0: Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου σήμερα, Δευτέρα. Τελειώνει και ο Ιούνιος, με ζέστες όπως φαίνονται. Φαίνεται και όπως θα έρθουν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Άλλωστε, στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Βλέπετε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη με τον καύσωνα, τον οποίο δεν έχουμε συνηθίσει όσο εμείς. 3 και 11 πρώτα λεπτά, Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και απέναντί μας είναι ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που μέχρι και τις 4 θα ρυθμίζει τον ήχο και θα επιλέγει μουσική.
0: Στέλνετε τα μηνυματάκια σας κατά το γνωστό τρόπο, μέσω Messenger, στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, πολλοί από εσάς το προτιμάτε, και για να σας το κάνουμε ακόμα πιο εύκολο, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.skypatras.gr.

0: Τι κρατάμε από το Σαββατοκύριακο, κύριε Παναγιώτη?
1: Νομίζω το ποδόσφαιρο είναι εμείς.
0: Τα πάντα. Γιατί από το ποδόσφαιρο σίγουρα κρατάμε πολλά και σίγουρα θα κρατήσουμε και ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε έτσι κι αλλιώς.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό που ενδιαφέρει, τότε να ξεκινήσουμε λιγάκι ανάποδα.
0: Ναι.
1: Αυτό που ενδιαφέρει και τους φίλους της Παναχαϊκής, αλλά είναι μπασκετικό,
0: mm-hmm.
1: είναι τι συνέβη χτες στην παρουσίαση των φακέλων των
0: ναι.
1: ομάδων που θέλουν να ανέβουν με wild card από τις χαμηλότερες κατηγορίες στην National League One.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι συνολικά θα έχουν προκύψει 4 κενές θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Επί της ουσίας εγώ θα έλεγα 3, γιατί ο Sporting για πολλούς λόγους δεν γίνεται να μην πάρει τη μία από αυτές τις κάρτες. Άρα όλες οι άλλες ομάδες μαζί έχουν 50% πιθανότητες να πάρουν την wild card.
0: Ναι.
1: Είναι ο Λεύκηπος Ξάνθης, η Νίκια Μαρουσίου, ο Όλυμπος Ελευθερίας Κορδελιού, η Αχαγιά 82, εδώ δίπλα από την Πάτρα, και ο Όφη. Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες που έχω από την Κρήτη για τον Όφη είναι ότι δεν καίγονται και τόσο πολύ.
0: Πάλι η Κρήτη μπροστά μας.
1: Πάλι η Κρήτη μπροστά μας. Βέβαια, ναι. εδώ τώρα έχουμε στο δυναμικό της ΕΣΚΑΗ, θα έλεγα εγώ της Πάτρας γενικότερα, γιατί και η Αχαγιά δεν είναι 30 χιλιόμετρα μακριά. Να είναι 2 οι ομάδες που διεκδικούν την άνοδο από την National League 1, μάλλον από την National League 2 στην National League 1, η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποιοι λένε ότι δεν γίνεται να ανέβουν και οι δύο, άρα θα δοθεί μία κάρτα. Επίσης, κάποιοι ισχυρίζονται ότι αυτή η ομάδα που θα πάρει την κάρτα δεν θα είναι η Παναχαϊκή, αλλά η Αχαγιά 82. Εγώ ακόμη έχω κάποια ερωτηματικά, δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτή η επιτροπή. Είδαμε και στην περίπτωση του Απόλλωνα μαζί με την αναγέννηση Άρκα Λοχωρίου, αλλά και το Sporting που είχε υποβάλει φάκελο και για την Elite League, πώς η επιτροπή αποφάσισε τελικά να δώσει τη Wild Card για την Elite League στην αναγέννηση Άρκα Λοχωρίου, και έχει ξεσηκωθεί πολύ θόρυβος από εκείνη την απόφασή της. Θα περιμένουμε, νομίζω είναι θέμα χρόνου να γνωστοποιηθεί από την ΕΟΚ ποιες θα είναι οι ομάδες που θα ανέβουν. Εδώ μου στέλνουν μηνύματα, δεν πρόλαβα να πω τίποτα, πραγματικά δεν πρόλαβα να πω τίποτα, και έχουν αρχίσει και οι φίλοι και με πυροβόλουν, μου λέει γιατί η Παναχαϊκή είχε πλεονέκτημα ως φιναλής και έτσι είχαν πει ότι είχε τον πρώτο λόγο γιατί πήγε τελικούς. Δεν ξέρω, φίλε μου,
0: δεν είχαμε πει αυτό.
1: Και τι είχε γραφεί. Εγώ από την πρώτη στιγμή είχα προειδεάσει τους πάντες, γιατί κάποιοι μάλλον δεν ξέρουν να διαβάζουν και καλά τις προκηρύξεις, δεν ξέρουν να ακούν ή να διαβάζουν γενικότερα. Εγώ είχα πει πριν καν η Παναχαϊκή φτάσει τον τελικό, επαναλαμβάνω πριν φτάσει τον τελικό, αλλά και αφού το έφτασε, ότι η Παναχαϊκή κέρδισε με την είσοδό της στον τελικό, έχασε τελικά την απευθείας άνοδο σε αγωνιστικό επίπεδο από τον Σύλλα Διψού, ότι αυτό που κέρδισε είναι να υποβάλει φάκελο χωρίς να συμπεριλάβει σε αυτόν τον φάκελο το παράβολο των 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με την προκήρυξη, το είχα πει και τότε, το επαναλαμβάνω και τώρα, ναι μεν η ομάδα που επρόκειτο να φτάσει μέχρι τους τελικούς θα κέρδιζε το παράβολο των 30.000 ευρώ εφόσον υπέβαλε φάκελο, αλλά δεν θα είχε κανένα άλλο πλεονέκτημα έναντι άλλων υποψηφιοτήτων. Δηλαδή, ο φάκελος της Παναχαϊκής και των άλλων ομάδων θα εξεταζόταν από το μηδέν. Εάν η Παναχαϊκή, ο φάκελος μάλλον που υπέβαλε η Παναχαϊκή, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και πλεονεκτεί έναντι άλλων υποψηφιωτήτων, θα είναι του χρόνου στη National League One. Εάν δεν πλεονεκτεί, δεν θα είναι. Δεν είχε κερδίσει κάτι η Παναχαϊκή τότε από την συμμετοχή της στον τελικό, πέρα από το παράβολο που δεν επρόκειτο να συμπεριλάβει στο φάκελό της, που είναι σημαντικό, έτσι μιλάμε για 30 χιλιάρια. Αλλά όχι, στα επιμέρους όχι. Δεν...
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είχες διαβάσει, έχεις ξεκινήσει με το να διαβάσεις απλώς την προκήρυξη, τι αναφέρει, η οποία είναι σαφέστατη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι χωράει έτσι κάποια αμφισβήτηση, το λέει ξεκάθαρα.
1: Και μάλιστα θα έλεγα όταν είχαμε αναδείξει, σιγά τώρα δεν γίνεται κάτι σπουδαίο, την προκήρυξη διαβάσαμε. Ναι. Όταν λοιπόν είχαμε αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα, κάποιοι στην Παναχαϊκή είχαν ενοχληθεί. μέχρι που το διάβασαν και...
0: Αυτό ναι, είναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο που λες, Παναγιώτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι είχαν ενοχληθεί όχι Παναχαϊκή... με την προκήρυξη, όχι με την προκήρυξη, αλλά καλά λέει, ρε παιδιά, εμείς δεν κερδίσαμε κάτι που ήμασταν στον τελικό.
0: Συγγνώμη, γιατί είχαν ενοχληθεί άνθρωποι άλλοι... της Παναχαϊκής, άνθρωποι της Παναχαϊκής.
1: Όχι, ο κόσμος, ξέρεις, τα λοιπά, γιατί είχε περάσει προς τα έξω ότι... Ναι, ναι, όχι, όχι στην Παναχαϊκή, στον οργανισμό, έτσι. Ότι είναι, είναι κόσμος που και τώρα μου στέλνουν μηνύματα, έτσι, ακόμη μου στέλνουν. Ότι... Και τώρα κάποιος άλλος μου λέει, όχι, δεν το ήξερα αυτό. Οκ. Okay. Είναι λογικό ο κόσμος να, να μην εντρυφίζει τόσο πολύ έτσι τις προκηρύξεις. Δηλαδή, πας στην Παναχαϊκή, λογικά θα πρέπει να το ήξερα. Δεν μπορώ να πω ότι το ήξερα ή δεν το ήξερα. Λέω, λογικά θα πρέπει να το ήξερα. Άρα θα έχουμε, νομίζω δεν θα έχουμε τον Όφη, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος, θα έχουμε το Sporting. Γι' αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα ότι θα είναι τεράστια έκπληξη αν ο Sporting δεν πάρει μία από τις τέσσερις κάρτες, ακόμη και μία να ήταν μόνο, ο Sporting θα την έπαιρνε, έτσι. Ναι. Μιλάμε για το Sporting της Αθήνας που ήδη έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις, έχει πάρει την έχει συμφωνήσει με τον Αργύρη Πεδουλάκη να αναλάβει την τεχνική του ηγεσία, έτσι. Μιλάμε για έναν προπονητή που είχε φτάσει μέχρι την Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό και έχει αναλάβει να τρέξει επιμέρους θέματα της ομάδας ο γνωστός μάνατζερ, ο κύριος Τάσος Δελιμπάλταβάκης.
0: Που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, μάλλον έλεγα περισσότερο, πιο πολύ εξέφραζα τον προβληματισμό μου για όλη αυτή την υπόθεση της Wild Card σε σχέση με τον Απόλλωνα, πόσο, πόσο πίσω θα τον πάει αυτό, πόσο θα καθυστερήσει να ξεκινήσει τον προγραμματισμό του, τι ενέργειες σκέφτεται να κάνει, αν έχει νόημα να κάνει κάποιες ενέργειες εκτός από τις ανακοινώσεις που ήδη έχει εκδώσει. Αυτός ήταν βασικά ο προβληματισμός μου, λέει, γιατί τέτοιες περιπτώσεις και τέτοιες καταστάσεις ουσιαστικά όχι μπερδεύουν το σωματείο, αλλά το βάζουν σε μια διαδικασία μπρος πίσω. Δηλαδή
1: δημιουργούν πρόβλημα.
0: Άρα τώρα ο Απόλλωνας τι κοιτάζει να κάνει? Κοιτάζει να ξεκινήσει τον προγραμματισμό του με βάση ότι θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της National League One.
1: Θα σου πω. Επειδή ζόμαστε και οι δύο παράλληλα με το Sky στον οργανισμό της Εφημερίδας Πελοπόννησος και πολλές φορές μιλάμε μεταξύ μας και ίσως κάποιες φορές πιστεύουμε ότι τα έχουμε πει και στον αέρα και δεν τα έχουμε πει. Τέλος πάντων, θα πρέπει εδώ να επαναλάβω κάτι που έχουμε συζητήσει μεταξύ μας, ενδεχομένως να μην το έχουμε πει στον αέρα. Ο Απόλλων σε αυτή τη διαδικασία, γιατί συμμετείχε για την Elite League και ο Sporting.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πήρε τη δεύτερη θέση άτυπα σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πρώτο ήταν το Αρκαλοχώρι που κάλυψε την κοινή θέση και ο Απόλλων έχει καταλάβει σε αυτή την άτυπη διαδικασία τη δεύτερη θέση. Ναι. Εάν αυτή η δεύτερη θέση ισχύσει και δεν χρειαστεί ομάδες να ξανακάνουν φάκελο, εάν προκύψει κενό στην Elite League, τότε αυτό το κενό θα κληθεί να το καλύψει ο Απόλλων. Τώρα, πώς μπορεί να προκύψει κενό? Μπορεί κάποια ομάδα από αυτές που έχουν δηλώσει συμμετοχή ή έχουν κερδίσει το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Elite League να μην συμμετάσχουν. Ή μπορεί να δημιουργηθεί κενό από διάφορες άλλες ανακατατάξεις. Εάν λοιπόν δημιουργηθεί δεύτερο κενό και εάν δεν ξαναγίνει επανέλεγχος των φακέλων, ο Απόλλων είναι πρώτος σε αυτή τη μικρή λίστα. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, ο Sporting λογικά σήμερα ή αύριο θα πάρει τη Wild Card για την National League One και είναι μια ομάδα που θα κερδίσει αρκετές κατηγορίες, γιατί τη σεζόν που πέρασε έπαιζε στη Β' ΕΣΚΑ, δηλαδή σαν να λέμε στην τρίτη κατηγορία της ΕΣΚΑΗ.
0: Ναι.
1: Τι σε μπέρδεψα?
0: Όχι, όχι, εμένα δεν με μπέρδεψες καθόλου και ίσα ίσα μπορώ να το ξεμπερδέψω με αυτές ακόμα περισσότερο, αλλά... ναι, okay, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο εντάξει, δεν φαντάζει και πάρα πολύ πιθανό. Γι' αυτό συνεχίζω να προβληματίζομαι, ξέρεις, με αυτή την κατάσταση. Γιατί αν περιμένει και αυτό ο Απόλλων, τη στιγμή που έχει ήδη κάνει έναν πρόχειρο, έναν αρχικό, συγγνώμη, έχει πρόχειρο προγραμματισμό, ναι, νομίζω θα μου πεις ότι θα ξεκαθαρίσει γρήγορα αυτό.
1: Όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να φτιάξει ομάδα για να συμμετάσχει στη National League One.
0: Εμά ναι, δεν προκύπτει κάτι άλλο. Επειδή βλέπω
1: όχι,
0: ότι.
1: Λέω ότι τώρα, αν προκύψει κάτι διαφορετικό στην πορεία, θα το δει τότε.
0: Ναι, επειδή βλέπω ρε παιδί μου ότι οι άνθρωποι του Απόλλωνα.
1: Δεν πρέπει να φαίνεται. Ναι, ρε παιδί μου, ότι δεν
0: παραμένουν,
1: πρέπει να μένει σε κάτι.
0: Ναι, παραμένουν λίγο έστω και συναισθηματικά σε αυτή την απόφαση και δικαιολογημένα κατά την άποψή μου. Γιατί σε αυτό στήριζαν πάρα πολλά, έτσι. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, το έχουν ξαναπεί, να φύγει η ομάδα από τη National League One, από αυτήν την κατηγορία.
1: Εντάξει, νομίζω δεν πρέπει να χάνει άλλο χρόνο. Δηλαδή θα πρέπει καταρχήν να βρει προπονητή, να δει ποιοι παίκτες θα συνεχίσουν από το περσινό ρόστερ, οι οποίοι δεσμεύονται με συμβόλαια και για του χρόνου, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Θα πρέπει να δουν τη λύση στο στρατόπεδο της ομάδας και όλα αυτά. Θα ήθελα όμως πριν συνεχίσουμε να σου πω αυτό. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε η ώρα να το κάνεις είναι τώρα. Να κάνεις δηλαδή το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα φωτογραφίες σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίων Δρόμων 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις, www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-610-27-051. Λοιπόν, σου έλεγα αυτή την ιστορία με τη National League One, τις ομάδες που διεκδικούν, ξέρεις, τις τέσσερις Wild Card. Θα δούμε, επαναλαμβάνω, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, καθώς πηγαίνουμε και στο τέλος του πρώτου μηχρόνου της πρώτης εκπομπής αυτής της εβδομάδας. Θα δούμε, νομίζω σήμερα αύριο θα ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία και επαναλαμβάνω τα δεδομένα. Ο Sporting το θεωρώ απίθανο να μην πάρει μία από τις τέσσερις Wild Card για την National League One, άρα απομένουν 6 ομάδες για 3 θέσεις. Θα επαναλάβουμε αυτές τις ομάδες. Είναι η Παναχαϊκή, είναι η Χαγιά 82 από το δυναμικό της ΕΣΚΑΗ, ο Όφη, ο Λεύκηπος Ξάνθης, η Νίκαια Μαρουσίου και ο Αθλητικός Σύλλογος Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού.
0: Βλέπω ότι ήρθε και επίσημη ανακοίνωση από τον Προμηθέα για την επιστροφή του Αρνόλντα Σκουλμπόκα, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα για να την ενισχύσει. Από τη Λιθουάνος ο Κουλμπόκα είχε περάσει
1: καλός παίκτης,
0: είχε περάσει ξανά από τον Προμηθέα στην περίοδο 2022-23. Να σου πω την αλήθεια, μόλις διάβασα την ηλικία του ότι είναι ακόμα 28,
1: μόνο
0: δεν το πίστευα, γιατί νόμιζα ότι είναι μεγαλύτερος. Έχουν περάσει και 3 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τον Προμηθέα. Τέλος πάντων, επιστρέφει στην ομάδα, σίγουρα θα τον ενισχύσει σημαντικά. Ο Προμηθέας που εκκρεμεί ακόμα να κλείσει το μέτωπο με τη γνωστή υπόθεση στη ΔΕΑΒ, νομίζω θα κλείσει μέσα στην εβδομάδα, Παναγιώτη, είναι το πιθανότερο. Συγγνώμη, τι λάθος είπα?
1: ΔΕΑΒ.
0: Συγγνώμη. Στην επιτροπή.
1: Είναι κάτι που δεν το ξέρω.
0: Ναι, όχι, δεν έγινε κάτι που το ξέρει σίγουρα. Στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, συγγνώμη, ναι, για την περίφημη αυτή υπόθεση με το Ποθενέσχες και την εμπλοκή όχι του κυρίου Λιόλου, γιατί έχει και αυτός κληθεί από τη ΔΕΑΒ, έχει πάρει αναβολή υπόθεση για μία ακόμα εβδομάδα. Νομίζω ότι την Παρασκευή θα ενδεχομένως να έχουμε και την απόφαση για τον Προμηθέα. Πρέπει να κλείσει και αυτό το μέτωπο οριστικά για την πατρινή ομάδα, ώστε να κάνει και απερίσκεπτη τον, τον προγραμματισμό. Αν και δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει να τον κάνει τον προγραμματισμό της, αλλά οκ, okay, είναι διαφορετικό, ξέρεις, να γνωρίζει τι πρόκειται να γίνει με αυτή την υπόθεση, για να δει και τις επόμενες ενέργειες στο αγωνιστικό κομμάτι. Ακούγονται διάφορα, είναι περιττό νομίζω να τα πούμε στον αέρα, γιατί είναι σαν να προκαταβάλουμε μια δικαστική απόφαση και από πού και ως πού να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή είναι και άδικο, εννοώ και για τους δικαστές και για το σύστημα της δικαιοσύνης. Είναι νομίζω και άτοπο να αναφερθούμε μόνο σε φήμες και πληροφορίες που υπάρχουν όταν μιλάμε για τέτοιες υποθέσεις. Θα περιμένουμε να δούμε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και από εκεί πέρα να δούμε αν με ποια κριτήρια θα κρίνει το Προμηθέα, να δούμε το σκεπτικό της απόφασης και πάνω απ' όλα την ίδια την απόφαση, τι περιλαμβάνει.

0: Λοιπόν,
1: τελειώνουμε μετά το μπάσκετ. Σιγά σιγά τελειώνουμε το μπάσκετ.
0: Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια για ποδόσφαιρο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα, εκτός από το Μουντιάλ, θα συζητάμε πολύ για ποδόσφαιρο και σε τοπικό επίπεδο και γενικότερα. Είναι μια περίοδος που ξεκινούν οι μεταγραφές. Είναι μια περίοδος που αύριο, επί της ουσίας, ολοκληρώνεται 30 Ιουνίου η σεζόν 2025-2026 και από 1η Ιουλίου μπαίνουμε στην καινούργια σεζόν 2026-2027.
1: Ένα λεπτό μόνο για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί τα συμβόλαια των παίκτων, το 95% τέλος πάντων, ολοκληρώνεται πάντα κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Αυτός είναι και ο λόγος, γιατί πολλοί λένε, ρε παιδί μου, αφού είναι γνωστό ότι ο Μοντέρο έχει υπογράψει τον Ολυμπιακό, αφού είναι γνωστό ότι ο Μακιντάιρ έχει υπογράψει στον Ολυμπιακό, ή ας πούμε είναι γνωστό ότι ο Μπαντιό έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν ανακοινώνονται επίσημα, παρά ο κύριος Γιαννακόπουλος το έλεγε στο Free ή ο Ολυμπιακός δεν το διαψεύδει, γιατί ολοκληρώνουν τα συμβόλαιά τους 30 Ιουνίου. Δεν μπορούν λοιπόν οι ομάδες να ανακοινώσουν παίκτες που δεσμεύονται μέχρι τότε, αλλά αν έχουν συμφωνήσει ή κάποια συμβόλαια λήγουν και 15 Ιουνίου. Ναι. Έτσι όπως αυτό του Πίτερς με τον Ολυμπιακό, ολοκληρώθηκε 15 Ιουνίου, τον αποχαίρεται ο Ολυμπιακός, τον ανακοίνωσε η Αρμάνη. Τα περισσότερα λήγουν στις 30 Ιουνίου.
0: Ακριβώς το ίδιο ισχύει για την Παναγκαγή, γιατί έχει κάνει συζητήσεις με ποδοσφαιριστές τη Super League 2. Νομίζω ότι μέχρι αύριο το πιθανότερο να μην έχουμε κάποια ανακοίνωση, αλλά από 1η Ιουλίου που ανοίγει η αυλαία της επόμενης σεζόν, αλλά ανοίγει και το παράθυρο για τις θερινές μεταγραφές, νομίζω ότι θα έχουμε πολλά περισσότερα να συζητήσουμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά και πάλι κοντά σας.
2: Sky 89,4.
3: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
8: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Οι δύο θα βγουν καλύτερα. Sky Patras 89,4 για 25 περίπου λεπτά ακόμα μαζί σας μέχρι το τέλος εκπομπής. Θα μπούμε και στα πιο βαθιά με Παναχαϊκή και θα αναλύσουμε ορισμένα ζητήματα που φαίνεται να απασχολούν κυρίως τους φιλάθλους και ως ένα βαθμό είναι και λογικό. Το καλό είναι, Παναγιώτη, ότι με το Μουντιάλ τώρα αρχίζει το πολύ καλό. Μάλλον όχι το καλό, το καλό αρχίζει τώρα, το πολύ καλό για αργότερα. Υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια σήμερα στα νοκάουτ στη φάση των 32 στις 8.
1: Δύο παιχνίδια.
0: Ναι. Στις 8 η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει την Ιαπωνία. Νομίζω μπορούμε να το δούμε πανεύκολα, όπως και το δεύτερο παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη στις 11:30. Τώρα το άλλο παιχνίδι που κατά τη γνώμη μου είναι και το καλύτερο θα γίνει τα ξημερώματα στις 4, Ολλανδία, Μαρόκο. Πολύ καλό παιχνίδι.
1: Είναι το πιο σκληρό παιχνίδι για τις δύο ομάδες των 32.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε τουλάχιστον να ήταν προημιτελικός, έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ καλό παιχνίδι. Θέλω να δω και τους Μαροκινούς, θέλω να δω και τους Ολλανδούς τώρα που σφίγγουν τα γάλατα στα νοκάουτ παιχνίδια. Βραζιλία, Ιαπωνία, 8 από την ΕΡΤ1, Γερμανία, Παραγουάη, 11:30 ΕΡΤ2, Ολλανδία, Μαρόκο, ΕΡΤ1 στις 4 τα ξημερώματα για τους πιο τολμηρούς. Εμείς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ακόμα, από τη φάση των 32. Θα αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο από τη φάση των 16 και μετά. Στη φάση των 16 πάντως βρίσκεται ο Καναδάς, ο οποίος επικράτησε με 1-0 της Νότιας Αφρικής, με ένα γκολ στο 92, με ένα πολύ ωραίο σουτ του Εστέκιου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, δεν κάνω λάθος. Δείχνει ο Καναδάς ότι είναι μια ομάδα που θέλει να προχωρήσει. Είδα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, Παναγιώτη, του στρατή Μαστροκυριάκου, του Αιγιώτη προπονητή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, και είχε κάνει μια ανάρτηση για τον Τάνι Ολουβασέγη, τον επιθετικό του Καναδά, 26 ετών. Όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος από το όνομα, είναι Νιγηριανής καταγωγής. Στην Νιγηρία γεννήθηκε το παιδί, πήρε την καναδική υπηκότητα. Μέχρι πριν από 5 χρόνια το παιδί αυτό αγωνιζόταν στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε προπονητή το στρατή Μαστροκυριάκο, και ναι, ο οποίος τον είχε δει, είχε καταλάβει προφανώς για το τι ταλέντο ήταν. Έγραψε λοιπόν μια πολύ ωραία ανάρτηση. Λέει: το 2021 ήταν στην ομάδα μου στη Νέα Υόρκη. Τον είχα προτείνει τότε σε ομάδες στην Ελλάδα και η εκτίμηση που πήρα δεν ήταν θετική. Σήμερα αγωνίζεται στη Villarreal, είναι διεθνής και βασικός στο παγκόσμιο κύπελο, με τη χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει και να ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι θέμα δικαίωσης, είναι μια υπενθύμηση για το πόσο συχνά το ταλέντο και η προοπτική δεν διαβάζονται σωστά όταν λείπει η τεχνογνωσία και η μακροπρόθεσμη οπτική στην αξιολόγηση. Και τελικά το γήπεδο είναι αυτό που λέει πάντα την τελευταία λέξη. Επαναλαμβάνω, πριν από 4 χρόνια ο άνθρωπος αυτός αγωνιζόταν σε ερασιτεχνικό επίπεδο, άρα μιλάμε μέχρι και την ηλικία των 22, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι και την ηλικία των 22, που άλλοι ποδοσφαιριστές στα 22 τους, εντάξει, κάνουν παπάδες στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.
1: Ναι, έχουν κάνει ήδη το ξεπέταγμά τους.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα από πλευράς Παναχαϊκής, και επειδή βλέπω ότι τον κόσμο να αναρωτιέται για ποιο λόγο δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για ποδοσφαιριστές. Θα πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής έχουν συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με αρκετούς παίχτες, με ποδοσφαιριστές οι οποίοι προέρχονται από ομάδες Super League 2. Υπάρχει ακόμα ισχύ συμβολίου, όπως αναλύαμε και στο πρώτο μέρος, μέχρι στις 30 Ιουνίου. Οπότε θα ανακοινωθούν από την Τετάρτη και μετά. Είναι μια περίοδος που και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους και να συνηθίσουν τους καινούριους τους ρόλους, γιατί μην ξεχνάμε ότι επί της ουσίας τώρα έχει αρχίσει να δουλεύει το καινούριο σχήμα, όπως σας το αναλύσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ίσιταν Γκιούν δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, κινείται μεταξύ Τουρκίας και Ολλανδίας, όμως το επόμενο διάστημα έχει σκοπό να έρθει στη χώρα μας και να παραμείνει και αρκετό καιρό. Όπως λένε και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, θα περνάει πάρα πολύ καιρό στην Πάτρα, θα περνάει πάρα πολύ καιρό στην ομάδα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να είναι απλώς βιτρίνα, του αρέσει να ασχολείται πολύ ενεργά με το διοικητικό κομμάτι και να έχει άποψη για όλα. Αυτά, όχι μόνο άποψη, θα έχει και το τελικό πρόσταγμα, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτός είναι ο επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος. Βέβαια, σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει και ο Τάσος Παπαδόπουλος. Μην ξεχνάμε ότι δύο δικοί του άνθρωποι, μάλλον τρεις δικοί του άνθρωποι, είναι στην ομάδα. Είναι ο προπονητής, ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Είναι ο Γιώργος ο Μάκρος Θέργιος, ο τεχνικός διευθυντής. Και είναι ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος είναι team manager. Είναι τρεις άνθρωποι λοιπόν του Τάσου Παπαδόπουλου, που τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Χωρίς υπερβολή, ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήταν επί της ουσίας αυτός που έφερε σε επαφή τον Τάσο Παπαδόπουλο με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής όταν ξεκίνησε να συζητείται αυτό το deal πριν από τρεις μήνες περίπου. Άρα από αυτή την άποψη έχει μια λογική ότι παρέμεινε στην ομάδα, όπως έχει λογική ότι παρέμεινε στην ομάδα και ο Κώστας Κωνσταντινίδης και ο Φίλιππος Ανδρεόπουλος. Από εκεί πέρα όμως να σας πω, επειδή βλέπω, διαβάζω πάρα πολύ συχνά, κράτησε τον Σπύρο Αντωνόπουλο για να κάνει η Παναχαϊκή το step up και να ανέβει, κράτησε τον ίδιο για να κάνει αυτό, κράτησε τους ίδιους για να προχωρήσει, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Οι άνθρωποι της Παναχαϊκής επέλεξαν αυτούς τους ανθρώπους να ξεκινήσουν τη φετινή χρονιά, να δουν αν ταιριάζουν με τη φιλοσοφία των ίδιων που σκέφτονται να εφαρμόσουν στην Παναχαϊκή, και όλοι κρίνονται, έτσι, όλοι θα κριθούν μέσα από τα αποτελέσματα και από τη δουλειά που θα έχουν κάνει. Δεν σημαίνει ότι όποιος προσλαμβάνεται τώρα θα τελειώσει και τη χρονιά. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Άλλωστε ακόμα δεν έχουμε δει από ποιους παίχτες θα αποτελείται το ρόστερ. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι ένα κράμα έμπειρων και νεαρών ποδοσφαιριστών ταλαντούχων. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν έμπειροι ποδοσφαιριστές στην ομάδα, εφόσον στόχος άμεσος είναι να ανέβει στην τρίτη εθνική. Και παρατηρώ, Παναγιώτη και φίλοι ακροατές, ότι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής δεν θα έλεγα ότι το θεωρούν σίγουρο, θα έλεγα ότι έχουν μια πολύ μεγάλη, μια ισχυρή πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί φέτος να ανέβει στην Super League 2 και θεωρούν ότι θα το πετύχουν αυτό. Το λέω γιατί και στις συζητήσεις που είχαμε μαζί τους την περασμένη Πέμπτη, η αναφορά που έκαναν συνέχεια ήταν η Super League 1. Δηλαδή έλεγαν ότι δεν ξέρουμε πότε θα ανέβουμε Super League 1, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο χρόνο θα μας πάρει αυτό. Αντίθετα, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι για την προοπτική να ανέβει η ομάδα από την τρίτη εθνική στη Super League 2, παρότι και αυτό κανένας δεν μπορεί να το εξασφαλίσει, έτσι, και αυτό θα κριθεί μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι οι πρώτες κινήσεις της Παναχαϊκής που θα ανακοινωθούν θα είναι σε εισαγωγικά εντυπωσιακές, δηλαδή ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης κατηγορίας, για να ζεστάνουν και λίγο τον κόσμο. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά οι άνθρωποι της Παναχαϊκής ότι θα πρέπει να βγουν και ήδη προς τα έξω να ακουστούν και να ακούσει ο κόσμος το πλάνο τους για την επόμενη σεζόν. Είναι μερικά θέματα που θα μπουν και πάλι στο τραπέζι. Για την ακρίβεια έχουν μπει, αλλά δεν έχουν συμφωνηθεί οι τελικές λεπτομέρειες, όπως είναι για παράδειγμα το γήπεδο. Γιατί υπάρχει ξεκάθαρη συμφωνία με την Εραστεχνική Παναχαϊκή περί αξιοποίησης του περί ανακατασκευής του γηπέδου τα επόμενα χρόνια και αξιοποίησης τους. Αλλά αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη και ποιος θα βάλει τα κεφάλαια για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι από φέτος πολύ δύσκολα θα γίνουν τέτοια πράγματα. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι η κατεδάφιση της κερκίδας του πετάλου και η ανακατασκευή που προκύπτει σε εκείνο το σημείο με τη συμβολή της περιφέρειας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δούμε κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο. Επίσης, μέσα στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το προπονητικό κέντρο, αλλά εδώ θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο να υλοποιηθεί. Να ξεκινήσουμε από την έβρεση του χώρου, να ξεκινήσουμε από το ποσό που θα πρέπει να δαπανηθεί, να ξεκινήσουμε από τη συμφωνία που θα πρέπει να υλοποιηθεί ανάμεσα στην Εραστεχνική για τους ανθρώπους αυτούς. Εντάξει, είναι πολλά τα ζητήματα που μπαίνουν εδώ. Εννοείται ότι έχουν τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που η ομάδα ανέβει στη Super League 2 να είναι αυτοί που θα συστήσουν την νέα ΠΑΕ, και είναι πάρα πολύ λογικό, υπάρχει και στο συμφωνητικό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτό που δεν έχουμε μάθει ακόμα, δεν έχουν αναφερθεί και οι ίδιοι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, εννοώ το επενδυτικό group, έτσι, δεν εννοώ τους ανθρώπους Εραστεχνικής Παναχαϊκής, είναι για το ύψος των χρεών. Αν έχουν γνώση του ύψους των χρεών που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν, συγγνώμη, όταν η ομάδα ανέβει στην Super League 2. Εδώ πρέπει να μπει ένα θέμα και νομίζω θα συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, εάν παρατηρήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι ενδεχομένως καθυστερούν κάποιες μεταγραφές να ανακοινωθούν, θα είναι γιατί η Παναχαϊκή περιμένει ακόμα και την επίσημη συγκρότηση των ομίλων. Ναι, οι πληροφορίες λένε πως η Παναχαϊκή δεν θα μετακινηθεί πιο μακριά, θα παίξει με ομάδες της Πελοποννήσου, και αυτό έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, αλλά αν δεν το δουν αυτό να παίρνει επίσημη μορφή από την πλευρά της ΕΠΟ, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις κινήσεις τους με βάση τον προγραμματισμό. Άλλοι αντίπαλοι θα είναι οι ανταγωνιστές της Παναχαϊκής αν παίξει στον όμιλο της Πελοποννήσου, και άλλοι εάν τοποθετηθεί σε κάποιο διαφορετικό όμιλο. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά από το δεν νομίζω μέχρι να γίνει υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, οπότε περιμένουν από την ΕΠΟ να ολοκληρωθεί επίσημα και αυτό το κομμάτι, να γνωρίζουν τους αντιπάλους τους, γιατί πάνω σε αυτό θα χτιστεί και ο προγραμματισμός. Και δεν ξεχνάμε πως η Παναχαϊκή θα κάνει ένα προγραμματισμό όχι μόνο για να βγει πρώτη στον όμιλο, αλλά για να βγει, αλλά για να είναι ανάμεσα στις τρεις ομάδες που, στις τέσσερις ομάδες, συγγνώμη, που θα πάρουν την άνοδο για τη Super League 2. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπερκεράσει αρκετά εμπόδια στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Υπάρχουν ομάδες που ξοδεύουν χρήματα, που θα τις δούμε να βγαίνουν μπροστά και να κυνηγούν και πάλι την άνοδο. Οπότε θα πρέπει όλο αυτό το κομμάτι να το δουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής για το πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής. Νομίζω σε αυτή την κατάσταση είμαστε προς το παρόν. Μέσα στην εβδομάδα θα δούμε τις πρώτες προσθήκες από την πλευρά της Παναχαϊκής. Δεν είναι μυστικό ότι οι άνθρωποι της ομάδας έχουν μιλήσει με παίκτες όπως ο Μουστακόπουλος, ο Αθρασακόπουλος. Έχει γίνει μια κρούση στον Τίμο Τσελεπίδη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καλαμάτα. Σας λέω μερικά ονόματα απλώς και μόνο για να δώσω το στίγμα των μεταγραφών που θέλει να κάνει η Παναχαϊκή σε πρώτο πλάνο. Τώρα, επειδή βλέπω πολύ μεγάλη συζήτηση για το υπάρχον ρόστερ, δεν είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές που θα μείνουν θα είναι πάρα πολλοί. Και δεν είμαι σίγουρος, γιατί δική μου πεποίθηση είναι αυτή, ελάχιστοι μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος του πρωταθλητισμού, για να μην πω κανένας, από ελάχιστοι.
1: Υπερβολικός.
0: Κοίτα, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός.
1: 2-3 παιδιά θα μπορέσουν.
0: 2-3 παιδιά, Παναγιώτη, όμως όχι για βασικές λύσεις. Γιατί καταλαβαίνω πάνω κάτω για ποια παιδιά μιλάς. Όχι για βασικές λύσεις.
1: Όλοι νομίζω.
0: Ναι, όλοι καταλαβαίνουν. Όχι, εντάξει, θα τα λέμε, ρε παιδί μου. Όλοι μιλάνε για τον Νηφορόπουλο, για τον Καμπεράη. Γιατί για παιδιά μιλάνε. Ο Νηφορόπουλος δεν έχει παίξει ποτέ σε τέτοια ομάδα που να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην τρίτη εθνική. Άλλο μια Παναχαϊκή που μάχεται να κρατηθεί στην κατηγορία, στην τρίτη εθνική, και άλλο μια Παναχαϊκή που θα πρωταγωνιστεί. Σαν δεύτερη λύση μπορεί να τον κρατούσα εγώ. Αλλά εγώ δεν είμαι προπονητής. Ναι. Ο Καμπεράη δεν έχει δοκιμάσει αυτό το επίπεδο. Μπορεί να τον κρατούσα σαν δεύτερη λύση. Αλλά εγώ και πάλι σου το εξηγώ, δεν είμαι προπονητής. Ο Πετράτος, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα αποχωρήσει από την Παναχαϊκή για να πάει στη Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου. Μάλλον. Έτσι είναι πολύ πιθανό. Κάποιοι πιτσιρικάδες θα αποχωρήσουν. Ο Τσιρίνης νομίζω έχει πάρει το βελτίο του. Ο νεαρός τερματοφύλακας έχει φύγει. Και πάλι σου λέω ότι, εντάξει, είναι πολύ λίγα τα παιδιά, πάρα πολύ λίγα τα παιδιά που θα μείνουν στο ρόστερ, και αυτά τα παιδιά για δεύτερη και τρίτη λύση δεν νομίζω ότι μπορούν να δώσουν κάτι παραπάνω. Άρα πάμε για μια ομάδα από την αρχή, κτισμένη σε άλλο πλαίσιο, σε πλαίσιο πρωταθλητισμού και ανόδου, και φυσικά όλοι θα κριθούν με διαφορετικό κριτήριο πλέον, έτσι, και ο προπονητής, ο Σπύρος Αδωνόπουλος, που θα του ζητηθεί να ανέβει η ομάδα στην Super League 2, οι άνθρωποι που τον πλαισιώνουν και τα λοιπά, και η διοίκηση, και οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο επενδυτικό group που έχει αναλάβει το management της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής. Αυτά προς το παρόν. Επαναλαμβάνω ότι ο Ισινταλιούν και ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι επί της ουσίας οι

0: όλων των ακαδημιών από όλη την Ελλάδα, Παναγιώτη, το Σαββατοκύριακο και μου εξήγησαν πολύ καλά τι ακριβώς σημαίνει η εταιρεία του Θανάση Λεμονή και τι ακριβώς κάνει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτά, νομίζω δώσαμε αρκετές πληροφορίες και σήμερα και σε αυτό το κομμάτι. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος έχει πάρα πολλές απορίες, ρωτάει πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι σε κάποια από αυτά μπορούμε να τον καλύψουμε. Περιμένουμε βέβαια και εμείς, όπως και οι φίλοι της Παναχαϊκής, το αναλυτικό συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών και να δούμε τι περιλαμβάνει κυρίως, επαναλαμβάνω, κυρίως για γήπεδο και χρέη. Νομίζω είναι τα δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να ασχοληθούν οι άνθρωποι του επενδυτικού γκρουπ. Δεν είναι άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία της αξιοποίησης του γηπέδου. Θεωρώ ότι θα έχουμε νέα και για αυτό το κομμάτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι ο κύριος Γκιούν και με την συνέναξη προετοιμασίας θα βρίσκεται στην Πάτρα για την πρώτη της ομάδας προς το τέλος Ιουλίου, προς την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Εκεί προσδιορίζεται περίπου η έναρξη της προετοιμασίας της Παναχαϊκής και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας να γίνει εκτός Πάτρων, που είναι και το πιθανότερο σενάριο.
1: Άρα να γλιτώσουν, εφόσον επιλεγεί συγκεκριμένη λύση, να γλιτώσουν τον καύσο. Μας κλαίει, έτσι.
0: Ναι, όπως βλέπεις, σχετικά είναι για αυτά τώρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, πήγε στην Ολλανδία σε ένα μέρος για να γλιτώσει τον καύσωνα. Και εκεί,
1: στο
0: Άπελντον, και εκεί έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή την περίοδο. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχει χειμώνα, πίστευτα πράγματα.
1: Όποιος έχει πάει εκεί καταλαβαίνει το χειμώνα δεν μπορεί ούτε καν να θερπατήσει. Το λέω γιατί η τύχη με είχε φέρει και είχα φτάσει μέχρι εκεί. Ναι. Και δεν μπορούσα να περπατήσω από τις πολύ άσχημες συνθήκες. Έτσι.
0: Ναι,
1: αλλά
0: είναι
1: άλλο χειμώνας, άλλο καλοκαίρι.
0: Ναι. Ναι, γι' αυτό λέω, βέβαια, εντάξει, τώρα μέχρι το τέλος Ιουλίου είναι ένας μήνας ακόμα, έτσι. Εντάξει, μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Α, και κάτι άλλο, υπάρχει πρόθεση από τους ανθρώπους της Παναχαϊκής τα περισσότερα από τα φιλικά που θα κλείσει η ομάδα να είναι με πολύ δυνατούς αντιπάλους και αν είναι δυνατόν με αντιπάλους μεγαλύτερης κατηγορίας.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο τώρα, πηγαίνοντας προς το τέλος, ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζομένων εταιριών και το Γραφείο Σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνησε να σχεδιάζει το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-27-0551.
0: Λοιπόν, παραλαμβάνω, δύο μεγάλα παιχνίδια απόψε για τη φάση των 32 του Μουντιάλ. Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8 από την ΕΡΤ 1. Γερμανία-Παραγουάη στις 11.30 από την ΕΡΤ 2. Το καλύτερο παιχνίδι, κατά την άποψή μου, είναι τα ξημερώματα. Ξημερώματα Τρίτης, Ολλανδία-Μαρόκο στις 4 το πρωί. Απαγορευμένη ώρα, αλλά επειδή γνωρίζω αρκετούς που βάζουν το ξημητήρι ή είναι ξενύχτες από τη φύση τους,

0: αναφέρω, εμείς θα δούμε τα highlights εκτεταμένα το πρωί που θα σηκωθούμε από αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε σιγά σιγά τα κουβαλάκια μας. Ναι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 3 εδώ στο Sky Patras 89,4. Ήταν μαζί σας ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Ήταν δίπλα μου ο κύριος Βαγγέλης Γεωργιάννης και ήταν απέναντί μας ο κύριος Γιάννης Στεφανόπουλος, που για την προηγούμενη σχεδόν μία ώρα ρύθμιζε τον ήχο και επέλεγε τη μουσική από τους 3 μας. Να περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας και κυρίως βρείτε μέρος να μείνετε κάπου δροσερά. Γεια σας.
0: Bye.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Ναύλο Κερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άθηνα Μαράκη. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. 3 άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, 2 εκ των οποίων σοβαρά. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι τα 3 θύματα είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, τραυματισμένοι είναι ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και ένας 13χρονος, πιθανότατα συγγενείς τους, με ελαφρύτερα τραύματα. Πρόκειται για τον Βαντίμ Ερμολάγεφ, ένα σημαντικό Ουκρανό ολιγάρχη, δήλωσε πηγή προσκύμενη στην έρευνα σε γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Αιγάλεο, στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως με αναμασημένα συνθήματα και παλαιές υποσχέσεις, νεοσύοι υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγείας τα προβλήματα, προσθέτοντας πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η κυβερνητική σύσκεψη για την ακρίβεια επιβεβαιώνει ότι 7 χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακαλύπτει ξανά το πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε και συντήρησε, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει για το ποιο είναι το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πόντισης του καλωδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η αστυνομία στη Γερμανία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο δράστης ο οποίος συνελήφθη είναι ένας 45χρονος από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της κόρης του, η οποία είναι 3 μηνών. Το κίνητρο φαίνεται να συνδέεται με διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού. Τα θύματα ήταν εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πρόνοιας και του Φορέα Παιδικής Προστασίας, ενώ η μητέρα του παιδιού και το βρέφος δεν τραυματίστηκαν. Ψυχρή και βίαιη χαρακτήρισε την πράξη η Υπουργός Εσωτερικών της Κάτω Σαξονίας, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πολιτικού ή τρομοκρατικού κινήτρου. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε ανάρτησή του, ο Πεζεσκιάν επισημαίνει ότι η πρόοδος στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον προϋποθέτει αμοιβαία συνέπεια και κατανόηση, ενώ διαμηνεί ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά στις απειλές με αποφασιστικότητα. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, ενώ χαρακτήρισε τις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Κατάρ ίσως σημαντικές και ίσως όχι. Χθες με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι μια συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου να ανακοινώνει πως στη συνάντηση θα συμμετάσχουν οι Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, η Τεχεράνη διαψεύδει ότι θα υπάρξει τέτοια συνάντηση. Δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις προσεχείς ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Ανέφερε πως η Ιρανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί το Κατάρ αυτή την εβδομάδα, αλλά διευκρίνησε πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδέεται με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίξε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, η οποία πήγε σε παράταση με το σκορ να είναι ισόπαλο 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρόλογος Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Είδατε τι μπορεί να κάνει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Γιατί χθες μου έκανε παράπονο μια ακροάτρια, γι' αυτό αφήνω το τραγούδι να τελειώσει. Διότι μου λέει, αφού έχεις που έχει τριώρο ψάλτη, άσε τραγούδια να ακουστούν ολόκληρα. Δίκιο είχε. Παρόλο που εγώ έχω μια εκεί κάπου να το πατήσω, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3. Τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. 12 λεπτά μετά τις 6. Καλό πρωινό σε όλους σας. Ζέστηκαν σήμερα. Άνοιξα τα παράθυρα τώρα που όση ώρα ακούγατε το δελτίο ειδήσεων, γύρω-γύρω έτσι να ανανωθεί λίγο ο αέρας και μπήκε η ζέστη μέσα απ' έξω και δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέμε για ζέστη, εντάξει, ζέστη τώρα εμείς δεν είναι ακριβώς με αυτά τα οποία περνάνε οι άλλες χώρες, έτσι. Αλλά βλέπω ότι η ορεστιάδα χθες, κυρίες και κύριοι, είχε την υψηλότερη θερμοκρασία σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr 37,7. 37 και 4 είχαμε στην Αχαΐα, στην Ολένη και στο 2 στην Πιερία. 37 και 4 και 37 και 3 στο Διδημότυχο, στα Δίκαια και λίγο παρακάτω στο Κιλκής. Λοιπόν, άρα πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Το είπαν οι μετεωρολόγοι βεβαίως, γιατί κόπηκε και ο αέρας. Χθες ήταν τα πράγματα πιο ήπια όσον αφορά τους ανέμους, αλλά το γεγονός ότι έσπρωξε προς τα πάνω τις θερμοκρασίες, για να καταλάβετε, υπήρχαν 94 σταθμοί σε ολόκληρη την επικράτεια με πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, χθες το διαπιστώνει κανείς, αν είναι εποχούμενο σε δίκυκλο δηλαδή, εκεί στη Φιλαδέλφεια. Ρε παιδί μου, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο η περιοχή να ψήνει. Μιλάμε για ζέστη, όχι παίξιγέλαση. Μόλις περνάς λοιπόν από τα όρια εκεί του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας, αυτό το διαπιστώνω εγώ σας λέω, δεν ξέρω, πέρα και άλλες περιοχές. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα σας. Τελειώσαμε και με το φεγγάρι. Εμείς οι πολύ πρωινοί το απολαύσαμε. Είναι το φεγγάρι λοιπόν, η Πανσέλινος, που ξαναλέω είναι της Φράουλας. Και ενδεχομένως σε κάποια κοινωνικά δίκτυα θα δείτε φωτογραφίες αυτού του υπέροχου φεγγαριού, το οποίο έλουσε και τον αθηναϊκό ουρανό και το απολαύσαμε εμείς οι πολύ πολύ πρωινοί. Τώρα από εκεί πέρα, ξαναλέω, τρέχουμε μετά της επικαιρότητας που έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και εσωτερικά και διεθνή. Στα διεθνή περιμένουμε, τέλος πάντων, να μπει μια τάξη στην αταξία γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με αφορμή τα χτυπήματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πριν από κάποιες ώρες ότι θα υπάρξει συνάντηση των δύο πλευρών σήμερα στο Κατάρ. Ο Πεζεσκιάν, ο Πρόεδρος του Ιράν, είπε ότι εφόσον δεν μας προκαλεί άλλη πλευρά, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι έχουμε υπογράψει στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, και καταλαβαίνετε όλοι ότι βοηθάει λίγο το κλίμα. Όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καύσιμα και τις τιμές, τις διεθνείς τιμές, 73 και 8 είναι τώρα το Brent, τσίμπησε λίγο σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά μας, 70,7 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές στην Ανατολή που είναι ανοιχτά τώρα, να σας πω ότι η Ιαπωνία ενισχύεται κατά 0,9%, υποχωρεί 1,18% το Hong Kong, σχεδόν σταθεροποιημένη είναι η Αυστραλία και ο χρυσός συνεχίζει να είναι κάτω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά, είναι για την ακρίβεια στα 3.982,20. Όσον αφορά το Μουντιάλ, ο αγώνας ο οποίος είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι στην παράταση, Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 είναι στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Θυμίζω για σας που τώρα μπήκατε στην παρέα, η Γερμανία αποκλείστηκε στα πέναλτι από την Παραγουάη 4-3, 1-1, ενώ η Βραζιλία επικράτησε, ή μάλλον ανέτρεψε το αρχικό σκορ, επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Στην αρχή η Ιαπωνία έβαλε ένα γκολ γρήγορα. Βέβαια, στο κομμάτι του αγώνα που είδα χθες, η Ιαπωνία, συγγνώμη, έπαιζε ένα κατενάτσιο κανονικό για να κρατήσει, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, την Βραζιλία, η οποία είχε σοκαριστεί αλήθεια μετά το 1-0, αλλά τα κατάφερε. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, όχι, αυτό το βλέπουμε τώρα, λάθος, έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ και στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Αυτά είναι, αυτοί είναι οι αγώνες, επαναλαμβάνω, τους οποίους δεν ξέρω αν θα παρακολουθήσουμε κιόλας, αλλά είναι προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα για τα, στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Τώρα, εμείς εδώ, στα υπόλοιπα ζητήματα της επικαιρότητας, να θυμίσω ότι καταρχάς προφυλακίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του ανήλικου ανήλικος, και αυτός εδώ στην Καλλιθέα. Έτσι, αναμενόμενο θα μου πεις, Ψάλτη. Οι τρεις από αυτούς οι οποίοι πήγαν χθες στον ανακριτή αποφασίστηκε να προφυλακιστούν. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά, και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά για τα ζητήματα της ανήλικης εγκληματικότητας. Δεν είναι απλό, το καταλαβαίνω, αλλά δεν νοείται αυτή η διαδικασία να συνεχίζεται. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιον τρόπο απόλυτο, όταν λέω απόλυτο, απόλυτο, ίσως ενδεχομένως και με ένα βούρδουλα πάνω από το κεφάλι μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά 15 και 16 και 17 χρονών να σκοτώνονται μεταξύ τους για οποιοδήποτε λόγο. Είτε έχει να κάνει με τα οπαδικά, το χειρότερο, αλλά και αυτό δεν είναι τέλος πάντων, είτε έχει να κάνει με ναρκωτικά, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να χωνευτεί αυτό το πράγμα, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Εκεί θα δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Να ξέρετε ότι εντάξει, το κλίμα φτιάχνεται εν ώψη της μιας προεκλογικής περιόδου. Ξαναλέω, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Αρχίζουν, μπαίνουν τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι από τα κόμματα, την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μαθαίνω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κάρπαθο, εχθές αναφέρθηκε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Την Πέμπτη μαθαίνω ότι θα έχει συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών όσο και με τον Υπουργό Άμυνας για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα θέμα που έχει προκύψει με τον με το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Φεύγα, ο οποίος έστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό που ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Φεύγας βάζει 2-3 ξεκάθαρα ζητήματα για την πολιτική κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας. Ζητά την κατάργηση των οικογενειακών δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών και πρωτοβουλία ενότητας, όπως λέει η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Ο κύριος Μαρινάκης άδειασε τον κύριο Φεύγα. Θυμίζω ότι ο κύριος Φεύγας είναι ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα αυτό όσον αφορά την θέση, την κομματική θέση του κύριου Φεύγα. Ο κύριος Σαμαράς χθες, με αφορμή την ανακοίνωση που λέγαμε και εμείς ότι το Ισραήλ αποφάσισε να αναγνωρίσει γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των Αρμενίων, έβαλε κάποια ζητήματα πάνω στο τραπέζι, αν πρέπει το Ισραήλ να αναγνωρίσει και άλλες γενοκτονίες και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε μαζί ως ανάχωμα στα νεοοθωμανικά επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Αμερικανίδα πρέσβης κάνει συναντήσεις με πολιτικό περιεχόμενο. Είδε τον Αντώνη Σαμαρά, είδε τον κύριο Κυρανάκη από τη Νέα Δημοκρατία, είδε και τον Αλέξη Τσίπρα και κουβέντιασαν εκεί και τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, αλλά και τις απόψεις που εκφράζει ο πρώην Πρωθυπουργός για τα ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή. Α, να σημειώσω για όσους περνάτε τη νύχτα, όπως περνάω τώρα τις δύο τελευταίες μέρες και το ξεχνάω, η Αμερικανική Πρεσβεία είναι στα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας λόγω της 4ης Ιουλίου. Δεν έχουν τα 250 χρόνια που κάνουν και εκδηλώσεις. Ναι, αν περάσει λοιπόν και δείτε μπλε, άσπρο, κόκκινο, να ξέρετε ότι έχει να κάνει με τις... το έδεις και εσύ, βέβαια, αφού όποιος περνάει το βλέπει, δεν είναι κρυφό, όλοι... Η πρεσβεία είναι φωταγωγημένη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε έτσι που αξίζει μνήμα γύρω από τα ζητήματα αυτά. Εξοχικό, λέει, αγοράζουν οι Αμερικανοί και οι Καναδοί, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί, λέει, υπάρχει η δυνατότητα της, των απευθείας αεροπορικών πτήσεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Λες και είναι, ρε παιδί μου, δίπλα, Άρα, λέει, τους συμφέρει, τους βολεύει, λέει, να αγοράσουν σπίτι, ιδιαίτερα, λέει, στο Κρήτη και Ιόνιο, κατά κύριο λόγο. Μάλιστα. Τώρα που λέω για τους ξένους οι οποίοι αγοράζουν εξοχικό, έχει πέσει στα χέρια μου τα στοιχεία για τους τουρίστες. Ποιες είναι οι χώρες οι οποίες έρχονται στη Μαδρίτα κλπ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζει ο τουρισμός, παρά τις αντικσότητες και τα προβλήματα. Λοιπόν, ακούστε έτσι ενδεικτικά κάποια πραγματάκια. Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον. Οι Αμερικανοί λέει, παραμένουν οι πιο ποιοτικοί επισκέπτες με τα πιο χοντρά πορτοφόλια, θα λέγα εγώ στα ελληνικά, με τη μεγαλύτερη δαπάνη αναδιανυκτέρευση. Ούτε λίγο το πολύ δίνουν πάνω από 120 ευρώ τη μέρα, λέει οι Αμερικανοί. 120 ευρώ τη μέρα. Και δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και για άλλους προορισμούς πέρα, λέει, από την Αττική και το Νότιο Αιγαίο που πηγαίνουν. Η γερμανική αγορά αυξάνεται σε όγκο, αλλά μειώνει τη μέση δαπάνη, που σημαίνει δηλαδή ότι είναι πιο οικονομικά τα πρότυπά τους. Οι Βρετανοί, σημαντική αύξηση και εσόδων και δαπάνη ανά επίσκεψη, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ξαναλέω, οι Αμερικανοί είναι οι πρώτοι, έτσι, όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Οι Ιταλοί διευρύνουν, λέει, την παρουσία τους πλέον εκτός από το Ιόνιο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Θεσσαλία και Αττική, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Γάλλοι ενισχύονται, λέει, ενισχύει την παρουσία του στην Αττική, αλλά υποχωρούν σημαντικά, λέει, από την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, που ξαναβλέπουν τους προορισμούς τους. Οι Ολλανδοί είναι, λέει, οι μόνοι που μειώθηκαν οι επισκέψεις, οι διανυκτερεύσεις και τα έσοδα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα νούμερα. Έχουν όμως ένα ενδιαφέρον, ξαναλέω, γιατί ο τουρισμός συνεχίζει να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, έτσι. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Τώρα, έχω στα χέρια μου μια πρόταση που κάνει η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων για το τι γίνεται με τα εστιατόρια που φαίνεται να μην πηγαίνουν καλά οικονομικά και πρέπει να είναι κρίση. Και κάνουν, λέει, μια σειρά προτάσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών, για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, η οποία ουσιαστικά είναι και μικρότερη κατανάλωση, δηλαδή αυτοί που πηγαίνουν ναι μεν λιγότεροι, αλλά και η κατανάλωση που κάνουν είναι μικρότερη. Λοιπόν, τι λένε? Μόνιμη καθιέρωση ενιαίου ΦΠΑ 13% σε όλη την εστίαση εκτός από τα αλκοολούχα ποτά. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον καφέ, διότι εκτός από τη βενζίνη, να ξέρετε ότι έχουμε ειδικό φόρο κατανάλωση και στον καφέ, δηλαδή δεύτερο φόρο, που έτσι κι αλλιώς ο καφές, το ξέρετε πολύ καλά, παίζει σημαντικό ρόλο, δηλαδή τα καφέ είναι παντού. Εξαίρεση, λέει, του delivery και των ηλεκτρονικών παραγγελιών από το φόρο παρεπιδημούντων, ζητεί η ΠΟΕΣΕ. Κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών στις προσαυξήσεις Κυριακών, Αργιών και νυχτερινής εργασίας επίσης. Βάζει πάνω στο τραπέζι η Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Για να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από τη μεριά της κυβέρνησης. Θυμίζω ότι τώρα θα αρχίσουν, όχι τώρα ακόμα, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν και οι επαφές για τα της ΔΕΘ, όπου εκεί σημειώνω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κουβέντα για τη ΔΕΘ, και έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα δίμηνο. Είναι η πρώτη φορά που μπορώ να σκεφτώ ότι συμβαίνει τόσο νωρίς συζήτηση για το τι πακέτο θα υπάρχει και θα ανακοινωθεί από τη μεριά της κυβέρνησης, εν ώψη βεβαίως και των εκλογών. Εντάξει. Τώρα, επειδή τα πάμε και την πρώτη ώρα, να το επαναλάβω, μεγάλο θέμα συνεχίζει να είναι και η ακρίβεια, με βάση τα όλα όσα είπαμε και νωρίτερα, με αφορμή και τις δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κατά ταπεινή μου άποψη, για να το κλείσουμε το κομμάτι αυτό, είναι πώς θα πηγαίνει στην αγορά, πώς θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα πληρώνει λιγότερο λογαριασμό για τα ίδια προϊόντα τα οποία αγοράζει και τα οποία είναι προϊόντα, αυτό που λέμε, λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό τον καίει. Τώρα, το πώς η κυβέρνηση θα καταφέρει να μειώσει τις τιμές όταν τα πράγματα είναι δρομολογημένα όπως ξέρουμε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ ότι είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή. Οκ, δύσκολη είναι, αλλά πρέπει να γίνει, πρέπει να έχει επιτυχία. Δύσκολη, ξεδύσκολη, πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ξαναλέω, όταν ο βασικός, όταν η βασική αιτία της μείωσης των τιμών, που είναι τα καύσιμα, μειώνονται και μειώνονται σημαντικά. Εκεί που είχαμε φτάσει 115-117 με την κρίση, τη νέα κρίση ουσιαστικά, τώρα είμαστε στα 73,7, που αργεί να περάσει, η αλήθεια είναι, στην κατανάλωση η μείωση, αλλά πες ότι περνάει. Άρα πρέπει λοιπόν αυτός ο κρίκος, ο καταλυτικός κρίκος της ακρίβειας, να περπατήσει και στα προϊόντα. Χθες άκουγα κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων ανθρώπων της αγοράς που έλεγαν ότι τα προϊόντα που ξεκινάνε από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι με διάφορα χέρια να εμπλέκονται στη μέση, θα πρέπει να βάλουμε ένα όριο των αυξήσεων. Πόσο να είναι? Να είναι, ξέρω εγώ, λέει 50%, 80%, αλλά να ξέρουμε πόσο είναι. Δεν μπορεί να είναι ατελείωτη αυτή η παρέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάπου έλεγε, τέλος πάντων, μίλησα με κάποιους εκεί στην Ηλία για τα καρπούζια. Τα καρπούζια, λέει, τα πουλάνε οι παραγωγοί, οι αγρότες, 7 λεπτά το κιλό. Και το καρπούζι φτάνει στη λαϊκή, δεν σας μιλάω στο σούπερ μάρκετ, 59 λεπτά το λεπτό, το κιλό. Δηλαδή έχει μια διαφορά 52 λεπτά. Δικαιολογείται αυτή η όλη ιστορία? Και αν δικαιολογείται, μπορεί να ελεγχθεί ή δεν μπορεί να ελεγχθεί? Δεν σας μιλάω, σας μιλάω για το καρπούζι, ρε παιδί μου, που υποτίθεται το καρπούζι είναι ένα καλοκαιρινό φρούτο, ε? Δεν είναι ότι ζητάς κάτι το υπερβολικό. Λοιπόν, ακρίβεια, μεγάλη ιστορία. Όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο θέμα βγάζουν την ακρίβεια. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Δημήτρη, καλό δρόμο στον Ασπρόπυργο από τη Γλυφάδα. Με το καλό, ζέστη κάνει σήμερα. Ναι, όντως, κάνει ζέστη σήμερα. Παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα. Πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες που έρχονται ειδικώς στη Βόρεια Ελλάδα μένουν σε Airbnb. Έρχονται, λέει, με γεμάτο το παπαγκάζ, με τρόφιμα και ποτά. Τρώνε σπίτι και αγοράζουν μόνο ψωμί και γάλα. Συμφωνώ. Τι να κάνουμε, τους διώξουμε? Εδώ που λέγανε πέρυσι Σαντορίνη. Σαντορίνη, χρυσές δουλειές στα σούπερ μάρκετ. Δεν πάνε ο κόσμος να... στα εστιατόρια, πάει, ξέρω εγώ, μια φορά την εβδομάδα. Μέσα ψωνίζουν. Γιατί η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε εμείς τη βλέπουν και οι άλλοι. Δεν είναι μόνο για μας. Όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, φτάνει η πολυλογία. 6:30 ακριβώς. Ο κατάλληλος άνθρωπος δίπλα μου για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά, αύριο με τον κύριο Ντόκα, έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά πράγματα. Καλημέρα σε όλους σας. Sky 100,3.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 6 και 33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι μου λέει: καλημέρα, αυτό το 130 ευρώ λέει κατά κεφαλή τι περιλαμβάνει? Τα πάντα. Ό,τι μπορεί να καταναλώσει ένας τουρίστας στη χώρα μας. Αυτό καταλαμβάνει. Και λέει: μόνο έξοδα διαμονής. Ο τουρισμός είναι, λέει, ο δεύτερος πιο ισχυρός κλάδος. Πρώτος και αδιαμφισβήτητος ηγέτης εδώ και δεκαετίες, λέει ο Τάκης, είναι η ναυτιλία. Όντως, η ναυτιλία επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό είναι η αλήθεια. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ηλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να είμαστε καλά. Γεια σου, Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει: ας είναι καλά, λέει, ο Σκάι και το όλοι μαζί μπορούμε, που φυτεύει χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο που βελτιώνουν το μικροκλίμα, λέει, κάθε περιοχής. Άλλοι συμπολίτες μας, λέει, τα κόβουν από τις αυλές τους για να μην σκουπίζουν τα φύλλα, λέει, και κουράζονται. Εντάξει τώρα. Δεν ισχύει για όλους αυτό, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων, προσπάθειες πάντοτε έχουν ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να αφήσω τα πολλά και πάμε στον Ανέστο Ντόκα, γιατί είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, τι νέα έχουμε από τα οικονομικά δεδομένα?
1: Κοίταξε τώρα, τα οικονομικά διεθνώς, να πούμε ότι όλος ο καλός ο κόσμος έχει μαζευτεί σε αυτό το ωραίο μέρος, το Σίντρα στην Πορτογαλία. Τους έχει καλέσει η Λαγκάρντ, είναι η καλοκαιρινή κατασκήνωση των τραπεζιτών. Είναι εκεί και ο Kevin Walsh, το Αμερικανός της Fed.
0: Είναι η πρώτη φορά που τα λέει εκεί με τους Ευρωπαίους.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί αυτός τώρα είναι νεοφώτιστος, ναι, βέβαια. Την Πέμπτη περιμένουμε από την Αμερική. Θυμίζω η Αμερική την Παρασκευή θα είναι κλειστή εγώ λόγω 4η Ιουλίου, που είναι το Σάββατο, έτσι, που έχουν πάρει στο πανίκι.
0: Ναι. 250 χρόνια. 250 χρόνια.
1: Ναι, έχει γίνει παρελάσει στο
0: Τραμπ. Τα πάντα. Χαμός.
1: Λοιπόν, την Πέμπτη ανακοινώνονται οι θέσεις εργασίας στην Αμερική για τον Ιούνιο. Οι εκτιμήσεις μιλάνε για αύξηση θέσεων εργασίας 115.000. Που αυτό είναι ένα καλό στοιχείο για το Γουόρστ εν ώψη και τη συνεδρία τη Φέντη, η οποία φέτος τον Ιούλιο θα είναι αργά, θα είναι 29 Ιουλίου, νωρίτερα, μια εβδομάδα νωρίτερα θα έχει εκουτού 23 Ιουλίου, ναι. Αλλά δεν περιμένουμε ούτε μεταβολή στο αμερικανικό επιτόκιο που είναι στο 3,75, ούτε μάλλον και για το ευρωπαϊκό που είμαστε ήδη στο 2,25%. Ναι. Απλώς σήμερα ξεκινάει η ιστορία του πληθωρισμού. Η Γερμανία βγαίνει πρώτη σήμερα 3,5, ανακοινώνει πληθωρισμός Ιουνίου. Ναι. Θα αρχίσουμε και εμείς να δούμε τελικά πού έχει πάει ο πληθωρισμός τον Ιούνιο. Γιατί χθες η συνάντηση που έγινε του κυρίου Θοδωρικάκου με τον Πρωθυπουργό και τους ανθρώπους βιομηχανίας, βασίστηκε ο κύριος Θοδωρικάκος στην καλή θέληση και ότι, παιδιά, 2 μήνες αφήσε τον κόσμο να κάνει τα μπάνια του και από Σεπτέμβριο που θα έρθει να τα δούμε. Όπως καταλαβαίνεις, δεν απαντιέται το ερώτημα, θα μειώσουν τιμές τώρα, θα τις απορροφήσουν το Σεπτέμβριο? Κανείς δεν απαντάει σε αυτό το πράγμα, ούτε δηλώσεις κάνανε, φεύγοντας από το Μαξίμου.
0: Είναι λίγο αόρατο το σύστημα όπως
1: πολύ αόρατο,
0: θέλει.
1: Πολύ αόρατο και άοσμο και άγευστο.
0: Έχει διευκρινήσεις οι οποίες περιμένει ο κόσμος. Και να λέω, Ανέστη, νομίζω ότι εσύ το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, ότι η ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει όλους και τις επιχειρήσεις.
1: Εννοείται. Μα τώρα το έχω πει στην εκπομπή σου. Εδώ μιλάμε και για έναν ιδιότυπο εμφύλιο μεταξύ σούπερ μαρκετάδων και βιομηχανία τροφίμων. Έτσι, μεν κατηγορούν τους ΔΕ ότι εσείς δεν μειώνετε τις τιμές, όχι, εσείς δεν απορροφάτε τις τιμές. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε, λένε η βιομηχανία τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ λένε όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το θέμα είναι εμείς τι φταίμε οι πολίτες. Κατάλαβες τώρα τι λέω. Εντάξει, τσακώνονται.
1: Σου λέει αφού υπάρχει ζήτηση θα συνεχίσει. Απλώς το θέμα είναι ότι αυτά τα 65 προϊόντα τα οποία θυμίζω από 11 Μαρτίου μπήκαν σε πλαφόν. Αποτυπώνω, Γιώργο, 2.000 κωδικούς. Οι κωδικοί όμως συνολικά είναι πάνω από 70.000.
0: Και
1: μιλάμε τώρα για προϊόντα, σκούπα, φαράση, αυτό το χωνί που βάζουμε να βάλουμε το λεόλοδο στον Τενεκέ, δηλαδή τώρα προϊόντα, τα οποία δεν είναι ευρείας κατανάλωσης. Ούτε είναι αυτό το οποίο το νοικοκυριό καίγεται κάθε εβδομάδα που πηγαίνουν και αγοράζουν.
0: Μαθαίνω πάντως ότι η ενιαία αρχή ελέγχων στις διαβουλεύσεις που θα γίνουν, γι' αυτό έδωσαν, λέει, και ένα δίμηνο, θα βάλει, η επιλογή είναι να βάλει από προϊόντα αυτά τα οποία είναι τα πιο πολύ, πώς να το πω τώρα, αυτά τα οποία αγοράζει περισσότερο ο καταναλωτής.
1: Οπότε δεν μπήκανε ποτέ σε αυτό, όπως και με τις προσφορές. Δηλαδή, και όσο κάνει, άμα δεις, πολλά από τα προϊόντα που άλλος θέλει να αγοράσει πηγαίνει και είτε είναι προσφορά, είτε έχει αλλάξει το προϊόν, είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, εντάξει, βρίσκουμε συνέχεια τώρα παραθυράκια, ας πούμε, για να μην δίνουμε στον κόσμο αυτό πραγματικά είναι τώρα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, άρα τι να κάνουμε, αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Τώρα, υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ειδήσεις. Καταρχάς, θα ξεκινήσω από την ναυτιλία. Μετά την είσοδο της πρώτης εταιρείας του κυρίου Χατζιωάννου στο Euronext Athens θα ακολουθήσει, από ό,τι λένε πληροφορίες, και η Star Bulk του εφοπλιστή του κυρίου Παπά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα δύο εφοπλιστές, ο κύριος Τσαντάνης και ο κύριος Αλαφούς, που ετοιμάζονται να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια μέσω από το Euronext Athens. Όπως καταλαβαίνεις, μεγαλώνει αυτή η γειτονιά της Ποτοπόρου Ναυτιλίας.
0: Βλέπω ότι, βλέπω ότι ναι, έχει, ναι, έχει ενδιαφέρον όμως, διότι φαίνεται ότι υπάρχει εκεί ενδιαφέρον για επένδυση. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, αλλά γιατί όμως τώρα έχεις από πίσω σου 8 μεγάλα χρηματιστήρια. Για σκέψου να έχει μπει και η Φραγκφούρτη τώρα. Εντάξει, άλλο η μεγάλη αγορά της Euronext και άλλο τώρα η περιθωριακή χρηματιστηριακή αγορά της Αθήνας.
0: Σωστό.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό τώρα βιώνουμε. Επιχειρηματικά να σας πω, χθες είχαμε μια είδηση από τον ΟΤΕ. Για πρώτη φορά, προσέξτε, το ΟΤΕ σε δύο κατηγορίες επαγγελμάτων στον όμιλο, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πληροφορική και το HR, μπορούν πλέον να κάνουν τετραήμερη εργασία, μάλιστα, 10 ώρες την ημέρα για 4 μέρες. Πλέον εφαρμόζεται,
0: μάλιστα,
1: που δηλώνουν οι εργαζόμενοι όποιοι θέλουν κτλ. Και χθες είχαμε μία πρόταση εξαγοράς από τον Άκτορα, του κυρίου Εξάρχου προς τον κύριο Γιάννη Βαρδινογιάννη της Motor Oil, να αγοράσει τον Ηλέκτορα και τη Θαλής. Είναι δύο εταιρείες, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στην πράσινη ενέργεια και στα σκουπίδια. Ο Άκτορας, θυμίζω, πάει σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου 600 εκατομμύρια συν 300 ομολογιακό δάνειο, πάει να πάρει περίπου 1 δις. Στην πράσινη ενέργεια είναι κατασκευές, είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αυτό που λέγαμε πάντα στην εκπομπή σου. Οι εταιρείες πλέον έχουν φύγει από την παραδοσιακή δραστηριότητα, ανοίγουν αυτό το καλάθι.
0: Όπου βλέπουν ότι έχει ενδιαφέρον επιχειρηματικό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα και αυτό θα το ζήσουμε και νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Τελειώνω λέγοντας ότι στο πρώτο εξάμηνο φέτος οι Σιγμένες πάνε πάλι εξαιρετικά καλά. Έχουν κάνει σπουδαία πράγματα, έχουν μάθει, είπαμε, από το κακό που τους είχε βρει στα χρόνια των μνημονίων και συνεπώς πάμε για πολύ καλή κερδοφορία, Γιώργο, και για το φετινό πρώτο εξάμηνο.
0: Βλέπω ότι το ξεπεράσαμε τον πόλεμο, έτσι. Μου λες τώρα αυτό, καλή.
1: Η αγορά τον έχει ήδη αφήσει πίσω.
0: Έχει αφήσει πίσω του τον πόλεμο.
1: Τώρα το θέμα είναι με το AI. Έχουν πέσει όλοι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπει τώρα ο Elon Musk, βλέπει ότι δεν μπορεί να πετύχει τα νούμερα που θέλει. Τώρα μπαίνει και στην κινητή τηλεφωνία. Βέβαια η μετοχή της SpaceX ετοιμάζεται να μπει στο Nasdaq, στον εκατοστάρι την άλλη εβδομάδα. Αλλά πρόσεξε, ο κορυφαίος δείξης όλου του πλανήτη, το S&P 500, δεν δέχεται να βάλει ακόμη την SpaceX μέσα στον S&P 500, γιατί θεωρεί ότι έχει δώσει πολύ υπερβολικά μεγέθη, ναι, σαν εταιρεία, τα οποία δεν μπορεί να τα πετύχει, και αναγκάζει το Musk τώρα να μπει στην κινητή τηλεφωνία.
0: Για
1: που
0: να,
1: δεν
0: κάνει,
1: είναι
0: να κάνει αλλού επενδύσεις για να δείξει ότι...
1: Να εμφανίσει growth, θέλει, ναι, ανάπτυξη, growth, θέλει νούμερα. Μάλιστα. Γιατί πώς θα τα πετύχεις αυτό? Θα πας μετά στους μετόχους του χρόνου στην συνέλευση, θα πεις δεν πέτυχα τα νούμερα, δεν έβγαλα τα κέρδη, δεν μπορώ να ζώσω από τα μερίσματα, και αρχίζει η γκρίνια και...
0: Από ξέρεις, τώρα.
1: Από τώρα ακριβώς. Ναι. Και σήμερα έχει και μια αμερικανική εταιρεία, η Nike, έχει αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου. Ανοίγει η αυλαία αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες της Wall Street. Κλείνοντας, λέγοντας ότι το Mundial είναι εξαιρετικό για τις εταιρείες στην Αμερική και γι' αυτό ήδη οι Αμερικανοί λείπαν, έτσι νομίζω.
0: Το ξαναπάρουν το 36, το 38.
1: Όχι, θέλετε, λέει, και εμείς συνέχεια να το κάνουμε εδώ πέρα. Είμαστε ευχαριστημένοι, λέει, γήπεδα έχουμε, είναι, να το παίρνουμε εμείς κάθε τετραετία.
0: Και να σκεφτείς, ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν περί πολλού το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό
0: το σόκερ δεν το πολύ αγαπάνε. Ναι, δεν το πολύ αγαπάνε.
1: Πολύ χαμηλά, ναι.
0: Ναι.
1: Επανάκριβα τα εισιτήρια και γεμάτα τα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Και να τελειώσω λέγοντας ότι πλέον η νέα φράση που θα παρακολουθείτε πλέον από εδώ και πέρα, πέρα από τον πληθωρισμό της αγοράς, της ζήτησης, είναι και ο πληθωρισμός της χαράς.
0: Οπα.
1: Είναι η νέα φράση που θα ακολουθείτε από εδώ και πέρα, είναι γιατί ο κόσμος θέλει να ταξιδεύει, να ψυχαγωγείται, να περνάει καλά, να τρώει, να βλέπει κόσμο, να βλέπει μέρη, ωραία κτλ. Μπαίνει λοιπόν και ένας νέος στοιχείο, ένας νέος πληθωρισμός που τον παρακολουθούμε, Γιώργο, και θα λέγεται πληθωρισμός της χαράς.
0: Τι λες, παιδί μου, όλα καλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανέστη, μας καλημέρα. Για χαρά επίσης, Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, καθημερινά στην τηλεόραση στην Αυτοεμπορική, 7 με 9, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα, και βεβαίως τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική καθημερινά, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στα πέναλτι, και κάνουν προσευχή τώρα οι Μαροκινοί, να ξέρετε. Τώρα έχει καταπληκτικό, έχει ένα πλάνο που δείχνει, είναι η επιλογή τώρα των 5 οι οποίοι θα χτυπήσουν τα πέναλτι από τη μεριά του Μαρόκου. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 στην κανονική διάρκεια και στον έξτρα χρόνο στην παράταση. Και τώρα πάμε στα πέναλτι. Είναι ο δεύτερος αγώνας σήμερα που έφτασε στα πέναλτι. Ο προηγούμενος ήταν Γερμανία-Παραγουάη. Η Παραγουάη επικράτησε στα πέναλτι 4-3. Βγήκαν εκτός οι Γερμανοί. Νομίζω είναι η έκπληξη της ιστορίας οι Γερμανοί. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στον αγώνα αυτό που είναι σε εξέλιξη. Ξαναλέω τώρα που έχουμε και 7 ώρες διαφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα ήθελα να σας πω, να το πω και αυτό, γιατί κάποιοι με ρωτάτε, τι γίνεται, Ψάλτη, από αύριο με τα... Πώς το λένε... τα πακετάκια τα οποία έρχονται από την Κίνα. Από αύριο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα έχουμε κουβεντιάσει εμείς εδώ πέρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά και Γενικού Γραμματέα της Συνομοσπονδίας. Εφαρμόζεται λοιπόν ένας δασμός 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Πάει έτσι λοιπόν η Ευρώπη να βάλει ένα φρένο στις φθηνές εισαγωγές μέσω πλατφορμών. Okay. Οι νέοι λοιπόν τελωνιακοί κανόνες, σύμφωνα με ανώτατους Ευρωπαίους αξιωματούχους, δεν είναι, λέει, μέτρο κατά της Κίνας, αλλά εντάσσονται, λέει η Ευρώπη, στη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Τελωνιακού Συστήματος. Τι να πει τώρα και η Ευρώπη, διότι το 25, λέει, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 δισεκατομμύρια αντικείμενα μικρής αξίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Κομισιόν, έως και 65% των δεμάτων δηλώνονται, λέει, με υποτιμημένη αξία, ώστε να παραμένουν κάτω, λέει, από το όριο των 150 ευρώ για να αποφεύγουν επιβολή δασμών. Από την 1η Ιουλίου καταργείται η εξαίρεση και στη θέση, λέει, εισάγεται προσωρινός ενιαίος δασμός 3 ευρώ για διαδικτυακές αγορές που αποστέλλονται απευθείας από τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καταναλωτής, λέει, δεν είναι ονομικά υπόχρεος για την καταβολή του δασμού. Εάν τελικά το επιπλέον κόστος μετακυλιστεί στις τιμές, αυτό θα αποτελεί εμπορική επιλογή των εταιριών και όχι υποχρέωση που επιβάλλει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι οδηγίες πάντως που υπάρχουν και στη χώρα μας από την ΑΔΕ, σύμφωνα με εγκύκλιο που βγήκε, κυρίες και κύριοι, αναφέρει αυτό, ότι επιβάλλει το νέο εισαγωγικό σχετικό δασμό 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται. Αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει, λέει, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, ξεκινάει από αύριο. Ο δασμός υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Αν, ας πούμε, ένα δέμα έχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματόριο και ένα στυλό, πρόκειται για 3 διαφορετικά είδη, άρα έχουμε 9 ευρώ δασμό. Αν ένα δέμα περιλαμβάνει 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε 3 ευρώ ο δασμός. Έτσι. Ποιος καταβάλει το δασμό? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, έτσι. Γιατί λέγεται, σας το είπα και νωρίτερα, ότι ενδεχόμενος μπορεί αυτό να μεταφερθεί στο προϊόν από την πλατφόρμα. Και τι ισχύει για τις επιστροφές? Σε περίπτωση, λέει, επιστροφής λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, σε περιπτώσεις, λέει, που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, αν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή, λέει, του δασμού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνιακές διαδικασίες. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τα υπόλοιπα. Και τα πέναλτι, βλέπω, το έχασε το πέναλτι το Μαρόκο, το έβαλε η Ολλανδία. 1-0 στα πέναλτι προηγείται η Ολλανδία του Μαρόκου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς.

0: νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται και με τα πέναλτι είναι Γκραγκ Γκινιόλ τελείωσε. Προηγούνται τώρα οι Ολλανδοί με 2-1. Αλλά είναι καταπληκτικό το πρώτο γκολ το οποίο έβαλαν οι Μαροκινοί. Ενώ απέκρουσε το πέναλτι ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Η μπάλα, άμα θέλει να μπει, πέρασε από κάτω του και με μια κίνηση που έκανε ο τερματοφύλακας έφαγε τον γκολ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε. Τώρα οι Ολλανδοί προηγούνται 2-1, βάλανε και δεύτερο από τα πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει. Τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να προσγειωθούμε εμείς τα δικά μας, τον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε τι γίνεται με τις τιμές στα πρατήρια. Και το έχουμε κάνει αυτό κάθε εβδομάδα, τα λέμε με τον κύριο Ασμάτογλου. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
2: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, τι γίνεται με τις τιμές? Είμαστε στα 73,6 στον Brent τώρα. Πώς πάνε τα πράγματα, τι προβλέπετε για τη σημερινή ημέρα, για τις παραλαβές?
2: 72 και 8 ήμασταν την περασμένη εβδομάδα, Παρασκευή Σαββάτο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή σε επίπεδα προπολέμου, αλλά δυστυχώς η βενζίνη και το πετρέλαιο δεν είναι στα επίπεδα προπολέμου. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Και βέβαια αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, και αυτό που βλέπουμε βασικά στα δηλημένα προϊόντα, ότι έχουμε μια μικρή αύξηση στη βενζίνη και στο πετρέλαιο σήμερα, από ένα λεπτό δηλαδή.
1: Ναι,
2: αυτό προβλέπεται και για την αυριανή ημέρα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε τώρα για τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Ωραία, βέβαια, θα το δούμε. Μισό λεπτό. Γιατί είπατε κάτι που έχει σημαντική. Έχει σημασία να την κουβεντιάσουμε. Γιατί ενώ έχουμε τις τιμές πριν τον πόλεμο, έχουμε διαφορά στα δηληστήρια? Τι συμβαίνει? Υπάρχει εξήγηση για αυτό το ζήτημα?
2: Εξήγηση θα υπήρχε και θα μπορούσαμε να το δικαιολογήσουμε, αν θέλετε, το θέμα, αν πράγματι ήταν έτσι, που δεν το γνωρίζουμε αν είναι έτσι, αν υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση σε σχέση με το Φεβρουάριο.
1: Ναι.
2: Θα σας πω ότι το Φεβρουάριο ήταν τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα η αμόλυβδη βενζίνη 10 λεπτά κάτω.
1: Ναι.
2: Το δε πετρέλαιο, το οποίο θα προσθεθεί αύριο το 15 λεπτό.
1: Ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει, αν θα τελειώσει σήμερα η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Έτσι,
2: γιατί... Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι θα υπήρχε, θα σας το προσθέσω στη τιμή το 15 λεπτό, γιατί αν δεν ήταν αυτό θα ήταν η διαφορά της τιμής σε σχέση με τον Φεβρουάριο 25 λεπτά στο πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν μπορείς να πεις ότι υπάρχει θέμα ζήτησης. Υπάρχει θέμα ζήτησης, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πράγματι έχει ζητηθεί στον πλανήτη περισσότερο, να παραχθεί περισσότερο πετρέλαιο, έτσι ώστε όλο αυτό το διάστημα να έχει πάρει μια αύξηση σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν λόγω της ζήτησης στα 25 λεπτά.
1: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, εγώ αυτό καταλαβαίνω τώρα, κύριε Παθαρά.
2: Άρα κάποιοι κάνουν παιχνίδια, πολύ σωστά το είπατε, και θεωρώ ότι το χρηματιστήριο του πετρελαίου αποδίδει, επιφέρει κέρδη αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
2: Και σε αυτή την, αν όχι στο αργό πετρέλαιο, αλλά στα δηλισμένα προϊόντα.
1: Ναι, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε πολύ καλά, είσαστε 40 χρόνια στην αγορά, 50 πόσα χρόνια, ξέρετε ότι παίζονται παιχνίδια, δεν το κουβεντιάζω. Τώρα, πάμε παρακάτω. Είδα σήμερα και θέλω την άποψή σας. Παρουσιάστηκε χθες λοιπόν μία έρευνα που ούτε λίγο το πολύ λέει ότι ένα στα 4 πρατήρια έχουν πειραγμένες αντλίες. Λοιπόν, είναι έρευνα που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο για λογαριασμό του συνδέσμου το ΣΕΠΕ.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
2: πότε το έκανε, το 2021?
1: Όχι, φρέσκο είναι, αφού παρουσιάστηκε χθες, σας λέω. Λοιπόν, και δείχνει ότι ένα στα 4 πρατήρια κλέβουν στις αντλίες. Τι κάνουμε τώρα εμείς για το θέμα αυτό?
2: Αυτό που παρουσιάστηκε στα... από το ΣΕΠΕ,
1: ναι,
2: από το Πολυτεχνείο.
1: Ναι, είναι συνδέσμο εταιριών εμπορίας πετρελοειδών, είναι για τη φετινή χρονιά από ό,τι βλέπω, διότι το 25 είναι συγκριτικά στοιχεία του 25 με το 25, που δείχνει ότι εκεί είχαμε περισσότερα πρατήρια, ένα στα 3, τώρα γίνανε ένα στα 4.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μειώνεται ο αριθμός των πρατηρίων που κλέβουν, μας κλέβουν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι πολίτες, θα τρελαθούμε τελείως?
2: Εάν έχει κάνει κατά εντολή του ΣΕΠΕ, του Συνδέσμου Εταιρεών Πετρελαίων Ελλάδος, αυτή την έρευνα του Πολυτεχνείου, οφείλει ο ΣΕΠΕ να ενημερώσει την οικονομική αστυνομία του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Μα αυτό έχει κάνει, λέει, ρε παιδί μου.
2: Για την προστασία του καταναλωτή, διότι ακούστε, κύριε

0: εμείς κληθήκαμε μετά από την εφαρμογή από το 2012 του συστήματος Ιδρώνεκρον, 11 αυτών των καταστάσεων, δηλαδή της κλοπής στην Αντλία και της Νοθείας, για την προστασία του καταναλωτή γίνανε όλα αυτά και για την προστασία τη δική μας και για την
1: διαφάνεια. Δίκιο έχετε, αλλά λέω τώρα
0: έρχονται τώρα λοιπόν και θα πρέπει, εάν πράγματι που ήρθαμε να ξαναπληρώσουμε σαν πρατηριούχοι το σύστημα Ιδρών Νεκρών, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, τότε θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την
1: Τι να κάνει, έλεγχη λέει. Έλεγχη, κυρία Σμάτογλου, έλεγχη λέει κάθε μέρα. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει.
0: Τι έλεγχη κάθε μέρα. Εδώ βάλαμε το καινούργιο σύστημα Ιδρών Νεκρών. Το πληρώσαμε για αυτό το λόγο. Και συνεχίζεται να υπάρχει, και συνεχίζει να υπάρχει κλοπή.
1: Έτσι λέει.
0: Αυτό δυστυχώς πρέπει να αναλάβει την ευθύνη το Υπουργείο όσο αφορά τα συναρμόδια Υπουργεία όσο αφορά αυτό το θέμα. Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Μα συμφωνώ
0: δηλαδή,
1: μαζί σας.
0: Ξανασχεδιάστηκε το σύστημα Ιδρών Νεκρών. Το ξαναπληρώσαμε. Το οποίο είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα επιδοτηθεί μερικώς. Δεν έχει επιδοτηθεί ακόμα, οι πρατηριούχοι το έχουν πληρώσει. Και συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Τώρα...
1: Φαίνεται, λέει, φαίνεται το εξής, για να κλείσω, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Λέει ότι τώρα πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο τα πράγματα που είναι η σύγχρονη τεχνολογία που δεν είναι μέσω υπολογιστών και λοιπά, με τσιπ και τα σχετικά που οι παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν και δεν παίρνει χαμπάρι κανείς τίποτα. Αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι το πρόβλημα συνεχίζει να ταλανίζει τον καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι μόνο τον καταναλωτή και τον πρατηριούχο, γιατί έχουμε τις χαμηλότερες τιμές μετά.
1: Το σωστό επαγγελματία. Όχι το λαμόγιο. Το σωστό επαγγελματία.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, καλεί ένα πάλι αθέμητο ανταγωνισμό, βάζει σε μια περιπέτεια να πάει να αγοράσει το φθηνότερο
1: καύσιμο,
0: ο καταναλωτής ο οποίος το έχει ανάγκη.
1: Έτσι και
0: έρχεται λοιπόν και το πληρώνει ακριβότερα.
1: Ακριβά, γιατί του κλείνει
0: το λοιπόν, εάν λοιπόν έχουμε φτάσει πάλι σε αυτό το σημείο μετά από τη νέα εφαρμογή του συστήματος Ιδρών Νεκρών, το οποίο το φωνάζαμε τόσα χρόνια. Και βρισκόμαστε στον ίδιο.
1: Παρανομαστεί, κάτι δεν πάει καλά.
0: Είμαστε άξιοι της τύχης.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Σωστό και εγώ μαζί σας συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε τώρα εμείς οι απλοί πολίτες, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα σας και εγώ.
1: Και καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, καταλάβαμε. Λοιπόν, πέρασε παιδιά το Μαρόκο. Εκπλήξεις. Πάει και η Ολλανδία από το Μουντιάλ. Στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο και η Ολλανδία εκτός της επόμενης φάσης. Όπως και η Παραγουάη, επαναλαμβάνω, πέταξε εκτός τα πέναλτι την Γερμανία. Είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι. Πριν από δευτερόλεπτα τελείωσε ο αγώνας. 3-2 στα πέναλτι επικράτησε το Μαρόκο της Ολλανδίας. Πάει και η Ολλανδία. Και χθες από τις μεγάλες ομάδες, μεγάλες, από τις παραδοσιακές, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1, ενώ η Ιαπωνία είχε προηγηθεί με 1-0. Αυτά ήθελα να σας πω και για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα πράγματα. Θα μιλήσουμε και για το νέο ΜΙΔΑ. Θα μιλήσουμε και για τους νέους φόρους που έρχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα κάνουμε και μια κουβέντα, γιατί που και που καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε τα πράγματα, τις εξελίξεις στο πρόγραμμα Νταντά της γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει πάρα πολύ καλά. Και μακάρι να βοηθήσει εκείνες τις οικογένειες, γιατί πάσχουμε και από γεννήσεις. Να βοηθηθούν οι οικογένειες, ειδικά οι νέες οικογένειες, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το μεγάλωμα των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτά, διαφημίσεις, τίτλοι, μάλλον αναλυτικό μαγκαζίνο πρωινό και επιστρέφουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 7.

0: Ζάι 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αθήνα Μαράκη στην αρχισυνταξία, ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περίκει εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον αποήχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που εγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που είχε καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 2007. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι, ενώ έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Ισχυρή έκρηξη με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι τρεις τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς και έναν 13χρονο συγγενή τους που αντιμετωπίζει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πέγκυπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου 2026. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο της χθεσινής σύσκεψης, στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Τη διατήρηση για δύο ακόμα μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε στο μεταξύ χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο σημείωσε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
0: Η χώρα μας δεν χρειάζεται μια κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μια κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε από την ΚΑΣΟ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που έχει όμως παγώσει. Σε άλλες του δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.
2: Τώρα είναι η ώρα της πολιτικής αλλαγής. Πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ. Με πρόγραμμα, με στελεχειακό δυναμικό και με αυτονομία από τα συμφέροντα.
0: Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα ότι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη αλλά και τη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών καθώς και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, εκ των οποίων τα 15 φέρονται ως βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχουν κατασχεθεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αλλά και όπλα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, αναφέρουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε στο μεταξύ σε ανάρτηση ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. Ξεπέρασε τους 1.700 ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι. Την ίδια ώρα εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοούνται περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι. Ορισμένες περιοχές της Βενεζουέλας δεν έχουν λάβει ακόμα καμία βοήθεια από το κράτος. Η Βενεζουέλα έχει λάβει μέχρι τώρα βοήθεια από 24 χώρες. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Μια νέα αυστηρή νομοθετική πρωτοβουλία προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να επιτάξει στην ανεξέλεκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, η αυστηροποίηση των προστήμων για παραβάσεις, υποχρέωση ταυτοποίησης και ασφάλισης των οδηγών, η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους, καθώς και η απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους, με την επιβολή προστήμων στις εταιρείες που παραβιάζουν τη σχετική διάταξη. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Ας ακούσουμε τι είπε ο διοικητής της τροχέας Αττικής, ο Τύρης Καλταμπάνης.
3: Φρένα ανύπαρκτα. Άρα, ένα όχημα λοιπόν πώς θα μπορεί να σταματήσει όταν το κέντρο βάρος του οδηγού ουσιαστικά είναι στον αέρα. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν σε δρόμους με μεγάλες ταχύτητες πάνω από 30 χιλιόμετρα.
0: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Το μέτρο αφορά κυρίως αγορές ιδιωτών μέσω μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών και στοχεύει στην εξομάλυνση των τελωνιακών διαδικασιών.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί τελικά 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελέφαντος στην Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα των Αγίων Αποστόλων, αύριο των Αγίων Αναργύρων, μεγάλες γιορτές. Η ομώνυμη λοιπόν περιοχή των Αγίων Αναργύρων εορτάζει αύριο. Γι' αυτό και η λεωφόρος Φιλής έχει κίνηση, όχι μόνο το ανωδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά και, και στο καθοδικό της ρεύμα που μας πηγαίνει στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων, λόγω του εορτασμού όπως αντιλαμβάνεστε. Στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι όπως την περιμένουμε και λίγο καλύτερη θα μπορούσα να πω, δηλαδή από το τελείωμα του δάσους Χαϊδαρίου αρχίζουν τα προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και η σχιστού δεν ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο αναμονής, προς το παρόν τουλάχιστον. Η λεωφόρος Κηφισού έχει και αυτή καθυστερήσεις, αλλά είναι λιγότερες από αυτές που περιμένουμε. Η άνοδος από τις Τρεις Γέφυρες και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, ανατμήματα όμως. μικρά μποτιλιαρίσματα. Η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου τώρα αρχίζει να πιάνει ιδιαίτερη κίνηση και βεβαίως η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, υποτονική, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς. Πάμε στο λιμάνι του Πειραιά και με αυτό θα σας αφήσω. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Αιτιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία τα τρένα και την Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας, είναι βεβαρημένο, αλλά όχι περισσότερο από τις άλλες ημέρες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και τώρα να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δέσποινα. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, έθριος καιρός, ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, αλλά με εξασθένηση. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι ως 36 βαθμούς. 36 βαθμούς και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εκεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεφιάσουν. Και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια κυρίως ορεινά και την Πέμπτη δυτικά κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο με 3-6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Δέσποινα.
0: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: λέτε και...
1: Καλημέρα, πάμε να διακόψουμε το τραγούδι γιατί πρέπει να βάλουμε μια τάξη στα ραντεβού μας. Γι' αυτό το κάνω, κυρίες και κύριοι, γιατί και εμένα μου αρέσουν τα τραγούδια να τα ακούω και να τα απολαμβάνω, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα όπως έχουμε δρομολογήσει τα πράγματα και νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ακούσετε. Θέλω να τα ακούσετε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα, διότι έχουμε και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Από αύριο ο Ιούλιος θα μπει στη ζωή μας. Και τον περιμένουμε και αυτόν με τον καλύτερο τρόπο, η αλήθεια είναι, και με αισιοδοξία. Ο Απόστολος και η Αποστολία γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν και καλά. Όχι, είναι στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Ηλία Σακαλάκ. Θέλω να ακούσετε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που ταλαιπωρείται παρά το γεγονός ότι έχει πάρει μια δικαστική απόφαση υπέρ του. Ο κύριος Σακαλάκ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε τώρα, είναι μουσικός. Είναι μουσικός, είναι σε ορχήστρα. Έχει προκύψει λοιπόν ένα ζήτημα για ένα χρονικό διάστημα για την Καμεράτα, που πρέπει, ενώ δούλευε στην Καμεράτα και εργαζόταν και ενώ θεωρητικά ήταν ασφαλισμένος, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα το οποίο για κάποιους λόγους της Καμεράτας, οικονομικός κατά κύριο λόγο, φαίνεται να έχασε τα ένσημά του. Τα ένσημά όμως υπάρχουν, γιατί ο άνθρωπος δούλευε εκεί. Κύριε Σακαλά, καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα στους ακροατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνήθως, σπάνια βλέπουμε την άλλη πλευρά των μουσικών, των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική και δεν είναι, τραγουδιστές, θέλω να πω έτσι.
2: Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έτσι. Λοιπόν, εσείς, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στην Καμεράτα. Δουλεύατε κανονικά.
2: Εγώ είμαι στην Καμεράτα από το 1900. Ήμουν στην Καμεράτα από το 1992.
1: Μάλιστα.
2: Μπορώ να σας πω πολύ συνοπτικά πώς έχει ιστορία, γιατί είναι και πρωί και δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές. Ήθελα να πω λοιπόν το εξής. Από το 2014 ξεκίνησαν κάποια προβλήματα οικονομικά.
1: Ναι.
2: Το 2014 ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε επαφή πολύ συχνά μαζί μας και μας παρακαλεί, επειδή υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, να μας δίνει ένα έναντι μισθού με σκοπό να βάζει τα ένσημα στη θέση τους, έτσι ώστε να μην έχει ποινικές ευθύνες ο άνθρωπος. Πολύ ωραία. Το 2014 λοιπόν εισπράττω για ετήσιο μισθό 5.000 ευρώ. Το 2015 τον Απρίλιο παραιτείται σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να μας πει κουβέντα. Εξαφανίζεται δηλαδή. Από εκεί ξεκινάει ένα τεράστιο πρόβλημα στη ζωή μας.
1: Μιλάμε για πόσους εργαζόμενους, κύριε Σακαλάκ, οι οποίοι κινούνται
2: οικονομικά. Μιλάω για 8 ανθρώπους, για 8 μουσικούς, οι οποίοι στην ουσία ξαφνικά βρισκόμαστε στο δρόμο. Δεν αντιλαμβανόμαστε αμέσως το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος, διότι πρέπει να σας πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορχήστρας ορίζεται βάσει του καταστατικού από τον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού.
1: Μάλιστα.
2: Σε συνεννόηση πάντα με τον Σύλλογο Φίλων της Μουσικής, ο οποίος είναι και ο ονοματοδότης της ορχήστρας. Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας τεράστιος Γολγοθάς, μια τεράστια ανηφόρα για μας.
1: Πάτε στα δικαστήρια, δικαιώνεστε από τα δικαστήρια.
2: Βγαίνουμε πρώτα απ' όλα 2 χρόνια, μπαίνουμε και βγαίνουμε στο Υπουργείο την εποχή εκείνη. Μας διαβεβαιώνουν, θα το ψάξουν το θέμα. Για να το πω πάρα πολύ σύντομα, η τελευταία συνάντηση στο Υπουργείο έγινε τον Ιούλιο του 2018, όπου μαζεύονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή η Υπουργός Πολιτισμού η τότε, η κυρία Κονιόρδου, ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, ο πρόεδρος των Φίλων της Μουσικής, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, διότι
1: αποτέλεσμα, συγχωρείτε κύριε Σακαλά, μην μπερδευόμαστε. Αποτέλεσμα υπήρξε, όχι δεν υπήρξε. Πάτε στα δικαστήρια.
2: Αποτέλεσμα, πηγαίνουμε στα δικαστήρια λοιπόν το 2018.
1: Ναι.
2: Και το 2020 έχουμε μία απόφαση στο χέρι μας, η οποία μας δικαιώνει για τα δεδουλευμένα αυτής της περίοδου. Το Υπουργείο κοφεύει, δεν κάνει τίποτα απολύτως. Το 22 γίνεται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, της ΝΕΙΝ, κλείνει η ορχήστρα, γίνεται καθάριση. Εμείς έχουμε κάνει ήδη καταγγελία για τα ένσημα της περίοδου 18-22.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ενώ μας έχει δικαιώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή έχω από τον ΕΦΚΑ ένα έγγραφο επίσημο το οποίο λέει ότι φυσικά δικαιούστε τα ένσημα αυτά αυτής της περίοδου. Έχουν γίνει πολλές οχλήσεις, πολλά εξώδικα, πολλά υπομνήματα, μέχρι και ο συνήγορος του πολίτη έχει εμπλακεί.
1: Χωρίς αποτέλεσμα. Υπάρχει...
2: Χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
1: Άρα λοιπόν, για να καταλάβουμε και να το μαζέψουμε, εσείς τώρα ετοιμάζετε, που λέει ο λόγος, να πάρετε σύνταξη, αλλά έχετε μια τρύπα και ψάχνετε να βρείτε τώρα τι θα κάνετε με την τρύπα αυτή, σωστά?
2: Εγώ είμαι ήδη 65 ετών, το Φλεβάρι τα έκλεισα.
1: Ναι.
2: Σήμερα, εδώ και 4 χρόνια, εργάζομαι στην κρατική ορχήστρα Αθηνών. Είμαι μέλος της κρατικής ορχήστρας Αθηνών. Επειδή λοιπόν η ΚΟΑ είναι δημόσιο, στα 67 αναγκαστικά πρέπει να φύγω. Και τα ένσημα μετά από τόσο καιρό δεν έχουν μπει στη θέση τους.
1: Ξαναλέω, μια ιστορία ότι... από το 18, που ενώ έχετε στα χέρια σας απόφαση δικαστηρίου και ο ΕΦΚΑ από την μεριά τους σας λέει ότι όντως έχετε αυτό κλπ, ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τους 8 εργαζόμενους. Καταλάβατε, το κατάλαβα?
2: Ναι, πολύ σωστά το καταλάβατε, κύριε Ψάλτη. Είναι τα ένσημα τα οποία οφείλονται, και επίσης και τα δεδουλευμένα, για τα οποία
1: σωστό,
2: δεν είναι ποτέ κανείς.
1: Σωστό, έχετε δίκιο. Είναι εντυπωσιακό, εκεί ήθελα να καταλήξω, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε στον αέρα για να κλείσουμε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Σακαλάκ, ότι και η χρονοβόρα διαδικασία της δικαιοσύνης, όταν αποφασίσατε να πάτε στη δικαιοσύνη εσείς και οι συνάδελφοί σας, αλλά και το γεγονός ότι παρά το ότι υπάρχει μια απόφαση, αυτή δεν υλοποιείται, δεν, πώς να το πω, δεν εξυπηρετεί τον απλό πολίτη.
2: Ακριβώς αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ήταν δύο τα θέματα, ξαναλέω, τα δεδουλευμένα
1: και τα ένσημα.
2: Και τα ένσημα. Παρά τα υπομνήματα, τις επιστολές που έχουν σταλεί και από το συνήγορο του πολίτη και από εμένα προσωπικά.
1: Κατανοητό, δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Είναι σαν να μην έχουν λάβει ποτέ αυτές τις επιστολές.
1: Κύριε Σακαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ψάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ηλίας Σακαλάκ, μουσικός. Και επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα που νωρίτερα μου έχετε στείλει και άλλοι ακροατές, με αφορμή των αποφάσεων της δικαιοσύνης, που και αυτή αργεί να πάρει τις αποφάσεις της, όταν τις πάρει, η αλήθεια είναι. Μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, πριν πάω σε διαφημίσεις, ο κύριος Κεραμιτζόγλου με ενημερώνει ότι πριν από 7-8 λεπτά, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό αλλά και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έγινε ένας σεισμός 4,2 σε θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα της Λακωνίας. Είναι σε θαλάσσιο χώρο, επαναλαμβάνω, η σεισμική αυτή δόνηση που έγινε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ τον μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Isoflex PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500, με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400. Τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του έτους. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στο Εγάλεο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο ακόμα κατηγορούμενοι. Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα ανατολικά από τον Κότρονα Λακωνίας. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα. Βλέπω μια είδηση που τη βλέπω στο CNN, ότι ένας πιλότος, λέει, μιας αεροπορικής εταιρείας, ανέφερε ότι χτύπησε ένα drone, λέει, στο διεθνές αεροδρόμιο JFK την ίδια μέρα που και ένα ελικόπτερο, λέει, το οποίο απογειώθηκε από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, παραλίγο να συγκρουστεί, λέει, με ένα άλλο drone. Τι γίνεται, παιδιά? Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι ακριβώς τρέχει και έχει τόσα πολλά drones με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα περιστατικά? Ενώ στα συγκλονιστικά που τα λέγαμε από την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, ένα 18 ημερών μωρό έζησε για 32 ώρες στα ερείπια στην Βενεζουέλα και το βγάλανε ζωντανό. 18 ημερών το μωρό. Είναι από τα θαύματα, τέλος πάντων, όπως σας έλεγα, πάρα πολύ υλικό από οικογένειες οι οποίες στέλνουν, ενώ είναι εν ζωή και είναι μέσα στα χαλάσματα, καταγράφουν με τα κινητά τους τις ώρες αγωνίας τους, στέλνουν το υλικό αυτό μέσω διαδικτύου στα κοινωνικά δίκτυα και από εκεί οι δικοί τους ενημερώνουν, λέει, τα συνεργεία που να πάνε για να τους βρούνε. Απίστευτο, απίστευτο. Καλημέρα, λέμε στον κύριο Στράτο Παραδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων. Τον κάλεσα για δύο πράγματα. Το ένα έχει να κάνει με τον Μίδα, ο οποίος θα έρθει από τον Ιούλιο στη ζωή μας. Αλλά πριν απ' όλα, γιατί ψηφίστηκε και πέρασε ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, όπου βάζει κάποιες αλλαγές όσον αφορά σε φόρους στα ακίνητα. Τα έχουμε πει αυτά 500 φορές. Οι ιερές αγελάδες είναι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να μην ξεχάσουμε να πούμε, βέβαια, ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία για τους ανελκυστήρες, βέβαια. Δηλαδή, αυτό που σήμερα μπορεί κάποιος να το κάνει δωρεάν, από αύριο θα του στοιχήσει 1.000 για τα σπίτια, 2.500 για μεικτή χρήση των κτηρίων και 5.000 για τα επαγγελματικά κτίρια.
0: Άρα να το κάνουν σήμερα, λοιπόν, είναι μια απλή διαδικασία.
1: Και να μην σε καμία περίπτωση να μην νομίζει ο συντηρητής ότι το δήλωσε ο ιδιοκτήτης και ο ιδιοκτήτης να νομίζει ότι το δήλωσε ο συντηρητής και στο τέλος να ανακαλύψει ότι δεν το δήλωσε κανένας.
0: Να το κουβεντιάσουμε μεταξύ τους και να κάνουν τα δέοντα.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα με τους νέους φόρους από 1η-1η του 27. Τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε?
1: Για ποιο θέμα τώρα, για τοπική αυτοδιοίκηση, όλα μαζί.
0: Τοπική αυτοδιοίκηση καταρχήν.
1: Τοπική αυτοδιοίκηση, λοιπόν, έχουμε συγχώνευση του ΤΑΠ και του Φόρου Ηλεκτροδοτημένων Χώρων σε ένα καινούριο τέλος που θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα έχει φορολογικό συντελεστή από το 0,35 που ήταν το όριο του ΤΑΠ, φτάνει στο 0,70 και θα εισπράττεται και αυτό μέσω των λογαριασμών ενέργειας.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Θα είναι πιο ακριβό το τελικό ποσό που θα προκύπτει?
1: Αυτό είναι ο καθένας με τη μοίρα του. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο πολύ χρέωνε φόρο ηλεκτροδοτημένων χώρων ο κάθε Δήμος. Σε Δήμος που ήταν πολύ ψηλό ο φόρο ηλεκτροδοτημένων χώρων, η κατάσταση θα είναι μία ή άλλη, ας πούμε. Μπορεί να είναι και οριακά και κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αν και ο νόμος δίνει την ευχαίρεια σε κάποιους Δήμους που θα χάσουν πάρα πολύ να βάλουν κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε είναι ότι αυτός ο φόρος, αν βαρύνει αν καταβληθεί από τον ενοικιαστή στο λογαριασμό, μπορεί να αφαιρεθεί από το ενίκιο, εκτός εάν στο μισθωτήριο μέσα υπάρχει διαφορετική συμφωνία, σύμβαση, όρος, ο οποίος όρος αποδίδει αυτό που γίνεται στην πράξη, δηλαδή ότι όποιος πληρώνει το λογαριασμό της ενέργειας, αυτός πληρώνει και το τέλος. Κάτι το οποίο επίσης αλλάζει είναι το τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τα κενά και τα μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα. Εκεί ως τώρα τι ίσχυε? Ίσχυε ότι είχες 100% απαλλαγή, αλλά για να την πάρεις την απαλλαγή έπρεπε να πας
0: να το δηλώσεις.
1: Το δύο. Τώρα, λοιπόν, σε απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο από την υποχρέωση να το δηλώσεις. Πρέπει να έχεις το νου σου πάντα. Λέει ότι θα το δηλώσει αυτόματα ο ΔΔΕ στο Δήμο και στην περίπτωση αυτή και μετά ο Δήμος θα σε χρεώνει το 10% μόνο. Δηλαδή θα παίρνει κάτι και ο Δήμος, θα παίρνει το 10% από τα κενά ακίνητα, αλλά θα είναι αυτόματη η απαλλαγή σου, όποτε και να διαπιστωθεί αυτό.
0: Εγώ θα την πω την κακία. Γιατί να πληρώνεις για το κλειστό σπίτι, ακόμα και 10%?
1: Είναι πολύ μακριά αυτή η κουβέντα. Εγώ πιστεύω ότι το 10% πρέπει να το πληρώνεις. Γιατί ο Δήμος, παρότι στο σπίτι είναι κλειστό, εξακολουθεί να προσφέρει υπηρεσίες στη γειτονιά που βρίσκεται το σπίτι για να διατηρεί την αξία του. Φωτίζει το δρόμο απ' έξω, μαζεύει τα σκουπίδια.
0: Σκουπίδια όμως στο συγκεκριμένο σπίτι. Κατάλαβε, δεν παράγει σκουπίδια στο συγκεκριμένο.
1: Δεν έχει, Ναι, όχι, σκουπίζει και το δρόμο όμως, ας πούμε. Δηλαδή, έχει τη λογική του το 10%. Δεν είχε τη λογική του το 100% σε καμία περίπτωση.
0: Οκ, okay, εντάξει. Okay. Έτσι. Άρα επιβαρύνεται επιπλέον. Είτε ανοιχτό είτε κλειστό με ένα ποσοστό που θα το πληρώσει.
1: Ναι, γιατί και ο Δήμος έχει ανάγκη από κάποια έσοδα. Δεν μπορούμε να απαιτούμε μόνο και να μην πληρώνουμε τίποτα. Έτσι. Απαλλάσσεται, διαγράφει και από τον νόμο η φορολογία σε αυτό το τέλος του δικαιώματος υψούν.
0: Μάλιστα.
1: Το δικαίωμα υψούν είναι ένα δικαίωμα που έχει μεταβληθεί σε πληγή για αυτούς που το έχουν. Δηλαδή, υπολοδομικά πλέον, ας πούμε, σχεδόν κανείς δεν μπορεί να χτίσει παραπάνω. Και αν κάποιος μπορεί να χτίσει, μέσα στον κάτι να χτίσει πάνω σε ένα κτίριο, μέσα στον αστικό ιστό, είναι πολύ δύσκολο να χτίσει οτιδήποτε. Έχει καθόλου και αντίδραση από τους πάντες. Ήταν άδικο να φορολογείται αυτό. Και επίσης έχει μεγάλη σημασία ότι την τελευταία στιγμή πέρασε στον νόμο και μια διάταξη που λέει ότι μπορεί με ένα προεδρικό διάταγμα κάποια στιγμή στο μέλλον, χωρίς να λέει πότε, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος ίσπραξης όλων των δημοτικών τελών και της καθαρίτητας και του φωτισμού και του νέου τέλους και των δυνητικών τελών κτλ. Με άλλο τρόπο, φωτογραφίζοντας, ας πούμε, την μεταβίβαση της πληρωμής σε κάτι σαν την ΑΔΕ, ας πούμε.
0: Ναι, να έχετε ένας λογαριασμός που θα είναι ετήσιος.
1: Ναι,
0: σε
1: 12 δόσεις κτλ. Ναι, εκεί τώρα, τι γίνεται τώρα. Σε όσους ιδιοκατοικούν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους, οι ιδιοκτήτες που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους θα προσθέσουν ένα μπελά ακόμη να κάνουν μια πληρωμή ακόμη. Ενώ πληρώνοντάς τα με τον λογαριασμό της ενέργειας δεν είχαν το ίδιο μπελά. Το πρόβλημα θα υπάρξει, είναι τεράστιο, θα αφορά τα νοικιαζόμενα κινητά. Εκεί, ας πούμε, θα πρέπει η χρέωση των τελών στην οποιαδήποτε πλατφόρμα γίνει να γίνει στο αφημί αυτών που είναι πραγματικά και οι οφειλέτες. Και ειδικά για τα τέλη καθαρίτητας και φωτισμού, αυτά θα πρέπει να χρεώνονται κατευθείαν στο αφημί των ενοικιαστών. Και όχι να επιλεγεί η εύκολη λύση, βάλτε στον ιδιοκτήτη, και ας πάει ο ιδιοκτήτης να κυνηγάει τον ενοικιαστή, ούτε όπου ο Δής θα τα πληρώνει.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ είναι ο πόλεμος ο καινούριος πάλι.
1: Εκεί είναι ο οποίος πόλεμος θα καταλήξει σε βάρος και των ενοικιαστών, διότι θα δημιουργήσει ένα ακόμη λόγο οι ιδιοκτήτες να φοβούνται και να μην νοικιάζουν τα κινητά τους. Δηλαδή, εδώ ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να ενθαρρύνουμε τον κόσμο. Αν βάλουμε και ένα τέτοιο πράγμα όπου θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να πληρώνει τα δημοτικά τέλη του ενοικιαστή του και μετά να τον παρακαλάει να πάει να πάει, όπως επίσης θα τον παρακαλάει και για τα κοινόχρηστα και για το ενίκιο κτλ. Τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Για πάμε
1: είναι
0: τώρα
1: δύσκολα.
0: Και στο άλλο κομμάτι που θέλω να πούμε μια κουβέντα για, για τον περίφημο ΜΙΔΑ που έρχεται στην
1: Ελλάδα. Αυτό είναι μια πλατφόρμα. Είναι ένα πράγμα το οποίο για όσους τα κινητά τους είναι λίγα και τακτοποιημένα δεν θα έχουν ιδιαίτερο θέμα.
0: Ναι.
1: Για όσους όμως έχουν διάφορα κινητά και για όσους δεν είναι κατανοημένα στο οριζόντιο της ιδιοκτησίας, δεν τα έχουν δηλώσει σωστά, δεν έχουν ασχοληθεί οι ιδιοκτήτες τους και η φοροτεχνική τους, εκεί θα υπάρχει θέμα. Εκεί είναι μια πλατφόρμα στην οποία θα πρέπει να συνδυάσει κάθε ιδιοκτήτης την πληροφορία που έχει το κτηματολόγιο για την ιδιοκτησία του, να την ταυτίσει με την καταχώρηση που υπάρχει στο Ε9, ότι πρόκειται για το ίδιο ακίνητο,
0: ναι.
1: Και στη συνέχεια να προχωρήσει να δηλώσει τη χρήση που έχει το ακίνητο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Να δηλώσει τα διάφορα πληροφοριακά στοιχεία του ακινήτου, όπως είναι ο αριθμός παροχής του ρεύματος, ενδεχομένως του νερού, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και όλα αυτά σχετικά.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια, εφόσον τον νοικιάζει το ακίνητο αυτό, να μπει μέσα και να ενημερώσει την καινούρια πλατφόρμα, γιατί θα κλείσει η παλιά των μισθώσεων. Ποιες μισθώσεις από αυτές των ακινήτων του είναι ενεργές, ποια ακίνητα του δηλαδή είναι ενοικιασμένα, όπου εκεί θα φαίνεται σε ποιους είναι ενοικιασμένα. Ακριβώς, γιατί εκεί στις χρήσεις θα πρέπει να πει ότι είναι ιδιοκατοικούμενο, θα πει ότι είναι δωρεάν παραχωρημένο, θα πει ότι είναι ενοικιασμένο, θα πει ότι είναι κενό, θα πει ότι είναι επιταγμένο, θα πει ότι είναι σε εμπορική μίσθωση, θα πει είναι βραχυχρόνια, οτιδήποτε είναι. Εκεί τώρα έχει ένα τυράκι και ένα μαστίγιο αυτή η πλατφόρμα. Το μαστίγιο είναι ότι όποιος δεν μπει να ενημερώσει τα στοιχεία κυρίως για τις μισθώσεις,
0: ναι.
1: το πρόστιμο των 100 ευρώ θα πάει στα 500. Υποθέτω ότι δεν είναι πραγματική πρόθεση, ας πούμε, του Υπουργείου και της ΑΔΕ να μπει το πρόστιμο αυτό. Γι' αυτό λένε ότι αυτό θα αρχίσει να μπαίνει αργότερα και τώρα και τώρα. Αλλά και μόνο που τα ακούει κανείς δεν νιώθει
0: ευχάριστο. Δεν είναι τόσο ευχάριστο. Σωστό αυτό.
1: Το τυράκι σε όλη αυτή την ιστορία είναι, το οποίο πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς αυτό ο ΜΙΔΑ δεν θα αποδώσει, και ευτυχώς αυτό νομοθετήθηκε την τελευταία στιγμή με την τροπολογία που πέρασε, είναι ότι μπορεί κανείς να αναπροσαρμόσει τον πραγματικό εμβαδόν και την πραγματική χρήση των ακινήτων του μπαίνοντας στο ΜΙΔΑ, χωρίς να έχει αναδρομικές υποχρεώσεις.
0: Δηλαδή,
1: μόνο στο ΜΙΔΑ, ναι. Δηλαδή, εάν το ακίνητο αυτό, το πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου του, είναι μεγαλύτερο από αυτό που είναι δηλωμένο, έχει υποχρέωση να δηλώσει το μεγαλύτερο εμβαδόν. Πιο κάτω όμως ο νόμος λέει ότι στην περίπτωση αυτή η φορολογική του υποχρέωση ξεκινάει από το 2027 Α,
0: από τη στιγμή που το δηλώνει και όχι αναδρομικά για να φάει και πρόβλημα.
1: Ναι, δηλαδή εδώ είναι το μοντέλο της λύσης Θεοδωρικάκου για τα δημοτικά τέλη το 2020. Έτσι, που με αυτή την, με αυτή την κατάσταση, ας πούμε, ότι δήλωσε μου, πες μου την αλήθεια εσύ και εγώ για το παρελθόν δεν θέλω τίποτα. Θέλω όμως να είσαι συνεπής στο μέλλον. Κατάφερε το Υπουργείο Εσωτερικών, τότε ο Υπουργός ο Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην πλατφόρμα που άνοιξε το 2021 και το 2022, 2,6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να δηλώσουν 60 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Αδήλωτα δημοτικών τελών.
0: Άρα, αδήλωτα, ξαναλέω, όσοι τα γράψουν τώρα και τα γράψουν σωστά, λέει τώρα.
1: Εφόσον είναι παραπάνω, ναι, θα δηλώσουν το παραπάνω και δεν θα πληρώσουν αναδρομικά.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε τώρα. Αν κάποιος διαπιστώσει ότι αδίκως έχει δηλώσει παραπάνω μέτρα στην ιδιοκτησία.
0: Και είναι λιγότερα δηλαδή.
1: Και είναι λιγότερα τα πραγματικά. Στην περίπτωση αυτή,
0: ναι,
1: για να γίνει πιστευτός, θα πρέπει να προσκομίσει την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Που δείχνει από τη λεπτομερή επιμέτρηση του μηχανικού ότι τα μέτρα είναι λιγότερα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ στο παραπάνω αρκεί, δηλαδή ο νομοθέτης,
0: η αναφορά
1: τη δήλωση,
0: καταγραφή,
1: στη δήλωση να πείτε παραπάνω, ναι, ακριβώς. Και του λέει: εμένα δεν με ενδιαφέρει, αν το ήθελα να πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα ενδιαφέρει να μου πει την αλήθεια.
0: Την πραγματικότητα. Μάλιστα.
1: Την πραγματικότητα. Ουέ και αλίμονο αν ο ΜΙΔΑ επιχειρηθεί να λειτουργήσει με την αρχή ότι ξέρει, δήλωσε μας εσύ τα παραπάνω μέτρα, έτσι, δήλωσε μας τα και εμείς θα σε σκίσουμε για τα τελευταία πέντε μέτρα. Έτσι, στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να πάει κανείς να δηλώσει απολύτως τίποτα. Και θα πρόκειται για πλήρη αποτυχία.
0: Έτσι,
1: το λέω γιατί κάποιοι ενδεχομένως να αμφισβητούν ότι αν αυτό είναι έτσι, ο νόμος έτσι ακριβώς το λέει. Έτσι ακριβώς το λέει ο νόμος, και αν είναι σωστό κτλ. Ναι, σωστό είναι γιατί ο πολίτης πρέπει να παρακινηθεί να πει την αλήθεια και αυτό είναι που θα βγάλει το ΜΙΔΑ παλικάρι. Και όλους όσους έχουν μοχθήσει πραγματικά να στήσουν ένα πάρα πολύ δύσκολο μέτρο.
0: Άντε
1: πάρα
0: να, δύσκολο, δούμε, πολύ, να δούμε,
1: πολύ
0: πρόεδρε,
1: δύσκολο,
0: ναι,
1: πολύ δύσπεπτο μέτρο,
0: ναι,
1: το οποίο χωρίς αυτή την διευκόλυνση στους πολίτες να προσαρμόσουν είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω χωρίς συνέπειες στις διοκτησίες τους, οι πολίτες θα είχαν πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα να...
0: Ευχαριστώ
1: να
0: κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ,
1: έτσι,
0: πάρα
1: ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Ο κύριος Στάτους Παναδιάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα για την κίνηση, έλα Δημήτρη.
2: Γιώργο, στα γρήγορα, καλημέρα. Δύο ρεύματα κυφισούν με δυσκολίες τώρα πια. Το ανωδικό από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το καθοδικό από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Δυσκολίες έχουμε και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών. Κυρίως το ρεύμα εξόδου, δηλαδή από το Χαϊδάρι, το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο χιλιόμετρο έχει παραμείνει ισχυστού. Τα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Περνάμε σε διαφυσικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ.

0: Group, Όμιλος Φιδάκη.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Go, go, go, go, go!
6: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Να δω.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, είναι και 52 λεπτά πριν από τις 8. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Δεν ξέρω αν προλάβουμε σήμερα, αλλά για να μην το πιέσουμε, γιατί θέλω να πούμε 5 πράγματα παραπάνω. Μήπως κάνουμε αύριο την επικοινωνία που είχαμε προγραμματίσει. Καθυστερήσαμε και λίγο λόγω πολυλογίας, όπως καταλαβαίνετε, με την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την κυρία Ράπτη, γιατί το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, που φαίνεται ότι περπατάει καλά, και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για την δική μου άποψη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω στην κατοχή μου, έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνητικά ανάμεσα σε γονείς και επιμελητές. Και μάλιστα δεν τρέχει και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπω ότι είναι πάνω από 4.500 οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευθεί. Υπάρχουν περίπου 1.300 αιτήματα που έχουν εγκριθεί και υπάρχουν και 4.000 αιτήσεις, ίσως και παραπάνω, γονέων που βρίσκονται προς αξιολόγηση. Ξαναλέω, είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων κυβερνητικών για το θέμα της βοήθειας της νέας γενιάς. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξαναλέω, μιλάμε για μια περίοδο που τραβάνε πολύ και μεγάλα ζόρια οι νέες οικογένειες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία. Τα λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή και την ιστορία της ακρίβειας δηλαδή. Αλλά καλύτερα να τα πούμε αύριο. Έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο να τα πούμε αύριο με την κυρία Ράπτη για το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, θέλω να κλείσω τη σημερινή εκπομπή, μιας και έχω και ένα λεπτό, να υπενθυμίσω, γιατί ψάχνω αυτές τις μέρες, την ιστορία με τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται εκεί στην πατρίδα μου, στο λιμάνι της Τραφίνας, όπου την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, υπάρχει μια απόφαση για 24-ωρη απεργία για τα πλοία που τελούν δρομολόγια στο λιμάνι της Δραφίνας. Για όσους δεν ξέρετε, τα πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως για να πραγματοποιήσουν δρομολόγια, κυρίως προς Κυκλάδες, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει το λιμάνι της Δραφίνας, και δεν έχει και θέσεις για να δέσουν

τα πλοία αυτά. Με αποτέλεσμα κάποια από αυτά τη νύχτα να παραμένουν αρόδο, δηλαδή να μην έχουν θέση, να περιμένουν να φύγουν κάποια από τα πρωινά δρομολόγια και να πάνε να πιάσουν, να φορτώσουν και να φύγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό των πλοίων, ένα, αλλά είναι και ένα πρόβλημα όσον αφορά τις υποδομές της πόλης της Ραφίνας. Δηλαδή, ο όγκος των οχημάτων τα οποία είναι να ξεκινήσουν το πρωί, και ξέρετε τα πιο πολλά δρομολόγια οριοθετούνται νωρίς το πρωί, είναι προβληματικά για τις υποδομές των δρόμων, των χώρων στάθμευσης και τέλος πάντων ό,τι μπορεί να επιφέρει σε μια πόλη που δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να εκτελεστούν αυτά τα δρομολόγια. Άρα υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει εκτός από τις κινητοποίησεις, τι θα γίνει για το φετινό καλοκαίρι, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και για την ομαλή εξυπηρέτηση του κόσμου και για τις υποδομές της περιοχής. Και να ξέρετε, όταν λέμε για τη Ραφίνα, μιλάμε για όλο το κομμάτι της Λεωφόρου Μαραθώνος, από το Σταυρό της Αγίας Παρασκευής που φορτώνει μέχρι και τη Ραφίνα, στο ρεύμα εξόδου το Σάββατο, την Παρασκευή, και στο ρεύμα εισόδου την Κυριακή το απόγευμα, που έρχονται όλα τα πλοία σχεδόν μαζί. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την αυριανή ημέρα, που θα υποδοθούμε παρέα τον Ιούλιο, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακολουθήσει, έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, λοιπόν, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 ευωδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 έγιναν στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Λήγε σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιότητων του δευτέρου εξαμήνου. Επίσης θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου του 2026 αλλά και τα επόμενα βήματα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου που έγινε χθες για την ακρίβεια. Ισχυρή έκρηξη με 3 τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ στο Μονακό. Αστυνομική πηγή διευκρίνησε ότι οι 3 τραυματίες είναι Ουκρανοί και προέρχονται από την ίδια οικογένεια. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πρόκειται για ένα ζευγάρι ηλικίας 50 με 60 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, και έναν 13χρονο, πιθανότατα συγγενή τους με ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο άνδρας κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά, από όσο γνωρίζω, που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητό στη Λακωνία νωρίτερα το πρωί. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλυθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα 2 κατηγορούμενοι, οι οποίοι επιχείρησαν να πείσουν ανακρίτρια και εισαγγελέα του δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με 2 Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε στο μεταξύ τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα, ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν. Εάν η αμερικανική πλευρά τηρήσει το μνημόνιο συνεννόησης, θα εκπληρώσουμε και εμείς τις υποχρεώσεις μας, έγραψε σε ανάρτηση ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του παγκόσμιου κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Την απόκτηση του επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους την τελευταία ημέρα του μηνός Ιουνίου για το έτος 2026. Ευχόμενος χρόνια πολλά, σήμερα το θυμάμαι, στην Αποστολία και τον Απόστολο. Δυνατή, γερή, όλες και όλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύχρονοι, πολύχρονες, με υγεία να πορεύεστε στη ζωή σας και να έρχονται όλα βολικά όπως θα πρέπει. Με ζέστη προχωρούμε, αλλού είναι πολύ περισσότεροι. Εμείς εδώ έχουμε αντοχές, έχουμε μάθει τα τελευταία 30 χρόνια από μεγάλη διάρκεια ζέστης. Τώρα ήρθε η σειρά να το μάθουν σε αυτήν τη μεταστροφή που γίνεται στο κλίμα. Άλλοι λένε, άλλοι υποστηρίζουν ότι είμαστε εμείς οι άνθρωποι που το προκαλούμε. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες που λένε ότι είναι φυσική στροφή της, του πλανήτη. Τώρα θα ζήσουμε την περίοδο, ή μάλλον από εδώ και μετά, δεν ξέρουμε για πόσο, την περίοδο με την, με την μεγαλύτερη υψηλότερη θερμοκρασία. Τι να σας πω, εδώ οι άνθρωποι, οι επιστήμονες έχουν δύο απόψεις. Ποιος θα επαληθευτεί, τι να σας πω, ο χρόνος ξέρει. Όσοι θα, πώς θα το πω, όσο θα προχωρεί η επιστήμη, τόσο θα διατυπώνονται και απόψεις επί του ζητήματος. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχω χρόνο τώρα να μπορέσω να αναλωθώ στο ποιος έχει δίκιο από τις δύο, που δεν το ξέρω έτσι και αλλιώς. Η χθεσινή μας επικοινωνία, η πρωινή, ξεκίνησε με αυτό που σας είπα, ότι διατύπωσα ερώτηση στον κύριο Ευθύμιο Λέκα για το γιατί δεν στέλνουμε εμείς ομάδα στη Βενεζουέλα διασωστών. Προφανώς ο κύριος, όταν του έστελνα την ερώτηση, ο κύριος Λέκας ταξίδευε. Βρήκα λοιπόν σήμερα στις 5:42 το πρωί απάντηση στο μήνυμά μου και μου λέει «Καλημέρα, έχουμε ήδη φύγει, όταν φτάσουμε θα επικοινωνούμε». Ευθύμης. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, προφανώς, γιατί τον ρώτησε αν ταξιδεύουν με τον κύριο Καρίδη. Δεν ξέρω αν συνοδεύει ο κύριος Καρίδης, δεν μου δίνει αυτή την απάντηση ο κύριος Λέκας, αλλά συνήθως ταξιδεύουν μαζί, είναι το δίδυμο Λέκας Καρίδης. Πηγαίνουν στα σημεία όπου γίνονται μεγάλα σεισμικά γεγονότα και εκεί καταγράφουν τα επιστημονικά τους δεδομένα. Λοιπόν, και μου απαντά ο κύριος Λέκας, δεν έχουμε δυνατότητα για τόσες μεγάλες αποστάσεις. Τα ΣΕ 130 πρέπει να κάνουν πολλαπλούς εφοδιασμούς. Αυτή είναι η απάντηση ως προς το γιατί δεν πήγαμε ως κράτος να συνδράμουμε στην διάσωση. Φεύγει όμως μια ομάδα ιδιωτών διασωστών, όπως είπαμε νωρίτερα, όπως έχει υποθεί και χθες, σας το έλεγε και ο Γιώργος Ψάλτης νωρίτερα. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μάλιστα και ζητούν και ενισχύσεις. Τώρα βέβαια υπάρχει και αντίλογος σε αυτό. Ο Δημήτρης Τζιώτης μου γράφει: Άρη, καλημέρα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχουν οι ελληνικές ομάδες διάσωσης στην Κολομβία. Βόλτα, μετά από τόσες ημέρες αφότου έγινε ο σεισμός, ελληνικές ομάδες διάσωσης θα ετοιμαστούν να πάνε να κάνουν τι πράγμα. Αν πραγματικά θέλαν να βοηθήσουν, δεν θα έπρεπε να φύγουν την ίδια μέρα. Θα υπάρχουν ζωντανοί μετά από τις μέρες παραμονής. Τι να πω, είναι και αυτό ένας αντίλογος. Πάλι δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το θέμα. Να με συγχωρείτε, αλλά έχουμε και άλλα μεγαλύτερα ζητήματα, ενώ ως προς την τρέχουσα καθημερινότητα. Είναι ένας σοβαρός αντίλογος. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν άλλες ομάδες που προφανώς πήγαν πιο γρήγορα από εμάς. Ενδεχομένως εμείς να μην έχουμε ακόμη αυτή την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Πήραμε μια απάντηση από τον κύριο Λέκα, να μην έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα να ανταπεξερχόμαστε εν ολίγης γρήγορα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πληροφορία ακόμη άλλη μία, για να βάλω τώρα στην αρχή να ξεκινήσω με τις πληροφορίες. Την καλημέρα του μου στέλνει ο Δαμιανός Παλιάκης, μου λέει: Σήμερα μπαίνει το επίδομα των 150 ευρώ εφάπαξ για κάθε τέκνο που αφορά 1 εκατομμύριο οικογένειες. Θέλω να βγω να κάνω ένα σχόλιο, μου λέει, είναι ένα πολύ καλό μέτρο, αν και δεν φτάνει, και να τους προτείνω και κάτι λόγω των εκλογών που έρχονται και σε ακούν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα δικά μου, μας ενημερώνουν τα της οικογένειας του, ο Δαμιανός είναι από πολυτεκνή οικογένεια, ο Δαμιανός από την περίφημη πολυτεκνή οικογένεια που έχει μια μια διακριτή θέση στην οικογένεια των πολυτέκνων. Στα δικά μου, μου λέει, πριν από 2 μέρες γέννησε μια αδελφή μου το 12ο τέκνο της. Πλέον ο πατέρας μου, ο παππούς, έχει 99 εγγόνια. Μου λέει, ολοταχώς πάμε για το κατοστάρι. Η μεγαλύτερη οικογένεια που υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Θαυμαστικό, ευχαριστώ, ελληνική σημαία και το σήμα με το μπράτσο της δύναμης. Αυτά από τα emoji. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δαμιανέ. Εγώ απλώς θαυμάζω. Τι να πω, 12 παιδιά σήμερα, ανατροφή και τα λοιπά, και ο παππούς όπου να είναι. Εύχομαι ολόψυχα για το κατοστό εγγόνι, δεν το συζητώ, τα καλύτερα φυσικά. Δεύτερη πληροφορία, ευχαριστώ Δαμιανέ μου, θα προσπαθήσω κάποιο πρωί να σε ακούσουμε, γιατί όχι, βεβαίως, εδώ λέγονται τα πάντα. Το σημειώνω και αυτό, Δαμιανός Πολύτεκνος, για να το πάμε παρακάτω. Και έχω 2 φρέσκα μηνύματα από έναν κύριο και μία κυρία. Αναρωτιέστε τι θα γίνει αυτό το πρόγραμμα που σας έχει κοστίσει πολύ, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω αναφορικώς με την παχυσαρκία». Να επαναλάβω λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι είσαστε διαφορετικά ακροατήρια την πρώτη και τη δεύτερη ώρα και αλλάζετε και ανά ένα τέταρτο. Έχω και ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα πάνω σε αυτό, θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, έλεγα χθες στις 9.30, να το επαναλάβω σήμερα, ότι μίλησα την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα με την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την αναπριότρια υπουργό. Σε ό,τι αφορά όλα τα προγράμματα πρόληψης τα οποία λήγουν σήμερα, θα συνεχιστούν όλα. Τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά θα συνεχιστούν όλα τα προγράμματα για αγόρια και για κορίτσια. Μάλιστα, για άντρες και γυναίκες, αυτό εννοώ. μένει σε εκκρεμότητα το ένα πρόγραμμα το οποίο σας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Βλέπω ότι, ότι το παχυσαρκία είναι αυτό που έχει κινητοποιήσει τα περισσότερα, τους περισσότερους φίλους, γιατί εκεί υπάρχει ένα κόστος με την τιμή του φαρμάκου. Είναι αυτά τα περίφημα φάρμακα τα οποία για άλλο λόγο ανακαλύφθηκαν, για άλλο λόγο χρησιμοποιούνται. Αλλά αυτό είναι μια δουλειά, δεν είναι δουλειά δική μου να τα κρίνω. Η κυρία Καπιδάκη λοιπόν μου είπε ότι θα βγει να μας απαντήσει, αφού προηγουμένως μέσω εβδόματα, σήμερα αύριο, αντιμεθαύριο, τι να σας πω τώρα, αυτές τις μέρες θα έχει συζήτηση με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού συζητήσει το θέμα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα προβεί σε ανακοινώσεις και θα τη φιλοξενήσουμε στην εκπομπή. Οπότε ζητεί 2-3 μέρες προκειμένου αυτό που έχει να πει να το έχει προηγουμένως συζητήσει με την Ευρώπη, μου είπε αγαπητή μου Ευαγγελία, απαντώ σε εσάς, και αγαπητέ Κωνσταντίνε, απαντώ σε εσάς που μου θέτε το ολόκληρο προβληματισμό και πολύ καλά κάνετε. Άρα το ακούσανε και οι 9-10, το ακούτε και οι 8-9. Τώρα 8-9 δεν είστε και όλοι μαζί την ίδια ώρα στην ίδια ακρόαση, αλλά τι να κάνω, δεν μπορώ να το πώς να το πω, εγώ προσπαθώ να το χειριστώ με έναν τρόπο προς όλους και όλες. Πάμε ένα τραγούδι για την έναρξή μας με ένα πολύ ωραίο μήνυμα, πάλι ονόματα δεν θα πούμε, αλλά εγώ θα το πάρω στην πλάκα το θέμα, δεν είναι ακριβώς για πλάκα, αλλά δεν μπορώ να το χειριστώ και σοβαρά, δεν έχει νόημα, είναι όμως πολύ ωραίο, έχει την πλάκα του, θα το ακούσετε. Είναι ο Πάνος, όπως μου συστήνεται, γείτονας από το Νέο Φάλιρο. Δεν τον ξέρω, είναι μέσα στο πολυπληθές ακροατήριο και ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει χθες το μήνυμά του στο portosalta.gr, εκεί γίνονται τα ωραία. Άρη, καλημέρα. Καλημέρα Πάνο μου. Άκουσα σήμερα το πρωί την εκπομπή σου στον Sky. Στη συνέχεια στις 9 γυρίζω σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, εγώ δεν λέω ονόματα τώρα, και ακούω ένα δίδυμο συναδέλφων. Δεν θα σας πω πού, γιατί δεν είναι και σωστό. Ό,τι ανέφερες πριν στις 9 για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια, τον Γιάννη Σγουρό. Παρεπιπτόντως, ο Γιάννης Σγουρός κατεβαίνει με το Πασόκ στην Αλφα Αθηνών. Ήρθε χθες να με χαιρετήσει, είχε κατέβει στην τηλεόραση και ανέβηκε πάνω να μου πει μια καλημέρα, γιατί ο Γιάννης είναι φίλος από παλιά. Όσοι είστε Πασόκοι, να ξέρετε, να θυμόσαστε Γιάννης Γουρός. Σοβαρό παιδί είναι ο Γιάννης, σοβαρός άνθρωπος. Τώρα το ότι ακόμη ασχολείται με τα κοινά, καταλαβαίνεις ότι έχει την πετριά, αλλά εγώ τις πετριές αναγνωρίζω γιατί έχω και εγώ τις δικές μου. Λοιπόν, ξαναγυρίζω στον Πάνο. Ό,τι ανέφερε πριν έως τις 9 το πρωί για τον Σγουρό και την πρότασή του για τα σκουπίδια για την Αθήνα, για την Κωνσταντινούπολη που είναι 20 εκατομμύρια, για το αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης, για την αποψήλωση του σημείου όπου κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο στην Κωνσταντινούπολη, για το ότι δεν υπάρχει στην Τουρκία Συμβούλιο Επικρατείας να προσφύγει κάποιος και να διακόψει μια επένδυση, και γενικά όλα όπως ακριβώς τα είπες, τα ανέφερε στο διάστημα 9 με 9 και μισή ο άλλος στον άλλο σταθμό. Τέτοιο copy paste με διαφορά 30 λεπτών δεν το έχω ξαναδεί. Άκουσα αν θέλεις τη σημερινή εκπομπή στον τάδε σταθμό στην τάδε ώρα και θα κρίνεις. Μιλάμε για κλοπή. Πάνω μου, εγώ δεν θα το πω κλοπή, εγώ θα το πω γλυκά, γιατί γνωστοί είμαστε όλοι, σε μια πιάτσα ζούμε και γνωριζόμαστε και έχουμε και, να σου πω, και προσωπικές γνωριμίες. Εγώ θα πω ότι δίνουμε έμπνευση και σε άλλους. Πάρ' το έτσι, με αυτή την, γλυκιά, πιο γλυκιά, πώς θα το πω, θέση. Τι να ξεκινήσω τώρα και να λέω, πάτε με κλέβετε, άλλη μόνο. Λοιπόν, οπότε όσοι λοιπόν ακούτε τώρα και μετά, γιατί είστε διπλοί, θέλετε να δείτε τι λέει ο Πορτοσάλτε, αλλά τι λέει και ο άλλος, γιατί μην ακούμε μόνο τον Πορτοσάλτε, έτσι πάνω μου που μπορεί να κάνει μητσοτακική προπαγάνδα, να πάμε να ακούσουμε και έναν άλλον που τα λέει, τα λέει κριτικά. Όχι κριτικά από την Κρήτη, με κρίση εννοώ. Δηλαδή με επίκριση εννοώ. Αλλά τι να κάνουμε που όλα περνούν από εδώ από τον ταμπλά, πάνω από τα εδώ είναι τα κουλούρια όλα απλωμένα, στον ταμπλά με τα κουλούρια που τα έχουμε, στον πάγκο μας, όλος ο τραχανάς εδώ απλωμένος, οπότε κανένα πρόβλημα. Μία παρατήρηση μου έγραφε χθες η Λίνα. Δεν θα συμφωνήσω πως το φλέγον αυτό θέμα ήταν αντίθετη η κοινωνία για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θυμάμαι δημοσκοπήσεις όπου άνω το 65% ήθελαν εφταξία στα πανεπιστήμια. Άρα είναι ακόμη μεγαλύτερη η ευθύνη και το σφάλμα της κυβέρνησης που δεν προχώρησε, διότι υποχώρησε σε αυτούς τους λίγους που ό,τι και να κάνει δεν πρόκειται να την ψηφίσει ποτέ. Σας ευχαριστώ. Η κυβέρνηση δεν νομίζω ότι υποχώρησε σε αυτούς τους πλειοψηφούντες μέσα στα πανεπιστήμια. Υποχώρησε, κατά την άποψή μου, στο ίδιο το κοινό της. Διότι αυτό το κεντροδεξιό φιλελέ κοινό δεν θέλει και πολύ δεξιά πράγματα. Η κυβέρνηση είναι μέσα σε αυτήν την διελκυστίνδα. Να τα κάνει έτσι, γιατί, να ας πούμε τώρα, σηκώθηκε ο κύριος Φεύγας. Τώρα ποιος είναι να μου πει ο κύριος Φεύγας? Ο κύριος Φεύγας είναι ένας τέλεχος που ήταν εκεί στη διεύθυνση προγράμματος, έγραφε τα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας. Καλά κλασικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έγραφε, πες εσύ. Λοιπόν, σηκώει και λέει: α, πρέπει να αναθεωρήσει το νόμο για το γάμο. Υπάρχει ακόμη ένα υπερσυντηρητικό κοινό μέσα στη Νέα Δημοκρατία, το οποίο μπορεί να ψηφίσει ό,τι θέλει, μπορεί μετά να ψηφίσει. Ξέρετε, σε κάποια υπερσυντηρητικά κοινά είδαμε ταυτόσιμες απόψεις και τότε στα χρόνια του Τσίπρα. Δηλαδή κάποιοι δεξιοί, αυτούς που ονομάζω εγώ δεξιούλιδες, του Πάνου Καμένου, ψήφισαν Τσίπρα. Ήταν δηλαδή στην πλευρά Τσίπρα. Δεν πήγαιναν με την πλευρά Σαμαρά Βενιζέλου. Σήμερα όμως αυτοί πηγαίνουν με την πλευρά Σαμαρά. Αυτά όλα ένα πρωί, αυτά όλα τα ωραία τα σικάτα της δεξιάς πολυκατοικίας θα τα συζητήσω με τον Σάκη Μουμτζή, ένα από τα επόμενα πρωινά μας, κυρίες και κύριοι, για να έχετε και εσείς έτσι να ψυχαγωγηθείτε λίγο, διότι η δεξιά πολυκατοικία, όπως και η αριστερή, έχει τα δικά της ζητήματα. Στην αριστερά υπάρχουν πολύ ωραία χιουμοριστικά πράγματα. Ανατρέπω λίγο, Δήμητρα, να με συγχωρείς, το σκηνικό, μια που είμαι λίγο στο σκέλος επιθεώρηση. Μπορούμε, παρακαλώ, να ακούσουμε τα δύο ηχητικά της κυρίας Τζάκρη. Όπως έχω πει, η κυρία Τζάκρη έχει το εξής μοναδικό χαρακτηριστικό, νομίζω έτσι στο σύνολο. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι δεν ανέρεσαν τον εαυτό τους. Η κυρία Τζάκρη και τη ψήφισε τρεις φορές και τα τρία μνημόνια, αλλά έχει αναιρέσει τον εαυτό της από την ψήφο που έβαλε ο άλλος της εαυτός. Είναι δηλαδή... Λογικά η κυρία Τζάκρη, σε μια άλλη περίπτωση, αν είχαμε πολιτικό ψυχολόγο, επί της πολιτικής, μην παρεξηγηθούν όλα αυτά, δεν το ανάγω στην προσωπικότητα, το πηγαίνω στην πολιτική προσωπικότητα, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας ψυχολόγος που εξέταζε τα θέματα πολιτικά, αυτό σήμερα, αυτός ο ψυχολόγος δεν θα προλάβαινε να δουλεύει ούτε το 24ωρο, γιατί ο πάγκος του θα ήταν ντύρλα γεμάτος. Για φαντάσου, με αυτά που βλέπει σήμερα, αν υπήρχε ειδικότητα, επαναλαμβάνω, πολιτικός ψυχολόγος, δεν θέλω να πω ψυχίατρος, γιατί είναι άλλο πράγμα, εγώ θα μείνω στο ψυχολόγος, δηλαδή κάποιος που θα πηγαίνεις ο πολιτικός και θα λέει: ήμουν κάποτε δεξιός, αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας. Ήμουν κάποτε Τσίπρας, αλλά τώρα με εγωιτεύει, ξέρω εγώ, ο Ανδρουλάκης. Ήμουν κάποτε Πασόκ, αλλά τώρα με εγωιτεύει ο Τσίπρας. Εν ολίγης, αυτός ο πολιτικός ψυχολόγος θα ήταν γραφείο ευρέσεως εργασίας. Ψάχνω να βρω ένα μεροκάματο, βοήθησέ με, φίλε μου ή φίλη μου, πες μου πού να πάω. Η κυρία Τζάκρη, ως Πασόκ Γιώργου Παπανδρέου, ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Ως Πασόκ στη συνέχεια ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο στην συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά μετά το κατήγγειλε αυτό που έκανε και πήγε στον Τσίπρα. Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν άντεχε το αριστερό της, το μισό δεν άντεχε το άλλο αριστερό, πασοκτζίδικο αριστερό. Πήγε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ δεν την είδα να φεύγει, ψήφισε και εκεί και το τρίτο μνημόνιο του Αλέξη Τσίπρα. Μετά δεν άντεξε το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε με τον Κασελάκη και εδώ μπαίνει όλο αυτό το έργο, το οποίο ούτε ο κειμενογράφος του Σεφερλή μπορεί να το φανταστεί, γιατί η πραγματικότητα ξεπερνά και το Δελφινάριο.
7: Δεν σας κρύβω πως αν δεν είχα γνωρίσει και εγώ τον Στέφανο Κασελάκη, μπορεί να τα είχα παρατήσει και ίδια, γιατί αναρωτιόμουν ως πότε θα αντιστέκομαι. Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα? Και να που η ζωή το έφερε έτσι, που να ανακαλύψουμε μια αθέατη πλευρά της δύναμής μας.
6: Υπάρχει και μια άλλη Τζάκρη στον Νίκο Βαγγελάτο.
8: Και εσείς τιμάτε, αλλά προτιμάτε Κασελάκη.
9: Θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί είναι η μόνη απάντηση στις ανάγκες των καθημερινών ανθρώπων.
10: Είναι πανέτοιμος, καταθέτει καθημερινά προτάσεις, είναι δίπλα στους πολίτες, είναι ένας νέος άνθρωπος φρέσκος, έτσι.
6: Έτσι και έφυγε μια μέρα έτσι και τελείωσε ο Κασελάκης, αλλά βγαίνει και ο ίδιος ο Κασελάκης, παρακαλώ, φρέσκο πρωινό.
10: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λυπηρό το γεγονός ότι σε ένα άνθρωπο όπως η κυρία Τζάκρη, την οποία την έχω στηρίξει και αγαπήσει από την πρώτη στιγμή, ότι όταν δίνεις την ευκαιρία γραπτός δύο φορές να μπορεί να υπάρχει κοινή δήλωση παρέτησης και με επαφή από το γραφείο μου και επιλέγει την μονομερή αποχώρηση συγκαλύπτοντας αυτό, μη φανερώνοντας αυτό, αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα παντελή έλλειψη σεβασμού στα μέλη του κόμματος.
11: Και δεύτερον, στείλατε εσείς επιστολή.
10: Βεβαίως.
11: Για να κάνετε κοινή δήλωση, τέλος πάντων. Ναι.
10: Βεβαίως.
11: Και
10: δεν το δέχτηκε. Διότι συγγνώμη, αλλά το να γίνουν οι δημοκράτες συνιστόσα του Πασόκ για να μπουν κάτω από τον Τζίπρα να μιλάνε για πατριωτικούς φόρους και τέτοιες ανοησίες δεν είναι η στρατηγική μας. Να σας πω κάτι που συναντώ σε όλη τη χώρα. Συναντώ μία απέχθεια προς αυτές τις ποδοσφαιρικές μεταγραφές που βλέπονται. Βλέπουν όλους τους γυρολόγους που πάνε από το ένα στο άλλο κόμμα, το πέρα δόθε. Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς, ιδέες υπάρχουν?
6: Αυτό έχει δίκιο ο άνθρωπος. Ιδέες υπάρχουν, αλλά δεν θέλω να δω, λέω. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό να δω και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη να καταλήγει στη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί όπου ξεκίνησε. Γιατί ο Κασελάκη, προσέξτε, όλοι αυτοί τώρα που τους βλέπετε προσπαθούν να περάσουν από τον πάγκο των μεγάλων κομμάτων. Αν φας την πετριά, γιατί μια μέρα πρέπει πραγματικά να μιλήσουμε για το έφαγα την πετριά, θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς θα γίνω πολιτικός σήμερα στην Ελλάδα? Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πραγματικά πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, προσέξτε τώρα, μου τηλεφωνεί ένας φίλος μου της Πάρας και μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, αυτός που μας συστήνεις, γιατί προσέξτε, έχω και εγώ μια ευθύνη απέναντί σας τώρα. Τώρα θα μου πεις εσύ, γιατί νιώθεις ευθύνη απέναντί μας? Είμαι και εγώ για τον ψυχολόγο, δεν το συζητώ, είμαι και εγώ για τον τιβάνι. Εννοείται ότι είμαι για τον τιβάνι. Και εγώ. Εγώ λοιπόν νιώθω μια ευθύνη απέναντί σας. Έρχομαι και σας λέω δύο πράγματα και πιθανώς να σας επηρεάζω. Λοιπόν, μου γράφει σήμερα ο φίλος μου, ο Άγγελος, αλλά πρέπει να το συνδυάσω με αυτό που μου λέει ένας άλλος φίλος πριν από μια εβδομάδα. Μου τηλεφωνεί, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, Άρη, τι έγινε, ρε φιλάρα, του λέω. Να, μου λέει, έμαθα, μου είπε δηλαδή ο ίδιος, ποιος ρε εσύ, ο Γιώργος, μου λέει, από τα Φάρσαλα, ο φίλος μας, ότι κατεβαίνει με την Καριστιανού. Πραγματικά πάγωσα, ειλικρινά πάγωσα. Δηλαδή, οδηγούσα εκείνη την ώρα και κάπως μου ήρθε και λέω, κράτα το τιμόνι. Ο φίλος μου, ο Γιώργος Δρόσος, που σας τον παρουσιάζω ως σοβαρό άνθρωπο, που είναι σοβαρός, τι να πω δηλαδή, και εγώ τώρα τι να πω, δεν ξέρω. Πήγε με, μου λέει, με την Καριστιανού. Διαβάζω χθες το πολιτικό συμβούλιο της Καριστιανού, Γιώργος Δρόσος. Μου γράφει ο Άγγελος, Δρόσος από τα Φάρσαλα με την Καριστιανού τίτλος. Πάντοτε είχα αμφιβολίες για αυτόν τον τύπο σε όλες τις προτάσεις. Πάντοτε υπήρχε ένα αλλά, μια συνωμοσία, οι Εβραίοι, Χούντα Κούλη. Και τελικά αποδείχθηκε με την Καριστιανού ο ψέκας, όπου την όφυλος δεν πάει να έχει δουλέψει στη ΣΥΠΑ στο διάστημα ή όπου ήταν αλλού, τώρα ο Άγγελος θα έχει μπερδέψει. Αυτός που λες δεν είναι ο Δρόσος. Αγαπητέ μου Άγγελε Περλέγκα, δεν είναι αυτός. Αυτός είναι ο άλλος μου ο φίλος. Εσύ τώρα εδώ έχεις βάλει... Όχι. Ο Γιώργος Δρόσος δεν είναι αυτός. Εγώ πράγματι για τον Γιώργο Δρόσο έλεγα ότι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός. Φαίνεται όμως ότι ο Γιώργος Δρόσος ήθελε εμπλοκή με την πολιτική. Δεν μου το είχε αποκαλύψει αυτό. Αν μου το έλεγε, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε μια άλλη βάση. Αλλά φαίνεται λοιπόν ότι ένα πρωί πρέπει να ανοίξουμε ένα θέμα. Θέλω να γίνω πολιτικός. Πώς μπορώ να γίνω πολιτικός σήμερα? Εμείς συνήθως εκτίρουμε τον κομματικό σωλήνα. Μήπως όμως είναι σωστός ο κομματικός σωλήνας? Δηλαδή ένας μηχανισμός ενός μεγάλου κόμματος να εξετάζει ανθρώπους? Γιατί και ο Κασελάκης από τη Νέα Δημοκρατία ξεκίνησε. Στο Μητσοτάκη πρώτο πήγε. Δεν τον έβαλε ο Μητσοτάκης στο σύστημα και μετά πήρε τους δρόμους και βρέθηκε, τον μάζεψε το άλλο αστέρι, ο αντίπαλος του Μητσοτάκη. Ποιος είναι αυτός? Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται. Σας έχω ηχητικά σε λίγο για να τα συζητήσουμε, γιατί τώρα, επειδή κοιτάξτε, η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία, αυτό είναι το πρόβλημά τους, δεν έχουν προτάσεις. Θα μου πεις, οι άλλοι έχουν προτάσεις. Ναι, οι άλλοι έχουν προτάσεις, αλλά μπορεί να μην έχουν αυτό που λέμε εμείς την μέγιστη αποτελεσματικότητα. Πήγε όμως και 29 η ώρα, ανοίγω πολλά πράγματα μαζί, ένα-ένα, να κάνουμε διάλειμμα προς το παρόν. Προς το παρόν είναι ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι στη διάθεσή σας, κυρίες και κύριοι, με περισσότερες πληροφορίες στο kielgreece.gr.
12: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, βιβλιοπωλεία Λέξεις.
13: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
14: Απέρχε!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
14: Κόζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
14: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
17: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
20: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
21: Sky 89,4.
22: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς Καραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τον Ισάπ, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα στα τέσσερα πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπαίνει ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Λίγοι οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Τρεις Ουκρανοί, μέλη της ίδιας οικογένειας, τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Οι αρχές αναζητούν τον υποδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε αισθητός νωρίς το πρωί στη Λακωνία. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χρόνια πολλά Αποστολή, χρόνια πολλά Αποστόλη. Υγεία πάνω απ' όλα, να είσαστε καλά, να πορεύεστε εν ειρήνη στη ζωή σας με τα καλύτερα. Κύριε Οικονομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε παρακαλώ με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
1: Καλημέρα και αύριο των Αγίων Αναργύρων, γι' αυτό και στην ομώνυμη περιοχή στους Αγίους Αναργύρους, στα δυτικά, έχουμε θεματάκια στη λεωφόρο Φιλής προς την ομώνυμη πλατεία. 7,5 δύσκολα χιλιόμετρα στην κάθοδο της Κηφισού, μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης και μέχρι την Ιερά Οδό. Κάθοδος Κηφισού 7,5 χιλιόμετρα. Η άνοδος από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, την ίδια και απαράλλαχτη εικόνα που έχει όλο το χειμώνα μάλιστα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Στο κέντρο προσέξτε τον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη προς την Πατησίων. Κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό. Η Κηφισίας ανάμεσα στο Ψυχικό και την Πανόουμο έχει αρκετά προβλήματα. Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Συγκρού έχει μεγαλύτερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, συγκεκριμένα από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την Κόνονος μέχρι την πλατεία Υποδαμίας θα σας καθυστερήσει. Όπως και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη.
2: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Αλέξανδρε, μιλάω για εσάς που μου λέτε να συνεχίζω με τον ίδιο ζήλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάσος από την Νέα Σμύρνη μου λέει γνωρίζω πολύ καλά πόση αγάπη έχετε για την πόλη μας, σας γράφω για ένα πρόβλημα που έχουμε εδώ και 10 μέρες στην οδό 40 εκκλησίων στον αριθμό 33, τρέχει μια βάνα νερού, έχουμε ειδοποιήσει την ΕΙΔΑ περισσότερο από 30 φορές, έχουμε στείλει mail, τίποτα, σήμερα ξαναπήρα, εδώ παίρνουν όλοι οι γείτονες, μας είπαν ότι πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 2-3 μήνες διότι υπάρχουν πολλές βλάβες πριν από εσάς. Παρακαλώ κάντε κάτι πριν από το βήμα. Τώρα αυτό τι να σας πω, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, το φωνάζω. Αυτό με την ΕΙΔΑΠ δεν το καταλαβαίνω. Σαν να μην την νοιάζει την ΕΙΔΑΠ από το νερό που ξοδεύεται. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Το έχω επισημάνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, να με συγχωρείτε. Είναι μερικά πράγματα που με ξεπερνούν, ξέρετε. Δεν μπορώ να είμαι όλη την ημέρα πάνω από την ΕΙΔΑΠ. Έχω και άλλα. Σήμερα, ας πούμε, θα ηχογραφήσω μετά το τέλος της τηλεοπτικής μου εργασίας άλλες 4 ώρες για τα Σαββατιάτικα που θα σας αφήσω τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να τρέχω πίσω από την ΕΙΔΑΠ για τα πόσα συνεργεία θα νοικιάσει να πάει να κλείνει τις βλάβες του νερού. Μια μέρα θα ψοφήσουμε χωρίς νερό, δεν ξεχάσουμε. Ζητώ συγγνώμη που τα απλοποιώ λίγο τα πάντα και τα κάνω έτσι λίγο ζόρικα, αλλά να με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Πρέπει να προχωρήσω. Με τον υπέροχο που είχα μείνει όμως, είχα μείνει στο αν αντιμετωπίζουμε ζητήματα. Αγαπητέ μου Ταλεμπάν, εγώ διαφωνώ. Η ΑΔΕ βελτιώνεται, με την ΑΔΕ βελτιώνεται το κράτος μας. Έχω πει πολλές φορές, 40 χρόνια τα ξεχαρβαλώσαμε. Να το ξαναδέσουμε το πράγμα δεν γίνεται ούτε σε μία ούτε σε δύο κυβερνήσεις. Επειδή βρέθηκε ένας Μητσοτάκης μπροστά μας, ο οποίος προσπαθεί να τα συμμαζέψει τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί ένα πράγμα τα συμμαζέψει όλα. Θέλουμε χρόνο να αλλάξουμε και νοοτροπία μαζί, όπως λέτε εσείς, είναι θέμα παιδείας. Εγώ λέω είναι θέμα νοοτροπίας που θα αλλάξει μέσα από το να τα κανοναρχήσουμε τα πράγματα με τον κανόνα και την εφαρμογή των κανόνων. Το έχω πει πολλές φορές, ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά μόνο με το να επιβάλλεται ο κανόνας και να εφαρμόζεται μαθαίνουμε και το συνειδητοποιούμε. Εγώ πιστεύω ότι με την ΑΔΕ αναφέρομαι σε αυτήν την ιστορία με τα πρατήρια. Όλο και λιγότερα πρατήρια θα μας κλέβουν από εδώ και μετά, γιατί ως τώρα οι πρατηριούχοι ήταν ανεξέλεγκτοι, όπως ανεξέλεγκτοι ήμασταν όλοι μας να κλέβουμε ένας τον άλλον. Φτάνει, το έχω αναλύσει πολλές φορές το θέμα, προχωρώ παρακάτω. Κοιτάξτε με τι ωραίο τρόπο αποδομή εντός έδρας. Λένε πολλοί ότι ο κύριος Μαρινάκης, μιλάω για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και πρόεδρος των, του Μέγκα και, και του NGR και των Νέων και δηλαδή όλη αυτή τη μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα, ότι είναι μεταξύ των υποστηρικτών του Τσίπρα. Παρά το γεγονός ότι το 23 σκοτώνονταν με τον Τσίπρα και υπάρχουν και ηχητικά που κυκλοφορούν στην πλατφόρμα X. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω, αυτά όλα είναι πράγματα που δεν αποδεικνύονται, ξέρετε. Να πω εγώ ότι υποστηρίζει ο Μαρινάκης τον Τσίπρα είναι ένα πράγμα αναπόδεικτο, ε? Και μπορεί να είναι και γελίο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο NGR κάνουν κριτική μεγάλη στον Μητσοτάκη. Μάλιστα. Πάει λοιπόν εκεί στην συνέντευξή της με την Ράνια Τζίμα η Ντόρα Μπακογιάννη και ακούστε πώς η Ντόρα Μπακογιάννη. Εντός έδρας το θέλετε. Θέλετε μια τέτοια εκδοχή των πραγμάτων. Να σας το πω εγώ λοιπόν. Εντός έδρας, κοιτάξτε πώς, ακούστε μάλλον πώς αποδομεί τον Τσίπρα.
7: Αυτό που βλέπω τώρα είναι μια απίστευτη ελαζονία
8: του Τσίπρα.
7: Ναι, και με μπόλικη αισχετοσύνη. Δηλαδή, αλαζονία έγινε αξιωματική αντιπολίτευση κτλ. Εντάξει, παιδιά, τα καλάμια σε αυτή τη χώρα είναι αυτοφυή. Επειδή λοιπόν είναι αυτοφυή, τα παίρνει κανείς τζάμπα και τα καβαλάει ευκόλως. Αλλά εντάξει, ακόμα δεν βγήκε, εσείς ήσουνα αξιωματική αντιπολίτευση και παραιτήθηκες. Και διέλυσες το κόμμα, το οποίο σου είχε δώσει ο λαός την ευθύνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι δεν είναι?
8: Έτσι.
7: Αυτή δεν είναι η ιστορία?
8: Αυτή.
7: Λοιπόν, για να μην την ξεχάσουμε, δεν έγινε λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση όταν ο λαός τον ψηφίσει. Άρα, ένα θέμα, αλαζονία και καλάμι μπαμπού. Δεύτερο θέμα, ρε παιδί μου, εάν το μόνο προσόν σε αυτή τη χώρα είναι να βγάζεις ανθρώπους στην τηλεόραση που δεν τους ξέρει κανείς, δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον έλεγξε τι λέει ο καθένας. Δηλαδή να βγαίνουν άνθρωποι εκ μέρους του καινούριου κόμματος του κυρίου Τσίπρα μόνο και μόνο επειδή είναι καινούριες φατσούλες, ενδιαφέρουσες πολλές από αυτές, αλλά οι οποίοι είναι παντελώς άσχετοι με αυτό που το αντικείμενο που μιλάνε. Mm-hmm. Θα φορολογήσουν τα κότερα, θα φορολογήσουν το αέρα, θα φορολογήσουν ό,τι πετάει, θα φορολογήσουν τα μερίσματα. Γιατί θα τα φορολογήσουν τα μερίσματα, ρε παιδιά? Με τη μικρότερη φορολογία μερισμάτων έχουμε πάρει δύο φορές παραπάνω λεφτά. Μήπως δεν είναι καλή ιδέα να φορολογήσει τα μερίσματα? Απάντηση δεν υπάρχει, γιατί ο καημένος ο οποίος τα λέει αυτά δεν ξέρει γιατί τα λέει. Τα λέει γιατί είναι μια καραμέλα. Εντάξει. Πολύ μεγάλη απογοήτευση.
8: Βλέπετε μια προχειρότητα εκεί λίγο στις θέσεις, ό,τι ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Βλέπω μια απίστευτη προχειρότητα. Με ενοχλεί, και για να σας πω την αλήθεια τώρα θα μου πείτε ποια είμαι εγώ να το λέω. Με ενοχλεί
8: ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους υπόλοιπους.
7: Ο τρόπος που συμπεριφέρεται στα στελέχη
8: του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι περίεργο να το αξιολογεί κανείς πολιτικά αυτό?
7: Εγώ τους ανθρώπους αυτούς διαφωνώ ριζικά. Νομίζω, φαντάζομαι ότι το ξέρει και η Κούτση Μαρία. Αλλά τους έχω δει να μάχονται στη Βουλή επί τρία χρόνια. Όταν, τι τρία? Ναι, τρία.
8: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλάτε.
7: Τα στελέχη τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθονται στη Βουλή, απαντάνε, κάνουν επερωτήσεις, κάνουν αυτό. Και έρχεται μία κυρία ή ένας κύριος, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι ποιος. Για βουλευτές οι οποίοι έχουν βγει με σταυρό, έχουν δώσει μάχες. Και έρχονται και λέει, θα κάνει λέει μία αίτηση και θα κριθεί. Κάτσε, παιδιά. Δηλαδή, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο σε αυτή τη χώρα. Δεν έχει μείνει η στοιχειώδης αναγνώριση ενός ανθρώπου. Εγώ, εάν πρόκειτο για συνάδελφό μου στη Νέα Δημοκρατία, τέτοιου είδους συμπεριφορά, θα είχα βγει στα κάγκελα, κυρία Τζίμα. Στα κάγκελα. Δεν έχω ότι κανένα ανάγκη, δεν είμαι και σε μία φάση της ζωής μου όπου μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Στα κάγκελα. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, σαν να τους φτύνεις αυτούς. Εγώ δεν λέω. Τώρα που φαντάζεστε οι διαφωνίες μου με το ΣΥΡΙΖΑ πόσες είναι.
8: Νομίζω δεν έχει να κάνει.
7: Αλλά
8: όμως με αυτό.
7: Μάχη
8: η συζήτησή μας είναι άλλη.
7: Την
8: αξιοπρέπεια. Απολύτως.
7: Την πολιτική τους αξιοπρέπεια.
8: Ο σεβασμός προς την αξιοπρέπεια του άλλου είναι ένα πράγμα ξεχωριστό έτσι κι αλλιώς από οποιαδήποτε ιδεολογία, πολιτική θέση.
7: Πώς δεν δείχνει κάτι, κυρία Τζίμα?
8: Δύναται να δείχνει πολλά.
7: Δύναται να δείχνει πολλά.
8: Δύναται να δείχνει πολλά.
7: Δυστυχώς δείχνει πολλά. Και δείχνει ακριβώς μία αντίληψη η οποία τουλάχιστον από τη δικιά μου αντίληψη είναι πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ ότι, γιατί ξέρετε κάτι, ευτελίζει τον ίδιο τον πολιτικό. Mm-hmm. Όταν ευτελίζεις 30 συναδέλφους σου, τέως συναδέλφους σου, αλλά στελέχη τα οποία δώσανε μάχη μαζί σου, σε στηρίξανε, σε στηρίζουν και σήμερα, ηλιθιωδώς κατά τη γνώμη, αλλά εν πάση περιπτώσει στηρίζουν. Πώς είναι δυνατόν να τους συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο?
0: Αυτό λέμε πολιτικός λόγος, με μεγάλη διάσταση έτσι, ανθρώπινης αντίληψης. Ντόρα Μπακογιάννη πώς ξεφλούδισε τον Αλέξη Τσίπρα. Λέει και για την κυβέρνηση τώρα, Παγκογιάννη. Έχω και άλλο ηχητικό. Σιγά σιγά, μην αγχώνεστε. Θα κάνουμε διαλυματάκι εδώ. Περνάει η ώρα πολύ γρήγορα. Έχω καλεσμένο. Θέλω να μιλήσω για αυτή τον φόρο των μερισμάτων και κάλεσα τον κύριο Τάσο Αβραντίνη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο προχθές στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Αλλά δεν τελειώνει η ιστορία εδώ με τον Τσίπρα. Χθες χύμιξε στις τράπεζες. Σας έλεγα στις 8.30 ότι γενικώς η αριστερά, ακόμη και η σοσιαλδημοκρατία, δεν έχουν πρόταση να διατυπώσουν για το πώς θα διαχειριστούμε τον καπιταλισμό. Διότι ο καπιταλισμός αποδεικνύεται καλύτερη κατάσταση με τα προβλήματά του πάντα σε σχέση με τα σοσιαλιστικό-αριστερό αριστερούλικα. Λοιπόν, οπότε δεν έχει τι άλλο να πει ο Αλέξης Τσίπρας. Χύμιξε ξανά στις τράπεζες. Του απαντά και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Μάλλον πρέπει να το ξανακαλέσουν οι CEOs των τραπεζών να του εξηγήσουν τι είναι αυτός ο φόρος, ο αναβαλλόμενος, ο μαμημένος φόρος. Να το εξηγήσουν, γιατί αυτά που λέει είναι μάλλον τίνουν προς βλακίες. Συγγνώμη, πολιτικές βλακίες πάντα. Οπότε ένα-ένα. Έχει ένα άρθρο σήμερα πάρα πολύ δυνατό ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο liberal.gr. Δεν πάω να τα διαχειριστώ όλα. Θα κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Αναφέρουμε τον κύριο Αβραντή να μας πει 2-3 κουβέντες για τα μερίσματα. Ας ξεκινήσουμε από τα μερίσματα. Αυτή την παράθεση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πάλι με ένα άρθρο, με ένα νόμο, θα έρθει να φορολογήσει πάλι τους πλουσίους για να μην βάλει φόρο στους υπολείπους. Μιλάμε τώρα για πράγματα. Ο ίδιος Τσίπρας απαράλλαχτος. Βρε παιδί μου, τόσα rebranding, τόση βοήθεια, τόση υποστήριξη. Βρε παιδί μου, πες κάτι άλλο. Πες κάτι να ξεχωριστώ, που να πούμε ότι δεν θέλουμε άλλο το Μητσοτάκη, αλλά ήρθε ένας που μας λέει δύο κουβέντες σοβαρές. Πάλι στα ίδια, πάλι ένα 15. Απ' την αρχή πρέπει να κάνουμε μαθήματα και να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Πω πόσο βαρετό, πόσο boring, που θα έλεγε και ο ίδιος, επειδή είναι και δυνατός στα αγγλικά, τώρα που τα άμαθε κιόλας, εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε. Kiel. Το Kiel, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Kiel, πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με την ιστορία 80 χρόνων που έχει στην πλάτη του, περισσότερο από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, συστήνεται στο ελληνικό κοινό με 3 σχολές. Με πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, με μοναδικές εξειδικεύσεις, πρώτη φορά στην Ελλάδα. killgreece.gr.
9: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
10: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
9: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
10: Εζάτο.

0: Μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
1: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 26 10 32 66 51 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.

0: άρθρο για τον αναβαλλόμενο φόρο γράφει σήμερα, έγραψε σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή ο κύριος Τέλιος Πέτσας με τον τίτλο «Ας τελειώνουμε με τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών». Οπότε αυτό έχει από ό,τι φαίνεται συνέχεια, αλλά εγώ τώρα δεν μπορώ να πάω στον αναβαλλόμενο φόρο. Θα μείνω πρώτα απ' όλα στα μερίσματα, στη φορολογία μερισμάτων. Όπως σας είπα, και ο Στάσος Αβραντίνης έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην Κυριακάτικη Καθημερινή στις Ομών Σελίδες. Κύριε Αβραντίνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροάτες.
0: Θα σας βάλω σε μια μεγάλη δυσκολία να εξηγήσετε όσο μπορείτε πιο εύληπτα, για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε όλοι αυτά τα θέματα, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, τι είναι αυτός ο φόρος που προτείνει, τι είναι αυτή η ιστορία την αύξηση των φόρων, του φόρου στα μερίσματα, αν κάνει καλό ή όχι η πρόταση Τσίπρα.
1: Ευχαρίστως. Κοιτάξτε, η συζήτηση για τη φορολογία των μερισμάτων ξεκινά συνήθως από μια παρανόηση. Πολλοί πιστεύουν ότι το μέρισμα είναι κάτι σαν μισθός ή κάτι σαν μπόνους και ότι οι μέτοχοι των επιχειρήσεων πρέπει να ότι οι μέτοχοι φορολογούνται μόνο με 5%. Αυτό δεν είναι ακριβές. Το μέρισμα είναι είναι το μέρος των κερδών μιας επιχείρησης που απομένει αφού πληρωθούν όλοι οι άλλοι. Αφού πληρωθούν οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές, οι τράπεζες, οι σφορές, το κράτος μέσω του φόρου εισοδήματος, μόνο αν μετά από όλα αυτά περισσεύουν κέρδη, τότε μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα.
0: Δηλαδή προηγουμένως έχει πληρωθεί φόρος. Πόσο της εκατό είναι αυτός για μια επιχείρηση?
1: 22% είναι ο φόρος και η συνολική φορολογική επιβάρηση για τα μερίσματα είναι 25,9. Δεν είναι 5% δηλαδή. Έτσι είναι 22 φόρος συν 5% τα μερίσματα. Αν αφαιρέσετε δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει κέρδη 100 ευρώ. Πρώτα η εταιρεία θα πληρώσει το φόρο εταιρεών που είναι 22 ευρώ και θα απομείνουν 78. Και σε αυτά τα 78, αν διανεμηθούν αυτά ως μέρισμα, θα επιβληθεί επιπλέον φόρος 5%, δηλαδή άλλα 3,9 ευρώ. Συνολικά λοιπόν το κράτος θα εισπράξει 25,9 ευρώ στα 100. Αυτό είναι η συνολική επιβάρυνση.
0: Γιατί λέτε αν διανεμηθεί μέρισμα?
1: Σημασία.
0: Μισό λεπτό, κύριε Βραντίνη, με συγχωρείτε. Γιατί λέτε αν θα διανεμηθεί μέρισμα? Υπάρχει περίπτωση να μην διανεμηθεί και μέρισμα?
1: Ναι, μπορεί να μείνει στην επιχείρηση και να
0: είναι κεφάλαιο για επενδύσεις, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ορίστε. Ναι.
1: Γιατί όμως έχει σημασία? Γιατί όσο μεγαλύτερη

0: γίνεται η φορολογία του κεφαλαίου, τόσο λιγότερες επενδύσεις καθίστανται οικονομικά συμφέρουσες. Αν η καθαρή επένδυση, δηλαδή μιας επένδυσης, μειωθεί αρκετά, κάποια απόδοση μιας επένδυσης μειωθεί αρκετά, κάποια επένδυση δεν θα γίνει.
1: Μάλιστα. Αυτό τώρα εγώ θα κάνω μια ερώτηση.
0: Με τον οποίο λειτουργεί κάθε οικονομική απόφαση.
1: Ωραία.
0: Αν μια επένδυση αποδίδει λιγότερα, μετά τους φόρους, λιγότεροι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τον κίνδυνο να επενδύσουν.
1: Αλλά εδώ λοιπόν τώρα θα κάνω μια ερώτηση που περιέχει κρίση, τη δική μου κρίση μέσα. Έρχεται λοιπόν η αριστερά, η οποία αδυνατεί να προτείνει παραγωγή πλούτου και λέει κάτσε να πάμε παρά τον πλούτο του που παράγει ο άλλος. Λοιπόν, έχει ένα ζήτημα λοιπόν με αυτούς τους πολύ πλουσίους, οι οποίοι παίρνουν τα μερίσματά τους δηλαδή πώς να το πω, τους μένουν και κέρδη από την, και γίνονται υπερπλούσιοι. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα λειτουργούσε αυτή η πρόταση Τσίπρα να πάμε να φορολογηθούν ακόμη περισσότερο οι υπερπλούσιοι, ή πάρει μπάλα και όλους οι υπόλοιπους που παίρνουν μέρισμα 5%?
0: Όχι, και θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι η πρώτη μείωση του φόρου μερισμάτων δεν έγινε από την παρούσα κυβέρνηση. Ο φόρος μερισμάτων ήταν 15% μέχρι το 2019. Η τελευταία κυβέρνηση του κ. Τσίπρα μείωσε το φόρο από 15 στο 10, συνειδητοποιώντας ότι αυτό θα δημιουργούσε μια ευκαιρία για περισσότερες επενδύσεις. Έτσι, αυτό το ξεχνούν οι περισσότεροι.
1: Και τώρα έρχεται και λέει: θα ξαναβάλουμε φόρο, θα αυξήσουμε τον φόρο στα μερίσματα. Μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, τώρα σε αυτό το ερώτημα που είπατε, αν αυξηθεί ο φόρος των μερισμάτων, το μέτρο θα πλήξει κυρίως τις μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις, όχι τις μεγάλες. Γιατί τις μεγάλες, στη μετοχική σύνθεση των μεγάλων επιχειρήσεων, βρίσκονται κυρίως holding εταιρείες, τις οποίες δεν επιβάλλεται φορολογία επί των μερισμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις μητρικές και τις ιατρικές επιχειρήσεις. Ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις διακρατικών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, οι οποίες, όπως ξέρετε, δεν καταργούνται με τυπικό νόμο. Έτσι, έχουν αυξημένη τυπική.
1: Άρα, πού θα βρούμε τους υπερπλούσιους?
0: Άρα, θυμίζω ότι σύμφωνα με τα άρθρα του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, απαλλάσσονται κατά κανόνα όλα τα ενδομηλικά μερίσματα. Συνεπώς, μερίσματα που δεν παίρνουν ιδιώτες μέτοχοι, αλλά εταιρείες holding, δεν φορολογούνται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε πολλές ακόμη προηγμένες οικονομικά χώρες. Επομένως, η αύξηση του φόρου των μερισμάτων στα φυσικά πρόσωπα θα βλάψει κυρίως τους οικονομικά ασθενέστερους μετόχους, φυσικά πρόσωπα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ως επιτοπλίστων, γιατί οι υψηλότεροι εισοδηματίες με μεγάλες συμμετοχές σε κεφάλαια εταιριών, οι οποίοι αποτελούν υποτίθεται το στόχο
1: του. Τα έχουν υπομορφή εταιρείας.
0: Θα χρησιμοποιήσουν εταιρικά σχήματα προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση. Να σας πω όμως κάτι που για μένα είναι σημαντικό. Ότι η Ελλάδα έχει θέμα επενδύσεων. Αυτό είναι το κρίσιμο. Η Ελλάδα δεν έχει υπερβολικές επενδύσεις. Έχει ακριβώς το αντίθετο πρόβλημα. Το 2019 οι παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου στο 11% του ΑΕΠ, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος ήταν το 22. Σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Είμαστε κοντά στο 16% προς 17, αλλά και πάλι η Ευρώπη είναι πιο μπροστά από εμάς. Έχουμε καλύψει δηλαδή ένα μέρος της απόστασης, αλλά εξακολουθούμε να επενδύουμε λιγότερο από ό,τι οι ανταγωνιστές μας. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο και περισσότερες επενδύσεις, όχι λιγότερες επενδύσεις. Και η επόμενη δεκαετία θα ανήκει στις χώρες που επενδύουν. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες τεχνολογίες, οι αυτοματοποίησεις, όλα αυτά θα οδηγήσουν πιθανότατα στη μεγαλύτερη αύξηση παραγωγικότητας της ιστορίας.
1: Άρα, αυτά που προτείνει ο κ. Τσίπρας είναι αντιπαραγωγικά, κύριε Βραντίνη, με λίγα λόγια.
0: Ναι, αλλά προσέξτε. Οι χώρες που θα επενδύσουν περισσότερο θα αυξήσουν περισσότερο σημαντικά τα εισοδήματά τους. Οι χώρες που θα επενδύσουν.
1: Θα αυξήσουν μισθούς των εργαζομένων.
0: Πίσω.
1: Θα αυξήσουν και τους μισθούς των εργαζομένων τέτοιες επιχειρήσεις. Όπως το ζητούμε εδώ. Δεν είναι ζητούμενο να αυξηθούν τα εισοδήματα των παιδιών μας. Που έχουν σπουδάσει, που έχουν δαπανίσει χρόνο, κόπο, μόχθο, φαιά ουσία. Δεν θέλουμε να αμυφθούν καλύτερα. Πώς θα αμυφθούν?
0: Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική μιας χώρας είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Και οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται μόνο από επενδύσεις. Οι επενδύσεις δεν δημιουργούν μόνο κέρδη, δημιουργούν δουλειές. Η Ελλάδα του 19 ήταν μια χώρα με εξαιρετικά χαμηλές επενδύσεις και εξαιρετικά υψηλή ανεργία. Η ανεργία βρισκόταν στο 17,5%. 7 χρόνια περίπου μετά, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί, όπως σας είπα, αλλά όχι τόσο όσο θα θέλαμε. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%, δηλαδή περίπου στο μισό επίπεδο σε σχέση με το 19. Προφανώς η μείωση της ανεργίας δεν οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση της φορολογίας των μερισμάτων, ούτε στην αύξηση των επενδύσεων. Συνέβαλε η οικονομική ανάπτυξη, οι μεταρρυθμίσεις, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας κλπ. Και
1: η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
0: Ναι, όμως ο μηχανισμός είναι σαφής. Ναι. Περισσότερες επενδύσεις σημαίνουν περισσότερες επιχειρήσεις. Περισσότερες επιχειρήσεις σημαίνουν περισσότερες θέσεις εργασίας. Και περισσότερες θέσεις εργασίας σημαίνουν χαμηλότερη ανεργία. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αβραντίνη. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Το άρθρο του κυρίου Τάσου Αβραντίνη, ο οποίος είναι νομικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών στο ΙΔΟΜ, δημοσιεύτηκε στην Κυριακάτη Καθημερινή. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, εκτός από τον προφορικό λόγο, διαθέτουμε και γραπτό λόγο. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οικονομική Καθημερινή της περασμένης Κυριακής. Όπως σας έχω πει και κλείνω τώρα, έχω ζητήσει από τους τέσσερις που έβαλε μέσα στην σκιώδη κυβέρνηση επιχειρηματίες ο Αλέξης Τσίπρας, να τους συναντήσω, να μου δώσουν μια συνέντευξη. Έχει στείλει το μήνυμα ο κύριος Γιαννίδης, μεταξύ αυτών στον κύριο Σαλπέα που είναι στον ναυτιλιακό χώρο. Ο κύριος Σαλπέας λοιπόν ευχαρίστησε ως εξής, ότι θα το ρυθμίσουμε κάποια στιγμή το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι προς το παρόν ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μπούσιος ετοιμάζει το συνολικό πρόγραμμα παρουσίας μας στα μίντια. Οπότε εμείς επικοινωνήσαμε με τον φίλο συνάδελφο Ανδρέα Μπούσιο από το παρελθόν. Οπότε, Ανδρέα μου, κανόνισε να ρωτήσω τον κύριο Σαλπέα τι βρήκε, βρε παιδί μου, στον Τσίπρα. Εγώ αυτό είναι η πετριά που έχω φάει, Ανδρέα Μπούσιο, είναι. Τι του βρήκαν αυτοί οι τέσσερις του Τσίπρα και του είπαν θα έρθουμε μαζί σου. Το να τους βάλει φόρο στα μερίσματα. Τι να πω, δεν ξέρω. Κλείνω εδώ. Αμέσως μετά το διάλειμμα που θα γίνει τώρα και το δελτίο ειδήσεων, μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Σάλλας στην συνέντευξη νούμερο 2.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης, ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
9: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, από το Φαλιρικό Δέλτα προς το λιμάνι ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αρδιτού, στην Πειραιός από τον Κεραμικό προς την Ομόνια και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλεγγυζάκης, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να αφήνει σακίδιο με τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει μια τέτοια ενέργεια στο Πριγκιπάτο, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας του Μονακό. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών έγινε νωρίτερα αισθητός στη Λακωνία. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση είχε βάθος 8 χιλιόμετρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, στη Βουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου και τους νοκάουτ αγώνες, η Βραζιλία νίκησε 2-1 την Ιαπωνία και πήρε το εισιτήριο για τους 16. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκριθήκε στους 16, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε για αναμέτρηση Ολλανδίας Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2.
2: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ακολουθεί ο Δημήτρης Κολιομιχάλης που μας ενημερώνει για την κυκλοφορία στους δρόμους.
6: Ένα εξόχως δύσκολο κυκλοφοριακά πρωινό ταλαιπωρεί και σήμερα τους οδηγούς στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Φυσικά πρώτος τη τάξη σε δυσκολία δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού και σήμερα. Στο καθοδικό της ρεύμα από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι τη λεωφόρα Αθηνών έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Στο ανωδικό ρεύμα η λεωφόρος Κηφισού από τη λεωφόρα Αθηνών προς την γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες από τον κόμβο Φιλής πηγαίνοντας τουλάχιστον προς τον κόμβο Κίμης. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και προς τα έξω προς την Κόρινθο και προς την Αθήνα όμως έχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τα δύο ρεύματα της Αρδιτού, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, έχουμε και τροχαία ατυχήματα σε αυτά τα σημεία, η άνοδος της Συγκρού και η Πειραιός προς την Ομόνια στο τελευταίο τμήμα της και κλείνουμε με τον Πειραιά και την Παραλιακή προς τον Πειραιά. Το λιμάνι του Πειραιά που ήταν εξαιρετικά δύσκολο έχει βελτιωθεί από την Ετωλικού τώρα προς τον Ισάπ και τη Δημητρίου Γούναρη θα σας καθυστερήσει, ενώ η Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με τα μουσικής παρακαλώ. Όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση πρωινό Τρίτης 30 Ιουνίου. Είμαστε στην εβδομάδα που ο Ιούνιος θα παραδώσει στον Ιούλιο με το καλό. Χρόνια πολλά Αποστολία, χρόνια πολλά Αποστόλη, έχετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Εύχομαι με υγεία να πορεύεστε τα καλύτερα στη ζωή σας. Για σας που μπαίνετε φρέσκοι τώρα και φρέσκες στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, θα υλοποιήσω αυτό, δηλαδή αυτό που ανήγγειλα ήδη από το πρωινό της περασμένης Πέμπτης, όταν χαιρέτησα τον κύριο Μιχάλη Σάλα και του είπα ότι θα, για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης, εκ των πραγμάτων, γιατί είναι μεγάλη ύλη, μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο διανύσαμε στην συζήτησή μας, θα το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν είναι η επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Σάλας με το βιβλίο του με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Είναι εκδόσεις τις οποίες επιχειρηματικά ασχολείται ο Γιώργος Μούρωτης. Πριν ξεκινήσω την συζήτηση με τον κύριο Σάλα, ένα πραγματάκι μόνον. Έκλεισα την εκπομπή το προηγούμενο μέρος αναφορικώς με, με τα μερίσματα και την αύξηση του φόρου στα μερίσματα που έχει προτείνει ο κύριος Τσίπρας, φιλοξενώντας τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Υπάρχουν 2-3 παρατηρήσεις εδώ στην πλατφόρμα 1003. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι η πλατφόρμα 1003 εγώ προσωπικά δεν τη χρησιμοποιώ για κείμενα μακρινάρια. Θα σας παρακαλούσα, αν θέλετε να διαβάσω την άποψή σας, μπορεί να μην το θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με μένα στο portosalta.sky.gr, είναι το ηλεκτρονικό μου, η διεύθυνση για το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο, όπου διαβάζω όλες τις επιστολές που είναι πραγματικές και έρχονται από ανθρώπους. Δεν διαβάζω τα spam τα οποία πετιώνται αυτομάτως, αλλά όλες οι υπόλοιπες επιστολές τις διαβάζω. Θα μου πεις, είσαι βλαμμένος? Μπορεί, αλλά τις διαβάζω όμως. Λοιπόν, συνεπώς, όλα αυτά τα επειδή στην πλατφόρμα 1003 δεν σας πιστεύω, δεν μου είστε κανονικοί, είστε τρολ, είστε διάφοροι μαζεμένοι εκεί, κάνετε μια λέξη που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο. Έχω πει πολλές κακές λέξεις, αλλά αυτή δεν μπορώ να την πω. Είναι η ώρα της άντας. Λοιπόν, οπότε επειδή δεν εμπιστεύομαι τις επιστολές, θέλω λοιπόν τον πραγματικό κόπο σας, γιατί αντιλαμβάνομαι και γιατί διαβάζω τις επιστολές σας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε κοπιάσει να μου γράψετε μια γνώμη και σέβομαι τον κόπο σας, γι' αυτό κάθομαι και τα διαβάζω. Ενώ στην πλατφόρμα 1003, επειδή ακριβώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γράφει ο καθένας ό,τι νομίζει εκείνη την ώρα, ως ένα γρήγορο σχόλιο το αποδέχομαι. Το κατεβατό όμως δεν το δέχομαι, οπότε αν θέλετε, πάνω, αγαπητή Γεωργία Παπαδοπούλου, παρακαλώ γράψτε την άποψή σας στο portosalta.sky.gr. Αντιλαμβάνομαι, μπορεί να είστε φρέσκοι στην ακρόαση, αλλά έτσι δουλεύω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα.
7: Μια που έβαλα αυτό το θέμα προηγουμένως, ποια είναι η γνώμη σας επί της προτάσεως του Αλέξη Τσίπρα για την αύξηση στον φόρο μερισμάτων?
8: Καταρχήν την αρχική μείωση του φόρου μερισμάτων έγινε επί Τσίπρα. Το 2015 έγινε 10%. Στη συνέχεια την περίοδο του COVID έγινε 5% για ευνόητους λόγους προσέλισης. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το 5% είναι ένα μικρός για μερίσματα φόρος. Και ίσως είναι ο μικρότερος στην Ευρώπη. Βέβαια, οποιαδήποτε μεταβολή φόρου θα πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Μπορεί να είναι μεν χαμηλός, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε για τον επιχειρηματικό χώρο κάθε τόσο, ανάλογα με τις ανάγκες, να πούμε ανεβοκατεβάζουμε τους φόρους. Είναι και επικίνδυνο και δημιουργεί μια αστάθεια στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτό, για να ανέβουν οι φόροι όπως και για να κατέβουν, θα πρέπει να γίνεται πολύ σοβαρή μελέτη, υπεύθυνη μελέτη και σε συνεννόηση και με τις παραγωγικές τάξεις.
7: Διατυπώνεται μια γνώμη να κατεβάσουμε, τους φόρους στην επιχείρηση, αλλά να αυξήσουμε το φόρο που έχει να κάνει με το κέρδος του επενδυτού, του επιχειρηματία. Ένα, πώς θα φορολογηθούν οι άνθρωποι, που έχουν πραγματικά συσσωρεύουν πολύ πλούτο στις ημέρες μας, όχι μόνο στο παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και στο ελλαδικό περιβάλλον?
8: Συμφωνώ ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε και αυτό, και δεν είναι τώρα, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αυτή η συζήτηση διευρυνθεί πάρα πολύ σε όλο το, όχι μόνο στον ευρωπαϊκό χώρο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι κάνουμε με τον υπέργο πλούτο όταν έχουμε δεκάδες ανθρώπους οι οποίοι υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμα και τα εισοδήματα, το πλούτο ή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν πολλών χωρών. Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, ιδιαίτερα της χώρας μας, θα πρέπει να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με την παραγωγή πλούτου. Πριν αρχίσει να λέει πώς θα διανεμηθεί ή πώς θα φορολογηθεί, το πρώτο και κύριο είναι πώς θα δημιουργηθεί προϊόν και πώς θα δημιουργηθεί πλούτος. Και σε αυτό δεν έχουμε μέχρι τώρα ακούσει να υπάρχουν προτάσεις σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση του αγροτικού τομέα, τη δημιουργία, την ενίσχυση της μεταποίησης, την ενίσχυση των εξαγωγών.
7: Έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Θέλω να πω προς το ακροτήριο που δεν σας έχει ακούσει το πρώτο μέρος, και ενδεχομένως κάτι έχει ξέρει για εσάς, αλλά έχει μια γεύση. Ο κύριος Μιχάλης Άλλας παραδέχθηκε στην πρώτη μας συζήτηση ότι και ο ίδιος ως διοικών την Τράπεζα Πειραιώς επί 25 χρόνια ήταν μέρος του προβλήματος που προκλήθηκε και οδηγηθήκαμε από κατευθύνσεις στη χρεοκοπία.
8: Και θύμα.
7: Ορίστε.
8: Μέρος του προβλήματος και με τη μία και με την άλλη, αλλά κυρίως ως θύμα.
7: Ως θύμα από ποια άποψη?
8: Από την άποψη ότι οι τράπεζες και η Τράπεζα Πειραιώς, που ξεκίνησε από το 0,1% της αγοράς και έφτασε στο 32%, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίας, χρηματοδότησε και αύξησε, δημιούργησε θέσεις εργασίας περισσότερο από 400.000 άτομα στα 25 χρόνια που εγώ ήμουν πρόεδρος. Έφτασε από 180 εργαζόμενους στους 25.000 εργαζόμενους. Χρηματοδότησε και καθοδήγησε ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια και πέραν των Βαλκανίων, δημιουργώντας συνθήκες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, και βέβαια, η εμπλοκή της στο πρόβλημα ήταν κατά κύριο λόγο του ότι κατήχε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Ο βασικός λόγος. Από εκεί ύστερα, αν δόθηκαν και κάποια καταναλωτικά δάνεια κλπ., έχει μεν κάποια ευθύνη στο ότι δεν έπρεπε να δίνει δάνεια. Αυτό όμως δεν θα υπήρχε η δυνατότητα να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Και κατά δεύτερο λόγο, δουλειά της τράπεζας, την οποία η Τράπεζα Πειραιώς και ο Μιχάλης Άλλας έκανε, είναι δεν υπήρξε περίοδος που να μην εντοπίζει τα ελληνικά προβλήματα και να μην δίνει είτε non-paper είτε κάποιο υπόμνημα στην κυβέρνηση.
7: Θα φτάσουμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας δεύτερης συζήτησης, κύριε Σάλλα, στον έλεγχο της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά το αφήνω αυτό για το έτος 2017, όπως έγινε, αλλά μισό λεπτό θα πάμε εξελικτικά. Σε αυτή τη φάση θέλω να ρωτήσω και το εξής. Ακούμε πάλι, επανέρχεται η συζήτηση για αυτόν τον περίφημο αναβαλλόμενο φόρο. Μπορώ να ακούσουμε και εκεί τη γνώμη σας, παρακαλώ.
8: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ορθώς είχε γίνει και ορθώς το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Για να μην επεκταθούμε.
7: Τι είναι αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος, εξηγήστε στο κοινό, παρακαλώ.
8: Οι ζημιές οι οποίες υπήρχαν στο παρελθόν. Αυτές λοιπόν δημιουργούσαν ένα θετικό σε περίπτωση που ερχόταν η εποχή κερδών για τις τράπεζες να συμψηφίζουν με τις ζημίες οι οποίες είχαν στο παρελθόν. Αυτό θεωρήθηκε και ήταν στην πραγματικότητα και είναι κεφάλαιο της τράπεζας, το οποίο δημιουργούσε ενίσχυση της κεφαλαϊκής της θέσης, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί και να αποκατασταθεί η τραπεζική εμπιστοσύνη που έπρεπε να γίνει. Ναι.
7: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές, και μάλιστα το έχουμε το ηχητικό, αλλά το τρέχω τώρα για μην, ότι φέτος μοίρασαν μερίσματα οι τράπεζες, παράγουν κέρδη, ήρθε η ώρα να πληρωθεί αυτός ο αναβαλλόμενος φόρος.
8: Ναι.
7: Η γνώμη σας?
8: Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να πει αν το χρειάζεται να το κάνει αυτό ή αν έχει υπόψη σε ένα σχεδιασμό ότι μπορεί να συμψηφιστεί στο μέλλον. Πάντως η απόφαση ήταν για συμψηφισμό σταδιακά.
7: Ναι. Αν επιβληθεί, ανατρέπει πάλι τα δεδομένα στην ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος?
8: Όχι, δεν νομίζω.
7: Ότι μπορεί να, λέτε ότι μπορεί να εφαρμοστεί η πρόταση Τσίπρα?
8: Δεν έχω δει την πρόταση Τσίπρα, διότι αυτό θέλει χαρτί και μολύβι. Δεν ξέρω ποιοι ασχολήθηκαν για την πρόταση Τσίπρα. Θα πρέπει να πάρει θέση, κατά την άποψή μου, η Τράπεζα της Ελλάδος.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, εσείς σε αυτό το δεύτερο μέρος, δεν θα είμαι τόσο λεπτομερής στην συζήτησή μας, παρότι στο βιβλίο σας, επαναλαμβάνω, το βιβλίο του κυρίου Σάλλα δεν είναι τι έκανε ο Σάλλα στη ζωή του, είναι μια προσπάθεια καταγραφής της Ελλάδος της μεταπολίτευσης από το 80 έως και έως σήμερα, της χρεοκοπίας συμπεριλαμβανομένης. Από το 70 έως σήμερα, μαζί με δεδομένα πολύ σωστά του διεθνούς περιβάλλοντος, μαζί με κοινωνιολογικές παρατηρήσεις για το τι πήγε στραβά όλα αυτά τα χρόνια, και το συμπυκνώσατε πριν από λίγο λέγοντας γι' αυτό τώρα στο μεταξύ αξιολογείται κάθε και τα τρία μνημόνια, αυτά όλα μπορούν να διαβαστούν, πραγματικά να πάμε στις προτάσεις. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι τι δεν κάναμε που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή οι προτάσεις και που πρέπει να δώσει το πολιτικό σύστημα, οι ιδέες του βασισμένες στην συγκρότηση παραγωγής. Ορίστε, παρακαλώ, λεπτομέρειες.
8: οι λεπτομέρειες είναι, υπάρχουν τομείς στους οποίους έπρεπε να υπάρχει επεξεργασμένη πολιτική. Δηλαδή είναι αδιανόητο, για παράδειγμα, να λέμε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει μεταποίηση σε αγροτικά προϊόντα, όπου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, και κανένα κόμμα, στην κυριολεξία κανένα κόμμα, να μην έχει συγκεκριμένη και συγκροτημένη πολιτική.
9: Δηλαδή, ούτε η κυβέρνηση.
8: Ασφαλώς ούτε η κυβέρνηση. Διότι όταν δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιον, έστω ένα, που να ξέρει από αγροτικά θέματα και να μπορεί να οργανώσει μια συζήτηση ή ένα σχέδιο αγροτικές πολιτικές, ασφαλώς δεν έχει την κυβέρνηση.
9: Βρέθηκε αυτή η Ολλανδική εταιρεία, αλλά νομίζω τελείωσε αυτή η ιστορία τώρα. Έτσι άκουσα.
8: Δεν ξέρω πού ακριβώς μπορεί να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Εκείνο που βλέπω είναι ότι 7 υπουργοί σε 7 χρόνια σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική. Και δεν υπάρχει και ομάδα μέσα στα κόμματα, ομάδες, οι οποίες να ασχολούνται με επιμέρους πολιτικές. Ούτε με τη βιομηχανία, ούτε κάποια δουλειά πρέπει να γίνει στον ενεργειακό τομέα, και ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με το Σταύρο του Παπασταύρου, πραγματικά.
9: Ναι. Σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία, δηλαδή αυτά τα επιτεύγματα είναι οι ατομικές προσπάθειες των επιχειρήσεων. Ατομικές.
8: Κοιτάξτε,
9: δηλαδή είναι οι συλλογικές προσπάθειες των ξεχωριστών μονάδων ανθρώπων
8: βιομηχανία,
9: προσωπικού και ιδιοκτητών.
8: Η βιομηχανία είναι κάτι πολύ διευρυμένο. Περιλαμβάνει και τη μεταποίηση, δηλαδή εργοστάσια κλπ. Αλλά και τις κατασκευές και τα μεταλλεύματα. Η βιομηχανία λοιπόν είναι όλο αυτό. Ένα μεγάλο μέρος, επομένως, όταν λέμε κινήτη βιομηχανία, είναι στην ουσία η κινητήρια δύναμη από πίσω, τα κοινοτικά κονδύλια, τα δημόσια έργα κλπ. Η μεταποίηση, που κάποτε ήταν γύρω στο 17-18% πριν από 25-30 χρόνια, φέτο ενδεχομένως είναι γύρω στο 8%. Υποχωρεί γενικά η μεταποίηση υπέρ των υπηρεσιών, του τουρισμού κλπ. Αλλά το γεγονός ότι
9: λάθος
8: είμαστε...
9: αυτό είναι λάθος.
8: Καθόλου, η αγορά σε οδηγεί. Χρειάζεται όμως ένα σχεδιασμός, διότι εάν αφήσεις μόνο την αγορά να λειτουργεί και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει, ούτως ώστε, δεν λέω να παρέμβει, να εμποδίσει την αγορά, να οργανώσει ακόμα καλύτερα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, ούτως ώστε να αυξηθεί η εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων, να είναι μεταποιημένες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, η υπεραξία που δημιουργεί
9: δηλαδή,
8: τον τόπο
9: είναι... αφήστε το να το δούμε παράδειγμα.
8: Ναι.
9: Μου αρέσει το παράδειγμα του κάμπου και του προϊόντος που λέγεται μπαμβάκι.
8: Ναι. Ναι.
9: Αλλά να το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε από τις ειδήσεις τίτλους, κύριε Σάλα. Η ώρα είναι 9:27 και κάτι και κάνω διάλειμμα εδώ, πρώτου διαλύματος το καλοκαίρι. Πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια, κανένας φυσικά. Γι' αυτό λοιπόν φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Aotan Defense του γνωστού σε όλους μας Aotan, διαθέσιμο στα φαρμακεία αυτό το προϊόν. Το Aotan Defense Extreme Protection αυτής της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία. Προστασία έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια, και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή, στα μακρινά ταξίδια, διότι αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμη και αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου ποταμού. Άρα λοιπόν, με την αξιοπιστία του Aotan, αυτό το προϊόν τώρα και στα φαρμακεία.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
12: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
13: Κατάστημα. Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
17: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
18: Sky 89,4. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς τον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού, στην 34ο Συντάγματος Πεζικού και στην Παραλιακή προς Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Οι αρχές αναζητούν τον ύποπτο δράστη. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν οι αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις του Ιουνίου αλλά και τα επόμενα βήματα. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά και η μακριά αποκατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Sky 89,4.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Άλλη μια φορά χρόνια πολλά, Αποστολή, Απόστολε, γερή δυνατή στη ζωή σας, αγαπημένοι φίλες, αγαπημένοι και αγαπημένες φίλες και φίλοι. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Πού παραμένουν σημαντικές δυσκολίες? Στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο, πηγαίνοντας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Ακτίμια όλη προς την πλατεία Ρολογιού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, μόνον κατά μήκος του νέου Φαλήρου όμως, στα δύο ρεύμα της Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, παρόλο που βελτιώνεται και αυτό σιγά σιγά, στην άνοδο της Συγκρού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Για εσάς που ενταχθήκατε τώρα στην συντροφιά μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, προσκεκλημένος στο Ρεοθάλαμο είναι ο κύριος Μιχάλης Σάλας. Φαντάζομαι τον θυμόσαστε. Έχει διοικήσει την Τράπεζα Πειραιώς, ήταν συνώνυμος με την Τράπεζα Πειραιώς ο κύριος Σάλας περισσότερα από 25 χρόνια. Τελευταίος είναι ξανά στην επικαιρότητα με βάση το βιβλίο το οποίο εξέδωσε με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί». Εκδόσεις Athens Bookstore Publications. Λοιπόν, κύριε Σάλα, καλημέρα σας και πάλι.
7: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ας πάρουμε το παράδειγμα του Θεσσαλικού κάμπου. Εκεί παράγουμε βαμβάκι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν τα ξέρω τόσο εξειδικεύμα, αλλά από αυτά που ακούω είναι ότι θα επιμείνουμε στο βαμβάκι παρά το γεγονός ότι είναι τόσο ωραίο εκεί το υπέδαφος, θα μπορούσε να βγάλει άλλα προϊόντα τα οποία να τα στέλνουμε και να τα πουλάμε ακόμη και σαν μπιζουδάκια στους παραλήπτες μας στο εξωτερικό, όπως κάνουν ήδη κάποιοι συνεταιρισμοί, αλλά δυστυχώς δεν είναι ενταγμένοι όλοι οι αγρότες μας σε τέτοια σχήματα και γι' αυτό βγαίνουν στους δρόμους κάθε Δεκέμβριο που δεν έχουν και πολλή δουλειά, ζητώντας κρατικές ενισχύσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε ξανά στο βαμβάκι. Είναι αρκετό να παραγάγουμε ένα απλό βαμβάκι το οποίο βγάζει και η Αίγυπτος, βγάζουν και άλλα κράτη, ή θα έπρεπε αυτό το βαμβάκι να το κάνουμε με ένα εργοστάσιο, να το κάνουμε ρούχο, φερρυπίν? Δεν ξέρω, λέω απλοποιημένα τα πράγματα.
7: Συμφωνώ.
0: Αλλά...
7: Δεν είναι, το θέμα δεν είναι απλό και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από τον κάθε αγρότη μεμονωμένα. Όπως επίσης...
0: Δεν αναφέρομαι στους αγρότες προφανώς. Όχι, δεν, εγώ τώρα ασφαλώς. Λέω σαν συλλογική...
7: Ναι. Όχι, ασφαλώς.
0: Πρέπει να κατευθυνθεί πολιτική. Δηλαδή.
7: Λέω όμως είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου δέχθηκε του να παραχωρήσει στις χώρες χαμηλού κόστος ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής παραγωγής.
0: Πρέπει να φάνει και αυτοί. Να ανεβάσουν και αυτοί το βιωτικό τους επίπεδο.
7: Ασφαλώς. Ναι. Απλώς δεν φρόντισαν όσο έπρεπε να διατηρηθεί κάποιο επίπεδο ζωής για αυτούς οι οποίοι θα τους εγκατέλειπε η διανομή του προϊόντος και όπως έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό έχει γίνει αντιληπτό από το 1995. Τότε στην κρίση του Μεξικού, το 94-95, που η λεγόμενη κρίση της τεκίλα, είχε γίνει η σύνοδος στο Χάλιφαξ του Καναδά, στο οποίο συμμετείχε ο Κλίντον, ο Κολ, και ήταν και για πρώτη φορά συμμετείχε κάποιος Ρώσος πρόεδρος, όπως ήταν ο Γέλτσιν. Το αντικείμενο που τότε συζητήθηκε εκτεταμένα, όπως είδαμε από τα απόρριτα έγγραφα τα οποία δόθηκαν πριν από μία εβδομάδα στη δημοσιότητα, ένα θέμα που απασχολούσε το δυτικό κόσμο και το G7 ήταν το θέμα της μετακίνησης της παραγωγής στις χώρες του χαμηλού κόστους. Αυτό βέβαια οδήγησε όχι απλώς στο θέμα του βαμβακιού και των ρούχων, αλλά σε σειρά προϊόντων ακόμα και σε αυτοκίνητα.
0: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ.
7: Και έφερε τον Τραμπ πρόεδρο στη ΣΥΠΑ και δεν ξέρω τι άλλη αναστάτωση είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Θα γεννήσει μεθαύριο.
7: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλει οργανωμένη αντιμετώπιση και από τα έθνη, από τις χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και η υψηλή τεχνολογία.
7: Αυτό επιδεινώνει ακόμα την κατάσταση, διότι ο έλεγχος στο ποιος έχει τις πλατφόρμες και την ψηφιοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως να δημιουργεί μια νέα γεωοικονομική αναδιάρθρωση που δεν έχουμε δει ακόμα πώς θα ολοκληρωθεί. Υπάρχει και το ασταθές βέβαια περιβάλλον.
0: Και αν θέλει και κανόνες, η Ελλάδα, και κανόνες έτσι δεν είναι.
7: Βεβαίως.
0: Και,
7: ναι. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερες ανάγκες από τις ανάγκες που έχει για παράδειγμα το Βέλγιο ή η Ολλανδία. Η Ελλάδα σήμερα εισάγει το 90%, 85-90% του μαλακού σταριού από το οποίο γίνεται το ψωμί. Δηλαδή η Ελλάδα δεν έχει αυτάρκεια ούτε καν πάει ένα 50-60% για την παραγωγή ψωμιού σε μια κρίση που μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη οποτεδήποτε, και βλέπουμε ότι οι κρίσεις βγαίνουν ή μπαίνουν ανά πάσα στιγμή και απρόβλεπτα. Θα έπρεπε ορισμένα βασικά προϊόντα, ακόμα και για το βαμβάκι, αλλά ακόμα και για το μαλακό στάρι και για κάποια άλλα, να υπάρχει μια πολιτική, μια στρατηγική, διότι ενδεχομένως αυτό να στοιχίσει στη χώρα πολύ.
0: Αυτάρκειες, στρατηγική αυτάρκειες. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς εδώ λέτε πρέπει να στον επίλογό σας συμπεράσματα και μαθήματα της περίοδου 1970-2000. Μπορείτε, ναι, σε τίτλους να πείτε αυτά τα μαθήματα.
7: Κοιτάξτε,
0: τα μαθήματα που έγιναν, τα παθήματα μάλλον που έγιναν μαθήματα ή πρέπει να γίνουν μαθήματα.
7: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν γίνει αντιληπτά. Είμαι βέβαιος και το βλέπω άλλωστε ότι έχει αλλάξει πολύ και η συμπεριφορά των ανθρώπων μετά την κρίση, διότι όλοι ήμασταν εφησυχασμένοι, ήρθε η κρίση, πέσαμε απότομα σε προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε καν, με αποτέλεσμα να συνειδητοποιήσουν οι Έλληνες ότι χωρίς παραγωγή δεν μπορεί να υπάρχει κατανάλωση ή ευζωία. Αυτό λοιπόν έχει γίνει, είναι το σοβαρότερο μήνυμα της περίοδου, το σοβαρότερο συμπέρασμα για τον ελληνικό λαό.
0: Αυτό το ισοζύγιο δηλαδή σήμερα είναι σε καλύτερη φάση από ό,τι
7: είναι
0: ήταν στην περίοδο έως το 2009.
7: Ναι, νομίζω είναι σε καλύτερη, και εκείνο που με άνεση μπορώ να πω είναι ότι η δημοσιονομική διαχείριση είναι πολύ πιο συνετή από οποιαδήποτε άλλη περίοδο στο παρελθόν.
0: Έχει δίκιο, συνεπώς, ο Πρωθυπουργός που βάζει τους αντιπάλους του να τεκμηριώνουν τις ιδέες που κατεβάζουν.
7: Ασφαλώς.
0: Να τεκμηριώνουν αυτό, εννοώ με το αν μπορούν να τα κάνουμε.
7: Βεβαίως.
0: Και αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η πρότασή του.
7: Ασφαλώς είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, θα δώσουν υποσχέσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι είναι προτιμότερο να πούν παραγωγικά, αναπτυξιακά, στρατηγικά πώς θα αξιοποιήσουν ευρωπαϊκούς πόρους ή πώς θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις και υποδομές για να υπάρξουν επενδύσεις, από το να αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά. Η αίσθηση που δημιουργείται καμιά φορά είναι ότι υπάρχουν τα 39 ή 40 δισεκατομμύρια μαξιλάρι.
0: Μαξιλάρι, μάλιστα.
7: Νομίζω αν αφαιρέσει κανείς ότι ένα μέρος αυτού του μαξιλαριού είναι δεσμευμένο για καταβολή δανείων και τόκων. Ένα άλλο μέρος ανήκει σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως είναι τα νοσοκομεία, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΦΚΑ κλπ.
0: Πήραν εντολή να τα καταθέτουν, να τα βάζουν εκεί μέσα αυτόν τον κουμπαρά.
7: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Ναι. Ανήκουν σε αυτούς. Ένα σημαντικό μέρος είναι δεσμευμένο, διότι θα πρέπει να ξέρει το κράτος ότι έχει τη δυνατότητα να πληρώνει μισθούς, να πληρώνει ενίκεια, να πληρώνει έξοδα κλπ. Ένα μέρος επίσης είναι οφειλόμενα του δημοσίου σε ιδιώτες ή σε επιχειρήσεις. Ένα άλλο μέρος είναι επιστροφές φόρων. Ένα άλλο μέρος είναι προκαταβολές φόρων, οι οποίες γίνονται ρέπος κλπ. Επομένως, αν τα αφαιρέσει κανείς όλα, φτάνουμε να λέμε ότι ζήτημα να υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 4 δισεκατομμύρια θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια ποσά τα οποία να κρατιόνται αμυντικά σε περίπτωση που υπάρχει, ξέρω εγώ, άλλη μια κρίση του Θεσσαλικού κάμπου, άλλη μια ζημιά από καιρικές συνθήκες. Κατά συνέπεια λοιπόν.
0: Δεν μπορεί να τα πειράξει αυτά τα λεφτά.
7: Δεν μπορεί να πειράξει. Δηλαδή το περιθώριο
0: δεν
7: που λέμε.
0: Αυτά, ναι.
7: Το περιθώριο που λέμε δώσε και δώσε και δώσε και δώσε διένυμε χωρίς να έχεις, είναι μια επικίνδυνη συζήτηση που ακόμα και οι Έλληνες δεν το πιστεύουν. Είναι ακατανόητο γιατί το λένε κόμματα.
0: Ναι. Προηγουμένως περιγράψατε το πρόβλημα σε αυτό που λέμε στο καπιταλιστικό περιβάλλον, με την μετακίνηση των κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτό που ονομάστηκε παγκοσμιοποίηση, που εμείς βέβαια τα ζήσαμε όλα αυτά πολύ μεταγενέστερα από την εφαρμογή τους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα ξέρουμε πια και τα θίξατε τα αποτελέσματα. Αντιστοίχως όμως οι άνθρωποι που έρχονται, οι πολιτικοί εννοώ, που έρχονται από τον χώρο της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς, κύριε Σάλα, αδυνατούν να βάζουν κάτω προτάσεις. Το μόνο που λένε είναι πώς θα φορολογηθούν. Προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα φορολόγησης του υπερπλούτου.
7: Υπάρχει ένα θέμα αναδιανομής.
0: Φυσικά και υπάρχει και πέραν από την αναδιανομή με καλύτερους όρους, είναι και υπάρχει και το θέμα της φορολόγησης αυτών του υπερπλούτου αυτοτελώς. Δεν ξέρω, εκεί θα πρέπει η παγκόσμια κοινότητα να κάπου να τα κατανείμει αυτά, να φροντίσουν την Αφρική, να φροντίσουν αναπτυσσόμενες κοινωνίες.
7: Θα πρέπει
0: να πάνε στοχευμένα.
7: Πρέπει να υπάρξουν μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι και ο υπερπλούτος στην Αμερική είναι υπερπλούτος ο οποίος έχει προέλθει μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ο βασικός πυρήνας δημιουργίας των σύγχρονων τεχνολογιών ήταν ο Αμερικάνικος στρατός. Η NASA έδωσε τους δορυφόρους στο Musk με το αιτιολογικό ότι της κόστιζε περισσότερο. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ή άλλος λόγος. Σημασία έχει ότι με έρευνες που έκαναν δεκάδες χιλιάδες επιστημόνων στην Ευρώπη και στην Αμερική, εξαιτίας αυτών των επιστημόνων, σήμερα ο Μάσκ έχει πολλαπλάσια από ό,τι η Ελλάδα εισοδήματα, από ό,τι το εθνικό προϊόν της Ελλάδας. Αυτό κάπου δεν στέκει λογικά σε ένα σύγχρονο κόσμο και σε αυτό που παράγει όλη η υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα.
0: Ο καπιταλισμός να το τακτοποιήσει αυτό.
7: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού.
0: Αλλά.
7: Δεν είναι θέμα καπιταλισμού, είναι θέμα λογικής. Δηλαδή το.
0: Η λογική μέσα στον καπιταλισμό αυτό.
7: Ασφαλώς.
0: Από το καπιταλιστικό περιβάλλον είναι καπιταλιστική. Διότι. Λογική, ναι.
7: Το φαινόμενο Musk δεν είναι καπιταλιστικό φαινόμενο.
0: Ναι. Βγαίνει απ' έξω δηλαδή.
7: Το υπερβαίνει.
0: Ναι.
7: Γίνεται ένα υπερκράτος το οποίο υπαγορεύει συνθήκες, τρόπους ζωής.
0: Δηλαδή αυτό είναι.
7: Ασφαλώς.
0: Διάλειμμα εδώ και πάμε στο τελευταίο μέρος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να μας απαντήσετε για αυτή την εμπλοκή και τον έλεγχο της Τραπέζης Ελλάδος, της Πειραιώς από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Διάλειμμα.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Cosa?
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάραβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
10: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
13: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
14: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461-392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Η Κόντι Τράπεζα Πειραιός ή έκανε ευεργετήματα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάποια στιγμή δεν ξέρω, θέλετε να γράψετε τον εαυτό σας, να πάνε να εξομολογηθείτε δημοσίως, στο χέρι σας είναι. Λοιπόν, σε τι συνίσταται αυτός ο έλεγχος της Τραπέζης Ελλάδος στην Πειραιός, κύριε Σάλα, τι αφορούσε?
1: Κοιτάξτε, η Τράπεζα Ελλάδος και ουσιαστικά όχι η Τράπεζα Ελλάδος, ο SSM που ο εποπτικός φορέας της Ευρωπαϊκής Ιδρύσης Τράπεζα στην ουσία πραγματοποιεί ελέγχους συνεχής κάθε χρόνο. Βέβαια αυτή η συζήτηση θα ήταν πολύ χρήσιμη να ήταν παρόν και ο κύριος Τουρνάρας, διότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο, εν πάση περιπτώσει,
0: έχει ενδιαφέρον η πρότασή σας. Δεν ξέρω.
1: Ανοιχτή είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ αποχώρησα από την τράπεζα το 2016. Το 2017 έγινε κάποιος έλεγχος, όπως είχε γίνει και το 2016, το 2015 κλπ. Και μάλιστα φεύγοντας το 2016 είχα και μια επιστολή περίπου που υμνούσε την περίοδο της 25 ετίας κλπ. Η ουσία του θέματος δεν είναι η Τράπεζα Ελλάδος. Η ουσία του θέματος ήταν κατά κάποιο τρόπο, μέσα σε εισαγωγικά, η σύγκρουση που δημιουργήθηκε με την Τράπεζα Πειραιός, με μένα προσωπικά και τον SSM. Αυτό ξεκίνησε από την εποχή που επέμεναν αυτοί να γίνεται πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Τότε σαν τράπεζα εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν μπορούσε για διάφορους λόγους η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να βγει και να το πει, εγώ βγήκα και είπα ανοιχτά ότι είμαι αντίθετος με τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Και αυτό γιατί, διότι λόγω της κρίσης πολλά ζευγάρια, είτε ο ένας είτε και οι δύο, μείναν άνεργοι. Θα έπρεπε να υπάρχουν λύσεις οι οποίες να διευκολύνουν με την κατάσταση και ούτε οι τράπεζες να χάσουν περιουσία, ούτε και αυτοί να βρεθούν στον δρόμο. Ήταν μια σύγκρουση που τότε είχε ζητηθεί από την κυβέρνηση αν μπορούσε να γίνει και από μάκρυσή μου. Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει, διότι ήμουν...
0: Για κυβέρνηση είμαστε τότε.
1: Για κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Σαμαρά Βενιζέλου, μάλιστα.
1: Βέβαια δεν μπορούσε να γίνει από μάκρυση, διότι εγώ ήμουν βασικός μέτοχος της Τράπεζας Πειραιός. Δεν ήμουν απλώς κάποιος διορισμένος πρόεδρος. Την Τράπεζα Πειραιός την είχα στήσει και είχα φτάσει σε σημείο να είμαι ίσως και ο μεγαλύτερος μέτοχος.
0: Άρα σε εσάς ταιριάζει ο τίτλος τραπεζίτης. Ως μέτοχος, τον ως βασικός, ως ο μεγαλύτερος
1: δημιουργώντας την Τράπεζα Πειραιώς.
0: Δεν απλώς ένας διευθύνων.
1: Όχι, ήμουν από τους βασικούς μετόχους.
0: Ενώ
1: διευθύνων σύμβουλος
0: και λοιπά. Σας έχει προσλάβει, ας πούμε, η τράπεζα να διευθύνει την τράπεζα, μάλιστα.
1: Αυτό ήταν μια περίπου κατάσταση η οποία έρχονταν σε σύγκρουση με την πολιτική που ήθελε ο SSM, την τιμωρητική αντίληψη η οποία υπήρχε. Ένας δεύτερος τομέας σύγκρουσης, για το οποίο μου είχε σταλεί και επιστολή από τον SSM, ήταν ότι ήταν λάθος στρατηγική να απορροφήσω τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες είχαν απορροφηθεί και μετά από απόφαση του Eurogroup, αλλά και σε σύμφωνη γνώμη και της Τράπεζας Ελλάδος, που ήταν τότε ο Γιώργος Οπροβόπουλος, και της ελληνικής κυβέρνησης. Ο λόγος για τον οποίο είχαν ενοχληθεί, η εντύπωση η οποία μου είχε δημιουργηθεί, είναι ότι θα επιχειρούσαν να έλυναν το πρόβλημα της Ελλάδας και των κόκκινων δανείων με τον τρόπο που είχαν λύσει προηγουμένως και το πρόβλημα των κυπριακών τραπεζών, όπου είχε γίνει bail-in, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις αντί για αυξήσεις κεφαλαίου ή άλλου τύπου ρυθμίσεις, χρησιμοποιήθηκαν καταθέσεις, μετατράπηκαν σε μετοχές κλπ. Η λύση την οποία εγώ ανταποκρίθηκα στο αίτημα και απορρόφησα τις κυπριακές τράπεζες, η Ελλάδα γλίτωσε ένα bank run και ενδεχόμενα τη βέβαιη κατάρρευση του συστήματος συνολικά και τη χρεοκοπία της.
0: Δεν θα σωνόταν ούτε με την ανακεφαλαιοποίηση που έγινε με τα χρήματα που βάλαμε οι πολίτες.
1: Ασφαλώς όχι. Ναι. Και άλλωστε αυτό και ο τότε πρωθυπουργός και ο αντιπρόεδρος και λοιπά,
0: βέβαια,
1: το έχουν πει κατ' επανάληψη.
0: Υπάρχει ένα ιστορικό που μπαίνουν, δεν θα προλάβουμε.
1: Όχι,
0: υπάρχει ένα ιστορικό εταιριών που έχει δανειοδοτήσει η Πειραιός.
1: Δεν είναι. Μία εταιρεία είναι, η οποία έχει πάρει δάνειο. το δάνειο που έχει πάρει είναι υπερκαλύπτεται από τα ενέχεια.

0: πλήρα τα οποία έχουν δεχτεί, τα οποία όμως, όπως προέκυψε και στη συνέχεια, έτσι, το οποίο όμως δημιούργησε ένα report της Τράπεζας Ελλάδος, στην οποία κατηγορήθηκαν κάποια στελέχη γιατί δανείστηκε αυτός ότι δανείστηκε για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ δανείστηκε γιατί αγόρασε τα, αν δεν κάνω λάθος, ενέργεια ανανεώσιμη σε φωτοβολταϊκά ή δεν ξέρω αν ήταν κάτι άλλο, και είχε δοθεί ένα μεγάλο δάνειο το οποίο ήταν καλυμμένο απόλυτα. Ναι. Στη συνέχεια βέβαια αυτό το δάνειο υποχρέωσε Τράπεζα της Ελλάδος την επόμενη διοίκηση να τα πουλήσει, με αποτέλεσμα αυτοί να, που τα αγόρασαν χωρίς να πληρώσουν το ένα ευρώ, κέρδισαν πολλά εκατομμύρια.
1: Έχετε, υπάρχουν πρόστιμα στην περίπτωση, υπάρχει υπόλογος, υπόλογη τράπεζα εκείνο, πρόστιμα από την Τράπεζα
0: για την τράπεζα, για την τράπεζα δεν ξέρω. Εκείνο που ξέρω εγώ, ναι, είναι ότι εξαιτίας αυτών πήγα σε 3-4 ποινικά δικαστήρια και αθωώθηκα πανηγύρικα. Δεν ήθελα να στραφώ εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος, γιατί στρεφόμενος εναντίον της Τράπεζας Ελλάδος είναι σαν να στρέφουμε εναντίον του ελληνικού δημοσίου.
1: Εσείς δεν έχετε, λέτε, εμπλοκή με τη δικαιοσύνη?
0: Καθόλου.
1: Μάλιστα.
0: Επιχειρήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, όμως έγιναν 3-4 ποινικά δικαστήρια, τα οποία αθώθηκα πανηγυρικά.
1: Η τράπεζα έχει πρόστιμο, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο?
0: Τώρα το πρόστιμο το διοικητικό, αν έχει βάλει 50.000, 30.000 ή δεν ξέρω τι η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτά είναι και συνήθι και για πολλούς λόγους μπορούν να μπουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Σάλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Το βιβλίο του κυρίου Σάλλα με τον τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», Athens Bookstore Publications. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
0: Και είναι ανοιχτή η πρόταση για συζήτηση με τον κύριο Στουρνάρα.
1: Την επαναδιατυπώνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι?
4: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
11: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
10: Τελικά,
11: μείναμε.
10: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
12: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
14: Η ώρα είναι 10.

0: 89,4.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα των κεντρικών δρόμων του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν ωστόσο οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία στη Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στις ανόδους της Συγκρού και της Αρδιτού, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Δημητρίου Γούναρη και στην Ακτή Μιαούλη προς την Πλατεία Ρολογιού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται πειραγμένες αντλίες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρεών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, οι τιμές των καυσίμων επέστρεψαν τις τελευταίες ημέρες κοντά στα προ-κρίσης επίπεδα ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών. Για τον ντίζελ κίνησης, κομβικό ρόλο έπαιξε και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και μετά. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντί Μερμολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό. Μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο Πριγκιπάτο, τραυματίστηκαν από την έκρηξη 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια, μπουλόνια και σφαιρίδια, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο Ερμολάγκεφ και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγκεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Οι αρχές αναζητούν τον υποπτοδράστη, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, να αφήνει σακίδιο με εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του έτους. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοθασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβοίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Από την πυρκαγιά δεν κινδύνευσαν οικίες ή υποδομές. Χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε από αγροτική περιοχή του Στήρωνα του Δήμου Μινωαπαιδιάδου Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος που φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ σήμερα το πρωί. Από τις αρμόδιες αρχές ερευνώνται τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN. Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι, χαρακτήρισε τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν, που θα γίνουν στην Ντόχα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο ψηφιακό μητρό απογραφής ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκόσμιου Κυπέλλου συνεχίζεται απόψε με τρεις αναμετρήσεις. Στις 8 θα παίξουν ακτή ελεφάντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε χθες η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Θα δούμε. Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
3: Ήρθε η ώρα για πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Play 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώματι υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εσπέρα σας. Χαίρετε της εσπέρας, ο φίλοι. Πώς έχετε σήμερον? Καλώς, άπαντες παρόντες, εύχομαι ημάς είναι υγιείς. Χαίρετε σε όλους. Καλώς ήλθατε. Ως ευπαρέστητε.
0: Ακούτε Sky λοιπόν, 89 και 4 είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30 έχει ο μήνας, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Είναι τον Αγίον Αποστόλων σήμερα, γιορτάζει ο Αποστόλης και το κουτούκι του. Γιορτάζει ο Απόστολος, η Αποστολία, επίσης γιορτάζει και ο Μελίτων. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε, ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν.

0: αποστολή.
1: Ει, η Μελάνα, ρε!
2: Και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, ο Ρεξάτος σήμερα έχει πάρει τα βελτιωτικά του, τα αντιβιωτικά του, τις βιταμίνες του. Ο Έφα έχει κάνει και την ένεσή του. Ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Είστε υπόδειγμα ευγένεια.
2: Και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος.
4: Τι νοσείς εσύ?
2: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, το Δερβαίνι, την Κόνιθο, το Λουτράκι. Θερμή καλημέρα στην Έντολο Ακαρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάμα του σίδερο στη μέση και ατσάλισο στο μάχι σας.
5: Πω λεφτά!
2: Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί Πάτρα, στον κορυφαίο πάροχο μετακίνησης στην πόλη που ακούει στο 261-0-205-205, στο πενταψήφιο 18300 φυσικά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως, της Αγίας Πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του 18300. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές. Στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό, εδώ, στην Πάτρα.
6: Εντάξει, εδώ είμαστε.
2: Οι οδηγοί το νου σας στο δρόμο, ρε, το νου σας στο δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Και πάμε όλοι Ευβίας 250. Ευβίας 250 λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου. Είναι το βενζινάδικο με το σήμα της ΕΚΟ και είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Αλλά μπαίνουμε όλοι μέσα, φορτώνουμε όλοι στα οχήματά μας καύσιμο. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει αρκετά καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, έχουν αντλίες εκεί. Θα τις δείτε πιστοποιημένες, ελεγμένες, σφραγισμένες. Μολύβια αυτά, πέφτουν σφραγίδες απάνω τα πάντα όλα. Γιατί? Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, γιατί δεν υπάρχει μέσα περίεργο λογισμικό που να τους κλέβει, δεν το συζητάμε αυτό, ειδικό τους είναι, δεν κλέβονται και μεταξύ τους. Έτσι υποφελούμαστε και εμείς, γιατί ό,τι πληρώσουμε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Κάντε τη δοκιμή και θα πιστείτε. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στα φανάρια στην Γλάφκου, καμιά 50 μέτρα δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
7: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
2: Διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλητή της μαλακίας το 2026, παιδιά. Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Έχω πει ότι από μια ηλικία και πάνω πρέπει να μας παίρνουν και το δίπλωμα. Και να μας έχουν λίγο σε καταστολή, γιατί ανοίγουμε το στόμα μας ή κάνουμε πράγματα τα οποία προκαλούν κυριολεκτικά. Δηλαδή, ο τύπος αυτός, ας πούμε, ο τύπος αυτός, τι είπε, δηλαδή, με συγχωρείτε και τον έχει στην κυβέρνηση, τι είπε? Είπε ότι οι ντελιβεράδες, οι άνθρωποι που δουλεύουν με τα μηχανάκια και είναι πολύ φίλοι μου, οι άνθρωποι αυτοί που παίζουν και τη ζωή τους κορώνα γράμματα και με δική τους ευθύνη φυσικά, για να προλάβουν τις παραγγελίες. Είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Έχετε δει κανένα ντελιβερά με βίλα? Έχετε δει κανένα ντελιβερά με βίλα και πισίνα? Έχετε δει κανένα Deliveroo να αφήνει το παπί με το κουτί από πίσω και να μπαίνει στο Mercedes ή το Audi ή την Τζιπάρα την τελευταία τεχνολογία? Γιατί αν έχετε δει, να μου το πείτε και εμένα, να πάω να δω πώς τα κατάφερε. Είναι, λέει, το πιο επικερδές επάγγελμα. Συμπληρώνουν το εισόδημά τους έτσι όπως μας καταντήσατε με την ακρίβεια. Και όχι μόνο, που πρέπει να δουλεύουμε και δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα όλοι στην οικογένεια. Και το όχι μόνο αυτό, αλλά αυτοί που παραγγέλνουν, λέει, delivery, είναι και αυτοί πλούσιοι. Δεν του πάει στο μυαλό ότι δεν προλαβαίνουμε από τις δύο και τρεις δουλειές και από τα ωράρια τα εξαντλητικά, στον ιδιωτικό τομέα βεβαίως, γιατί στο δημόσιο είναι λίγο διαφορετικά, αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Και δεν έχουμε, έχουμε εξαφανιστεί, τα παιδιά έχουν πάρει δρόμους άλλους, είμαστε μόνοι μας, δεν συμφέρει να μαγειρέψει το σπίτι. Δεν τα ξέρει αυτά ο Λοβέρδος, αλλά ανοίγει το στόμα του και είπαμε, διεκδικεί τον τίτλο της μεγαλύτερης μαλακίας αυτού του 2026, του χρόνου που διανύουμε. Φυσικά τον τίτλο της καλύτερης επιχείρησης για αγορά κρέατος και προϊόντων του είναι η πατρινή εταιρεία, τον έχει η πατρινή εταιρεία η Κάρνα, τον έχει η Κάρνα, στην οποία πηγαίνουμε για να βάλουμε απόθεμα, για να φορτώσουμε στο ψυγείο μας για οτιδήποτε χρειαζόμαστε σε κρέας και προϊόντα του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδες με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Κάρνα έχει πολλά καταστήματα στην πόλη μας. Τα λέω όλα και επιλέγετε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τον ποσιακό ποστό.
4: Μεγαλύτερο από τον Τζίπρα.
0: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως σας λέω, εμείς δεν γίναμε pop, εμείς μένουμε ροκ.
4: Είστε ροκάδες.
0: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
2: Σκληροί ροκάδες. Έπρεπε να δεις το βίντεο τη φάτσα του Γιώργη του Παναγιωτόπουλου. Απ' την Ηλία είναι, ρε, ο πρώην της πολιτιστικής εδώ, το θυμάσαι. Το θυμάσαι, τον ευτραφή, τον Γιώργο, τον σύντροφο. Έπρεπε να δεις τη φάτσα του όταν έλεγε για σκληρό ροκ. Δηλαδή αυτός ο τύπος να πούμε νομίζει ότι είναι σκληρός ροκάς. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο Γιώργης, τα χαιρετίσματά μας. Θα πάρει, λέει, ποσοστό μεγάλο. Θα πάρει ποσοστό μεγάλο. Να κάνουν καμιά συναυλία, είναι καμιά πενταριά. Έχουν μείνει σε όλη την Ελλάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσοι να έχουν μείνει. Λοιπόν. Οπτικά Καραμούζης. Οπτικά Καραμούζης, το κορυφαίο κατάστημα οπτικών με παράδοση ετών και τεράστια εμπειρία στους πολυεστιακούς φακούς. Τώρα έχει και τη δυνατότητα δωρεάν επίδειξη στον πελάτη. Η πολυεστιακή φακή είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πολύ πρακτική, αλλά δεν είναι για όλους. Κάνεις τη δοκιμή σου, το δοκιμάζεις το υλικό και μετά λες προχώρα στην παραγγελία. Οπτικά Καραμούζης λοιπόν, και για τα γυαλιά ηλίου βεβαίως, που τώρα τα άλλα καλοκαίρι πρέπει να προστατεύουμε τα μάτια μας. Φροντίδα και εκπληκτικές τιμές. Βεβαίως είναι στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα. Πού? Στο Καρακέντρο απέναντι από την πλατεία Γεωργίου. Μεζόνος 92 στην Πάτρα. Ο Καραμούζης είναι η πρότασή μας για τα μάτια σας μόνο.
0: Εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια. Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ. Είναι σαν τις παλιές καλές Χάρλι Ντάβινσον. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου.
2: Τι είπε το άτομο, ρε? Τι είπες, ρε Γιώργη? Χάρλι Ντάβινσον, ο Πολάκης. Κόψε κάτι, ρε παιδί μου. Προσβολή για τη μάρκα, τη θρηλυκή δηλαδή. Βέσπα, ρε, σκέτη. Τι, ούτε βέσπα. Φλωρέτα. Ούτε φλωρέτα. Λαμπρέτα, ξέρω. Από αυτά τα δίχρονα που ο πίσω που πήγαμε παλιά, τα θυμάσαι τα δίχρονα. Τα μηχανάκια, ρε, που πήγαινε με δικάβαλο από πίσω και το μπλουζάκι του αλουνού από πίσω είχε γίνει από τη βενζίνη που ξέρναγε την άκρη. Αφού να δεις Χάρλι Ντάβινσον ο Πολάκης. Τα ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, στο Ρίο θα πάτε για να απολαύσετε φαγητό, γεύμα, δείπνο ή ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Και φυσικά μιλάμε για τις τέσσερις εποχές, με φιλική ατμόσφαιρα, με άψογη εξυπηρέτηση, μια κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα και το καλοκαίρι σε υπέροχο εξωτερικό χώρο. Οι τέσσερις εποχές στο Ρίο σας περιμένουν. Somerset 65. Τηλέφωνο για να κλείσετε τον ταραβέρι σας, 2610-910-950.
6: Θα μπορούσε κάποιος να πει, κάτσε και εσύ Κωνσταντοπούλου, έχεις πέρασει δεύτερη αρκετές φορές
8: δημοσκοπήσεις. Με είδατε εμένα να αναφέρομαι ποτέ στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα δείγμα αυτού που ζούμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό τον καιρό δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις.
2: Όταν είχε περάσει δεύτερη για ένα διάστημα, αναφερόταν, όπως ακούσατε, στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες την κατέγραφαν. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Είμαστε εδώ για την κοινωνία κτλ. Τώρα που είναι κάτω από το Πασόκ και κατεβαίνει ακόμα, γιατί την έχει αλώσει από τη μία η Καριστιανού και περισσότερο ο Τσίπρας, δεν ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις και δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Η πλάκα είναι ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει, και αυτό ισχύει και για το τοπικό επίπεδο, ότι οι δηλώσεις προ 5 ετών, ας πούμε, που εμείς έχουμε πόσα χρόνια δηλώσεις έχουμε, δεκαετίας έχουμε δηλώσεις εδώ φυλαγμένες στο διαδίκτυο και στα αρχεία τα ψηφιακά, είναι πολύ εύκολο να βρεθούν. Που παλιά με τις κασέτες που ψάχναμε τι έχει γράψει από έξω γραμμένα, τώρα είναι πολύ εύκολο. Τραβάς, ας πούμε, και λες να δούμε τι είπε ο κύρις πριν από 10 χρόνια για την πεζοδρόμηση, ας πούμε, ή για τον ποδηλατόδρομο θα γίνει. Γιατί τώρα μας λέει άλλα, παράδειγμα. Είναι πολύ εύκολο. Αλλά δυστυχώς μας θεωρούν πανίβλακες ορισμένοι, οι περισσότεροι θα έλεγα. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα θεματάκι. Αυτοί οι οποίοι πιάνονται και συλλαμβάνονται να βάζουν φωτιές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν, το έχω πει πολλές φορές, την μεγαλύτερη ποινή που μπορεί να δώσει ο ποινικός κώδικας, που θεωρώ ότι ακόμα έπαιρνε βελτίωση ως προς την αυστηρότητα των ποινών. Δηλαδή η άλλη στην Κόρινθο έβαζε φωτιές την ώρα που βγαίνε με το σκυλάκι της, έτσι, και ήταν και υποψήφια βουλευτής και θα ξαναείταν σε αυτές τις εκλογές υποψήφια βουλευτής εκεί στην Κορινθία. Την περασμένη Κυριακή στην παραβόλα Αγρινίου άρπαξε μια φωτιά στα ξερά χόρτα, ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου τα ξερά χόρτα και μπήκε στα μαραμέσα και προκάλεσε ζημιές σε 4 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και έκαψε και περιουσίες με ελαιόδεντρα ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με την υπόθεση. Τους κάψανε τα δέντρα. 7 πυροσβεστικά, 20 πυροσβέστες, τα πάντα όλα. Έγινε της κακομήρας, σβήστηκε η φωτιά, αλλά βρήκανε μέσω βίντεο έναν τύπο ο οποίος φαίνεται να περπατάει και να βάζει φωτιές. Φαίνεται κανονικά στο βίντεο. Το πιάσανε λοιπόν. Και τι είπε ρε σύντροφε κύριε? Με εκνευρίζουν οι θάμνοι. Και δεν μπορεί να τα ρίχνουμε όλα στην τρέλα, βέβαια. Δεν είναι όλα στην τρέλα. Παραδέχτηκε στην απολογία του ότι εμπλέκεται και σε 3 ακόμη πυρκαγιές που έγιναν στην ίδια περιοχή. Είχε βάλει μία που τον πιάσανε και 3 προηγούμενες. Όπου έβλεπε θάμνους σε έκταση, χαμηλή βλάστηση που λέμε, έβαζε φωτιά. Και σήμερα θα κάνει πολύ ζέστη, ο καιρός είναι ζεστός, έχουν κοπάσει οι άνεμοι, ο καιρός είναι ζεστός, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιοχή μας, να είμαστε όλοι προσεκτικοί και βέβαια το μυαλό μας να δουλεύει, απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στην περίοδο την αντιπυρική, δηλαδή κάτι τροχή, κάτι ηλεκτροκολλήσεις και κάτι τέτοια, συν η μελισσοκόμη με τη φωτιά, με το καπνιστή. Πρωί-πρωί μου στέλνετε φωτογραφίες από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον πεζόδρομο της Μεζόνος, τα φορτηγά της τροφοδοσίας το ένα πίσω από το άλλο. Δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να τροφοδοτηθούν τα καταστήματα, απλά να τηρείτε το ωράριο και να υπάρχει και μια ελάχιστη εφταξία, όχι μόνο για να χωράνε τα φορτηγά και να υπάρχει μια κίνηση που εν πάση περιπτώσει να μην είναι άναρχη, αλλά και για να προστατεύεται η υποδομή. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
9: Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Είμαι η Άντα από 18300.
2: Γεια σας, Άντα.
9: Στα Ζαροκλέικα παραμένει το πρόβλημα γιατί σκάβουν ευείας αμφίας προς τα μέσα, προς την Αυλίδος. Σολομού και Βορύπηρου υπάρχουν έργα να αποφεύγει ο κόσμος. Στην Αγίου Ανδρέου έχει φτάσει το έργο στον Άγιο Διονύσιο, προς τη Φαβιέρου. Κατά τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε τώρα αυτά τα προβλήματα, ειδικά μέσα στην πόλη, υπάρχει πρόβλημα. Η Αγίου Ανδρέου είναι φορτωμένη, η Κανακάρη επίσης, η Όθωνος είχε κίνηση πολύ πριν από μία ώρα.
2: Μάλιστα. Να πω επίσης, για να ακούνε και οι συνάδελφοί σας συνταξιτζίδες, ότι στη Σόμερσετ πρωί-πρωί που ξεκίναγα για το ραδιόφωνο, Σκάβουν και από την άλλη πλευρά τώρα για οπτικές είναι κάτω από τις γραμμές. Έχουν φτάσει εκεί στο σταυροδρόμι και συνεχίζουν. Γίνεται τη κακομοίρα στο κάγκελο, γιατί έχει και λαϊκή εντωμεταξύ σήμερα το Ρίο.
9: Ωραία. Να και κάτι που
2: να αποφεύγετε, όπως λέτε κι εσείς. Να αποφεύγετε.
9: Να αποφεύγετε.
2: Να αποφεύγετε. Λοιπόν, καλημέρα σας.
9: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Να αποφεύγετε. Αυτό που μας έχει μείνει τώρα που σιγά σιγά κλείνει η σεζόν με την επαφή μας καθημερινά με το ραδιοταξί 18300 είναι η λέξη να αποφεύγετε. Να αποφεύγετε. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με τον σύντροφο κύριε, γιατί έχουμε να πούμε και το θέμα με τη ζέστη και να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, αλλά και έχουμε μια σπουδαία εξέλιξη, πολύ σοβαρή εξέλιξη, και πρέπει να ακούσουν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στον Αλισό, στα Καμίνια και τα λοιπά, για την κυκλοφορία στον δρόμο. Είναι μια εξέλιξη η οποία θα φέρει όλους τους πολιτικούς εδώ και τους τοπικούς άρχοντες της αυτοδιοίκησης πρώτων ευθυνών τους στο πολιτικό δυναμικό της περιοχής, για να βοηθήσουν και να απαλλάξουν σημαντικά τους κατοίκους εκεί από το πρόβλημα της φοβερής κίνησης που έχουν, και κυρίως της φοβερής κίνησης με τα βαριά φορτηγά. Πάμε σε διάλειμμα, σύντροφοι, και επιστρέφω.
10: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
11: Sky 89,4.
12: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena, εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
13: Κατάστημα! Κατάστημα!
14: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
16: Παπέρκε!
15: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
16: Κούζα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάβολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
16: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
17: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
11: Sky 89,4.
10: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
20: Ζέστη, ε!
21: Ναι. Ζέστη, ε! Φόβραση, λιοπύρη, κάψον.
2: Τώρα ζέστη ή ζέστα. Εμείς απέναντι στα χωριά, όταν είναι απλώς ζέστη, έτσι ζεστός ο καιρός, λέμε ζέστη. Όταν όμως καίγεται ο αυτόμας μας, λέμε ζέστα. Ή αλλιώς θα ψήσει τα φίδια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί από σήμερα είναι ζεστή μέρα, ίσως η πιο ζεστή μέρα θα δούμε της εβδομάδος, αλλά μιλάμε και για ζέστη σοβαρή, και αν θα μας αγγίξει ο ακραίος ευρωπαϊκός καύσωνας ή θα μας σώσει το Μελτέμι ή εν πάση περιπτώσει θα τη βγάλουμε φτηνά που λένε. Νικόλα Σερέτη στο τηλέφωνο, καλημέρα Νικόλα.
22: Καλημέρα Νικό, καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
2: Σε ακούμε προσεκτικά.
22: Λοιπόν, ζέστα όπως σωστά είπες και εσύ, και το λέμε και σε όλα τα χωριά εδώ τριγύρω στην Δυτική Ελλάδα.
2: Ζέστα, όχι ζέστη, ζέστα.
22: Είναι, είναι αρκετά πάντα κλιματικά επίπεδα θερμοκρασία, παρόλο που την έχουμε γλιτώσει από τον ακραίο καύσωνα, είναι αλήθεια αυτή, την έχουμε γλιτώσει, δεν έχουμε γλιτώσει την ζέστα. Και τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι ο σωτήρας μας από το καύσωνα είναι το Μελτέμι. Και εδώ, όπως γνωρίζουμε καλά, στην Δυτική Ελλάδα το Μελτέμι μας ανεβάζει ουσιαστικά τη θερμοκρασία αρκετά. Δηλαδή, είχαμε τις προηγούμενες μέρες τα 34 μας και τα 37 μας στην περιοχή της Πάτρας. Και θα τα έχουμε και σήμερα, είναι αλήθεια, μια αρκετά ζεστή ημέρα. Μαζί με την χθεσινή, οι θερμότερες ημέρες της εβδομάδας που διανύουμε. Και του καλοκαιριού μέχρι τώρα, ως εκ τούτου. Τώρα, φαίνεται από αύριο με την στροφή των ανέμων εδώ σε πιο δυτικούς να πέφτει η θερμοκρασία κάπως. Δηλαδή, να πηγαίνουμε.
2: Τέρμα ο βοριάς, δηλαδή ο καυτός, έτσι.
22: Έτσι ακριβώς τις τελευταίες μέρες και μας είχε ενοχλήσει αρκετά και όλες με εντάσεις 6 με 7 από φόρ. Είχαμε πιάσει αρκετά επικίνδυνες εντάσεις και για πυρκαγιές και για όλα. Έτσι, αυτές οι συνθήκες είναι εξαιρετικά υποφελείς για πυρκαγιές. Γυρνάμε σε δυτικούς, οι οποίοι βέβαια θα αυξήσουν λίγο την υγρασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι μία ή άλλη.
2: Θα αυξήσουν τη δυσφορία λοιπόν.
22: Ακριβώς. Η αισθητή θερμοκρασία θα είναι παραπάνω από αυτή που θα δείχνουν τα θερμόμετρά μας. Και σε αυτοκίνητα και γενικότερα, υπό σκιά πάντα βλέπουμε θερμοκρασία, έτσι δεν το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή θα πάμε εκεί στα 34-35 μέχρι τέλος της εβδομάδας και φαίνεται να πέφτουμε λίγο ακόμα, υπάρχει τάση να πέσουμε λίγο ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα και να είμαστε και πάλι τυχεροί της υπόθεσης και να αναλύσω λίγο τι εννοώ με αυτό. Όταν την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στην Πάτρα θα έχουμε μέγιστες 32-33 βαθμούς, 31 εκεί στο μεσοδιάστημα αυτό. Η Δυτική Ευρώπη, για όποιον έχει ανθρώπους δικούς του εκεί, για όποιον πρόκειται να ταξιδεύσει, δεν ξέρω γενικότερα αν πηγαίνουν οι Έλληνες καλοκαίρι προς εκεί, θα βιώσει ένα ακόμη κύμα, μια ακόμη έξαρση, να το πω καλύτερα, στο καυσωνικό αυτό διάστημα που βιώνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες.
2: Δηλαδή θα ξαναχτυπήσει 40 εκεί.
22: Ναι, μιλάμε πάλι για επικίνδυνες θερμοκρασίες για περιοχές Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης. Τα 40 θεωρούνται δεδομένα. και μην ξεχνάμε ότι οι σαραντάρια στις περιοχές αυτές είναι σαν να έχουμε εδώ πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι, όπως και να το κάνουν. Παράλληλα βλέπω, να πω και αυτό είναι κάτι δευτερεύουσα, μια επαναφορά λίγο στις αστάθειες στα βουνά τριγύρω, μπορεί να ρίξει κανένα νεράκι στον ερήμαδο, στο χελμό δεξιά-αριστερά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, περιοχές που δεν κατοικούνται, δεν κατοίκητες περιοχές πέριξ της πόλης, τα ορεινά της Αχαΐας, κάτι το οποίο είναι υποφελές για να, έτσι, να εγγραφεί λίγο και, και η νεκρή καύσιμη ύλη, γιατί παίζει ρόλο και αυτά, αυτές είναι μικρές λεπτομέρειες πολλές φορές. Να πούμε, επαναφορά του Μελδενιού δεν φαίνεται στον άμεσο χρονικό ορίζοντα. Φαίνεται δηλαδή να πηγαίνουν γενικά με μαΐστρο και δυτικούς ανέμους όσον αφορά την περιοχή.
2: Εντάσεις των δυτικών ανέμων.
22: Εντάσεις εκεί γύρω στα 3-4 από φόρτο το πολύ. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω από πλευράς ανέμων.
2: Ίσα που θα μας γεμίσει η υγρασία δηλαδή και θα έχουμε δυσφορία τις μεσημεριανές ώρες. Αυτό είναι το θέμα.
22: Είναι το τίμημα για το γεγονός που γλιτώνουμε τον καύσωνα. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο, ουσιαστικά έτσι ώστε να λειτουργήσει σαν αλυσίδα. Δηλαδή, όταν έχουμε περιοχές της Δυτικής Ευρώπης καύσωνα ή θερμοκρασίες πολύ ψηλές, εμείς στην αντίπερα όχθη έχουμε πιο ευνοϊκές θερμοκρασίες και το ανάποδο. Ήταν η τυχερή της υπόθεσης εντός εισαγωγικών για την Δυτική Ευρώπη, γιατί φαινόταν από την αρχή φέτος τα προγνωστικά δεδομένα που υπήρχαν, τα μακροπρόθεσμα, ότι η Ευρώπη θα είχε ένα δύσκολο καλοκαίρι και έκασε η μπύλια στη Δυτική Ευρώπη.
2: Ναι, αλλά ξεκίνησε πολύ νωρίς, από το Μάιο. Ξεκίνησε, νομίζω, πολύ νωρίς.
22: Η κλιματική αλλαγή, έχοντας θερμάνει τις αέριες μάζες, κάνει τα κύματα αυτά του καύσωνα πιο έντονα. Κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα μιλάγαμε για θερμοκρασίες πιο νορμάλ. Δηλαδή, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Είμαστε τουλάχιστον 5 με 10 από τα νορμάλ επίπεδα, όπως θα είχαμε χωρίς κλιματική αλλαγή.
2: Δεν φτάνει λοιπόν στα Βαλκάνια, ή μάλλον φτάνει στα Βαλκάνια ο καύσωνας, ο ακραίος, ο ευρωπαϊκός, αλλά δεν θα κουμπίσει στην Ελλάδα. Υπάρχει ο μέγα εμποδιστής.
22: Ναι, είναι ο δικυκλώνας ο λεγόμενος, ο οποίος ουσιαστικά αυτός ο φόλος που πολύ συζητείται γενικότερα, και ξέρω, το έχει ακούσει και κλινικών προφανώς, αυτός ο θερμικός στόλος, ο οποίος δεν επιτρέπει ουσιαστικά τη ζέστη να ξεφύγει από τη Δυτική Ευρώπη και οριακά από λες και εσύ να γλύψει τα Βαλκάνια, δηλαδή τα κάποια εξελιγμένα τμήματά του, ουσιαστικά έχει παγιδευτεί, να το πω έτσι, να φανταστούμε μια παγίδα θερμού αέρα πάνω από τη Δυτική Κεντρική Βόρεια Ευρώπη, η οποία δεν τον αφήνει να ξεφύγει με τίποτα ουσιαστικά.
2: Είναι και γι' αυτό ταλαιπωρούνται αυτές οι χώρες πολύ, έτσι και έχουμε αυτά που έχουμε.
22: Είναι μια αιμονή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και οι αιμονές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, δηλαδή το να επιμένει ο καιρός σε ένα μοτίβο συγκεκριμένο για πολλές εβδομάδες, είναι κάτι το οποίο παρατηρείται από τότε που η κλιματική αλλαγή έχει κάνει πιο εμφανείς τις επιδράσεις της. Είναι βασικό χαρακτηριστικό αυτό του καιρού.
2: Πάμε κλείνοντας. Μία ανακεφαλαίωση μέρα-μέρα για την Πάτρα μας. Θερμοκρασία μέγιστη και ελάχιστη.
22: Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε τάξη των 30.
2: Διαμαρτύρεται το σκύλος.
22: 38. Ναι, με συγχωρείτε γι' αυτό.
2: Δεν υπάρχει θέμα, λίμωνο. Τι.
22: Είμαστε φιλόζωοι πάνω από.
2: Ναι, είμαστε. Και εγώ εδώ έχω τον κύριο. Είμαστε φιλόζωοι. Λοιπόν, πέστε με.
22: Ωραία. Λοιπόν, πηγαίνουμε με θερμοκρασία σήμερα γύρω στους 37 βαθμούς, όπως και χθες, οι δύο πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού μέχρι τώρα, η χθεσινή και η σημερινή. Από αύριο μέχρι και τέλος της εβδομάδας πηγαίνουμε στα 35 μας, αλλά με λίγο πιο αυξημένη υγρασία. Και η ερχόμενη εβδομάδα θα κυλήσει αρκετά μετριοπαθώς, με θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 31 με 33 βαθμούς, όσον αφορά τις μέγιστες τιμές. Η νύχτα είναι ένα πρόβλημα, νύχτα, Νίκο μου, γιατί. Το τσιμέντο, ως γνωστό, όσο και να πέσει λίγο η θερμοκρασία το καλοκαίρι, έχοντας παγιδεύσει τη θερμότητα, δεν μπορεί να την αποβάλει. Με αποτέλεσμα να γίνονται, όσο βαδίζουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, πιο βαθιά, να το πω καλύτερα, προς το καλοκαίρι, αυτό να επιβαρύνει την κατάσταση.
2: Που σημαίνει 22, δηλαδή 23, 25.
22: Που σημαίνει 21 με 22 στα προάστια, τύπου Αβόβρια, Χαλανδρίτσα και τα Πέριξ, και όσο είμαστε προς το κέντρο της πόλης και σε περιοχές που έχουν τσιμεντοκάλυψη αρκετή, γύρω στο 24-25. Δεν είναι ακραίες τιμές.
2: Εντάξει, ναι. Έχει διαφορά από την ημέρα και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καύσωνας. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να
22: χαρακτηριστεί. Τη νύχτα, όσα φύγουμε και τα παράθυρα, αισθανόμαστε έτσι μια ακούφιση. Αρκετή είναι η αλήθεια ακόμα για την ημέρα. Το νιώθουμε.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα Σερέτη. Καλημέρα σου.
22: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα πάλι φέτο, ρε παιδιά, Ιούνιος μήνας να πούμε. Μια λάμη λιβακώθηκαμε, αδερφέ, ζηματίσκαμε, σκάσαμε, τι που να πούμε. Ανοίξει το παράθυρο να πάρει λίγο αέρα να πούμε και σκάει ο λίβας μέσα να πούμε. Σε έρχεται μια αντράδα, ένα καύσουνα, ένα καυτό αέρα. Έχει έτσι μια υγρασία.
2: Τέσσερις εποχές μαζί μας. Αν ψάχνετε έναν ιδιαίτερο χώρο για γεύμα ή δείπνο, είναι η επιλογή σας στη Somerset 65 στο Ρίο, με φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και μια κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. 261-0910-950. Η Κάρνα μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές για όλους μας. Ένα κατάστημά της κοντά μας, Δημοκρατίας 73 Αυριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο. Για σημειώστε Βίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκο, καμιά πενταριά μέτρα δεξιά. Η πρότασή μας για να βάλετε στο όχημά σας καύσιμο είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Παιδιά, μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής, το λέω συνέχεια. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε. Εγγύηση για το καύσιμο που είναι ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Παραμένει δύσκολη, η πτώση είναι πολύ αργή στις τιμές. Αλλά το κυριότερο, αντλίες σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες, χωρίς να παίζουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίκτυο, δεν το συζητάμε. Εβίες 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, είναι η πρότασή μας για καύσιμο στο όχημά σας. Και τα οπτικά Καραμούζης είναι η πρότασή μας για να προστατέψετε τα μάτια σας τώρα στον Τάλα καλοκαίρι. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου είναι εκεί και είναι original, παιδιά, όχι τίποτα μαϊμούδες. Τα έχουμε πει αυτά, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Τι ζημιά μπορεί να κάνουν οι μαϊμούδες από τους συμπαθείς πλανόδιους πολιτές. Στη διάθεσή σας λοιπόν στον Καραμούζη όλες οι μεγάλες μάρκες γυαλιών ηλίου σε εκπληκτικές τιμές. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett και άλλα και άλλα. Εκεί απίστευτα σχέδια. Μεζόνος 92 στην Πάτρα, στο καρακέντρο της πόλεως, στην πλατεία Γεωργίου. Ο Καραμούζης είναι η πρότασή μας για τα μάτια σας μόνο. Λοιπόν, να πάμε να κάνω την διόρθωση, διευκρίνηση. Οφείλουμε στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Εγώ, επειδή μένω στα Βόρεια Προάστια, το έχω ζήσει το έργο. Στην περιοχή του Δρεπάνου των Αραχοβητίκων, στην παλιά Εθνική Οδό, εκεί όταν μετατοπίστηκαν τα διόδια από το Ρίο και πήγαν πιο πέρα και λειτουργήσε η Ολυμπία Οδό, το έχουμε ζήσει το έργο και ρεπορταζιακά και βιωματικά. Και καταλαβαίνω απολύτως τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που από τη μία στιγμή στην άλλη καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένη κίνηση, φοβερό θόρυβο, ατυχήματα, κίνδυνο για μεγάλο ατύχημα. Δεν αντολμάνε να απλώσουν το πόδι τους, να κατέβουν το πεζοδρόμιο, να περάσουν στο φούρνο απέναντι, μπορεί να τους πάρει παραμάζωμα ενταλίκα. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω τουλάχιστον περισσότερο, γιατί τα έχω ζήσει και βιωματικά, επαναλαμβάνω, και ρεπορταζιακά. Έλεγα λοιπόν σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές, με φιλοξενούμενο κυρίως τον κύριο Πανίτσα, τον τοπικό πρόεδρο, τον οποίο και έχω ενημερώσει από χτες, ότι δεν είναι δυνατόν να απαγορευτεί η κίνηση στα βαριά οχήματα, στα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, διότι το 2017, παρακαλώ πολύ, όταν ξεκίνησαν να παραδίδονται οι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, τα φορτηγά άρχισαν να πηγαίνουν από την παλιά Εθνική. Τότε λοιπόν, από τις παλιές Εθνικές και από τους παρακαμπτηρίους, και όχι μόνο από την παλιά Εθνική. Τότε λοιπόν πηγαίναν για τα δύο διαδίκτυα, όπως κάνουν και τώρα. Τότε λοιπόν οι παραχωρησιούχοι, δηλαδή αυτοί που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομους, είχαν προσφύγει στο δικαστήριο και είχαν βγάλει, όχι στο δικαστήριο, είχαν προσφύγει στο Υπουργείο και είχε βγάλει μια απόφαση στο Υπουργείο τότε και λέει απαγορεύεται η κίνηση εκεί. Οι φορτηγατζίδες με κάποια σωματεία προσέφυγαν στα δικαστήρια και κέρδιζαν την υπόθεση και είχα μείνει με την εντύπωση ότι η υπόθεση είχε τελεσιδικήσει και είχε κερδιθεί. Τα χρόνια πέρασαν, δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δυστυχώς δεν γίνεται να τα παρακολουθείς όλα. Εχθές λοιπόν, μιλώντας με τον κύριο Κενανίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Φορτηγών Ελλάδος, ο άνθρωπος μου είπε ότι δυστυχώς η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας που κατέληξε χάθηκε για τα φορτηγά. Και μάλιστα υπήρξε τότε και μια διηχόνια μεταξύ των σωματείων. Το ένα σωματείο έριχνε την ευθύνη στο άλλο για την απώλεια αυτή. Δεν πήγαν, λέει, προετοιμασμένοι σωστά. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση χάθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τελεσιδίκησε. Και έτσι ο Υπουργός άρχισε και έβγαζε αποφάσεις. Ο εκάστοτε Υπουργός, 6 Υπουργοί έχουν περάσει, μου λέει, από τότε. Έβγαζαν αποφάσεις απαγόρευσης τόσο στους παρακαμπτηρίους όσο και σε κομμάτια μεγάλα των παλαιών εθνικών δικτύων, των δευτερευόντων. Το ότι δεν έχει βγει απαγόρευση για την περιοχή των Καμινίων, του Αλυσού κτλ. Για αυτή την περιοχή εκεί από την ΒΠΕ και κάτω είναι διότι ο δρόμος είναι εντελώς καινούριος και δεν έχουν ιδέα, δεν το ξέρουν, δεν τους πάει στο μυαλό, δεν τους έχει ενοχλήσει κανένας. Είναι η ώρα λοιπόν, αφού έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν από 3,5 τόνους και πάνω την κυκλοφορία, με μια απόφαση του Υπουργού πλέον, έχουν τη δυνατότητα, άρα είναι η ώρα αυτή που πρέπει να μετρηθεί το πολιτικό και αυτοδιοικητικό δυναμικό της περιοχής για να ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα λήξει το πρόβλημα, διότι θα περνάνε φορτηγά που θα έχουν την ειδική άδεια που βγαίνει μέσω GOV, να μην σας τα πολυλογώ τώρα. Έχει μπει και γραφειοκρατία μεγάλη για να βγάλει άδεια ένα μεγάλο φορτηγό να περάσει από εκεί, ή θα πρέπει να μένει ο οδηγός του εκεί. Είναι η ώρα το προσωπικό, το πολιτικό και αυτοδιοικητικό της περιοχής να δράσει, να πιέσει τον Υπουργό για να βγει μια αριθμιστική, να βγει μια απόφαση που θα απαγορεύει τα μεγάλα φορτηγά από εκεί. Θα είναι μεγάλη ανακούφιση στα γιοταχή, ειδικά το καλοκαίρι. Πάντα κυκλοφορούσαν και πάντα θα κυκλοφορούν. Χαράλαμπος Μπονάνος, αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος έχει και αυτός από την πλευρά του νεότερα. Καλημέρα σας, κύριε Μπονάνο.
3: Καλημέρα, κύριε Ξαναλάτε, και σε εσάς και τους ακροατές.
2: Όφυλα, σας καθυστέρησα. Να είστε καλά, σας καθυστέρησα, γιατί όφυλα να διευκρινίσω, γιατί ήμουν από αυτούς που φώναζα στο ραδιόφωνο, γνωρίζοντας μέχρι ενός σημείου τη δικαστική εξέλιξη, ότι δεν μπορεί να γίνει η απαγόρευση. Μπορεί να γίνει. Σας ακούμε τώρα στο δικό σας κέντρο.
3: Στο διατάφτα λοιπόν έχουμε κάνει ήδη, έχει στείλει ο Φαρμάκης έγγραφο προς το Υπουργείο για να, στον Υπουργό συγκεκριμένα τον κύριο Δήμα, ηρίστο εμπαρόδο ένας υπουργός με τον οποίο έχουμε καλή επαφή, ακούει δηλαδή, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, προσκρούμε και σε κλειστές πόρτες. Εδώ μιλάμε για έναν υπουργό ο οποίος ακούει, καταλαβαίνει το πρόβλημα, και όπως σωστά το είπατε, από τη μια μεριά φτιάχνουμε έναν εθνικό δρόμο που γλιτώνουμε από τα τροχαία ατυχήματα για την ασφάλεια όλων μας, για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της περιφέρειάς μας, και από την άλλη δημιουργούνται προβλήματα σε παράπλευρους δρόμους. Λοιπόν, για αυτό το δρόμο που οι παρεμβάσεις μας γίνονται με τη συνεργασία της Δημαρχίας, της Τροχέας, των τοπικών κοινοτήτων, δηλαδή με τον κύριο Πανίτσα, τον πρόεδρο που είπατε στα Καμίνια, πήραμε κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να μιλήσουν το πρόβλημα, αλλά σε εκείνο στο οποίο ελπίζω και για μένα είναι σημαντικό, είναι ότι πρέπει να σταματήσει η διέλευση βαραίων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, δηλαδή που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους, αυξάνουν, πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο για δυστυχήματα. Και απευθυνθήκαμε λοιπόν στον Υπουργό και προσωπικά σας το λέω ξεκάθαρα, πριν 2 μέρες επικοινώνησα μαζί του τηλεφωνικά και του ζήτησα να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε και τα αντιπλημμυρικά, προσέξτε, έχουμε και άλλες διαδικασίες, οι οποίες εδώ στον εθνικό δρόμο των Πατρών Κορίνθου είχαμε σοβαρά θέματα στις κοινότητες αυτές που κατοικούμε εμείς που αναφέρατε. Τώρα λοιπόν, επειδή έχει υπογράψει ο Υπουργός τα 14 παρεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα, ζήτησα και σε αυτό το σημείο να επιταχύνουν οι διαδικασίες και φυσικά για την απαγόρευση αυτή για την οποία πολύ σωστά μιλήσατε στην εισαγωγή σας με την ιστορικότητα και την όλη διαδικασία που υπάρχει. Άρα έχουμε.
2: Το μπαλάκι δηλαδή είναι στα χέρια σας. Το μπαλάκι, κακός ή καλός, είναι στα χέρια του τοπικού πολιτικού και αυτοδιοικητικού δυναμικού. Πρέπει να πιεστεί ο κύριος Δήμας ή ο αρμόδιος που έχει την αρμοδιότητα, υφυπουργός του ενδεχομένως, θα το βρείτε εσείς, να βγει μια νομοθετική ρύθμιση που να λέει όμοια με εκείνες που έχει βγάλει. Χτες ο κύριος Κινανίδης, και άμα μπει κάποιος στο GOV, στο Υπουργείο Μεταφορών, στο GOV, και χτυπήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας των βαραίων των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, έτσι λέγεται, θα δει μια πλειάδα περιοχών, πράγματι, που είναι και παράπλευρες οδοί και παλιά εθνική οδός, το δευτερεύον εθνικό δίκτυο, αναπεριοχές όπου υπάρχουν κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία. Αυτό γίνεται με... Μάλιστα ρώτησα τον κύριο Κινανίδη πόσο εύκολο είναι... Προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό. Πόσο εύκολο είναι ο Υπουργός πλέον μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση, και μου είπε αύριο το πρωί.

0: κάτοικοι της περιοχής να γλιτώσουν και το οδόστρωμα, το δρόμο τους, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Και εσείς να μπορείτε να κάνετε τις επισκευές χωρίς να κινδυνεύετε την επόμενη μέρα να τα ξαναπάρετε στα χέρια.
1: Είναι και δαπάνες, κύριε Ξανάβατε, καταλαβαίνετε ότι είναι δαπάνες, οι οποίες και εμείς είναι συγκεκριμένα τα λεφτά που έχουμε για τις επιδιορθώσεις του οδοστρώματος, δρόμους.
0: Ναι, θα μπορούσατε. Κάποτε είχαμε συζητήσει με κάποιους αυτοδιοικητικούς, θα μπορούσατε, δεν ξέρω αν σας παίρνει με την έννοια, το λέω ότι του δίκαιου του αιτήματος, όχι, εντάξει, μπορείτε να το ρωτήσετε, δεν έχετε πρόβλημα, αλλά λόγω του αιτήματος, αν είναι δίκαιο ή όχι, να συμμετάσχει και ο παραχωρησιούχος σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Θα συμμετάσχει ήδη και σε κάποιες ασφαλτοστρώσεις θα το κάνει. Και μάλιστα έχουμε συμφωνήσει και σε δρόμους ο οποίους με την κατασκευή δηλαδή της Εθνικής Οδού υπέστησαν φθορές. Σε αυτό έχουμε συμφωνήσει. Θα συμμετάσχει σε εκείνες τις κοινότητες, Άλυσου και Καμινιών κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το ζήτημα παραμένει τώρα της κυκλοφορίας. Για μένα είναι το θέμα η προτεραιότητα, η οδική ασφάλεια που είναι σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα πλέον φαίνεται ότι έχει βάσει το αίτημα, φαίνεται ότι είναι στα χέρια του Υπουργού εδώ που τα λέμε, μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι καινούριος, μου είπαν, ο δρόμος, δεν έχει πάει το μυαλό τους ακόμα σε αυτό. Εντάξει, είναι και προεκλογική περίοδος. Να τους το βάλετε
1: το
0: εσείς,
1: με
0: λογοτομή, δεν ξέρω τι θα κάνετε.
1: Το έχουμε θέσει και θα συνεχίζουμε να πιέζουμε για διαπόφαση.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Το καταγράφω και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οι οποίες πρέπει να είναι το συντομότερο δυνατό. Το συντομότερο δυνατό.
1: Και βεβαίως και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα
1: πολύ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
2: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
3: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα
2: όχι, για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
3: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
2: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Τι εννοείται όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
3: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
2: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
3: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
2: Γι' αυτό έτσι το λέω.
3: Άρα δεν μπορώ.
2: Τι σημαίνει μεγάλος πλούτος?
3: Δεν μπορώ
2: για
3: λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
2: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
3: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
2: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα.
3: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
2: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη?
3: Τι εννοείτε όταν λέτε μεσαία τάξη?
2: Και αυτό επίσης θέλω να μου το... Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
3: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
2: Δεν σας λοιπόν ρώτησα όμως αυτό λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
3: Είναι αποτέλεσμα.
2: Αν θα αλλάξετε
3: ακρίβειας
2: τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
3: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα.
0: Αυτά τα καινούργια στελέχη του Τσίπρα είναι και ανενημέρωτα και αδιάβαστα και αγνοούν πράγματα σοβαρά και δεν μπορούν να απαντήσουν και δεν απαντάνε επί της ουσίας στην πολύ απλή ερώτηση: τι θεωρείς πλούτο? Ποιος είναι ο πλούσιος και ποιος είναι ο φτωχός? Δηλαδή ο Γιάννης Ολοβέρδος, ο υφυπουργός εξωτερικών, είπε ποιος είναι ο πλούσιος. Δεν είπε. Ο Ντελιβεράς είναι ένας πλούσιος, ο Ντελιβεράς. Είναι και αυτός που παραγγέλνει. Ο Γκύρης δηλαδή που παραγγέλνει συνέχεια delivery, είναι πλούσιος. Εγώ το έχω πει αυτό, άλλο τώρα που δεν το παραδέχεται. Παραγγέλνει κάθε μέρα delivery. Βέβαια. Οικονομημένο σε βλέπω. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Ο Αποστόλης που γιορτάζει σήμερα έχει το κουτούκι του και το έχουμε κάνει, έχει γίνει τραγούδι και εμείς εδώ το αφιερώνουμε σε όλους και όλες που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Sky 89,4.
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
10: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
9: Τελικά,
10: μείναμε.
9: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει.
10: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
11: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
10: Είναι του τύπου σας.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Sky 89,4.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην αριστερή λωρίδα της ανόδου της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι προς το σημείο του ατυχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού, στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά και στην ακτή Μιαουλή προς την πλατεία Ρολογιού. Ελληματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο στην αγορά των καυσίμων έχει μειωθεί, καθώς πριν από ένα χρόνο το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Συνεδριάζει σε λίγη ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δεύτερου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Θα παρουσιαστούν επίσης οι αγροτικές πληρωμές, οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου, αλλά και τα επόμενα βήματα. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Εξηγεί ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δηλαδή την προστασία των καταθέσεων, αλλά και τη δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν δάνεια στην οικονομία. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Για πιθανή τρομοκρατική επίθεση κατά Ουκρανού ολιγάρχη του Βαντίμερ Μολάγεφ κάνουν λόγο οι γαλλικές αρχές και οι αρχές του Μονακό μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε εχθές στο Πριγκιπάτο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 3 άτομα, ο Ουκρανός ολιγάρχης, η σύζυγός του και ο 13χρονος γιος τους. Σύμφωνα με ουκρανικά και ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε σιδερένια μπουλόνια και σφαιρίδια προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη ζημιά στους στόχους του. Ο ολιγάρχης και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, ο Ερμολάγεφ κατατάσσεται 23ος μεταξύ των 100 πλουσιότερων Ουκρανών. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει εγείρει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Εβίας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή όλων των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Συνολικά 70 αλλοδαπίδια σώθηκαν από δυνάμεις της Frontex στο πλαίσιο 2 επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που έγιναν το πρωί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
15: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Τρομερή ατάκα του εμπριστή της παραβόλας Αγρινίου που έβαζε φωτιές εκεί και είχε συλληφθεί φυσικά και ομολόγησε και άλλες φωτιές που είχε βάλει. Και όταν το ρώτησαν οι πυροβέστες, μα γιατί τα κάνεις αυτά πράγματα, και τι απάντησε, με εκνευρίζουν λέει οι θάμνοι. Τρομερή δικαιολογία κύριε κύριε. Δηλαδή εσύ αν με εκνευρίζεις θα έρθω και πέρα να σας σπάσω όλα. Σου βάλω και μια φωτιά να ξεμπερδεύουμε. Ε, μάλιστα. Μια και μιλάμε για φωτιές, καυτή ημέρα και σήμερα θα είναι, αλλά μας έχουν στο κίτρινο στην Αχαΐα, όχι πορτοκαλί όπως είχαμε προχθές και προπροχθές κλπ. Αλλά και με κίτρινο δεν εφησυχάζουμε, γιατί και χθες κίτρινη ήταν η ηλία, αλλά έπιασε η φωτιά στη Βάρδα το απόγευμα και είχαμε φυσικά και αρκετά μεγάλες εκεί καταστροφές με θερμοκήπια καμένα και όχι μόνο. Ευτυχώς δεν πλησίασε η φωτιά σε σπίτια. Σε 16 μέρες από τώρα το τραγούδι αυτό θα ακουστεί στην Αθήνα, γιατί οι Cure εμφανίζονται στις 15 Ιουλίου.

Και συνεχίζουμε φωτιές, γιατί είχαμε και μια πολύ περίεργη φωτιά σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί της Ζακύνθου. Εκεί λοιπόν έγινε και έκρηξη και αυτό έχει αναστατώσει πάρα πολύ τον κόσμο. Γιατί λένε ότι μπορεί να μην είναι τυχαία η έκρηξη και η φωτιά η οποία ακολούθησε, και φυσικά γίνεται έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία στο νησί της Ζακύνθου. Και να πούμε ότι χθες η περιοχή της Ολενίας στην Αχαΐα ήταν, κατέγραψε μάλλον, τη δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα μετά την Ορεστιάδα του Εύρου. Η Ορεστιάδα είχε χθες 37,7 μέγιστη θερμοκρασία και η Ολενία, τα χωριά της Ολενίας, εκεί η βιομηχανική περιοχή κλπ. Είχαν 37,4. Στην Πάτρα το μεσημέρι έδειξε 36,5. Και στην Οβριά το ίδιο. Γιατί η Οβριά συνήθως καταγράφει πιο μεγάλες θερμοκρασίες από την Πάτρα, από το κέντρο δηλαδή.

Λέγαμε χθες για την περίπτωση του εφετείου, τα θυμάστε, όπου είχαμε πραγματικά την αθώωση κάποιων εμπόρων ναρκωτικών. Τελικά η αστυνομία κατάφερε να πιάσει τον έναν, γιατί είχαμε την αθώωση το 23 όταν είχε γίνει η σύλληψή του μετά από ένα χρόνο. Τους αφήσαν ελεύθερους. Τελικά έγινε το εφετείο κατόπιν παρέμβαση των αστυνομικών στον Άγιο Πάγο. Φάουλ των πατρινών δικαστών, μέγα φάουλ. Άφησαν ελεύθερους εμπόρους ναρκωτικών. Τελικά το τριμελές εφετείο στην Πάτρα τους καταδίκασε εκ νέου σε 15 χρόνια κλπ. Και πιάσανε χθες οι αστυνομικοί τον Αλβανό που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος αυτού.

0: Έχουμε ευχάριστα νέα για το κολυμβητήριο της Αγιάς. Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Μπονάνο, Σεπτέμβρη θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης για να προχωρήσει το έργο. Άρα λοιπόν έχουμε αντένα, υπογραφή σύμβασης για, για το κολυμβητήριο της Αγιάς και γενικότερα το χώρο, αλλά έχουμε και κάτι ακόμα, κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε και το θέμα του Λαδόπουλου, το οποίο μαθαίνω προχωρά καλά. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά πολύ σύντομα, γιατί και στο Λαδόπουλο έχει γίνει πολλή δουλειά για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, αλλά και για το θέμα του κολυμβητηρίου της Αγιάς. Εκεί στο κολυμβητήριο θα υπάρξει πραγματικά μια αλλαγή, θα αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Και μπράβο στον Χαράλαμπο Μπονάνο, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, που έχει δώσει πραγματικά, έχει αφιερώσει πολλές ώρες, και το ξέρω καλά αυτό, από τον προσωπικό του χρόνο, για να παλεύει για το έργο αυτό. Τον έχω στη γραμμή, τον έχω, ναι. Καλημέρα κύριε Μπονάνε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή. Να πω ότι τώρα στην εισαγωγή σας πειράξατε λίγο τις χορδές μου, δηλαδή τις ευαίσθητες του τοπικισμού. Έχω πει ότι όταν ασχολείσαι με τα δημόσια πράγματα, πρέπει, το είπε ωραία ο Αντρέας ο Λοβέρδος, τουλάχιστον το σπίτι που κοιμάσαι να είναι στην περιφέρεια που πολιτεύεσαι ή στο Δήμο, ναι, που πολιτεύεσαι. Διότι γνωρίζεις την ιστορικότητα, γνωρίζεις τις ανάγκες, γνωρίζεις τους ανθρώπους, καταλαβαίνεις δηλαδή γιατί μιλάνε. Άρα όταν μιλάμε για το κολυμβητήριο, ένας κάτοικος πατρών και ένας άνθρωπος ο οποίος δηλαδή χρόνια
0: αγαπά τον τόπο αυτόν και παλεύει γι' αυτό.
1: Αγαπά τον τόπο, ναι, ακριβώς, και έχει γεννηθεί εδώ πέρα. Δεν ήρθε περπατώντας, όπως συνηθίζω να λέω, από τα σύνορα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ξέρει, γνωρίζει ότι εκεί σε εκείνο το σημείο ήταν η παλιά δόξα του ναυταθλητισμού. Εκεί έχουμε πανηγυρίσει, εκεί έχουμε στεναχωρηθεί, εκεί έχουμε δει τα παιδιά μας να κολυμπάνε στην πισίνα. Και άρα, βλέποντας στο χώρο ένα σκουπιδότοπο και μια χαβούζα για χρόνια, πραγματικά οποιοδήποτε ασχολείται με τα δημόσια πράγματα έχει ευαισθητοποιηθεί για να αλλάξει τη φορά των πραγμάτων, τη φορά της κατάστασης όπως είχε παγιωθεί για αρκετά χρόνια. Αυτό κάναμε λοιπόν το 19-20, επειδή τη σκέψη είχαμε με τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι την είχαν φυτέψει εγώ, ότι πρέπει αυτό να το αλλάξουμε τον τόπο αυτόν, και πράγματι ευαισθητοποιήθηκε ο Περιφερειάρχης. Κάναμε αρκετά ταξίδια, συναντήσεις με τους τότε υπουργούς αθλητισμού. Λέω μια ιστορικότητα για τα πράγματα στην πολιτεία μας.
0: Δεν γίνονται πατώντας
1: ένα κουμπάκι. Ακριβώς. Δεν γίνονται πατώντας ένα κουμπάκι. Λοιπόν, τότε κάναμε την αρχική σκέψη ότι πρέπει πραγματικά. Ήταν τότε και ο πρόεδρος, μου αρέσει να τα λέω όλα, ο Νίκος ο Παπαδημάτος, ο οποίος και αυτός ευαισθητοποιήθηκε. Και είπαμε να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, να αλλάξει αυτή η χαβούζα, να το φτιάξουμε ξανά το κολυμβητήριο, για να είναι μια προσφορά στην νεολαία μας. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς το σκεφτήκαμε, μιλάμε για το, τώρα σας πάω λίγο πίσω, στο 2020, μέχρι να πραγματοποιηθεί, πρώτα απ' όλα κατεβάσαμε υπουργούς αθλητισμού. Θα θυμόσαστε τις φωτογραφίες με τον κύριο Αβγενάκη τότε, εκείνη την εποχή. Πήραμε υποσχέσεις από διάφορους υπουργούς. Είχαμε την ατυχία να αλλάξουν τρεις υπουργοί αθλητισμού στο διάστημα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά κάναμε ένα αγώνα για να μπορέσουμε να πείσουμε για την αναγκαιότητα, ακριβώς την αναγκαιότητα και τη χρηματοδότηση, γιατί ψάχναμε χρηματοδότηση. Είχαμε συμφωνήσει, είχαμε υπογράψει το 20 και ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Αθλητισμού. Τέλος πάντων, αλλάξαν, όπως σας είπα, τρεις υπουργοί. Φτάσαμε στο 22, εμείς προχωρήσαμε τις μελέτες, οι δικές μας τεχνικές υπηρεσίες. Έγινε το 22 η έγκριση των μελετών. Το 23 λοιπόν, βλέποντας ότι περνάει ο χρόνος και δεν έχουμε αποφάσεις χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αθλητισμού, παίρνει τη γενναία απόφαση ο Νεκτάριος και το εντάσσει στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 9,9 εκατομμύρια ευρώ. Το 23 αυτό. Το 25 λοιπόν βγαίνει η δημοπράτηση του έργου και εκεί έχουμε παράλληλα, μέχρι να βγει η δημοπράτηση του έργου, μισό λεπτό, υπάρχουν αδειοδοτήσεις. Να σκεφτείτε, το κολυμβητήριο εκεί, μόνο αυτό θα σας πω, ήταν αυθαίρετο. Πρέπει να κάνουμε δηλαδή τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου, διάφορες αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Και το 25 επιτέλους βγαίνουμε στη δημοπράτηση του έργου. Και ό,τι έχουμε πει, και μάλιστα πολλές φορές εγώ εκτέθηκα και δημόσια και λέω, ναι, το 25 το ξεκινάμε. Και ό,τι έχουμε πει λοιπόν ότι με τη δημοπράτηση του έργου ξεκινάει το έργο και θα δούμε εργολάβο, αρχίζουν οι 6 προσφορές που είχαμε, αρχίζουν να σκοτώνονται οι ανάδοχοι στα δικαστήρια με προσφυγές ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο 26, ξεμπερδεύσαμε από τις δικαστικές αποφάσεις, από τις ανεξάρτητες αρχές κτλ. Και φτάσαμε στο 26 τώρα και είμαστε στην τελική ευθεία, και τη λέω τελική ευθεία γιατί τι απομένει. Ήδη το περάσαμε χτες, ήταν μια καλή μέρα από την Περιφερειακή Επιτροπή που είμαι πρόεδρος, το περάσαμε ομόφωνα θα έλεγα από όλες τις παρατάξεις, την τελική τη σύμβαση δηλαδή, η οποία θα αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο για τυπικούς λόγους, μέχρι, όπως λέει ο νόμος δηλαδή, τυπικούς εννοώ ότι δεν περιμένουμε εκπλήξεις από το ελεκτικό συνέδριο. Και μετά την απόφαση του γύρω στις 10 Αυγούστου περίπου που την περιμένουμε, θα είμαστε έτοιμοι από Σεπτέμβρη να υπογράψουμε σύμβαση με τον ανάδοχο, και αυτό σημαίνει ότι επιτέλους η σκέψη μας, το θυμικό μας θα εκφραστεί με έργο που θα αλλάξει κυριολεκτικά την περιοχή εκεί. Γιατί το λέω θα αλλάξει, γιατί δεν είναι μόνο οι δυο πισίνες που θα φτιάξουν, μια αγωνιστική και το προπονητήριο, αλλά η πισίνα προπονητήριο, αλλά θα είναι και μια παρέμβαση φιλική προς τους νέους μας και προς τα παιδιά, δηλαδή μια παιδική χαρά, ένα skate park. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας πραγματικά πηγαίνουν σε διάφορες πλατείες και σε διάφορους χώρους επικίνδυνους για να κάνουν αυτό το άθλημα, το skate. Άρα εκεί θα υπάρχει ένα συγκεκριμένος χώρος για skate park. Θα υπάρξουν γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Μια συνολική παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να γεμίσει από ζωή και να πάψει να είναι αυτή η ντροπή της στην είσοδο της πόλης που μας πονάει όλους. Τουλάχιστον τους γηγενείς.
0: Ναι, και δεν μου λέτε κάτι, κύριε Μπονάνε. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι και εσείς τα παιδιά σας εκεί πήγαν για γυμναστή, για κολύμβηση. Ήταν το φουσκωτό, το παλιό, το φουσκωτό που λέγαμε, την κουκούλα δηλαδή, το κολυμπητήριο.
1: Η οποία,
0: αλλά θέλω να πω το εξής. Μετά το Σεπτέμβρη, πότε θα το δει ο πατρινός αυτό έτοιμο, πιστεύετε, έτσι, με βάση τη δική σας εμπειρία και τις εκτιμήσεις που ίσως έχετε πάρει από τον εργολάβο? Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό.
1: Κοιτάξτε, εάν ξεκινήσουν οι εργασίες, όπως σας λέω με το χρονοδιάγραμμα αυτό που βλέπω να πηγαίνει, και δεν έχουμε τίποτα άλλα ζητήματα περίεργα, ξέρω εδώ γίνονται πόλεμοι, ιστορίες, ενεργειακές κρίσεις. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε ζητήματα περίεργα, εννοώ δηλαδή να μας φέρνει προς κόμματα ο ανάδοχος για υλικά και τέτοια, μπορεί μέσα σε 2 χρόνια να είναι μια πραγματικότητα.
0: Μέσα σε 2 χρόνια, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί μπορεί που βλέπετε, από ό,τι ξέρω, και
1: να το... ναι.
0: Προβλέπεται και η διαμόρφωση των γύρω χώρων, έτσι, δηλαδή δεν θα είναι απλά ένα,
1: ναι,
0: ένα κτίριο.
1: Αυτό που σας είπα, ναι. Αυτό που σας είπα, παρεμβάζει στον
0: περιβάλλοντα χώρο. Άρα θα αλλάξει όψη όλη η περιοχή εκεί.
1: Όλη η περιοχή, και θα συνδεθεί και με το πάρκο εκείνο το οποίο ο Δήμος έχει υλοποιήσει με λεφτά πάλι από ΕΣΠΑ, από την κονδύλια τα οποία εμείς τα είχαμε υπογράψει για να μπορέσουν να έρθουν στην πόλη μας. Άρα μιλάμε για μια ενοποιημένη παρέμβαση αλλαγής του χώρου, να είναι ένας χώρος επισκέψιμος, χαράς, ψυχαγωγίας, και κυρίως να επανέλθει η δόξα του ναυταθλητισμού στο μέρος από το οποίο ξεκίνησε.
0: Μάλιστα. Εκεί με Λαδόπουλο έχουμε κάτι, είπα για Λαδόπουλο, έχουμε κάτι νεότερο, κύριε Μπονάνε?
1: Νομίζω στο φθινόπωρο ή μέχρι τέλος του χρόνου, και εκεί θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
0: Άρα λοιπόν πάμε και εκεί καλά.
1: Και εκεί πάμε και εκεί καλά, βεβαίως. Και εκεί πάμε καλά.
0: Ωραία, χαίρομαι.
1: Από λοιπόν, Σεπτέμβρη και μετά στα μεγάλα έργα τα οποία τα έχουμε στοχεύσει, και τα οποία, αν εξαιρέσετε την παραλιακή που ήδη το βλέπουν και υλοποιείται το έργο, και τα υπόλοιπα έργα λοιπόν, θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
0: Θέλω να πω ότι η δουλειά πραγματικά απέδωσε, και η δική σας προσωπική, γιατί ξέρω ότι ήσασταν πάνω κατά πάνω και το χειμώνα. Να πω ότι φέτος το χειμώνα είχαμε, τουλάχιστον εγώ που κάνω ρεπορτάζ εκεί είμαι έξω, δεν είχαμε καταρχάς πλημμύρες, δεν είχαμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα, άγρια φαινόμενα. Δηλαδή κάνατε σωστές προβλέψεις και παρεμβάσεις, και τα καταφέραμε μια χαρά, κύριε Μπονάνε, και στους τρεις νομούς. Αν ξέρεις τώρα το φαινόμενο στα χωριά της Ηλίας, στα ορεινά, που εκεί δεν ήταν θέμα πρόβλεψης, πήγε πολύ καλά η ιστορία, έτσι.
1: Κοιτάξτε, γίνεται μια συνολική δουλειά από την Περιφερειακή Αρχή, από όλους τους συναδέλφους, αντιπεριφερειάρχες με την καθοδήγηση του Νεκτάριου. Και νομίζω ότι αυτή η δουλειά όχι μόνο εποπτεύεται, αλλά συνεχώς γίνονται επιθεωρήσεις στα έργα, οχλεί στην τεχνική υπηρεσία παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν, συνεργασίες με τους εργολάβους οι οποίοι μας βοηθάνε, ώστε να υπάρχει και η πρόληψη, αλλά και άμεσες παρεμβάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Φλαμ, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Σήμερα λέει θα είναι τελευταία μέρα, γιατί από αύριο Τέμου και ΣΕΝ και άλλες εκεί εταιρείες, οι κινέζικες, θα είναι πιο ακριβές, μια και θα μπει ένα ενιαίο τέλος 3 ευρώ που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάνουν στον καταναλωτή οι αγορές από τις πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Το νέο τέλος λοιπόν των 3 ευρώ στα online δέματα χαμηλής αξίας φέρνει μια παγίδα που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Ακόμη και μια παλαιότερη παραγγελία μπορεί να χρεωθεί αν περάσει τελωνίο μετά την 1η Ιουλίου. Δηλαδή όσοι έχετε παραγγείλει Τέμου για παράδειγμα προχθές ή πριν 3 μέρες και δεν έχει περάσει ακόμα τελωνίο το δέμα σας, θα έχουμε 3 ευρώ παραπάνω. Ήδη οι πλατφόρμες των Κινέζων έχουν ενεργοποιήσει την χρέωση των 3 ευρώ ανά είδος στο checkout. Όμως δεν ισχύει πάντα αυτό, διότι προσέξτε, μπορεί τότε που το πήρατε να μην έχει γίνει, να μην φαίνεται στο checkout το 3 ευρώ, αλλά να φανεί ότι το παραλάβετε. Το 3 ευρώ δεν παρουσιάζεται ως φόρο στον καταναλωτή, αλλά ως τελωνιακός δασμός που βαρύνει την πλατφόρμα, και οι online καταναλωτές, όπως λέει η Κομισιόν, δεν είναι νομικά υπεύθυνοι για την πληρωμή του δασμού στις πιο πολλές περιπτώσεις. Άρα να πούμε επίσης ότι το τέλος δεν λειτουργεί αναδέμα. Δηλαδή για παράδειγμα, αν πάρετε το Τέμου μια ομπρέλα, ένα φορτιστή κινητού και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, που θέλετε, δεν πάει στο δέμα το 3 ευρώ. Ένα μπουρλουζάκι, μια ομπρέλα και ένα ζευγάρι παπούτσια και ένα κινητό είναι 4 ήδη. Άρα πάει 3 επί 4, δηλαδή 12. Προσέξτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Δεν πάει ένα δέμα, αλλά ένα αντικείμενο. Αν πάρετε λοιπόν 5 αντικείμενα, θα προσθέσετε στο λογαριασμό σας 15 ευρώ. Απλά πραγματάκια. Αντικείμενα, όχι. Διαβάζω τον νόμο τώρα, αντικείμενα είναι. Δεν είναι κατηγορία, είναι αναντικείμενο. Λέει ο νόμος εδώ. Η απόφαση της Κομισιόν, τη διαβάζω τώρα. Λέει, ένα μπλουζάκι, μια ομπρέλα και ένα ζευγάρι παπούτσια, που το ζευγάρι παπούτσια και μπλουζάκι είναι ρούχα, θεωρούνται 3 αντικείμενα. Το 3 ευρώ λοιπόν πηγαίνει ανά αντικείμενο και όχι ανά πακέτο. Το αν πάρεις 3 μπλουζάκι δεν το ξέρω αυτό. Εδώ λέει ένα αντικείμενο. Δεν ξεχωρίζει αν είναι μπλουζάκια ή παπούτσια. Λέει ότι αν πάρεις 3 αντικείμενα θα πληρώσεις 3 ευρώ το καθένα. Άρα αν πάρεις 3 μπλουζάκια με βάση αυτό που λέει εδώ, δεν λέει κάτι διαφορετικό. Δεν το ξεχωρίζει ο νόμος εδώ που διαβάζει τις Κομισιόν. Δεν λέει δηλαδή αν πάρεις 3 μπλουζάκια ότι είναι ίδιο αντικείμενο. Το θεωρεί το κάθε μπλουζάκι διαφορετικό αντικείμενο. Έτσι λέει εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν το ξέρω σε ψηλά γράμματα. Αλλά εδώ λέει ότι ανά αντικείμενο. Όσα αντικείμενα παραγγείλεις, 3 ευρώ σε κάθε αντικείμενο. Αυτό λέει η απόφαση της Κομισιόν. Όταν κάνεις λοιπόν το check out, θα σου λέει συν 3 ευρώ για το κάθε αντικείμενο.

0: Να πούμε ότι η Κομισιόν λέει ότι το 2025 για παράδειγμα μπήκαν στην ευρωπαϊκή αγορά 6 δισεκατομμύρια είδη χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες χωρίς δασμούς, ενώ καθημερινά γίνονταν τελωνιακές εκαθαρίσεις για πάνω από 16 εκατομμύρια πακέτα. Τα θέματα αυτά αντιστοιχούσαν περίπου στο 97% των εισαγωγών σε όγκο, αλλά μόλις στο 2% της αξίας. Άρα λοιπόν, επιβαρύνονταν τα τελωνία της Ευρώπης για πολύ χαμηλή οικονομική απόδοση. Γιατί όταν ας πούμε το τελωνίο έχει 98% από τα άλλα και μόνο 2% από τα Κινέζικα, αλλά σε τεράστιο αριθμό Κινέζικων λόγω χαμηλής αξίας, αυτό λοιπόν επιβαρύνει πολύ, πάρα πολύ το τελωνίο. Είναι λογικό αυτό. Επίσης, σύμφωνα με την Κομισιόν, το 60% των online αγορασμένων προϊόντων, όπως καλλιντικά, ηλεκτρονικά, παιχνίδια και συμπληρώματα διατροφής, δεν πληρούσαν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ήταν ό,τι να είναι παίρνανε. Και παίρνουν ακόμα δηλαδή. Γιατί αυτά διαφημίζονται. Π.χ. ας πούμε, παίρνανε κάποιο καλλιντικό, το οποίο το βάζανε πάνω στις γυναίκες και λέγανε «Α, το πήρα το τέμου, τρομερό». Αλλά αυτό δεν είχε όμως τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στάνταρ της Κίνας. Που εγώ τουλάχιστον προσωπικά, για να βάλω στο κορμί μου επάνω, δεν εμπιστεύομαι τα στάνταρ της Κίνας. Εγώ. Τώρα δεν ξέρω άλλοι. Έτσι λοιπόν τώρα, από Νοέμβριο του 26, οι κωδικοί της ποιότητας για κάθε προϊόν γίνονται υποχρεωτικοί. Δηλαδή, τι εννοούμε, δεν θα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Νοέμβριο αυτό όμως, κάποιο προϊόν το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα στάνταρς που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνεις π.χ. ένα καλλιντικό, ένα ξέρω εγώ, καλλιντικό από την Κίνα, το τέμου, και είναι καλλιντικό για τον ήλιο, για ηλιοθεραπεία. Λοιπόν, εάν αυτό δεν έχει τα στοιχεία και την ποιότητα, ποιοτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν μπαίνει μέσα. Δεν το παραγγέλνεις, τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πουλάει ο άλλος κινέζικο αντιλιακό, να το παίρνεις εσύ με 5 ευρώ, να έχει το ευρωπαϊκό 15, λέγω τώρα μια τιμή, και το 5 ευρώ το κινέζικο να είναι μούφα, να είναι αλλιφούλα. Που εσύ βέβαια παραπλανήθηκες από τη διαφήμιση και είπες «Α, αντιλιακό θα είναι, τι ωραίο», και το βάζεις πάνω σου και βγαίνεις καμένος στον ήλιο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Άνω τελεία, διαφημιστικά μηνύματα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούμε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.

0: λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με την ακρίβεια και τις αυξήσεις. Είναι ο μεγάλος, μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Χθες λοιπόν είχαμε τη σύσκεψη αυτή, τη διευρυμένη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με Μητσοτάκη, με Θεοδωρικάκο. Ανακοινώθηκε ότι το θεσμοθετημένο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους λύγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, αλλά ανταυτού η κυβέρνηση προχωρά, λέει, σε πάγωμα τιμών για το καλοκαίρι και προετοιμάζει μια εθνική κοινωνική συμφωνία για μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά υπάρχει μια δέσμευση από το Μητσοτάκη για μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά, λέει, στο 5,9% σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Πώς θα το κάνει δεν ξέρω, γιατί μέχρι τώρα ό,τι και αν έχει κάνει έχει αποτύχει στην πράξη, γιατί οι τιμές συνεχίζουν και αυξάνονται. Στα λαχανικά π.χ. είχαμε μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά μέσο όρο στο 8%. Είναι τρομερό. Θα πάω στον πλέον ειδικό στο είδος αυτό, στον Νίκο τον Καρακίτσο. Καλημέρα, κύριε Καρακίτσο, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο.
0: Θα τα καταφέρει, πιστεύετε, η κυβέρνηση τώρα, ή θα έχουμε πάλι εμπόδια? Δεν ξέρω, οι δικαιολογίες περί ανατιμήσεων στα καύσιμα λόγω πολέμου και το ένα φέρνει τ' άλλο και τα γνωστά που ακούμε κάθε φορά.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια δικαιολογία, μάλλον πραγματική δικαιολογία, δηλαδή ότι ανέβηκα τα καύσιμα είναι ένα γεγονός. Όταν λέμε θέλει να κάνει χωράφι, να σπείρει, να κουβαλήσει, να μετακινήσει, να μεταφέρει, σίγουρα το κόστος του πετρελαίου έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι ένας λόγος να υπάρχει μια μικρή αναθύμηση. Όμως η αναθύμηση αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει έπρεπε να είναι ανάλογη με το κόστος της αναθυμίσεως του πετρελαίου. Ένα. Δεύτερον, όντως υπάρχουν τα εργατικά χέρια τα οποία έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχουν εργάτες γης και σας λέω ότι εμείς αναγκαστήκαμε να φέρουμε εργάτες από το εξωτερικό. Δεν πηγαίνουν στο εργοστάσιο, στο τεροκομείο, στο χωριό που είναι 35 χιλιόμετρα από την Πάτρα, με δικό μας λεωφορείο. Και πάλι παρόλα αυτά δεν πηγαίνουν, διότι πρέπει να πάνε πρωί να πιάσουν δουλειά, διότι το τεροκομείο δεν ξέρει, μπορεί να ξεκινήσει το μεσημέρι. Είναι πρωί ξυλογή γάλακτος και πρωί πρέπει να ξεκινήσει να γίνει η πήξη του γάλακτος και παστερίωση κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένας λόγος τέτοιος. Από την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες, κυρίως και οι εταιρείες του εξωτερικού, εκμεταλλεύονται την Ελλάδα σε βαθμό κακουργήματος. Η ελευθερία των τιμών και η ανεξέλεκτη, ας πούμε, αύξηση των τιμών από πλευρά τους είναι μια πληγή που δεν είναι σημερινή, είναι πολύ παλιά. Τον καιρό που ήμασταν κι εμείς, και τότε θυμάμαι, για να μπορέσουμε να τους αναγκάσουμε να μειώσουν τις τιμές που μας χρέωναν, φέρναμε παράλληλες εισαγωγές. Πρέπει λοιπόν εκεί να μπει ένα μαχαίρι πολύ δυνατό. Δεν είναι δυνατόν να κουβαλάμε τα απορριπαντικά εδώ των κυρίων αυτών, και τώρα τον τελευταίο καιρό τα παράγουν και στην Ελλάδα μερικές εταιρείες σε διάφορα εργοστάσια. Εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλο περιθώριο και μπορεί να γίνει μείωση των τιμών στα καλλυντικά, στα χαρτικά, σε όλα αυτά τα προϊόντα, που είναι, ξέρεις, το περισσότερο κόστος στην οικογένεια είναι και αυτά τα δευτερεύοντα προϊόντα, τα οποία έχουν γίνει πρωτεύοντα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πάρει απορριπαντικό, δεν μπορεί να μην πάρει χαρτιά υγείας, δεν μπορεί να μην πάρει καλλυντικό, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, δεν θα κάνει μπάνιο, δεν θα πλύγνει, δεν θα σκουπίσει, δεν θα βάλει χαρτοπετσέτα στο τραπέζι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν περιθώριο να μειωθούν οι τιμές. Και είναι ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που μπορούν να μειωθούν οι τιμές. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Μιλάνε όλοι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί κλπ. Και δεν ξέρω ποιον μπακάλι έχουν εκεί που να τους πει λεβέντες, έτσι δουλεύει η αγορά. Έχουν. Ξέρεις κάτι, Κώστα μου. Ο καθένας είπα πάθει ζευγάς, λέει. Τους το έχω πει πολλές φορές. Ποιον έχετε, ρε παιδί μου, που σας συμβουλεύει για να μειωθούν οι τιμές? Έχετε κάποιον που έχει κάνει αγοραστή σε μια πολυεθνική εταιρεία σούπερ μάρκετ? Να σου πει πώς αγοράζει,
0: τα ξέρει,
1: τι κάνει,
0: καλά,
1: τι εκτόσεις παίρνει, πώς τις παίρνει, πώς τις παίρνει τις εκτόσεις, τις παίρνει πάνω στο τιμολόγιο, εκτός τιμολογίου, πιστωτικά, γάμο, το σπίτι του, πώς. Ποιον πήρανε? Φωνάζω λοιπόν και μια και με πήρες να πάρουν, να βρουν έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος έχει χρηματίσει. Και υπάρχουν πολλοί. Τελειώνουν τη φοιτεία τους στις εταιρείες και μετά δεν έχουν δουλειά και είναι ελεύθεροι. Δεν χρειάζεται να τον προσλάβει ως δημόσιο υπάλληλο, ως εξωτερικό συνεργάτη για ένα διάστημα. Να μάθει τι γίνεται, πώς λειτουργεί η αγορά και να τους βάλει χέρι. Και στις πολυεθνικές και στους κυρίους. Και να πω και κάτι άλλο, Κωνσταντίνε μου. Όταν εγώ ήταν ήμουν πρόεδρος στα σούπερ μάρκετ, φώναζα μην κάνετε μεγάλα σούπερ μάρκετ στις περιοχές, μην κάνετε το εμπόριο μονοπόλιο. Μονοπόλιο έχει γίνει, το ξέρεις. Το έχεις καταλάβει. Πόσες εταιρείες είναι.
0: Πώς το καταλάβει.
1: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και αμάν αμάν. Γιατί. Γιατί.
0: Μέχρι.
1: Μία εταιρεία που ξέρω έχει 45% της ελληνικής αγοράς. Χαίρετε. Αναγκαστικά λοιπόν εκβιάζεται ο οποιοσδήποτε παραγωγός να κάνει οτιδήποτε τιμές και με όποιο τρόπο θέλει ο αγοραστής, ο πελάτης. Εκεί λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη δουλειά, θέλει γνώση για το θέμα πώς λειτουργεί η αγορά και για να την πάρει αυτή τη γνώση πρέπει να πάρει έναν άνθρωπο που είχε χρηματίσει την Καρφούρα, ας πούμε, επί 20 χρόνια. Έκλεισε η Καρφούρ και έχει μείνει χωρίς δουλειά. Πάρε αυτόν τον άνθρωπο και πες, για πες μου, ρε παιδί μου, πώς λειτουργούσατε, πώς την παίρνανε την έκπτωση, πού πήγαινε, πού ήταν η πρώτη τιμή και πού έφτανε η τελευταία. Λοιπόν, για να έχει μια γνώση να μπορεί να ζητήσει, ας πούμε, από αυτές τις κατηγορίες να μειωθεί η τιμή στο πλαίσιο. Βέβαια, πρόσεξε, να πω και κάτι άλλο. Τα γενικά έξοδα των εταιριών αυτή τη στιγμή με ενίκια, με εργατικά κλπ. Κλπ. Κλπ. Εγγίζει το 26, το 27 έως και 28%. Εντάξει. Μέχρι εκεί λοιπόν. Και πόσο θες να κερδίσεις ακόμα, τόσο τα έξοδά σου. Θες και ένα 3% ακόμα. Που είναι πολύ. Όταν κάνεις, ας πούμε, 2 δισεκατομμύρια τζίρο, το 3% είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε, Κώστα. Είναι πολύ. Όταν κάνεις 2 δισεκατομμύρια τζίρο και ένα, το 3% είναι λεφτά. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, πρέπει να βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι να συμβουλέσουν τον Υπουργό πώς γίνεται η δουλειά για να μπορέσει να γίνει δουλειά.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι. Συνεχώς τα τελευταία χρόνια βλέπω ανακοινώσεις του Θεοδωρικάκου. Θα κάνω εκείνο, καλάθι νοικοκυριού, θα κάνω έκπτωση, θα κάνω πλαφόν, θα κάνω. Και τελικά δεν του βγαίνει τίποτα.
1: Η προσπάθειά του και η θέλησή του, ναι, να τη βαθμολογήσουμε και να πούμε μπράβο, ναι, κάνει, προσπαθείς. Ξέρεις όμως τι ακριβώς κάνεις, πώς θα το κάνεις και πού το κάνεις και από ποιον θα μειώσεις και σε ποιους κωδικούς. Ποιους. Μπορείς να ελέγξεις, ας πούμε, το προϊόν που αγόρασε, είπε σε μια τιμή για τα μαναβικά. Μάλιστα. Πόσο το αγόρασε το προϊόν, τι ποσοστό έχει βάλει επάνω, ποια είναι τα έξοδά του και γιατί πρέπει να βάλει 40% και όχι
0: 30%. Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν. Εγώ τώρα
0: θα ήθελα να ακούσω κάτι καταναλωτής από εσάς.
1: Πρέπει να βρει άνθρωπο.
0: Ελπίδα, μια στιγμή. Θα υπάρξει ελπίδα από Σεπτέμβριο, δηλαδή. Θα το πετύχει η κυβέρνηση αυτό το
1: πιστεύω,
0: μήνυμα.
1: Πιστεύω έστω ότι μια συμφωνία κυρίων μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πόσο θα είναι, αλλά μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Όλοι αυτοί που μιλάμε, αυτά που είπα εγώ, τα ξέρουν πολύ καλά. Διότι έχουν τους ανθρώπους τους, ξέρουν, ας πούμε, ποιο προϊόν μπορεί να μειωθεί, ξέρουν ποια προϊόντα τους έχουν υπερβολικό κέρδος που τους χρεώνουν και που αγοράζουν. Και μπορούν να ζητήσουν και από τις εταιρείες που αγοράζουν. Δηλαδή θα μπορούσαν να μειωθούν οι τιμές χωρίς να πληγωθεί το σούπερ μάρκετ. Ποιο πώς. Ναι. Πιέζοντας αυτούς που τους προσφέρουν τα προϊόντα, να πει επειδή έχουμε μια δέσμευση με το Υπουργείο, αυτόν τον καιρό σε αυτά, σε αυτά, σε αυτά, σε αυτά και σε αυτά τα προϊόντα που έχετε υπερκέρδη, θα μειώσετε τιμές.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και αυτοί το ξέρουν πού μπορούν να ζητήσουν να μειωθούν οι τιμές. Σε ποιες εταιρείες, σε ποια προϊόντα έχουν υπερκέρδη. Δεν μιλάμε για μικρό, μιλάμε τώρα για καλλιτικά.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνω.
1: Του εσωτερικού που γίνεται ένα όργιο εκεί πέρα, εντάξει. Μπορεί εκεί λοιπόν να ζητήσει να μειωθεί η τιμή χωρίς να πληγώσει ούτε το δικό του κέρδος, αλλά ούτε και τον καταναλωτή. Και από την άλλη μεριά, θα πω και κάτι άλλο, Κώστα μου.
0: Ναι, αμέ.
1: Ο καταναλωτής έχει άλλη μια ευκαιρία. Να σταματήσει και να τιμωρήσει τις πολυεθνικές και τα επώνυμα.
0: Αυτό πώς γίνεται στην Ελλάδα, δεν μπορεί να γίνει, κύριε
1: Καραγκιτσο. Να πάρει τα private label, να τη βάλει στη γωνία, ναι, να αναγκαστεί η εταιρεία να
0: αυτό,
1: κάνει μείωση τιμών.
0: Βλέπω ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, δεν το καταφέρνουμε σε αυτό. Δεν είμαστε καλοί σε αυτό.
1: Μπράβο, δεν είμαστε καλοί, μπράβο. Γιατί είσαι και εσύ καταναλωτής. Πας λοιπόν
0: στο.
1: Έχουμε ωραίο λάδι, εξαιρετικό χύμα. Δεν είναι οχήμα, λέμε για τοπικά λάδια, έτσι. Και τώρα μάλιστα γίνεται επόπτω το λάδι το δικό μας της Ακαδίας, γιατί είναι το εξαιρετικότερο της Ελλάδος. Το λάδι λοιπόν το δικό μας που έχει πολύ χαμηλή τιμή, νομίζω 8 ευρώ που λέτε το, και έχει, δεν θα πω επώνυμες εταιρείες, 11 και 12 και 10,5. Για ποιο λόγο αγοράζετε το επώνυμο? Δεν σου λέω να πάρει, να πάρει γνωστό λάδι Τσαχαΐας σε τιμή special. Γιατί παίρνει το επώνυμο? Θέλει λοιπόν, μην πω τίποτα, και ο καταναλωτής. Πόση εκπαίδευση να του κάνουμε? Αυτό που λέμε σήμερα το λέγαμε από τον καιρό που γνωριζόμασταν, έτσι δεν λέγαμε?
0: Βέβαια.
1: Λέγαμε, μου, λέγαμε τα αρχαϊκά χέρι, προϊόντα, και καλά στο επώνυμο. Του δίνει και άλλη δύναμη, και άλλη δύναμη, και άλλη δύναμη. Διότι τι κάνει αυτός? Έχει τα κέρδη του και διαφημίζει το λάδι. Δες, κάτσε μια μέρα στην τηλεόραση να δεις πόσα λάδια διαφημίζονται. Γιατί το διαφημίζει το λάδι, δεν κατάλαβα. Γιατί αγοράζεις το διαφημιζόμενο λάδι, δεν κατάλαβα. Γιατί του δίνεις τα λεφτά σου? Άρα λοιπόν έχει ευθύνη ο καταναλωτής σε κάποια πράγματα. Τιμώρησε επιτέλους αυτή την εταιρεία που σε τιμωρεί εσένα με τις τιμές του.
0: Ναι, αλλά δεν το κάνουμε, κύριε Καραγκή.
1: Συνδυασμός είναι λοιπόν η ιστορία και όχι μόνο.
0: Δεν το κάνουμε. Και ξέρετε, νομίζω ότι στην Ελλάδα γενικότερα δεν έχουμε καλό καταναλωτικό κίνημα. Έχουμε κάποιες εκεί οργανώσεις, αλλά δεν βλέπω καλά.
1: Είχα βάλει μια έκθεση όταν ήμουν στο επιμελητήριο. Έβαλα μια έκθεση μαζί με τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο, που ήταν τότε διευθυντής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τώρα είναι αντιπρίτανης. Ναι. Τι θα προέκυπτε για μας αν όλοι εμείς αγοράζαμε ελληνικά προϊόντα και στηρίζαμε τις επιχειρήσεις μας? Δεν αγοράζουμε πολυεθνικές. Μείωσε τις τιμές να αγοράζουμε για σένα. Λέγανε λοιπόν ότι είναι ακριβά, λέει. Ναι, αλλά είναι δόλωμα αυτό που λες, διότι έρχεται ο πολυεθνικός και σε εκμεταλλεύεται. Διαφημίζοντας τα προϊόντα του, εσύ την πέφτεις στα διαφημιζόμενα και πληρώνεις ακριβά τα προϊόντα. Τότε λοιπόν γράψανε 400 παιδιά, δεν θυμάμαι σπον τον αριθμό, δώσαμε 7 βραβεία 1000 ευρώ στο καθένα παιδί και δώσαμε και 90 υπαίνους με αυτές που είχαν βαθμολογήσει καθηγητές τους. Αυτό το θέμα τώρα μέσω του επιμελητηρίου και μέσω του κυρίου Μπούρα το έχω βάλει πάλι να γίνει μελέτη από το Πανεπιστήμιο. Τι θα προέκυπτε για την Ελλάδα αν όλοι εμείς

0: παραγωγή δύο φορές το χρόνο και να αυξήσεις την παραγωγή σου και μέσα από την αύξηση του τζίρου σου να έχεις κέρδος. Αλλά να μειώσεις το κέρδος σου, διότι θα έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση. Έτσι λοιπόν, αν γίνει και αυτό, που πρέπει και οι Έλληνες να το καταλάβουν κάποια στιγμή και να πούνε όπα, πρέπει να βάλουμε και εμείς χέρι. Πρέπει να σταματήσουμε να στηρίζουμε αυτούς τους πολυεθνικούς επειδή διαφημίζουν το προϊόν τους.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να σου πω.
1: Ξέρετε, εγώ παρακολουθώ το σούπερ μάρκετ. Πλέον κοιτάνε όλοι το πιο φθηνό, δηλαδή ό,τι να είναι. Πραγματικά το έχω παρατηρήσει αυτό. Πρώτα κοιτάνε την τιμή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, πού θα πάμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
0: Εύχομαι να το κάνουν, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά και πολύ ωραία. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν ήμουν εγώ και είχα τον Αστέρα, κάναμε 250 δισεκατομμύρια τζίρο. Είμαστε 80 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα ενωμένοι.
1: Ναι.
0: Και κάναμε προϊόντα, ας πούμε, πρώτα-πρώτα εσφαζόμασταν για την ποιότητα. Δεν κάναμε ό,τι και ό,τι. Είχαμε πολύ καλά ζυμαρικά, είχαμε πολύ καλά χαρτικά, είχαμε πολύ καλά απορριπαντικό. Είχαμε εξαιρετικά προϊόντα. Δεν σημαίνει λοιπόν
1: ότι. Και τα οποία ήταν, παράγονταν εδώ, έτσι, Ελλάδα.
0: Ορίστε.
1: Τα οποία παράγονταν στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Και γινόταν μεγάλο παζάρι. Και πετυχαίναμε τιμές τις οποίες στη συνέχεια προσεφέρονταν στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν χρειάζεται μία. Πώς να το πω. Είπες μία κουβέντα. Να γίνει ένα καταναλωτικό κίνημα. Που να φωνάζει, να μην λαδώνεται ο από τις πολιτικές και να λέει ό,τι του λένε, να λέει αυτό που λέω εγώ, θυμωμένα και με πίστη και με δύναμη, να καταλάβει ο καταναλωτής ότι πρέπει να αλλάξει λογική.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με πολύ αγάπη.
1: Καλημέρα.
0: Με πολύ αγάπη. Και να προσέξει
1: Καλημέρα.
0: Ο κόσμος τι κάνει. Κώστα μου, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ξέρεις, τον πύργο της Βαβέλ τον εχτίζαν οι Έλληνες, γι' αυτό δεν τελείωσε ποτέ. Κράτησε το.
1: Καλημέρα.
0: Έχω γράψει, ένα βιβλιάκι με περίπου 300 παροιμίες. Η πρώτη κουβέντα που λέω ότι όταν ξεκινάω είναι: όταν είμαι νύφη μου φταίει η πεθερά και μόλις γίνω πεθερά ανάθεμα την νύφη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για την πεθερά και την νύφη.
1: Όχι, είναι για την κυβέρνηση
0: τη μία με την άλλη. Είναι για το διευθυντή τον πρώτο με το δεύτερο. Όταν αναλαμβάνει τις δουλειές. Εσύ είσαι εκεί τώρα. Αν είσαι κάποιος άλλος θα πει: τα έκανε καλά ο Φλαμής, εγώ θα τα κάνω καλά. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτό και να γίνουμε πιο σοβαροί. Κι άλλο ένα που λέω είναι ότι λευνία ίδια είναι η ζωή, Κώστα μου. Ένα κεφάλι κοβωγό και δυο μου βγάζει αυτή. Δυστυχώς δεν μπορούσα να το.
1: Καλημέρα, ωραίες παροιμίες. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά το λίγο καλαγίσω, τον πλέον ειδήμονα. Πραγματικά κρατάμε μικρό καλάθι για όλα αυτά. Και δεν κρατάμε μικρό καλάθι επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ο Θοδωρικάκος ή ο Μητσοτάκης. Είναι αυτό το θέμα μας. Είναι θέμα ότι στην πράξη. Πολλά από αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί και ελεγχθεί και υποθεί και εφαρμοστεί στην κοινωνία, βλέπουμε ότι τελικά δεν βγαίνουν, δεν μας βγαίνουν. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν βγαίνουν. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε. Να, εχθές πήγα για παράδειγμα, κύριε Γκύρη, στο νομό Ηλίας. Ακούς, κύριε Γκύρη, πήγα νομό Ηλίας. Φτάνω σε ένα χωράφι με καρπούζια στην Αετοράχη, η οποία είναι πάνω από τη Βάρδα, στο βουνό. Μου λέει ο καρπουζάς, έχω, μου λέει, τα καλύτερα καρπούζια δέστα, μου έδωσε και ένα να φάω σπίτι δώρο, πεσκέση πήρα, όχι, δύο μου έδωσε, συγγνώμη, και λέει ότι φεύγει το καρπούζι από το χωράφι, κύριε Γκύρη, στα 11 λεπτά το κιλό. Άρα ένα καρπούζι 12 κιλά πάει περίπου 1,3 ευρώ. Μεγάλο καρπούζι. Πάω πιο κάτω, βρίσκω έμπορο, βρίσκω χοντρέμπορο, βρίσκω μεταφορέα και πολλούνται τα καρπούζια τελικά στην αγορά της Αθήνας, για παράδειγμα, 65 λεπτά, 70, 60, εξαρτάται την ποιότητα του καρπουζιού. Δηλαδή, φεύγει το καρπούζι με 11 λεπτά από τον νομό Ηλίας και τα αγοράζει ο Αθηναίος 65 λεπτά. 50 στην καλύτερη περίπτωση, αν είναι β' ποιότητα. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε πάνω

300% από αυτό που αγόρασε ο πρώτος έμπορος από τον παραγωγό καρπουζά. 600% πάνω. Βγάλτε συμπέρασμα, βγάλτε άκρη, σας αφήνω. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί μετά τις 11, σκυτάλι στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Γεια και χαρά σας.

0: Sky 89,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Παράλληλα, έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των πιέσεων στο κόστος ζωής. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που τελικά ποτέ δεν μπήκε στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα, ωστόσο, στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 και μετά να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Αντίθετη με την ταχύτερη απόσβεση του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς μια τέτοια επιλογή, όπως υποστηρίζει, θα προκαλούσε σημαντική μείωση των κεφαλαίων, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση που διατυπώθηκε πρόσφατα εγείρει επιπλέον σοβαρά ερωτηματικά ως προς τον τρόπο εφαρμογής της, αλλά και τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Αθώοι κατά πλειοψηφία κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας και οι τρεις κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματίας στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου του 2026. Στο εδόλιο είχε κάτσει η κοπέλα του δράστη, η οποία είχε δεσμό επί 3 χρόνια με το θύμα, μία φίλη τους και ένας 20χρονος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία. Το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία για να διερευνηθεί εάν ο 20χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, έχει τελέσει το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν έχει πολλές αντιρρήσεις και ανησυχίες σχετικά με τον αργό ρυθμό εφαρμογής του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάπαυσης του πυρός στο νότιο Λίβανο, αλλά και την κυκλοφορία στο στενό του Ορμούζ. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγοι οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 28χρονος τουρκικής καταγωγής, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της δολοφονίας 25χρονου ομοεθνούς του στις 13 Ιουνίου στα Εξάρχεια. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας και παραβίαση του νόμου περί αλλοδαπών.
2: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ.
4: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
3: Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
1: Με γκολ του Μαρτινέλη στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, η Βραζιλία επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1 και πήρε την πρόκριση για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Παραγουάη απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση Ολλανδίας-Μαρόκου, με το Μαρόκο να επικρατεί 3-2. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα. Το πρόγραμμα των νοκάουτ αναμετρήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζεται απόψε με 3 αναμετρήσεις. Στις 8 αναμετρώνται ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης Μεξικό-Εκουαδόρ. Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστον Έντερ μέχρι το 2030 ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
5: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
6: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση, και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Sky 89,4.
1: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Μάστερ.
1: Τελικά, όσο και αν ήθελαν να αποφύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, οι κυβερνώντες δεν κατάφεραν να μην έρθουν αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Αν και απροκάλυπτα, όπως είπαμε χθες, η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Συσκέψεις επί συσκέψεων, μαγικά δεν υπάρχουν, δύσκολο το θέμα, σχεδόν άλυτο εδώ και μία τετραετία, από τότε που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι το πρόβλημα είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Μετά πέρασε λίγο από Μέση Ανατολή και φτάσαμε στο σήμερα, για να αντιληφθούν αυτοί οι οποίοι επικοινωνιακά διαχειρίζονται πολλές φορές ανεπιτυχώς τα θέματα, ότι η ακρίβεια είναι εδώ, ο κόσμος την αντιλαμβάνεται, την φέρνει πρώτη ιεραρχικά στα προβλήματα, στην καθημερινότητά του, και όλα τα υπόλοιπα μάλλον αφορούν αυτούς που επικοινωνιακά φέρονται και όχι τον απλό κόσμο. Και το ερώτημα είναι και τώρα τι. Ένας ανήμπορος υπουργός, όχι πως θέλει προσωπικά ο ίδιος, αλλά να προσπαθεί μεταξύ παιχτών άλλης κατηγορίας του λεγόμενου και καρτέλ να παγιώσει τις μειωμένες τιμές σε προϊόντα και να οθήσει τα πράγματα σε μια θεραπεία, σε μια καλυτέρευση, απροκάλυπτα πάντα από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τα τέλη του χρόνου. Γιατί εκεί είναι η περίοδος των κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων, και αν εδώ στον Όμιλο Sky λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την με υπογραφή του δημοσίευση στην Καθημερινή του Αλέξη Παπαχέλα, ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει προώρες εκλογές. Ποτέ, εκεί που είχαμε πει στο δεκαράκι του 2026, δηλαδή εκεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Καλό μεσημέρι να έχετε. 12 και 4 είστε στον Sky, εδώ από τα προσφυγικά της Πάτρας. Μέχρι τη μία θα μείνουμε. Θα δούμε τα επίκαιρα, θα δούμε και τοπικής, αν θέλετε, ενδιαφέρουσας, έτσι, παραμέτρου θέματα, πέραν των κεντρικών πολιτικών, που νομίζω σήμερα εσωκλείουν το ζήτημα της ακρίβειας. Κυβερνητικά μεν, αντιπολιτευτικά δε, για κάποιους άλλους. Κωνσταντίνος Γύρης στη ρύθμιση, την τεχνική, για να φτάνει η εκπομπή είτε στο ραδιοφωνό σας είτε στο διαδίκτυο όπως πρέπει. Θυμίζω και τους τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας, τηλεφωνικά στο κέντρο μας το τηλεφωνικό, στο 2610622 942 ή 943, όχι υποχρεωτικά και μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ό,τι θελήσετε και μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, φτάνει εδώ στην εκπομπή και αναλόγως το διαχειριζόμαστε. Στα social media είμαστε παρόντες, στη σελίδα της εκπομπής Δελτίου Τύπου στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, το ονοματεπώνυμό μου με ελληνικούς ορατήρες και τονισμό, Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, και στο πρώην Twitter με λατινική τη διεύθυνση υποχρεωτικά, Δελτίο Τύπου 894. Καλωσορίζουμε όλους και όλους, είτε είστε κλασικά ακροατές στο ραδιοφωνάκι σας, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή μέσω του διαδικτύου, ανεμπόδιστα, καθαρά, όπου κι αν είστε, στην Πάτρα, την Αχαΐα, την Δυτική Ελλάδα, τη χώρα, ανά τον κόσμο, χαιρετισμούς πολλούς και σήμερα στην Ομογένεια. Χορηγικός μας ακόλουθος, η κυρία Δέσποινα Μοιραράκη, και σήμερα την ακούμε.
2: Ανοίξε
0: καλέσαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.

0: έστω και για λόγους εκλογικούς, για λόγους δημοσκοπικούς επί του παρόντος, δεν είναι άσχημο το ότι η κυβέρνηση στο σύνολό της ασχολείται αυτές τις μέρες με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ξέρετε, από αυτές τις περιπτώσεις κάτι μένει στο τέλος. Πας δηλαδή στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις πράγματι μία γκάμα προϊόντων. Τώρα 1000 είναι, 500 είναι, για λίγο είναι, αλήθεια είναι, ψέμα είναι, μας κοροϊδεύουν, μας δουλεύουν. Ας είμαστε κι εμείς λίγο προσεκτικοί, συγκρατώντας τις τιμές σε είδη τα οποία συνήθως παίρνουμε στο σπίτι. Αλλά έλεγα ότι κάτι μένει, κάτι για να ελαφρύνει λίγο την τσέπη. Από αυτήν την γάγκρενα της τελευταίας περίπου τετραετίας δεν θα μπορέσει να ξεφύγει εύκολα κανένα κόμμα και καμία κυβέρνηση. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι την υποχρέωση να το κάνει, να ρίξει δηλαδή τις τιμές, και μάλιστα είναι εξωφρενικό ελληνικά προϊόντα τα οποία εξάγονται να είναι πιο ακριβά εδώ που παράγονται στη χώρα μας, στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ, και κατά πολύ πιο φθηνά εκεί που εξάγονται στα σούπερ μάρκετ διαφόρων χωρών. Αυτά είναι τα παράλογα, και τα παράλογα δεν διαμορφώθηκαν από μόνα τους. Τα άφησε η κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Η αντιπολίτευση λέει ότι συντηρεί ένα καρτέλ. Στην πράξη θα φανεί. Από τον κυβερνητικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουμε και θα πάρουμε έτσι μια πρώτη εικόνα για αυτή την προσπάθεια που καταβάλλεται με το στέλεχος του κόμματος εδώ στην Αχαία, τον κύριο Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο. Θα μιλήσω, είναι και οικονομολόγος, κατέχει και το ζήτημα. Νομίζω ότι η αποτελεσματικότητα θα μετρήσει σε τούτη τη φάση. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρετε, ο κόσμος λέει, χωρίς να ξέρει τα παραμέσα, ότι δεν μπορεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να τα έχουν πάει εξαιρετικά σε πολύ πιο σοβαρά θέματα, σε περιόδους κρίσης, σε μεταρρυθμιστικό έργο, στην οικονομία, με το πλεόνασμα, με τη βοήθεια σε διάφορες κατηγορίες πολιτών, και να μην μπορεί να τη θασέψει αυτό το τέρας που λέγεται ακρίβεια. Γιατί, κύριε Ζαφυρόπουλο, τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε πολλούς παράγοντες που θρέφουν αυτό το τέρας. Οι πιέσεις κυρίως είναι εξωγενείς, έρχονται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Τώρα έχουμε και άλλο ένα παράγοντα που παίζει αυτό το ρόλο, είναι ο πόλεμος με την πίεση που δέχονται τα στενά του Ορμούς, συν τη συνεχή πίεση που ασκούν οι πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα για μεγαλύτερα κέρδη. Καταλαβαίνετε ότι η δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά νομίζουμε ότι τώρα και με τη συμφωνία κυρίων που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, με τις εταιρείες στο σούπερ μάρκετ και με τις άλλες μεγάλες εταιρείες, θα μπορέσουμε να αντιθασέψουμε την ακρίβεια και να μειώσουμε τον πληθωρισμό σε επίπεδα που θα είναι ανεκτά για το εισόδημα του Έλληνα πολίτη.
0: Ναι. Εδώ, κατά την απόψη μου, βέβαια, δεν θέλω να είναι και δική σας, γίνεται κάτι απροκάλυπτα. Δηλαδή, βγαίνουν πράγματι και το λένε, ότι αυτό γίνεται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ότι θα πρέπει να επιτευχθούν χαμηλότερες τιμές προϊόντων από το Σεπτέμβριο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά. Τώρα φτάνει αυτό, ή μάλλον γιατί να λέγεται αυτό? Δεν είναι δικαίωμα του Έλληνα καταναλωτή να πληρώνει αυτό που πρέπει, όσο πρέπει, αν έχει το πιο ακριβό, αν δεν έχει το κάτι της του για να το πάει στο νοικοκυριό του στο σπίτι? Γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα για λόγους προεκλογικούς και πολιτικούς να πρέπει να περιοριστεί η ακρίβεια, κύριε Ζαφυρόπουλε?
1: Όχι, κύριε Τριανταφυλόπουλο, θα διαφωνήσω. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει έρθει πολλές φορές σε συμφωνία με μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος, είτε σούπερ μάρκετ ή διαφόρων άλλων ειδών και πρώτης ανάγκης, όπου προσπαθούν να μειώσουν τις τιμές με το καλάθι, με προσφορές, και νομίζουμε ότι έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης στο πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη. Αλλά όπως σας είπα, αυτό το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Αυτό το αδιφάγο τέρας της ακρίβειας θρέφεται και στο εξωτερικό και στις μεγάλες και στις μικρότερες χώρες, και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πρέπει κάθε κυβέρνηση να έχει τα κατάλληλα όπλα για να μπορέσει να το νικήσει και να μπορέσει να παλύνει τον πόνο από την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου.
0: Γιατί μου λέτε ότι... Γιατί μου λένε...
1: Όπως γνωρίζετε,
0: ναι, ναι.
1: Απλά τώρα πρέπει να δώσουμε το τελευταίο χτύπημα στην ακρίβεια για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη και τώρα που δείχνει να τελειώνει και ο πόλεμος στο ασθενά του Ορμούς.
0: Επιμένετε στον εξωγενή παράγοντα, ενώ εγώ βλέπω, πολλοί βλέπουν, ότι εδώ γίνεται ένα παιχνίδι μεγάλων παιχτών, να το πω έτσι, με την αγορά, και πολλοί λένε ότι τελικά δεν κυβερνάει ο Μητσοτάκης, κυβερνάνε τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, των βιομηχανιών, των εταιριών. Δεν σας βλέπω να προσεγγίζετε προς αυτή την κατεύθυνση το θέμα. Γιατί?
1: Αυτή η συνάντηση που έγινε χθες με αυτούς δεν είναι. Αυτούς τους μεγάλους παίχτες, με τα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες εταιρείες.
0: Έχει ξαναγίνει, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Και έχει κατά διαστήματα στο παρελθόν έχει συναντηθεί και ο εκάστοτε υπουργός ανάπτυξης. Έχει δώσει μάχες, έχουμε μειώσει πολλές τιμές σε χιλιάδες προϊόντα. Έχουμε δώσει πολλές προσφορές με το καλάθι της νοικοκυράς. Πάρα πολλές χρονιές. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλες μάχες. Δεν είναι ανεξέλεγκτη αγορά. Απλά, όπως το είπα και επιμένω σε αυτό, ότι οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι από το εξωτερικό. Από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που πιέζουν για κέρδη. Εμείς, σαν ελληνική κυβέρνηση, δίνουμε τον αγώνα μας. Ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε και προσπαθούμε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι εύκολη μάχη, γιατί σας είπα, αυτές είναι πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και έχουν και διάφορους αντιπροσώπους εδώ στην Ελλάδα. Εμείς με αυτούς πολεμάμε, με αυτούς είμαστε σε σύγκρουση συνέχεια. Έχουμε δώσει πολλά εκατομμύρια σε πρόστιμα, τους έχουμε επιβάλει. Το γνωρίζετε αυτό, βγαίνουν και να ανακοινώνονται κάθε μήνα σχεδόν μεγάλα προστήματα που δέχονται μεγάλες εταιρείες γιατί έχουν παραβεί τους κανόνες. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πολιτική. Χτες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε και μια συνάντηση, δώσανε ένα λόγο κυρίων, κάνανε μια συμφωνία κυρίων, να την τηρήσουν και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Δεν λέμε ότι θα λύσουμε εντελώς το πρόβλημα, γιατί σας είπα, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Αυτό το διευκρινίζω για να το ξεκαθαρίσω και να το ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση κάθε χώρας να το αντιμετωπίσει με έξυπνα μέτρα και με διάφορες μεθόδους που θα μπορέσει να το διθασεύσει. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν κάνει καλή δουλειά, αλλά όπως ξέρετε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Συνεχίζουμε και πιστεύουμε από Σεπτέμβρη θα πάει πολύ καλύτερα η αγορά.
0: Τώρα, το έχει γίνει καλή δουλειά. Πώς ακριβώς το εννοείτε, κύριε Ζαφυρόπουλε? Γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει, θα έλεγα, προκλητικές αυξήσεις. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσουν τα ντρόνους να πετάνε κάτω στο Ιράν και έσπευσαν οι ιδιοκτήτες να φουσκώσουν τις τιμές, λες και η επιρροή ήταν μέσα σε 24 ώρες. Αυτό δεν είναι σχροκέρδια?
1: Έχουμε επιβάλει πολλά πρόστιμα για σχροκέρδια και έχουμε επιβάλει και κανόνες πώς θα πρέπει να λειτουργεί η αγορά. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με τους ελεγκτές του είναι πάνω κατά πάνω. Και όπου μπορούμε και πιάνουμε αυτή την σχροκέρδια, την τιμωρούμε παραδειγματικά για να παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι, για να μην ξεφεύγουν από τους κανόνες. Αλλά σας είπα ότι αυτό το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Όλες αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά και στις τιμές των προϊόντων έρχονται από το εξωτερικό, γιατί όπως ξέρετε η Ελλάδα κυρίως είναι εισαγωγική χώρα. Εισάγει προϊόντα, δεν εξάγει η χώρα μας, δυστυχώς.
0: Όλες
1: αυτές οι πιέσεις έρχονται από το εξωτερικό.
0: Καλά, επιμένετε εσείς τώρα να ρίχνετε τον μπαλάκι στους εξωγενείς παράγοντες, είναι δικαίωμά σας.
1: Κυρίως από εκεί, κυρίως από τους εξωγενείς. Δεν λέω ότι οι εξωγενείς παράγοντες δεν υπάρχουν.
0: Μην εθελοτυφλείτε, γιατί δεν βοηθάει σε κάτι. Ξέρετε ότι παραγόμενα στην Ελλάδα προϊόντα είναι πιο ακριβά εδώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ και πιο φθηνά εκεί που εξάγονται. Αυτό δεν σας θέει ούτε ο Νετανιάχου ούτε ο Πούτιν, ξέρετε.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλο, υπάρχουν διάφορες διαστάσεις στο θέμα. Μπορεί σε μερικά προϊόντα να έχει συμβεί και αυτό, έτσι, γιατί προσπαθούν μερικοί να βγάλουν μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό για να έχουν κέρδος ή παραγωγή μας και να δημιουργείται αυτό το πρόβλημα που λέτε εσείς εδώ. Αλλά σας λέω και πάλι ότι η ελληνική κυβέρνηση, είτε σε εγχώριους παραγωγούς, είτε από εισαγωγής που δεχόμαστε προϊόντα, προσπαθεί να επιβάλλει τους νόμους που έχει νομοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Είναι δύσκολη η δουλειά αυτή, ειδικά του εκάστοτε Υπουργού Ανάπτυξης, αλλά πιστέψτε μας ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να γίνει. Αλλιώς η κατάσταση, αν δεν το είχαμε κάνει και αυτό, θα είχε εκτραχυνθεί πολύ περισσότερο.
0: Ναι. Με εντατικό τρόπο πάντως δεν το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή τώρα βγαίνουν ακόμα και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και λένε αυτό το οποίο σας έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή ότι εν ώψη διεθνούς έκθεσης, εν ώψη πρόωρων εκλογών ή εκλογών γενικότερα, πρέπει κάτι να γίνει με την ακρίβεια. Όχι γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω το μήνα ως καταναλωτής, αλλά γιατί πρέπει πολιτικά το κόμμα σας και η κυβέρνησή σας να το αντιμετωπίσει κάπως, μήπως και κερδίσει κάτι. Δεν συμφωνείτε με αυτό?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο να κερδίσουμε εμείς κάτι σαν κόμμα, είναι να μπορέσει ο ελληνικός λαός να αναπνεύσει. Σας είπα, έχουν γίνει πολλές κινήσεις. Έχουμε μειώσει πάρα πολλά προϊόντα, έχουμε δώσει καλάθι της νοικοκυράς, έχουμε κάνει ελέγχους, έχουμε βάλει πρόστιμα, αλλά αυτή η μάχη είναι πολύ δύσκολη, είναι συνεχής, καθημερινή. Ο εχθρός, είπα, του καλού είναι το καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε μέχρι και την έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά και από τη συμφωνία κυρίων που έγινε χθες, να μπορέσουμε να αντιθασέψουμε τις τιμές. Και είναι και σύμμαχός μας ότι τελειώνει και ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς, όπου οι πολυεθνικές θα αρχίσουν να ρίχνουν τόνους και να μην πιέζουν πληθωριστικά τις τιμές των προϊόντων. Και ειδικά αυτές που εξάγουν σε άλλες χώρες, σε τρίτες χώρες, όπως είναι και η χώρα μας. Mm-hmm. Πιστεύω, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι από το Σεπτέμβρη και μετά θα έχουμε μια μεγάλη αποπληθωροποίηση των προϊόντων και θα πέσουν οι τιμές προς τα κάτω.
0: Άλλωστε, ξέρετε καλύτερα μου ότι από την αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών και της συμφωνίας κυρίων τη χθεσινή θα κριθείτε. Και τώρα πλέον όσο κοντοζυγώνουν οι κάλπες, η κρίση θα είναι πραγματική. Δεν θα είναι...
1: Αυτό που είπατε είναι η πλήρη αλήθεια. Όλοι θα κριθούμε από τον ελληνικό λαό. Αν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προσφέρει έργο στη χώρα, θα κριθεί καθαρά από τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Θα προσπαθήσουμε και με την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών μας να βελτιώσουμε το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη, να μπορέσουμε να μειώσουμε την εσκοροκέρδεια, να μειώσουμε ό,τι άλλο τον πιέζει και θα κριθούμε όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Πιστεύω ότι συγκριτικά με τους άλλους κομματικούς σχηματισμούς που υπάρχουν, μπορεί να κρίνει ξεκάθαρα ο Έλληνας πολίτης ποιος μπορεί να του δώσει ένα ευίωνο μέλλον για αυτόν και για την οικογένειά του.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που το είπαμε, κύριε Ζαφερόπουλε.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στον πρόεδρε.
0: Επίσης.
2: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοχέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Απέργε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ.
8: Ρέλος!
7: Κόζα! Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
9: έξοδος 33
7: και στο relos.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Μένουμε στο θέμα της ακρίβειας, μιας και με αυτό αποφάσισε να ξαναπιαστεί η κυβέρνηση. Τώρα επιτυχώς, ανεπιτυχώς, άκουσα πριν τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να επιμένει στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο αφήγημα. Εξωγενής ο παράγοντας, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, δεν φταίει ο Μητσοτάκης, δεν φταίει ο Θοδωρικάκος. Πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από την αγορά, από το εμπόριο, είναι όμως και πολιτικό πρόσωπο, είναι πολιτευτής με την ελληνική λύση, του Κυριάκου Βελόπουλου εδώ στην Αχαΐα, κύριος Δημήτρης Παλούμπης κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Εσείς έχετε καταλήξει, γιατί εσείς τώρα εκ των πραγμάτων τα πράγματα τα βλέπετε και από μέσα από την αγορά και πολιτικά, έχοντας τη δική σας κατεύθυνση και πρόταση με την ελληνική λύση. Απαντήστε μου στο ερώτημα, τελικά φταίει ο Πούτιν, φταίει ο Νετανιάχου, φταίνει η φρουρή της επανάστασης για την ακρίβεια των προϊόντων στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ, κύριε Παλούμπη?
13: Κατά την κυβέρνηση όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός η ίδια. Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, άκουσα πολύ προσεκτικά τον καλεσμένο σας προηγουμένως και μου έκανε αίσθηση μια συγκεκριμένη φράση που έκανε χρήση. Προσπαθεί, λέει η κυβέρνηση, να εφαρμόσει τον νόμο. Ξέρετε, όταν μια κυβέρνηση έχει φτάσει στο σημείο να προσπαθεί να εφαρμόσει τον νόμο, δηλώνει ανίκανη. Γιατί η κυβέρνηση οφείλει και είναι υποχρέωσή της να εφαρμόζει τον νόμο χωρίς δικαιολογίες. Και τώρα το ποιος φταίει. Να σας θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που έβαλε μαχαίρι στις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η κυβέρνηση που υπερφορολόγησε τις μικρές επιχειρήσεις. Να σας θυμίσω ότι οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο φτάνει περίπου το 45%. Τι θέλω να πω? Μία πολυεθνική και μία ατομική επιχείρηση μπορεί να πουλάνε ακριβώς το ίδιο προϊόν. Ας πούμε ότι πουλάνε ένα παρπατικό. Η εταιρεία, η πολυεθνική, θα πληρώσει φόρο 22%, η μικρή ατομική επιχείρηση θα πληρώσει 45%. Να ποιος δημιουργεί τον αθέμητο ανταγωνισμό. Άνοιξε τον δρόμο η κυβέρνηση αυτή στα καρτέλ, και τα καρτέλ τώρα, αφού καθαρίσανε όλους τους μικρούς από τη μέση, αυτό σημαίνει καρτέλ. Φτιάχνουμε τις τιμές και τις κρατάμε εκεί. Αν είχαμε ανταγωνισμό, αν είχαμε παραγωγή, που λέει δυστυχώς δεν έχουμε παραγωγή, μα ήδη το προκάλεσε να μην έχουμε παραγωγή με τις πολιτικές που ακολουθούν και με τις δυσκολίες που δημιουργούν σε κάθε μικρό επιχειρηματία να προσπαθήσει να επιβιώσει μέσα σε αυτή τη χώρα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι ενώ υπάρχει λύση, δεν θέλει αυτήν τη λύση να την χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, κάνοντας πλάτες σε αυτούς που προαναφέρετε?
13: Ένα κομμάτι σίγουρα είναι αυτό. Δεν μου το βγάζετε από το μυαλό αυτό. Αλλά το δεύτερο, να σας πω κάτι. Αν θέλανε πραγματικά να φέρουν μια λύση, το είδαμε και με τα καύσιμα, θα μπορούσαν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά κυριότερα για την καθημερινότητα, κυρία Τριανταφυλόπουλε, έχουμε ευρωπαϊκή οδηγία που μας επιτρέπει να μηδενίσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως έχουν κάνει πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς όχι. Κρατάμε το ΦΠΑ εκεί που το κρατάμε. Να γιατί έχουμε διαφορές σε τιμές. Άλλες χώρες έχουν άλλη φορολόγηση, εμείς έχουμε ακριβότερη φορολόγηση και ακριβότερο ΦΠΑ.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, κύριε Παλούμπη. Δηλαδή δεν διαψεύδει η κυβέρνηση αυτό που πολλά μέσα αναφέρουν το τελευταίο διήμερο. Δηλαδή επειδή πλησιάζει η ΔΕΘ, επειδή πλησιάζουν ακόμα και οι πρόωρες κάλπες, να πάμε να μετριάσουμε λίγο, γιατί για να επιλύσουμε δεν υπάρχει ούτε καν κουβέντα το ζήτημα της ακρίβειας. Δηλαδή εμένα πώς μου έρχεται αυτό? Να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του καταναλωτή με καμιά χιλιαριά προϊόντα που μία οι τιμές είναι πάνω, μία είναι κάτω, μπερδεύεται ο Κοσμάκης, και δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται δομικά το ζήτημα της ακρίβειας από τη μία, της εσωροκέρδειας από την άλλη. Τι λέτε?
13: Δεν διαφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι έχετε πετύχει το θέμα ακριβώς όπως είναι. Ξέρετε, αυτές οι εκλογές θα κριθούν με την οικονομία, θα κριθούν με την τσέπη. Και ξέρετε, καθημερινά ο πολίτης, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, πληρώνει το ρεύμα του, και αυτά είναι κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα κάποια πράγματα, και άλλα είναι κάθε μέρα. Σημάται αμέσως τι είναι το πρόβλημα. Αυτό η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να το αντιμετωπίσει. Θα πετάξει λίγη σκόνη τώρα, νομίζοντας ότι θα μπορέσει να τα μπερδέψει τα πράγματα. Δεν θα το καταφέρει αυτό, γιατί αν δεν λυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα, δεν μπορεί να καθησυχάσει τον ελληνικό λαό, γιατί το θυμάται κάθε μέρα. Πάει να πάρει έναν καφέ, το θυμάται. Πάει να πάρει το ψωμί του, το θυμάται. Πάει στο σούπερ μάρκετ, το θυμάται. Πάει να βάλει καύσιμα, το θυμάται. Άρα δεν μπορεί να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, θέλει οργάνωση, θέλει σχέδιο, και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση επιλέγει σε μια συγκεκριμένη περίοδο, που προεκλογικά προφανώς, να αλλάξει κάποια δεδομένα για να μπορέσει να ξεπεράσει τη δυσκολία της επανεκλογής. Δεν γίνεται έτσι. Αυτή δεν είναι πολιτική, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ούτε σχέδιο είναι αυτό, ούτε τίποτα. Είναι να προσπαθήσει να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό, να πάρει την ψήφο για να μπορεί να κυβερνήσει ξανά άλλα 4 χρόνια. Αυτό θέλουμε σαν πολίτες? Καλά, αυτό θέλει η Ελλάδα?
0: Σίγουρα όχι, γιατί δεν είναι χθεσινό το θέμα της ακρίβειας. Είναι μια τετραετία στο φουλ τώρα. Αλλά δεν ξέρω αυτή η στάχτη στα μάτια, αν τούτη τη φορά θα κολλήσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Παλούμπη. Καλή συνέχεια.
13: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
8: Sky 89,4.
0: Διαβάζω καθημερινά τις ανακοινώσεις που εκδίδει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μια σειρά οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, όπως θέλετε τιτλοφορήστε, σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, σε αλλοίς, και κυριολεκτικά πιστέψτε με ότι μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη αυτή την ανακατοσούρα που προκάλεσε στις κάθε λογής πληρωμές, κάπου τα έχω χάσει. Ο υπουργός κύριος Σχοινάς, ο υφυπουργός ο κύριος Ανδριανός και ο καινούριος ο υφυπουργός από την Λευκάδα λένε ότι η ροή των χρημάτων προς τον αγροτοκτηνοτρόφο έχει πλέον ομαλοποιηθεί. Μάλιστα προχτές και παλαιότερων ετών χρήματα εδόθησαν και στους κτηνοτρόφους εδώ στην Δυτική Αχαΐα και στα Καλάβρητα, με τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, τον αρχαίο, τον κύριο Θανάση Πετρόπουλο θα μιλήσω. Τον ευχαριστώ γιατί είναι ήδη εδώ στην τηλεφωνική μου γραμμή. Τι κάνετε?
9: Καλή σας μέρα κύριε Τριανταφυλόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Στην αρχή ήταν άντε και λίγο δικαιολογημένο το όποιο φάουλ, λάθος, λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠ και της μετάβασης του καθεστώτος και της λειτουργίας αυτού στην ΑΕΔΕ. Τώρα έχει περάσει πολλοί μήνες. Θα έλεγε κανείς ότι έχει περάσει μια περίοδος που από τα λάθη οι υπηρεσιακοί και οι πολιτικοί παράγοντες αγροτικής ανάπτυξης θα έπρεπε να έχουν μάθει. Έχουν πάει τα λεφτά στον κόσμο ή πάνε και δεν πάνε, πάνε και τραβιώνται και δεν τα παίρνουν? Δώστε μας μια εικόνα, ξέρω ότι τα παρακολουθείτε.
9: Ναι, ναι. Καταρχάς πραγματοποιήθηκε η ΑΕΔΕ, έχει αναλάβει να διαχειρίζεται, τις πληρωμές ουσιαστικά ένα χρόνο τώρα, από τον Ιούλιο του 2025. Οπότε μιλάμε για την πληρωμή του 2025 αυτή τη στιγμή. Αυτό που πληρώθηκε αφορά το έτος 2025. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε τη μοναδική πρωτοτυπία ως χώρα να πληρώνουμε πάντα τα περσινά, όχι αυτά που είναι να δώσουμε την τρέχουσα χρονιά. Και το λέω αυτό γιατί ενώ οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις για το 2026 του γνωστού ΟΣΔΕ, των αιτήσεων που κάνουν οι αγρότες για να πάρουν τις ενισχύσεις τους, στην Ελλάδα η διαδικασία δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Αυτό υπάρχει... συνεχίζεται ή πάει να αλλάξει? Θα σας πω γιατί σας ρωτώ.
9: Αυτό είναι στην τρέχουσα χρονιά που μιλάμε, γίνεται και φέτος.
0: Όχι, είμαστε... εννοώ ότι το βλέπετε να αλλάζει σαν παράλογο καθεστώς. Γιατί σας ρωτάω, κύριε Πετρόπουλε. Ναι. Μου τηλεφώνησε ένας αγρότης από τη Λακόπετρα, όχι επί προσωπικού, και όταν άκουσα το πρόβλημά του, μου έλεγε ότι προσπαθεί μέσω του ΕΛΓΑ να βρει το δίκιο του για χρήματα του 2024. Και του λέω ότι ναι. 24. Ναι, μου λέει το 24 πληρώνομαστε. Είναι αυτό που είπατε, ότι ναι, πληρώνονται τώρα για παρελθόντα χρόνια.
9: Ναι,
0: για
9: το ΕΛΓΑ είναι μια άλλη. Το ΕΛΓΑ δίνει αποζημιώσεις από καταστροφές, αποζημιές. Ο ΠΚΠ πληρώνει ενισχύσεις. Ναι. Ισχύει και στις αποζημιώσεις και στις ενισχύσεις. Ισχύει δυστυχώς το ίδιο πρόβλημα της ελληνικής πραγματικότητας. Τα χρήματα να δίνονται ετεροχρονισμένα. Και το άσχημο είναι ότι, ξέρετε, όταν κάποιος θέλει να κάνει μια επένδυση στη γεωργία, να παίρνει τα χρήματα μετά από 2 και 3 χρόνια, και αυτό ήταν ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας. Λοιπόν, στην παρούσα φάση όμως έχουμε την πληρωμή του ΟΣΔΕ, δηλαδή της ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι αιτήσεις δεν έχουν ξεκινήσει φέτος, δυστυχώς, ενώ η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα ξεκινήσει το Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, είπε ο κύριος Πιτσιλής μαζί με τον κύριο Σκηνά, ανακοίνωσαν ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, και είμαστε σήμερα 30 Ιουνίου και δυστυχώς έχουμε πάει πίσω.
0: Να θυμίσω, γιατί, κύριε Πετρόπουλε, εσείς που το αποδίδετε?
9: Εγώ το αποδίδω σε μια ανικανότητα στη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και στην τήρηση αυτών που εξαγγέλνουν. Είναι πολιτική ευθύνη.
0: Ένα λεπτό τώρα. Να κάνω λίγο εγώ το συνήγορο του διαβόλου.
9: Βεβαίως.
0: Από ό,τι κατάλαβα, τα χρήματα υπάρχουν. Ποιος υπουργός και ποια κυβέρνηση, ενώ τα κονδύλια υπάρχουν, δεν τα δίνει στον δικαιούχο την ώρα που πρέπει και όσα πρέπει?
9: Θα σας πω. Δεν τα δίνει ο κύριος Σκηνάς, δεν τα έχει δώσει ο προηγούμενος προκάτοχός του, ο κύριος. Ποιος ήταν, το ξέχασα, και όλοι έχουν δάξει 7 υπουργοί.
0: Ο Τσιάρας.
9: Αυτοί οι υπουργοί που έχουν περάσει, ο κύριος Γεωργαντάς, ο κύριος Αυγενάκης, όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, δεν δίνουν τα χρήματα στην ώρα τους. Αυτοί είναι που δεν τα δίνουν, και ο λόγος είναι ότι κάθε χρόνο αλλάζει υπουργός, αλλάζουν διευθυντές, αλλάζουν υπεύθυνοι, αλλάζουν μορφή. Από τον ΠΚΠ περνάμε στην ΑΕΔΕ, και αυτή η μεταβατική περίοδος που υπάρχει κάθε φορά δημιουργεί προβλήματα στο να έχουμε μια κανονικότητα στην Ελλάδα.
0: Με τη βοήθειά σας, να δούμε λίγο την πραγματική εικόνα. Ναι. Γιατί ξέρω ότι ναι, μεν αντιπολιτεύεστε την κυβέρνηση, αλλά αν κάποια χρήματα έχουν δοθεί, δεν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν έχουν δοθεί. Και σας ρωτώ, έχουν δοθεί τα χρήματα στον αγρότη του κάμπου, του Αχαϊκού, της Ηλίας? Έχουν δοθεί τα χρήματα στον φουκαρά τον κτηνοτρόφο με την ευλογιά και με τη θανάτωση των εγωπροβάντων του? Τι εικόνα έχουμε?
9: Δόθηκαν τα χρήματα που αφορούν την ΚΑΠ του 2025, δόθηκαν 617 εκατομμύρια από τα 685 εκατομμύρια που είχαμε υπόλοιπο. Ήταν από άποψη ποσού μια καλή πληρωμή αυτή που δόθηκε. Δόθηκε στο παραπέντε, 30 Ιουνίου, 28-29 Ιουνίου εχθές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κατανεμήθηκαν σωστά, κατά την προσωπική μας εκτίμηση. Δηλαδή, χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν σε αιτήσιες καλλιέργειες, κυρίως κτηνοτροφικών φυτών σε όλη τη χώρα μιλάω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει την εξατομίκευση, δηλαδή τη δίδεται στον κάθε παραγωγό, δεν έχει ανέβει ακόμα στο σύστημα. χρήματα που έπρεπε να, να δοθούν σε αιτήσεις κτηνοτροφικές καλλιέργειες και βιολογικές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών, κυρίως εκεί το εστιάζω, δεν έχουν γίνει καλές πληρωμές. Σωστές πληρωμές. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Λάθος ποσά.
9: Δεν έχουν δοθεί τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν σε αυτούς τους παραγωγούς και θα υπάρξει μια αναστάτωση στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουν δοθεί πολύ λιγότερα σε παραγωγούς αιτήσεων καλλιεργειών. Που είναι μυδική, τριφύλλη, αραβόσιτο, σιτηρά, κυρίως στην Θεσσαλία και στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα υπάρξει ένα πρόβλημα, το οποίο ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί. Ξέρω όμως ότι δεν πληρώθηκαν, γιατί δεν έχει ανέβει στο σύστημα αναλυτικά η πληρωμή τους. Εκεί υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το διαχειριστούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Άρα τα κενά τα οικονομικά, κύριε Πετρόπουλε. Αυτά δηλαδή τα οποία ταλανίζουν τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Γιατί όταν περιμένεις πώς και πώς να πας στην τράπεζα και να πάρεις κάποια χρήματα ενίσχυσης, και αυτό δεν γίνεται στην ώρα του ή δεν γίνεται και σε επίπεδο ποσού όσο πρέπει και όπως πρέπει, εκεί δημιουργεί ένα πρόβλημα. Σταφώς. Στην μονάδα, στην οικογένεια, στην καθημερινότητα.
9: Ο αγρότης, όπως και πολλοί άλλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, γιατί είναι επιχειρηματίας, δεν γνωρίζει πόσα χρώματα δικαιούται, πότε θα πληρωθεί και αν θα τα πάρει στην ώρα τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρεις πόσα θα πάρεις και πότε θα τα πάρεις, για να κάνεις ένα προγραμματισμό επιχειρηματικό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δυστυχώς στην Ελλάδα, και είναι μία από τις χρόνιες πλέον παθογένειες, το βιώνουμε τελευταία πενταετία τουλάχιστον, δεν λέω 7 χρόνια, αλλά πενταετία. Και είναι μία από τις παθογένειες, από τα διαρθρωτικά προβλήματα που θα πρέπει ως χώρα να αντιμετωπίσουμε.
0: Πείτε μου και κάτι ακόμα, γιατί το θεωρώ κομβική σημασία. Λέγαμε, όταν εξελισσόταν τραγικά εδώ στην Δυτική Αχαΐα κυρίως το ζήτημα της ευλογιάς, ότι πέραν της αποθεραπείας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα πρέπει να δούμε και την αναδιάρθρωση του κτηνοτροφικού τομέα. Βλέπετε εσείς καμιά κίνηση? Δηλαδή αυτός που έχασε το σύνολο των ζωντανών του, που καταστράφηκε ο στάβλος του και η μονάδα, υπάρχει κάποια κίνηση από το Υπουργείο πώς αυτός ο άνθρωπος δεν θα εγκαταλείψει τον κλάδο? Και μιλάμε και για νεαρούς συντοπίτες.
9: Πολύ σωστά. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για την επιδοτούμενη γεωργία. Δηλαδή, πώς θα πάρουμε χρήματα και επιδοτήσουμε. Η ουσία είναι πώς θα μπορέσουμε να ξαναστήσουμε τις μονάδες. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ζώα. Στην Αχαΐα, ειδικά, έχουν θανατωθεί 50.000 ζώα από την ευλογιά. Αυτά τα ζώα δεν υπάρχουν στη χώρα για αντικατάσταση. Δεν υπάρχει αυτό το γενετικό υλικό να αγοράσουν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα αυτά, υγιή ζώα, πιστοποιημένα ζώα, και να τα χρησιμοποιήσουν στις μονάδες τους όταν θα δοθεί το πράσινο φως, που ακόμα δεν έχει δοθεί, για να μπορέσουν να κάνουν ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου, να φτιάξουν το στάβλο. Στη στιγμή απαγορεύεται να δημιουργήσουν νέο στάβλο στη Λακόπετρα, αυτοί που έχουν θανατώσει τα ζώα τους. Γιατί ακόμα είμαστε σε καθεστώς επιτήρησης στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη δεν έχει κάνει, από ό,τι κατάλαβα τα λεγόμενά σας, και κάτι δομικά το Υπουργείο να βάλει. Να ξεκινήσει μια προσπάθεια. Να ξέρει ο κτηνοτρόφος 40 ετών και 35 ότι κάποια στιγμή θα πάρει μια βοήθεια από το κράτος να ξαναστήσει την επιχείρηση.
9: Έχουν δοθεί αλλάξει εν μέρη οικονομικές βοηθείες, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να βρει τα ζώα. Θα έπρεπε η χώρα, εδώ και 2 χρόνια, το έχουμε πει εμείς στο ΠΑΣΟΚ, να δημιουργήσει κέντρα γενετικής βελτίωσης, κέντρα αναπαραγωγής ζώων, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Ακόμα και στο εξωτερικό είναι δύσκολο να βρεθούν αυτά τα ζώα. Γιατί είναι 550.000 ζώα που έχουν θανατωθεί από βιώσιμες μονάδες, νοοτροφικές μονάδες. Ναι. Αυτά πρέπει να βρούμε ζωικό κεφάλαιο να πληρώσουμε. Αυτό το λέω, φράζω για την αγωνία μου ως γεωτεχνικός, ως άνθρωπος του χώρου, που αγωνία πώς θα μπορέσουμε να στήσουμε πάλι αυτές τις μονάδες. Ακόμα και όταν περάσει η καραντίνα, όταν απολυμανθούν, όταν εξαλειφθεί η νόσος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στήσουμε πάλι τους κτηνοτρόφους.
0: Ομολογώ ότι δυσάρεστος ήσασταν, αλλά τι να κάνουμε, αν είναι έτσι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε.
9: Καλή σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
14: Sky 89,4.
0: Αλλάζω εντελώς θέμα και πάω σε κάτι το οποίο μια και δυο και τρεις φορές που μεταφέρθηκε. Κάποιοι είπαν κάτι θα γίνει. Ακόμα ορισμένοι εμπλεκόμενοι δεν έχουν καταλήξει από πού περιμένει η κοινωνία της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Αχαΐας, τη θεραπεία του οδικού δικτύου της λεγόμενης παλιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον, πρέπει να σας πω, γιατί ο κόσμος ο οποίος μπαινοβγαίνει στην Πάτρα δεν θέλει να πάει από τον αυτοκινητόδρομο, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει κάθε μέρα και το τίμημα των διοδίων, και μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος και επικίνδυνος καθίσταται σε πολλά σημεία, όπως στα Καμίνια, στα Τσουκαλέικα, εκεί προς το προς την είσοδο της Αχαγίας. Και έλεγα νωρίτερα ότι διαπιστώνω ότι δεν έχουν καταλήξει όσοι ενδιαφέρονται, όσοι, όχι όλοι, και κακώς όχι όλοι, ποιος θα το φτιάξει αυτό το δρόμο, η Περιφέρεια, η Ολυμπία Οδός, με τον κύριο Θανάση Ραφτακόπουλο, πρώην αντιδήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, ο οποίος σηκώνει το θέμα και δημόσια θα μιλήσω. Για ακούστε λίγο την κατάσταση κι εσείς, γιατί κι εσείς κινείστε τώρα τα μπάνια σας στην Χαχαγιά, στην Καλογριά, στο Γιαννισκάρι, στη Λακόπετρα. Επικίνδυνη κατάσταση. Τι κάνετε, κύριε Ραφτακόπουλο?
15: Καλή σας μέρα, κύριε Τριανταφυλόμπε, σε εσάς και στους ακροατές σας, και εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια, έστω και με παλιόδρομο.
0: Ναι, παλιόδρομος, ο οποίος όμως όλο το λέμε ότι κάτι θα γίνει, δεν γίνεται. Καταρχήν, απαντήστε μου σε αυτό το ερώτημα το οποίο...

0: έξοδου, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και η επικινδυνότητα που αποτελεί για να μπορέσεις να διέλθεις σε αυτό το δρόμο. Είναι καλοκαίρι, υπάρχει τουρισμός, υπάρχει ολόκληρη η Δυτική Αχαΐα που χρησιμοποιεί αυτό το κομμάτι γιατί να αποφύγει τα αδειώδια, και ξέρετε πολύ καλά τι έχει γίνει με τα αδειώδια μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε φως. Και έχω, εγώ προσωπικά έχω μιλήσει και με τον κύριο Δήμαρχο, μου είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι όντως έχει αναλάβει η Ολυμπία Οδός σε συνεργασία με την περιφέρεια. Έχω μιλήσει με αντιπεριφερειάρχες, το ίδιο μου έχουν πει. Φως όμως από το Δεκέμβριο δεν έχει δοθεί λύση μέχρι σήμερα. Και σε καθημερινή βάση, δηλαδή, αν δείτε όλη την ημέρα, δεν είναι μόνο τις πρωινές ώρες που έχει κυκλοφορία για να πάνε στις δουλειές στο κόσμο, στη ΒΠΕ, στην Πάτρα και αντίστροφα, να πάει στην παραλία, να πάει στα εξοχικά τους, και να μην βλέπει σε καθημερινή βάση, να βλέπει σε καθημερινή βάση αυτό το φαχάλι. Αν το θεωρείτε εσείς και οι κύριοι αυτοί που έχουν την ευθύνη ότι είναι σωστό, τότε δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων και στα καμίνια και στην παραλία βλέπω ότι αυξάνονται, με αποτέλεσμα να γίνει κάποιο κλείσιμο του δρόμου και να την πληρώσει ο απλός κόσμος, αυτός που δεν φταίει σε τίποτα. Χθες προχθές ξεκίνησαν εδώ στην παραλία, είδα δηλαδή, σε πιάνει και απελπισία μερικές φορές, είδα σε ένα κομμάτι μπροστά εδώ στην παραλία στην ακτή Δημαίων, ένα κομμάτι που δεν είχε καθόλου ανάγκη, έπεσε καινούριο στάπιτες, έγινε φρεζάρισμα και έπεσε καινούριο, χωρίς να υπάρχει. Και στα 200 μέτρα πίσω, δηλαδή στην Παναΐτσα που τα φρεάτια εξέχουν, ο δρόμος είναι διαλυμένος, δεν έκαναν τίποτα, έκαναν 50 μέτρα πιο κάτω. Στα καμίνια το ίδιο. Ένα φτιάρι με ένα, δύο-τρεις εργάτες πετάγανε πίσω στο δρόμο, λες και είναι μην πω πού, πού βρισκόμαστε. Στην Αχαγιά το ίδιο. Δηλαδή βγαίνεις στο δρόμο και λες Παναγία μου, θα μας σκότωσε ένα αυτοκίνητο, αποφεύγοντας δηλαδή τα φρεάτια και τις γούβες. Αν σας πω δηλαδή αυτοί που έχουν παραλάβει το έργο που έγινε με τις οπτικές ίνες, απορώ πως είναι τυχερός ο κόσμος και τα παιδιά και οι δικυκλιστές, οι ποδηλάτες και οι δικυκλιστές όλοι, που δεν έχει σκοτωθεί άνθρωπος. Έχει φύγει αυτό που έχουν ρίξει το υλικό, το ψεύτο υλικό που πέρασαν τις οπτικές ίνες, και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή ο κάθε διερχόμενος. Δηλαδή έλεος, πού πρέπει να πάμε, τι πρέπει άλλο να κάνουν δηλαδή.
1: Δεν είμαι σίγουρος
0: αν αυτός ο κόσμος έχει άδικο.
1: Άδικο δεν έχει, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι οι αντιδράσεις είναι, κύριε Ραυτακόπουλε, στο μέγεθος που θα έπρεπε, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου όταν εγώ και εσείς κυκλοφορούμε καθημερινά με τα παιδιά μας, με τους συγγενείς μας, και πηγαίνουμε Αχαγιά, Πάτρα ως επί το πλήστον. Δεν έχω δει διαμαρτυρία. Μου πεις ο κόσμος τι να πρωτοκάνει και τι να πρωτοδεί.
0: Ο κόσμος κοιτάει τα δικά του προβλήματα πρώτα και μετά τα άλλα. Και ένα αυτό είναι ότι αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, που βλέπουμε τον κίνδυνο δίπλα μας και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς μας συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.
1: Έτσι. Μένουμε σε αυτά. Ελπίζω να ακουστεί.
0: Ελπίζουμε οι αρμόδιοι αυτοί που μας ακούν να δώσουν λύση για να αποφύγουμε αυτό το σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Και την επικίνδυνοτητα πάρα απ' όλα. Και να δούμε πάρα πολύ στενά αυτοί που οι επιβλέποντες που παρέλαβαν και παραλαμβάνουν ανά πάσα στιγμή τα έργα αυτά που γίνονται, με τις οπτικές ίνες που έχουν γίνει το έργο, έχει ολοκληρωθεί, έχει παραδοθεί και πίσω είναι χάος. Και εύχομαι να μην τύχει σε κανέναν κακό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αν και θέλω να πω την προσωπική μου άποψη. Έχει δείξει δείγματα καλής γραφής η Ολυμπία Οδός. Δεν είναι μια εταιρεία η οποία είναι μακριά από την κοινωνία, αλλά εδώ θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Δεν θέλω να επεκταθώ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που είχατε.
0: Και εγώ να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
1: Για πάμε στην αγορά για το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη και επιστρέφουμε.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εδώ θα είμαστε και αύριο, πρώτο Θεός.

0: ήχο μετά τις 12 το μεσημέρι με τα επίκαιρα. Σύνδεση με το Sky 100,3 στην Αθήνα. Από μένα και από τον Κωνσταντίνο Γύρη και βέβαια την κυρία Δέσποινα Μιραράκη. Είμαστε η Τρίαδα. Καλό πολύ πολύ μέρα. Χαίρετε.
1: Η ώρα είναι μία. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Sky 89,4.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού κατά μήκος της περιοχής του Ρέντι λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Σταδίου. Μία στις δύο επιχειρήσεις εντοπίστηκε αναφοροδιαφεύγει σε ευνηδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ανατολική Αττική το τρίμερο 26 με 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα σε ελέγχους που έγιναν σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής, διαπιστώθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν συνολικά 150 φορολογικές παραβάσεις, πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ, ενώ σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, τόνισε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές και οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε τελικά ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η παραβατικότητα ωστόσο στην αγορά καυσίμων έχει μειωθεί, κάτι που αποδίδεται κυρίως στην απόφαση από το 2023 να μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που εντοπίζονται με πειραγμένες αντλίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με μυστική δειγματοληψία σε 200 εφοδιασμούς οχημάτων με αμόλυβδη βενζίνη, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της Ελλάς δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική, ανέφερε. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ πρόσθεσε ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Κάνει λόγο για κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και την άνευ φόρων στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δηλώνει ότι θα είναι παρόν στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου και ζητά άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές, διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Διαψεύδει το Ιράν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία υψηλού επίπεδου για άμεσες συνομιλίες με τους Αμερικανούς στην Ντόχα. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, θα υπάρξει μια τεχνική ομάδα που θα σταλεί εκεί για να συζητήσει όχι την επόμενη φάση των πολιτικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το επίπεδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Άγγελου από κακοποίηση αποφάσισε σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, ολοκληρώνοντας την ακροαματική διαδικασία. Πρόκειται για τη μητέρα του μικρού αγοριού και το σύντροφό της. Το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ένοχους, μεταξύ άλλων, για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και βαριά σκοπούμενη βλάβη κατά συναυτουργία. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αρχίζει σήμερα η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούν Security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η βόρεια άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Υπέρ Σαμπόλια στη μουσικογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης.

0: Θα τρακάρει ο κόσμος. Τρακάρει ο κόσμος.
1: Έχετε καταλάβει ότι σήμερα θα κάνουμε ωραία εκπομπή. Χαλαρώστε. Πάρτε κανένα καφεδάκι. Άμα είσαι στο αυτοκίνητο, πιάστε στην άκρη.
0: Έτσι.
1: Και μετά, κατά τις δύο πάτε.
0: Για τραγωδία σίγουρα στην άκρη πρέπει να κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι το έχετε αντιληφθεί. Αν και περισσότεροι που μας ακούτε, από ό,τι κατάλαβα, στο ίντερνετ ξημεροβραδιάζεστε, άρα το έχετε αντιληφθεί, ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή. Τώρα, τελευταία είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά τέλος πάντων, για αυτή την περίοδο είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε τον Νότι.
0: Δεύτερη φορά.
1: Ναι.
0: Πού την κάνεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε την ιστορία. Είχαμε ξεκινήσει με τον Νότι εκπομπές στο Βήμα FM το 2011. Μόλις είχα αναλάβει την επιμέλεια του σταθμού που πήγαινε σούμπιτο για λουκέτο, ο συγχωρεμένος Σταύρος Ψυχάρης μου το είχε εμπιστευτεί πιστεύοντας ότι δεν μπορούμε να το σώσουμε και έψαχνα έναν παρτενέρ. Με τον Νότι με βία λέγαμε κάμια καλημέρα στο ασανσέρ, διότι αυτός δούλευε,
0: πολύ
1: στα...
0: βάριζε, παιδί μου.
1: Αυτός δούλευε στα Νέα και εγώ δούλευα στο Βήμα. Και εμείς το Βήμα των Νέων τους θεωρούσαμε λίγο πλέμπα.
0: Και εμείς το Βήμα θεωρούσαμε.
1: Αυτοί στα Νέα μας θεωρούσαν λίγο κυφίνες. Γιατί σου λέει μια φορά τη βδομάδα βγάζουν εφημερίδα κλπ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και επικρατούσε άκρα του τάφου σιγή. Όταν επανέβαινα στο Βήμα, έλεγα τι πεθάνει κανένα.
1: Ναι, σε κοιτάγανε από γωνία. Αλλά είχαμε βγει κανένα δυο φορές και είχα διαπιστώσει ότι τούτος εδώ έχει προσόντα να κάνει ραδιόφωνο. Και τον έκανα παρτενέρ μου. Κολλήσαμε, ζήσαμε αυτή τη λαμπρή περίοδο του Βήμα FM από το 2011 έως το 2016 που αποφάσισα να τα βροντίξω και με έβριζε ο Νότης.
0: Η πρώτη φορά.
1: Με έβριζε ο Νότης όπως με βρίζει και σήμερα, που πας ρε κακομύρη, κάτσε εδώ και τέτοια. Αποχαιρετιστήκαμε, έκλαιγε ο σταθμός όλος, τα παιδιά όπως καλή ώρα, η Πέρσα Μπόλια που μου κάνει όχι με το δάχτυλο πρώτη και καλύτερη και κάτι άλλο, τώρα να μην λέω ονόματα και θίγω υπολείψεις. Χωρίσαμε με τον Νότι το 16 και το 18 ήρθε διευθυντής στο Sky. Ο
0: Νότης
1: είχε έρθει λίγο νωρίτερα στην Καθημερινή με τον Αλέξη τον Παπαχυλά. Του λέω, μια που ξανασμίξαμε, δεν κάνουμε μαζί την εκπομπή αυτή. Και από το 16 έχουμε συμπληρώσει άλλα 8 χρόνια.
0: 18. 18.
1: Τι 18.
0: Από το 18 δεν είμαστε.
1: Από το 18, ναι, από το 18 που ήρθα μέχρι τώρα.
0: Άλλα 8 χρόνια. Άλλα 8. Δηλαδή 13 συνολικά.
1: 13 χρόνια μαζί.
0: Το και φεύγεις πάλι.
1: Το 13 είναι γουρσούζικο. Ναι. Το έλεγα. Και φεύγω πάλι. Mm. Τώρα γιατί φεύγω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαζομάρες έχω διαβάσει από το πρωί. Από όλους αυτούς τους συναδέλφους που κάνουν ρεπορτάζ μίντια, ο καθένας έγραψε ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι. Μόνο δύο φιλοτιμήθηκαν να με πάρουν τηλέφωνο, να με ρωτήσουν τι συμβαίνει και να τους πω την πραγματικότητα.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μα ρε παιδί μου, τέτοια κατάντια, τόσο από την κοιλιά τους. Έχω αρνηθεί κανέναν να μιλήσει.
0: 27 χρόνια στο Sky διάβασα κάπου.
1: 23.
0: Α, 23.
1: Έγραψε ένας ότι φεύγω μετά από 23 χρόνια στο Sky. Το πήραν άλλοι 50. Κανείς δεν θυμόταν ότι ήμουν σε ένα βήμα πριν έρθω. Τίποτα. Τέλος πάντων.
0: Και όχι λίγα χρόνια στο βήμα, πώς ήσουν, 10 τόσα χρόνια.
1: Λοιπόν, ακούστε για να εξηγηθούμε. Θα βγει και μια ανακοίνωση αργότερα. Οι λόγοι για τους οποίους αποχωρώ από το Sky είναι αυστηρά προσωπικοί. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, αλλά δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με το Sky, με τον όμιλό του, με τη διοίκησή του και ιδιαιτέρως με τον Γιάννη τον Αλαφούζο, τον οποίο τον εκτιμώ απεριόριστα και με στήριξε απεριόριστα για να σταματήσουν όλα αυτά. Πού θα πάει ο Χιώτης? Ακόμα δεν έφυγε, πού θα πάει ο Χιώτης? Ο Χιώτης λοιπόν, για να το ξέρετε, ο Νότης ήδη τα ξέρει, διαπιστώνει ότι στη θάλασσα αυτή την περίοδο έχουν μαζευτεί πολλές τσούχτρες, λαγοκέφαλοι, φυκιάδες. Λέω να κάτσω λίγο στη στεριά και άμα καθαρίσει η θάλασσα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, η ρημαδοαλήθεια.
0: Και τώρα με ψυχωρίζω, εγώ με ποιο θα μαλώνω, για τα τραγούδια, για τα πολιτικά?
1: Μία χαρά έχω, κυρίες και κύριοι, μία χαρά. Από αυτό το κατόρθωμά μου έχω κατορθώσει τον εκδρομέα που την κουπανάει από την Πέμπτη και έρχεται την Τρίτη, ειδικά τον Ιούλιο, να το χώσω να δουλεύει όλο τον Ιούλιο και να κάθομαι
0: Λίσα
1: να τον
0: το
1: ακούω
0: κάνεις,
1: από τον
0: Λίσα.
1: Καημό το είχα, ρε φίλε, να στη φέρω μια φορά. Δεν μπορώ. Συνέχεια με παρατάς. Ιούλιο, Αύγουστο, Χριστούγεννα, πάω στη Τζιά, πάω στο Ζαγόρι, πάω από εδώ, πάω από εκεί. Κάτσε τώρα τον Ιούλιο να δεν βράσει κούτρα.
0: Δεν είναι ξαφνικό, πάντα έτσι ήμουν λίγο.
1: Όχι, και να συνεχίσεις να είσαι έτσι. Απλώς πρέπει να βρεις κάποιον να χώνεις. Γιατί αυτός που έχωνες φεύγει. Λοιπόν, δεν θα φάμε και όλη την εκπομπή. Σας τα είπαμε. Κανονική εκπομπή θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε τι παίζει σήμερα, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας, να σας λέμε τι παίζει σήμερα
0: πάντα,
1: και νομίζω ότι το κάναμε με αρκετή ειλικρίνεια.
0: Μα γι' αυτό αρέσει το
1: και χωρίς παροπίδες.
0: Γιατί μαλώναμε και είχαμε διαφορετικές απόψεις για τα θέματα.
1: Όλα σας τα είπαμε, τίποτα δεν κρύψαμε. Έκανε βλακεία ο Μητσοτάκης, τι λέγαμε. Έκανε κάτι καλό ο Μητσοτάκης, πάλι το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Τσίπρας, το λέγαμε. Έκανε γκάφα ο Ανδρουλάκης, όλα τα λέγαμε. Θα σας πούμε λοιπόν και σήμερα διάφορα παλαβά που έχουμε διαπιστώσει από την επικαιρότητα. Πριν πάμε όμως να σας θυμίσω ότι και σήμερα έχουμε εισιτήρια από τα Sea Jets για να πάτε δωρεάν διακοπές. Ένας νικητής σήμερα θα κερδίσει ένα εισιτήριο με επιστροφή για όποιο προορισμό επιθυμεί καλοκαιρινό, στον οποίο πάνε τα Sea Jets. Γράφετε 210-48, τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Σας περιμένει ο Πέτρος ο Μωραήτης, χρόνια του πολλά για χθες. Χρόνια πολλά σήμερα στους Απόστολους, γιατί χθες δεν ξεχάσαμε να πούμε και χρόνια πολλά στους Παύλους και στους Πέτρους. Ρίξε ένα τραγούδι να πούμε έτσι. Έχουμε διαλέξει τραγούδια ειδικά. Όλα δικά μου, το τελευταίο θα είναι το Νότι. Το τελευταίο του αποχαιρετισμού.

0: Έχετε πολύ πλάκα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Λέει δηλαδή τι πάει και το κόμμα.
1: Όχι, παιδιά, τρελαθήκαμε.
0: Σκάι φεύγουμε. Δεν φεύγουμε από την πολιτική. Το κόμμα με τον Νότι θα το κάνουμε κανονικά στις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο χρονάκια μπροστά.
1: Και έχω συνάντηση εγώ στο Ζαγόρια το κόμμα έτσι, με όλους τους φίλους.
0: Μα και εγώ τώρα που θα έχω παραπάνω χρόνο θα κάνω τις απαραίτητες επαφές για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου μας. 25 άτομα θέλουμε, δεν θέλουμε και πολλά. Στο ευρωψηφοδέλτιο με 25 άτομα κάνεις κόμμα. Και μετά κάθεσαι και τρως την επιχορήγηση. Μια χαρά. Ελαδάρα.
1: Η πρώτη θα είμαστε ή η τελευταία.
0: Όχι βέβαια, αυτό σου λέω. Μας τι μας λείπει. Νέα παιδιά είμαστε, ωραία είμαστε, καλά τα λέμε. Κι άμα λάχει στο debate, θα πάρουμε και κάτι δεν διπλώματα.
1: Δεν πάμε και δύο στο debate, δεν μπορούμε να πάμε και δύο στο debate.
0: Θα ζητήσω ειδική ρύθμιση. Θα πάρουμε να πάμε και δύο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται σήμερα. Από πού να ξεκινήσουμε.
1: Θα γλιτώσουν τα φτάκια μας, λέει ένας.
0: Μα σου είπα, θα διαβάσουμε και μηνύματα, γιατί υπάρχουν και αυτοί που λέει άντε ξεκουμπήσω. Μας έφαγε στην ψυχή να γλιτώσουμε. Να, ένα στόπε. Μια χαρά. Να είσαι καλά, φίλε μου. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Θέλω να ξεκινήσω από την ακρίβεια.
1: Ποια ακρίβεια?
0: Διάβασε τις ανακοινώσεις.
1: Ναι, ναι, διάβασα.
0: Εσύ πόσα θέλουν να μας τρελάνουν. Προσέξτε. Καταργείται το ανώτατο πλαφόν κέρδους που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση για να συγκρατήσει την ακρίβεια. Αλλά λέει δεσμεύτηκαν οι φορείς της αγοράς ότι παρά την κατάργηση του πλαφόν κέρδους οι τιμές θα παραμείνουν παγωμένες. Καλά να περάσουμε το καλοκαίρι. Θα φάει μίγα σίδερο.
1: Είπανε, πρόεδρε, θα τα παγώσουμε όλα. Σε παρακαλώ, κατάργησε το πλαφόν.
0: Ναι, γιατί με το πλαφόν κέρδος δεν βγάζουμε κέρδος. Θα το καταργήσεις, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε.
1: Με τον πάγο θα βγάλουμε.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές. Τι να πεις από εκεί.
0: Θέλω να καταλάβω χτες ποιος δούλευε ποιον. Οι σούπερ μαρκετάδες την κυβέρνηση ή η κυβέρνηση τους σούπερ μαρκετάδες. Το βέβαιο είναι ότι και δυο δουλεύουν εμάς.
1: Αυτό είναι
0: ψηλό γαζί. Κανονικά. Κανονικά.
1: Έτσι είναι, Βασίλη μου.
0: Μετά, περίμενε τώρα. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό.
1: Η ατζέντα, ποια είναι την είδες στην ατζέντα?
0: Τα, αυτό θα ακούσεις, θα περίμενε. Πάμε. Όχι, το άλλο.
2: Σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα.
1: Πάλι καλά που δεν είπε και το εξάμηνο, το πρώτο εξάμηνο του 27. Μέχρι να
0: το πει το Δεκέμβριο. Κάτσε. Κάνω προγραμματισμό για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αλλά τραβάω και έναν απολογισμό που το έκανε την Κυριακή και το ξανακάνει και τώρα. Να μην ξεχνούν οι ηθαγενείς. Πώς το έλεγε ο Μαυρογιαλούρος. Χωριάτες είναι ρε, άμα ξεχάσουνε.
1: Και εν τω μεταξύ παίζω τάβλη στον κόσμο, παίζω ποδόσφαιρο, τένις, φυλάω γιαγιάδες, φυλάω παιδάκια. Έτσι. Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Ναι. Σε 8 μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Ξέρεις την παρτίδα έπαιζε λέει στο τάβλη?
1: Φεύγα.
0: Φεύγα. Και τ' άκουσε ο Φεύγας και νόμιζε ότι λέγε γι' αυτόν. Και βγήκε και του λέει πρόεδρε να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό.
1: Και να φέρουμε πίσω τη Σαμάρα.
0: Ότι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού βγήκε από μόνος του να πει να καταργήσουν τα ομόφυλα ζευγάρια και βγήκε μετά η κυβέρνηση και λέει εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού το έκανε από μόνος του. Δεν του είπε κανείς, ξέρεις έχουμε κάτι παπάδες ορφανούς, κάτι μοναχούς, κάτι καλόγρες, αυτοί μας βρίζουν όλοι. Πρέπει ένας από μας να βγει, να βαρέσει τον νόμο. Μη σου πω να βγει και ένας αργότερα να πει ότι θα τον καταργήσουμε άμα ξαναγίνουμε κυβέρνηση. Να μαζέψουμε τις ναι, απώλειες.
1: Λίγο στο θολά νερά ψήφι να... Αλλά... Πώς πάει να τα κατεβεί εκεί λέει ένας δήμαρχος εκεί στην περιοχή του. Και μετά ένας πρώην περιφερειάρχης. Και σου λέει τώρα αυτός είπε θα βγει βουλευτής. Σου λέει,
0: λέγαμε ότι οι προηγούμενοι νόμιζαν ότι τρώμε σανό. Αλλά και οι τούτοι μερικές φορές κανονικά μας τον ταΐζουν. Βγήκε ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού κόντρα σε μια κορυφαία επιλογή της κυβέρνησης. Τον αποδοκίμασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες με απόλυτο τρόπο. αλλά δεν διαγράφεται. Παραμένει στη θέση του. Πώς το εξηγήσεις αυτό?
1: Γιατί σωστά τα είπε ο άνθρωπος, αλλά δεν έπρεπε να τα πει. Κατάλαβες.
0: Ήταν λάθος το timing.
1: Ναι, ήταν λάθος το timing. Βοηθάει αυτό σε κάποιους εκεί
0: χριστιανούς. Πάμε τώρα στο τρίτο. Μητσοτάκης για τα καύσιμα.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθεροί.
0: Αυτά τα είπαμε, να μείνουμε στα καύσιμα.
1: Συναντήληψη. Είναι,
0: Συνεννοήθηκαν και οι δύο να κλέβουν τον κόσμο.
1: Και λέει η πρώτη καθημερινή στην πρώτη σελίδα: μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες.
0: Κάτσε. Για να το καταλάβουμε αυτό. Γιατί έτσι όπως το διαβάζεις, είναι να διαβάζεις δελτία ειδήσεων.
1: Αφού λέει, τον τίτλο διάβασα.
0: Αποφάσισε ο Μητσοτάκης σήμερα να μιλήσει για τα καύσιμα και για να πει θα φτηνίνουν. Όχι τώρα, το φθινόπωρο. Λέω τώρα το καλοκαίρι και να φτηνίνουν, ποιος θα το προσέξει? Το καλοκαίρι δεν κοιτάμε, ταξιδεύουμε όσο έχει. Το φθινόπωρο θα κοιτάμε πόσο έχει βενζίνη. Αλλά πριν το πει αυτό, δεν του πήγε κανείς μια καθημερινή στο γραφείο να του πει: πρόεδρε, εδώ έχει βγει μια μελέτη από το Μητσόβιο Πολυτεχνείο που λέει, προσέξτε τι λέει, βελτιώθηκε η κατάσταση στα πρατήρια βενζίνης. Μόνο ένας στους τέσσερις κλέβει. Παλιά κλέβαν όλοι. Δηλαδή πας να βάλεις ένα πενιντάρι βενζίνη, γράφει 50, αλλά σου έχει βάλει στον τεπόζιτο 40.
1: Γιατί
0: αλλά η κατάσταση
1: λέει
0: βελτιώθηκε. Ναι. Να είμαστε δίκαιοι.
1: Γιατί από το 23 λέει μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια που τους πιάνονται να έχουν πειραγμένες αντλίες.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά ένα στα τέσσερα κλέβει.
0: Ναι, γιατί όταν μπαίνει λουκέτο σε ένα, εγώ στη Βάρη έχω προσέξει ότι κλείσανε το τελευταίο τρίμηνο 3 βενζινάδικα. Και λέω τι γίνεται εσύ. Δεν έχει ταμπέλα που λέει κλείσανε προσωρινά, λοκέτο κανονικό. Εγώ νόμιζα ότι είχε να κάνει με προστασίες, μπράβους και τέτοια πράγματα. Έλα μου ντε όμως ότι εκεί που κλείσανε 3, ανοίξαν άλλα 3 δίπλα. Δηλαδή πήγε λίγο παραπέρα το βενζινάδικο. Δεν έγινε κάτι άλλο.
1: Με άλλο όνομα φαντάζομαι.
0: Με άλλο όνομα, εννοείται. Βλέπουν αυτοί που έχει το κενό, τσουπ, πάνε και το κάνουνε. Αλλά το φοβερό είναι ότι σήμερα που μιλάμε, που θα φτηνίνει το καύσιμο, ένα στα τέσσερα βενζινάδικα στην Αθήνα κλέβει κανονικά βενζίνη και δεν μπορεί κανείς να το βρει να το πιάσει.
1: Πάμε, γιατί πατήσαμε όλα μα, τα έχουμε πατήσει.
0: Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι τώρα που λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Οδό Ιπποκράτους, με τρεις πιστοποιημένες σχολές: ιατρικής, επιστημών υγείας, ιατρικής και επιστημών υγείας είναι η μία σχολή, νομικής είναι η δεύτερη, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών είναι η τρίτη. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Nova το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Λοιπόν, ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Τιμή 36 ευρώ το μήνα, που αφορά συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Κατάρρευση μέρους τετραόροφης πολυκατοικίας σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες πριν από λίγο επί της οδού Αλκμίνη στα Κάτω Πετράλωνα. Η πυροσβεστική επιβεβαιώνει την πληροφορία, ωστόσο δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισού από την Παραλιακή προς Τουρέντη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και Συσταδίου. Μία στις δύο επιχειρήσεις εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει σε ευνηδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Ανατολική Αττική το τρίμερο 26 με 28 Ιουνίου. Συγκεκριμένα σε ελέγχους που έγιναν σε 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μπαρ και χώρων αναψυχής, διαπιστώθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό 53%. Βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000 ευρώ. Σε δύο επιχειρήσεις στο Πορτοράφτη επιβλήθηκε το μέτρο της 48 ώρης αναστολής λειτουργίας. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι αναμένεται συνέχιση της αποκλιμάκωσης των τιμών στα καύσιμα, σημειώνοντας ότι θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος από το αρμόδιο Υπουργείο και τις ανεξάρτητες αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Ελλειμματικές ποσότητες βενζίνης παραδίδει σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια, όπως προκύπτει από έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και διαρρήξεις σε οικίες στην Αττική, καθώς και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα υπαλλήλου του ΔΔΕ. Έχουν συλληφθεί 8 άτομα, έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 58 περιπτώσεις απάτης. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία άφησε το μεσημέρι τον σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητό της. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Sky 89,4.

0: Λοιπόν, είμαστε σε μια διαδικασία που προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη από την είδηση που μόλις ακούσατε στους τίτλους ειδήσεων του Sky. Η πρώτη πληροφορία που μας ήρθε ήταν ότι μια πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, είδα στο χάρτη ότι η Αλκμίνης είναι μια παράλληλος της οδού Πειραιός, όπως ανεβαίνουμε από τη δεξιά πλευρά, κατέρευσε μια πολυκατοικία. Αυτό ακούγεται τρομακτικό.
1: Έτσι.
0: Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέρευσε ολόκληρη η πολυκατοικία, αλλά ένας τείχος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας εικάζω, δεν έχουμε καμία γνώση ακόμα, επειδή στο διπλανό οικόπεδο μπορεί να γινόντουσαν τίποτα εργασίες ή τα θεμέλια να ήταν σε...
1: Που είναι τελείως αλήθεια από αυτή που ακούσαμε.
0: Ναι,
1: αλλά λογικό είναι, έχουμε συναγερμό με αυτό που ακούσαμε.
0: Η πολυκατοικία είναι τετραόροφη, κατοικούν άνθρωποι, δεν είναι
1: εγκαταλειμμένοι.
0: Δεν είναι εγκαταλειμμένοι, ναι. Τώρα, αν έχει καταφερεύσει πλήρως ή αν έχει φύγει το ένα τείχομα, δεν το γνωρίζουμε. Αν έχει καταρρεύσει πλήρως,
1: αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι επίσης, δεν ξέρουμε.
0: Δεν μπορεί να είναι τελείως άδεια μια πολυκατοικία που καταραίει μέσα μεσημέρι. Λοιπόν, η Πέρσα με ενημερώνει τώρα, γινόντουσαν εργασίες εξκαφής δίπλα. Έτσι συμβαίνουν τα κακά. Δεν μπορεί να εξηγείται κάποιος αλλιώς. Ή από σεισμό ή από εξκαφή πέφτουν τα κτίρια. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα έχουμε όμως σε πολύ λίγο. Όλοι οι συνάδελφοι αναζητούν την πληροφόρηση. Επαναλαμβάνω, στην οδό Αλκμίνης 22 στα Κάτω Πετράλωνα, μια τετραόροφη πολυκατοικία, η οποία κατοικείτο δεν ήταν εκενωμένη ούτε εγκαταλελειμμένη, φαίνεται να έχει τελικώς καταρρεύσει πλήρως έπειτα από εργασίες εξκαφής που γινόταν στο διπλανό οικόπεδο. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά, να μην έχει χαθεί καμιά ζωή, αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι σπέβδοι εκεί, ενώ καταλαβαίνετε οι πυροσβεστικοί, και σε λίγο θα σας δώσουμε τα νεότερα.
1: Τραγική η κατάσταση είναι αυτή. Από τα πρώτα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 40 χρόνια ως νεωράς ρεπόρτερ, ήταν ένα σπίτι, μια πολυκατοικία, που δίπλα κάποιος έφτιαχνε μια άλλη πολυκατοικία. Σκάβανε, άρχισε να γέρνει η πολυκατοικία. Δεν κλείναν οι πόρτες. Και αντί να βγουν να κοιμηθούν αλλού, πήγαν και κοιμήθηκαν.
0: Και έπεσε.
1: Και έπεσε όλη η πολυκατοικία και σκοτώθηκαν όλοι οι άνθρωποι μέσα.
0: Η κυρία Χριστίνα Σούζη είναι δίπλα μας.
2: Δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό που ακούσαμε
1: τραγικό,
2: τώρα, βέβαια.
1: Τραγικό. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι είναι καλά.
2: Ότι είναι καλά, αυτό έχει σημασία, και τα υπόλοιπα θα τα βρούνε με κάποιο τρόπο.
0: Ρε παιδί μου.
2: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι έχω δει και εγώ και εκεί στο εξωτικό Παγκράτη που έχει κάτι στενά πάνω από την ημιτού και αυτά, που φτιάχνονται κάποιες καινούργιες πολυκατοικίες. Βλέπεις τα θεμέλια εκεί που σκάβουνε και είναι έξω.
1: Ναι.
2: Βλέπεις τις πόρτες της πολυκατοικίας της διπλανής και είναι στον αέρα. Γιατί κάτι έχει φύγει από εκεί.
0: Αυτό καταρχάς δεν γίνεται χωρίς την επίβλεψη μηχανική.
2: Βέβαια, εννοείται.
1: Γι' αυτό πάνε και στρώνουν τσιμέντο. Στρώνουν τσιμέντο εκεί στο κενό.
2: Ναι, ναι.
1: Για να όσο να αρχίσει.
2: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα, σου λέω που τα έχω δει και λέω πώς είναι δυνατόν να γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Ας ελπίζουμε ότι όλα θα είναι αρκετά καλά με αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα εδώ δεν ήρθα να σας πω το χερό. Εγώ ήρθα να σας πω.
0: Να σας πει τη μοίρα μας.
2: Να σας πω τη μοίρα. Να σας πω ένα γεια που φεύγεις.
0: Για μένα ήρθες. Δηλαδή.
2: Για σένα ήρθα.
0: Όχι για τον Νότι.
2: Για τον Νότι θα έρχομαι έτσι κι αλλιώς. Εσύ θα πεις, δεν φεύγω. Εγώ δεν φεύγει ο Νότις.
0: Καλά, άρεσε η Χριστίνα τώρα. Το έχω πει κι άλλες φορές.
2: Ναι, το ξέρω. Το έχεις πει εσύ, αλλά εγώ να μην το πω.
0: Αυτά των περί αποχαιρετισμών είναι εντελώς χαζά.
2: Εντάξει, μωρέ, και αυτά είναι όμως.
0: Φεύγουμε,
2: ξαναβρισκόμαστε.
0: Α, σου πω ένα παράδειγμα. ένα κλασικό παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Έλεγα πριν για την Πέρσα την Πόλια που ήταν στεναχωρημένη όταν έφυγα από το Βήμα FM. Πρόσεξε τι έχει τραβήξει αυτή η κακομοίρα μαζί μου που έχει μπλέξει. Μετά τον Βήμα FM, με καλεί ο συγχωρεμένος ο Θέμος Αναστασιάδης μαζί με τον Τάσο τον Καραμίτσο να φτιάξουμε το Θέμα FM. Και πάω εκεί και το φτιάχνω από τις κολόνες που λένε.
2: Ναι.
0: Κάναμε ένα πολύ ωραίο ραδιόφωνο. Έκανα τότε εκπομπή μαζί με τους συναγωνιστές Νίκο Φελέκη και Μπάμπη Κούτρα. Κράτησε κάνα δυο μήνες το θαύμα. Μετά κάτι έγινε και με χάλασε. Έφυγε στο μεταξύ από τη ζωή ο Θέμος.
2: Α, ναι.
0: Κάτι με χάλασε, αποχώρησα. Είχα πάρει νωρίτερα την Πέρσα για παραγωγό.
2: Ναι.
0: Μου λέει Πέρσα.
2: Έμεινε εκεί.
0: Πάλι φεύγεις. Λέω ρε η Πέρσα, συγγνώμη. Η Πέρσα είναι μαζί μας τώρα, πόσο είσαι ρε, κανένα χρόνο παραπάνω. Κάνα χρόνο και
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την άφησα με κόπου και βάσανα και μου έλεγε δεν θα μου την ξανακάνεις.
2: Αν κάνεις είπε,
0: γεράσαμε πια. Τα έφερε έτσι ο Θεός.
2: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε, όταν κάνει σχέδια ο άνθρωπος, ο Θεός
2: γελάει. Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Όταν κάνουμε σχέδια για τη ζωή.
1: Πόσο συνήθως σοφός είσαι, ρε Βασίλη.
0: Έρχεται η ζωή και σου λέει: έχω σχέδια για σένα.
2: Ναι.
0: Και εσύ απλώς ακολουθείς το μονοπάτι. Γιατί τώρα αυτό γίνεται με μένα.
2: Σωστά.
0: Ήρθε η ζωή και μου άλλαξε τα σχέδια. Άλλα σχέδια είχα εγώ.
1: Καλώς, κάποιος μας ακούει, λέει, από τότε που είμαστε, είχαμε τον μπάγκαλο. Θυμάσαι, κάθε Τρίτη είχαμε τον μπάγκαλο.
0: Ναι.
2: Στο βήμα.
0: Τότε κάναμε ακραία πράγματα.
2: Α, ναι.
0: Είχαμε κάθε Τρίτη τον μπάγκαλο, κάθε Πέμπτη τον Ντατσόπουλο και κάθε Τετάρτη τον Άδωνη Γεωργιάδη, βουλευτή τότε.
1: Του Λάους.
2: Του Λάους.
1: Τρέχαγε ρε.
0: Αφού δεν με κρεμάσαν ανάποδα στο βήμα που ήταν όλοι σοβαροί και αυτοί, που βάζα μέσα αυτά τα μοιάσματα. Τώρα φαντάσου τώρα τον Τατσόπουλο βουλευτή του
2: ναι,
0: ΣΥΡΙΖΑ
2: ναι, ναι, ναι.
0: Τον Άδωνη
2: βουλευτή του
0: ΛΑΟΣ ναι. Και τον Μπάμγκαλο που περισσότερο από όλους έβριζε το ΠΑΣΟΚ στα τελευταία
2: ναι,
0: τόσο
2: ναι, σωστά,
1: και μετά έρχονταν
2: σωστά.
1: Και ο Μίμης ο Ανδρουλάκης πολύ συχνά τότε.
0: Ο Μίμης τις Παρασκευές
1: ναι.
0: Αλλά ο Μίμης πες ότι είναι υπεράνω πολιτική
1: ήταν όμως αξέχαστες εκπομπές.
0: Κάναμε κάτι εκπομπάρες. Περνάγαμε τόσο ωραία.
2: Ωραία.
0: Και εδώ περνάγαμε ωραία. Και εδώ ναι. Περάσαμε
2: και το,
0: ωραία.
2: Και τώρα, εκπομπές αυτές που κάνετε αυτή την ώρα, νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες του ραδιοφώνου. Έτσι.
0: Κάναμε το κέφι μας και σημασία στη ζωή είναι να κάνεις το κέφι.
2: Να κάνεις το κέφι σου. Εννοείται. Λοιπόν,
0: άμα πας στη δουλειά και σκουφάς.
2: Και εγώ που ερχόμουν εδώ και τα έλεγα μαζί σας, πάντα μου άρεσε. Και μια και ήρθα. Να πούμε ότι
0: κάψονας
2: δεν έρχεται.
1: Θόλος
2: ζέστη έρχεται.
1: Θερμός θόλος που υπήρχε, θα πέσει στο κεφάλι
2: υπήρχε,
1: μας.
2: Υπήρχε. Ήτανε στη Δυτική Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Όπως έχει κινηθεί αυτό, διαλύθηκε και
1: ο θερμός θόλος.
2: Έχει ζέστη όμως.
1: Ναι.
2: Μα ούτως ή άλλως και στη Γερμανία έχει αρχίσει να πέφτει θερμοκρασία. Είχε και βροχές εχθές. Το έλεγε η Κυρανούντια από χθες που έμεινε.
1: Ναι.
2: Εμείς λέγαμε έχει ζέστη και η Κυρανούντια έλεγε είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έχει ρίξει και καταιγίδες. Και ξανά μάνα.
1: Άρα λοιπόν θα δροσίσει τώρα τις επόμενες μέρες.
2: Το Σαββατοκύριακο θα δροσίσει. Δεν θα έχει 37-38, θα έχει 35.
1: Ναι, αλλά δεν 36. Έχουμε 40, δεν έχουμε κάτι.
2: 40, όχι.
1: Τελειώσαμε.
2: Δεν μας έχουμε. Όχι, δεν τελειώσαμε.
1: Όχι,
2: ακόμα
1: τελειώσαμε,
2: δεν αρχίσαμε.
1: Με αυτό το κύμα
2: ναι.
1: Θέλω να πω.
2: Αυτό το κύμα κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά. Τα Βαλκάνια πιάνει. Τα Βόρεια Βαλκάνια και λίγο πια, η ουρά του πιάνει λίγο τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή ό,τι 38 είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Μην φανταστείτε ότι είναι αλλού.
0: Τώρα σε ρωτήσω εγώ κάτι
2: για
0: πιο
2: πες.
0: Ψαγμένο γιατί
2: ναι.
0: Δεν το ρωτά για το Σαββατοκύριακο. Εμένα με νοιάζει πώς θα πάει όλο το καλοκαίρι.
2: Καλά, πού να ξέρω.
1: Πού να ξέρεις εσύ που θα πάει
0: άσε με να τελειώσω και
2: καλά,
0: μετά
2: εντάξει,
0: πες
2: με
0: μου δεν ξέρω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είναι γνωστό ότι...
1: Ο Ελνίνιο δεν σε παίρνει τηλέφωνο εσένα.
2: Ο Ελνίνιο τώρα με πήρε τηλέφωνο, ναι.
0: Να μιλήσω.
2: Να μιλήσω.
0: Από αύριο θα μιλάς μόνος σου. Μη στεναχωριέσαι.
2: Ναι, έλα, εντάξει.
0: Ξέρω ότι εκεί στην πολιτική προστασία μελετάτε διάφορα μοντέλα, προσομοιώσεις.
2: Μα και σαν μετρολόγιο, όχι μόνο στην πολιτική προστασία.
0: Φέτος ο χειμώνας, το καλοκαίρι, θα είναι ακραίο καλοκαίρι.
2: Κοίτα.
0: Με ακραίες θερμοκρασίες.
2: Όχι,
0: ή ακραίους ανέμους.
2: Αυτό μπορώ να σου το πω.
0: Ή γλυκό καλοκαίρι.
2: Μπορώ να σου το πω. Φαίνεται τα μοντέλα μακράς διάρκειας
0: ναι.
2: Δίνουν κατά τη μεγαλύτερη θερμοκρασία από την κανονική της εποχής. Δηλαδή
0: αυτό
2: του
0: το λες και γλυκό καλοκαίρι.
2: Ναι, αλλά δεν το λες ακραίο καλοκαίρι σίγουρα.
0: Όχι, αυτό λέω.
2: Δεν το ξέρω. Επίσης, επειδή ακούστηκε ότι επειδή θα έχουμε πολύ ισχυρό Ελνίνιο εφέτος. Το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει κατά εδώ. Θα έχουμε και πολύ ισχυρούς καύσονες στην Ελλάδα. Ακούστηκε, το άκουσα με τα αυτάκια μου αυτό και μου φύγαν τα μαλλιά. Γι' αυτό έχω τριχόπτωση τώρα και πάω να κάνω θεραπείες.
0: Άρα δεν θα έρθουν.
1: Σεισμούς θα έχουμε, γιατί θυμάσαι
2: το Ελνίνιο.
0: Περίμενε, μετά.
2: Ένα.
0: Βιάζεσαι. Κάτσε. Περίμενε.
2: Το Ελνίνιο δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επηρεάσει την Ευρώπη. Θα ξέρουμε πώς θα επηρεάσει και αυτό θα γίνει από φθινόπωρο και μετά.
0: Κάτσε,
2: θα ξέρουμε
0: την
2: πώς θα
0: την έχει ψιλοτσακίσει ήδη.
2: Δεν πριν είναι το Ελνίνιο που την έχει τσακίσει.
0: Όχι,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι.
2: Όχι, επειδή άκουσα ότι το Ελνίνιο είναι αυτό το οποίο θα φέρει ισχυρούς καύσονες στην Ελλάδα.
0: Ελνίνιο θα έχουμε πάντως.
2: Κάθε φορά έχουμε.
0: Κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, κάθε πέντε χρόνια.
1: Φέτος.
2: Απλά θα είναι πολύ ισχυρό εφέτος.
0: Ναι.
2: πολύ
0: ισχυρό. Γι' αυτό φεύγω εγώ, για να το προλάβω.
2: Για να το προλάβεις.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρουμε αν θα επηρεάσει την Ευρώπη. Το προηγούμενο ισχυρό που ήταν το 1978-79, κάτι τέτοιο, την Ευρώπη την επηρέασε τίποτα.
0: Μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα φοβούνται εκεί στην πολιτική προστασία.
1: Τότε με τη ζέστη, λέω, ρε παιδί.
0: Γιατί εμένα η μάνα μου συγχωρεμένη έλεγε ότι άμα κάνει κουφόβραση, μετά θα κάνει σεισμό.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Κάμα γαυγίζουν τα σκυλιά.
2: Πάρ' τον κύριο Λέκα να σου πει. Εγώ δεν ξέρω. Εκείνο είναι σεισμολόγο. Εγώ είμαι μετρολόγο.
0: Εσύ δεν έχει ακούσει τίποτα.
2: Όχι, δεν έχω ακούσει, δεν ξέρω.
1: Αυτά θα μου λείψουν.
2: Θα σου λείψουν.
1: Ότι κάνει ζέστη και θα αρχίσουν οι σεισμοί. Και τον κλείδωνα τον άνοιξε. Πάλι με ρωτάει κάθε χρόνο τον κλείδωνα. Ούτε ξέρω τι είναι ο κλείδωνα.
0: Έλειψα τη μέρα του κλείδωνα. Κουβέντα δεν είπε.
2: Τι είναι ο κλείδωνα.
0: Άντε πάλι. Ρε Χριστίνα, και με σένα 5 χρόνια μάθημα κάνω.
2: Εγώ
0: τα
2: Γιάννιου
0: που πηγαίνουμε τις φωτιές και μετά ανοίγουμε τον κλείδωνα.
2: Α, ναι, ναι, εντάξει.
0: Το προσπέρασε.
2: Ξέρω τις φωτιές που πηδάμε. Εγώ
0: τα πιο ωραία έθιμα τα προσπέρασε.
2: Α, τα προσπέρασε.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι.
2: Όχι, αυτά είναι πολύ ωραία. Και στην Ήπειρο τα έχουμε αυτά πολύ.
0: Γι' αυτό φεύγω. 15 χρόνια μάθημα. Όχι, είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. 15 χρόνια τα ίδια πράγματα του λέω. Δεν έχει μάθει
2: τίποτα. Δεν έχει μάθει
0: τίποτα.
2: Εντάξει.
0: Θα κάνει σεισμό και θα λέει μετά, σιγά δεν έπεσες και μέσα, επειδή το έλεγες ότι θα κάνει σεισμό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω. Να οπτιμάζομαι, άμα κάνει ζέστη να κοιμάμαι
0: λοιπόν,
1: σε σκηνή.
0: Χριστίνα, μην με αποχαιρετήσεις, γιατί δεν θα χαθούμε, είναι πολύ
2: απλό. Καλά, σιγά. Τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, όχι εδώ στο Sky μόνο και πριν το Sky.
0: Εγώ καταρχάς, όποτε μπω σε βάρκα, ποιον παίρνω τηλέφωνο?
2: Σούζη.
0: Τη φίλη μου τη Χριστίνα.
2: Εμάνε.
0: Όταν μπω σε αεροπλάνο μικρό, ποιον παίρνω τηλέφωνο?
2: Εμένα.
0: Τη φίλη μας τη Σούζη. Εγγύηση.
2: Λοιπόν,
0: άρα τι θα χαθούμε.
2: Τι θα χαθούμε, αδύνατον, αδύνατον. Αυτά. Ωραία.
0: Δεν μπορώ να ταξιδέψω για ένα διάστημα για λόγους που εσύ γνωρίζεις.
2: Γνωρίζω, θα ταξιδέψεις.
0: Ελπίζω να
2: με
0: αξιώσει ο Θεός να μπω και φέτος σε βαπόρι. Μόλις μπω, τηλέφωνο θα σε πάρει.
2: Έτσι, μπρα.
0: Ξέρει όλα μου τα δρομολόγια, κύριε. Από το Άγιο Όρος μέχρι τη Μυτιλίνη, μικροπρόγνωση καιρού παίρνουμε πάντα από τη Χριστίνα. Δεν μας έχει ποτέ αποβοηθήσει.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ εγώ. Φιλιά πολλά.
2: Για όλα ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Χριστινάκη μου.
2: Ξέρεις εσύ.
0: Μην αρχίσουμε τώρα τα γλυκερά, φύγε. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας θυμίσω ότι έχω ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για σας από τα SeaJets. Για όποιον προορισμό εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να πάτε όποτε επιθυμείτε, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή 9 με 24 Αυγούστου. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174. Έχετε άλλα 5 λεπτάκια. 2 παρά 5, ο κύριος Βραχνός θα κάνει την κλήρωση. Επίσης να σας ενημερώσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ έχει ήδη υποβάλει προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών.
1: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εκεί.
0: Ο Γιώργος ο Πρωτοψάλτης είναι στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου Γιώργο, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι, δεν βρίσκομαι στο σημείο. Απλά να σας μεταφέρω και εγώ την πρώτη ενημέρωση που έχουμε εμείς τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα και αφορά λοιπόν την κατάρρευση ενός κτηρίου, στο οποίο, ενός κατοικήσιμου κτηρίου, στο οποίο γίνονταν εργασίες εξκαφής στα θεμέλια. Φαίνεται λοιπόν ότι αναζητούν οι πυροσβέστες 4 εγκλωβισμένα άτομα, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση που υπάρχει, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση με στελέχη της πρώτης ΑΜΑΚ και σκύλο έρευνας διάσωσης μαζί με τη συνδρομή της αστυνομίας του ΕΚΑΒ και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι εργασίες γίνονταν σε ένα κτίριο το οποίο ήταν κατοικήσιμο στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα, όταν πραγματοποιήθηκε, όταν έγινε αυτή η κατάρρευση στην τετραόροφη πολυκατοικία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε μια νεότερη ενημέρωση όσον αφορά αυτές τις έρευνες και αν θα αλλάξει ο αριθμός των εγκλωβισμένων ατόμων. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Κάτσε λοιπόν, τώρα αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέμε, έτσι, ότι έχει καταρρεύσει πολυκατοικία και μέσα βρίσκονται 4 άνθρωποι.
3: Αυτό φαίνεται τουλάχιστον η εικόνα που έχουμε, γιατί αρχικά υπήρχε έγινε λόγος για κάποια οικοδομή. Εδώ μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι κατοικήσιμο. Είναι λοιπόν, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα πολύ σοβαρό συμβάν, γιατί μιλάμε για διαμερίσματα στα οποία έμενε κόσμος. Τουλάχιστον η πρώτη ενημέρωση που έχει συλλέξει και η πυροσβεστική υπηρεσία με βάση και τις αναφορές που έγιναν από το σημείο στα Πετράλωνα, είναι για 4 άτομα τα οποία βρίσκονταν μέσα σε αυτούς τους χώρους. Είπα πριν για 6 διαμερίσματα, 7 διαμερίσματα, να διορθώσω σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Αλλά οι ένοικοι των υπολείπων ή οι ιδιοκτήτες προφανώς ήταν στις δουλειές τους και μείνανε
3: ενδεχομένως λόγω ώρας.
0: 4 άτομα τα οποία μπορούμε να εικάσουμε ότι είναι ή ηλικιωμένοι ή παιδιά που δεν έχουν σχολείο γιατί τα σχολεία έχουν κλείσει.
3: Είναι μια εκτίμηση.
0: Όσο περνάει η ώρα και δεν βγαίνει κανείς από τα χαλάσματα, σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι κανονικά εγκλωβισμένοι. Ελπίζουμε να είναι καλά στην υγεία τους.
3: Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε, επειδή μιλάμε για εκτέλεση εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο, ότι θα υπάρξουν και έρευνες όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση αυτού του κτηρίου και αν υπήρξε κάποια παράληψη σε αυτές τις εργασίες.
0: Προφανώς υπήρξε κάποια παράληψη, αλλιώς δεν θα κατέρεε η πολυκατοικία.
3: Ακριβώς. Οι εικόνες πάντως που τουλάχιστον μας μεταφέρονται από το σημείο και από το πυροσβεστικό σώμα, από τις πρώτες επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ που έχει φτάσει ήδη στο σημείο, είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές. Είναι πραγματικά έχει εξαφανιστεί αυτή η πολυκατοικία. Σαν χάρτινος πύργος έχει καταρρεύσει. Είναι κάποια πολύ σοβαρή παράληψη προφανώς, γιατί μιλάμε και για εργασίες στα θεμέλια. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την επικινδυνότητα που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αν κάτι πάει τραβά. Λοιπόν, έχουμε τώρα εικόνα.
0: Βλέπουμε τις πρώτες εικόνες τώρα και πραγματικά.
1: Έχει γίνει ίσωμα μαζί με το δρόμο.
0: Το θέαμα τρελό. Είναι απίστευτο. Έχουν έρθει ένα με το ίσωμα όλοι οι όροφοι. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο έχεις, παρακαλώ να μας ενημερώσεις. Να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου, σε παρακαλώ.
1: Κάτσε να πω κι εγώ αυτή
0: τα βλέπω, τα πράγματα δεν τα
1: είναι
0: βλέπω.
1: Πολύ άσχημο. Πολύ άσχημη κατάσταση.
0: Πάμε, Νότι.
1: Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση. Η Νόβα το κάνει πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Τιμή στα 36 ευρώ το μήνα. Αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι.

0: Αλφα Κάζα.
1: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Κάλμα Water Park.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.

0: Ναι, παρακαλώ, έναν αριθμό από το 1 στο 48.
1: 19.
0: Η κυρία Αριάδνη Δούβρη, με κινητό που τελειώνει σε 209, είναι η τυχερή που κερδίζει τα εισιτήρια. Καλές διακοπές, κυρία Αριάδνη.
2: Καλές διακοπές.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά, να μου προσέχετε τον Νότι, να μου προσέχετε το Sky, να μένετε πάντα συντονισμένοι στο Sky. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο σαν το Sky. Και εμείς, έχει ο Θεός, κάπου θα ξανασυναντηθούμε. Όχι
2: Βασίλη
0: σύντομα πάντως.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στο πανιδέν.
0: Αδερφέ, εμείς οι δύο έτσι κι αλλιώς δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστώ έτσι πολύ για τις όμορφες στιγμές.
2: Και εσύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
6: Δηλαδή αντέχει.
7: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία.

0: Για τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
6: Η ώρα είναι 2.

0: Sky 89,4.
1: Καλώς σας μεσημέρι, 3η 30 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε κεντρικό μαγκαζίνο. Η επικαιρότητα επιβάλλει αλλαγή πρωτοκόλλου σε ό,τι αφορά την έναρξη του μαγκαζίνου. Ας πάμε στο Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη, όπως πάντοτε τον ακούμε αυτή την ώρα, να γνωρίζετε εσείς που κινείστε με τα αυτοκίνητά σας τι συμβαίνει. Θα καταλάβετε στην πορεία γιατί το κάνουμε αυτό. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Καλώς σας μεσημέρι, θα είμαι γρήγορος. Ναι, ναι. Καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Κηφισού από το Εγάλεο προς τα πάνω τμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού στο Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπε σύντομα ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να πάμε αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχει καταρρεύσει μία πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην οδό Αλκμίνης, λοιπόν, το συγκεκριμένο συμβάν. Μία πολυκατοικία που φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών που γίνονταν στα θεμέλια του κτηρίου εργασίας εξκαφής. Μιλάμε για μια πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατοικήσιμα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν τις συνθήκες. Η ενημέρωση η πρώτη που υπάρχει είναι ότι είναι εγκλωβισμένα και να ζητούν 4 άτομα. Αυτό είναι τουλάχιστον η πρώτη επίσημη ενημέρωση που υπάρχει από το πυροσβεστικό σώμα που έχει σπεύσει στο σημείο, και μιλάμε για πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι εκτός από τους 30 πυροσβέστες με τα 8 οχήματα που βρίσκονται στο σημείο, είναι και ένας σκύλος έρευνας διάσωσης. Μιλάμε για στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ που συμμετέχουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οι εικόνες τώρα από το σημείο είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές, γιατί φαίνεται πραγματικά να έχει εξαφανιστεί αυτό το κτίριο στο οποίο εμείς αναφερόμαστε, να έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν και τη δυσκολία αυτής της επιχείρησης. Ακόμα και για αυτούς τους 4 εγκλωβισμένους γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια σε πρώτο στάδιο να διαπιστώσουν τα στελέχη της πυροσβεστικής αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο ενδεχομένως ζητά βοήθεια, αν υπάρχει κάποιο ίχνος το οποίο θα διευκολύνει κάπως και θα κατευθύνει πιο συγκεκριμένα τις έρευνες, γιατί μιλάμε για ένα μέρος το οποίο έχει καλυφθεί από μπάζα, από συντρίμια, μια μεγάλη έκταση από την ολική κατάρρευση αυτού του κτηρίου.
1: Οπότε γίνεται, είναι σε εξέλιξη αυτή η έρευνα.
3: Εικόνα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γιώργο, θα χρειαστεί να επανέλθουμε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, εκεί για να καταλάβετε. Μας το περιέγραψε βεβαίως καλά ο Γιώργος. Η πολυκατοικία αυτή έχει καταρρεύσει κάθετα, δηλαδή μοιάζει, πώς να σας το πω, σαν εικόνα που έχουμε μετά από ένα σεισμό, όταν καταραίει, πέφτει ένα κτίριο, δηλαδή ίσιωμα όλα. Έτσι έχει γίνει στα Πετράλωνα με αυτή την πολυκατοικία, και πυροσβέστες αυτή τη στιγμή πάνω στα χαλάσματα με το σκύλο, τον εκπαιδευμένο, αναζητούν ίχνη ζωής από τους καταπληροφορίες 4, κατά άλλες πληροφορίες ίσως και περισσότεροι, που ενδεχομένως βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά τα συντρίμια. Νομίζω εκεί είναι ο Βαγγέλης Κοκολάκος ή ο Νίκος Μαλιαράκης και μεταδίδουν από το σημείο που έχει γίνει η κατάρρευση.
4: Στον δρόμο και μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι μένουν εδώ, κοιτάζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ουσιαστικά κάνουν μια τιτάνια προσπάθεια αυτή τη στιγμή μέσα στα χαλάσματα, και όλοι περιμένουν να δουν και εύχονται να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εντός της πολυκατοικίας. Όπως είπαμε, συνδράμει και η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και ο ΔΔΕ. Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένα άτομα. Δεν είναι κάτι που έχει αποσαφινιστεί ακόμα, γιατί υπήρχε και ένα λεωφορείο που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο ακριβώς μπροστά από την πολυκατοικία. Έπεσαν κάποια θράψματα και πάνω στο λεωφορείο δεν είναι ακόμα σαφές αν οι εγκλωβισμένοι, για τους οποίους μιλούσε νωρίτερα το πυροσβεστικό σώμα, αφορούσαν το συγκεκριμένο λεωφορείο ή αν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή και και άνθρωποι μέσα στη...
1: Ο Νίκος Μαλιαράκης μπροστά στο σημείο του συμβάντος μας μεταδίδει, ενώ από ό,τι μπορώ να διακρίνω είναι τουλάχιστον 20 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί πάνω στα χαλάσματα και αυτή τη στιγμή βγάζουν έναν εξοπλισμό που μάλλον είναι ένας ειδικός εξοπλισμός για τον εντοπισμό ήχων, κάτι τέτοιο υποθέτω. Είναι και ο Γιώργος Κεραμτζόλης στο στούντιο να μας βοηθήσει λιγάκι.
5: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που βλέπετε τώρα στην τηλεόραση, δηλαδή αν ανοίξετε την τηλεόραση του Sky, είναι πραγματικά συσκευές εντοπισμού ήχου, εντοπισμό επίσης ακόμα και για αέρια, αν υπάρχουν εκεί μέσα στο κτίριο, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανθρώπινη ζωή,
1: ναι,
5: μέσα σε αυτά τα χαλάσματα. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν αργότερα και οι ειδικές κουβέρτες που χρησιμοποιούν οι ειδικές δυνάμεις πυροσβεστικής για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί μέσα.
1: Γίνονταν,
5: είναι μια πολύ ωραία διαδικασία.
1: Κατά πληροφορίες.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνονταν εργασίες στην πολυκατοικία και ενδεχομένως, γι' αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι ενδεχομένως εγκλωβισμένοι είναι και όσοι εργάζονταν.
5: Κυρίως, ναι,
1: την ώρα εκείνη.
5: Επίσης θα πρέπει να γίνει προσεκτική δουλειά, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε και κατάρρευση κάποιου άλλου τμήματος κατά τη διάρκεια των προσπαθειών της πυροσβεστικής. Άρα λοιπόν, εκεί δεν μπορούν να πλησιάσουν εύκολα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επιχείρηση. Mm-hmm. Απομακρύνονται επίσης και πολύ μακριά για τα τηλεοπτικά συνεργεία, γι' αυτό δεν βλέπουμε. Μάλλον τα πλάνα που βλέπουμε είναι από μακρινή απόσταση, διότι θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ησυχία. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει και το έχουμε ζήσει και σε πάρα πολλές σεισμικές σεισμούς.
1: Ναι, δυστυχώς είναι οικίες οι εικόνες.
5: Είναι πιο δύσκολη.
1: Δυστυχώς είναι οικίες, γιατί ναι, τέτοιες εικόνες έχουμε στους σεισμούς. Δηλαδή, ένα κτίριο να έχει καταρρεύσει ολοσχερός,
5: ναι, ναι, ναι,
1: να έχει γίνει ένα με το ισόγειο, να έχουν πέσει όλοι οι όροφοι, δηλαδή ένα με το ισόγειο. Και τώρα πάνω στα χαλάσματα, δηλαδή, πώς να το πω, στην ταράτσα αυτού του
5: ναι,
1: κτιρίου,
5: ναι, ναι, ναι,
1: που προϋπήρχε στην ταράτσα, είναι 4, 5, 6 πυροσβέστες με 2 σκύλους από ό,τι μπορώ να διακρίνω και με ειδικά μηχανήματα εντοπισμού ήχου να ψάχνουν να βρουν τους επιζώντες.
5: Ναι,
1: να ψάχνουν να βρουν βασικά δίωδο μέσα στα χαλάσματα.
5: Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της επιχείρησης. Να μπορέσεις δηλαδή να μπεις, να φτιάξεις ένα μικρό τούνελ, να πλησιάζεις, γιατί ακόμα ναι, δεν ξέρουμε το υπόγειο σε τι βάθος είναι.
1: Τι βρίσκεται
5: και
1: εκεί.
5: Και τι βρίσκεται
1: ο
5: εκεί.
1: Βαγγέλης Κοκολάκος, νομίζω, από εκεί μεταδίδει.
6: Εγκλωβισμένων μετά από σεισμούς.
1: Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
6: Ειδικό διασωστικό όχημα, το οποίο με γεώφωνα, κάμερες, με αισθητήρες ανίχνευσης θερμότητας και καρδιακών παλμών θα επιχειρήσουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμια. Είναι λίγο δυσίωνες οι πρώτες αναφορές των πυροσβεστών που βρίσκονται στο πεδίο όσον αφορά ήχους, εκκλήσεις βοήθειας ή φωνές. Προς το παρόν δεν ακούν τίποτα. Ωστόσο θα φέρουν όλα αυτά τα μηχανήματα που έχουν φτάσει ήδη εκεί μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να, που είναι πιο ευαίσθητα τα συγκεκριμένα μηχανήματα, να μπορέσουν να διακρίνουν, να εντοπίσουν σημεία που ενδεχομένως θα επικεντρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα η προσπάθεια διάσωσης και ανάστασης.
1: Βγήκε πριν από λίγο και επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Δεν προσθέτει κάτι,
5: ναι,
1: απλά
5: ναι,
1: επειδή μιλούσαμε για τις δυνάμεις που έχουν σπεύσει εκεί, είναι η πρώτη ΕΜΑΚ, η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών, είναι 2 σκύλοι έρευνας και διάσωσης και προς βοήθεια βασικά των πυροσβεστών που αναζητούν εχνή ζωής είναι η αστυνομία, έχει αποκλείσει το χώρο, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ για το φυσικό αέριο. Καταλαβαίνουμε
5: είναι
1: γιατί.
5: Γιατί περνά και από αγωγός φυσικό αέριο.
1: Και ο ΔΔΕ επίσης αντιλαμβανόμαστε.
5: Για να κόψει το ρεύμα,
1: λόγους,
5: γιατί έχουν πέσει και κολόνες. Επίσης, να ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις η πυροσβεστική υπηρεσία ζητάει τα σχέδια κατασκευής αυτού του κτηρίου.
1: Mm.
5: Δηλαδή, όταν έχουμε τέτοια ζητήματα, πρώτο που κοιτάνε τα σχέδια κατασκευής και τις αλλαγές που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια ζωής αυτού του κτηρίου. Δηλαδή, πότε προσθέθηκαν κολόνες, πότε προσθέθηκαν όροφοι, τι αλλαγές έχουν γίνει. Αλλά το βασικό, ναι, είναι η οικοδομική άδεια και τα σχέδια. Για να μπορέσουν να δουν πού βρίσκεται το υπόγειο, αν υπήρχαν σκάλες, πού έγιναν εργασίες από αυτό το συνεργείο και για ποιο λόγο γίνονταν αυτές οι εργασίες. Όλες αυτές οι διαδικασίες τώρα θα πρέπει να μελετηθούν, να εξεταστούν. Αλλά βέβαια το κυριότερο είναι να μπορέσουν τα στελέχη της ΕΜΑΚ.
1: Μιλάει άνθρωπος από εκεί τώρα, κάτοικος περιοχής.
7: Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
8: Ακούμε τώρα δηλώσεις των κατοίκων.
1: Ναι, είναι άνθρωποι εκεί, περιγράφουν, λέει ήταν μια μπετονιέρα, μα αυτό έχει, γι' αυτό...
5: Ναι, δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος,
1: το θέμα.
5: Δεν μας διευκρινίζει ο κάτοικος τι εννοούσε, δηλαδή γινόταν τσιμεντοενέσεις, ενίσχυε το συνεργείο αυτό τώρα, τα θεμέλια ναι. τους, δηλαδή... Δεν έχουμε μια απάντηση για το τι γίνονταν εκεί εργασίες.
1: Ναι, και οι σκύλοι προσπαθούν, βλέπουμε δύο σκυλιά στα συντρίμια, προσπαθούν, πηγαίνουν από τη μια πλευρά της πολυκατοικίας, από την άλλη προσπαθούν να εντοπίσουν, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, προσπαθούν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους που κατά βεβαιότητα, έτσι όπως λένε τουλάχιστον οι μαρτυρίες που έχει συγκεντρώσει η πυροσβεστική, υπάρχουν εκεί. Ελπίζουμε όχι, αλλά το αναφέρουν ως κάτι δεδομένο. Πώς να το πω. Και από το αρχηγείο της πυροσβεστικής αναφέρεται ως δεδομένο.
5: Είναι εκπαιδευμένα αυτά τα σκυλιά, ούτως ώστε να βρίσκουν ακόμα και την παραμικρή χαράδρα, να πλησιάζουν εκεί που εντοπίζεται ανθρώπινη ζωή και να στέλνουν ειδοποίηση στα στελέχη της προσβεστικής υπηρεσίας και ούτως ώστε να ξεκινήσει από εκεί πέρα η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό.
1: Για να επιστρέψουμε στο σημείο, Γιώργο, σε λιγάκι θα επιστρέψουμε στο σημείο. Είναι και οι δημοσιογράφοι του Sky και ο Βαγγέλης Κοκολάκος και ο Νίκος Μελιαράκης και περιγράφουν αυτές τις σοκαριστικές εικόνες από την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, με τις προσπάθειες της πυροσβεστικής να βρίσκονται σε εξέλιξη. Επειδή δώσαμε πολλές πληροφορίες τα τελευταία 10 λεπτά, να συνοψίσω, έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
5: Οδός Αλκμίνης 22. Πετράλωνα.
1: 7 διαμερίσματα, έτσι, σύμφωνα με την πλήρη ενημέρωση που έχει το πυροσβεστικό σώμα, γιατί είναι πολύ δύσκολο από την εικόνα που βλέπουμε, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε ούτε τους ορόφους, ούτε πόσα διαμερίσματα είχε. Έχουν γίνει όλα ίσιωμα, δηλαδή έχει καταρρεύσει, έχει έρθει, η ταράτσα έχει φτάσει στο ισόγειο, έχει καταρρεύσει πλήρως το κτίριο. Δεν υπάρχει τίποτα να θυμίζει εκεί ότι υπήρχε πολυκατοικία, παρά μόνο συντρίμια. Και αυτή τη στιγμή πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια, με σκύλους, να αναζητούν εγκλωβισμένους. Έχει νεότερο ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
9: Διαδικασία ρήψης των μπετών στα θεμέλια του συγκεκριμένου κτιρίου. Υπάρχουν πληροφορίες και αναφορές και στο πυροσβεστικό σώμα για κρατασμούς και τριξίματα που ακούσαν νωρίτερα κάποιοι από τους περίοικους ενίκους παρακείμενων κτιρίων, και κάποιοι από αυτούς κατάφεραν να απομακρυνθούν. Να σου πω ότι σε άλλο επίπεδο η ελληνική αστυνομία αναζητά μέλη του συνεργείου εργασιών στη συγκεκριμένη οικοδομή και υπευθύνων, προκειμένου να δουν αν αυτές οι εργασίες ήταν νόμιμες και το τι ακριβώς φαίνεται να πήγε στραβά που οδήγησε στην κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου. Σου έλεγα νωρίτερα ότι το ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Μάλιστα, κάποιοι παλιοί αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος που είχαν βρεθεί και στο σεισμό του 1999 αναφέρουν ότι η κατάρρευση του συγκεκριμένου κτιρίου δυστυχώς τους θυμίζει εκείνη την εικόνα που αντίκρισαν σε πολλαπλά κτίρια στην.
1: Σας το είπαμε, είναι η εικόνα, δηλαδή μοιάζει σαν αυτή που βλέπουμε μετά από ένα πολύ ισχυρό σεισμό και πρόσφατη ήταν η εικόνα στη Βενεζουέλα. Η κατάρρευση του κτιρίου θυμίζει μια τέτοια εικόνα. Υπάρχει μια επικαιροποίηση της ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα και έχει μια σημασία. Λέει ότι οι τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εγκλωβισμένο, αλλά οι έρευνες και η συγκέντρωση πληροφοριών συνεχίζεται. Γιατί το πρώτο που είπαν στο κλιμάκιο των πυροσβεστών που έφτασε εκεί είναι ότι είναι τέσσερις. Ότι είναι τουλάχιστον τέσσερις που ήταν στο ισόγειο, υπόγειο και εργάζονταν. Η πυροσβεστική τώρα, και αυτό μπορεί να έχει τη σημασία του, έχει αναθεωρήσει τον αριθμό, αλλά βεβαίως είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και επίσης ενημερώνει ότι έχει φτάσει εκεί ειδική μονάδα με σκύλους, τα είπαμε, και την επιχείρηση συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός
5: του πυροσβεστικού
1: σώματος, ο κύριος Παπάς βρίσκεται εκεί ο υπαρχηγός και συντονίζει, και έχει δοθεί και εντολή σε άλλες ΕΜΑΚ, σε άλλες ειδικές μονάδες να είναι σε ετοιμότητα, δηλαδή έχουν βρίσκονται, πώς να το πω, στα αυτοκίνητα πάνω και περιμένουν σήμα να πάνε και εκείνες εάν ζητηθεί.
5: Μια πολύ πολύ πολύ δύσκολη επιχείρηση αυτή, διότι θέλει προσεκτικές κινήσεις, γιατί αν δεν γίνει σωστά η κίνηση υπάρχει κίνδυνος να εγκλωβιστούν και άλλοι άνθρωποι, και επίσης θα πρέπει να γίνει και έλεγχος και στα διπλανά κτίρια.
1: Και στα διπλανά. Μου επιτρέπεις, Γιώργο, ναι, Νίκος Μαλιαράκης από το σημείο εκεί του σημάδου.
10: Στις συγκεκριμένες πολυκατοικίες είχαν αποχωρήσει, ενδεχομένως να είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ωστόσο, οι άνθρωποι εδώ πέρα που άκουσαν την κατάρρευσή μας περιγράφουν ότι όλα έγιναν κυριολεκτικά μέσα σε μια στιγμή και φυσικά η ευχή όλων ήταν να μην υπήρχαν εκείνη τη στιγμή ένικοι εντός της
8: γιατί έγινε και μέρα μεσημέρι, είτε... έγινε νωρίς, υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να ήταν στις δουλειές τους, κάποιοι άλλοι όμως να ήταν στο σπίτι τους, είναι και τα σχολεία κλειστά, καταλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, ακούμε και την περιγραφή από το σημείο, από τον Νίκο Μελιαράκη, της επιχείρησης αυτής των πυροσβεστών. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές και είναι και μια πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί βλέπουμε την αγωνία ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί, αυτό εννοώ, έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, δεν ξέρω αν είναι κάτοικοι της περιοχής που έχουν πάει εκεί να δουν τι ακριβώς έχει γίνει, δεν ξέρω αν είναι συγγενείς ανθρώπων που αυτή τη στιγμή τους αναζητούν, πάντως είναι έκδηλη αγωνία ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, σε μια απόσταση βέβαια έχει αποκλειστεί ο χώρος, έτσι, σε μια απόσταση, και περιμένουν να δουν πώς θα πάει όλη η επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί πυροσβέστες, δεν είναι όλοι δεν είναι πολλοί πυροσβέστες πάνω από τα ερείπια, είναι προσεκτικά, είναι 3-4 πυροσβέστες με τους σκύλους που ψάχνουν, οι υπόλοιποι είναι σαν να παίρνουν οδηγίες από τον επικεφαλής για το πώς θα κινηθούν.
5: Πρέπει πρώτα να εντοπιστεί ο χώρος εισόδου, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένα τούνελ
1: και να μπουν μέσα,
5: για να μπορούν να μπουν μέσα στα χαλάσματα,
1: να μέσα χαλάσματα.
5: Γιατί είναι αυτή η πρώτη φάση είναι και πλέον πιο δύσκολη.
1: Ναι.
5: Πρέπει να βρουν ακριβώς το σημείο
1: και για την ασφαλειά τους, αλλά ασφαλειά και, για όλα.
5: Και επίσης, για άλλη μια φορά θα το ξαναπούμε εδώ, γιατί χρειάζεται η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. Εάν το κτίριο αυτό έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, καλείται ο μηχανικός του κτηρίου, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να πει ακριβώς.
1: Όπως έχει γίνει, ναι, Γιώργο, αυτό το πράγμα.
5: Μα για αυτό το σκοπό. Η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου γίνεται, υπάρχει για αυτό το σκοπό.
1: Έχει γίνει σαν ένα σωρό σκοπό.
5: Η κατάρρευση αυτό γίνεται. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό και οι ανελκυστήρες που σήμερα λέγει προθεσμία, γι' αυτό το λόγο γίνονται. Έχουν γίνει τόσα δυστυχήματα και τόσα ατυχήματα με ανελκυστήρες και επί η πολιτεία να ξεκινήσουν την καταγραφή τους.
1: Πάντως φαίνεται ένα παλιό κτίσμα, έτσι, δεν φαίνεται μια πολυκατοικία, πώς να το πω, δεκαετίας, φαίνεται παλιό το οίκημα.
5: Ναι, δεν είναι θέμα παλαιότητας, είναι θέμα και τι αλλαγές έχουν γίνει. Δηλαδή και αν κατά το παρελθόν έχουν πέσει κτήχοι, έχουν αλλάξει, βεβαίως και τις εργασίες που έγιναν σήμερα, και τι αλλαγές έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των χρόνων σε αυτό το κτίριο, δηλαδή έπεσαν τείχοι, έπεσαν δοκάρια για να μεγαλώσουμε. Όλα αυτά τα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε.
1: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος από το αρχηγείο με τις πληροφορίες του.
9: Σε συγκεκριμένα σημεία τις έρευνες και από εκεί και έπειτα να σχεδιάσουν σύμφωνα με το πρωτόκολλο τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εσχωρήσουν σε ένα κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν μεγάλες συμπαγείς, όγκοι από τσιμέντα και σίδερα, τα οποία χρειάζονται ειδική αντιστήριξη προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι με ασφάλεια να περάσουν στο εσωτερικό του κτιρίου. Να σημειώσω ότι στα Πετράλουνα, στο σημείο της κατάρρευσης βρίσκεται και ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Αναστάσιος Παπάς, ο οποίος συντονίζει από εκεί τις επιχειρήσεις. Σε ένα άλλο επίπεδο, στελέχη της αστυνομίας αναζητούν τον ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας ή τουλάχιστον του κτηρίου που φαίνεται να γινόντουσαν οι εργασίες, εργαζομένους ή υπευθύνους αυτών των εργασιών. Θέλουν να διαπιστώσουν τι εργασίες γινόταν, αν ήταν νόμιμες, ποιοι ενδεχομένως θα συλληφθούν, γιατί πρέπει να καταθέσουν αρχικά και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες. Βέβαια, αυτά όλα είναι σε ένα δεύτερο στάδιο.
8: Αυτά έρχονται αμέσως μετά.
1: Λοιπόν, είναι ο χρόνος. Ο χρόνος αυτή τη στιγμή είναι αντίπαλος. Βασικά για τον άνθρωπο ή τους ανθρώπους που ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως λέμε, γιατί δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο απόδειξη, υπάρχουν μόνο μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες λένε στους πυροσβέστες ότι εδώ δούλευαν κάποια άτομα. Στην αρχή είπαν για τέσσερις, η πυροσβεστική τώρα λέει αναζητούμε έναν. Τέλος πάντων, ο χρόνος είναι τώρα πολύ βασανιστικά περνάει και για τον εντοπισμό αυτού του ανθρώπου, για τη διάσωσή του, και γι' αυτό κάνουν όλες αυτές τις ενέργειες τώρα οι πυροσβέστες στο ειδικό κλιμάκιο της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών με τα ειδικά σκυλιά. Είναι πιθανό να πάρει και ώρες. Όχι, είναι πιθανό.
5: Όχι, ναι, μπορεί να πάρει και μέρες.
1: Σχεδόν σίγουρο είναι.
5: Μπορεί να πάρει και μέρες.
1: Θα πάρει ώρες μια τέτοια επιχείρηση. Έτσι. Έχει καταρρεύσει μια ολόκληρη πολυκατοικία και προσπαθούν τώρα, είναι στο σημείο που προσπαθούν να δουν πώς θα τρυπήσουν μέσα στα ερείπια, να βρουν κάποια δίωδο να περάσουν μέσα. Για
5: και
1: να
5: θέλει ειδικό εξοπλισμό,
1: ναι,
5: καλά εκπαιδευμένους, καλά εκπαιδευμένα στελέχη της πυροσβεστικής,
1: ναι,
5: μαζί με τα σκυλιά να μπορέσουν να εντοπίζουν πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι,
5: για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν.
1: Είναι
5: το πιο σημαντικό αυτό.
1: Να πάμε μία ακόμα φορά στον Νίκο Μαλιαράκη που είναι εκεί στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα.
11: Με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουν να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα χαλάσματα.
12: Είναι μια μεγάλη επιχείρηση αυτή. Είναι μια συντονισμένη επιχείρηση αυτή με πολύ σωστές κινήσεις, τουλάχιστον όπως μπορούμε να δούμε και εμείς από τον drone του Sky από ψηλά την εικόνα. Είναι τουλάχιστον 4 οι διασώστες.
1: Λοιπόν, οι διασώστες εκεί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά, οι πυροσβέστες, το κλιμάκιο εκεί το συντονίζει ο ίδιος ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ώρα, αλλά το λέω εγώ, δηλαδή ότι οι Έλληνες πυροσβέστες σε αυτές τις υπηρεσίες είναι από τις ελίτ του κόσμου, από τις ελίτ του κόσμου.
5: Έτσι.
1: Οι Έλληνες διασώστες σε αυτές τις επιχειρήσεις και ο εξοπλισμός που έχουν είναι ελίτ. Οπότε αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες, οι καλύτεροι επαγγελματίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή δεν είναι υπερβολή να
5: δεν
1: το πούμε,
5: είναι τυχαίο ότι ακόμα
1: Έλληνες,
5: δεν είναι, τυχαίο.
1: Είναι εκεί στα Πετράλωνα και προσπαθούν να εντοπίσουν τον εγκλωβισμένο. Μου επιτρέπεις Γιώργο,
5: ναι,
1: είναι
5: παρακαλώ.
1: Είμαι σαμπόλια στο στούντιο, γιατί έχει κάποιες πληροφορίες που τις έχει συγκεντρώσει από το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος.
13: Mm-hmm. Χώρια από αυτή τη μάχη που δίνεται στο σημείο, δίνεται και μια άλλη μάχη να διασταυρώσουν τα στοιχεία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα.
1: Αυτό.
13: Μέσα λοιπόν υπάρχει μια πολύ θετική πληροφορία αυτή τη στιγμή, ότι μια κοπέλα που υπήρχε πληροφορία ότι ήταν μέσα, δεν είναι μέσα, έχουν μιλήσει μαζί της, είναι καλά, βρίσκεται αλλού.
1: Α, μάλιστα.
13: Οπότε συνεχίζεται αυτή η διασταύρωση πληροφοριών
1: και
13: ανθρώπων, καθώς επίσης και των ανθρώπων που δούλευαν και έκαναν τις εργασίες εκεί.
1: Πολύ καλό νέο μας έφερες και ίσως γι' αυτό αλλάζει συνεχώς και ο αριθμός. Στην αρχή τους έλεγαν ότι ήταν 4, μετά 3, τώρα 1. Αλλά είναι καλό, δηλαδή μια θετική εξέλιξη αυτό το μεσημέρι. Τι να πω, σε ευχαριστούμε πολύ, την Μπέρσα Μπόλια. Γιώργο, θα μείνουμε σε επικοινωνία. Ναι. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επανέλθουμε. Βεβαίως θα επανέλθουμε με τα νεότερα γι' αυτό, αλλά θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν στη σημερινή δισογραφία.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
16: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
17: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
16: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
17: Όχι, okay, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
18: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
17: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
19: Κατάστημα. Κατάστημα.
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
22: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
23: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο.
1: Επιστρέφουμε, θα προχωρήσουμε, επαναλαμβάνω, και στα υπόλοιπα της ειδησογραφίας. Αν μπήκατε στην ακρόαση τα τελευταία λεπτά, σας μεταδίδαμε όλες τις εξελίξεις από τα Πετράλωνα, εκεί όπου έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία και έχουν σπεύσει πυροσβέστες και αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Ας κάνουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα, ας κάνουμε μια σύνοψη, Γιώργο, των όσων έχουν γίνει, ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι, όσων έχουν γίνει μέχρι τώρα. Και συχνά πυκνά θα, σε όποια εξέλιξη έχουμε, θα μεταφερόμαστε στα Πετράλωνα.
5: Εδώ και αρκετή ώρα, λοιπόν, στελέχη από τη μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστροφών, την ΕΜΑΚ δηλαδή, της Προσδοκικής Υπηρεσίας, κάνουν ελέγχους και έρευνες στο κτίριο το οποίο κατέρευσε.
1: Προσπαθούν μια πολυκατοικία.
5: Μια πολυκατοικία Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εκεί γίνεται τώρα η επιχείρηση με τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια δίωδο για να εντοπίσουν το ένα άτομο το οποίο κατά πληροφορίες της πυροσβεστικής είναι εγκλωβισμένο εκεί μέσα στο υπόγειο αυτού του κτιρίου που κατέρευσε, και προσπαθούν και με τη βοήθεια δύο εκπαιδευμένων σκυλιών του πυροσβεστικού σώματος να εντοπίσουν, επίσης και με ειδικό εξοπλισμό, έχουν οδικό εξοπλισμό που μπορούν να εντοπίσουν τη φωνή ακόμα και τους καρδιακούς πάλους.
1: Και γι' αυτό ζήτησαν πριν από λίγο, έτσι, από τον κόσμο να κάνει ησυχία για να μπορούν να ακούσουν. Μισό λεπτό, ο Βαγγέλης Κοκολάκος από το σημείο της, της κατάρρευσης εκεί στα Πετράλωνα.
24: Γιατί υπάρχουν κάποιες νεότερες πληροφορίες.
1: Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
24: Σώμα, και αναφέρει ότι οι αναζητήσεις ουσιαστικά επικεντρώνονται σε 4 άτομα, εκ των οποίων 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα συγκεκριμένα άτομα εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω, να αντιλαμβάνομαστε το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ενδεχομένως...
25: Εννοούν ότι εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου ή κατάφεραν κάπως να έρθουν σε επαφή μαζί τους ενώ είναι σε μια δυσκολότερη κατάσταση, ίσως εγκλωβισμένοι ή κάπου στα πέριξ.
24: Όχι, ότι οι 4 αναζητούμενοι, 3 άντρες και μία γυναίκα, που ήταν ένοικοι της συγκεκριμένης πολυκατοικίας, όπως μας αναφέρουν ως νεότερη πληροφόρηση. Οι τρεις άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν ουσιαστικά σόι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που υπήρχε.
1: Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, γιατί στην αρχή ανέφεραν οι πληροφορίες στους πυροσβέστες, δηλαδή μαρτυρίες. Τους είπαν ότι ξέρετε, μπορεί να είναι τέσσερις άνθρωποι εκεί κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Τώρα ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο αστυνομικός συντάκτης, λέει ότι έφτασε η πληροφορία στο αρχηγείο ότι επικοινώνησαν τέσσερις που ενδεχομένως να τους έψαχναν εκεί.
5: Ναι, ναι. Και τελικά ήταν εκτός του κτηρίου.
1: Επισήμως η πυροσβεστική λέει πως ένας είναι τουλάχιστον ένα. Ψάχνω έναν στα συντρίμια. Και επίσης άλλη μια εξέλιξη αστυνομικού ενδιαφέροντος. Έχουν γίνει προσαγωγές για εργασίες.
5: Βεβαίως.
1: Που γίνονταν και εκεί και στο διπλάνο κτίριο. Έχουν γίνει προσαγωγές 5 ατόμων. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
5: Ωραία. Οτιδήποτε άλλο,
1: ναι,
5: εδώ
1: βέβαια,
5: είμαστε
1: βέβαια.
5: Να ενημερώσουμε.
1: Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι όταν υπάρχει σε εξέλιξη ένα τέτοιο συμβάν, κατάρρευση πολυκατοικίας και επιχείρηση διάσωσης, έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν αυτό το γεγονός συνεχώς ανοιχτό και προσπαθούμε να καλύψουμε και κάποια άλλα θέματα σε σημεία που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Οπότε μας δίνει το περιθώριο να πάμε στον Κωνσταντίνο Δαυλό για ένα θέμα που νομίζω ότι δεν προκάλεσε και πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι συχνά πυκνά έρχονται πληροφορίες που δείχνουν ότι σε πολλά βενζινάδικα οι αντλίες είναι πειραγμένες. Απλά τώρα έρχεται και μια έρευνα και αυτό που το βλέπουμε στο ρεζερβουάρ μας το επιβεβαιώνει και η έρευνα. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, ο οικονομικός μας συντάκτης. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι από τη μία αναλόγως πώς θα διαβάσεις τα στοιχεία, μπορεί να είναι από εντυπωσιακά ως πολύ εντυπωσιακά. Διότι αν σου πω ότι μία στις τέσσερις αντλίες κάνει ελληματικές παραδόσεις, είναι εντυπωσιακό. Αν όμως σου πω ότι αυτό είναι κατά πολύ μειωμένο σε σχέση με πέρυσι.
1: Α, δηλαδή έκλεβαν περισσότερο.
0: Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό λέω ότι είναι η ανάγνωση που μπορεί να αλλάξει την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση. Φέτος 23,1% των παραδόσεων στα ελληνικά βενζινάδικα είναι ελληματικό, όταν πέρσι αυτό ήταν 33,1%. Άρα δηλαδή τώρα είμαστε 1 στα 4, πέρσι ήταν 1 στα 3. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως καλύτερη κατάσταση. Για παράδειγμα το 2020 ήμασταν στο 20%, το 2017 ήμασταν στο 14,5%. Τώρα όμως σε σχέση με πέρσι έχουμε μια βελτίωση, όμως είμαστε πολύ ψηλά, διότι 1 στα 4 το να κλέβουν είναι σίγουρα πάρα πολύ κακό. Για να έχουμε μια σύγκριση, να πω ότι ο υπεύθυνος της Σχολής Χημικών Μηχανικών που έκανε την έρευνα, ο υπεύθυνος της έρευνας του Εθνικού Μετσοβλίου Πολυτεχνείου, ο κύριος Φανούριος Ζανίκος, έχει εξηγήσει ότι οι αποκλήσεις έως 1% θεωρούνται ενός νόμιμων ορίων. Μπορεί να χάνει δηλαδή μια αντλία 1% και αυτό να μην θεωρείται ότι είναι παράνομο, μπορεί να είναι τεχνικό. Αλλά εδώ μιλάμε ότι είμαστε στο 23,1% και αυτό είναι πραγματικά μεγάλο.
1: Και το σύνολο των χρημάτων που αντιστοιχούν αυτά τα κλεμμένα λίτρα είναι κοντά στο μισό δις.
0: Είναι 400 εκατομμύρια
1: δηλαδή
0: το χρόνο που χάνουμε.
1: Σε κάποιες τσέπες έχει μπει μισό δις σε κάποιες τσέπες, πουλώντας κυριολεκτικά σε αυτή την περίπτωση αέρα κοπανιστό.
0: Ναι, ακριβώς, μπουρμπουλήθρες. Οι μεγαλύτερες αποκλήσεις έφτασαν να είναι φέτος 15%, 14,99%, όταν πέρσι ήταν 18,2%. Δηλαδή 14,99% είναι μεγάλη απόκληση, είναι η μεγαλύτερη απόκληση, είναι το μεγαλύτερο κλέψιμο. Ενώ υπάρχουν και μικρότερες αποκλήσεις, μέχρι ας πούμε αυτό το 1% που θεωρείται το νόμιμο όριο. Αυτό συμβαίνει και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, διότι η δειγματοληψία έγινε μυστική δειγματοληψία σε 200 αντλίες, 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι ότι είναι μυστική όταν λένε απλά βάζουν βενζίνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρει ο άλλος. Αλλά έχουν τρόπο να μετρήσουν τι είχε το ρεζερβουάρ, πόσο έβαλε τελικά σε σύγκριση με αυτό που
1: πλήρωσε ο
0: ερευνητής.
1: Είχα ακούσει από έναν ειδικό, δεν θυμάμαι αν ήταν καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα ή αν ήταν βενζινοπόλης, ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται, το λέω με επιφύλαξη, πριν από καιρό το είχα ακούσει, Στα συγκεκριμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται έχουν συνδέσει την οποία εκεί που μπαίνει η αντλία με ένα δοχείο, όχι το ρεζερβουάρ, με ένα δοχείο όπου είναι
0: διαφορετικό
1: δοχείο.
0: Εξωτερικό.
1: Δηλαδή, ακριβώς εξωτερικό. Δηλαδή η βενζίνη που ρίχνουν δεν μπαίνει στο ρεζερβουάρ, μπαίνει σε ένα.
0: Πάει
1: στο προμπαγκάζ. Πάει στο δοχείο. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αυτό.
0: Εδώ λοιπόν το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια έρευνα η οποία γίνεται εδώ και 20 χρόνια. Την κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος. Άρα είναι οι ίδιοι που αλληλομετρώνται. Μετρούν την αγορά τους ο σύνδεσμος αυτός. Είναι μια φωτογραφία της ελληνικής αγοράς καυσίμων και όπως και να έχει, και νομίζω ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω, ναι μεν είναι βελτιωμένη εικόνα από πέρσι, έχουν υπάρξει άλλες χρονιές όμως που είναι καλύτερες. Σε κάθε περίπτωση το να σε κλέβει ή το να κλέβει, όχι να σε κλέβει, το να κλέβει ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων
1: είναι προβληματικό.
0: Είναι πάρα πολύ προβληματικό. Δεν είναι απλό για να το περάσουμε έτσι απλά.
1: Συμφωνούμε απολύτως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός για αυτή την ιστορία. Έχει νομίζω αξία το τι λένε και οι ίδιοι βενζινοπόλες. Ο κ. Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων, ήταν στο Action.
2: Την έρευνα αυτή αναφέρεται ότι το 12,3% των πρατηρίων που ελέγχθηκαν είχαν μικρές αποκλήσεις. Στο επάγγελμά μας οι μικρές αποκλήσεις δικαιολογούνται από τον νόμο.
3: Πρόεδρε.
2: Μέχρι 3 λίτρα στα 70 που αναφέρατε, μέχρι 3,5 λίτρα δικαιολογείται.
3: Πρόεδρε.
2: Είτε προς τα κάτω ελληματική. Αυτό είναι το σφάλμα της αντλίας ή το σφάλμα που απλά ο νόμος δικαιολογεί το 0,5% και είναι ανεκτό.
1: Εντάξει, ένα πολύ μικρό ποσοστό, να μου πείτε είναι ανεκτό ένα 0,5 ή 1%, γιατί για προσθέστε το 1% από πόσα αυτοκίνητα περνούν την ημέρα σε ένα βενζινάδικο και πάντοτε τυχαίνει αυτή η απόκληση, η κατά λάθος, να είναι η ελληματική. Κανείς δεν σου βάζει βενζίνη παραπάνω για να πει ότι έκανα λάθος. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνω ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και παρά τους ελέγχους που έχουν ενταθεί και τη σωστή δουλειά που γίνεται προς τα εκεί και από την ΑΔΕ και από όλους τους φορείς, εξακολουθούν κάποιοι να κινούνται κάτω από το ραντάρ. Νέα ενημέρωση για την πολυκατοικία στα Πετράνωνα. Συνοψίζω, μπορεί να είναι κουραστικό για κάποιους από εσάς που μας ακούτε από την αρχή του μαγκαζίνου, αλλά υπάρχουν οι ακροατές που μπαίνουν στην πορεία, οπότε έχει καταρρεύσει μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αναζητούν πυροσβέστες τυχόν εγκλωβισμένους με ειδικούς ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, μηχανήματα. Εδώ και περίπου μία ώρα είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Τελευταία λοιπόν ενημέρωση είναι ότι τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν 4 άτομα που ήταν 3 άντρες και μία γυναίκα. Τα άτομα αυτά εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Παρόλα αυτά, λέει η πυροσβεστική, εγώ συνεχίζω την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, γιατί ενδεχομένως να υπάρχει εγκλωβισμένος που να μην έχει αναφερθεί, που να μην έχει καταγραφεί. Αλλά οι αρχικές πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένους φαίνεται ευτυχώς ότι δεν ευσταθούν. Αυτό είναι μια καλή τροπή. Σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της διπλανής οικοδομής. Στη διπλανή οικοδομή γίνονταν εργασίες. Το εξετάζει η πολεοδομία αν οι εργασίες αυτές γίνονταν νόμιμα ή όχι. Η πρώτη εικόνα που δίνουν στους πυροσβέστες είναι ότι η πολυκατοικία κατέρευσε ενώ έκαναν κάποιες εργασίες στα θεμέλια της οικοδομής. Στα θεμέλια. Πήραξαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας και κατέρευσε από τη διπλανή οικοδομή. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, μπορεί να ανατραπούν. Σας το λέω με όση βεβαιότητα. Έχει μια πρώτη εικόνα χωρίς ακόμη να έχουν καταγραφεί στοιχεία και όλα τα, και όλα τα δεδομένα. Η Βάσια Γκανάρα, νομίζω, μας δίνει το ρεπορτάζ τώρα από το σημείο.
25: Υπάρξει και περαιτέρω πανικός. Αρχικά να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος, όπως μας λένε από το ΕΚΑΒ, και όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα πρόλαβαν να βγουν λίγο πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, όπως αρμόζει το πρωτόκολλο. Επίσης έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, γεννηματά, Αλεξανδρία και Τζάνιο και τα πρώτα λεπτά της κατάρρευσης το ΕΚΑΒ χρειάστηκε να δώσει τις πρώτες βοήθειες για ένα λιποθυμικό επεισόδιο που υπήρξε. Πάντως,
1: από το σοκ κάποιος λιποθύμησε, αλλά το θετικό είναι πως τα τελευταία λεπτά κερδίζει έδαφος η πληροφορία που λέει ότι όσους έψαχναν αρχικά οι πυροσβεστικοί έχουν επικοινωνήσει μαζί της. Και το ευτύχημα βεβαίως να είναι να αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε κανείς εκεί. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι πυροσβέστες πάνω από τα συντρίμια με εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικά όργανα που εντοπίζουν ήχους. Και αυτό βεβαίως θα, για να εξαντληθεί κάθε και τελευταία η παραμικρή πιθανότητα να υπάρχει άνθρωπος εκεί. Θα επανέλθουμε. Προσπαθούμε σε τέτοιες μέρες πάντοτε να βάζουμε θέματα τα οποία είναι υψηλού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε ένα μεγάλο συμβάν. Στα κενά ενός μεγάλου συμβάντος προσπαθούμε να βάζουμε και άλλα θέματα που νομίζω ότι σας ενδιαφέρουν. Και ένα από αυτά είναι το τι αλλάζει στη ζωή μας από αύριο. Λέω το τι αλλάζει στη ζωή μας γιατί είναι πια κυριολεκτικά είναι εκατομμύρια τα δέματα που έρχονται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, κυρίως από ασιατικές αγορές, με διάφορα μικροαντικείμενα, γκατζετάκια και ούτω καθεξής, ρούχα, οτιδήποτε. Είναι λοιπόν εκατομμύρια τα δέματα που φτάνουν στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από ασιατικές αγορές και από αύριο εσείς που συνηθίζατε να ψωνίζετε μέσα από αυτές τις πλατφόρμες πρέπει να γνωρίζετε τα εξής. Έλενα Χελβατζόγλου στο ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι από την 1η Ιουλίου, από αύριο δηλαδή, αλλάζει το τοπίο στις φθηνές online αγορές, καθώς έρχεται δασμός 3 ευρώ για κάθε δέμα αξίας 100 έως 150 ευρώ που φτάνει από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μέτρο αφορά στις δημοφιλείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, κυρίως στις κινέζικες, που πρέπει να δώσουμε προσοχή ότι αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα δέματα που θα περάσουν από τελωνείο από την 1η Ιουλίου και μετά, ανεξάρτητα από το πότε έγινε η παραγγελία. Πώς γίνεται η χρέωση, όχι ένα δέμα συνολικά, αλλά ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν μέσα στο ίδιο δέμα υπάρχουν ρούχα, αξεσουάρ και ένα προϊόν τεχνολογίας, το τέλος μπορεί να φτάσει 9 ευρώ. Ποιος χάνει σε αυτή την περίπτωση? Πρώτα ο καταναλωτής που βλέπει τις φθηνές αγορές να ακριβαίνουν, χάνει όμως και το ευρωπαϊκό εμπόριο γιατί ο ανταγωνισμός παραμένει άνισος. Ποιος κερδίζει? Κερδίζουν τα κράτη όπου γίνεται ο εκτελωνισμός, καθώς εκεί καταλήγουν τα χρήματα. Πού είναι το κρίσιμο τώρα σημείο?
1: Ναι.
3: Τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε δηλαδή που ανακοινώθηκε ότι θα γίνει αυτό, οι ίδιες οι κινέζικες πλατφόρμες έχουν ήδη προσαρμοστεί και δημιουργούν αποθήκες μέσα στην Ευρώπη.
1: Βέβαια, οπότε πρόκειται για ενδοκινητικές παραδόσεις.
3: Ακριβώς, για να μπορούν να φέρουν τα προϊόντα μαζικά και να αποφεύγουν εμπόδιση
1: διανομή. Το 3 ευρώ, βέβαια.
3: Και να πούμε ότι στην χώρα μας εισέρχονται καθημερινά, επειδή το ανέφερε, ναι, περίπου 200.000 δέματα κάθε μέρα.
1: Συγγνώμη, τι εκατομμύρια που είπα εγώ? Αν είναι 200.000 την ημέρα, το εκατομμύριο το πιάνουμε μέσα σε 5 μέρες.
3: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά αυτά τα δέματα.
1: Ναι.
3: Και είναι ένα προσωρινό μέτρο, να πούμε, αναμένεται να ισχύσει έως το 2028 και από την 1η Ιουλίου του 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζει σε βάση της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το τοπίο είναι ο κ. Στεφάνος, είναι σύμβουλος ηλεκτρονικού εμπορίου. Είχε μιλήσει στο Action.
4: Ένα προϊόν το οποίο μπορεί να κάνει 5 ευρώ, όταν έρθει η ώρα να το πάρει κάποιο, θα πάει 8 ευρώ, μιλάμε για μια αύξηση κοντά στο 60%. Mm. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι εκεί που κάποιος πλέον έβλεπε ότι είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό, αρχίζει και λοξοκοιτάει στα ελληνικά καταστήματα, διότι βλέπει ότι και πιο γρήγορα θα έρθει και πλέον δεν είναι τόσο πιο φθηνό. Αυτό δεν έχει γίνει για να τιμωρηθεί ο καταναλωτής. Έχει γίνει για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες και τις τοπικές αναχώρα να παίξουν λίγο με ίσους όρους.
1: Αλλάζει λοιπόν το τοπίο από αύριο σε ό,τι αφορά την παράδοση δεμάτων και τις χρεώσεις με αυτό το 3 ευρώ. Αλλάζει το τοπίο και σε ό,τι αφορά τα ασανσέρ. Γιατί θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα σε όσους δεν τα δήλωσαν. Ο Γιώργος Καραμτζόγλου που μας βοήθησε με την περίπτωση των πετραλώνων, την πολυκατοικία, θα μας βοηθήσει και τώρα για τα ασανσέρ, Γιώργο.
5: Ναι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να μπείτε στην ειδική πλατφόρμα και να δηλώσετε το ασανσέρ είτε στο σπίτι σας, είτε στην πολυκατοικία από τον υπεύθυνο διαχειριστή της πολυκατοικίας, και να δηλωθούν τα ασανσέρ σε όλα τα εμπορικά κέντρα, γραφεία, ναι, κτίρια.
1: Στο σπίτι.
5: Μπορεί να υπάρχουν, ας πούμε, ένα διόροφο στην πίτη, ναι, να είναι από
1: έναν ηλικιωμένο. Να διευκολύνει έναν ηλικιωμένο, ναι, να βάλει ένα ασανσέρ ή οτιδήποτε άλλο. Είτε αυτό εσωτερικό, πρέπει να δηλώσω. Το εσωτερικό που έχουν στο σπίτι.
5: Οτιδήποτε υπάρχει.
1: Όχι μόνο πως οι πολυκατοικίες.
5: Όλοι οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Είτε είναι εσωτερική, είτε είναι εξωτερική, είτε είναι ιδιοκατασκευή. Δηλαδή, ναι, είναι, όλοι πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, εάν δεν δηλωθεί το ασανσέρ, να ξέρετε ότι σας περιμένουν από αύριο με τους ελέγχους που θα γίνουν 1.000 ευρώ πρόστιμο για τα κτίρια σε κατοικίες, 2.500 είναι το πρόστιμο για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή κυρίως εμπορικά κέντρα γραφεία, και 5.000 είναι σε κτίρια με μεγάλη συνάθεση κοινού, δηλαδή νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δηλαδή σε κτίρια με πολύ μεγάλη συνάθεση κοινού, 5.000 πρόστιμο. Και επίσης υπάρχει ένα βασικό στοιχείο. Εάν δεν δηλώσετε τον ανελκυστήρα σας, δεν θα δεχτεί κανένας με κανένας συντηρητής να πάει να το φτιάξει, να το συντηρήσει σε οποιαδήποτε άλλη βλάβη. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσετε, γιατί μετά δεν θα βρίσκετε συντηρητή. Θα έρχεται ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας, σας λέει: παιδιά, το δηλώσατε, δεν μπορώ να πάω να το συντηρήσω. Ναι. Λοιπόν, είναι βασικό όλο αυτό.
1: Ναι, για να θα έλεγα κάτι, αλλά θα ξεσηκώνονταν οι συντηρητές.
5: Όχι, πρέπει να.
1: Πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα η δουλειά, αλλά δεν θέλω να ξεσηκώνονταν.
5: Η βασική προϋπόθεση να πάει συντηρητής, ναι, είναι να έχει δηλωθεί το ασανσέρ στην πλατφόρμα αυτή.
1: Εντάξει. Γιατί γίνεται αυτό?
5: Για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά ατυχήματα.
1: Αν το δηλώσω, θα σταματήσει το ατύχημα?
5: Όχι. Όμως η πλατφόρμα αυτή θα ελέγχει κάθε πότε γίνεται συντήρηση. Κάθε πότε πηγαίνει ο συντηρητής.
1: Θα μπορεί δηλαδή μία αρχή να βλέπει να αν βλέπει, εγώ το συντηρώ ή όχι?
5: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Άρα όταν το δηλώσω, όλες οι συντηρήσεις θα πρέπει
5: να όλες οι συντηρήσεις περνάνε από το συντηρητή και θα βλέπει αυτή η αρχή ποιος το συντήρησε. Γιατί αν τη χτυπάω ξύλο, συμβεί κάτι.
1: Ποιος θα είναι υπόλογος?
5: Να ξέρει η ανεξάρτητη αρχή ποιος πήγε και το έφτιαξε. Επίσης, κάτι ακόμα. Δηλώνεται και τους ανελκυστήρες που είναι εκτός λειτουργίας. Δηλαδή, ακόμα και αυτός που δεν χρησιμοποιείται από τους 3 μήνες και πίσω και παλιότερα. Άρα, λοιπόν, και αυτοί οι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν, άσχετα εάν δεν χρησιμοποιούνται.
1: Καμία παράταση τελευταία στιγμή?
5: Δεν υπάρχει. Ο νόμος όριζε μία παράταση, γιατί η αρχική δήλωση στην πλατφόρμα ήταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Πήγε το Υπουργείο και έδωσε μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεύτερη παράταση δεν γίνεται βάσει της νομοθεσίας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, ο Γιώργος Κεραμιτσόγλου. Αυτά συμβαίνουν και με τα ασανσέρ. Καλό θα είναι αν προλαβαίνετε νομίζω, να τα δηλώσετε όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Δηλαδή, ο κύριος Βλασόπουλος είναι αντιπρόεδρος βιοτεχνών εγκαταστατών ανελκυστήρων εδώ στην Αθήνα και μίλησε στην ΕΡΤ.
6: Αν δεν απογραφεί ο ανελκυστήρας, δεν μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα, δεν μπορεί να συντηρείται. Είναι για την ενίσχυση της διασφάλισης σωματικής ακεραιότητας των επιβατών. Η πλατφόρμα θα κλείσει, η νέα ανεξάρτητη αρχή θα κάνει ελέγχους από αύριο. Όποιο φορολογικό παραστατικό δεν γράφει επάνω το μοναδικό αριθμό που προκύπτει από την απογραφή, θα έχει πρόστιμο και η συντηρήτρια εταιρεία.
1: Συνεχώς υπάρχουν ανατροπές. Έτσι συμβαίνει όταν με ένα τέτοιο συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας είπαμε πριν ότι 4 άνθρωποι που είχαν δηλωθεί από μάρτυρες τους πυροσβέστες ως αγνοούμενοι, ως εγκλωβισμένοι σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, έδωσαν σημεία ζωής. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά, οπότε υπήρχε μια καθησυχαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την έρευνα για εγκλωβισμένους. Πριν από λίγο βγήκε ότι πιθανό να υπάρχει μια ηλικιωμένη στο κτίριο που κατέρευσε. Είναι πιθανό. Αλλά και πάλι δεν είναι απολύτως σαφές το τι γίνεται. Οι δημοσιογράφοι του Sky είναι στο σημείο και θα μας μεταδώσουν σε λίγο όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Οι πυροσβέστες με τα ειδικά σκυλιά έχουν αναπτυχθεί στα συντρίμια. Βάσει ενός σχεδίου προσπαθούν να βρουν διόδους προκειμένου να εξακριβώσουν εάν ευσταθεί αυτή η πληροφορία που έφτασε στο αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, ότι δηλαδή μια ηλικιωμένη είναι εγκλωβισμένοι εκεί. Έχουν γίνει και προσαγωγές από την αστυνομία. Ο Νίκος Μαλιαράκης είναι στο σημείο εκεί όπου έπεσε πολυκατοικία.
7: Πυροσβέστη αυτή τη στιγμή, δεν γνωρίζω τον λόγο, προσπάθησε να ενδεχομένως να εισέλθει στο διπλανό κτίριο. Προσπαθούν, βλέπετε αυτή τη στιγμή τον πυροσβέστη. Προσπαθούν.
25: Ακούμε και έναν αυτόπτημα.
8: Όχι, εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
9: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
8: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν, οι ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Συγγνώμη που το λέω, αλλά το κατηγορώ, διότι δεν ελέγχει το κράτος, η δημοκρατία, οτιδήποτε.
1: Εντάξει, το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει. Μιλάμε για άλλο. Το πρωτεύον είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει εκεί κάποιος άνθρωπος εγκλωβισμένος. Και γι' αυτό συνεχίζονται προσπάθειες των πυροσβεστών με όλα τα μέσα, τέλος πάντων, που διαθέτει αυτή η ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών. Έχουν φορέσει και τα ακουστικά οι πυροσβέστες, προκειμένου να, με τα ειδικά μηχανήματα να εντοπίζουν το παραμικρό ήχο μέσα στα συντρίμια. Έχουν αποκλείσει όλη την περιοχή. Περιττό να σας πω ότι στην οδό Αλκμίνης, εκεί όπου κατέρευσε η πολυκατοικία, έχει διακοπεί κυκλοφορία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί και είστε με το αυτοκίνητό σας να αποφεύγετε την περιοχή. Ο Νίκος Μαλιαράκης, επιστροφή στο σημείο.
7: Το συγκεκριμένο σημείο είναι αυτό που σας έλεγα, ότι θέλουν να έχουν μια εικόνα από κάθε γωνία του κτηρίου, θέλουν να αποσαφηνίσουν το τι ακριβώς έχει συμβεί και είναι πολλές παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη. Μία είναι αυτή που βλέπουμε, αυτή που μας μεταδίδει.
1: Είναι η έρευνα σε εξέλιξη για οτιδήποτε εννοείται το μεταδίδουμε, αλλά μέχρι τότε να ακούσουμε και τις διεθνείς εξελίξεις με τη βοήθεια των συναδέλφων από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βαρύ το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανίας για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω πόστο X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούζ.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
19: Γεια σου, Σπύρο.
1: Είχαμε την πρώτη έκπληξη. Ξέρω εγώ.
19: Το Γερμανία-Παραγουάη.
1: Θα το χαρακτήριζε έκπληξη.
19: Ναι, θα το χαρακτήριζε. Ναι.
1: Όχι, θέλω να πω από την εξέλιξη.
19: Από την εξέλιξη,
1: ότι,
19: εντάξει, οκ. Okay, δεν θα το έλεγα έκπληξη. Ναι, ναι. Αλλά πριν τον αγώνα, πριν τη σέντρα, έλεγες μεγάλη φαβόρη την Γερμανία. Θα μου πεις, ξανήγω, με είχε μαγέψει τα πλήθη. Όχι. Α, τετράκησε ναι, πρωταθλήτρια κόσμο απέναντι στην Παραγουάη, που και η Παραγουάη δεν είχε δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά κατάφερε, προηγήθηκε, πήγε στα πέναλτι με το 1-1 και εκεί ο Χιλ έγραψε τη δική του ιστορία. Πήρε η Παραγουάη την πρόκριση απέναντι στην Γερμανία. Δεν είναι ότι πιο συνηθισμένο στη φάση των 32 να αποχωρεί η Γερμανία. Τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Βέβαια.

0: Όλοι ετοιμάζονταν για παράταση και ήρθε ο Μαρτινέλη στο 95, έκανε το 2-1, πέρασε η Βραζιλία. Φοβερές οι αντιδράσεις των Ιαπώνων που κλαίνε πραγματικά, δεν πιστεύουν τον τρόπο που έχασαν και ας αντιμετώπιζαν την Βραζιλία. Και παρόλα αυτά, κατά την προσφυλή του συνήθεια, καθάρισαν το κομμάτι της εξέδρας στο οποίο βρίσκονταν στο γήπεδο. Σήμερα έχουμε στις 8 ακτή ελεφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία και 4 το πρωί, για τους μερακλείδες σαν και εσένα, Μεξικό Εκουαδόρ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται πως τα παιδιά της αλλαγής μαζί με ό,τι έχουν προγραμματίσει να κάνουν και είναι πολλά και σήμερα θα σας κρατούν ενημέρωση και για αυτή την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας και αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος εκεί που είχαμε στα Πετράλωνα. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνις. Τσιρόνις. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγόνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
1: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας λίγο πριν τη 1:30 μετά το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο Ιονδό Φυλασίων από την οδό Ιούς και στην οδό Κυριαδών από τη γέφυρα Πουλοπούλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη οικοδομή, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα με 2 σκύλους έρευνας και διάσωσης της πρώτης ΕΜΑΚ. Σε ετοιμότητα βρίσκονται 3 ασθενοφόρα, 1 κινητή μονάδα και 1 μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, καθώς και τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεώργιος Γεννηματά, Σωτηρία και Τζάνιο. Για την πορεία των ερευνών ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λαμβάνει και εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το σημείο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώσουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη τοποθέτησή του στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις αλλά και τις προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διεξαγωγή κάποιας συνάντησης υψηλού επίπεδου ή απευθείας συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στο 45χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Τα αιτήματά τους για αναγνώριση ελαφρυντικών απορρίφθηκαν. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης κοντά σε ξενοδοχείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνελήφθη 48χρονη στη Βάρη, η οποία εχθές το μεσημέρι άφησε το σκύλο της κλειδωμένο μέσα στο αυτοκίνητο, ενώ επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες. Το ζώο φαινόταν να είναι χωρίς τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρειαστεί να σπάσουν 2 τζάμια του οχήματος για να το απεγκλωβίσουν. Ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κοντινό pet shop για τις πρώτες βοήθειες, ενώ με εντολή εισαγγελέα αφαιρέθηκε οριστικά η κυδαιμονία του από τη 48χρονη, η οποία συνελήφθη. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιουνίου και της αγωνιστικής περίοδου της αθλητικής, κύριε Παναγιώτη Αντωνόπουλε, επί της ουσίας. Τουλάχιστον,
1: καλησπέρα κύριε Γεωργιάννη.
0: Ναι, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τελειώνουν συμβόλαια και από 1η Ιουλίου, δηλαδή από αύριο, θα ξεκινήσει επίσημα.
1: Σήμερα τα μεσάνυχτα 12 και αύριο 1 είναι. Πρώτο λεπτό. Ναι, εντάξει.
0: Αύριο είναι. Θα ξεκινήσει επίσημα η μεταγραφική περίοδο και όλο αυτό το διάστημα ξέρεις, που αρέσει πάρα πολύ στους φιλάθλους αλλά και σε εμάς τους δημοσιογράφους για να τα λέμε όλα. Τρεις και 10 πρώτα λεπτά, Sky Patras 89,4. Οι δύο θα βγουν καλύτερα και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δίπλα μου είναι ο κύριος Παναγιώτης Αντωνόπουλος.
1: Δίπλα σε μένα ο κύριος Βαγγέλης Γερογιάννης και σήμερα guest απέναντί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γκύρης που μέχρι και τις 4 θα ρυθμίσει τον ήχο και θα επιλέγει τη μουσική.
0: Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα με το να μπείτε στο site του σταθμού μας στο www.skypatras.gr. Έτσι κι αλλιώς έχουμε αποκαλύψει και μέσω των social ποιος θα είναι ο σημερινός καλεσμένος μας, οπότε μπορείτε και εσείς να στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω Messenger στα προσωπικά μας προφίλ με ελληνικά στο Facebook, Παναγιώτης Αντωνόπουλος, Βαγγέλης Γερογιάννης, αλλά και στην ομάδα μας στο Facebook, οι δύο θα βγουν καλύτερα. Η πρόσληψη του Dirk Bayerman στο πάγκο του Απόλλωνα νομίζω ότι παίζει, όχι νομίζω, έπαιξε πανελληνίως σε όλες τις μεγάλες ιστοσελίδες. Ήταν μια βόμβα την οποία εγώ δεν περίμενα, δεν ξέρω ο Παναγιώτης αν είχε τέτοιες πληροφορίες και μια βόμβα που ενδεχομένως σημαίνει πολλά και για το μέλλον.
1: Θα είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα. Και ακόμη και τώρα που το λέω, αν δει κανείς το βιογραφικό του κύριου Bayerman και ότι έρχεται να δουλέψει στην τρίτη την τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, γιατί είναι η Α1, GBL όπως λέγεται, η Α2, Elite League, η National League 1, η τρίτη κατηγορία. Έτσι. Ένας άνθρωπος που έχει βάλει τη σφραγίδα του στην παγκόσμια πρωταθλήτρια εθνική ομάδα της Γερμανίας, αυτός είναι πίσω από το αναπτυξιακό της Γερμανίας, και ένα όνομα θα πω ότι έχει προπονήσει στη σπουδαία καριέρα του τον Dirk Nowitzki. Αυτός ο άνθρωπος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Απόλλων, έτσι.
0: Τον οποίο είδαμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πέρσι στην Πάτρα. Είναι μάλλον πρεσβευτής του προγράμματος νους του Απόλλωνα, ήταν εδώ
1: ιστός του προγράμματος, ιστός.
0: Ιστός, συγγνώμη. Το Απόλλωνα, το πήγα στον Προμηθέα, άμα ακούσει κανένας απολογιστής τώρα θα με βρίζει. Το πρόγραμμα ιστός του Απόλλωνα, σωστά. Μας είπε πολλά τότε και για την καριέρα του και το πώς αποφάσισε να επιστρέψει στην Πάτρα μετά από 26 χρόνια, Παναγιώτη, επί της ουσίας, ναι. Αναλαμβάνει τον πάγκο του Απόλλωνα ξανά σε πολύ διαφορετικές εποχές, βέβαια, έτσι, με διαφορετική εμπειρία. Ο ίδιος σε διαφορετική ηλικία, σε διαφορετική κατηγορία, σε διαφορετικές συνθήκες. Και επειδή σαν να μας άκουσαν στον Απόλλωνα, γιατί θυμάσαι που λέγαμε και στην εκπομπή μας χθες, τι θα κάνει ο Απόλλων, πώς θα είναι η νέα χρονιά, θα πρέπει να συνεχίσει να ξεκινήσει τον προγραμματισμό. Και πράγματι, όχι μόνο τον έχει ξεκινήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει και με παίκτες, τους οποίους θα ξεκινάει να ανακοινώνει τις επόμενες ημέρες.
1: Σηματοδοτεί κυριολεκτικά μια νέα εποχή έτσι στον Απόλλωνα η project Bayerman. Θα δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν οι μελανόλευκοι. Σίγουρα λειτουργούν εντελώς διαφορετικά από τότε που έχει αναλάβει τα ενία του συλλόγου ο κύριος Γιάννη Χριστόπουλος, έτσι, ο πρώην προπονητής νυν πρόεδρος. Και από τις κινήσεις που κάνει θα έλεγα ότι σηματοδοτεί το προσωνύμιο που του έχουν κολλήσει του κυρίου Χριστόπουλου, που τον αποκαλούν αρκετοί φίλοι ως Γερμανό, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, αν και η Γερμανία χτες στο Μουντιάλ τα έκανε θάλασσα.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά πήγε η Γερμανία. Δεν μπορώ να σου πω ότι στενοχωρήθηκα ιδιαίτερα.
1: Όχι, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Καλά, ας τα πούμε αυτά αργότερα. Στο δεύτερο μέρος, γιατί θα έχουμε πολύ ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς. Το μπάσκετ έχει την τιμητική του, γιατί δεν πρέπει να παραλείψουμε και την άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας, ότι τόσο η Παναχαϊκή όσο και η Αχαγιά 82 ανεβαίνουν στην National League One μετά τη χορήγηση Wild Card από την αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ μαζί με άλλες τρεις ομάδες, όχι μόνο οι δύο. Της Αχαΐας.
1: Ναι, με άλλες τέσσερις
0: ναι, ομάδες.
1: Ναι, ναι. Σωστά. Εδώ με το κατευθείαν άρχισε που άρχισες να λες Μπάουερμαν και τα λοιπά. Λοιπόν, να το εξηγήσω στο φίλο. Φοράει κοκκινό μαύρη φανέλα, δεν ξέρω αν θέλει να πούμε το όνομά, δεν το λέμε. Πάντως λέει, μήπως κάποια ομάδα βαρέσει κανόνια από την Α2 και δεν κατέβει και πάρει τη θέση του Απόλλων, γι' αυτό ο Απόλλων πήρε τον Μπάουερμαν.
0: Από την Α2.
1: Ναι, μήπως αδειάσει θέση. Ναι.
0: Ναι. Όχι, δεν λέει, περίμενε. Δεν λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να αδειάσει θέση. Να βαρέσει κανόνι, λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα προφανώς έχει μια πληροφορία ότι κάποια ομάδα ίσως δεν τα πήγαινε και πολύ καλά.
1: Όχι, λέει μήπως. Έχει ερωτηματικό. Α, λέει okay. Μήπως. Εάν συμβεί, αυτό το λέγαμε και χτες, φίλε, ότι ο Απόλλωνας αυτή την άτυπη λίστα για τον προβιβασμό με wild card από την National League One στην Elite League είναι δεύτερος, ήταν δεύτερος μάλλον σύμφωνα με την αξιολόγηση από την επιτροπή της ΕΟΚ, πρώτη σε αυτή την άτυπη λίστα, όχι άτυπη, τυπική έτσι και τυπική και ουσιαστική, ήταν η ομάδα της αναγέννησης Αρκαλοχωρίου από την Κρήτη, 30 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο συγκεκριμένα, έχει την έδρα της η συγκεκριμένη ομάδα και γι' αυτό ανέβηκε στην Elite League. Αν βαρέσει κανόνι κάποια ομάδα και αν αυτή η λίστα διατηρηθεί έτσι όπως είναι, βάζω πολλά αν, ο Απόλλων θα είναι στην Elite League.
0: Είναι σαν να μας απάντησες.
1: Ναι, κάτι τέτοιο όμως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.
0: Να
1: τουλάχιστον επίσης, την ώρα που μιλάμε. Έτσι.
0: Να πούμε επίσης ότι εκτός από τη Παναχαϊκή και την Αχαγία 82, άλλες τρεις είναι ομάδες που ανεβαίνουν. Είναι ο Sporting, ο Αθλητικός Όμιλος Λεύκηπος Ξάνθης, ναι, και ο Αθλητικός Όμιλος Αστέρας 1980, μια πεντάδα λοιπόν.
1: Πρόσεξε τώρα. Ο Sporting έπαιζε ανεβαίνει στη Β' Έσκα και ο Αστέρας που περιέγραψε το 1980 έπαιζε στην Α' Εσκανά. Δηλαδή μάλιστα, από τα τοπικά πρωταθλήματα σκαρφάλωσαν ο Sporting 3 κατηγορίες, ο Αστέρας 2. Γιατί ο Αστέρας πήρε μάλιστα το πρωτάθλημα στην Α' Εσκανά και θα ανέβαινε στη National League 2. Τώρα ανεβαίνει στη National League 1. Θα έχει, θα έχει σημασία να δούμε πώς θα συγκροτηθεί ο όμιλος στον οποίο θα λογικά, επαναλαμβάνω λογικά, θα είναι αρκετές οι ομάδες από την ΕΣΚΑΗ, γιατί θα είναι ο Απόλλων, θα είναι ο Προμηθέας 2014, θα είναι οι δύο που ανέβηκαν, η Αχαγιά 82 και η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή που επιστρέφει σε αυτή την άτυπη Β' Εθνική μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Θα τα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής με τον κύριο Σβόλη. Αυτές θα είναι οι ομάδες από την ΕΣΚΑΗ. Λογικά θα είναι και κάποιες που ήταν στον όμιλο πέρυσι, δηλαδή βλέπω να έρχεται προς τα εδώ, λέμε, με βάση τα γεωγραφικά κριτήρια, έτσι. Ο Πανελευσινιακός που είναι από εδώ, ή η Ακαδημία Ελευσίνας που είναι στη δική μας πλευρά, ο Εθνικός Λιβαδιάς, ο Ιόνιος από την Κέρκυρα. Πάντως, έριχνα μια ματιά πριν μπούμε, Βαγγέλη, στο στούντιο, γιατί ανέβηκε η προκήρυξη της National League One στο site της ΕΟΚ. Θα πρέπει οι ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της National League One, δεύτερη εθνική ανδρών, το αργότερο μέχρι τις 26, θα έπρεπε να έχουν δηλώσει συμμετοχή, τέλος πάντων, αυτές οι ομάδες μέχρι τις 26 Ιουνίου, το έχουν κάνει. Λογικά σήμερα, αύριο θα πρέπει να δηλώσουν και οι υπόλοιπες ομάδες, αυτές δηλαδή που ανέβηκαν, για να δούμε πώς θα γίνει η συγκρότηση των ομίλων, έτσι, γιατί έχει και αυτό τη δική του σημασία. Ο Sporting θα είναι πολύ δυνατός, επαναλαμβάνω, θα είναι ο Αργύρης Πεδουλάκης και θα έχουμε τώρα το Sporting με τον Αργύρη Πεδουλάκη και τον Απόλλωνα με τον Dick Bauerman στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας της Ελλάδας, National League One, έτσι με ξενικό όνομα, δύο προπονητές που έχουν εργαστεί σε ομάδες Euroleague, έτσι, δηλαδή ο Πεδουλάκης στον Παναθηναϊκό και ο Bauerman Bamberg, Bayern παλιότερα, έτσι.
0: Ναι. Άρα, λοιπόν,
1: όπως και να το κάνουμε, σε κάθε περίπτωση ο κύριος Μπάρουμαν κοσμεί το πρωτάθλημα και γενικότερα με την παρουσία του το ελληνικό μπάσκετ. Δεν ξέρουμε αν έχουμε κάποιο νέο. Επιμένει ο φίλος εδώ, ρωτάει περισσότερο για την Παναχαϊκή. Θα μπορεί να στείλει. Ναι, φίλε, εδώ σε εμάς, γιατί στέλνει ένα μηνύματα τώρα και δεν ξέρουν και οι ακροάτες και οι ακροάτριες τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κατακλυζόμαστε από μηνύματα. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Σβόλη. Στείλτε όποια μηνύματα, όποιες ερωτήσεις θέλετε που αφορούν την Παναχαϊκή και την ποδοσφαιρική και την μπασκετική και όλα τα τμήματα. Θα τα μεταφέρουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.
0: Όλα τα τμήματα εννοείται, αλλά θα έχουμε το μεγάλο μερίδιο, θα είναι ποδόσφαιρο. Γιατί καταλαβαίνετε ότι
1: λέω όμως επειδή μεγάλο τώρα, ενδιαφέρον. Ναι, επειδή αλλά, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στο μπάσκετ, επειδή είναι φρέσκο.
0: Δύο, τρία κέρια
1: ερωτήματα
0: θα υπάρχουν. Και μια
1: τώρα βγήκε από τη Γιάννη. Τώρα, πριν από μια-δύο ώρες βγήκε από τη Γιάννη αυτή η είδηση. Εγώ απλώς θα πρέπει να πω ότι κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτρων. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-2705-51. Και μιας και μιλάμε για μπάσκετ, Βαγγέλη, να πω ότι άλλη μια ειδησούλα που τώρα βγήκε από το Τηγάνι, η νεοφώτιστη ομάδα της Πάτρας, η Αθλητική Ένωση Ροητίκων, που θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη National League 2, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε και αναλαμβάνει την τεχνική της ηγεσία ο Νίκος Βουρνάς, ένας πολύπυρος πατρινός προπονητής. Έχει κοουτσάρει και στην Α1 Εθνική, παλαιότερα όταν εκεί βρίσκονταν η Ολυμπιάδα, και στη Δεύτερη Εθνική και στην Α2. Και προτιμήθηκε γιατί είναι έμπειρος προπονητής, ξέρει την κατηγορία. Ο Αλέκος Πολυδωρόπουλος ο ίδιος είπε, ο άνθρωπος δηλαδή που οδήγησε στην Αθλητική Ένωση Ροητίκων για πρώτη φορά στην ιστορία της, την κατάκτηση του πρωτοθλήματος Α1 κατηγορία της SKI και στην άνοδο της National League 2, έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με τα τμήματα υποδομής.
0: Άρα όλοι ανέβηκαν Παναγιώτη εξώ από τον Απόλλωνα.
1: Ναι,
0: αυτό μου λες, με λίγα λόγια, έτσι.
1: Από την περιοχή μας, έτσι όπως μπορούμε να κάνουμε αυτή την ανάγνωση, ότι ισχύει αυτό που είπες, ότι
0: είναι πραγματικότητα, δεν είναι χρειάζεται.
1: Διεκδίκησαν με wild card, πρόσεξε, με wild card, έτσι, γιατί η Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, που ανέβηκε από την National League 1 για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην Elite League, με το σπαθί της κυριολεκτικά, έτσι κέρδισε την άνοδο. Όπως και με το σπαθί της η Αθλητική Ένωση Ροητίκων, και αυτή για πρώτη φορά στην ιστορία της ανεβαίνει σε εθνικές κατηγορίες και συγκεκριμένα στην National League 2. Αυτές οι δύο ομάδες ανέβηκαν αγωνιστικά. Η Παναχαϊκή έκανε τρομερή σεζόν, έχασε τον τίτλο στον τελευταίο τελικό, στον πρώτο όμιλο, από τους Γαργαλιάνους, τους οποίους θα τους βρει μπροστά της και τη νέα περίοδο στην National League One. Έφτασε μέχρι τους τελικούς στο ειδικό μπαράζ ανόδου με τις δευτεραθλήτριες ομάδες από τη National League 2 και έχασε τον τίτλο από τον Σίλα Διψού, μια ομάδα που βάζει πάρα πολλά χρήματα. Επίσης η Αχαγιά 82 είχε μια πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα της National League 2, όπως και η Παναχαϊκή διεκδίκησε την άνοδο μέσω της διαδικασίας της Wild Card, και από την αρμόδια Επιτροπή της Ομοσπονδίας κρίθηκε ότι δύο αυτές ομάδες μαζί με άλλες τρεις ανεβαίνουν με Wild Card στην National League 2. Δεν είναι η ίδια άνοδος λοιπόν της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων και της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπορο, αλλά οπωσδήποτε είναι σημαντικό ότι δύο ακόμη ομάδες μας, και λέω ομάδες μας γιατί είναι από τη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, είχαν πολύ καλή σεζόν στο πρωτάθλημα της National League 2 και είχαν και όλα, πληρούσαν οι φάκελοι τους και όλα τα άλλα στοιχεία, όπως αξιολογήθηκε δηλαδή από την Επιτροπή της ΕΟΚ, και ανέβηκαν μία κατηγορία. Σημαντική αυτή η προσπάθεια που κάνουν και η επιτυχία τους.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Αλλά πώς μου το ξεκίνησε από τον Απόλλωνα που σου είπα ότι είναι ο μοναδικός που δεν ανέβηκε να μου αναλύσεις όλο το μπάσκετ από την National League 1 και κάτω, δεν το κατάλαβα.
1: Ρε φίλε, το λοιπόν. Ξεκίνησα από εκεί γιατί μου είπες ότι μόνο ο Απόλλων δεν ανέβηκε και σου είπα.
0: Δεν είναι μια πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα, αλλά λέω δεν πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση των ανόδων με μπάσκετ, δηλαδή μέσα από αγωνιστική διαδικασία, με των ανόδων με wild card.
0: Για τις ανόδους για τη wild card, μίλησα μόνο για αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, ωραία.
0: Μόνο
1: άρα, συνολικά από την Πάτρα είχαν καταθέσει έτοιμα για να πάρουν wild card τρεις ομάδες και ας μας επιτρέψει η αρμόδια επιτροπή της ΕΟΚ να πούμε ότι η πιο ιστορική ομάδα μπάσκετ στην Πάτρα είναι ο Απόλλων. Αυτή η ομάδα δεν αξιολογήθηκε ότι θα έπρεπε να ανέβει κατηγορία. Σωστά αξιολογήθηκε ότι θα πρέπει να ανέβουν οι Αχαγιά 82 και οι Παναχαϊκοί που έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία, έτσι. Αλλά σίγουρα έχει προκαλέσει πολλά σχόλια η απόφαση της ΕΟΚ να ανεβάσει την αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έναντι του Απόλλωνα και του Sporting, δύο δηλαδή ομάδων, ο Sporting και ο Απόλλων, που έχουν ξεχωριστεί ιστορία στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Και ο Απόλλων και ο Sporting. Αν θέλει και ο Sporting και ο Απόλλων.
0: Αφού υπερήχαν αυτή η ομάδα έναντι των υπόλοιπων σε όλα τα κριτήρια που έχει θεσπίσει.
1: Όχι σε όλα.
0: Σε κάποια, θα περισσότερα σίγουρα.
1: Πάντως κρίθηκε ότι η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είχε καλύτερη πρόταση για το ελληνικό μπάσκετ από τον Απόλλωνα και το Sporting, όπως ας πούμε είχε κριθεί πέρυσι σχεδόν τέτοια εποχή ότι η Νίκη Βόλου είχε καλύτερη πρόταση για το ελληνικό μπάσκετ από ότι ο Απόλλων, η οποία Νίκη Βόλου ήλθε, είδε και απήλθε από την Elite League από το Δεκέμβρη και έπειτα, επί της ουσίας είχε βαρέσει διάλυση και υποβιβάστηκε συμμετέχοντας τυπικά στο πρωτάθλημα.
0: Νομίζω είναι περιττό να αναμοχλεύουμε το θέμα γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι συζητάμε και όλοι καταλαβαίνουν τι συζητάμε. Νομίζω και οι ανακοινώσει του Απόλλωνα στη συνέχεια.
1: Εσύ μου βάζει το.
0: Ναι, όχι. Και οι ανακοινώσει του Απόλλωνα στη συνέχεια έχουν βάλει του πάντε στο κλίμα. Δεν είναι ανάγκη τώρα να κρύβουμε κάτι που συζητάει όλη η Πάτρα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: όλη η Ελλάδα.
0: Όλη η Ελλάδα. Τέλος πάντων.
1: Γιατί είναι και ο Sporting, σου εξηγώ έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είναι και ο Sporting, okay. Και πάλι ο Απόλλωνα με το Sporting είχε
1: αναγέννηση Αρκαλοχωρίου.
0: Η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου το καταλάβαμε. Είναι πιο ιστορική ομάδα και η ομάδα που καλύπτει τα περισσότερα κριτήρια. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα τώρα που είναι νωρίς, έτσι ώστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να μπούμε με τον κύριο Κώστα Σβόλη, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για ποδόσφαιρο κυρίως, αλλά και για μπάσκετ.
2: Sky 89,4. Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610-333-426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
2: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, Γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο bungee jumping για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Nova και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία. Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε Skypata 89,4 δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε κυρίως για μπάσκετ, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και μας δίνει πολλές σημαντικές ειδήσεις τις τελευταίες μέρες. Όμως τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο, συγγνώμη, του Διοικητικού Συμβουλίου της Παραχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης, τον κύριο Κωνσταντίνο Σβόλη, τον οποίο και καλησπερίζουμε για πρώτη φορά, έχω την αίσθηση, στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, κύριε Σβόλη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να καλησπέσουμε και τους ακροατές. Πράγματι πρώτη φορά, γιατί αν θυμάστε είχα πει ότι μεσούσες της χρονιάς της αγωνιστικής δεν θα ήθελα να κάνουμε ποτέ κανένα σχολιασμό παρά μόνο στο τέλος, γιατί τότε θα μπορούμε να πούμε και πιο υπεύθυνα και το τι έχει συμβεί αυτή τη διάρκεια αυτή τη σεζόν.
0: Η πρώτη μας συνομιλία, κύριε Σβόλη, συμπίπτει με την άνοδο της μπασκετικής ομάδας της Παναχαϊκής. Νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και γι' αυτό, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που μας έχει στείλει μηνύματα, μπασκετικός κόσμος εννοώ της Παναχαϊκής. Οπότε θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία της μπασκετικής ομάδας.
1: Νομίζω ότι είναι μια μέρα ορόσημο για το μπάσκετ της Παναχαϊκής, αλλά και για την Αχαΐα. Το να είναι η Παναχαϊκή σε μια μεγαλύτερη κατηγορία, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλε, είτε οτιδήποτε είναι, είναι πολύ σημαντικό για όλη τη φιλοχλή κοινότητα της πόλης μας. Γιατί πιστεύω ότι η πατρινή πάνω απ' όλα είναι Παναχαϊκή και μετά είναι και οι άλλες ομάδες. Όχι ότι θέλω να πω ότι δεν πρέπει να είσαι για παράδειγμα με τη Θύελλα ή με τον Ατρόμητο, προφανώς και πρέπει να είναι κάποιος, αλλά η Παναχαϊκή νομίζω μας ενώνει όλους σε ένα όραμα αθλητικό το οποίο πάει πολλά πολλά χρόνια πίσω. Και νομίζω ότι αξίζει το κόμμα να είμαστε όλοι δίπλα σε αυτή τη μεγάλη ομάδα που λέγεται Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, λοιπόν, για νομίζω μετά από 30 και χρόνια, ανεβαίνει η κατηγορία και θα είμαστε σε μεγαλύτερα σαλόνια. Και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, γιατί ένας από τους στόχους που είχαμε βάλει, και αν θέλετε και εγώ προσωπικά, σε επίπεδο προσωπικό, όχι μόνο ως διοίκηση, ήταν η Παναχαϊκή να ανέβει η κατηγορία στον μπάσκετ. Και νομίζω αυτό έγινε, τελικά το καταφέραμε και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στον κόουτς, στους προπονητές, στους φιλάθλους μας. Και θεωρώ ότι θα είναι μια καλύτερη μέρα για την Πάτρα γενικότερα και όχι μόνο για τον μπάσκετ της Παναχαϊκής.
2: Κύριε Σβόλη, επειδή έχουμε, όταν εμείς μέσα από τα social media που διαθέτουμε ανακοινώσαμε ότι θα έχουμε αυτή την τιμή να συνομιλήσουμε, μας έχουν σταλεί αρκετά μηνύματα, τα έχουμε αρχιοθετήσει. Υπάρχουν και αρκετά όμως για τον μπάσκετ, γιατί η επικαιρότητα έτσι τα βγάζει μπροστά. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι που ρωτούν, γιατί εδώ ο κύριος Μαρίνης στην εκπομπή μας, ο Ελληνοαμερικανός που ενδιαφέρθηκε αρχικά για τον management της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής, δήλωσε στην εκπομπή μας ότι έχει κάνει πρόταση να βάλει 200.000 ευρώ για το τμήμα μπάσκετ. Υπάρχουν αρκετοί φίλοι της Παναχαϊκής που μας έχουν στείλει αυτό το μήνυμα. Υπάρχει κάποια προοπτική από εκεί, έχετε ξαναμιλήσει μαζί του? Και είναι αρκετοί που έχουν στείλει αυτή την ερώτηση, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό για το οποίο μπορώ να σας σημειώσω υπεύθυνα είναι ότι ο κύριος Μαρίνης έχει δείξει πράγματα ενδιαφέρον για την ομάδα του μπάσκετ. Μάλιστα στο πρώτο mail που μας εστάλει τότε για το θέμα του ποδοσφαίρου είχε πει ότι ένα ποσό φαίνεται να το κάνει σαν χορηγία στο μπάσκετ ανεξάρτητα το ότι θα γίνει το ποδόσφαιρο. Υπάρχει μια ανταλλαγή email και θεωρώ ότι αν πραγματικά το θέλει ο άνθρωπος είναι ευκαιρία να το κάνει. Να σας πω τη δικιά μου άποψη για τον κύριο Μαρίνη, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και ευγενέστατος και καλοσυνάτος. Και θεωρώ ότι είναι και λίγο ντόπρος. Δηλαδή, αυτό που λείπει και μια φορά στον αθλητισμό, δεν είναι πάντα όλοι ντόπροι. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να βοηθήσει. Θα το δείξουν οι επόμενες μέρες, φυσικά.
2: Πάντως και ο ίδιος για εσάς μίλησε με τα καλύτερα λόγια στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω αλλού τι έχει πει. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για εσάς προσωπικά κυρίως.
1: Εγώ δεν έχω εκφραστεί για τον κύριο Μαρίνη σε κανένα δημόσια παρά μόνο πρώτη φορά σε εσάς. Τον άνθρωπο τον γνώρισα πρώτα απ' όλα, μιλήσαμε τηλεφωνικά. Όταν μιλήσαμε τηλεφωνικά, ήμασταν στον αγώνα με τη ΜΕΤ στην Ιστιαία και δεν μπορούσα να του μιλήσω και τον πήρα μετά κιόλα. Γιατί ήταν αγώνα σημαντικό, ήταν αγώνα που έκρινε την Wild Card. Γι' αυτό και θέλαμε τόσο πολύ να κερδίσουμε τη ΜΕΤ σε εκείνο το διήμερο. Και μίλησα μαζί του, ήταν πραγματικά ευγενέστατο, αλλά τον γνώρισα μετά που ήρθε στην Πάτρα ή μα κάνει την πρόταση για το ποδόσφαιρο. Και πραγματικά άνθρωπος σοβαρός, μετρημένος, με καλοσύνη και έχω την αίσθηση ντόπρος. Αυτά έχω καταλάβει. Τώρα, αν κάνω λάθος, δεν νομίζω να κάνω λάθος. Πιστεύω ότι έτσι πρόκειται περί ενός σοβαρού ανθρώπου.
0: Ο κ. Μαρίνης, πάντως, κ. Σβόλη, ισχυρίστηκε, επειδή ήταν οι μέρες που συζητούν πάρα πολύ το θέμα του email, δεν στάλει το email από τους Ελληνοαμερικανούς, η πρόταση κλπ. Ισχυρίστηκε λοιπόν ο ίδιος ότι έγινε μια πρόταση, δηλαδή αυξημένη κατά πολύ όσον αφορά το ποσό που προτίθεται να δώσει στην ομάδα μπάσκετ της Παναχαϊκής, και είχε έτοιμο το email, αλλά καπάκι ενημερώθηκε, όπως λέει ο ίδιος, από τη διοίκηση της Παναχαϊκής. Αξίωσε η διοίκηση της Παναχαϊκής ένα μεγαλύτερο ποσό. Και εκεί πήρε την απόφαση, όπως λέει ο ίδιος, επαναλαμβάνω, να μην στείλει το τελικό email.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Επειδή όταν γίνονται συζητήσεις, όταν παρεμβαίνουν διάφοροι τρίτοι, πάντα θα ακουστούν και διάφορα πράγματα που δεν είναι αναλυθεί. Εγώ λοιπόν τότε θυμάμαι, είπα στον κύριο Μαρίνη, και νομίζω και ο ίδιος το αναγνωρίζει αυτό και θα το ήθελε να γίνει έτσι, και σωστά γίνεται έτσι. Είχα πει λοιπόν στον κύριο Μαρίνη ότι οτιδήποτε λέγεται ως διαβούλευση, ως διαπραγμάτευση, να γίνεται εγγράφος με mail. Νομίζω ότι μόνο στα mail μπορούμε να κάνουμε σχολιασμό, μόνο σε ό,τι είναι γραμμένο μπορούμε να κάνουμε σχολιασμό. Το να λέει ο κάποιος ότι θέλω 200, θέλω 300, θέλω 100, θέλω 500, είναι λόγια του αέρα. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ξεκάθαρα ότι με τον κύριο Μαρίνη έχουμε κάνει ανταλλαγή mail, έχει κάνει ο άνθρωπος πρόταση, έχει κάνει το ποδόσφαιρο, μας έστειλε μετά και ένα πενταετές εξαιρετικότατο, σας πληροφορώ, για το πλάνο που είχε για το ποδόσφαιρο. Είχε μέσα σε αυτό το πρώτο mail και μια παράγραφος που αφορούσε τον μπάσκετ και μια χορηγία ενός ποσού ανεξάρτητο τι θα γίνει. Είμαστε σε ανταλλαγή email μετά από την κατάργηση του ποδοσφαίρου στην άλλη ομάδα των επιχειρηματιών, και νομίζω ότι μπορεί να καταλήξουμε και σε μια συμφωνία και στον μπάσκετ. Μακάρι, το εύχομαι. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ ο κ. Μαρίνης να είναι έστω και στον μπάσκετ συνεργάτης της Παναχαϊκής και να είναι δίπλα να την βοηθήσει να πάει ψηλότερα.
0: Παρότι δείχνατε και με τη συμπεριφορά σου, όχι εσείς προσωπικά, αλλά συνολικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής, ότι έχετε μια προτίμηση στην πλευρά του κ. Παπαδόπουλου. Άλλωστε, ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούσατε πάρα πολύ καιρό και προφανώς σας είχε καλύψει τα περισσότερα ζητήματα, αν καταλαβαίνω καλά. Υπήρχε η αίσθηση ότι δεν κλείνατε παράλληλα και την πόρτα στους επιχειρηματίες από την Αμερική. Ήσασταν σε συζητήσεις, ήσασταν σε διαπραγματεύσεις, παρότι κλείνατε προς την πλευρά του κυρίου Τάσου Παπαδόπουλου.
1: Καταρχάς, εγώ δεν έχω δικαίωμα σε καμιά τέτοια διαπραγμάτευση να κλείσω την πόρτα σε κανέναν όταν αφορά κάτι τόσο μεγάλο όπως είναι η Παναχαϊκή. Δηλαδή και στο παράένα, αν έρθει κάποιος και μου πει κάνω μια πρόταση, οφείλω να την ακούσω και να την κουβεντιάσω. Αν είναι δυνατόν να πω ότι δεν με ενδιαφέρει η άποψη κάποιου που έρχεται ξαφνικά να κάνει μια προσπάθεια να πάρει το management. Αν θέλετε μόνο να σας τα βάλω σε μια σειρά αυτά. Να σας πω λοιπόν ότι, για να ξέρουν και οι ακροατές, γιατί να ξέρετε ότι πολλοί από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν γνώρισαν λεπτομέρειες μέχρι που εγώ τις ανακοίνωσα σε αυτούς. Δηλαδή, πολλές επαφές ήταν κλειστές, ακόμα και τα μέλη του Συμβουλίου. Για ποιο λόγο? Για να μην γίνει σχολιασμός και βγουν προς τα έξω διάφορα. Και ξέρετε κάτι, το άρθρο γίνεται ωμέγα στο τέλος, σε κουβέντα με κουβέντα και σε τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Λοιπόν, υπήρχαν λοιπόν τρεις ενδιαφερόμενοι για την Παναχαϊκή. Μιλάω πάντα για το management του ποδοσφαίρου. Υπήρχε μια ομάδα λοιπόν ολλανδικών συμφερόντων, μια εταιρεία από την Ολλανδία. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί δεν έχω το δικαίωμα από αυτούς να το πω. Προφανώς ίσως ξέρετε όλοι το όνομα, αλλά αν δεν έχω εγώ τη δυνατότητα να το κάνω από αυτόν για τον οποίο αναφέρομαι, δεν μπορώ να το κάνω. Υπήρχε λοιπόν μια εταιρεία μάλλον από την Ολλανδία, που έκανε κουβέντα με εμάς εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, όχι τους τελευταίους μήνες μόνο. Είχαμε ανταλλάξει mail, είχαν γίνει κάποιες κουβέντες διαδικτυακές, δεν είχαν έρθει άνθρωποι εδώ στην Πάτρα. Και με τους οποίους είχαμε μια καλή συζήτηση, μια καλή πρόταση. Εμφανίστηκαν μετά η ομάδα των Ελλήνων, να το πω έτσι, για να κάνουμε τη διάκριση μαζί με τον κύριο Γιούν τον Τούρκο. Εμφανίστηκαν περίπου στο τέλος του πρωταθλήματος, περίπου τον Απρίλιο. Και εκεί άρχισαν οι κουβέντες με αυτή την ομάδα των Ελλήνων, σε μια φάση όμως, σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε περισσότερα ως Παναχαϊκοί εμείς, να διασφαλίσουμε το σωματείο. Και εμφανίστηκε και η ομάδα του κ. Μαρίνη στο τέλος, το τελευταίο διάστημα, ξέρετε πότε, τώρα κοντά. Θα σας πω λοιπόν εμείς τι ζητάγαμε πρώτα απ' όλα, για να ξέρουν και τι ήταν αυτό που θέλει η Παναχαϊκή και τι ήθελε μόνο η Παναχαϊκή. Αυτό που λέγαμε εμείς λοιπόν σε όλους είναι ότι το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι ότι όποιος αναλάβει το μάτι του ποδοσφαίρου θα το αναλάβει στο δικό του αφημί. Δηλαδή, η συμφωνία που θα κάνει η εταιρεία που θα αναλάβει, είτε είναι η ομάδα των Ολλανδών, των Ελλήνων ή των Αμερικανών, τα λέω χοντρικά, θα αναλάβει η ίδια εταιρεία αυτή την οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομική στο δικό της αφημί. Άρα, άμα κάνει μια συμφωνία με ένα παίκτη, αν κάνει μια συμφωνία με ένα ξενοδόχο, με ένα τουριστικό γραφείο για τις μεταφορές, τις μετακινήσεις, θα είναι συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και όχι μεταξύ της Πανακακής και το αντίστοιχο αυτό που θα κάνει την συμφωνία.
0: Λογικό, λογικό, ναι.
1: Δεν είναι λογικό.
2: Άρα, συγγνώμη, βάλτε μια άνοτε...
1: Θα σας πω γι' αυτό, γιατί αν κάποια στιγμή φύγει αυτός, αν μετά από τρεις μήνες μετανιώσει και φύγει, αν δεν είναι στο αφημί του και είναι στο αφημί της Πανακακής, θα φύγει και θα αφήσει τεράστιο χρέος στην Πανακακή.
0: Όχι, λοιπόν, αυτό λέω. Ήταν λογική, ναι, η απέτησή σας, λέω.
1: Ναι, καμιά φορά μας δεν βλέπουν όλοι λογική αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν για μας μια κόκκινη γραμμή. Όποιος αναλάβει το management, να αναλάβει τα πάντα στο δικό του αφημί.
2: Βάλτε μια νοτελεία, κύριε Σβόλη. Ναι. Γι' αυτό εγώ θα συμπληρώσω ότι είναι υποσυγκρότηση η εταιρεία που, στην οποία έτσι εμπλέκεται η ομάδα με των Ελλήνων επιχειρηματιών και ο κύριος Γιούν, η εταιρεία θα αποκτήσει το δικό της αφημί και αυτή, μέσω αυτού του αφημί, θα γίνουν όλες οι κινήσεις που θα αφορούν στην παραγωγική τη νέα σεζόν.
1: Υπάρχουν και χρονικές δεσμεύσεις αυτό. Δεν μπορεί να κάνει την εταιρεία σε ένα μήνα. Υπάρχουν δεσμεύσεις που θα την κάνει την εταιρεία άμεσα στο συμφωνητικό. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο. Το πιο βασικό. Το δεύτερο βασικό που ζητήσαμε είναι να υπάρχει μια τραπεζική εγγυητική επιστολή που να διασφαλίζει ότι αν αύριο, να το πω τη λέξη επενδυτής για χάρη συντομίας, έτσι, αν αύριο επενδυτής σηκωθεί να φύγει, πρώτον δεν θα μας έχει αφήσει χρέη, όπως είπα προηγουμένως, και δεύτερον θα έχουμε ένα ποσό που, με το οποίο αμέσως να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια δική μας, ώστε να μην ψάχνουμε χρήματα για να κάνουμε μια συμφωνία με ένα παίχτη για το υπόλοιπο τη σεζόν. Ήταν και αυτό λοιπόν μια κόκκινη γραμμή. Μια τρίτη κόκκινη γραμμή ήταν να υπάρχει ένα χρονικό όριο στο οποίο αυτή η εταιρεία θα πληρώσει τις υποχρεώσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Σβόλης και η διοίκηση τη χρονιά που πέρασε να πληρώνει και να πληρώνει τους παίχτες εντός δύο μηνών και να μην το κάνει αυτό μια εταιρεία που έχετε επαγγελματικά πια και όχι εραστεχνικά όπως εγώ. Ήταν λοιπόν μια κόκκινη γραμμή αυτή ότι θα υπάρχει ένα χρονικό όριο στο οποίο μέσα στο οποίο θα πρέπει να πληρώνει υποχρεώσεις. Επίσης, βάλαμε σαν ένα κριτήριο ακόμα ότι θα πρέπει η αεραστηρική Παναχαϊκή να παρακολουθεί το τι κάνει αυτή η εταιρεία. Όχι να επεμβαίνει και να πει: ξέρω αυτόν τον παίχτη. Προφανώς δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτό να το κάνω. Mm-hmm. Αλλά θα μπορώ να βλέπω τι συναλλαγές γίνονται, αν πληρώνονται ή αν δεν πληρώνονται. Αυτά τα κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε αν δεν τα είχαμε εξασφαλίσει. Και αυτά τα εξασφαλίσαμε. Άρα λοιπόν, ούτε εμείς να χρεωθούμε και ο παίχτης να πληρώνεται γρήγορα και εμείς να βλέπουμε τι γίνεται. Και να καλυφθούν υποχρεώσεις λειτουργικές και δαπάνες του γηπέδου από την εταιρεία αυτή που θα κάνει το μάζι του ποδοσφαίρου. Αυτά λοιπόν ζητήσαμε. Από κάποιους τα πήραμε, από κάποιους δεν τα πήραμε. Νομίζω ότι κουμπώσαμε τελικά στην ομάδα των Ελλήνων Επιχειρηματιών μαζί με τον κύριο Γιούν και πήραμε τα περισσότερα από αυτά σχεδόν όλα που ζητήσαμε. Γι' αυτό και κλείσαμε εκεί. Δεν κλείσαμε εκεί επειδή δεν είδαμε άλλη πρόταση, ούτε επειδή απορρίψαμε, επειδή θέλαμε να απορρίψουμε άλλη πρόταση. Ήταν, νομίζω, για μας η καλύτερη πρόταση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άλλες δύο προτάσεις ήταν σοβαρές, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον από τους άλλους δύο, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δύο μας κοροϊδέψαν, γιατί ακούσαμε ότι ήταν οι Αμερικανοί να μας κοροϊδέψουν και το ένα και το άλλο. Κανένας δεν θα μας κοροϊδέψει. Ήταν σοβαρότατοι άνθρωποι και κάναν μια προσπάθεια. Απλά για τον κύριο Μαρίνη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αδικήθηκε η μεταξύ μας σχέση από το χρόνο. Δηλαδή, ήταν οι άνθρωποι. Πολύ αργά σχετικά με τους άλλους εννοώ, έτσι. Και δεν είχαμε τον πολύ χρόνο, γιατί όταν ήταν κάτω στην Πάτρα, ήρθε ο κ. Μαρίνης με μια ομάδα ανθρώπων, σοβαρών ανθρώπων, δεν ήρθε αδί μόνος του. Κάνω μια άνθρωπη μια ερώτηση που ήταν πολύ λογική και πολύ εύλογη. Τι χρωστάει η Παναχαϊκή, γιατί όταν θα γίνει ΠΑΕ αύριο, υποτίθεται θα αναλάβει και τα χρέη των παλιών. Mm-hmm. Και μάλιστα οι άνθρωποι ήθελαν να κάνουν και σωστά το ήθελαν, και εγώ του το πατηγώ αυτό θα έκανα. Να κάνουν έναν έλεγχο οικονομικό, να δουν τι χρωστά. Δεν μπορεί να πάει όσο πάει μια ομάδα μετά να χρέο τεράστιο και δεν μπορεί να το εξέλθει. Αυτή η δυσκολία, η χρονική, νομίζω, μας αδίκησε και εμένα και τον κύριο Μαρίνη μαζί, σε ό,τι αφορά το αν θα πάει καλά αυτή η συνεργασία ή όχι. Αυτά σας τα λέω τώρα σε γενικές γραμμές.
0: Ναι, όχι, καλά κάνατε. Κύριε Σβόλη, είπατε για τον κύριο Μαρίνη και για τα χρέη. Η πλευρά του κυρίου Γκιούν και του κυρίου Παπαδόπουλου δεν είχε ανάλογη απέτηση. Έκανε κάποιον έλεγχο, έχει υπόψη της για το πόσο περίπου φτάνει το χρέος της Παναχαϊκής, δεν έχει το αναλάβει.
1: Η ομάδα αυτή που ήρθε και μιλάγαμε, γιατί έχουμε μιλήσει, μιλάμε συνέχεια από τον από τον Απρίλιο, ήταν ενημερωμένη. Ναι, είχε κάνει έλεγχο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά ήξερε όμως λεπτομέρειες. Είναι λοιπόν ενήμερη και δεν μας έθεσε κάποιον όρο ότι αν το ποσό των χρεών είναι από εκεί και πάνω, από ένα όριο και πάνω, δεν θα γίνει αυτή η συμφωνία.
0: Α, δεν αναφέρθηκε σε ποσό δηλαδή, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Η ομάδα των Ελλήνων και τον κύριο Γιούν ήξεραν ποιο είναι το χρέος. Έτσι μας είπανε. Προφανώς είναι δικό τους θέμα. Αν κάνουν λάθος, αυτοί θα έχουν το θέμα. Αν έχουν κάνει λάθος. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουν κάνει λάθος. Είναι και αυτοί πάρα πολύ σοβαροί, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Και ήταν ενημερωμένοι. Άλλωστε, μιλάμε περίπου 2,5 μήνες. Δεν είναι ότι ήρθαν τελευταία στιγμή και δεν ήξεραν. Είχαν το χρόνο να κάνουν έλεγχο. Έμαθαν και για το ιδιωτικό χρέος και για το δημόσιο χρέος της Παναχακής, τον ΠΑΕ, μάλλον και το ΕΣΤΕΧΝΙ, και ήταν ενήμεροι. Και δεν έθεσαν όρο ότι ξέρετε κάτι, θα κάνουμε ποτέ τον έλεγχο και αν δούμε ένα ποσό και κάτω θα το δεχτούμε, αν δούμε ένα ποσό και πάνω θα το δεχτούμε. Ήταν η ομάδα η οποία, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως τη λέξη, κούμπωσε περισσότερο από αυτά που συζητάγαμε εμείς. Η μόνη φυσικά αξίωση που έχουν όλοι και προφανώς το δικαιούνται όλοι, όποιος το αναλάβει το μάτς, είναι να έχει μετά
0: τον πρώτο λόγο,
1: αυτό είναι νομίζω εύλογο και ήρθαν και όλες οι πλευρές ένα πενταετές περίπου συμφωνητικό να έχουν ένα πλάνο. Στείλανε πενταετές και η ομάδα των Ελλήνων και η ομάδα του κ. Μαρίνη. Γιατί ακούστηκε ότι κάποιοι είπαν ότι δεν έστειλε και ο κ. Μαρίνη ένα mail. Ότι ο άνθρωπος έστειλε mail, έστειλε και το πλάνο του. Σας πληροφορώ πραγματικά εντυπωσιακό πλάνο. Αλλά σας λέω, έχω την αίσθηση ότι αδικήθηκε από το χρόνο. Όχι από το πρόσωπο ή από τα πρόσωπα που ήταν μαζί. Είμαι ξεκάθαρο σε αυτό που λέω. Και μακάρι, το λέω και πάλι, και μακάρι να με ακούει, αν κάποια στιγμή να με ακούσει. Αν θέλει να είμαστε μαζί στο κομμάτι που λέγεται μπάσκετ Παναχακής, εμένα μου θα είναι μεγάλη χαρά αν είναι δίπλα μας.
2: Κύριε Σβόλη, εδώ στέλνω αρκετά μηνύματα γιατί και η φωνή σας είναι αναγνωρίσιμη και εσείς είστε ο ίδιος αναγνωρίσιμος από τις δραστηριότητές σας σε όλους τους τομείς εδώ στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα γενικότερα. Λένε, έχετε εισπράξει απάντηση γιατί η πλευρά των συγκεκριμένων επιχειρηματιών μαζί με τον Τούρκο, τον κύριο Γκιούν, κατέθεσε αυτή την πρόταση και ήθελε να αναλάβει τις στίχες της Παναχαϊκής.
1: Θα σας πω μια δικιά μου καταρχάς άποψη. Γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η χρονιά, η οποία, να πούμε μια κουβέντα για τη χρονιά αυτή, ξεκίνησε πολύ άσχημα την Παναχαϊκή, και επειδή άκουσα και κάποιους που έλεγαν να πανηγυρίσουν, σωθήκαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι ντροπή για μας και κυρίως για μας που κάνουμε διοίκηση. Ακόμα και για μένα που είμαι λίγα χρόνια στη διοίκηση και δεν είχα μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο, τελευταία ασχολήθηκα. Είναι όμως ντροπή για όποιον κάνει διοίκηση και για όποιον ασχολείται με την Παναχαϊκή να είναι η ομάδα αυτή στην ΓΑΜΑ Εθνική. Εδώ το κλείνω αυτό για να μην ακούω πολλά λόγια έτσι, γιατί μια φορά, συγγνώμη που το λέω λαϊκά, τρελαίνομαι να ακούω πράγματα τα οποία δεν μας κάνουν υπερήφανος. Η ομάδα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας, πρέπει να ξυπνήσει και αλλήμον όταν ξυπνήσει σε αυτούς που δεν την αγαπάνε στην ομάδα. Πάμε τώρα παρακάτω. Τι είναι αυτό λοιπόν που θέλει κάποιος να κάνει και να κερδίσει σε μια ομάδα? Αυτή ήταν η σκέψη που έχω κάνει πάντα που κάνω όταν κάποιος ενδιαφέρεται για την ομάδα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια σκέψη που μπορεί να έχει κάνει κανείς να κερδίσει από παράνομες δραστηριότητες. Είτε λέγεται στοίχημα, είτε λέγεται στήσιμο. Νομίζω τα ξέρουμε, τα ακούμε συνέχεια. Ναι. Δεν μπορώ να πω κάτι αν δεν το έχω να το αποδείξω, αλλά υπάρχει μια τέτοια άποψη πάντα στο ποδόσφαιρο. Η άλλη άποψη που υπάρχει είναι να κερδίσεις με το να κάνεις, να πάρεις συμμετοχές σου και να πουλήσεις συμμετοχές σου σε έναν άλλο επιχειρηματία να το κάνεις και να δώσεις να πάρεις χρήματα. Και η τρίτη άποψη που υπάρχει είναι να κερδίσεις αν κάνεις μια επένδυση στο γήπεδο, σε όλο αυτό το χώρο, να κερδίσεις μετά με δραστηριότητες. Αυτά τα τρία υπάρχουν και δεν υπάρχει κάτι άλλο στο δικό μου μυαλό. Και, συγγνώμη, υπάρχει και μια τέταρτη άποψη που λέει, γιατί άκουσα και αυτό με τους μανατζαρέους, το άκουσα αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών ΓΑΜΑ Εθνικής για να πούνε ότι θα κερδίσουν κάτι αν πάρουμε ένα παίχτη και κάνουμε μια μεταγραφή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτή είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών υψηλού επίπεδου με μεγάλα κέρδη. Και μακάρι η Παναχαϊκή αύριο να έχει πέντε τέτοιους παίχτες και να πάνε στη Λίβερπουλ να βγάλει οποιοδήποτε μάνατζερ, αυτό θα βγάλει η Παναχαϊκή χρήματα, γιατί θα είναι μια ομάδα που θα έχει ανέβει κατηγορία με τέτοιους παίχτες. Άρα λοιπόν, να το συνοψίσω. Το στήσιμο δεν παίζει εδώ. Ούτε στους Ολλανδούς, ούτε στους Έλληνες, ούτε στον κύριο Μαρίνη διαπιστώσαμε, όσο μπορεί κανείς να διαπιστώσει, ότι υπάρχει μια σκέψη να γίνει κάτι παράνομο. Οι άνθρωποι ήταν με διαφάνεια, με πλήρη συγκρότηση της κάθε κουβέντας. Αυτό που προφανώς θέλουν όλοι να κάνουν, είναι λογικότατο, και εγώ θα το έκανα αν είχα την οικονομική δυνατότητα, είναι να ανεβάσω μια ομάδα ψηλά, να κάνουν πάνω τις μετοχές, να μεταβάσουν τις μετοχές σε κάποιον δυνατό αν θέλει να πάρει ένα ποσοστό και να κερδίσει και να επενδύσουν στο γήπεδο. Στο γήπεδο όμως, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί ακούω και διάφορα λόγια από διάφορους, στο γήπεδο δεν πρόκειται να επενδύσει κανείς αν δεν κερδίσει ποτέ Παναχαϊκή. Εδώ να είμαστε εξηγημένοι και υπάρχουν.
0: Αυτό θέλετε να μας το εξηγήσετε, κύριε Σβόλη, περισσότερο.
1: Ναι, αν ο άλλος θέλει να κάνει, για παράδειγμα, να φτιάξει το γήπεδο γύρω-γύρω, να φτιάξει τους χώρους και να κάνει κάτι που να συνάδει και με αθλητική δραστηριότητα και με εμπορική χρήση και θέλει να κερδίσει, δεν είναι κακό να το σκέφτεται, αλλά πρώτα όμως θα κερδίσει αυτός που λέγεται Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση. Και προφανώς αυτό δεν μπορεί να περάσει από ένα διοικητικό συμβούλιο, αντιλαμβάνεστε ότι αποφασίζουν ένα όργανο πολύ παραπάνω του δεξού. Άρα λοιπόν, ναι, αν θέλει κάποιος να πάρει τις μετοχές και να τις πουλήσει αύριο, ναι, αν θέλει να κάνει μια επένδυση στο γήπεδο, να κερδίσει κάτι αύριο, αλλά αυτό με την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει πάνω απ' όλα η Παναχαϊκή. Αλίμονο αν δώσουμε την Παναχαϊκή, λέω τη λέξη δώσουμε και δεν λέω τη λέξη πουλάμε, γιατί ακούγεται σαν και ότι πουλήθηκε η Παναχαϊκή. Δεν μπορεί την Παναχαϊκή. Δεν είναι η Παναχαϊκή κάτι που δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι μαγαζί. Ούτε είναι μαγαζί που κλείνει και ανοίγει, ούτε υποπολείται. Η Παναχαϊκή είναι κάτι πολύ παραπάνω από όλους εμάς. Λοιπόν, η Παναχαϊκή μόνο δόθηκε ως management του ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είναι υγιείς. Εγώ αυτό που θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Τα νόματα αυτά που ήταν είναι πολύ μεγάλο. Και ο κύριος Γκιούν και ο κύριος Αντιφανκά που ήταν διεθνής σύμβουλος προχθές είναι άνθρωποι που είναι στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου γνωστοί. Που είναι βαρύ βιογραφικό. Όμως, εμένα προσωπικά, σαν Κώστα Σβόλη, θα με πείσει μόνο η αγωνιστική παρουσία της ομάδας να είναι σε καλό επίπεδο, που σημαίνει καλό ρόστερ, και θα πω ότι είμαι χαρούμενος και ευτυχής για αυτό που έγινε, μόνο εδώ το γήπεδο γεμάτο, όλους τους φιλάθλους της πόλης να στάνε εκεί μέσα, γιατί οι φιλάθλοι έχουν δεινοπαθήσει. Ένα φορά τους ακούω, μιλάνε αρνητικά, ίσως και καμιά φορά ξεφεύγουν και μιλάνε λίγο χειρότερα από ό,τι πρέπει. Έχουν όμως κάθε δίκιο να το λένε, είναι οι μόνοι που δεν φταίνε, είναι οι μόνοι που έχουν ένα όραμα. Εμείς είμαστε για σήμερα, δεν θα είμαστε εδώ αύριο. Οι φίλοι θα είναι εκεί αύριο. Λοιπόν, για αυτούς τους φιλάθλους αξίζει τον κόπο να γίνει κάτι καλύτερο στην Παναχαϊκή.
0: Κύριε Σβόλη, επειδή αναφερθήκατε στο γήπεδο και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, υπάρχει στο συμφωνητικό μέσα ή έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις ανάμεσα σε εσάς και την πλευρά του κυρίου Γκιούν?
1: Όχι, είμαι ξεκάθαρος.
0: Αναφορικά με το γήπεδο, τι εννοώ? Τι εννοώ?
1: Το λέω και πάλι. Καμία, προσέξτε, όχι, να σας το πω από την αρχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλοι έχουν διάθεση για το γήπεδο. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει διάθεση. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με το γήπεδο. Αν τίποτα δεν υπάρχει, σε πρώτη φάση συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο και σε δεύτερη φάση από το μεγαλύτερο όργανο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει τέτοια πράγματα και προς Θεού, τουλάχιστον αν είμαι εγώ, δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ. Αν είμαι εγώ, να είστε σίγουροι όλοι σας ότι αλίμονο αν εγώ για εμπορικούς χρήσεις ξεπουλήσω την Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο.
0: Εγώ πήγα να σας ρωτήσω κάτι άλλο για την ακρίβεια. Ναι, είναι ότι σε περίπτωση, εγώ σας λέω, που υπάρχει συμφωνία και με το Διοικητικό Συμβούλιο και με οτιδήποτε από την πλευρά της Παναχαϊκής, έχετε ακούσει από την πλευρά τους ή έχετε συζητήσει
2: ή από άλλη πλευρά
0: ότι υπάρχει περίπτωση να βάλουν οι ίδιοι κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν ένα τέτοιο έργο?
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα, είμαι ξεκάθαρος. Όχι, δεν τη θέλω. Προσέξτε. Θέλω να θα πεις όχι σε κάποιον που θέλει να σου βάλει χρήματα να φτιάξει το γήπεδο σου. Προφανώς και θέλω. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα αν πρώτα δεν δω κάτι καλό στην ομάδα αγωνιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να κάνω αυτή την κουβέντα με κανέναν αν δεν δω πρώτα αυτό που είπε, το είπε πολύ εύστοχα ο δικηγόρος μας, να δοθούν από εσάς οι εξετάσεις που πρέπει. Το είπε πολύ εύστοχα, χωρίς να αφήνει να προσβάλλει κανέναν, πρώτα θα μας δείξουν. Να πω τη λέξη επενδυτές, το τι μπορούν να κάνουν αγωνιστικά στην ομάδα, αν υπάρχει και η διάθεση να ανέβουμε κατηγορία, γιατί εγώ αυτό θέλω. Θέλω η ομάδα να ανέβει κατηγορία και να γεμίσει το γήπεδο ξανά με κόσμο, το ξαναλέω και πάλι. Και μετά, όποια κουβέντα θέλουμε, τι κάνουμε. Αν δεν γίνουν αυτά, τι να κουβεντιάσω.
0: Πώς προέκυψε ο κύριος Παπαδόπουλος στην Παναχαϊκή? Γιατί είπε στη συνάντηση που είχαμε με τους δημοσιογράφους, τους εκπροσώπους του τύπου, ότι με πλησίασαν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής και δέχτηκαν να βοηθήσω. Αυτό είπε ο ίδιος.
2: Αρχικά.
1: Καταρχάς δεν είναι μόνο ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι ομάδα ανθρώπων διαφόρων.
0: Ναι, και εννοείται, εννοείται.
1: Προσέξτε τώρα κάτι. Το να πω τώρα πώς προσεγγίσαμε ή πώς δεν προσεγγίσαμε κάποιον δεν έχει καμιά σημασία. Θα σας πω όμως κάτι όμως που έχει σημασία. Και αυτό το χρεώνω θετικά στο υπάρχον συμβούλιο. Δεν χρεώνω όμως μόνο θετικά,

0: έχουν ακουστεί, για όλα αυτά που έχουν γίνει, για τις αποφάσεις που πήρατε. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα πάρα πολύ καλά στην Παναχαϊκή. Είναι ένας κοιμόμενος γίγαντας, όπως είπατε και εσείς, και μακάρι αυτός ο κοιμόμενος γίγαντας να ξυπνήσει επιτέλους.
1: Εγώ θα και το πω και από πάλι φέτος, και ας τα ακούσουμε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτοί που θέλουν να κάνουν κακό στην Παναχαϊκή, αλίμονο τους όταν θα ξυπνήσει αυτός ο γίγαντας.
0: Μάλιστα.
2: Μακάρι να, λοιπόν, να ξυπνήσει άμεσα και ξυπνήσει εδώ θα είμαστε και να τα λέμε.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ
2: σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Sky 89,4.
0: Να απολογηθούμε βάτως και εμείς με τη σειρά μας, για τα μηνύματα ήταν πάρα πολλά. Προσπάθησα από όσα μου έστειλαν να πάρω την κεντρική ιδέα επί της ουσίας.
2: Το γιατί είχες. Το θετικό, γιατί για το γήπεδο, ναι.
0: Το θετικό είναι ότι και ο κύριος Βόλης αντιλήφθηκε έτσι τη συζήτηση και μίλησε και ο ίδιος για πολλά πράγματα χωρίς να το ρωτήσουν για τα συγκεκριμένα. Πήρατε μια γενική άποψη για το τι συνέβη και το ποιες είναι οι προθέσεις της διοίκησης Παναχαϊκής από εδώ και πέρα. Και μου έκανε εντύπωση,
2: Παναγιώτη. Ποιες είναι οι προθέσεις και των ανθρώπων που έχουν αναλάβει το management της ποδοσφαιρικής ομάδας.
0: Επίσης, ότι όχι μόνο δεν έκλεισε την πόρτα στον κύριο Μαρίνη, αλλά επίσης τον προσκάλεσε να συζητήσουν για την ομάδα του μπάσκετ, ακριβώς.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο, πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής μας. Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing, management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζομένων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδαργα. Κάνε τώρα το πρώτο βήμα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.
0: Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε τα βουγαλάκια μας. Η συνέντευξη, μάλλον η συνομιλία με τον κύριο Σβόλη, θα ανέβει σε μερικά λεπτάκια στην ομάδα μας στο Facebook με τον ίδιο τίτλο. Οι δύο θα βγουν καλύτερα, γιατί είναι πολλοί αυτοί που το ζητάνε, που δεν κατάφεραν να ακούσουν από την αρχή. Δίνει απαντήσει σε πάρα πολλά πράγματα. Από τον κύριο Παναγιώτη Αντωνόπουλο,
2: τον κύριο Βαγγέλη Γερογιάννη και τον κύριο Κωνσταντίνο Γκύρη, που ήταν guest σήμερα μαζί μας. Θα περάσετε χαρούμενα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια σας, καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 3 και 4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26 102 70 551. delta360.gr.

0: κατάστημα. Κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
2: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσεις στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.

0: Sky 89,4.
1: Ιστοριστική. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνάγερμος έχει σημάνει επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας λίγο πριν από τη 1:30 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αναζητούσαν αρχικά 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το σημείο της κατάρρευσης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη οικοδομή κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 2 σκύλους έρευνας και διάσωσης της πρώτης ΣΕΜΑΚ. Πάντως δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Για την πορεία των ερευνών ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος λαμβάνει και εικόνα σε πραγματικό χρόνο από το σημείο. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης κοντά σε ξενοδοχείο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Επιχειρούν επίγειες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με μήνυμα που εστάλει πριν από λίγο από το 112. Καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά, με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αυλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία. Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας ούτε λόγος, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Ο κ. Φάμελος ανακοίνωσε πως η επόμενη κεντρική επιτροπή του κόμματος θα διεξαχθεί στις 11 Ιουλίου. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητεί μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν να πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες, τη σύγκρουση Ιράν και ΗΠΑ. Η διεξαγωγή κάποιας συνάντησης υψηλού επίπεδου, η απευθεία συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η Αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί υψηλόβαθμη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στην μητέρα του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον 45χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Τα αιτήματά τους για την αναγνώριση ελαφρυντικών απορρίφθηκαν.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο. Καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά με τοπικές μπόρες και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα επιρωτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Λοιπόν, μια μικρή έτσι, μουσική ανάσα μετά το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε με τη Μαρία Γιώργαρη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάθε απόγευμα στα παιδιά της αλλαγής. Με ένα έκτακτο γεγονός σήμερα, από ότι μία και μετά έχετε ακούσει τι έχει συμβεί στο κέντρο της Αθήνας, το Απετράρωνα, στην οδό Αλκμίνης. Ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων, σας έχουμε πει και εμείς πάρα πολλά πράγματα. Και βλέπουμε και την. Και σας μεταδίδουμε όσο μπορούμε και εμείς από το ραδιόφωνο όλες τις εικόνες που βλέπουμε και εμείς. Μιλήσαμε και με τους ειδικούς και με την πυροσβεστική, με τον κύριο Αρτοπιό πριν από λίγα λεπτά, και μας είπε ότι δεν φύγει η πυροσβεστική δύναμη από εκεί, οι άνθρωποι σε ΜΑΚ, αν δεν εξασφαλίσουν στο 100% ότι δεν υπάρχει άνθρωπος εγκλωβισμένος μέσα στην οικοδομή. Προφανώς αυτό τσεκάρεται ακόμα. Οι πληροφορίες που έχουν μέχρι τώρα και οι έρευνες που γίνονται είναι ότι δεν υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί να μην εξαντλήσουν τις έρευνες κάτω από τα συντρίμια της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης 22. Έχουμε και τις 5 συλλήψεις που έχουν γίνει, προσαγωγές που έγιναν συλλήψεις για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Να δούμε τι θα γίνει και με τον εργολάβο, τον ιδιοκτήτη. Πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Ζούκας. Η σκέψη μας αυτές τις δύσκολες στιγμές είναι στα Πετράλωνα, όπως γράφει ο κύριος Δούκας. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη επιχείρησης. Επιτόπου βρίσκονται για βοήθεια η Δημοτική Αστυνομία, η ομάδα του Street Work, αλλά και η Διεύθυνση Καθαριότητας, παρέχοντας εφόσον χρειαστεί φορτηγά και φορτωτή, πάντα σε πλήρη συντονισμό με την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ και τις αρμόδιες αρχές. Προφανώς η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ συντονίζουν όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην οδό Αλκμίνης. Και όπως λέει και ο κύριος Δούκας, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία. Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα, είναι αυτό που κρατάμε. Κρατάμε και την έκτακτη οικονομική βοήθεια, γιατί είναι κάτι που θα χρειαστούν η συζήτηση των επόμενων ωρών, όταν τελειώσουν αυτές οι έρευνες και εξασφαλίσουν στο 100% ότι δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος. Να δούμε τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι με τα σπίτια τους. Γιατί ήταν μια πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα που κατοικούνταν όλα. Οπότε και από θαύμα δεν έχουμε μέχρι τώρα νεκρό, από θαύμα πραγματικά, που δεν ήταν κάποιος μέσα, πρόλαβαν όλοι να βγούνε. Έχουμε τις μαρτυρίες αυτές ότι τους ειδοποίησαν τελευταία στιγμή. Οπότε, Γιώργο Κεραμτζόγλου, πάμε λίγο να μας πεις και λίγο τα πιο ειδικά, λοιπόν, αυτά που τα μεταδίδουμε και εμείς, αλλά προσπαθούμε και εμείς να τα καταλάβουμε πολλά από αυτά. Ναι.
1: Εάν δεν είναι σίγουρη η ΕΜΑΚ ότι δεν υπάρχει εγκλωβισμένο στο κτίριο, mm-hmm. και με τις εργασίες τώρα που γίνονται και με τις προσπάθειες που κάνουν τα στελέχη της πυροσβεστικής, εάν δεν σιγουρευτούν, δεν θα φύγουν από το σημείο. Ναι. Είναι τώρα λοιπόν μια δύσκολη φάση που θα πρέπει να περάσουν και να καταγράψουν όλα τα μπάζα αυτά, όλους τους χώρους του κτηρίου που κατέρευσε, για να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει εκεί κάποια ζωή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον,
0: αυτό είναι το βασικό. Και πάντα προφανώς προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ακριβώς. Μην το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτό το ξέρουμε.
1: Αν δεν σιγουρευτούν, δεν φεύγουν. Και δεν θα σταματήσουν ποτέ οι εργασίες, αν δεν είναι σίγουροι, δηλαδή να έχουν περάσει όλους τους χώρους ή να τους έχουν εντοπίσει με κάποια συσκευή, με ήχο, με τα σκυλιά. Γιατί εκεί πέρα πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική δύναμη, εξειδικευμένα παιδιά, στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, που ξέρουν ακριβώς να κάνουν τη δουλειά τους. Εδώ, αν θέλετε, βλέπετε, ακόμα και στα πλάνα, συνεννοούνται με ψήθυρους ή με νοήματα. Mm-hmm. Θέλει απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί αυτά τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν είναι ιδιαίτερα πολύ ευαίσθητα, μπορούν να πιάσουν ακόμα χτύπους καρδιάς, μπορούν να πιάσουν ανάσα, μπορούν να πιάσουν αέρια, τα πάντα. Mm-hmm. Όπως και τα εκπαιδευμένα σκυλιά. Με οσμές σου δείχνουν ακριβώς πού μπορεί να υπάρχει κάποιο σημείο ζωής σε αυτά τα χαλάσματα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή που την πληρώνουν τη ζημιά, είναι οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι αυτής της τετραόροφης πολυκατοικίας. Μιλάμε για 4 διαμερίσματα. Αυτοί οι άνθρωποι από σήμερα είναι στο δρόμο. Άρα λοιπόν, σωστά ο Δήμος Αθηναίων αρχίζει να προγραμματίζει το πού θα φιλοξενηθούν και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Εννοείται.
1: Ακούσαμε την άλλη την κυρία, έφυγα το πρωί για τη δουλειά και τώρα γυρνάω χωρίς σπίτι.
0: Γυρνάω, ναι. Μπορώ να βάλω όλες τις μαρτυρίες μαζί, σε παρακαλώ πάλι, Γιώργο, να ακούσουμε τι λένε οι άνθρωποι που είναι στην περιοχή, που ήταν στην περιοχή, που είναι κάτοικοι της πολυκατοικίας και ενημερώθηκαν για αυτό που συνέβη το μεσημέρι σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, στην οδό Αλκμίνης. Λοιπόν, ξαναλέμε ότι δίπλα χτιζόταν μια πολυκατοικία πενταόροφη. Έχουν προφανώς γίνει απόδειες, οι απαραίτητες προσαγωγές, οι οποίες έγιναν σύλληψεις με εντολή του εισαγγελέα, για να δούμε τις ευθύνες. Αλλά ξαναλέμε, όπως έγινε αυτό, είναι πρωτοφανές, πραγματικά πρωτοφανές, να βλέπεις μια πολυκατοικία να γκρεμίζεται έτσι στο κέντρο της Αθήνας, σαν τσιγαρόχαρτο, όπως το λένε οι μαρτυρίες. Μπορούμε να τις ακούσουμε. Πάμε.
2: Μια κοπέλα, ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μέσα. Άκουσε το θόρυβο, αφού εδώ δίπλα το θόρυβο και το που έφυγε πάνω το. Δύο που ήσαν μέσα, φύγανε και ξέραν τι, και δεν πρόλαβε να φύγει η κοπέλα, λέει. Το μόνο που είπαν τα παιδιά που το γνωρίζονταν, γι' αυτό μου το. Αυτή όταν έγινε, άκουσε το θόρυβο, αφού περνώντα από εκεί και το πάνω το αυτό, το καπνό και όλα, φύγανε τα παιδιά. Δεν προλάβανε, ήταν τρομαγμένοι, το μου λέει πρέπει να είναι και μια κοπέλα κάτω. Και δεν πρόλαβε.
3: Κάποια στιγμή αυτοί που μέναν εδώ πρέπει να είχαν αντιληφθεί κραδασμού και τέτοια. Γιατί λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία με ένα τεράστιο σωλήνα και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
4: Ακούσαμε λοιπόν τις μαρτυρίες, κυκλοφορούν κάποια γραφήματα που δείχνουν μετά την κατάρρευση του κτηρίου πώς είναι τα διπλανά κτίρια ακριβώς δίπλα και το οικόπεδο στο οποίο θα σηκωνόταν η πενταόροφη καινούρια πολυκατοικία. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε ο συνάδελφός μας ο Μάριος Γιαννόπουλος ότι αυτή τη στιγμή καταθέτουν στον αξιωματικό υπηρεσίας στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως, είπες Γιώργο.
1: ΑΤΑΦ Ακροπόλεως.
4: Γείτονες, και έχει κληθεί και μια ιδιοκτήτρια σπιτιού. Μόλις αποχώρησε από εκεί και κλιμάκιο της επιθεώρησης εργασίας που είχε φτάσει στο τμήμα στο ΑΤΑΦ Ακροπόλεως, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ο φάκελος όλων των δεδομένων.
1: Ναι, είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται. Από εκεί και πέρα όμως, μια πενταόροφη πολυκατοικία για να κατασκευαστεί χρειάζεται πολλά θεμέλια, πολλά μπετά. Ναι. Στις βάσεις στήριξης, και γι' αυτό λοιπόν ακούσαμε και το μάρτυρα, η πρέσα μαζί με την μπετονιέρα που πάνε αυτά τα δύο πάνε μαζί. Τώρα είπαμε είχαμε οικοδομική άδεια, όμως ο μηχανικός και ο εργολάβος σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που θα κατασκεύαζε αυτή την πενταόροφη οικοδομή όφιλε να έχει και τις άδειες των διπλανών κτηρίων, για να βλέπει πού υπάρχουν κολόνες στα διπλανά κτίρια, να ξέρει ακριβώς το πού θα σκάψει και το τι θα κάνει. Όλο αυτό είναι βασικό, ούτως ώστε, γιατί μιλάμε σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά, δεν υπάρχει εκεί κενό, τα σπίτια είναι ακουμπητά το ένα δίπλα στο άλλο, και άρα λοιπόν σε μια τέτοια φάση οφείλει ο μηχανικός και ο εργολάβος να ξέρει και τις άδειες και το πώς κτίστηκαν και τα γειτονικά κτίρια. Δηλαδή, πού είναι οι κολόνες τους.
0: Σωστά. Είναι μια γνωστήτερη, βέβαια, από ό,τι βλέπουμε, από τα στοιχεία. Θα τα πούμε και αρμόδιοι αυτά, θα τα δώσω στη δημοσιότητα, που σημαίνει ότι έχουν κάνει και άλλα κτίρια.
1: Φυσικά.
0: Και άλλα κτίρια εντός Αττικής. Δηλαδή, θα χτίζανε μια πρεσύγχρονη πενταόροφη πολυκατοικία. Έχουμε δει τα σχέδια. Αυτές οι πολυκατοικίες ξεστάθηκαν πολύ σύγχρονες με τα τζάμια κτλ. Θα τις χτίζανε ακριβώς δίπλα σε αυτό το οικόπεδο το οποίο είχαν πάρει ακριβώς στην πέντε πολυκατοικία. Και ξαναλέμε, αυτό που μας είπε ο Παναγιώτης Πυρόπλος νωρίτερα από τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι ειδοποίησαν τους ένικους πολυκατοικίες που κατέρευσε
1: εργάτες,
0: να βγουν έξω, να βγουν έξω για τον θόρυβο.
1: Άρα λοιπόν κάτι.
0: Δεν το έχουν ξανακούσει αυτό προφανώς για το θόρυβο να βγουν έξω, αν είναι δυνατόν.
1: Άρα λοιπόν κάτι μπορεί να είδαν, δεν το ξέρουμε ακόμα αυτό. Θα το καταθέσουν οι πέντε εργάτες στο ΑΤΑΦ, στο τμήμα της αστυνομίας. Από εκεί ξεκινάει όλη η υπόθεση, γιατί πραγματικά δεν το συναντάς συχνά αυτό να πέφτει μια πολυκατοικία, λες και είναι από χαρτόνι. Δηλαδή,
4: πρώτη φορά το ζούμε αυτό.
1: Ναι.
4: Χωρίς κάποιο γεγονός, φαινόμενο κλπ. Πάντως ο εξκαφέας, όπως μας ενημέρωνε ο Παναγιώτης, και σε λίγο θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας, γιατί έχει όλο το ρεπορτάζ με πάρα πολλές λεπτομέρειες.
0: Πάρα πολλές, ναι.
4: Έφυγε 9 παρατέταρτο το πρωί. Τώρα προφανώς επέστρεψαν και χτυπούσαν τα κουδούνια και έλεγαν φύγετε, ή το πρωί άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια οι εργάτες και να λένε θα έχει πολύ φασαρία, φύγετε. Ως πρόσχημα, γιατί κάτι άλλο έβλεπαν κακό.
1: Αυτό
4: να συμβαίνει.
1: Θα το καταθέσουν οι ένικοι και οι ιδιοκτήτες στο ΑΤΑΦ, στην αστυνομία. Εκείνοι ξέρουν, δηλαδή έχει πολύ σημασία αυτή η πληροφόρηση, πότε βγήκαν οι εργάτες έξω, πότε ειδοποίησαν τους ενίκους αυτής της πολυκατοικίας που κατέρευσε, και κυρίως τι είδαν όταν έσκαβαν για τη νέα οικοδομή. Τι είδαν, γιατί όλα αυτά τα οποία ακούγονται, όλα αυτά τα οποία ακούγονται περί μαύρου χώματος, αυτά μπορεί, το μαύρο χώμα κάτω στο έδαφος θεμελίωσης μπορεί να είναι
4: από διαρροή.
1: Ή αποχέτευση,
4: ναι.
1: Μπορεί να είναι κάποια αποχέτευση, μπορεί να είναι υγρασία, νερό, που, και εκείνο αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπιστεί. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν ύστερα από τις καταθέσεις και του μηχανικού και του εργολάβου και του ιδιοκτήτη.
4: Σωστά.
1: Που ήθελε, που ξεκίνησε να κατασκευάζει αυτή την πενταόροφη οικοδομή.
4: Το ρεπορτάζ λέει ότι θα αναζητηθούν και βίντεο από τα κινητά και των συλληφθέντων και Βεβαίως. Άλλα ιδιωτικά που ενδεχομένως υπάρχουν. Γιώργο, μείνε μαζί μας, γιατί είναι και ο Παναγιώτης.
0: Πάμε στον Παναγιώτη, ναι.
4: Κοντά μας, τον ακούτε 2 ώρες τώρα να μεταδίδει όλα όσα μαθαίνει και ο ίδιος από την αστυνομία και
0: μεταφέρουμε
4: την πυροσβεστική.
0: Και εμείς πολλές πληθυντικές πληροφορίες που έχουμε σε αυτά τα κοινά γκρουπ. Και λέμε ότι ο Παναγιώτης Πυρόπουλος μας ενημερώνει για αυτά, για να έχει τη σφραγίδα του.
4: Πρώτα απ' όλα, επειδή ο Παναγιώτης είναι και πάρα πολύ έμπειρος σε αυτό το ρεπορτάζ, Παναγιώτη, αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, μακάρι να μην αλλάξει κάτι, δεν μπορείς να το ονομάσεις κάτι άλλο εκτός από θαύμα, το ότι δεν έχουμε ούτε τραυματισμό, ευτυχώς.
5: Όχι, και το λέγανε και όλοι οι διασώστες, αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, ακόμα και αστυνομικοί και περίκοι που έφτασαν εκεί από την πρώτη στιγμή. 1:07 ακούσαμε, ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα. Το θετικό ήταν ότι ήταν κοντά ουσιαστικά κάποια σωστικά συνεργεία, κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις. Έφτασε λίγη ώρα αργότερα ο ειδικός εξοπλισμός με τα γεώφωνα, αυτά που καταγράφουν παλμούς, θερμότητα ανθρώπινης ζωής και όλα αυτά. Τηρήθηκε κατά γράμμα το πρωτόκολλο και νομίζω ότι συνεχίζει και τηρείται μέχρι και την τελευταία στιγμή όλα τα μηχανήματα και όλα τα ζώα, τα αξιαγάπητα τετράποδα, τα οποία δίνουν και αυτά τη δική τους βοήθεια σε όλο αυτό σε επίπεδο αναζήτησης ζωής. Το θετικό είναι, ναι, ότι δεν υπήρχε εγκλωβισμένος, τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει εγκλωβισμένος σε αυτά τα συντρίμια της πολυκατοικίας του κτίριου που κατέρευσε.
4: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπαμε όλες τις πληροφορίες που έστελνες και μάθαινες ανά πεντάλεπτο. Μας έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η πληροφορία που υπάρχει, ότι ενώ οι εργασίες είχαν σταματήσει από ό,τι φαίνεται 9:15 το πρωί, οι εργάτες που δούλευαν στο διπλανό οικόπεδο για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας άρχισαν να χτυπούν τα κουδούνια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, λέγοντας φύγετε γιατί θα κάνουμε πολύ θόρυβο. Τώρα εδώ έχουμε αποσαφηνίσει αν οι εργάτες κάτι είχαν δει και προφανώς με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους και να τους πούν βγείτε έξω.
5: Κοίτα να δεις, επειδή κάποιοι από τους συλληφθέντες πλέον, γιατί κρατούνται και σχηματίζονται δικογραφία σε βάση τους για παραβίαση κανόνων οικοδομικής, υπάρχουν πάρα πολλές ανεφορές και από ενίκους του κτηρίου και από κατοίκους ότι οι εργασίες εξκαφής είχαν ξεκινήσει ούτως έτσι από το πρωί, από περίπου στις 7:30-8 παρά. Κάποιες ώρες αργότερα, κάποια ώρα αργότερα, το προσδιορίζει χρονικά, γύρω στις 9:15, οι εργάτες άρχισαν και χτυπούσαν τα κουδούνια όσων βρίσκονταν μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο, γιατί κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν φύγει και για τις δουλειές τους. Να βγουν καλύτερα, τους έλεγαν, γιατί θα υπάρχει πάρα πολύ φασαρία, δονείς κτλ. Δεν θα είναι εύκολη η παραμονή σας στο κτίριο. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η ένδειξη αποψιάζει λίγο τους αστυνομικούς ότι ενδεχομένως τα συνεργεία εξκαφής, γιατί ξεκινούσε ούτως ή άλλως το έργο, κατάλαβαν ότι κάτι είχε πάει λάθος.
4: Αυτό δεν το ακούμε συχνά. Πάντως δεν έχει έρθει ποτέ κάποιος να μας πει φύγετε από το σπίτι σας γιατί θα κάνουμε πολύ φασαρία. Την κάνουν τη φασαρία και συνεχίζουμε όλες τις ζωές μας.
5: Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή και άλλα στοιχεία. Δηλαδή, όταν έρχονται και λένε ότι μόνο υπάρχει φασαρία, μπορείτε να φύγετε και έχουν σταματήσει οι εργασίες λίγη ώρα αφότου έχουν ξεκινήσει. Γενικώς δημιουργεί μια υποψία. Γι' αυτό το λόγο θα αναζητηθούν αυτό που είπες και εσύ, βίντεο από ενδεχομένως από τα κινητά του συλληφθέντων, αν υπάρχει και εισαγγελική παραγγελία, και άλλα ιδιωτικά, ενδεχομένως και ιδιωτικά. Να σημειώσουμε βέβαια ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν τώρα θα επέσυρε και ισόβια κάθεση στην περίπτωση θανάτου.
4: Ισόβια.
5: Από ό,τι λένε, επειδή οι προσαχθέντες, οι συλληφθέντες πλέον, είναι ένας στατικός μηχανικός που έχει κάνει τη στατική μελέτη του κτηρίου. Είναι άλλοι δύο μηχανικοί που λειτουργούσαν μέσα και ως εργοδικοί και συντόνιζαν τις εργασίες. Υπήρχαν εκεί και ο ιδιοκτήτης που έχει μάλλον συλληφθεί και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου και μέτοχος της εταιρείας που έχει αναλάβει την ανέγερση της οικοδομής. Όλα ουσιαστικά σε επίπεδο αδειοδότησης φαίνεται να είναι κανονικά, γιατί φαίνεται το Δεκέμβριο του 24 να αγόρασαν το συγκεκριμένο οικόπεδο προκειμένου να γίνει νέα ανέγερση οικοδομής. Υπήρχε κτίσμα το οποίο το κατεδέωσαν και αυτό με άδεια από το Δεκέμβριο του 25 και από τον Μάρτιο του 26 εκδόθηκε οικοδομική άδεια. Mm-hmm. Ξεκίνησαν εργασίες τον περασμένο Μάιο με όλες τις άδειες. Δίπλα από το πενταόροφο που έπεσε ήταν υπήρχε ένα σκάμα, όπως όλα είναι χαρακτηριστικά στη δική τους διάλογο, που ήταν περίπου 370-380 μέτρα ύψος. Mm-hmm. Και κάνανε τυχαία υποστήριξη εκεί για τα διπλανά χτίρια, τα δύο διπλανά χτίρια, μεταξύ των οποίων και αυτό που κατέρευσε. Και ξεκίνησαν χθες την εξχαφή. Ουσιαστικά δηλαδή είχαν κάνει κάποιες προληπτικές ενδεχομένως εργασίες σε επίπεδο μέτρων να μην γίνει κάτι τέτοιο.
4: Το μαύρο χώμα τώρα που πολλοί αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί κάτοικοι της περιοχής έλεγαν ότι έβλεπαν. Η πυροσβεστική αστυνομία τι λέει ότι μπορεί να είναι, γιατί μας έλεγε και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου ότι εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα σενάρια. Μπορεί να είναι κάποια διαρροή, μπορεί να είναι η αποχέτευση, μπορεί να είναι κάτι άλλο.
5: Οι πέντε συλληφθέντες αυτό έχουν καταθέσει, ότι κατά τη διάρκεια της εξχαφής, ότι ενώ είχε φτάσει περίπου στο μισό της εξκαφής ο εξκαφέας, είδαν κάποια μαύρα χώματα που για αυτούς σήμαινε ότι υπήρχε κάποια διαρροή από την αποχέτευση. Mm-hmm. Τότε είναι μάλλον και το χρονικό σημείο που αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά και ειδοποιούν και χτυπούν τα κουδούνια των ενίκων του κτηρίου που κατέρευσε.
4: Mm-hmm.
5: Τώρα, αν από δικό του λάθος έχουν χτυπήσει κάποια θεμέλαια, βασική κολόνα του κτηρίου που κατέρευσε, αν έχουν χτυπήσει κάποιον αγωγό λιμάτων ή κάτι άλλο, όλα αυτά θα τα δείξουν ουσιαστικά τα κλιμάκια της πολεοδομίας και των πραγματογνωμών. Και ακριβώς πότε έγιναν όλα αυτά. Αν και οι περισσότερες αναφορές λένε ότι ουσιαστικά οι εργασίες εξκαφής βασικά ξεκίνησαν σήμερα. Τώρα, αν υπήρχαν κάποιες άλλες εργασίες, προεργασίες τις προηγούμενες ημέρες που ενδεχομένως να προκάλεσαν κάτι τέτοιο, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
4: Και αν φυσικά τα συνεργεία, οι εργάτες, η εταιρεία αυτή έκανε κάποιες διορθωτικές εργασίες επειδή κάτι στραβό είχε συμβεί, και αυτό μένει να αποσαφινιστεί. Παναγιώτη, έχεις ξανά διαχειριστεί κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζήσαμε σήμερα το μεσημέρι? Ευτυχώς, ξαναλέω, ναι. Χωρίς τραυματία, χωρίς.
0: Γι' αυτό και μπορούμε και συζητάμε έτσι τώρα. Ναι.
4: Εννοείται.
5: Αν θυμάμαι καλά, μια τέτοια περίπτωση ήταν γύρω στο 1995-96 σε μια πολυκατοικία που είχε καταρρεύσει την Καλαμάτα.
1: Μια κυρία που άπλανε τα ρούχα της πάνω στην ταράτσα και έπεσε ευτυχώς.
5: Κάπως έτσι.
1: Ναι, δηλαδή άπλανε τα ρούχα της ταράτσα.
4: Είναι 30 χρόνια πίσω, παιδιά, αυτό, ναι.
5: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι προσδιορίζει και την ηλικία μας. Απλά
0: όχι,
5: δεν το καταγράψαμε.
4: Μπορεί και να σημαίνει και αυτό.
5: Το ζήτημα
0: στη μαθητική εφημερίδα,
5: η συγκεκριμένη κατάρρευση έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σεισμού.
4: Ναι.
5: Αυτό λέγανε και οι πυροσβέστες που φτάσαν εκεί, και κάποιοι είχαν συμμετέσχει και στις έρευνες εγκλωβισμένων το 1999 στο σεισμό. Είναι κατάρρευση ακορντεόν, τη λένε έτσι, στη διαλεκτό τους, δηλαδή μια κάθετη κατάρρευση που η μία πλάκα πέφτει πάνω στην άλλη και χρειάζεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ανάσυση επιζώντων εγκλωβισμένων μέσα από συντρίμια. Συγκεκριμένη διαδικασία την έχουμε δει και εμείς και εσείς όταν είχαν συμμετάσχει στις διασώσεις της Τουρκίας. Είναι αντίστοιχη, έχουν πάρα πολύ πείρα και στο εξωτερικό και εδώ. Όλα τα σωστικά συνεργεία. Ευτυχώς σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς τον παρόν, και το λέμε γιατί δεν έχει λήξει ουσιαστικά ο συναγερμός.
4: Μας το είπε ο κύριος Αρτοπιός πριν από λίγα λεπτά που τον είχαμε κοντά μας. Δεν πρόκειται να σταματήσει η επιχείρηση αν δεν είναι βέβαιη 100% πως δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη, πάρα πολύ.
0: Παναγιώτη.
4: Καλή συνέχεια.
0: Και Γιώργο, σας ευχαριστούμε. Προφανώς επανέρχεσαι με ό,τι νεότερο.
4: Τίτλοι ειδήσεων, Μαρία Γιώργαρη, για τη συνέχεια. Επιστρέφουμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε?
12: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Μητέα,
15: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
15: αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τα άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Κατά τη διάρκεια εκτέλεση εργασιών σε γειτονικό κτίριο δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αρχικά η πυροσβεστική αναζητούσε 4 άτομα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μαζί τους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε όταν, κατά τη διάρκεια των εργασιών που γίνονταν σε παρακείμενη η οικοδομή, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτιρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνη Θεσσαλονίκης, κοντά σε ξενοδοχείο το οποίο μέχρι στιγμής δεν απειλείται. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Με μήνυμα που εστάλει από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το παγώμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Στη σημερινή του εισήγηση ο κύριος Μητσοτάκης παρέμεινε στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Με τούτα και με εκείνα δεν έχω καταγγείλει. Να καταγγείλω από τώρα ή να περιμένω να έρθει και αυτός.
1: Να περιμένει.
0: Θα τον περιμένω.
1: Να περιμένει.
0: Τον περιμένω στη γωνία, να ξέρει.
1: Θα σε περιμένω, Ζήκο.
0: Του έχω στείλει μήνυμα από πολύ νωρίς το πρωί. Και δεν παραδέχεται για μία ακόμη φορά την.
1: Εγώ, επειδή είχα ένα διάλογο μαζί του, τον πέτυχα πάνω στο κηλικείο μας. Θα σου πω, θα σου αποκαλύψω όταν έρθει όμως. Γιατί θέλω να είναι μπροστά.
0: Ναι, ναι, δεν θέλω να πεις τώρα.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Θέλω να είναι μπροστά. Ωραία. Γιατί είπε πολλά πράγματα.
0: Okay.
1: Και πολλά πράγματα εις βάρος σου, Μαρία.
0: Ναι, για μένα.
1: Ναι.
0: Ωραία, και εσύ τι είσαι, σπιούνος.
1: Δεν θέλω να τα λέω εγώ, μην με ανακατεύετε εμένα.
0: Ρουφιάνος.
1: Μην με ανακατεύετε, βρείτε τα. Αλλά εγώ θέλω να δημιουργώ λίγο έτσι την ένταση. Λοιπόν, στην κίνηση με φιάτο Σταματέλος, ανωδικό Κηφισού είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν. Έχει μόνο λίγο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το Περιστέρι στην ουσία, μέχρι και μετά το Περιστέρι. Κατεβαίνοντας, έχει από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι καλύτερα τα πράγματα και μέσα στην Αττική, εδώ που έχει κίνηση. Μόνο το κέντρο έχει κινησούλα στις κεντρικές αρτηρίες και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Επίσης, εδώ από το Φάληρο προς Πειραιά, βλέπω και εδώ στις γέφυρες μας σταματημένα τα αυτοκίνητα πάνε προς Πειραιά, κλασικά λόγω κίνησης, και έχει και αρκετή κινησούλα για εσάς που βγαίνετε από την περιφερειακή Εγάλεω προς Ασπρόπυργο. Αυτά για την ώρα. Νίκο Σταματέλος στο ντου μαζί μας, γιατί έχουμε μουντιάλ και συνεχίζουμε.
0: Πολύ ωραία τα λες.
1: Λοιπόν, Μαρία, εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Ναι. Μην με ανακατεύετε εμένα, σαν δικά σας. Αλλά θα πω. Γιατί συνάντησα πριν από λίγη ώρα τον κύριο Σταματέλο.
2: Το Μακρικοστέ και Κοντογιώργη, το θυμάσαι με τον τύπο που πήγε να πάρει το παλτό του.
1: Ναι, ο Τζανετάκος.
2: Εμένα, όχι, δεν ήταν ο Τζανετάκος.
0: Μην κολλάτε, παιδιά.
2: Λαβρέντι Διανέλος.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Που λέει, εμένα μην με ανακατεύετε και έβαζε σπίθα από πίσω.
1: Α, μπράβο, μην με ανακατεύετε εμένα. Μην με ανακατεύεις εμένα, αλλά πάνω είπε, ευτυχώς που δεν ακούσαμε τη Μαρία, πήγαμε όλοι κουβά. Και λέει, ένα έπιασε, λέει.
2: Ψεύτη.
0: Για ποια Μαρία το από αυτό.
1: Για σένα.
2: Ψεύτη.
1: Και λέω, συγγνώμη.
0: Πώς το λέγε για άλλη.
1: Η Μαρία μόνο τη Βραζιλία πιασε και του λέω, άκουσε με λίγο. Και τη Γερμανία πιασε, είπε Παραγουάη. Και λέει, δεν είπε ποτέ Παραγουάη.
0: Συγγνώμη, χθες.
1: Δεν είπε ποτέ Παραγουάη, είπε.
0: Ριγουάη, μην με νευριάζει.
1: Είπε για σένα ο Σταματέλος ότι δεν είπε ποτέ Παραγουάη. Και εγώ του λέω, αφού είπε Παραγουάη.
2: Περίμενε.
0: Τι να περιμένω.
2: Πιστεύει όλα αυτά που είπε.
0: Τα πιστεύω όλα.
1: Γιατί.
0: Λέξη προς λέξη.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν κατάλαβα.
0: Εχθές λοιπόν. Πασόκοσταν εδώ. Είμαστε εδώ, καθόμασταν και λέγαμε τα αποτελέσματα.
1: Τρία αποτελέσματα είπαμε.
0: Γερμανία, Παραγουάη. Γερμανία, Παραγουάη. Και γυρίζω και λέω εγώ.
1: Διπλό. Και σου λέμε, βρε Μαρία.
0: Είστε όλοι πάνω μου.
1: Ναι.
0: Και διότι του οποίου, αχ, μωρέ, η άσχετη, τελικά το κέρδισα.
1: Το κέρδισες. Όχι.
0: Το όχι τι είναι.
1: Είναι χ.
0: Είπα για πρόκριση. Είπα για πρόκριση.
1: Γαμπρέ, συγγνώμη. Παραδέξου επιτέλους.
2: Πόσες φορές έχω πει ότι είναι έτοιμη για πολιτική καριέρα.
0: Έχω νευριάσει πάρα πολύ.
2: Πόσες φορές.
1: Μην το λες αυτό.
2: Ακόμα και τώρα το αποδεικνύει. Έτοιμη για πολιτική καριέρα είναι.
1: Μαρία, μου ανακατεύεις, αλλά αυτός δεν θέλει το καλό σου.
0: Αντί να χαίρεσαι για τη φίλη σου.
1: Ναι, δεν χαίρεται.
0: Δεν
1: χαίρεται.
2: Τη μικρή.
1: Αυτό είπα.
0: Που έχει μάθει δίπλα σας και μπορεί να παίζει λίγο πιο ανατρεπτικά.
2: Το μόνο που έχεις μάθει. Είναι να ακολουθείς τα χνάρια του Γιάννη και σε έτοιμη για πολιτική καριέρα.
1: Μισό λεπτό. Εγώ δεν κάνω πολιτική καριέρα πρώτον. Δεν κάνω παρέμβαση πολιτικούς άλλωστε. Λοιπόν,
2: αυτό κάνει να είναι.
0: Λοιπόν, Γιάννης Τσιάπας.
1: Οφείλω.
0: Καλησπέρα.
1: Α?
0: Οφείλω να ομολογήσω. Με τον Τσιάπα δεν παίζεις. Μπορείς να αμφισβητήσεις σε μένα το Γιάννη όποιον θες.
2: Ναι.
0: Την Μπουπουλίδου, όποιον θες.
2: Καλά, το Θεό τον ίδιο μπορώ να αμφισβητήσω.
0: Τον Τσιάπα δεν μπορείς.
2: Γιατί, ποιος
0: είναι Τσιάπας. Θεό, ο Θεός.
2: Ο Θεός.
0: Λοιπόν,
2: ο Θεός.
0: Καλησπέρα. Οφείλω να ομολογήσω ότι μόλις μπήκε το έκτο πέναλτι των Παραγουανών, άνοιξα το ηχητικό της εκπομπής για να σιγουρευτώ πως θυμόμουν καλά ότι Μαρία μου το έπιασες. Αν έπιανες και το Μαρόκο, θα άρχισα να παίζω στοίχημα όσα λες και δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου. Γιάννη, σε ευχαριστώ.
1: Εδώ κολλάει, δεν το κάνω αυτό μόνο.
2: Ναι, ωραία. Να κάνω κι εγώ.
1: Όχι. Λοιπόν, περιμένουν οι φίλοι ακροατές. Δεν τα βρούμε τώρα μεταξύ σας.
2: Δεν έχουμε τίποτα να βρούμε.
1: Περιμένουν.
2: Υπάρχει.
1: Δεν μπορεί το παιδί.
2: Υπάρχει το ηχητικό.
1: Όταν εδώ σου λέω, με πιάσανε σε γάμο και μου λέγανε για σένα. Εγώ δεν ασχολούμαι.
0: Έχει φύγει το παιδί.
2: Ποιο παιδί.
1: Λοιπόν, έχουμε τρεις αγώνες. Περιμένουν αποτελέσματα. Ο φίλος μου ο Κυριάκος Μπερμπεριάν περιμένει αποτέλεσμα.
2: Μπερμπεριάν, Αρμένιος είναι τον
1: αδερφός μου ο Κυριάκος. Πάμε πολύ.
2: Δεν με ενδιαφέρει, ο άνθρωπος είναι Αρμένιος.
1: Και ο φίλος μας ο Δημήτρης Ουγγαρέζος που είναι στην παρέα μας εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ. Πείτε.
2: Πες τα παιχνίδια.
0: Ο Ουγγαρέζος δεν έχει σχόλια.
1: Ήρεμα, Μαριγούλα. Ήρεμα, νεράκι.
0: Δεν έχει. Με φάγατε.
1: Γκουρού, ήρεμα, γκουρού. Τα πόδι, ήρεμα.
2: Βλέπεις ποιος ειρωνεύεται.
0: Ο Ουγγαρέζος δεν έχει σχολιάσει τη δυνότητα.
1: Σε επιδόσεις στο στοίχημα,
0: ναι. Δεν.
2: Όχι, είναι γενικό άνθρωπο, δεν θέλει.
1: Α, Μαρία, μεγάλο μάρμαρο λέει σήμερα. Το λέει κάπως περίεργα.
2: Μεγάλο μάρμαρο.
1: Χαμός θα γίνει.
2: Νήματα, θα,
1: ακούστε
2: θα
1: με κανένα. Λιγάκι όμως τώρα.
2: Ναι.
1: Κύριε Ουγγαρέζο, άκουσε και εγώ θα. Άμα με δει σε μερικές μέρες με πρόσωπο κάτω, ναι. Θα έχω παίξει τα στοιχήματά σου. Απλά το λέω, να ξέρει.
0: Ωραία, πάμε.
1: Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, 8 το βράδυ. Μην πεις background, νοκάουτ είναι όλα. Δεν παίζει ρόλο πια.
2: Δεν έχει τίποτα.
1: Αποκλείστηκε η Γερμανία, τι συζητάμε.
0: Δεν λέω.
1: Όχι.
2: Συγγνώμη, τι δεν λέει.
1: Χι.
2: Πώς δεν λέει, χι. Υπάρχει χι, ρε παιδιά, στο στοίχημα. Μην με τρελαίνετε τώρα.
1: Στο στοίχημα υπάρχει.
0: Μου,
2: για στοίχημα δεν λέμε.
0: Χθες που μας έλεγε οι Γερμανοί θα περάσουν αέρα, ήρθε η Μαρία, ήρθε το μαράκι και σου είπε Παραγουάη. Εντάξει.
2: Είπε Παραγουάη.
0: Οπότε, απλά... καλό θα ήταν να κρατάς χαμηλά την μπάλα.
1: Επειδή τυχαίνει να την γνωρίζει λίγο καλύτερα τη Μαρία.
2: Θα με κυνηγάμε τη ρακέτα, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν γλιτώνει. Ούτε μετά από 10 χρόνια γι' αυτό.
0: Ναι, τελείως.
2: Ποιο, γι' αυτό.
0: Θα σου λέω μετά από 10 χρόνια που θα είμαστε εδώ.
1: Τη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Θυμάσαι τη Γερμανία.
0: Θυμάσαι με τη Γερμανία Παραγουάη το 2026.
2: Ναι, ναι. Έτσι σε 10 χρόνια θα έχει και Euro. Οπότε καλή ώρα να είμαστε εδώ. Θα λέμε προγνωστικά για το Euro και θα μου το κοπανάει.
1: Γέροντες
2: να
1: είμαστε. Λοιπόν, ακτή Ελεφαντοστού η Νορβηγία. Είναι νοκάουτ τα παιχνίδια. Ένα περνάει. Το χ μπορεί να υπάρξει ω αποτέλεσμα.
2: Το χ μπορεί να πει χ.
1: Θα μα μπερδέψει τώρα και τώρα.
2: Συγγνώμη στο Βραζιλία. Όχι, όχι, στη Βραζιλία υπάσω, ναι.
0: Μην ασχολείστε μαζί μου. Πείτε τι αποτελέσματα λέτε εσείς. Και εγώ θα πω στο
2: goal,
0: τέλος.
2: Goal.
1: Εγώ θέλω Νορβηγία.
2: Και εγώ θέλω Νορβηγία, βλέπω goal. Mm.
0: Θα κερδίσει η ακτή Ελεφαντοστού.
2: Ωραία.
1: Ακτή Ελεφαντοστού.
0: Έτσι έκανες και χθες με την Παραγουάη. Το ίδιο ύφος είχες.
1: Όχι.
0: Έτσι έκανες.
1: Όχι. Μην μπλέξει με αυτά.
0: Προχωράμε.
1: Ναι. Λοιπόν, να κατεβείτε με ένα.
2: Δεύτερος.
1: Γαλλία, Σουηδία. Εγώ λέω Γαλλία από εδώ. Γιατί θεωρώ ότι η Γαλλία είναι και φαβορή.
2: Και εγώ το θεωρώ φαβορή τη Γαλλία και θα σε. Θα
0: συμφωνήσω. Όχι, όχι.
1: Σουηδία λες.
0: Όχι.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Χι.
1: Τι χι, βρε Μαρία.
2: Α, τώρα το λες το χι.
0: Εδώ πιστεύω
1: ότι. Δηλαδή πέναλτι λες.
0: Ενώ ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, λέω ότι θα πάει ακτή Ελεφαντοστού με τα μπούνια.
2: Με τα μπούνια.
1: Κουρού, λες πέναλτι ή παράταση.
2: Χι σου λέει, δεν σε νοιάζει, δεν είπε.
0: Αυτό δεν είμαι υποχρεωμένη να το απαντήσω.
2: Όχι. Είπε χι.
1: Στο 90 λεπτό λες χι.
2: Χι, αυτό είπε.
0: Προχωράμε.
1: Ποια θα περάσει όμως λες μετά.
2: Δώσε και κάτι ακόμα.
1: Γαλλία, Σουηδία.
0: Θα περάσει η Γαλλία.
1: Η Γαλλία.
2: Ωραία. Άρα είναι καλό στοίχημα να περάσει η Γαλλία στην παράταση στα πέναλτι. Θα έχει καλή απόδοση.
1: Ωραία.
2: Αφού δεν περνάει στο 90 λεπτό.
1: Ναι, σε ρωτάει το.
0: Θα περάσει στην παράταση.
2: Στην παράταση. Πάμε και στο τρίτο παιχνίδι.
1: Στο ακτή Ελεφαντοστού θα σε ακτήσει, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Κον Τιβουά.
0: Τα είπα.
1: Αυτό
0: η
1: έλεξε,
0: ακτή ναι. Ελεφαντοστού μου σήμερα είναι όπως ήταν η Παραγουάη μου. Χθες.
2: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
1: Και εδώ σε θέλω. Μεξικό ή σημερινός. Να υπενθυμίσω ότι το Μεξικό παίζει στην έδρα του.
0: Το
1: στην πόλη του Μεξικού.
0: Πού είναι.
2: Χαιρετήσαμε.
1: Κουράστηκαν. Σου κουράσαμε.
2: Χαιρετήσαμε εύκολα.
1: Πάμε. Μεξικό ή σημερινός. Περιμένει ο κόσμος. Θα πάει να παίξει.
0: Μεξικό.
1: Ή σημερινός.
2: Εκουαδόρ.
1: Εκουαδόρ.
2: Όπως θες πες το.
1: Αυτό θα ξέρουμε αλλιώς.
0: Να σου πω κάτι διπλό.
1: Εκουαδόρ, πας για έκπληξη.
0: Ναι, ναι.
2: Πας για εκπλήξεις.
1: Πας για πολλά λεφτά σήμερα.
0: Ναι. Bye bye Παραγουάη είναι σήμερα το σύνθημά μου. Έχεις
1: παίξει τρεις εκπλήξεις
0: ναι.
1: Σήμερα.
0: Bye bye Παραγουάη.
1: Δηλαδή με τα σημερινά πάμε και διακοπές με τα λεφτά σου.
2: Ναι. Όχι, δεν πάμε διακοπές.
0: Δεν θα πάτε διακοπές, θα πάω εγώ διακοπές.
2: Δεν πάμε διακοπές εντός σύνορων.
1: Όχι, ρε.
2: Πιάνουμε μπόρα-μπόρα και δεν πιάνει και το κινητό και δεν ασχολούμαστε με τίποτα.
1: Νέα Υόρκη 10 μέρες.
2: Μπόρα-μπόρα, ποια Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη είναι δίπλα.
1: Πάμε ταμείο.
0: Εσείς με αυτά που παίζετε, ούτε μέχρι την Ίδρα δεν μπορείτε να πάτε.
1: Πάμε ταμείο με τη Μαρία, λέει ο Κυριάκος.
0: Ορίστε.
1: Πάμε ταμείο με τη Μαρία.
0: Κυριάκο μου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει πίστη, μόνο αυτό σου λέω. Άσε, τα παιδιά έχουν παροπίδες.
1: Τα
0: παιδιά εδώ έχουν παροπίδες μέχρι και στο Μουντιάλ.
2: Γιατί δεν λες οι άσχετοι.
0: Όταν δεν μπορούν. Όχι, δεν λέω ότι είστε άσχετοι. Δεν είστε άσχετοι. Εντάξει. Είστε όμως.
2: Είναι η πρώτη καλή κουβέντα που έχει πει για μας.
0: Όχι, δεν είστε άσχετοι. Δεν είπα ότι είστε και φοβερά σχετικοί. Αλλά τέλος πάντων. Λέω ότι δεν ανοίγει το μυαλό σας. Πηγαίνετε εκεί σαν πρόβατα με τα μπούνια. Βραζιλία, Γερμανία. Δεν είναι έτσι το στοίχημα, φίλε μου.
2: Η Βραζιλία πέρασε.
0: Δεν θα κέρδιζε ο κόσμος.
2: Αν με ακούγανε χθες, όποιος με άκουσε στο Βραζιλία, το γκολ-γκολ. Βραζιλία και γκολ-γκολ. Πληρώθηκε.
1: Κουκλεμό.
2: Το χ στο Μαρόκο, Ολλανδία πληρώθηκε.
0: Όπως λέει και ο Καλόγριας, το τα πρόβατα! Εδώ είστε εσείς.
1: Ισχύει.
0: Κατάλαβα.
1: Ήρθε και άλλος φίλος, όχι μόνο ο Χλαπάτσας της, ο Γιάννης Τσιάπας. Ήρθε και ο Χάρης από Νέα Σμύρνη. Η Μαρία είπε Παραγουάη.
2: Είπε Παραγουάη.
1: Τέλος.
2: Είπε Παραγουάη.
0: Είπα πρόκριση. Εντάξει.
2: Ωραία. Όσο εσύ είπες πρόκριση Παραγουάη, πρόκριση, αλλά εγώ τρία ξενοδοχεία στη Λευκάδα.
0: Εντάξει, ο Γιάννης Τσιάπας εδώ με υπερασπίζεται. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει άλλο πράγμα, το σημείο 1 Χ2.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αυτό λέει. Συμφωνώ με τον Παλαιοφιλελεύθερο.
0: Εσείς όμως, αν εγώ δεν έφτασα τουλάχιστον μπροστά στην πηγή και δεν ήπια το νερό, ναι, εσείς δεν την είχατε δει καν την πηγή.
2: Συμφωνώ. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Και οι δύο διψασμένοι
1: είμαστε. Πόσο δίκιο έχεις, ρε Μαρία.
0: Έλα τώρα.
1: Λοιπόν, Νίκο.
2: Το αποτέλεσμα ότι και οι δύο διψασμένοι είμαστε. Στο στοίχημα δεν μετράει το ποιο θα φτάσει κοντά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι. Θα σε δω αύριο.
2: Εννοείται. Σερή.
0: Τι έχουμε... τον χαιρετάς από τώρα.
1: Έχουμε διάλειμμα.
0: Έχω πολλά ράματα.
1: Έχουμε διάλειμμα και χαιρετάμε του άλλου εμεί.
2: Δεν θα με αφήνει.
0: Και να μην πηγαίνεις να με συζητάς κάθε πρωί στα εστιατόρια κλπ.
2: Εγώ.
0: Ναι, που συνάντησε τον κολοκυθά και
2: έτσι να του
0: λες. Όχι, σε κανέναν.
2: Όπου θέλω. Θα
0: ό,τι θες, θα
2: όπου
0: λες θέλω, εδώ
2: ό,τι
0: σε μένα.
1: Εγώ του το είπα πολύ ωραία. Το φόρεσε το μαράκι πάλι στο στοίχημα του.
2: Ούτε είναι, θα περάσει.
0: Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Θέλω να κρατήσουμε τουλάχιστον.
1: Όχι, εγώ ήμουν προκλητικό.
2: Δηλαδή, πάντα είσαι προκλητικός και στο τέλος. Και στο τέλος. Ζερό είσαι το πηλίκον.
0: Θέλω να παίζουμε σονσόν στοίχημα.
2: Τι να παίζουμε?
0: Σονσόν στοίχημα.
1: Στοίχημα και σονσόν δεν γίνεται, ρε Μαρία.
0: Εντάξει, θα το παλέψουμε.
2: Εντάξει, σονσόν στοίχημα.
0: Εδώ βρήκα εγώ την Παραγουάη τώρα. Πλάκα μου κάνει.
1: Αυτό πραγματικά. Τι είναι στοίχημα με την Παραγουάη, αυτό το θέμα.
0: Τώρα τι έχω παίξει? Έχω παίξει όμως η σημερινή.
1: Όλα εκπλήξει έχει πέσει σήμερα. Σήμερα δηλαδή, άμα βάλει 100 ευρώ, πόσα παίρνει.
2: 100 ευρώ αγοράζει τα μπορά, δεν πα διακοπέ.
0: Λέγε πόσα.
1: Χιλιάδες ευρώ θα βγάλεις.
2: Πάω να το δω και έρχομαι.
0: Μέχρι τώρα δεν ξέρω. Ναι, ρε Νίκο, ναι, πάω. Πήγαινε, πήγαινε, σε παρακαλώ. Θα
1: βάζει 100 ευρώ στα τρία παιχνίδια αυτά.
2: Ναι, με σημερινό, Γαλλία Χ και το άλλο ποιο είναι.
1: Όχι, Σουηδία πρόκριση είπε.
2: Σουηδία πρόκριση, όχι. Ναι. Και Γαλλία πρόκριση στην παράταση.
1: Αχ, και Γαλλία πρόκριση είπε, συγγνώμη.
0: Αυτά είπα, δεν θυμάμαι.
2: Ναι. Ναι. Το άλλο παιχνίδι ποιο είναι.
1: Το χάσα τώρα. Ο Μεξικό, Εκουαδόρ, ναι. Ακτήλε φαντοστού.
2: Ακτήλε φαντοστού. Πάμε. Ναι.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ, ωραία. Νίκο μου.
1: Λοιπόν, διάλειμμα, πάμε στα Hondo Center. Εκεί μας περιμένουν αγαπημένα αρώματα μπραντς αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Mugler σε προσφορά 30%.
0: Σήμερα λέει ο Καλόγριας. Στέλνεις κουβά όλη την Ιφίλιο.
3: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ. Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
11: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Κατάστημα κατάστημα.
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Λοιπόν, στην περίπτωση που παίξετε σήμερα ότι η Γαλλία θα περάσει
2: στην παράταση,
0: ναι, ότι θα κερδίσει το Εκουαδόρ,
2: το Μεξικό,
0: και θα κερδίσει και η Ακτήλεφαντος
2: την Νορβηγία,
0: δηλαδή θα κερδίσουν και το Εκουαδόρ και η Ακτήλεφαντος του, τώρα που τα λέω έτσι, το έχω παρακάνει λίγο σήμερα,
2: ναι,
0: πόσα χρήματα θα κερδίσουμε άμα παίξουμε 100 ευρώ
2: 14.500
0: τι λες τώρα,
2: αλήθεια τώρα, αλήθεια
0: Νίκολες, αλήθεια
2: 14.500 και κάτι ψηλά.
0: Αν πω ότι το Εκουαδόρ θα νικήσει με γκολ γκολ,
2: θα ανέβει κι άλλο τώρα. Δεν
1: ανεβαίνουν αυτά. Αυτά είναι ειδικά στοιχήματα μετά. Ανεβαίνουν πολύ.
0: Να το πω, είμαι εντάξει με 14,5. Είστε εντάξει με 14,5.
1: Εντάξει, Μαρία, με 100 ευρώ να παίξει.
2: Άρα και με 10 ευρώ παίζετε 1.500.
1: Καλά είναι. Με
0: 10 ευρώ να παίξει. Δεν θα το παίξω αυτό τώρα, έτσι όπως είναι.
2: Εγώ θα το
0: παίζω.
2: Εγώ θα το παίζω.
1: Δεν το παίζει. Να σου πω, δεν το παίζει εσύ.
0: Όχι, εσύ δεν μπορεί να παίξει τώρα, ξέρει γιατί. Γιατί στην περίπτωση που κερδίσει, δεν θα μπορέσει να πάρεις τα μούτρα σου και να έρθεις να πεις Μαρία μου, χάρη σε σένα πήρα ένα μάξι. Κατάλαβες, δεν μπορεί.
2: Καλά, 100 ευρώ δεν θα παίξω για να πάρω μάξι. Ναι, δεν θα παίξω 100 ευρώ.
1: Όχι, γιατί
2: δεν
1: μπορεί να είναι και 100 ευρώ χαμένα.
0: Θα παίξει
2: 10 ευρώ.
0: Ωραία, Μαρία μου, πήγα διακοπές. Τι να σου πω, τώρα έφυγα λίγο από τη Λευκάδα πια.
2: Κοίταξε,
0: πήγα
2: αυτό, αυτό το στοίχημα δεν θα το παίξω. Αυτό το στοίχημα στη Μήλο έχω πάει καλοκαιριά, δεν ξαναπάω. Χώρισα.
1: Δεν πήγε καλά.
2: Δεν πήγε καλά.
1: Οπότε δεν ξαναπάει στη Μήλο.
2: Όχι, Μήλο και ας έχω γνωρίσει εξαιρετικούς ανθρώπους. Γι' αυτό Ιόνιο.
0: Μόνο Ιόνιο, ε.
2: Λοιπόν, θα παίξω ένα δεκάρικο και αν κερδίσω ή και να μην παίξω, εγώ αύριο θα σε αποθεώσω. Εγώ.
0: Όχι να με αποθεώσω, θέλω τα μισά.
2: Τρεις και πέντε.
0: Δεν θέλω αποθεώσω.
2: Όχι, όχι, τα μισά
0: θέλω. Τα μισά θέλω. Ω, δεν είναι έτσι, φίλε μου.
2: Όχι, έτσι είναι.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν φίλε. Γιατί έχει βάλει όλη τη δύναμή της.
0: Ναι, και βιώνω. Mm.
2: Και δεν το παίζει. Τόσο πολύ δεν πιστεύω.
0: Βιώνω και την αμφισβήτηση παράλληλα.
2: Ναι, συγγνώμη, μαράκι.

0: ομάδα εθελοντών της Big Win πιστεί στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά σε συνεργασία με τη Wine.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κόζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάραβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
10: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
11: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Αλιφαντή. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους αυτή τη στιγμή.

0: Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αρχικά αναζητούνταν 4 άτομα, τα οποία ωστόσο εντοπίστηκαν από τις αρχές. Επικοινώνησαν μαζί τους και είπαν ότι τη στιγμή της κατάρρευσης του κτηρίου δεν βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατάρρευσε όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης που γίνονταν σε παρακείμενο διόροφο κτίσμα, κόπηκε βασική κολόνα στήριξης του κτηρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Η αστυνομία αναζητά επίσης τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής αυτήν την ώρα στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν πριν από λίγο οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτής. Για να απομακρυνθούν προς το μόνιμο γήπεδο, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Εκτός ελληνικού εδάφους εξελίσσεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Βόρεια Μακεδονία σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά, όπου γίνονται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Τον μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλλας επιλέχθηκε για τη θέση του εισαγγελέως. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για μία ακόμη φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του ιδίου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητεί ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Διαψεύδει το Κατάρ, μία από τις μεσολαβήτριες χώρες, η σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τη διεξαγωγή κάποια συνάντηση υψηλού επίπεδου ή απευθεία συνομιλιών τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι η Αμερικανική ομάδα θα συναντήσει τους μεσολαβητές, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί υψηλόβαθμη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Ευαγγελισμό επισκέφτηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης, δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας του, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί, αναφέρει σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3. Είναι τελευταία μέρα του Ιουνίου. Είναι μια μέρα πάρα πολύ περίεργη, με πολύ δύσκολα θέματα. Και δεν είναι μόνο η κατάρρευση της πολυκατοικίας που έχουμε στα Πετράλωνα, για την οποία έχετε ενημερωθεί διεξοδικά τις προηγούμενες ώρες και θα ενημερωθείτε και από εμάς, προσπαθώντας όλοι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, αν και περίπου το έχουμε καταλάβει λίγο τι έχει συμβεί. Περιμένουμε τους επισήμους δηλαδή να μας πούν τα απορίσματα θεσμικά από τους ειδικούς. Μην το κάνουμε αυτό το κλασικό που όλοι οι δημοσιογράφοι είναι: αρχαιολόγοι, σεισμολόγοι, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι.
1: Πολεοδόμοι, πυροσβέστες, αστυνομικοί, όλα.
0: Πάντα. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο, καλό απόγευμα. Στο 210-48-0170-174 είναι η κυρία Ρούλα Βρετά. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, η κυρία Σοφία Καλαβρό στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Τζούνος Κούτρας στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα εδώ στον Sky. Να πούμε ότι έχουμε το εξής αυτή την στιγμή. Έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Εκεί έχει βρεθεί σωρός ανθρώπου στο δάσος. Και υπάρχει η περιοχή που είναι στο χωριό Ανθούπολη, στη δυτική, στην κοινότητα Μυγδονία, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, και στην καμένη έκταση εκεί εντοπίστηκε σωρός ανθρώπου. Το μέτωπο πλησίασε τα πρώτα σπίτια του οικισμού, εστάληκε μήνυμα 112, ετοιμότητας του κατοίκου της περιοχής Δερβαίνη.
1: Ναι. Και μήνυμα εκένωσης του οικισμού της Λυτής επίσης από το 112 είχε σταλεί νωρίτερα για να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να φύγουν οι κάτοικοι. Μέχρι στιγμής αυτά που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει επιχείρηση από 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, ενώ υπάρχουν και εναέρια μέσα 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, αλλά παρά το γεγονός αυτό η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτη σε αυτήν την περιοχή στο Δήμο Ωραιοκάστρου. Ξέσπασε δε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, λίγο πριν τις 5, από ό,τι πληροφορούμαστε, εστάληκε το 112 για την εκένωση της περιοχής. Βέβαια, το πιο σοβαρό είναι αυτό που ακούσατε τώρα από τον Χρήστο, ότι στην περιοχή, στη δασική περιοχή αυτής της πυρκαγιάς, που επαναλαμβάνω και η ανεξέλεγκτη, έχει βρεθεί και η σωρός ενός ανθρώπου. Περιμένουμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική, για να έχουμε και συνδέσεις, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει μάλλον αυτή την ώρα στην περιοχή, και αν υπάρχει ενδεχόμενο να συνεχίζουν να απειλούνται και οι οικισμοί.
0: Πάμε στο Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος έχει περισσότερες λεπτομέρειες από εμάς σίγουρα. Γεια σου, Χρήστο, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα εάν η σωρός του άτυχου ανθρώπου, ο οποίος έχασε την ζωή του στο χώρο στον οποίο έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, εάν ήταν κάτοικος της περιοχής ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία γύρω από αυτόν και από τα αίτια του θανάτου του. Αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή ως επίσημη ενημέρωση είναι ότι βρέθηκε η σωρός σε ένα χωράφι από το οποίο πέρασε η φωτιά, και στην προσπάθειά τους οι πυροσβέστες να κατασβέσουν τις φλόγες και κινούμενοι μέσα στο μέτωπο της φωτιάς εντόπισαν τη σωρό για την οποία, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ούτε ταυτοποίηση αλλά ούτε και αίτιο θανάτου. Αν δηλαδή έχασε τη ζωή του άνθρωπος αυτός λόγω της
0: ούτε
2: πυρκαγιάς,
0: υπάρχει κάποιος αγνοούμενος, Χρήστο, έχει δηλωθεί κάποιος αγνοούμενος?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι η πυρκαγιά στην οποία φτάνουμε και την βλέπουμε από μακριά, καθώς βγάζει πάρα πολύ μαύρο καπνό που είναι ορατός ακόμα και από τις παρυφές της Θεσσαλονίκης, πρέπει να σας πω ότι ξέσπασε λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι σε μια χορτολιβαντική έκταση στην περιοχή του Δερβενίου. Από εκεί, χωρίς να απειλήσει σπίτια και ένα ξενοδοχείο που υπάρχει στην περιοχή, κινήθηκε προς την περιοχή της Λυτής. Τα τελευταία 90 λεπτά, θα πω, έχουν εκδοθεί και έχουν σταλεί 2 προειδοποιητικά μηνύματα 112. Το ένα για την περιοχή του Δερβενίου, ούτως ώστε οι κάτοικοι να βρίσκονται σε εγρήγορση.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο προς τους κατοίκους της Λυτής, με την οδηγία να απομακρυνθούν προς το γήπεδο του χωριού.
1: Άρα να εκενώσουν τον οικισμό. Να τον
2: εκενώσουν ακριβώς, να εκενώσουν τον οικισμό, γιατί οι φλόγες πλησιάζουν την περιοχή από την κατεύθυνση του Ωραιοκάστρου. Είμαστε δηλαδή στην βόρεια-ανατολική πλευρά, βόρειο-δυτική πλευρά μάλλον της Θεσσαλονίκης, έξω από τον ορεινό όγκο του Ωραιοκάστρου, προς τη Λυτή που είναι στην κατεύθυνση του Λαγκαδά, για τους γνωρίζοντες και για όσους μπορούν να προσανατολιστούν γεωγραφικά. Ωστόσο, έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από την πλευρά της πυροσβεστικής. Επαναλαμβάνω ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες έγκυρες για την καταστροφή σπιτιών ή γενικότερα υποδομών. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η είδηση για τη Σωρό, που μένει βέβαια να διευκρινιστεί. Υπάρχει σε εξέλιξη μια τεράστια πυροσβεστική επιχείρηση.
1: Μάλιστα.
2: Με τρία αεροσκάφη να πετούν και περίπου 75 πυροσβέστες να επιχειρούν είτε σε πεζοπόρα τμήματα, είτε σε συνεργασία με οχήματα, με πυροσβεστικά οχήματα. Φαίνεται ότι αυτό το οποίο κάνει αυτή τη φωτιά πολύ επικίνδυνη είναι ο ισχυρός άνεμος που εξακολουθεί και πνέει εδώ στην περιοχή. Έχουμε από νωρίς το μεσημέρι ένταση ανέμων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, εδώ ανοιχτά, εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος, αυτή η ένταση γίνεται ακόμα εντονότερη.
0: Έλα, Χρήστο, ολοκλήρωση, συγγνώμη.
2: Όχι, αυτό ναι. Από εκεί και πέρα θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα αργότερα. Ωστόσο, η φωτιά είναι ορατή ακόμα και από τη Νεάπολη της Θεσσαλονίκης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος φτάνει σε λίγο στο σημείο εκεί, στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Να πούμε επίσης ότι εκτός ελληνικού εδάφους εξελίσσεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα του Κιλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, για προληπτικούς λόγους έχουν ληφθεί μέτρα στην ελληνική πλευρά, όπου γίνονται διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών. Οι ελληνικές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως έχουμε ενημερωθεί, παραμένουν σε ετοιμότητα και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Πάμε να δούμε τα νεότερα από την ιστορία στα Πετράλωνα, από αυτή τη δραματική κατάρρευση μιας ολόκληρης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, να τον καλησπερίσουμε. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό
3: απόγευμα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι να πρωτοπούμε για αυτή την περίπτωση. Το μοναδικό ουσιαστικά, το οποίο είναι ενθαρρυντικό ή τυχερό ή θαύμα, όπως θέλετε πείτε το, μια τετράωροφη πολυκατοικία, κτίριο με 7 διαμερίσματα, αρκετούς ενίκους, κατέρευσε στο κέντρο της πόλης και τουλάχιστον χωρίς προς τον παρόν να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος ή κάποιος ο οποίος να απουσιάζει. Mm-hmm. Νομίζω ότι με αυτή την εξέλιξη μπορούμε να περάσουμε λίγο στις ευθύνες και το τι συνέβη για να υπάρχει αυτή η κατάρρευση. Υπάρχουν 5 κρατούμενοι πλέον υπεύθυνοι για την ανέγερση της νεανεγυρώμενης οικοδομής δίπλα ακριβώς από το κτίριο που κατέρευσε. Κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων. Σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος για παραβίαση κανόνων οικοδομικής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η κατηγορία. Οι πυροσβέστες και αστυνομικοί από τις καταθέσεις που έχουν πάρει από ενίκους, κατοίκους της περιοχής, αλλά κυρίως από τους ενίκους, ναι, είναι ότι από χθες ακούγανε θορύβους, και τριγμούς και αστάθεια στην πολυκατοικία τους. Και οι περισσότεροι είχαν πάρει από μόνοι τους την πρωτοβουλία να πάνε σε φιλικά, συγγενικά ή δικά τους άλλα σπίτια.
1: Φοβήθηκαν οι άνθρωποι δηλαδή από χθες και από είχαν χθες αποχωρήσει από τα διαμερίσματα.
3: Υπάρχει μια συνέχεια σήμερα όμως. Ναι. Από τη στιγμή που οι διεργασίες ξεκινήσαν πάλι το πρωί, στις 8 παρατέταρτο, κάποιες ώρες αργότερα, κάποια ώρα αργότερα, στις 9 παρατέταρτο, ναι, εργάτες που προβαίναν σε εργασίες στο συγκεκριμένο οικόπεδο χτυπούσαν τα κουδούνια από τους ενίκους και τους έλεγαν να βγουν καλύτερα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ φασαρία. Και αυτό δημιουργεί με την εύλογη απορία αν από χθες υπήρχε κάποιο πρόβλημα, είχε γίνει κάτι λάθος και είχαν χτυπήσει θεμέλια του παρακείμενου κτηρίου, γιατί αυτό είναι το το σημαντικότερο ή τουλάχιστον το επικρατέστερο, θα σου έλεγα, ενδεχόμενο για τα αίτια της κατάρρευσης.
1: Ναι.
3: Δηλαδή κατά τη διάρκεια ουσιαστικά της εξκαφής των θεμελίων πειράχθηκε κάποιο, χτυπήθηκε, θα το έλεγα συσσαγωγικά, κάποια βασική κολόνα ή θεμέλιο της, του κτίριου που κατέρευσε. Γι' αυτό το λόγο και οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν και κάποια βίντεο ενδεχομένως από τα κινητά των συλληφθέντων ή άλλα ιδιωτικά που τυχόν έχουν τραβηχθεί, πέραν από την πραγματοσύνη που θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Να σας πω η κατηγορία που αντιμετωπίζουν,
1: ναι,
3: θα πέσει και η ισόβια κάθεξη στην περίπτωση θανάτου. Τώρα, αυτοί που έχουν συλληφθεί είναι ένας στατικός μηχανικός, έχει κάνει τη στατική μελέτη του κτηρίου. Είναι άλλοι δύο μηχανικοί που λειτουργούσαν σαν εργοδηγοί και ουσιαστικά συντόνιζαν τις εργασίες. Και υπάρχει ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου και μέτοχος μάλιστα και στην εταιρεία που έχει αναλάβει την ενέγερση του συγκεκριμένου κτηρίου. Είχαν αγοράσει το 24 το Δεκέμβριο το συγκεκριμένο οικόπεδο. Υπήρχε μέσα ένα κτίσμα το 1956, κατεδαφίστηκε και αυτό με άδεια το Δεκέμβριο του 25,
1: ναι,
3: και εκδόθηκε μια νέα άδεια τώρα το Μάρτιο του 26. Ξεκίνησαν εργασίες πριν από ένα μήνα τον...
1: Της θεμελίωσης δηλαδή της νέας πολυκατοικίας.
3: Ακριβώς, πριν από τουλάχιστον ένα μήνα, το Μάιο δηλαδή. Θεωρητικά έπρεπε να επιφτιαχθούν κάποια υποστηλώματα προληπτικών μέτρων ασφαλείας, τα οποία φτιάχτηκαν εν μέρη και από και σε δύο διπλανά κτίρια. Μιλάμε για τυχεία γύρω στα 4 μέτρα περίπου. Οι αναφορές τώρα των συλληφθέντων είναι ότι και κατά τη διάρκεια της εξκαφής ότι είδαν κάποια μαύρα χώματα που σημαίνει ότι υπήρχε διαρροή από τη δική τους αποχέτευση, κάτι το οποίο φυσικά εξετάζεται, αλλά το δεδομένο τουλάχιστον προς το παρόν είναι ότι επλήγει το συγκεκριμένο κτίριο που κατέρευσε σε κάποιο σημαντικό στοιχείο της θεμελίωσής του. Κάτι τέτοιο φαίνεται τώρα αν λειτουργήσε επιδραστικά, συνδυαστικά με κάποια διαρροή που υπήρχε και το χώμα είχε μαλακώσει. Αυτό είναι, θα σου έλεγα, μια άλλη εκδοχή, η οποία όμως είναι δευτερεύοντα.
1: Δευτερεύουσα.
0: Παναγιώτη, διακινείται μια πληροφορία ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν μεταβεί κάποιοι υπεύθυνοι, τέλος πάντων, στην πολυκατοικία και είχαν ζητήσει να γίνουν κάποια μέτρα αντιστήριξης. Έχει διασταυρωθεί κάτι τέτοιο?
3: Αυτά τα μέτρα αντιστήριξης τα εξηγούν τουλάχιστον στους ισχυρισμούς τους οι συλληφθέντες, ότι φτιάξανε ουσιαστικά κάποια τυχεία στα διπλανά κτίρια υποστήριξης των δύο διπλανών δηλαδή κτιρίων κατά τη διάρκεια της εξγραφής, όπως προβλέπετε, περίπου στα 4 μέτρα το καθένα. Τώρα, αν αυτά ήταν ισχυρά, ήταν ικανά, αν δεν ευθύνονται ουσιαστικά όμως για την κατάρρευση, γιατί αν επλήγει κάποιο θεμέλιο της βανής πολυκατοικίας, κανένα τυχείο δεν θα μπορούσε να την συγκρατήσει μια τέτοιου είδους κάθετη πτώση, κατάρρευση ακορντεών, όπως λένε χαρακτηριστικά στην πυροσβεστική διάλεκτο. Μία πλάκα, ο κάθε όροφος ο ένας πάνω στον άλλον, ένα μικρό ντόμινο. Υπάρχουν πάρα πολλές τουλάχιστον λεπτομέρειες που πρέπει να αναλυθούν στη συνέχεια. Το γεγονός είναι ότι ένα κτίριο, αυτό το κτίριο, δεν θα έπεφτε αν δεν γίνονταν εργασίες στο διπλανό. Δηλαδή κάτι έχει συμβεί εκεί. Φαίνεται ότι έχει πληγεί κάποιος, όπως σας είπα.
0: Ρε παιδί μου, το βασικό ερώτημα είναι, αυτοί που κάναν τις εργασίες δεν το καταλάβανε?
3: Η αίσθηση είναι, η αίσθηση σου λέω, αλλά είναι αίσθηση για
0: αυτή τη
3: στιγμή,
0: ναι,
3: από
0: τις
3: επικοινωνίες που,
0: ναι,
3: έχω κάνει με πυροσβέστες και αστυνομικούς, είναι το γεγονός ότι από εχθές, μάλλον το ότι προβληματικό συνέβη πρέπει να είναι χθεσινό, οι εργασίες που γίνονταν σήμερα είναι για την διόρθωση του χθεσινού, ενδεχομένως λάθος, και συνέβη αυτό που συνέβη. Δηλαδή, δεν μπορεί την προηγούμενη μέρα όλοι οι ένικοι με δική τους πρωτοβουλία να φεύγουν γιατί άκουγαν τριγμούς, θορύβους, ενδεχομένως και μια μικρή κλίση, αστάθεια, κάτι τέτοιου είδους στην πολυκατοικία τους, και την επόμενη ακριβώς να γίνεται η κατάρρευση.
0: Είναι θαύμα που δεν υπήρξε κάποιος
1: μέσα.
3: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Θαύμα.
3: Αυτό οφείλεται στην πρωτοβουλία και των ενίκων και αργότερα τις ειδοποιήσεις που είχαν το πρωί.
0: Θαύμα, πραγματικό. Να πούμε δηλαδή σε αυτό το χάος, γιατί έχουν, 7 άνθρωποι έχουν χάσει αυτή τη στιγμή τη ζωή τους, εντός εισαγωγικών. Τη ζωή τους εννοώ, χάσαν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, χάσαν τα κοιμήλια τους. Το βασικό είναι ότι χάσαν τη ζωή τους.
3: Ναι, ακριβώς, και δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο 7 ιδιοκτήτες των σπιτιών. Ναι. Μιλάμε ότι υπήρχαν αρχικά συναγνωμένοι 3 άντρες, μια κοπέλα φοιτήτρια, μια ηλικιωμένη. Ναι. Ευτυχώς υπήρξαν άμεσες επικοινωνίες και εντοπιστήκαν σώοι και αυλαβείς. Τηρήθηκαν βέβαια όλα τα πρωτόκολλα σε επίπεδο αναζήτησης αγνοωμένων. Από όμως και κάτι τελευταίο υποσημείωση, για το ξέχασα πριν, που λέγαμε, που μου ερώτησες για τα στοιχεία της υποστήριξης, ναι, τα τυχεία κτλ. Εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, ότι πολλές φορές εδώ εμείς στην Ελλάδα είμαστε ακριβείς στα λάχανα και φθηνοί στα πίτουρα. Σε τέτοια στοιχεία μπαίνει τσιμέντο ταχείας πήξης.
4: Αυτό άκουσα, πήξης, όπως το λες, αυτό ακριβώς.
3: Το οποίο είναι βέβαια ακριβότερο υλικό. Είναι άλλο λοιπόν να βάλεις υγρό τσιμέντο και άλλο ταχείας πήξης. Οπότε δεν ξέρουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί και σε αυτό το ελαττωματικό ή τουλάχιστον προβληματικό στοιχείο.
0: Μάλιστα. Γεια σου Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη Σπυρόπουλος μας έδωσε, νομίζω, ένα πληρέστατο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συνέβη στα Πετράλωνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και όλα τα νεότερα αμέσως μετά.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες. Γεγονό.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση, που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει σταγιόν.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίση.
14: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
17: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
17: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
17: Σιγά μη τάφινα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε απανθρακωμένη σε δασική έκταση στην πυρκαγιά που παραμένει σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο Δερβαίνι, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με ξερά χόρτα, έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και αυτή τη στιγμή απειλούνται σπίτια. Νέο μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτή να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Μία νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Κυραβρύση, κοντά στον Ισθμό Κορινθίας, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό. Μέσω του 112 οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε επιφυλακή είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη φωτιά που εξελίσσεται από το πρωί εκτός ελληνικού εδάφους στη Βόρεια Μακεδονία, σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες πυροσβεστικής. Τα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατάρρευσε κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης σε παρακείμενο διόροφο κτίριο. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες. Έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Αναζητούνται ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, τόνισε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης παρέμεινε στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
22: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: quizás, quizás, quizás.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ 25 λεπτά πριν από τις 6. Έχουμε και άλλη πυρκαγιά. Την ακούσατε πριν από λίγο από την Μαρία Λιφαντή. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου έχει έρθει εδώ να τα μαζέψει όλα. Η φωτιά είναι στην Κορινθία, στον οικισμό της κυρίας Βρύσης. Αλλά μας λέει και ο Λάκης, ο Ξόφτερνος, ότι έχει μεγάλη φωτιά τώρα στις Κεχριές. Είναι το ίδιο σημείο, συνορεύουν οι κυρία Βρύση με τις Κεχριές. Είναι πάνω από τα λουτρά της ωραίας Ελένης.
2: Η Κυραβρύς είναι ο οικισμός δίπλα σχεδόν στον Ισθμό και πολύ κοντά στα πρώτα σπίτια της Κορίνθου, και γι' αυτό λοιπόν έχει γίνει η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 55 πυροσβέστες και 17 οχήματα, και θα ενισχυθούν κι άλλο οι δυνάμεις εκεί. Από ό,τι μας ενημερώνουν και από την πυροσβεστική υπηρεσία, χρειάζεται προσοχή, είναι αγροτοδασική έκταση, είναι κοντά σπίτια, αλλά για την ώρα αυτή που μιλάμε δεν απειλούνται οι κατασκευές και οι υποδομές εκεί της περιοχής.
3: Μάλιστα. Το 112 επομένως δεν είναι για εκένωση, Γιώργο, είναι για εγρήγορση.
2: Το 112 που εκδόθηκε είναι να είναι σε ετοιμότητα εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό είναι ως τώρα. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η πυρκάγια.
1: Και για την ακρίβεια είναι στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, όπως το έχει στείλει η πυροσβεστική υπηρεσία και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Άγιος Δημήτριος, δώστε μου μισό λεπτό. Βρω τώρα, ναι.
3: Πολύ κοντά λοιπόν στον Ισθμό.
2: Ξέρετε ότι εσείς λοιπόν που οδηγείτε από την Κόρινθο προς την Πάτρα βλέπετε αυτή τη φωτιά στο δεξί σας χέρι. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Μπορείτε να κινηθείτε και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί
3: και ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών. Ακριβώς. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα για διακοπή κυκλοφορίας ή οτιδήποτε άλλο.
2: Δεν έχει υπάρξει κάποιο θέμα για διακοπή κυκλοφορίας.
3: Να δούμε αν έχει περισσότερα ο κύριος Κώστας Τσίγκας, που είναι ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας. Είναι η ώρα λίγο δύσκολη. Είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν το κέντρο επιχειρήσεων.
3: Προφανώς θα ξεκινήσουμε με την Κόρινθο, αυτό που συζητάμε τώρα.
4: Ναι, είναι, όλες οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη παντού, σε όλες έχουν μεταβεί και ένα αέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις. Ο συντονισμός γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο Μαρούσι. Έχει κινητοποιηθεί μονάδες δασοκομάντος, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντικές ομάδες και υδροφόρες των Δήμων, για να μπορούν να σπεύσουν στην περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να περιορίσουν τις πυρκαγιές όλες που είναι σε εξέλιξη.
3: Μάλιστα. Οι κυριότερες είναι αυτή στην Κόρινθο και η φωτιά στο Ωραίο Καστρό, όπου εκεί υπάρχει και η ανέβρεση μιας σωρού, κύριε Τσίγκα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.
4: Δεν έχω κάτι περισσότερο από αυτό. Περιμένουμε την επιβεβαίωση σε αυτό από τους συναδέλφους στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς αν ισχύει είναι κάτι που μας λυπεί. Βλέπουμε ότι τα φαινόμενα όλα αυτά και η έντασή τους δημιουργούν καταστάσεις τέτοιες όπου μπορούν να εγκλωβίσουν είτε με τον καπνό είτε με τη θερμοκρασία πληθυσμό, συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορούν να έχουν την ατυχία να βρίσκονται σε μια περιοχή η οποία ξεκινάει μια αγροτοδασική πυρκαγιά.
3: Μάλιστα. Τώρα, στο Ωραίο Καστρό είπατε ότι υπάρχουν και εκεί εναέρια μέσα, παραμένει να είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά.
4: Υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την πυρκαγιά. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Ξέρετε, η ιδιαιτερότητα όλων αυτών των πυρκαγιών, οι οποίες είναι κοντά σε αστικό ιστό, έχεις να διαχειριστείς δύο δεδομένα. Και το ένα το δεδομένο να μην επεκταθεί προς το δάσος, αλλά δίνουμε περισσότερη έμφαση στις κατοικίες, στους οικισμούς που είναι πλησίων, διότι και ο καθένας, και από εμάς και από όλους τους πολίτες, όταν είναι σπίτι του και βλέπω ότι πλησιάζει πυρκαγιά, είναι αυτονόητο να μην θέλει να απομακρυνθεί.
1: Επειδή
4: να
1: τώρα, συγγνώμη κύριε Τσίγκα που σας διακόπτω, απλώς επειδή παίρνω απευθείας εικόνα από την Λυτή, είναι από το χωριό Λυτή στο Ωραίο Καστρό, οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στα σπίτια.
4: Υπάρχουν, ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι
1: υπάρχουν αυτό, κάτοικοι οι οποίοι είναι με μάνικες και με λάστιχα πάνω στις στέγες των σπιτιών τους. Είναι
4: ακριβώς
1: πολύ κοντά η φωτιά. Είναι δίπλα στα πρώτα σπίτια του χωριού.
4: Εγώ μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν και μπορεί να μπήκε και σε κάποια αυλή και έχουν σβήσει πυροσβέστες, έχουν μετακινηθεί οχήματα από την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, και από την Δυτική Μακεδονία και προσεγγίζουν ήδη στο σημείο, δηλαδή είναι και στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού, για να προστατευτούν όλες αυτές οι περιουσίες. Αλλά το ζητούμενο είναι να μπορεί να απομακρυνθεί έγκαιρα ο πληθυσμός, διότι έχει βγει και 112, να απομακρυνθεί από τα σπίτια, να αέρια μέσα ήδη επιχειρούν, αλλά και πεζοπόρα τμήματα και εκεί και υδροφόρα οχήματα, τα οποία ψύχουν περιοχές θερμές για να μην έχουμε καταστροφές και σε κατοικίες.
3: Άλλωστε στη Λυτή ήταν και το 112 για εκένωση και όχι για εγρήγορση.
2: Βεβαίως.
3: Έτσι,
4: ακριβώς,
3: έτσι.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, πριν σας καλησπερίσουμε, υπάρχει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα των πετραλώνων, διότι και εκεί η πυροσβεστική ήταν αυτή που επενέβη πρώτη.
4: Εκεί φαίνεται από πληροφορίες που συλλέχθηκαν ότι όλοι όσοι ήταν δηλώναν κάτοικοι στην πολυκατοικία, φαίνεται ότι έχουν έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και είναι εκτός, όπως εκτός φαίνεται να είναι και το συνεργείο το οποίο εκτελούσε έργα θεμελίωσης στο διπλανό οικόπεδο. Οι μονάδες όμως της ΕΜΑΤ, οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μεταβεί από την πρώτη στιγμή με μέσα και εξοπλισμό και με δύο σκυλιά τα οποία διχνηλατούν για να μπορέσουν να εντοπίσουν ανθρώπινη ζωή, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχει ένα μικρό κέντρο επιχειρήσεων που έχει στηθεί εκεί, ένα κέντρο διοίκησης που μπορεί να βλέπατε και στην τηλεόραση, που κουβαλούσαν τέσσερις συνάδελφοι κάτι μεγάλο με όγκο. Είναι η σκηνή η οποία στείνει η ΕΜΑΚ για να μπορεί να κάνει ένα δικό της κέντρο επιχειρήσεων απομονωμένο από τον πληθυσμό, για να μπορεί να συντονίσει και να μπορεί να διαχειρίζεται κάθε συμβάν. Έτσι έχει γίνει και σε αυτόν το πρωτόκολλο τέτοιο, που πρέπει από την πρώτη στιγμή σταδιακά, εφόσον αποκλείουμε την πρώτη ζώνη η οποία δεν θα πρέπει να πλησιάζει κόσμος, γιατί είναι βασική προϋπόθεση τα σκυλιά να μην έχουν έντονους θορύβους από γύρω για να μην αποπροσανατολίζονται, το ίδιο και αν τυχόν υπάρχει ανθρώπινη ζωή κάτω από τα ερείπια, να μπορεί να ακουστεί είτε με τα γεώφωνα είτε με τους αισθητήρες παλμών και με κάποια άλλα εργαλεία που διαθέτει η ΕΜΑΚ, θερμικές κάμερες για να μπορέσουν να αποτρέψουν τη ζωή κάτω από τα συντρίμια. Είναι το πρωτόκολλο που γίνεται όταν υπάρχει περίπτωση σεισμού. Αυτό πραγματοποιήθηκε και εκεί.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τσίγκα, να είστε καλά. Απλώς να σας πω για να τοποθετηθούμε λίγο, να ξέρετε και το τι γίνεται με τις πυρκαγιές εκεί στην Κορινθία. Η κυραβρύση είναι στην Κόρινθο, όπως ανεβαίνεις για Αθήνα, είναι κοντά στον Ισθμό, εκεί που βυθίζει τη γέφυρα. Είναι απέναντι ακριβώς. Είναι δίπλα στην Εθνική Οδό Αθήνων Κορίνθο. Ανεβαίνοντας προς Αθήνα, τη βλέπετε στο δεξί σας χέρι. Δεν πειράζει που θα κάνω διαφήμιση. Είναι εκεί δίπλα στα Goodies, δηλαδή απέναντι από τα Goodies, τα κλασικά που σταματάγαμε στον Ισθμό. Και κατεβαίνοντας βεβαίως, είναι λίγο μετά τη στροφή για την Επίδαυρο. Όπως στρίβεις για την Επίδαυρο, Σπέτσες, Πορτοχέλια κτλ. Είναι σε αυτό το σημείο. Έχει εγκύτητα με τις κεχριές που μας έχει στείλει ο φίλος μας. Έχει κάποια απόσταση βεβαίως. Δεν ξέρω αν εννοεί ότι έχει και άλλη φωτιά στις κεχριές. Αν έχει και άλλη φωτιά στις κεχριές, άλλο θέμα.
3: Είναι Πευκοδάσος εκεί.
1: Είναι,
3: επειδή ξέρεις,
1: σε αυτό το σημείο είναι Πευκοδάσος. Από ό,τι βλέπω τώρα από το, Google, από τους χάρτες του Google, εκεί στην Κεραυρύση γύρω είναι χορτολιβαδικές εκτάσεις. Αν είναι από την κάτω μεριά και χριές και τα λοιπά, είναι Πεύκο. Έχει καεί και πέρσι. Είναι πάνω από την Αλμυρή.
2: Η μεγάλη φωτιά της Κορινθίας.
1: Και τα λουτρά της ωραίας Ελένης. Εκεί έχει πυκνή βλάστηση. Ελπίζω ότι δεν είναι αυτό. Θέλω να πιστεύω. Έχουμε διάλειμμα, Γιώργο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επαναρχόμαστε.
5: Το Πανεπιστήμιο.
6: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάραβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Ταβέρνα Βελούχη, η αυθεντική γεύση της παράδοσης στην Πάτρα, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την είσοδο της Αχαΐα Κλάους. Με τα πιο εκλεκτά κρέατα της πόλης, ψημένα με μεράκι και σερβιρισμένα σε έναν φιλόξενο χώρο για όμορφες βραδιές γεμάτες γεύσεις. Ο Τάκης και οι συνεργάτες του σας περιμένουν με μοναδικές γαστρονομικές δημιουργίες που συνδυάζουν παράδοση και σύγχρονη απόλαυση. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Κυριακές και Αργίες μαζί σας από το μεσημέρι. Κρατήσει στο 2610 333 426. Ταβέρνα Βελούχη. Οι γεύσεις που θα θυμάσαι, γιατί η ποιότητα κάνει τη διαφορά.
13: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
14: Χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: έχουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, γιατί έχουμε σύνδεση με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου. Ο κύριος Τσακίρης είναι μαζί μας. Να τον καλησπερίσουμε, να μας πει πώς έχει κατάσταση. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι στις παρυφές του οικισμού, στα βόρεια της Λυτής. Φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Mm-hmm. 7 εναέρια μέσα επιχειρούν, υπάρχουν πήγες δυνάμεις, οι υπηρεσίες του Δήμου, οι εθελοντικές ομάδες είναι όλοι επιποδός.
0: Πάντως η εικόνα που βλέπουμε εμείς εδώ τώρα από τον Χρήστο Νικολαίδη στην τηλεόραση έχει πυκνό καπνό, πολύ πυκνό καπνό.
1: Έχει πυκνό καπνό, έχουμε ενεργοποιήσει το σχέδιο πολιτικής προστασίας, μεταφέρουμε τον κόσμο, η αστυνομία μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου στο γήπεδο, το οποίο είναι νότια και δεν επηρεάζεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε συστήσει τον κόσμο να μείνει μέσα, να μετακινηθεί όσοι είναι σε πιο, σε πιο κοντινά σπίτια στην περιοχή στο γήπεδο κάτω. Φαίνεται αυτή τη στιγμή που σας μιλάω ότι είναι σε μια σχετική ύφεση, αλλά υπάρχει αέρας, υπάρχει άνεμο.
2: Και εκτός από τη σωρό που βρέθηκε, έχει απεγκλωβιστεί και μια γυναίκα.
1: Είναι μια γυναίκα 40 ετών, η οποία βρίσκεται στο Ιπποκράτειο αυτή τη στιγμή, εκτός κινδύνου. Ελέγχεται, είναι υποστενή παρακολούθηση από τους αρμοδίους. Έκανε και μια εκτίμηση η ΟΡΙΛΑ και οι παθολόγοι και οι χειρουργοί της είδαν. Επικοινώνησα με τον διοικητή του υποκρατήρου πριν από λίγο. Μου τα μετέφερε αυτά. Εκτός κινδύνου είναι. Το ΕΚΑΒ είναι εδώ, περιμένει μήπως παρουσιαστεί μια διαφορετική κατάσταση. Και για τη ΣΟΡΟ και εγώ δεν έχω επίσημη ενημέρωση από την.
0: Ούτε
1: από
0: έχει την δηλωθεί κάποιος ως αγνοούμενος.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι. Έχετε ενημερωθεί απλώς ότι έχει βρεθεί η ΣΟΡΟΣ ή δεν έχετε καμία. Έχει βρεθεί.
1: Ότι έχει βρεθεί μια σωρό αυτή τη στιγμή στο κέντρο του, στο βουνό επάνω.
0: Στο βουνό. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχόμαστε τα καλύτερα. Τι να πούμε, ελπίζουμε να κοπάσει. Να ξέρετε, έχετε την αγάπη μας και τη στήριξή μας. Από μακριά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Τον βρήκε το Δήμαρχο η κυρία Καλαβρού και μας τα είπε ο άνθρωπος.
2: Πάμε να συνδεθούμε να δούμε. Έχουμε live μετάδοση στην τηλεόραση του Sky από τον Χρήστο Νικολαίδη που βρίσκεται μέσα στην Λυτή.
0: Πριν όμως, παρακαλώ τον Νίκο, το φίλο μας τον Νίκο τον Περιβολάρη, που μας λέει είναι επιβαίνουν σε ένα πλοίο από τη Μύκονο προς τη Σύρο. Να μας στείλε Νίκο το τηλέφωνο σου, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, για να επικοινωνήσουμε. Γιατί λέει ότι έχει βλάβει το Olympic Champion Jet στον καταπέλτη και περιμένουν καμιά ώρα, λέει τώρα.
2: Μάλιστα.
0: Να τον βρούμε. Αν θέλει, στείλε με το τηλέφωνο σου, Νίκο, για να τα πούμε. Συνεχίζουμε.
2: Και υπάρχει και η δεύτερη φωτιά στην περιοχή της Κορίνθου, στην Κυραβρύση. Στην Κυραβρύση, όπου και εκεί έχει αποσταλεί μήνυμα 112, όχι για εκένωση, όπως είναι στην περίπτωση του Ρεοκάστρου στη Λύτη, αλλά για εγρήγορση. Γιατί και εκεί η πυρκαγιά πλησιάζει προς τους οικισμούς ή ενδέχεται να λόγω των ανέμων. Σε ό,τι αφορά στο Ρεόκαστρο, έχουμε τη Σωρό, για την οποία κανείς δεν έχει δώσει διευκρινήσεις, ούτε, όπως πολύ σωστά λες, κάποιος έχει δηλωθεί αγνώμονος, και μία γυναίκα που, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, 40 ετών, με εγκάβματα, η οποία απεγκλωβίστηκε.
0: Ο Κώστας λέει: πρόπερση λέγαμε τα ίδια, πέρυσι τα ίδια, φέτος τα ίδια, όπως κάθε χρόνο. Είμαι 41 ετών και δεν έχω δει έναν να παίρνει μέτρα προστασίας τρεις μήνες πριν, αλλά τι ψάχνουμε. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζεται και μέτρα αυτοπροστασίας δικιάς μας. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ξαφνικά εκεί που κάθεσαι έρχεται ένα μπουρίνι 9 μποφόρ. Ξαφνικά εκεί που την φάγανε και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, τους έκανε 41 βαθμούς μήνα Ιούνιο στη Γερμανία. Έχει αλλάξει το πράγμα. Είμαστε σε άλλη πίστα. Πρέπει όλοι μας να το αντιληφθούμε.
2: Επίσης, πυρκαγιές στη χώρα είχαμε. Έχουμε και θα έχουμε.
0: Σκέψω ότι πυρκαγιές, διάβαζα ότι είχε πυρκαγιές και στη Γερμανία. Mm-hmm. Οι Γερμανοί δεν έχουν πυροσβεστικά αεροσκάφη. Διότι δεν έχει παραστεί ποτέ τέτοια ανάγκη.
2: Δεν έχει χρειαστεί ποτέ να τα χρησιμοποιήσουν. Ναι, σωστά.
0: Και ευτυχώς ελπίζω ότι το έχει κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι το έχει ανακοινώσει κιόλας. Ότι έχει δεσμεύσει αυτά τα καινούργια τύπου Καναντέρ. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι οι παραγγελίες θα πολλαπλασιαστούν.
2: Όχι, και θυμάμαι τότε που λέγονταν από την κυβέρνηση ότι θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα τα πάρουμε.
0: Τι έγινε, Γιώργο μου, τι έχουμε.
3: νέο 112 για την πυρκαγιά στην Κορινθία. Οι κάτοικοι των οικισμών Φιλοθέ και Θημαριώνα να μετακινηθούν προς την περιοχή Ξυλοκέριζα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, οι κάτοικοι των οικισμών Φιλοθέ και Θημαριώνα να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα. Υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή του και γι' αυτό έχουμε και το 112.
2: 112 για εκένωση, πια, για εκένωση. Και όχι για εγρήγορση,
3: ναι.
2: Όπως ήταν στον
3: Άγιο Δημήτριο, εκεί ήταν για ετοιμότητα. Τώρα είναι για εκένωση.
0: Φιλοθέ, Κορινθία, για να δούμε. Όχι. Να το βρω που είναι και αυτό.
3: Είναι αυτή η περιοχή εκεί πέρα, όπως είπες, που στρίβουμε για Επίδαυρο και μετά για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Θημαριώνας λέγεται το.
3: Ναι.
2: Ποιες είναι οι περιοχές, Γιώργο, Θημαριώνα.
3: Θημαριώνα και Φιλοθέ. Είναι μικρή οικισμή εκεί στην περιοχή της Κορινθίας.
2: Μάλιστα.
0: Θημαριώνας είναι, ναι. Είναι πάνω από τις Κεχρίες.
3: Αυτό.
0: Ο Θημαριώνας είναι πάνω από τις Κεχρίες.
3: Αυτό.
0: Άρα λοιπόν.
3: Μία είναι η φωτιά.
0: Μία είναι η φωτιά. Άρα είναι να πάνε προς τα πού.
3: Προς Ξυλοκέριζα.
0: Προς Ξυλοκέριζα.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Άρα η φωτιά είναι πάνω από τις Κεχρίες. Όπως μας είπε ο φίλος μας, ο Ξόφτερνος.
2: Είναι το ίδιο σημείο που είχε καεί και πέρυσι, δηλαδή.
0: Είναι σε κοντινό σημείο που είχε καεί και πέρυσι.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μεγάλο το κομμάτι αυτό στο ενδιάμεσο και έχει και σπίτια διάσπαρτα.
3: Πάρα πολλά. Είναι και ο δρόμος
2: αρκετά σπίτια. Και γι' αυτό και το εκένωση.
0: Είναι ένα κομμάτι που είναι κοντά στην Αθήνα, είναι κοντά στην Αλμυρή, είναι κοντά στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Έχει πολλή κίνηση η περιοχή εκεί και από ανθρώπους από την Κορινθία. Δηλαδή, ένας που δουλεύει στην Κόρινθο μπορεί άνετα να ζει εκεί.
2: Μάλιστα.
0: Είναι δίπλα.
2: Είναι σαν προάστιο.
0: Δηλαδή. Είναι σαν προάστιο της Κορινθού. Μάλιστα, ελπίζουμε να λήξει το θέμα εκεί, γιατί είναι σοβαρό.
2: Πάντως, Γιώργο, επιχειρούν και εκεί ένα αέριο, έτσι.
0: Δεν έχει κλείσει τίποτα κανένας δρόμος.
3: Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί για κλείσιμο Εθνικής Οδού ή του δρόμου προς Επίδαυρο. Εκεί επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, αλλά και πολύ ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Μάλιστα.
3: Και από ό,τι μας είπαν από την πυροσβεστική, μπορεί και να ενισχυθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Καραμετζόγλου ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Ο Ιώνα μας ρωτάει, με αυτό θα κλείναμε σήμερα την εκπομπή μας, έτσι και αλλιώς. Αφού σας πω ότι έχει μια μεγάλη ανάσχεση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, εκεί στη Χαλιβουργική, στον Ασπρόπυργο, ότι αν φορτώνει σιγά σιγά η Αττική Οδός, η Κηφισίας άνοδος κάθοδος και η κάθοδος στη μεταμόρφωση της Κηφισού, θα κλείναμε με το γεγονός ότι είναι μια μέρα έτσι περίεργη για μας εδώ στον Sky σήμερα. Σήμερα παραιτήθηκε ο διευθυντής μας ο Βασίλης Χιώτης από το ραδιόφωνο του Sky για προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα και θέλουμε να του πούμε και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί είχαμε μια συγκλονιστική συνεργασία μαζί του, η αλήθεια είναι.
2: Και άριστη σχέση.
0: Άριστη σχέση. Είναι από τους φίλους μας πια ο Βασίλης, όπως και η Σία που έφυγε πριν από μεγάλο χρονικό, πριν από ένα μήνα. Ήμασταν επί μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί εδώ σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε περάσει πολλά, προφανώς δεν θα χαθούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια αλλαγή για όλους μας αυτή.
2: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα προσέφερε.
0: Και με αγάπη τον αποχαιρετούμε.
2: Και καλή του συνέχεια.
0: Και καλή συνέχεια και σε εμάς, δηλαδή. Ο Γιαννάκος μου εδώ, επειδή έλειπε πολλές μέρες το Πάσχα, θα είναι μόνος του τις επόμενες μέρες.
2: Το Πάσχα γεννήσανε.
0: Ναι, έτσι είχαμε συμφωνήσει. Γιατί δεν τα λες στον αέρα, να πω την αλήθεια.
2: Τι είχαμε.
0: Λέω πουθενά ψέματα.
2: Όχι, δεν λες ψέματα.
0: Τότε.
2: Ναι, αλλά δεν είναι οι μέρες του Πάσχα.
0: Τις μέρες του Πάσχα έλειπες πολύ, είπαμε. Και κρατήθηκα κι εγώ και φεύγω αύριο. Γεια σας. Τα λέμε Δευτέρα, πρώτο ο Θεός.
2: Μετά θα φύγω εγώ.
0: Θα δούμε. Αναλόγως τα γεγονότα. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Γεγονότα,
0: γεια σας. Ναι.
2: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο, Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Κατάστημα! Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς.

0: ποτέ. Ρέλος.
1: Κούζα.
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
1: Μακέ.
0: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που καίει ανεξέλεγκτα στο Δερβένιο Ωραίο Κάστρου στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε ισορρός ενός άνδρα από πυροσβέστες σε δασική έκταση. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λυτής και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς, η οποία έχει περάσει στον οικισμό και δίνουν μάχη για να σώσουν τα σπίτια. Η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με ξερά χόρτα. Έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Νωρίτερα έστειλε νέο μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της κοινότητας Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Επιχειρούν ισχυρές πηγές και αερίες δυνάμεις. Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραβρύση Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέσω του 112 οι κάτοικοι των περιοχών Φιλοθέη και Θημαριώνα κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα. Ενώ με άλλο μήνυμα νωρίτερα οι κάτοικοι της περιοχής Άγιος Δημήτριος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτίσματος. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει

0: γνωρίζει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίες κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του. Στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεννόηση με τους παράγοντες της αγοράς. Για επικοινωνιακό σόου του κ. Μητσοτάκη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τα Δωδεκάνησα, όπου βρίσκεται σε περιοδία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης 2 μήνες μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε ανάρτησή του, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί, αναφέρει σε ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 8 θα παίξουν ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Η θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του Wimbledon.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα, Κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
5: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλυνθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Αυτό είναι το κατάλληλο τραγούδι για να αποχαιρετήσει κανείς ένα μήνα σαν τον Ιούνιο και να υποδεχθεί τον Ιούλιο, τέλος Ιουνίου, που θα πει ότι οι βουτιές με το κεφάλι όχι απλώς επιτρέπονται, επιβάλλονται. Και μήτε τσούχτρα, μήτε λαγοκέφαλος, δεν μας χοιάζει πια φοβέρα καμιά. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Που αν ήταν χρώμα, νομίζω θα ήταν οπωσδήποτε μπλε, σαν το εξώφυλλο του Κάπα της περασμένης Κυριακής που βρήκα πριν από λίγο στο γραφείο μου και δείχνει μια παραλία, δύο ανθρώπους. Αυτό όλο και όλο. Και από πάνω έχει τον τίτλο που γίνεται τέτοιες μέρες η αγαπημένη λεζάντα εκείνων που σκηνοθετούν ψηφιακά πια το καλοκαίρι τους. Και είναι και πολύ out of office. Μαζί με το άλλο, το βίταμιν C, C όπως η θάλασσα στο αγγλικό, και κάτι άλλα τέτοια χαριτωμένα που κυκλοφορούν και είμαι σίγουρη ότι τα έχετε δει. Και εδώ που τα λέμε μας βγάζουν και από τη δύσκολη θέση, την κρίσιμη εκείνη ώρα του ποσταρίσματος. Λοιπόν, αυτά πρέπει να είναι τα αναγνώσματά μας τέτοιες μέρες, να ξεφύλιζα το κάπα, έπασα πάνω σε εκείνο το κομμάτι για τα μικρά μυστικά των νησιών. Στην Αστυπάλαια, ας πούμε, λέει ο Τάσος, στη Μαλτεζάνα, στα 7 αστέρια, υπάρχει η καλύτερη αστακομακαρονάδα της γης. Και στην Αμοργό, περίπου τέτοια ώρα, γύρω στις 6:30, στην Αρκεσίνη, ανοίγει ταβέρνα Πύργος που σε ταΐζει μαγειρευτό φαγάκι και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Και στοιχείο. Στοιχείο, λέει ο Ερμής, όσοι ξέρουν, κολυμπάνε νύχτα στα λαμπυρίζοντα νερά των κάτω φανών και μετά θερινό στο Σινέ Προφήτη. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω, καλό είναι να προσγειωθούμε κι εμείς στην πραγματικότητα αυτού του απογεύματος της Τρίτης, της τελευταίας Τρίτης του φετινού Ιουνίου. Σε μια πραγματικότητα αλόκοτη προσγειωνόμαστε. Οι εικόνες καταδαφισμένων σπιτιών λόγω του πρόσφατου σεισμού στη Βενεζουέλα, εκτός από σκληρές, έχουν γίνει δυστυχώς και οικίες, έτσι όπως το θέμα μέσα στην όλη του τραγικότητα παραμένει μέρος των ειδήσεων που διαβάζουμε, βλέπουμε και ακούμε. Η εικόνα όμως μιας κατεδαφισμένης ολοσχερός τετραόροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας, στα Πετράλωνα, χωρίς να έχει προηγηθεί σεισμός, αυτό πάλι δεν το είχαμε δει. Ο του θαύματος, και ενώ στην αρχή ακούγοντας την είδηση ήταν μία και κάτι το μεσημέρι, φοβηθήκαμε τα χειρότερα, τελικώς φαίνεται να τα αποφύγαμε. Οι έρευνες βεβαίως συνεχίζονται και θα συνεχίζονται μέχρι ότου διασφαλιστεί το παραμικρό. Άκουα νωρίτερα να το αναφέρει στα παιδιά της αλλαγής ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός. Και βέβαια είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες των ανθρώπων, των ενίκων πρώτα-πρώτα και των γειτόνων, που περιγράφουν πως έπεσε ολόκληρη πολυκατοικία σαν ένα χαρτόκουτο.

0: Και βέβαια αυτή η σκέψη που Μιρέα νομίζω κάναμε οι περισσότεροι. Φεύγεις το πρωί από το σπίτι σου. Φεύγεις αφήνοντας το σπίτι σου όπως το αφήνει κανείς, άλλοι τακτοποιημένο, άλλοι κάπως ανάκωτο, περιμένοντας να γυρίσεις μετά τη δουλειά. Κάποιοι γύρισαν από τις δουλειές, από τη δουλειά, από τις δουλειές τους και δεν βρήκαν τίποτα. Το οτιδήποτε. Να, είναι μια ας πούμε σκέψη που κάνουμε τώρα ακούγοντας και για τις φωτιές, που είναι το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Αν και εγώ ήταν το σπίτι σου, τι θα πρώτο προλάβαινες να πάρεις από μέσα, κάποιο αναμνηστικό, φωτογραφίες, ποιος ξέρει τι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να πάρουν τίποτα. Το σπίτι τους ισοπεδώθηκε. Είπα φωτιές και ας ξεκινήσουμε έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε δύο φωτιές σε εξέλιξη και είναι και οι δύο σοβαρές φωτιές. Να δώσω το λόγω πρώτα στον Χρήστο Νικολαίδη, αφού κάνω και τις απαραίτητες συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174, τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας πάντα για το οτιδήποτε. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου, που παρακολουθεί όλα τα μέτωπα, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Χρήστος Νικολαίδης, διότι έχουμε ένα νεκρό και μία γυναίκα τραυματισμένη από φωτιά που καίει ανεξέλεγκτα στο Ωραιόκαστρο, στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Χρήστο.
1: Ναι, δυστυχώς έχει επιβεβαιωθεί ότι ένα άτομο βρέθηκε νεκρό σε μία έκταση χορτολιβαδική ανάμεσα από το Ωραιόκαστρο και τη Λυθή. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ βρίσκομαι ακριβώς στο μέτωπο το οποίο έχουν συγκροτήσει εδώ οι κάτοικοι και οι πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν τις πλόγες, οι οποίες πλησίαζαν μέχρι πριν από λίγη ώρα στο χωριό τους και είχαν ευθέως απειλήσει τα πρώτα σπίτια τους. Πρέπει να έχουν καεί και κάποια σπίτια τα οποία βρίσκονται μέσα στο λάδι, όχι σπίτια ακριβώς, σαν παραπήγματα αγροτικά που βρίσκονται μέσα στο δάσος, και μάλλον εκεί είχαμε και την τραγωδία με τον ένα νεκρό. Χωρίς ωστόσο μέχρι τουλάχιστον αυτή την ώρα να έχει διευκρινιστεί το αίτιο του θανάτου, αλλά και να έχει και ταυτοποιηθεί ένας νεκρός. Ναι. Οι πυροσβέστες έβγαλαν από μια τέτοια αγρυπνία με εγκάβματα στα χέρια μια γυναίκα και την μετέφεραν στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ευτυχώς. Η φωτιά αυτή, η οποία τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το μέτωπο της Λυθής, τουλάχιστον από αυτό το οποίο μπορώ να δω εγώ εδώ που βρίσκομαι, έχει αντιμετωπιστεί σε αυτό το σημείο της. Δεν ξέρουμε τι γίνεται προς το μέτωπο του Ωραιοκάστρου. Ωστόσο, εδώ με μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, πυροσβέστες, εθελοντές, κάτοικοι, κυρίως κάτοικοι του χωριού, κατάφεραν να σταματήσουν τις φλόγες, οι οποίες είχαν φτάσει το άλσος του χωριού και απειλούσε τα πρώτα σπίτια του. Ναι. Μάλιστα, ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι άρπαξε μέσα στο χωριό, το οποίο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση ούτως ή άλλως. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε σε εξέλιξη μια γιγαντιαία πυροσβεστική επιχείρηση με 9 αεροσκάφη, 4 καναντέρ πετάνε πάνω τα κεφάλια μας και κάνουν ρήψεις εδώ κάθε λίγο και λιγάκι, όπως επίσης και 5 air tractor, αυτά τα μικρά αεροσκάφη, τα πυροσβεστικά, τα μισθωμένα. Υπάρχουν πάνω από 120 πυροσβέστες εδώ στο σημείο που επιχειρούν, μαζί με πάρα πολλούς εθελοντές αλλά και κατοίκους, όπως είπαμε. Επαναλαμβάνω, παρά την τραγική είδηση για την χαμένη ζωή ενός ανθρώπου, θα πρέπει να κρατήσουμε μια επιφύλαξη για το αίτιο του θανάτου.
0: Σωστά.
1: Καθώς δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις ΑΡΚΕΠ. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι τουλάχιστον στο σημείο στο οποίο βρίσκομαι, δηλαδή στο μέτωπο της Λυθής, το μέτωπο αυτό έχει ελεγχθεί.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Σε ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε με τη βοήθειά σου. Καλή συνέχεια, Χρήστο. Ο Χρήστος Νικολαίδης, λοιπόν, στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, μας περιέγραψε πώς έχουν τα πράγματα αυτήν την ώρα. Έχουμε όμως άλλη μια φωτιά και η αεροτοδασική έκταση έχει ξεσπάσει στην Κορινθία, στην περιοχή Κυραβρύση. Νομίζω ότι σε λίγη ώρα από τώρα, ενδεχομένως μετά τους τίτλους των ειδήσεων στις 6.30, και ο Δήμαρχος Κορινθού θα είναι μαζί μας για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα, προσεγγίζει το σημείο. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου όμως έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, είναι σοβαρή η φωτιά αυτή?
2: Ξεκίνησε δύσκολη πυρκαγιά, αλλά τώρα την ενημέρωση που έχω και από εθελοντές δασοπυροσβέστες εκεί της Κορινθίας μου λένε ότι έχει περιοριστεί σημαντικά, που σημαίνει ότι αυτή η πυρκαγιά στην Κόρινθο δείχνει να κινείται, δείχνει ότι οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να την περιορίσουν, γιατί μιλάμε για πολύ ισχυρές δυνάμεις, 91 πυροσβέστες με 30 οχήματα και επίσης και 3 ελικόπτερα που κάνουν ρήψη νερού. Είχε βγει νωρίτερα και 112 για τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριώνα να φύγουν, να εγκαταλείψουν τους οικισμούς προς Ξυλοκέριζα. Για να καταλάβετε, είναι φωτιά όπως βλέπουμε τον Ισθμό της Κορίνθου. Η περιοχή Κυρά Βρύση και Άγιος Δημήτριος είναι ακριβώς στην έναρξη του Ισθμού, καθώς πηγαίνουμε τον δρόμο για Λουτρά Ωραίας Ελένης, για Επίδαυρο, δηλαδή παίρνουμε τον δρόμο τον μέσα, που είναι πυκνό δάσος σε πολλά σημεία.
0: Δυστυχώς.
2: Και βέβαια και είναι και, έχουμε και πολλές αγροτοδασικές εκτάσεις εκεί στην περιοχή. Ξεκίνησε λοιπόν από την Κυρά Βρύση. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενημερώθηκα από εθελοντές στους πυροσβέστες ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα και υπάρχει ελπίδα λοιπόν ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
0: θα
2: μπορέσουν να την περιορίσουν και να τη θέσουν υπό έλεγχο. Είναι καλά τα νέα από εκεί. Και ένα άλλο στοιχείο, αν προλαβαίνω, για την περιοχή εκεί των Πετραλώνων, η ΕΜΑΚ στείνει και σκηνή, στείνει και ένα κέντρο επιχειρήσεων, γιατί θα φύγει η ΕΜΑΚ τα Πετράλωνα μόνο εάν διαπιστωθεί σε όλα τα χαλάσματα, σε όλο το χώρο από την άμορφη μπάζα, από τα άμορφα μπάζα εκεί και τα χώματα που έχουν καταρρεύσει από την πολυκατοικία που κατέρευσε, δεν υπάρχει ίχνος.
0: Ναι, είναι ζωής. Αυτό το οποίο είπε νωρίτερα και ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Αρατοπιός. Έχει σπεύσει από την πρώτη στιγμή ισχυρή δύναμη, άνδρες που ξέρουν να λειτουργούν υπό αντίξωες συνθήκες, άνδρες και γυναίκες ενδεχομένως, έτσι,
2: ναι, παρεξηγηθώ,
0: η ομάδα αυτή της ΕΜΑΚ, και μάλιστα ένα τμήμα της θα φύγει και για Βενεζουέλα, έτσι,
2: το τμήμα της ΕΜΑΚ από Θεσσαλονίκη θα φύγει για Βενεζουέλα, έτσι είναι προγραμματισμένο, γιατί είναι αυτά τα στελέχη της ομάδας καταστροφών του πυροσβεστικού σώματος. Έχει την εμπιστοσύνη από πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Σας θυμίζω ότι και στους σεισμούς της Τουρκίας πριν από 1,5 χρόνο τα στελέχη της ΕΜΑΚ απεγκλώβησαν πάρα πολλούς κατοίκους εκεί της περιοχής. Και επίσης η ΕΜΑΚ έχει κάνει ταξίδια σχεδόν σε όλο τον κόσμο σε τέτοιες έκτακτες καταστροφές και έχει και πάρα πολλές επιτυχίες.
0: Άρα λοιπόν
2: όλα λοιπόν λειτουργούν εδώ στη χώρα μας και προσπαθούν και εκεί τα στελέχη της πυροσβεστικής να περιορίσουν όσο πιο πολύ μπορούν τις επιπτώσεις.
0: Ο κύριος Κώστας Πυράκος είναι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Καραμιτζόγλου είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε Σπυράκο, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Δράκο.
0: Λοιπόν, έχουν περάσει κάποιες ώρες αυτό. Ό,τι συνέβη εκεί μία και κάτι το μεσημέρι. Σας άκουγα νωρίτερα και στη δημόσια τηλεόραση. Μόλις είχε γίνει γνωστή η είδηση και φοβηθήκαμε όλοι τα χειρότερα. Φαίνονται δεν επιβεβαιώνονται. Να προσπαθείτε να μας το εξηγήσετε. Τι πήγε τόσο στραβά και κατέρευσε χωρίς να έχει προηγηθεί σεισμός μία τετράωροφη πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας?
3: Βασικά, αυτό που πήγε στραβά είναι ότι δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος πριν αρχίσουν να κάνουν τις χαθές. Δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα να δουν την όμορη πολυκατοικία, αν έχει υπόγεια, δεν έχει υπόγεια. Προφανώς, μάλλον δεν έχει υπόγεια η πολυκατοικία που κατέρευσε. Το δεύτερο είναι δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες, μάλλον, ελέγχους για το έδαφος, γεωτεχνική, δεν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν έκαναν κάποιες αυτό που λέμε δοκιμαστικές τομές. Δηλαδή, να ψάξουν τοπικά να δούνε πώς είναι η θεμελίωση του κτηρίου που κατέπεσε πριν προχωρήσουν να κάνουν οποιαδήποτε εξκαφή στο δικό του οικόπεδο. Αν αυτό είχε γίνει προσεκτικά από πριν, θα είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα και πάντοτε υπάρχει μεθοδολογία με την οποία μπορείς να αντιστηρίξεις, να προστατεύσει δηλαδή το υφιστάμενο κτίριο, ώστε όταν εσύ κάνεις τις εξκαφές σου να μην συμβεί τίποτα σε αυτό. Επομένως, κάποια βιασύνη βλέπω, δεν βλέπω να έχουν ακολουθηθεί ακριβώς ό,τι έπρεπε να γίνει. Και
0: παρότι υπήρχε άδεια και υπήρχε κάποιος προφανώς επιστημονικά υπεύθυνος, ένας μηχανικός, οι εργάτες, οι οποίοι μάθαμε νωρίτερα ότι προσήχθησαν και τώρα μαθαίνουμε ότι θα συλληφθούν με εντολή του εισαγγελέα, ο οποίος παρεμβαίνει στην υπόθεση.
3: Σε αυτό να προσθέσουμε και κάτι άλλο, κύριε Δράκο. Ότι αυτό το κτίριο Είναι ένα κτίριο της δεκαετίας, μάλλον του 70 από ό,τι φαίνεται.
0: Mm-hmm.
3: Το χείο εκείνη τα θεμέλια ήταν αυτό που λέμε μονωμένα. Δηλαδή, σε κάθε κολόνα του ισογείου αντιστοιχεί ένα θεμέλιο, ένα πέδιλο. Αυτό σημαίνει ότι αν αστοχήσει ένα πέδιλο, αυτό οδηγεί στην αστοχία της κολόνας και μετά οδηγεί με τον ντόμινο, ας πούμε, επίδραση σε τοπική αστοχία και δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει και σε ολική κατάρρευση όπως έγινε τώρα. Άρα λοιπόν, για το γεγονός ότι έχουμε μια παλιά κατασκευή με μια θεμελίωση η οποία σήμερα κατά κανόνα δεν εφαρμόζεται. Σήμερα εφαρμόζουμε άλλου είδους θεμελίωση η οποία θα είχε αποτρέψει αυτή την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς στην πατρίδα μας και στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, ένα μεγάλο ποσοστό, μην το 80% είναι κατασκευές της εποχής της πολυκατοικίας που έπεσε. Επομένως, όταν πάει κάποιος να χτίσει δίπλα τους και μάλιστα να χτίσει ένα υπόγειο, να σκάψει ένα υπόγειο ακριβώς σε επαφή με το κτίριο το άλλο, θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, να κάνει όλους τους ελέγχους που απαιτούν τους γεωτεχνικούς.
0: Θα πρέπει να γίνει ένα case study, δηλαδή, λέτε, αυτή η ιστορία η σημερινή.
3: Να επισκεφτεί επίσης το κτίριο το όμορο, διότι θα μπορούσε να είχαν επισκεφτεί την πολυκατοικία. Και αν είχαν διαπιστώσει ότι είχε κάποιες δρογμές κάπου, θα είχαν καταλάβει ότι ενδεχομένως υπήρχαν και προβλήματα πριν να συμβεί αυτή η εξκαφή. Δεν θα είχαν λάβει και τα μέτρα τους. Και μάλιστα μια συμβουλή στους συναδέλφους μηχανικούς που ακούνε, όσον ακούνε, ότι όταν πάνε να κάνουν μια τέτοια εξκαφή, εκτός από τα μέτρα που είπα προηγουμένως, θα πρέπει να αποτυπώσουν και τις βλάβες των κτηρίων που υπάρχουν γειτονικά στο σημείο εξκαφής. Με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώνουν ποια είναι η κατάσταση προτού γίνει η εξκαφή και είναι και εκείνοι ήσυχοι, αλλά και οι ιδιοκτήτες των όμορων πολυκατοικιών, ότι ενδεχόμενες βλάβες, έστω και μικρές, δεν οφείλονται στην εξκαφή. Και αν η εξκαφή προκαλέσει κάποιες μικρές βλάβες, προλαβαίνεις.
0: Ναι. Γι' αυτό και.
3: Δηλαδή,
0: ναι, κατάφεραν οι άνθρωποι και έφυγαν εγκαίρως. Αυτά τα λεπτά που χρειάστηκαν
3: αυτά
0: για να.
3: Αυτά τα λεπτά που χρειάστηκαν. Ναι. Όχι, από ναι. Πριν το κάνεις αυτό, πριν αρχίσει καν να κάνεις εξκαφές.
0: Ναι.
3: Βλέπεις και τα διπλανά κτίρια. Και αν υπήρχαν και προειδοποιήσεις με αυτές τις μικρές, ας πούμε, ήχους που ακούγανε οι άνθρωποι, αν αυτό το πράγμα τις συνέβαινε, σημαίνει ότι είχαν αρχίσει πλέον το κτίριο να αναπτύσσει κάποιες δρογμές. Και σιγά σιγά αυτές οι ρογμές οδήγησαν σε αυτού του είδους τα κτίρια, η αστοχία, δηλαδή η πτώση τους, γίνεται ακαρία από το
0: μάλιστα. Ναι, ναι.
3: Του ορομή και μετά πέφτει.
0: Σαν χάρδινος πύργος, όπως το περιγράφουν.
3: Ενώ στα νέα κτίρια δεν συμβαίνει αυτό.
0: Αυτά
3: που είναι μετά το 85.
0: Ναι.
3: Η αστοχία είναι πιο προοδευτική, σε ειδοποιεί λίγο. Κάτι και λαμβάνεις αμέσως, έχεις περισσότερο χρόνο.
0: Και μιας και αναφερθήκατε και στον κανονισμό τον αντισεισμικό, είναι εντυπωσιακό πάντως πως αυτό το σπίτι άντεξε δύο βαρβάτους σεισμούς και κατέρευσε έτσι λόγω αυτής της αστοχίας που μας περιγράψατε. Ευχαριστώ κύριε Σπυράκο.
3: Έχασε ένα πόδι του,
0: ναι,
3: τακτικά.
0: Έχασε ένα πόδι του.
3: Και μετά από αυτό συνεχάγει για τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, ήταν μαζί μας. Διαφημίσεις, τίτλοι, επιστρέφουμε και νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Κορινθίας, να μας πει πώς πάει η φωτιά που ξέσπασε σε αυτή την περιοχή εκεί. Και η δάσος και η μαγροτική έκταση στην Κυραυρίση Κορινθίας.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευτεία. Στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
9: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
8: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
9: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
10: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Φαγεία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
14: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
13: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
15: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
17: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
16: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
17: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
16: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
17: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
16: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
18: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
16: Σιγά μη τ' άφηνα.
18: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
19: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Δερβένι, ωραίο κάστρο στη Θεσσαλονίκη και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η είσοδος του Άνδρα βρέθηκε από πυροσβέστες σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα 40 ετών με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λητής. Το μέτωπο της φωτιάς αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Νωρίτερα, οι κάτοικοι της κοινότητας Λητής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Σε ύφες είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραυρής η Κορυνθία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέσω του 112 οι κάτοικοι των περιοχών Φιλοθέη και Θυμαριώνα κλήθηκαν νωρίτερα να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα. Ενώ με άλλο μήνυμα οι κάτοικοι της περιοχής Αγίος Δημήτριος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αυλία. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Barry White. Πάει με το καλοκαίρι μαζί ο Barry White. Χρόνια τώρα είναι ένα πολύ ταιριαστό ζευγαράκι. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε, 30 Ιουνίου σήμερα. Από αύριο το ημερολόγιο αλλάζει σελίδα, αλλάζει και μήνα. Έρχεται ο Ιούλιος. Οι ειδήσεις, έτσι όπως τις ορίζουμε, τουλάχιστον τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου, θα αρχίζουν σιγά σιγά να αποσύρονται. Και αντί αυτών, θα συζητάμε για τις νέες πραγματικότητες των καλοκαιριών μας. Η κουβέντα έχει ήδη ξεκινήσει, να τα λέγαμε, με αφορμή αυτών των καύσωνα που επηρέασε, λένε τα στοιχεία, περισσότερους από 130 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Περισσότεροι από 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών. Και οι επιστήμονες προειδοποιούν, εδώ και χρόνια τα λένε, άλλον κάποιοι κλείνουν τα αυτιά τους, ότι τέτοιου είδους φαινόμενα, ακραία ζέστη, δεν είναι φαινόμενα μεμονωμένα, δεν αποτελεί πλέον εξαίρεση. Ούτε οι φωτιές. Και οι φωτιές πια είναι η κανονικότητα των καλοκαιριών μας. Ο κύριος Νίκος Σταυρέλης είναι ο Δήμαρχος Κορίνθου. Έχει φτάσει στην φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραυρής Κορινθίας. Να μας δώσει την εικόνα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κύριε Αβράκου. Είμαι εδώ στη φωτιά, στον οικισμό Αγίου Δημητρίου. Είναι απόλυτα ελεγχόμενη τώρα η φωτιά και με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και με τρία ελικόπτερα. Θέλω να πιστεύω πως σε λίγο θα είναι και 100%.
0: Αυτό είναι ευχάριστο που μας λέτε. Μάλιστα. Ναι. Λέτε ότι κατέφεραν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή επιχείρησαν να θέσουν.
1: Μαζί με τις εθελοντικές δυνάμεις και οι επίγειες, αλλά και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που ακόμα αυτή τη στιγμή είναι εδώ στην επέμβαση. Όλα καλά.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Σταυρέλη. Καλή δύναμη. Γεια. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Κορίνθου, αυτή η φωτιά φαίνεται ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα, πιθανότατα πριν βραδιά να έχουμε έτσι μια αισία έκβαση. Δεν ξέρω τι γίνεται στο άλλο μέτωπο, στο Δερβένιο Ρεοκάστρου. Εκεί έχει επιβεβαιωθεί πια ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του. Δεν ξέρουμε, δεν έχει πιστοποιηθεί ότι πρόκειται για θύμα της φωτιάς. Είναι το πιθανότερο σενάριο, βέβαια. Αλλά μέχρι να γίνουν οι ενημερώσεις, οι επίσημες, κρατάμε και μία επιφύλαξη. Θα πάμε αργότερα να συναντήσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη να μας περιγράψει τι συμβαίνει και στο μέτωπο αυτό. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για τα στοιχεία που αφορούν τον πρόσφατο καύσωνα στον οποίο εκτέθηκαν πολλοί εκατομμύρια Ευρωπαίοι. Ο άνθρωπος που ηγείται του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κύριος Τέντρος Γκεμπρεγιέσου, είπε ότι στην περισσότερη από 1.300 θάνατοι πάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις 21 Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη. Τι θα πει αυτό? Θα πει βασικά ότι αυτό που τόσα χρόνια λέγαμε κλιματική αλλαγή και τώρα λίγο πιο εμφατικά βαφτίζουμε κλιματική κρίση, μάλλον μας βρήκε απροετοίμαστος. Αλλάζουμε θέμα, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν ξέρω τι γίνεται στα μαγαζιά. Ψηφιακά πάντως οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει, κύριε Τσαγκάρη, και μάλιστα όχι απλώς έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεπουλήσει κιόλας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Πραγματικά, επισήμως οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει τώρα στα καταστήματα?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουμε πια περίοδο εκτόσεων. Έχουμε διαρκή περίοδο εκτόσεων. Από τότε που το 2022 ο Υπουργός Ανάπτυξης τότε κατήργησε τον νόμο των προσφορών, απελευθέρωσε δηλαδή τις προσφορές, όποια στιγμή θέλει, όποιος θέλει, κάνει ό,τι θέλει, είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά στο κατάστημά του. Άρα λοιπόν έχουμε μια άναρχη και διαρκή περίοδο προσφορών και εκτόσεων.
0: Και σημαίνει
2: άρα
0: και κάτι
2: δεν
0: άλλο.
2: Έχει νόημα, γι' αυτό δεν έχει νόημα, δεν έχουν πια ορμή εκτόσεις, μόνο κατέθυμο όπως τώρα συζητάμε, και γι' αυτό πιστεύω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι την Κυριακή όταν ξεκινήσουν την επόμενη Κυριακή από τις 13 του μηνός που θα είναι ανοιχτά, δεν θα ανοίξουν.
0: Α, δεν θα ανοίξουν.
2: Δηλαδή προαιρετικά είναι να είναι ανοιχτά.
0: Προαιρετικά.
2: Εγώ πιστεύω δεν έχουν νόημα γιατί τα λειτουργικά
0: δεν βρίσκουν
2: περισσότερα από τις πράξεις τους.
0: Να. Συμβαίνει και κάτι ακόμα. Γενικώς έχει αλλάξει εντελώς η αγορά από τον COVID, ιδίως που μας μίλησε όλους, λίγο περισσότερο έτσι στις ψηφιακές αγορές. Το ίδιο κατάστημα, μια μεγάλη αλυσίδα. Φανταστείτε τώρα τι μπορεί να εννοώ από αυτές τις γνωστές αλυσίδες που ψωνίζει πάρα πολύ κόσμος. Έχει εκπτώσεις στην ψηφιακή του πλατφόρμα και μπαίνει στο κατάστημα σε περίοδο εκπτώσεων.
2: Είναι άλλες τιμές.
0: Όχι, δεν είναι άλλες τιμές. Δεν ξέρω αν είναι και άλλες τιμές. Βλέπεις ότι είναι η καινούργια, ας πούμε, αγορά, η καινούργια κολεξιόν και ένα πολύ μικρό κομμάτι που είναι με εκπτώσεις.
2: Αυτό είναι η πραγματικότητα και έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά, μια μικρή γωνία να είναι οι εκπτώσεις. Δηλαδή, εντάξει, μια χαρά κινείται αυτή η αλυσίδα.
0: Γιατί παλιά είχαμε συνηθίσει να μπαίνουμε και να είναι όλο το μαγαζί, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για 50%.
2: Θέλει ο καταναλωτής, δηλαδή και οι ενδιάμεσες εκπτώσεις που υπήρχαν παλαιότερα.
0: Έτσι θέλει.
2: Και τώρα μπαίνει ο κόσμος μέσα και σου λέει όλα να είναι σε εκπτώσεις. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί τα καταστήματα έχουν μεγάλα λειτουργικά έξοδα, τα οποία έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία από 50 έως 80% και δεν πάμε καλά, καθόλου καλά.
0: Δεν πάμε καλά.
2: Δεν πάμε καλά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσαγκάρη, αυτά τα μέτρα τα οποία έλαβε η Ευρώπη και θα εφαρμοστούν και μάλιστα από αύριο 1η Ιουλίου θα μπαίνει ένας δασμός των 3 ευρώ σε κάθε διαφορετικό είδος στα πακετάκια αυτά που φτάνουν μαζικά από την Κίνα. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει λίγο τους ανθρώπους της αγοράς
2: να ρεφάρουν? Ναι. Αυτό το νέο ευρωπαϊκό τέλος, καταρχήν ποιος θα το εισπράξει? Στο τελευταίο δεν περνάνε αυτά τα δέματα. Γιατί είναι μικρότερα των 150 ευρώ. Ποιος θα το εισπράξει, οι εταιρείες courier? Θα υπάρχει απόδειξη απ' έξω που θα λέει πόσα είναι ένα, δύο, τρία προϊόντα? Δηλαδή εδώ υπάρχει μια προχειρότητα. Παρά το θετικό μήνυμα που εκπέμπει το μέτρο, είναι κυρίως εισπρακτικό για την Ευρώπη. Δεν πρόκειται να ανακόψει τη μεταφορά της κατανάλωσης προς οι ασιατικές και τουρκικές πλατφόρμες. Ένα τέλος 3 ευρώ δεν αλλάζει τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών, όταν στην Ευρώπη έρχονται 6 δισεκατομμύρια πακέτα μόνο το 2025.
0: Σταγόνα στον ωκεανό, λοιπόν, λέτε.
2: Ναι. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα. Αν είναι εφικτός ο έλεγχος ουσιαστικός και για την επιβολή αυτών των πρόσθετων που ακούω από χθες που λένε αν είναι ένα είδος 3 και αν είναι και δεύτερο είδος άλλα 3.
0: Ναι, να το εξηγήσουμε λίγο.
2: Ποιος θα κάνει
0: αυτό
2: τον έλεγχο αυτό?
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι καλή ερώτηση που θέτετε.
2: Ναι,
0: αν το θέμα έχει 3 ή 4 διαφορετικές κατηγορίες, πάμε.
2: Ποιος θα λέει, θα το λέει η απόδειξη, από την απόδειξη?
0: Προφανώς.
2: Αν μια συνάδελφός σας μου λέει γιατί δειγματοληπτικά. Μα θα επιβάλλουν δειγματοληπτικά μόνο και τα υπόλοιπα πακέτα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν μπορούν αυτές οι πρόσθετες επιβαρύνσεις που αναφέρεται να εισπραχτούν και δεν θα τηρηθούν και οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων. Κοιτάξτε, εδώ η Ευρώπη δίστασε και υπέγραψε το κλείσιμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ευρωπαϊκών και των ελληνικών. Δεν εξασφαλίζεται ένας ισότιμος ανταγωνισμός στην Ευρώπη, κυρία Δράκου, χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Η Ευρώπη αυτοκτόνησε και αυτοκτονεί. Η Ελλάδα γιατί ακολουθεί? Η Ελλάδα έπρεπε να ερευνήσει αν μπορεί να επιβάλλει ένα τέλος 6,90 ευρώ, που με τα 3 ευρώ που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ήταν 9,90, που αυτό είναι το όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αλλά δεν το έκανε. Δεν το έκανε, εδώ παίζονται.
0: Και να μην μπαίνουν, λέτε, αυτά τα παραθυράκια τα οποία στο τέλος μας οδηγούν σε ένα μέτρο ανεφάρμοστο.
2: Εδώ παίζονται, είναι τεράστια τα συμφέροντα της Ευρώπης, οι Γερμανοί κατά βάση, οι οποίοι, κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός δεν είναι ισότιμος όπως σας είπα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πληρώνουμε φορολογία, ασφαλιστικές φορές, ενεργειακό κόστος, ΦΠΑ, ενίκεια, μισθούς, μεταφορές, λογιστήρια, αποθήκες κλπ. Τι κάνει μια πλατφόρμα για να ξέρουν και οι καταναλωτές που αγοράζουν από εκεί? Αξιοποιεί τα κενά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Όταν έκλεισε τα σύνορά της η Αμερική, όλη η δυναμική των κινέζικων πλατφορμών αλλά και των τουρκικών πέσανε στην Ευρώπη. Και είτε η διαφημιστική καμπάνια, ο Έλληνας καταναλωτής είναι όμως ένας επαγγελματίας, αλλά είναι και εργαζόμενος. Κάθε αγορά που κάνει από μια πλατφόρμα υπάρχει μια μείωση του τζίρου. Είναι το μέτρο εισπρακτικό, το επανέρχομαι και λέω. 6 εκατομμύρια πακέτο επί 3 ευρώ είναι 6 δισεκατομμύρια. Επί 3 ευρώ είναι 18 δισεκατομμύρια. Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα, μπορείτε να μου πείτε. Αν στο Ελευθέριο Βενιζέλος έρθουν 5 εκατομμύρια δέματα, ποιος θα τα ελέγξει για αυτές τις επιπλέον επιβαρύνσεις? Λοιπόν, και αυτό είναι ένα πρόχειρο μέτρο που εφαρμόζεται από αύριο. Εγώ αύριο δεν ξέρω αν έρθει ένα δέμα σε εσάς και το πληρώσετε συν 3 ευρώ. Αυτά ποιος θα τα εισπράξει, η εταιρεία Courier? Δεν γνωρίζω τι γίνεται ακριβώς. Λοιπόν, από 1η Εβδόμου, λοιπόν, από αύριο, και αυτό είναι πρόχειρο, γιατί η κανονική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβληθεί από το 2028. Όμως τότε θα έχουν κάνει όλες αυτές οι αστικές πλατφόρμες που έχουν δύναμη, θα έχουν κάνει αποθήκες στην Ελλάδα, θα σου έρχεται το προϊόν από την Ολλανδία.
0: Ακριβώς.
2: Θα σου έρχεται από την Ιταλία.
0: Έχουν και αυτοί θωρακιστεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα είδος που θέλετε να πάρετε από μια τουρκική πλατφόρμα που τη διαφημίζει και μια στάρ εδώ του τραγουδιού.
0: Ναι, υπάρχει.
2: 70 ευρώ.
0: Ναι.
2: Έτσι, είδατε ένα είδος εσείς. Τα 3 ευρώ παραπάνω που σας βάλει, τι θα αποθαρρύνουν σε εσάς να τα αγοράσετε? Και αυτά τα 3 ευρώ πού θα πάνε?
0: Να ρωτήσω όμως κάτι άλλο.
2: Παρακαλώ.
0: Κύριε, μιας και βάλατε αυτή την τουρκική πλατφόρμα. Στην τουρκική πλατφόρμα αυτή βρίσκει κανείς από προϊόντα, έτσι, όχι επώνυμα, μέχρι επώνυμα και πολύ επώνυμα.
2: Μάλιστα,
0: έτσι,
2: μάλιστα,
0: μπορεί να συνεννοούμαστε. Τα οποία άλλη τιμή τα βρίσκει στην πλατφόρμα, άλλη τιμή τα βρίσκει σε ένα e-shop, έτσι ψηφιακό, άλλη σε ένα μαγαζί. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για τεράστιες αποκλήσεις. Ενώ θα έπρεπε, ας πούμε, μια πολύ γνωστή αθλητική μάρκα πάνω κάτω να είναι στην ίδια τιμή. Αυτό πώς γίνεται, μας το εξηγείτε? Πώς λέτε ότι τυχαίνει μια
2: πολλά
0: τόσο καλή τιμή αυτές οι πλατφόρμες?
2: Ναι, πολλά προϊόντα από εκεί μπορεί να μην είναι γνήσια. Δεύτερον, αυτή η απόδειξη παίρνει στα χέρια σας είναι πραγματική. Και τρίτον, εδώ, όταν περπατάτε στη γειτονιά σας, υπάρχουν τα μαγαζιά που δίνουν ζωή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου στις πόλεις. Όταν θα ερημώσουν αυτά τα μαγαζιά, εσείς θα περπατάτε σε άδειους δρόμους. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάξτε, τα λειτουργικά έξοδα, σας είπα προηγουμένως, έχουν αυξηθεί κατά 80% την τελευταία τριετία. Πώς θα τα αντιμετωπίσουν? Μια πλατφόρμα που έρχεται από την Τουρκία έχει βγει τις εγκαταστάσεις της, έχει τις αποθήκες της και στέλνει σε όλη την Ευρώπη. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά, όχι πολύ μεγάλη. Υπάρχει μια διαφορά πάντως. Μπορεί να υπάρξει μια διαφορά. Με την έκθεση που κάνουμε τη ΜΑΡ και εμείς δεν είχαμε ΦΠΑ.
0: Πάντως, εγώ σας λέω για μεγάλες διαφορές. Γι' αυτό και στρέφεται ο κόσμος εκεί και κάνει ψηφιακή αγορά. Έρευνα αγοράς, με συγχωρείτε.
2: Ναι, ακούστε λίγο.
0: Εάν
2: ας πούμε εμείς δεν είχαμε το ΦΠΑ, το οποίο είναι 20% στη τιμή που βλέπετε στην πόλη σε πάνω, και κάναμε και μια έκπτωση 20% εμείς στα καταστήματα, όπως κάνουμε στις εκπτώσεις, θα ήταν το προϊόν 40% φθηνότερο. Αυτό κάνει η πλατφόρμα. Πληρώνει ΦΠΑ ο Τούρκος? Εδώ πληρώνουμε εμείς ΦΠΑ 20% από την τιμή του προϊόντος που βλέπετε, 24% από την τιμή εκτίσεως. Έτσι. Κοιτάξτε, εδώ εάν η πολιτεία... Κοιτάξτε, υπάρχει μια απουσία διαλόγου με την πολιτεία και αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Οι θεσμικοί φορείς παραμένουν εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς που γνωρίζουν από το χέρι τα προβλήματα και τις δυσκολίες, αλλά και τις δυνατότητες, είναι εκτός συζήτησης. Οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Η πολιτεία αποφασίζει μόνη της. Χρειαζόμαστε ένα τακτικό και ουσιαστικό διάλογο με την πολιτεία. Τη θέλουμε σύμμαχο την πολιτεία. Και ακούω τώρα εδώ στις προεκλογικές συζητήσεις όλοι μιλάνε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς θα κάνουμε ένα.
0: Επιχειρήσεις, λέτε.
2: Ναι, εμείς θα κάνουμε, ναι, ότι είναι ρακοκαλιά.
0: Κύριε Τσεγκάρη, το θέμα δεν είναι. Μιλάμε, λέμε τι, ας πούμε. Σήμερα μάθαμε πάλι ότι η ΑΔΕ, ενώ έχουμε υποτίθεται λάβει τα μέτρα με POS, με διασύνδεση, με My Data, με η χαρά του λογιστή, εν πάση περιπτώσει. Όποιος μπορεί να κλέψει, κλέβει. Φοροδιαφεύγει, αυτό εννοώ.
2: Και εδώ, στα δικά
0: αυτό
2: μας
0: δεν αφορά μόνο τους καταστηματάρχες, αφορά και,
2: δικά
0: το,
2: μας
0: και τον καταναλωτή.
2: Έχουν πιάσει την φοροδιαφύγη κατά 85% εδώ. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί όλοι ψωνίζουν πλέον με κάρτα και όλα περνάνε μέσα από το POS.
0: Ναι.
2: Άρα για μας δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα 3 ευρώ, για να επανέλθουμε λίγο για τις πλατφόρμες, που είναι στην Ελλάδα έρχονται 200.000 πακέτα την ημέρα. Έτσι, όλα αυτά τα ευρώ πού θα αποδοθούν? θα τα πάρει το κράτος, θα τα πάρουν εταιρείες courier και θα τα δώσει το κράτος, θα τα δώσει το κράτος στην Ευρώπη. Εσείς έχετε ακούσει καμιά τέτοια ζήτηση να υπάρχει? Εγώ δεν έχω ακούσει.
0: Όχι, αλλά είναι.
2: Ακούω τους συναδέλφους σας που λένε ότι αν έχει τρία είδη, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με μια σοβαρότητα τα πράγματα. Υπάρχουν, εάν δεν υπάρξει μια ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική προστασία του εμπορίου, σε τρία χρόνια από τώρα θα έχουν κλείσει το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Mm-hmm. Καλά στην Ελλάδα, οπωσδήποτε.
0: Ναι, τα στατιστικά τι λένε δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή τα λουκέτα μάλλον αυτά που βλέπουμε, γιατί όλοι όσοι κυκλοφορούμε βλέπουμε μαγαζιά να κλείνουν έτσι και σε πολύ εμπορικές γειτονιές.
2: Τα κλείσουν, μα είναι, κοιτάξτε, ένα μισθωτήριο
0: κλείνουν και γίνονται, μετατρέπονται σε ψηφιακά.
2: Όχι, μετατρέπονται σε ψηφιακά.
0: Η οικονομία του καφέ.
2: Τα ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Τώρα θα αρχίσουν τα πράγματα.
2: Ναι, τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν το ίδιο έξοδο που έχει και ένα φυσικό κατάστημα. Διότι για να. Τώρα κάνεις ένα ψηφιακό κατάστημα και το έχεις στο διαμέρισμά σου. Εάν δεν το προβάλλεις, δεν ξέρουν ότι υπάρχεις. Άρα λοιπόν θέλει τόσα λεφτά που πληρώνουμε στις διάφορες πλατφόρμες. Οπότε δεν συμφέρει.
0: Είναι μόνο αντίστοιχο με το νίκη, δηλαδή είναι το αντίστοιχο με, το, με ένα ενίκιο που είναι και τσουφτερά.
2: Σχεδόν.
0: Με λογαριασμούς, πάγια κτλ.
2: Σχεδόν. Βεβαίως. Κοιτάξτε λίγο τα φυσικά καταστήματα. Όταν λήξει ένα μισθωτήριο, αμέσως έρχεται ο νοικιαστής που ακούει εδώ, αυτό, ο ιδιοκτήτης που ακούει διάφορα πράγματα και σου λέει διπλάσιο ενίκιο. Αναγκάζεσαι να φύγεις. Πας πιο πέρα, σου λέει ελάχιστο χρόνο, μίσου 3 χρόνια. Δεν μπορείς να αποσβέσεις. Ψάχνεις από εδώ πράγματα και αναγκάζεσαι μετά να κλείσεις γιατί δεν έχει νόημα. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν 20 καταστήματα, τα οποία τα έχουν τώρα 3, τα έχουν κάνει 3 και προσπαθούν να τα κάνουν 1. Δηλαδή αν αυτή η πολιτική μας πάει να είμαι ο Μπαρμπαγιώργης και να είμαι πίσω από το κατάστημα στον πάγο για να μπορέσω να μην έχω τόσα πολλά λειτουργικά έξοδα, εντάξει, αυτό δεν είναι πολιτική. Πρέπει η πολιτεία αυτή τη στιγμή να γίνει σύμμαχος και όχι να αναμέτωχε στα προβλήματά μας. Καταρχήν το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν συνομιλεί. Εμείς 5 αιτήματα έχουμε στείλει για συνάντηση με τον Υπουργό και ποτέ δεν δέχτηκε να μας συναντήσει σαν Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών. Θα κάνουμε ένα δεκάλογο των βασικών αιτημάτων που έχουμε και θα τα θέσουμε υπόψη όλων των κομμάτων. Να τα εντάξουν στο πρόγραμμά τους και να δούμε μετά αν τα πραγματοποιήσουν.
0: Έχετε ετηθεί δηλαδή συνάντηση με τον κύριο Θεοδωρικάκο και δεν...
2: Ναι, πέντε φορές έχουμε ζητήσει. Κάθε φορά που υπάρχει ένα γεγονός, δηλαδή εκτόσεις που δεν πήγαν καλά, και κάποιο άλλο, δεν έχει δεχτεί ποτέ να μας συναντήσει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Το λέω με πάση ειλικρίνεια αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κυρία Δράκου, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Τσαγκάρη. Λοιπόν, ο κύριος Θάνος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Και κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για την αποφώνηση ή το φινάλε της πρώτης ώρας εδώ στον Sky και τους 100,3.
3: Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόν.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
4: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
4: Είναι του τύπου σας.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
10: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
0: Και μια ομάδα προσωπικότητων που απαρτίζεται από ομότιμους καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών δίπλα στους φοιτητές. Στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτου, στον αριθμό 33, killgreece.gr. Ψάξτε το λίγο, αξίζει τον κόπο. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, επιστρέφουμε μετά το δελτίο.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθει από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική.

0: από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις στη σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out, 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο
11: Η ώρα είναι 7.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Δερβένιο Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η σωρός του άνδρα βρέθηκε από πυροσβέστες σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα 40 ετών με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λυτής. Το μέτωπο της φωτιάς αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Νωρίτερα, οι κάτοικοι της κοινότητας Λυτής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραυρίση Κορινθίας, όπως ανέφερε στο Sky ο Δήμαρχος Κορινθίου Νίκος Σταυρέλης. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα, μέσω του 112, οι κάτοικοι των περιοχών Φιλοθέη και Θυμαριώνα κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Ξυλοκέριζα. Ενώ, με άλλο μήνυμα, οι κάτοικοι της περιοχής Άγιος Δημήτριος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας έχει μεταβεί στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Η πυρκαγιά αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί σε Ρεματιά, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν καλλιέργειες. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις πυροσβέσης. Συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφορά για εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φέρεται να κατέρευσε κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτίσματος.

0: έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίες κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην μείωση της τιμής της βενζίνης στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Για επικοινωνιακό σόου του κ. Μητσοτάκη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τα Δωδεκάνησα, που βρίσκεται σε περιοδία. Στη σημερινή του εισήγηση, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωσή του. Συναγερμό σήμανε σε πτήση βουλγαρική αεροπορική εταιρεία από τη Βαρσοβία προ το Τελαβίβο, όταν ο πιλότο ενεργοποίησε κατά λάθο το σήμα αεροπειρατεία από το πιλωτήριο. Λίγο αργότερο, ο ίδιο ενημέρωσε ότι επρόκειτο για λάθο και ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην πτήση. Ωστόσο, οι Ισραηλινέ αρχέ ενεργοποίησαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλεία. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το αεροπλάνο, ενώ αποφασίστηκε να μην συνεχίσει την πορεία του προ το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ο πιλότος, ο οποίος μετέφερε 180 επιβάτες, ζήτησε άδεια να προσγειωθεί στην Κύπρο, όμως το αίτημά του δεν έγινε δεκτό επειδή το αεροδρόμιο ήταν πλήρες. Ως αποτέλεσμα, το αεροσκάφος κατευθύνεται προς την Σόφια της Βουλγαρίας, όπου αναμένεται να προσγειωθεί. Πραγματική μάχη για επιβίωση έδωσε 42χρονος ψαράς, ο οποίος έμεινε επί 8 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, αφού η μηχανή της μικρής αλλιευτικής βάρκας του παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Σύμφωνα με τον Guardian, ο ψαράς διασώθηκε στις 18 Ιουνίου, όταν εντοπίστηκε από αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας. Όπως ο ίδιος ανέφερε, κατάφερε να επιβιώσει έχοντας μαζί του μόνο 2 μπουκάλια νερό, έναν κουβά, αλλιευτικά εργαλεία, ένα μικρό ψυγείο και ένα σεντόνι. Τρεφόταν με μικρές ποσότητες ομοψαριού και συνέλεγε νερό βροχής για να πιει. Με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Στις 8 θα παίξουν ακτή Ελέφαντος του Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Καταρίνα Δρακού.

0: 100,3 στα ραδιόφωνα, στις 7 και 10 πρώτα λεπτά, απόγευμα Τρίτης 30 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος, αυτό ήταν. Πάμε τώρα να ποντάρουμε τα ρέστα και τις προσδοκίες μας στον Ιούλιο και να δούμε τι θα μας βγει και αυτός. Λοιπόν, από όλες τις ειδήσεις του Δελτίου, η πιο ωραία, όπως μου είπε η Μαρία Γιώργαρη, ήταν αυτή η τελευταία είδηση για έναν ψαρά, 42χρονο, ο οποίος επί 8 μέρες βρισκόταν, έδινε μια μάχη επιβίωσης, survivor, έτσι για να συνεννοηθούμε, στον Ειρηνικό ωκεανό. Χάλασε, είχε μια μικρή βάρκα ψαρευτική, αλευτική, χάλασε η μηχανή και έμεινε μόνο άχος του εκεί κατά μεσής του Ειρηνικού. Κατάφεραν να τον διασώσουν. Επιβίωσε έχοντας μαζί του μόνο 2 μπουκάλια νερό, ένα κουβά, αλλιευτικά εργαλεία. Ευτυχώς, μάθε τέχνη και άστινε, και αν πεινάσεις, πιάστην, εδώ κολλάει. Τρεφόταν με μικρές ποσότητες ομού ψαριού. Σούσι λοιπόν και βρόχινο νερό για να ανταπεξέλθει. Και τα κατάφερα. Μετά από 8 ημέρες περιπέτειας κατά μεσής του Ειρηνικού, φαντάζομαι ότι βλέπεις τη ζωή με άλλο μάτι. Δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι και σίγουρη. Ξέρω ότι τέτοιου είδους ειδήσεις όμως, όσο καλοκαιριάζει, τι καλοκαιριάζει δηλαδή, τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, στο μισό του καλοκαιριού. Η μέρα αρχίζει και μικραίνει σε λίγες μέρες. Είναι ειδήσεις που νομίζω έτσι μας προσελκύουν περισσότερο. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Θανάση Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-0-170-174. Καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά βεβαίως υπάρχει και ο άλλος τρόπος να τα λέμε. Τα μηνύματά σας πάντα καλαδεχούμενα στο www.skyradio.gr. Λοιπόν, έχουμε δημοσκοπήσεις, έχουμε καιρό να πιάσουμε το πολιτικό κλίμα. Θα το κάνουμε σε λίγο με τη Βασιλική Σιούτη. Στο μεταξύ υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το flash.gr που δείχνει τι. Τα βασικά ευρήματα είναι πρώτον ότι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς είναι μικρότερη των 10 μονάδων, στο 9,3%. Το δεύτερο ευρήμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ το παλεύει και καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Η δεύτερη έχει παραχωρηθεί νομίζω από την αρχή των τελευταίων δημοσκοπήσεων αυτών, τέλος πάντων από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και επισήμως το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί φαίνεται στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 10,4% και ακολουθεί η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, αλλά πέφτει η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα υπάρχει μια σημαντική πτώση από το 9,5%, είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 7,8%. Ενδεχομένως και αυτά τα στελέχη που αποχώρησαν από το κόμμα Παύλα Κίνημα και βγήκαν αμέσως στα κανάλια για να καταγγείλουν αδιαφάνεια στις διαδικασίες, να έπαιξαν το ρόλο τους. Η Βασιλική είναι εδώ, Βασιλική Σιούτη, και μαζί θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το πολιτικό κλίμα των ημερών, το οποίο το λες προεκλογικό. Δηλαδή εσύ είσαι βαθιά πεπισμένη ότι θα έχουμε προώρες εκλογές ή πιστεύεις τον Πρωθυπουργό?
1: Εγώ δεν είμαι σε αυτούς, γιατί χωριζόμαστε, έχουμε χωριστεί στα δύο.
0: Εννοείται ότι έχουμε χωριστεί.
1: Θεωρούν ότι θα γίνουν προώρες εκλογές και αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο να πάει η κυβέρνηση σε προώρες εκλογές, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο σενάριο που φαίνεται ότι μπορεί να της βγει αυτή τη στιγμή. Οπότε μου φαίνεται πιο αυτονόητη και πιο λογική κίνηση αυτό που λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι θα κάνει τις εκλογές, κάνω καμπάς, πριν θα εξαντλήσει όσο μπορεί περισσότερο το χρόνο που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση.
0: Υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο βέβαια. Ξέρεις, υπάρχουν πάντα στη ζωή άνθρωποι που έχουν τη μία άποψη, οι άλλοι που πάνε στην αντίθετη, και υπάρχουν και αυτοί που προσπαθούν να τα συμβιβάσουν.
1: Έχει δημιουργήσει όμως ένα κλίμα προεκλογικό, και αυτό, όπως έγραψε και στην Καθημερινή ο Λέξης Παπαχιαλάς και είναι σωστό, έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα τώρα που αυτό δεν μαζεύεται.
0: Αυτό, ναι.
1: Και μπορεί πραγματικά να τον οδηγήσει αυτό στον αναγκαστεί να πάει σε προεκλογές, γιατί όλο το σκηνικό είναι προεκλογικό.
0: Αυτό θα σου έλεγα, αλλά υπάρχει και αυτό το επιχείρημα που λέει ότι εγώ δημιουργώ το σκηνικό και κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο θα το δω. Μπορεί να αποφασίσω, μπορεί και να το αποφασίσω, να πάω πιο νωρίς, μπορεί και να μην το αποφασίσω.
1: Εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή έχει 150 τόσους βουλευτές και να πάει σε εκλογές για να βγάλει πολύ λιγότερους. Και αν δεν πάρει και το μπόνους, θα είναι σχεδόν μισή βουλευτές. Mm. Δηλαδή, για ποιο λόγο, όταν έχεις αυτή την εκλογική δύναμη στη Βουλή αυτή τη στιγμή, να πας να κάνεις εκλογές για να μείνεις με τους μισούς βουλευτές από αυτούς που έχεις.
0: Ναι, τα μαθηματικά των εκλογών, λες.
1: Αυτό είναι, ναι. Ότι δεν βγαίνουν τα μαθηματικά ακριβώς και γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να το κάνει τώρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σενάριο, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που ευνοεί την κυβέρνηση. Θα μου πεις, αν πάει την άνοιξη, θα αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να το ξέρει από τώρα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να γίνει κάτι και να αλλάξει το κλίμα, να βελτιωθούν τα πράγματα, δεν ξέρω εγώ τι. Και εν πάση περιπτώσει, και τίποτα από αυτά να μην συμβεί και να είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι, έτσι όπως φαίνεται δηλαδή, θα έχει κερδίσει κάποιο παραπάνω χρόνο στην εξουσία. Γιατί δηλαδή να παραδώσει την εξουσία, αν μπορεί να την κρατήσει παραπάνω. Έτσι όπως σκέφτονται οι πολιτικοί.
0: Λοιπόν. Ένα ρεκόρ, λες. Γιατί είναι και προσωπικά. Είναι πολιτικά και προσωπικά τα ρεκόρ, έτσι. Προκειμένου για τον κύριο Μητσοτάκη. Πάντως, δεν ξέρω αυτό που. Δεν ξέρουμε, κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές και είναι και οι αστάθμητοι παράγοντες πάντα που παίζουν το ρόλο. Κανείς δεν ξέρει, μας ξημερώνει, έτσι, κρέοντας από αυτά που ακούμε και διαβάζουμε κάθε μέρα. Αλλά αντέχουν τα κομματικά επιτελεία να είναι σε τέτοιους ρυθμούς εγρήγορσης μέχρι την ερχόμενη άνοιξη. Εδώ η κυρία Καριστιανού συστήθηκε, βγήκε, έκανε ανακοινώσεις και πριν καλά-καλά οργανωθεί πολιτικά, της φύγανε στελέχη.
1: Ναι, αλλά αυτό το πρόβλημα νομίζω ότι θα το έχει η κυρία Καριστιανού έτσι και αλλιώς, γιατί έχει αδυναμίες ίδια, δεν είναι πολιτικός, δεν είναι έμπειρη, δεν έχει έμπειρα στελέχη δίπλα της, δεν το ξέρει αυτό το παιχνίδι, μπήκε σε ένα παιχνίδι που δεν ξέρει να το παίξει και αυτό φαίνεται. Και από την άλλη δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο το τι ακριβώς θέλει, ούτε παίζει με πολύ ανοιχτά χαρτιά, δεν δημιουργεί δηλαδή κάποιους όρους, κάποιες συνθήκες να ξέρουν και οι άλλοι τι γίνεται. Οπότε είναι λίγο πολύ αναμενόμενο όλα αυτά.
0: Συνειδητά, λες, γίνεται αυτό?
1: Συνειδητά τι? Κοίτα, δεν ξέρει το παιχνίδι. Κύριε Καριστιανού δεν ξέρει το πολιτικό παιχνίδι και... δεν ξέρει και.
0: Και γι' αυτό δεν πρέπει να μάθουμε και εμείς τι πρεσβεύει.
1: Δεν εννοώ το παιχνίδι μόνο με την κακή έννοια, γιατί έτσι όπως έχει καταντήσει τώρα η πολιτική είναι και ένα παιχνίδι με την κακή έννοια, δηλαδή καιροσκοπικό, κορδουνιστικό κτλ. Δεν το εννοώ μόνο με την κακή έννοια, το εννοώ και με την κανονική έννοια, ότι δεν γνωρίζει την πολιτική, τους κανόνες της, το τι πρέπει να κάνει, δεν τα γνωρίζει. Και αυτό φαίνεται. Φαίνεται δηλαδή και η απειρία της. Το θέμα δεν είναι ότι πρέπει να είναι πάντα όλοι έμπειροι άνθρωποι και να...
0: Αυτό ξέρεις, κατά κάποιες αναλύσεις μπορεί να τις δώσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Όχι
1: ναι.
0: Μόνο να τις πάρει.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά αν βλέπαμε ότι παίρνει κοντά τις ανθρώπους που γνωρίζουν τα θέματα, γνωρίζουν ας πούμε τα θέματα της παιδείας, της υγείας, της οικονομίας, της εξωτερικής πολιτικής, έχει ανοιχτούς κανόνες, γνωστούς κτλ. Δεν το κάνει όμως ούτε αυτό. Και εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος έχει δίκιο σε αυτά που έχουν βγει και έχουν καταγγείλει κάποιοι. Αλλά τώρα όταν φεύγουν τόσοι άνθρωποι ο ένας πίσω από τον άλλον, κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί.
0: Mm-hmm. Να.
1: Τώρα τα υπόλοιπα επιτελεία που με ρώτησες νομίζω ότι αντέχουν. Ναι, μια χαρά. Δηλαδή βλέπουμε από τη μία, εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας κινείται κανονικά. Τώρα
0: ο Αλέξης Τσίπρας είναι και πολύ νωρίς. Η κούρσα ξεκίνησε πριν από λίγο για εκείνον. Είναι λογικό να αντέξει.
1: Ναι, ναι. Ο Σαμαράς πάλι, επειδή είναι έμπειρος πολιτικός παίκτης, ούτε τσίμπησε στο να κινηθεί πιο γρήγορα. Περιμένει να δει τώρα τι θα πετύχουν.
0: Είναι δεδομένο, πιστεύεις?
1: Έτσι θεωρείται τώρα από όλους. Την ΑΠΟ και κάνει συζητήσεις και είναι προχωρημένες συζητήσεις που κάνει και με στελέχη και για υποψηφιότητες και όλα αυτά. Τώρα, μέχρι κάτι να ανακοινωθεί, εγώ δεν θεωρώ ποτέ, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για το μέχρι τέλους αν θα το κάνει, αν κάτι δεν αλλάξει.
0: Μπορεί να του αλλάξουν γνώμη οι δημοσκοπήσεις, να τώρα αναφέρθηκα στην πιο πρόσφατη στη δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr και σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση φαίνεται ότι δεν απειλεί και τη Νέα Δημοκρατία ακριβώς. Εν δυνάμει κίνημα κόμμα Σαμαρά, αντίθετα παίρνει από την Ελπίδα, παίρνει από την κυρία Λατινοπούλου, παίρνει από τους άλλους, τους πιο μικρούς.
1: Οι δημοσκοπήσεις σε σχέση με τις προσδοκίες που είχε κανείς για το κόμμα Σαμαρά, δηλαδή εννοεί οι ίδιοι κυρίως, δεν είναι κακές. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό, παίρνει ένα μικρό ποσοστό, αλλά η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει την πολυτέλεια για να χάσει τίποτα. Ούτε ναι. μισό της εκατό.
2: Πρέπει
1: δηλαδή,
2: να στεγανοποιηθεί.
1: Και μισό της εκατό να τις πάρει, τις κάνει μεγάλη ζημιά, γιατί δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Από την άλλη, αν πάρει και έναν κόσμο που αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν πάρει και ένα ποσοστό από τους ψηφοφόρους που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 23 και δεν ξαναψήφισαν στις ευρωεκλογές για παράδειγμα, mm-hmm. και αυτό είναι απώλεια για την Νέα Δημοκρατία έμεση, γιατί αυτό το κοινό η Νέα Δημοκρατία θέλει να προσπαθήσει να το ξαναπάρει ναι. πίσω, και σίγουρα παίζει ένα ρόλο στο ότι θα μπορεί να μην την απειλεί ως βασικός αντίπαλος. Σίγουρα αυτό κανείς δεν πιστεύει, ότι μπορεί ο κ. Σαμαράς να απειλήσει τον κ. Μητσοτάκη με αυτή την έννοια. Αλλά αν συμβάλλει στο να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο, όχι απλώς από την αυτοδυναμία αλλά και από τον πόνους, η ζημιά είναι πολύ σοβαρή.
2: Ναι, μπορεί να φαίνεται αθώα στις δημοσκοπήσεις, αλλά στην πράξη ναι. θα είναι σημαντική.
1: Και ένα 5% δηλαδή ναι. να πάρει ο Σαμαράς είναι επιτυχία για τον ίδιο, γιατί θα είναι στη Βουλή και θα έχει βουλευτές, και κάνει οπωσδήποτε ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, mm. ακόμα και αν δεν την απειλεί ως... Εντάξει, δεν περιμένει κανείς το να πάρει 20% Αντώνη Σαμαράς και να απειλήσει έτσι ευθέως την Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. αλλά και μισό της 100 να τις πάρει, τις κάνει ζημιά.
2: Πάμε στον Άλεξη Τσίπρα. Μεταγραφές τώρα αυτή την περίοδο, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε αν είσαι δημοσιογράφος, είτε... Αν θες μια θέση στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι, ο οποίος παίρνει από παντού. Τώρα δίνει νομίζω το τηλεοπτικό χτύπημα στο Πασόκ αυτή τη στιγμή, Βασιλική, με την έννοια ότι δόθηκε το μάτς για την δεύτερη θέση με μεγάλη ευκολία, το κέρδισε ο κύριος Τσίπρας. Τώρα στο στελεχειακό δυναμικό τι διαβλέπεις?
1: Νομίζω ότι υπάρχει... Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάνουν ζημιά πάντως όλα αυτά που βλέπουμε, όλο αυτό το κλίμα των μεταγραφών, ο ένας φεύγει από εδώ, πάει εκεί και τα λοιπά, και ένας πληστηριασμός εδρών που γίνεται, νομίζω ότι απογοητεύουν τους ψηφοφόρους, τον κόσμο, τους πολίτες, τους απομακρύνουν, και νομίζω ότι συμβάλλουν στο να απαξιώνεται ακόμα περισσότερο το πολιτικό σύστημα με όλες αυτές τις κινήσεις που βλέπουμε. Τώρα, έχουμε δει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι περιμένουν να τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν τους έχει δείξει αυτή τη στιγμή ότι τους θέλει, πέρα από πολύ λίγους συγκεκριμένους, στους οποίους έχει δώσει πράσινο φως. Mm-hmm. Και στην Νέα Αριστερά συμβαίνει το ίδιο. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να πάνε, κάποιοι έχουν πάρει το πράσινο φως, κάποιοι δεν το έχουν πάρει. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα βλέπουμε, δεν υπάρχουν βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ που θέλουν να πάνε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αυτοί που...
2: Ακόμα. Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας έχει δει κάποιους που μπορεί να τους βάλει
1: δεν
2: στο
1: υπάρχει
2: μάτι.
1: Τέτοιο κλίμα.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο κλίμα. Υπάρχουν κάποια στελέχη που πάνε, οι οποίοι είναι πολιτευτές, οι οποίοι βάζανε υποψηφιότητα με το ΠΑΣΟΚ και δεν είχαν καταφέρει να εκλεγούν. Αυτοί, επειδή βλέπαν ότι δεν μπορούν να βγουν με το ΠΑΣΟΚ, θεωρούσαν ότι δεν τους πρημοδοτεί το σύστημα εκεί, η Χαριλάου Τρικούπη, ελπίζουν τώρα ότι μπορεί να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και να πετύχουν την είσοδό του στη Βουλή, που δεν καταφέρναν να την πετύχουν με το ΠΑΣΟΚ. Αλλά δεν πρόκειται για γνωστά στελέχη, για στελέχη πρώτης γραμμής. Πρόκειται για πολιτευτές οι οποίοι δεν καταφέρνανε να εκλεγούν. Αυτή είναι η περίπτωση. Και κυρίως στελέχη που στηρίζανε τον Χάρη Δούκα.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε δεν υπάρχει κάποιο κλίμα φυγής από το ΠΑΣΟΚ προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όσο για τη δεύτερη θέση που είπες, ότι πολύ εύκολα κατέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις, πράγματι αυτό ισχύει, αλλά να μην ξεχάσουμε ότι στις εκλογές του 23 αυτή ήταν η θέση που έδωσε ο ελληνικός λαός ψηφοφόροι στον Αλέξη Τσίπρα, του έδωσε τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και το κόμμα του με κύριον αρχηγό ήταν δεύτερο με ένα ποσοστό κοντά στο 18%. Οπότε έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας, επιστρέφει τώρα, και βλέπουμε, έφυγε γιατί το 18% το θεώρησε ήττα μεγάλη. Mm-hmm. Και ήταν ήττα πράγματι από το 32%
2: και
1: που
2: τώρα
1: ήταν.
2: Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Επιστρέφει για να πετύχει κάτι καλύτερο από αυτό που τον ανάγκασε να φύγει. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι το ποσοστό που παίρνει στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν είναι καν το ποσοστό που τον ανάγκασε να παραιτηθεί.
2: Δεν μπορείς να το διαβάζεις ως επιτυχία.
1: Εγώ δεν το διαβάζω ως επιτυχία. Αν καταφέρει να πάρει ποσοστό παραπάνω από 18% στις εκλογές, θα είναι πράγματι μία πρόοδος αυτή. Και μία, μπορείς να το πεις, νίκη, ακριβώς δεν το λες, γιατί είχε 32 μετά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
2: Τι θα παίξει ρόλο? Γιατί εντάξει, είμαστε ακόμα στην αρχή. Αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές γίνονται στην ώρα τους, είναι πάρα πολύ ο καιρός. Δηλαδή, η επιλογή των στελεχών, έχω ακούσει και τις δύο υπόψεις. Το ποιους θα επιλέξει να βάλει μέσα από την παλιά του ομάδα, ποιους θα επιλέξει να βάλει μέσα από καινούργια πρόσωπα. Οι περισσότεροι συστήνονται τώρα και δοκιμάζονται σε αυτό που λέμε δημόσια έκθεση. Δεν ξέρω, ενδεχομένως και μεταγραφές από άλλα κόμματα. Έστω και σε αυτό το επίπεδο που λες και εσύ, του επαγγελματία πολιτικού, του πολιτευτή. Θα κρίνει το ποσοστό του?
1: Και ναι και όχι. Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό το ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ψηφίζουν τους επικεφαλείς των κομμάτων. Δηλαδή, ψηφίζει όλους αν θέλει Μητσοτάκη ή όχι. Παίζει ένα ρόλο, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία είναι και ένα κόμμα μεγάλο, παλιό, με ρίζες κτλ. Αλλά είναι και προσωποκεντρικά σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ελληνικά κόμματα. Οπότε θα παίξει, παίζει ρόλο και το πρόσωπο. Παίζουν κάποιο ρόλο και τα στελέχη, ειδικά στην περιφέρεια και στις τοπικές κοινωνίες. Μετράει και αυτό σε ένα βαθμό. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεύμα και ενθουσιασμός. Δεν υπάρχει για καμία πολιτική δύναμη.
2: Δηλαδή... Καλά, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ρεύμα, διότι μπαίνουμε στον Ιούλιο. Δηλαδή είναι και λίγο άχαρο, όπως και να το κάνεις. Πότε, δηλαδή, τώρα μας ενδιαφέρει πότε θα έρθει η άδεια, πότε θα πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Και από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Δεν βοηθάει και δεν βοηθούν και
1: ναι, αλλά αυτό. Πέρα και από αυτό δεν υπάρχει πάντως πολιτικό
2: γενικά,
1: ρεύμα
2: ναι,
1: υπέρ καμίας πολιτικής ναι. δύναμης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή, πολιτικός που ενθουσιάζει τα πλήθη και ανυπομονούν να πάνε στις κάλπες να τον ψηφίσουν. Όλοι θα ψηφίσουν αυτό που θεωρούν λιγότερο κακό με βάση τα σημερινά δεδομένα.
2: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δημοφιλία ο κύριος Πολάκης για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αρκετή. Είδα την κυρία Δούρου σαν να δυσφόρησε λίγο με αυτό το παρόν.
1: Κοίτα να δεις τώρα, ο Πολάκης έχει μια πολιτική ισχύ και μια πολιτική επιρροή και στις εσωκομματικές εκλογές που γίνανε πήρε περίπου το μισό κόμμα, 40% κάπου εκεί. Τώρα πόσοι έχει μείνει από αυτή τη δύναμη και πόσοι έχουν μείνει και στον ΣΥΡΙΖΑ και πόσοι θα μείνουν είναι ένα ζήτημα, θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
2: Εξαρτάται τι θέλει κανένας.
1: Ναι, πάντως θα το παλέψουν όσοι μείνουν να πάρουν έστω ένα 3% να μπουν στη Βουλή και να κρατήσουν κάποιες έδρες. Τώρα βλέπεις ότι γίνεται η διάσπαση της διασπάσεως ναι. τώρα σε αυτό το χώρο.
2: Είναι η μέρα της αριστεράς τέτοια. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλική.
1: Εγώ σε ευχαριστώ
2: η Βασιλική
1: πολύ,
2: Σιούτη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα μηνύματα που έχω να σας πω πριν πάμε στις διαφημίσεις. Το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει, όχι απλώς έχει ξεκινήσει δηλαδή, κοντεύει να φτάσει στη μέση. Επομένως, αν δεν έχετε οργανωθεί, να οργανωθείτε. Και η οργάνωση προϋποθέτει μια στάση στο Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, θα βρείτε τον εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που θέλετε, όπως το θέλετε, οτιδήποτε και αν θέλετε. Θέλετε σκιά? Θα βρείτε ανθεκτικά σκίαστρα. Ομπρέλες, ψυγειοτσάντες. Θέλετε να πάτε κάμπινγκ με σκηνές που αντέχουν και είναι και δροσερές τώρα που πιάνουν και υψηλές θερμοκρασίες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρείτε στο Δημητριάδη, δημητριάδης.gr. Μπαίνετε ψηφιακά, τα παραγγέλνετε με ένα κλικ. Διαφορετικά, επισκέφτεστε τα καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Attica City Link.
3: Τώρα. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
4: Κόζα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός Μύκονος.
4: Κατάστημα! Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
8: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
9: Της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
10: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στο Δερβένιο Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και λόγω των δυνατών ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Η σώρος του άνδρα βρέθηκε από πυροσβέστες σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα 40 ετών με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής. Το μέτωπο της φωτιάς αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραυρίση Κορινθία, στο σημείο επιχειρούν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα σεντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρφου κτηρίου. Να σημειωθεί ότι έχουν προσαχθεί 5 εργάτες, καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολυοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία και γυροδρόμοι, οι οποίοι παρέμεναν κλειστοί από το μεσημέρι. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα. Τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αυλία. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία από το κύμα καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Θυμάστε τι κάνατε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 15 χρόνια? Να σας το θυμίσω εγώ, γιατί πολλοί από εσάς πιθανολογώ ότι ήσασταν εκεί. Μας το θύμισε ο Πέτρος Κυρκυλής. Ήταν 2011. Χιλιάδες πολίτες κατακλείζουν την πλατεία Συντάγματος, συμμετέχοντας στο κίνημα των αγανακτισμένων. Η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση. Η Βουλή ψηφίζει ένα νέο πακέτο μέτρων λιτότητας, με ανθρώπους κάθε ηλικίας να είναι και απ' έξω, να εκφράζουν την οργή, την αγανάκτησή τους. Η πλατεία Συντάγματος έγινε ένα σημείο αναφοράς για ένα ίσως και το μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυρίας από τη μεταπολίτευση και έπειτα. Σκηνές, συνθήματα, μαζικές συγκεντρώσεις και εβδομάδες, όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας. Για πολλούς οι αγανακτισμένοι ήταν ένα σύμβολο, το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, μιας σχεδόν ολόκληρης κοινωνίας που σημαδεύτηκε βαθιά από την κρίση, από πράγματα τα οποία μέχρι και σήμερα τα λες επίκαιρα, με την έννοια ότι τα απόνερα ακόμα τα μετράμε, τα βλέπουμε μπροστά μας να στοιχιώνουν τους αριθμούς και τις στατιστικές. Όταν οι αριθμοί και οι στατιστικές, όπως έλεγε κάποιος, ευημερούν, συνήθως δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Λοιπόν, να σας πω ένα μήνυμα σημαντικό. Έρχεται, ακούστε το, ψάχνετε μέρες που είναι μια διαφορετική πρόταση για τις καλοκαιρινές σας βόλτες. Αξίζει να επισκεφτείτε και να ανακαλύψετε το Πολιτιστικό Κέντρο Τέχνης και Λόγου Νίκη Παπαθεοχάρη στα Αστέρια Γλυφάδας. Ένα μουσείο μοναδικό στον κόσμο, όπου η πετρογλυπτική συναντά τη ζωγραφική, την ποιήση και τη μουσική δίπλα στη θάλασσα. Το φετινό Αστέρια Culture Festival φέρνει συναυλίες, δράσεις, εμπειρίες για όλη την οικογένεια, και το Σάββατο 4 Ιουλίου, είναι το Σάββατο που μας έρχεται, φιλοξενεί τη συναυλία της Γιώτας Νέγκα σε μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά στο εξωτερικό χώρο, στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου. Από τις 8 το βράδυ μπορείτε να περιηγηθείτε στο μουσείο πριν από τη συναυλία και στην τιμή του εισιτηρίου παίρνετε και ένα ποτό να σας συνοδεύει. Πληροφορίες θα βρείτε στο site του Πολιτιστικού Κέντρου culturalcenternp.gr και εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα public.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχω την χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Γιάννη Ραχοβίτσα, αντιστράτηγο εν αποστρατή, επίτιμο υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και πρόεδρο του Ινστιτούτου Πάντα για την αντιναρκωτική δράση. Και επειδή πάντα, ξέρετε, αυτά τα πράγματα δεν σταματούν, είναι μια επιστήμη που κάποιοι την εξελίσσουν συνεχώς, του ζήτησα και ανταποκρίθηκε, γι' αυτό και τον ευχαριστώ, να μας πει τι ιστορία είναι αυτό το καινούριο που μάθαμε τώρα με αυτό το κύκλωμα που εντοπίστηκε προσφάτως από την αστυνομία στη Μύκονο. Ροζ κοκαίνη. Γεια σας, κύριε Ραχοβίτσα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όσους μας ακούν. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά κι εμείς.
0: Λοιπόν,
1: κάτι αυτό για τη Μύκονο τώρα μιλάμε. Ήταν ένα πολύ καλό χτύπημα της υπηρεσίας λήψης ναρκωτικών του Πειραιά, να ξέρετε, η οποία υπάγεται στο ελληνικό FBI.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν πολύ καλή και επαγγελματική δουλειά έγινε. Υπήρξε ένα δυνατό κύκλωμα που πάσαρε στη Μύκονο, κυρίως αυτή που τη λένε ροζ κοκαίνη. Η ροζ κοκαίνη ουσιαστικά είναι ένα συνοθήλευμα ουσιών που έχει μέσα και τα μήλη, έχει άλλα δημιουργικά κλπ. Βάζουν και λίγη κοκαίνη μέσα και μέσα και χρηστική ουσία τη ροζ. Και πουλάνε φύγια για μεταξωτές κορδέλες που ουσιαστικά και είναι κελί ανεπικίνδυνο, να ξέρετε. Γιατί αυτοί που κατασκευάζουν συνήθως είναι άνθρωποι των δυτικών προαστίων της Αττικής.
0: Των δυτικών προαστίων?
1: Ναι, γιατί παραπέμπει εκεί, στην περιοχή του στους Ρωμά κατά κανόνα. Από εκεί ξεκίνησε αυτό. Είναι ένα παραμύθι το οποίο το πουλάνε και καλά, επειδή δουλεύετε σε Μύκονο. Τριπλασιάστηκε και την Δήμη και από αυτό δυσαφελής χερίες. Λοιπόν, δεν είναι, είναι χημεία καθαρά, και επειδή δεν ξέρουμε τους ανθρώπους που την κατασκευάζουν και τι λήψη κάνουν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και είχε και παρατράγωνα πολλές φορές. Επικίνδυνα.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι επικίνδυνο. Θέλω να πω. Και λέτε αυτό είναι και τα μήνυ, χρωστική, παρεστησιογόνα και το...
1: Βάζουν ό,τι θέλουν μέσα ο κάθε μυστήριος, ο άνθρωπος ο οποίος πουλάει ναρκωτικά και βάζει αυτές τις ουσίες μέσα, τις κάνει ένα συνοθήλευμα και από εκεί και πέρα βρίσκουν ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι είναι στο χώρο αυτές σαν χρήστες και τους παραμεθιάζουν ουσιαστικά. Και σας λέω, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη με την έννοια ότι... Την κοκαίνη την ξέρουμε ποια είναι. Την ηρωίνη την ξέρουμε ποια είναι και το φασίστ το ξέρουμε ποια είναι. Αλλά εδώ στο συνοθήλευμα αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι το κατασκευάζουν, και το κατασκευάζουν το άνθρωπο σπίτι και μόνο γιατί για να πουλάει και ένα οικοδομά, εκεί είναι το δύσκολο ότι μπορεί, ας πούμε, να, ο άνθρωπο να μην ξέρει, ας πούμε, πώς τις βάζει μέσα. Και πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα, ας πούμε, ανθρώπων. Και δίδυψαν να πεθάνουν και κάποιοι πεθάνανε.
0: Ναι. Κύριε Ραχοβίτσα, είναι μόδα τώρα αυτά τα συνθετικά ναρκωτικά, θέλω να πω.
1: Είναι φαινόμενα των καιρών, να ξέρετε ότι...
0: Έχει να κάνει με την τιμή, δηλαδή, θέλω να πω, η ακρίβεια πλήττει και τα ναρκωτικά και τις πιάτσες των ναρκωτικών.
1: Όχι. Κοιτάξτε να σου. Εμείς, όπως σας είπα, οι παραδοσιακοί, ξέραμε τις 4-5 ναρκωτικές ουσίες. Τώρα, επειδή με το Ινστιτούτο έχουμε απευθείας διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, να σας πω ότι το 2023-2024 πέρασαν τις χίλιες νέες ναρκωτικές ουσίες, τα σύγχρονα ναρκωτικά, τα χημικά ναρκωτικά. Χίλια, φανταστείτε τώρα, σας λέω για χίλια τα οποία παράγουν τα ίδια σχεδόν αποτελέσματα, είναι χημεία καθαρά, δηλαδή σου βγάζουν καναβινοειδή, ιούχα, αυτά διαγετικά κλπ. Και το κακό είναι ότι επειδή προηγούνται αυτοί και κατασκευάζουν, όταν οι διοικητικές αρχές καταφέρουν, ας πούμε, να χτυπήσουν ένα κύκλωμα και να βρουν το συγκεκριμένο συνθετικό ναρκωτικό, αλλάζουν τη χημική σύσταση και πάνε παρακάτω. Και είναι σαν την νέα ύδρα. Λοιπόν, δεν είναι μόδα. Είναι καθαρά, ας πούμε, εμπόριο. Είναι εμπόριο.
0: Και πιο εύκολο εμπόριο, γιατί θέλω να πω, δεν χρειάζεται να πας να βρεις μια φυτεία με ναρκωτικά. Το φτιάχνει κανείς όπου θέλει, μέσα σε ένα εργαστήριο στην πραγματικότητα, έτσι.
1: Να σκεφτείτε ότι αυτό το σύσσα που λέμε.
0: Ναι, το σύσσα.
1: Το οποίο έχει πεθάνει
0: παιδάκι. Η γραμματαρία, κύριε Ραχοβίτσα, έχει το σύσσα. Θα κάνω λάθος.
1: Εντάξει, είπα για γραμματαρία, δεν χρειάζεται. Είναι. Πάλι και αυτό διαδεκτικό με τα φεταμίνες, οι οποίες τις μπερδεύουν και αυτοί με κάποιες άλλες ουσίες. Και το κακό τι είναι, ότι είναι πτηνά αυτά, δηλαδή τα παρουσιάζουν όπως είναι τα άλατα των Ιμαλάιων, κάποιες χοντρές, χοντρά άλατα, καφετή χρώμα, το οποίο το καπρέζει και πέφτουν πάνω 5-10 παιδιά, ας πούμε με 5 ευρώ. Και αυτά είναι λίγα επικίνδυνα πάλι, ας πούμε, αυτά τα σύσσα. Φανταστείτε, είχαμε θανάτους με το σύσσα. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Ουσιαστικά πρέπει να ξέρουν αυτοί που μας ακούν οι άνθρωποι ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολο να βρουν καθαρές θεραπευτικές ουσίες. Είχαν δίωξη μια περίπτωση πριν από 5-6 μήνες έναν άλλο ηλίθιο πάνω στο νέο κόσμο, ο οποίος έλεγε ο πρίγκιπας, ας πούμε, ελάτε να σας κάνω τη μίξη και κάτι τέτοια. Και μάλιστα έχει βγάλει και ένα κατάλογο από αυτά τα χημικά ναρκωτικά. Θέλετε σύσσα, ξέρω εγώ.
0: Κατάλογο, μάλιστα.
1: Είχε κατάλογο, το χρησιμοποιήσαμε κατάλογο.
0: Η δουλειά
1: σου. Και το χειρότερο από ό,τι μου λέγανε τα παιδιά της διοίκησης, τα οποία του πιάσανε, την ώρα που τον πιάσανε, αυτός είχε πει μια κούρτα από αυτά, δεν έβλεπε τι γίνεται. Δεν είχε συνέστηση του τι γίνεται. Και αυτός ο άνθρωπος.
0: Business κάνει με καθαρό κεφάλι συνήθως, ο κύριος δοκίμαζε το προϊόν. Καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω ότι καλώς κάνετε και το. Ανάγεται σε σοβαρό αυτό το θέμα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνα. Ειδικά τα σύγχρονα ναρκωτικά, αυτά τα συστατικά, τα χημικά ναρκωτικά, όπως σας είπα, και η ροζ κοκαίνη. Η ροζ κοκαίνη δεν υπάρχει. Ροζ κοκαίνη. Η ροζ κοκαίνη είναι ένα κατασκεύασμα χημίας που σας είπα, για να ξέρει ο κόσμος. Βάζουν ό,τι θέλουν αυτοί οι τυκάδες μέσα και βάζουν και λίγη κοκαίνη, αλλά και τα μήνυ κατά κανόνα και διαιτικά. Το παίρνει ο άλλο, α πούμε, ο πατέρα του οργανισμού και γίνεται πύραυλο.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ραχοβίτσα, μια και πρόσφατα τη συζητήσαμε γι' αυτό, για αυτή την επιτυχία, όπω λέτε κι εσεί, αυτή τη υπηρεσία τη ελληνική αστυνομία. Πώ εξαρθρώνεται ένα τέτοιο κύκλωμα, κάποιο υποδίεται τον υποψήφιο πελάτη, μπαίνει μέσα, του παρακολουθεί και κάπω έτσι φτάνουμε στην έφοδο και στι ανακοινώσει.
1: Δεν θέλω να τώρα μπω σε αυτό το χωράφι, γιατί. Είναι μυστικά τα οποία παίζουν, αλλά απλά.
0: Επειδή το έχετε κάνει, έτσι δεν είναι.
1: Καλά, η ζωή μου όλη ήταν έτσι. Απλά κοιτάξτε, το να παίξει ένας αστυνομικός και μόνο δεν φτάνει, γιατί εδώ αυτά τα κυκλώματα είναι πολύ δύσκολα. Και χρειάζεται υπομονή από τους διώκτες, διαρκεί με συνέχεια. Δηλαδή να τους παρακολουθήσουν, να τους δουν τις επαφές τους, να απονείμουν τα το 4-4, δηλαδή να βρουν το πραγματικό δίλε. Και μετά τα προκάμινα παρακάτω, δηλαδή θέλει πολλή δουλειά. Θέλει πολλή δουλειά και είναι πολύ δύσκολα και ειδικά με το, αυτή τώρα, επειδή οι δικογραφίες όταν γίνεται, ας πούμε, τώρα μια σύλληψη όλων αυτών, οι δικογραφίες πάρουν στο δικαστήριο. Οι δικηγόροι τις παίρνουν και μετά τις δίνουν στους δημοσιογράφους και μαθαίνουν και τους τρόπους όλα. Αυτό είναι πάρα πολύ.
0: Επικίνδυνο, λέτε.
1: Ναι. Γιατί βλέπουν, ας πούμε, ότι πώς έγινε η κίνηση και λοιπά. Κάτω και τα λένε την τεχνοτροπία κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Όμως το βασικό είναι ότι η αστυνομία αυτή τη στιγμή έχει επαγγελματίες στον χώρο των ναρκωτικών. Ξέρουν και πάντοτε θα τους κάνουν. Τουλάχιστον δεν μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι αυτοί.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Τελευταία ερώτηση, κύριε Ραχοβίτσα. Τα τελευταία χρόνια από τον COVID και μετά, από όταν δηλαδή τα αλήματα άρχισαν να δείχνουν το οικό φορτίο και το παρακολουθούσαμε εκείνες τις μέρες της αγωνίας, τώρα βλέπουμε και άλλα πράγματα να αυξάνονται. Τα αντικαταθλιπτικά, τα ναρκωτικά, η κοκαίνη. Θεωρείτε ότι ο κόσμος στρέφεται περισσότερο στα ναρκωτικά σε σχέση με τα.
1: Η βία των ανηλίκων, δεν σας κάνει εντύπωση τι γίνεται. Η βία των ανηλίκων.
0: Mm-hmm.
1: Μια βία η οποία είναι πρωτόγνωρη. Δηλαδή,
0: βλέπετε σύνδεση δηλαδή, άμεση.
1: Όλα έχουν και λίγο ναρκωτικό μέσα. Να σκεφτείτε στην Καρδίτσα, επειδή η πατρίδα μου το λέω, δυόμισι μήνες, δύο πιτσιρικά, 16 χρονών περίπου, έσφαξαν ένα τραγουδιστή για δύο γραμμάρια κόκα. Τον έσφαξαν. Για 150 ευρώ.
0: Στην Καρδίτσα.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Πριν από δύο μήνες. Δύο πιτσιρικάδες 16 χρονών έσφαξαν έναν γιατί τα χαλάσαν στη μοιρασιά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα παιδιά καταστράφηκαν τώρα φυλακή.
0: Άρα λέτε κυκλοφορεί πολύ ναρκωτικό ανάμεσά μας.
1: Για μένα το κακό...
0: Και να προσέχουν και οι γονείς, τα παιδιά τους.
1: Όπως σας είπα, το Ινστιτούτο που έχουμε και έχουμε καμιά πενταριά επιστημόνες όλων των ειδών, θεωρώ πλέον ότι αυτοί που θέλουν να τα βρουν, δυστυχώς, όσοι ψάχνουν δεν βρίσκουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, και επειδή βρίσκουν, εμείς τι κάνουμε, στοχεύουμε στα υγιή παιδιά, με τους δικούς μας τρόπους, να ενημερώσουμε τα ίδια.
0: Και να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές, μάλιστα.
1: Να ενημερώσουμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, να μπορέσουν να ξέρουν τι γίνεται, γιατί εκεί τα παιδιά ασχολούνται για να μπορούν να πίνουν τα ναρκωτικά. Ασχολούνται με υγιή πρότυπα, να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Έχουμε τη μέσα εβδομάδα και πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες και τέτοια. Μάλιστα είχαμε μια ωραία εκδήλωση προχθές στο Κορικτό Αβέρο για την Παγκόσμια Μέρα των Ναρκωτικών.
0: Ναι, ήταν και η παιδιακή μέρα, σωστά.
1: Ναι.
0: Κύριε Ραχοβίτσα, ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την κουβέντα και που μπαίνετε έτσι στον κόπο
1: καλά,
0: να μας ενημερώσετε
1: και
0: να μας ευαισθητοποιήσετε.
1: Αυτό το θέμα να το θεωρώ ότι πρέπει να το αναπαραγάγεται για να μαθαίνει ο κόσμος και κυρίως να προστατεύσει τα παιδιά του. Σήμερα η κίνδυνη είναι πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν παλιότερα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ναι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ο κύριος Γιάννης Ραχοβίτσας, αντιστράτηγος σε αναποστρατεία, επίτιμος υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, τα τελευταία χρόνια ασχολείται κυρίως με αυτό, με την αντιναρκωτική δράση μέσω του Ινστιτούτου Πάντα, το οποίο διευθύνει. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω πρώτον ότι ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ, κουβαλώντας στη χώρα μας, στην Αθήνα, στο κέντρο της πόλης, στην Οδό Ιπποκράτους 33, την ιστορία των 80 χρόνων που διαθέτει. Και σας συστήνει τρεις πιστοποιημένες σχολές: τη Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, τη Σχολή Νομικής και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Ακούστε αυτό. Η τεχνολογία συναντά την ιατρική, την νομική, την ψυχολογία, την εμβιομηχανική, την ευρωεπιστήμη ή την εγκληματολογία. Και όλα αυτά δημιουργούν μοναδικές εξειδικεύσεις. Δίπλα στους φοιτητές, μια ομάδα προσωπικότητων, ακαδημαϊκή, ομότιμη, μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, killgreece.gr, αν σας ενδιαφέρει να ψάξετε περισσότερα. Επίσης, πολλές οι απειλές δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, είναι και οι ψηφιακές απειλές που κάθε μέρα μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αν έχετε επιχείρηση, έχετε ένα ακόμα βραχνό στο κεφάλι σας. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν εργαλεία και η Vodafone σας τα προσφέρει για να θωρακίσετε την επιχείρησή σας και να την κρατήσετε ασφαλή απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή. Το Vodafone Business σας δίνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή, είτε σε κάποιο φυσικό κατάστημα της Vodafone, είτε στο vodafone.gr/business. Μαθαίνατε περισσότερα.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Μητέα, Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση έτσι που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αφορά εσάς που είστε ακόμη στο δρόμο και συγκεκριμένα στην Αττική Οδό. Είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγο στην Αττική Οδό, εκεί στο ύψος του πολύπαθου κόμβου της μεταμόρφωσης που σας ταλαιπωρεί καθημερινά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καραμπόλα, 4 άτομα έχουν τραυματιστεί ελαφρά μετά από σύγκρουση 3 γιοταχή, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Όπως καταλαβαίνετε, τον καλό καιρό έχει κίνηση η Αττική Οδός, πόσο μάλλον τώρα, και ενώ έχει προηγηθεί αυτό το οποίο σας περιέγραψα, αυτή η καραμπόλα 3 οχημάτων. Υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 με 15 λεπτά από Δημοκρατία έως Ηράκλειο. Αυτά γνωρίζουμε. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αν περάσετε από το σημείο, αν είστε τώρα καθοδόν και μπορείτε να επικοινωνήσετε με ασφάλεια, καλέστε μας είτε στο 210-48-00-170-174 είτε μέσω ενός μηνύματος για να το ψάξουμε.

Λοιπόν, από αύριο Ιούλιος νομίζω καλύτερα θα πάνε τα πράγματα όσο προχωράμε προς τη μέση του καλοκαιριού. Πότε τελειώνει, μου λέει ένας ακροατής, το καλοκαίρι? Αυτό τώρα ξεκίνησε με την ησημερία. Δεν είναι και ακριβώς έτσι. Θέλω να πω, όπου να είναι η μέρα θα αρχίσει να μικραίνει. Εμείς θα προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι, αλλά λίγο-λίγο το φως θα στερεύει. Εντάξει, έχουμε ακόμα βέβαια καιρό μπροστά μας για να το ευχαριστηθούμε. Τα υπόλοιπα για τις φωτιές, με αυτό το απίστευτο περιστατικό, και ευτυχώς όλα πήγαν καλά ως φαίνεται, παρότι είναι εκεί και θα στρατοπεδεύσουν όλο το βράδυ οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ στα Πετράλωνα. Θα ενημερωθείτε σε λίγο από τον Νίκο Ανδρίτσο που έρχεται με το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εγώ έχω να σας πω ένα ακόμα μήνυμα από την Vodafone, η οποία θωρακίζει τις επιχειρήσεις σας από κάθε ψηφιακή απειλή. Hacker, κακόβουλα λογισμικά, τα πάντα ακούμε και διαβάζουμε καθημερινά. Σας δίνει όμως η Vodafone τα εργαλεία για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας μέσω του Vodafone Business. Υπηρεσίες Cyber Security, συμβουλευτική υποστήριξη, γνωρίζετε πώς να προστατεύετε και τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας, είτε σε ένα φυσικό κατάστημα είτε στο Vodafone.gr / business. Αύριο στις 6 σας αναμένω ξανά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Τραβιάτα. Το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογική.

0: Χρήστος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Το πύρινο μέτωπο αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε ισορός ενός άνδρα από πυροσβέστες σε δασική έκταση. Επίσης, πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λιτής και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η φωτιά ξεκίνησε από περιοχή με ξερά χόρτα και έλαβε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Βρύση Κορινθίας, όπως ανέφερε εδώ στον Sky ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχει μεταβεί επί τόπου το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορινθίας για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Η πυρκαγιά αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί σε ρεματιά, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν καλλιέργειες. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου. Έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες, ενώ έχει κληθεί αρμόδιος της πολεοδομίας προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας. Παράλληλα, η αστυνομία αναζητά τον εργολάβο και τον υπεύθυνο μηχανικό. Πριν από λίγο δόθηκαν στην κυκλοφορία και οι γυροδρόμοι οι οποίοι παρέμειναν κλειστοί από το μεσημέρι. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων καθώς και κάλυψη των βασικών τους αναγκών. Η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του το πρωί στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έκανε λόγο για συνεννόηση με την αγορά με στόχο το πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Για τα καύσιμα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης.

0: στην Αντλία, σημειώνοντας ότι θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι από τις αρχές σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς. Για επικοινωνιακό σόου του κυρίου Μητσοτάκη έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τα Δωδεκάνησα, όπου βρίσκεται σε περιοδεία. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον Ευάγγελο Μπακέλα ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την πρόεδρο Αναστασία Παπαδοπούλου και τον εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν από το δικαστικό σώμα. Η επιλογή των προσώπων βασίστηκε σε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη μετά από προηγούμενη ψηφοφορία στον Άριο Πάγο και τη Βουλή. Σαφές μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατεβάζει ρολά και δεν αναστέλει τη λειτουργία του, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά την τοποθέτησή του σήμερα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Τόνισε ότι σέβεται την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, προσθέτοντας ότι ο αριστερός κόσμος ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του. Παράλληλα, ζητά μεταξύ άλλων να εκκινήσουν άμεσα οι συνομιλίες με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετόπου. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τρεις δικογραφίες που αφορούν τη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύς Ελευθερίας κατήγγειλε πολιτική δίωξη και προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου της ως συνηγόρου των οικογενειών των θυμάτων. Τον Ευαγγελισμό επισκέφθηκε σήμερα ο Γιώργος Μιλωνάκης, δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε ανάρτησή του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Εκτός συνόρων, πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιταλία από το κύμα καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από αύριο το απόγευμα όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, ενώ την Πέμπτη προβλέπονται νεροποντές και στην κεντρική Ιταλία. Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι σε πτήση βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ, όταν ο πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος το σήμα αεροπειρατείας. Λίγο αργότερα ο ίδιος ενημέρωσε ότι επρόκειτο για λάθος και ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα στην πτήση. Ωστόσο, οι Ισραηλινές αρχές ενεργοποίησαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας, απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, ενώ αποφασίστηκε να μην συνεχίσει την πορεία του προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τελικά επέστρεψε στη Σόφια της Βουλγαρίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα παίζουν ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μίγκελ Καρντόσο. Στο τένις, με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του τουρνουά Wimbledon. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την τρομακτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στην καρδιά της Αθήνας, στα Πετράλωνα. Αρχικά επικράτησε πανικός για τυχόν εγκλωβισμένους στα 7 διαμερίσματα, ωστόσο οι εργασίες θεμελίωσης και οι κραδασμοί είχαν θορυβήσει τους ενίκους που είτε απομακρύνθηκαν νωρίτερα, είτε την τελευταία στιγμή. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση της πρώτης ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και αυτό σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας, καθώς προσπαθούσαν να εντοπίσουν αν υπάρχουν παγιδευμένοι στα χαλάσματα. Πάμε να τα ακούσουμε αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα πέφτει σαν χάρτινος πύργος.
2: Όπως καθόταν η μαμά μου με τη μηχανικό, έγινε το σπίτι και έφυγε. Και έπεσε. Έτσι. Το σπίτι είμαστε από το 1974. Ήταν το πατρικό μας σπίτι, με ό,τι συνεπάγεται. Και η μαμά μου άνοιξε τα μάτια της και ήθελε και έβλεπε το σπίτι της που γκρεμιζόταν. Αλλά είδε τη ζωή της να γίνεται χαλάσματα.
1: Το κτίριο καταραίει πλήρως, αφήνοντας πίσω του συντρίμμια, σκόνη και φόβο για εγκλωβισμένους.
3: Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου, για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
4: Και είδα ξαφνικά που έβγαλε μια σκόνη και αυτό μέσα στο σπίτι, εδώ πιο κάτω με εγώ.
5: Άκουγα το θόρυβο το μεταξύ που έπεφτε εκεί και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε, του γνωρίζω, περιμένουν εκεί. Και φύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβει, λέει μια κοπέλα, ότι ήταν μέσα σε μια κοπέλα. Πρέπει να είναι εγκλωβισμένη μα.
1: Εικόνα που καταγράφει τον drone του Sky αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής. Ολόκληρος όγκος κτηρίου έχει μετατραπεί σε ένα ενιαίο πεδίο από ερείπια.
6: Κύριο, εικόνα είναι πραγματικά πρωτοφανής αυτό που συνέβη στην καρδιά της Αθήνας.
7: Εγώ ήμουν ενοικιάστρια, δεν ενημερώθηκα για τίποτα, για την κατάσταση του κτηρίου, το σπίτι. Ναι, εγώ δεν είμαι οικοδόμος, δεν τα ξέρω αυτά, αλλά δεν με ενημέρωσε κανένας.
6: Δεν σας ενημέρωσε κάποιος. Είχατε και το σκυλάκι σας εκεί πέρα μαζί.
7: Το σκυλί μου ακόμα κάτω από εκεί πέρα.
1: Κάτω από τα χαλάσματα, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 4 εγκλωβισμένους αγνοούμενους. Κάθε λεπτό μετράει.
8: Είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες με τους πυροσβέστες να σκύβουν πάνω από τα χαλάσματα και να προσπαθούν να ακούσουν κάτι, να ακούσουν έναν ψήθυρο, κάτι που μπορεί να τους βοηθήσει προκειμένου να φτάσουν στους εγκλωβισμένους ανθρώπους.
1: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και η πρώτη ΕΜΑΚ ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή το ισοπεδωμένο κτίριο.
6: Βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Βλέπουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό να βρίσκονται πάνω ακριβώς από τα χαλάσματα.
1: Διασώστες κινούνται με απόλυτη προσοχή πάνω στα συντρίμμια, αναζητώντας ίχνη ζωής. Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συμμετέχουν στις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Στα ερείπια της πολυκατοικίας, η επιχείρηση διάσωσης απαιτεί απόλυτη σιωπή. Κάθε κίνηση γίνεται με χειρουργική ακρίβεια.
9: Ακούσαμε από τα μέσα και ήρθαμε. Μήπως χρειαζόταν να συνεισφέρουμε σε κάτι, αν και βλέπουμε εδώ είναι όλοι οι υπεύθυνοι που χρειάζονται.
1: Στο σημείο βρίσκεται επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η δημόσια επιχείρηση φυσικού αερίου και ο ΔΔΕ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση φαίνεται να συνδέεται με εργασίες εξκαφής σε διπλανό κτίριο στην οδό Αλκμίνης 20. Στο οικόπεδο αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ανέγερσης νέου κτιρίου, με εξκαφές και βαριά μηχανήματα στο σημείο. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης 22 είχε αρχίσει να εμφανίζει έντονη κλίση.
10: Είδε ότι είχε πάρει κλίση η πολυκατοικία και άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
1: Η τετραόροφη πολυκατοικία αποτελούνταν από 7 διαμερίσματα.
8: Όταν κατέρευσε όλο αυτό το κτίριο, μας περιέγραψαν έναν ήχο σαν να έχει πέσει βόμβα. Ήταν χαρακτηριστική η φράση που μας είπε ένας από τους κατοίκους.
1: Οι πυροσβέστες δεν σταμάτησαν να απομακρύνουν συντρίμμια σε μια προσπάθεια να φτάσουν στο τελευταίο σημείο του κτηρίου. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η πολυκατοικία κατέρευσε τμηματικά και οι τρεις από τους τέσσερις ενίκους κατόρθωσαν να βγουν άμεσα από το κτίριο, ενώ εντοπίστηκε και η φοιτήτρια που παρέμενε για ώρα αγνοούμενη. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 προσαγωγές, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο μηχανικός από τη διπλανή οικοδομή. Στο σημείο έσπευσε και ο αρμόδιος της πολεοδομίας για να διαπιστωθεί το νόμιμο της διαδικασίας.
0: Στα Πετράλωνα ενεργοποιήθηκε σήμερα το πρωτόκολλο για συνθήκες σεισμού, καθώς στην αρχή υπήρχε η αίσθηση, μέχρι να γίνουν και οι αναγκαίες επικοινωνίες, ότι υπήρχαν εγκλωβισμένοι. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον Νίκο Μαλιαράκη.
11: Αυτές είναι και οι εικόνες που συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, καθώς πριν από λίγο άνοιξε και ο δρόμος, αποχώρησαν και πυροσβεστικές δυνάμεις και βλέπετε μια εικόνα στην οποία παρακολουθούμε από νωρίς το μεσημέρι και την οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κυρίως σε μπόλεμες ζώνες, με κτίρια τα οποία κατεδαφίζονται ουσιαστικά, αλλά και χώρες στις οποίες πλήττονται από πολύ ισχυρούς σεισμούς. Εικόνες πρωτοφανείς, σκηνές χάους, άνθρωποι που έμαθαν τι συνέβη, πολλοί από αυτούς και από την τηλεόραση, και αναζητούσαν αγωνιωδώς τους συγγενείς τους, ιδιοκτήτες που είδαν σε μία στιγμή μπροστά στα μάτια τους το σπίτι τους να καταραίει, ενώ πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν την τελευταία στιγμή. Αρχικά υπήρχαν λοιπόν πληροφορίες για 4 αγνοούμενους. Για πάνω από 6 ώρες βλέπαμε τους άνδρες της ΕΜΑΚ να επιχειρούν στα χαλάσματα ώστε να βρουν οποιοδήποτε σημάδι ζωής. Όλα γινόντουσαν με χειρουργική ακρίβεια. Τους βλέπαμε να ψάχνουν ακόμη και με τα χέρια κάτω από τα συντρίμμια, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αλλά και θερμικών καμερών και drone. Παράλληλα είχαμε και μία δεύτερη έρευνα όμως, με τους αστυνομικούς να αναζητούν μέσω τηλεφώνου όσους δεν είχαν εντοπιστεί και όσοι φάνηκε τελικά ότι δεν βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην πολυκατοικία. Ευτυχώς φάνηκε ότι βρίσκονταν εκτός, άλλοι στις δουλειές τους, ενώ μία κοπέλα, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, ήταν η τελευταία για την οποία υπήρχε αυτή η αγωνία. Εντοπίστηκε, έκανε τις διακοπές τους και φυσικά ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος.
12: Ευτυχώς, και έχει σημασία που το λες, διότι είναι θαύματο ότι γλίτωσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στα διαμερίσματά τους. Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, Νίκο, διότι το έχεις ψάξει. Τους ενημέρωσαν οι μηχανικοί από τη διπλανή οικοδομή ότι κάτι συμβαίνει, κάτι έχει πάει λάθος, φύγετε? Οι ίδιοι οι ένικοι είδαν την πολυκατοικία να έχει πάρει μία κλίση, κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και απομακρύνθηκαν?
11: Να πούμε αρχικά ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίας ανέγερσης πενταόροφης πολυκατοικίας πίσω ακριβώς από την πολυκατοικία που κατέρευσε. Συνεργεία λοιπόν, οι συνεργεία είχαν αρχίσει να σκαβούν προκειμένου να τοποθετήσουν θεμέλια στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε μέχρι αυτήν τη στιγμή και εξετάζονται και από τις αρχές, δεν υπήρξε κάποια ενημέρωση για την επικινδυνότητα της κατάστασης.
12: Αυτό άρα από μόνοι τους οι άνθρωποι το κατάλαβαν.
11: Οι ένικοι αλλά και συγγενείς τους. Ναι, μια ηλικιωμένη γυναίκα, όπως μας είπε η κόρη της, αντιλήφθηκε ότι η πολυκατοικία είχε αρχίσει να παίρνει μια πολύ επικίνδυνη κλίση. Ενδεχομένως εντόπισε και κάποια ρογμή. Αμέσως επικοινώνησε με την μηχανικό της πολυκατοικίας, η οποία βρέθηκε στο σημείο. Τους είπε ότι πρέπει να εκκαινώσουν άμεσα την πολυκατοικία και τότε ξεκίνησαν οι ίδιοι ένικοι που αντιλήφθηκαν το τι συμβαίνει να χτυπούν κουδούνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ενδεχομένως έσωσαν και τις ζωές των γειτόνων τους. Άρχισαν να τους χτυπούν τα κουδούνια και να τους ειδοποιούν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν το κτίριο. Ναι. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία τίθεται επιτάπητος και από τις αρχές και αναμένεται φυσικά να δούμε τις επόμενες ημέρες το τι ακριβώς θα βγάλει έρευνα.
0: Και τα ερωτήματα σε αυτή την υπόθεση είναι πολλά. Τι πήγε λάθος, αν ήταν αστοχία στα έργα θεμελίωσης, αν η μελέτη ήταν ελαττωματική ή υπήρχε παρατυπία στην άδεια, πώς και πότε αντιλήφθηκαν ότι υπάρχει κίνδυνος και αν οι μηχανικοί ενημέρωσαν τους ενίκους. Θέμα στατικότητας πάντως δεν φαίνεται να προκύπτει, καθώς η πολυκατοικία είχε αντέξει τον σεισμό του 1999. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
2: Μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας βέβαια της είπε της μαμάς μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
13: Ενίκοι της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης περιγράφουν τις δραματικές στιγμές λίγο πριν την κατάρρευση. Επειδή ο 24ωρα το τετραόροφο κτίριο εμφάνιζε αστάθεια, οι κάτοικοι έκαναν λόγο για θόρυβο και τριγμούς. Όμως, όπως λένε, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ειρωνία των αρμόδιων μηχανικών.
2: Από χθες μέχρι σήμερα σκάβανε και ο θόρυβος ήταν πάρα πολύ έντονος μέσα στο σπίτι και έτριζε το σπίτι.
13: Στο οικόπεδο δίπλα από την πολυκατοικία βρίσκονταν σε εξέλιξη από τη Δευτέρα εργασίες εξκαφής για την ανέγερση πενταόροφης οικοδομής. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι εργάτες, το μηχάνημα που έσκαβε σε βάθος περίπου 2 μέτρων διέκοψε τις εργασίες λίγο πριν τις 9 το πρωί, όταν διαπιστώθηκε διαρροή. Περίπου 4 ώρες αργότερα η πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος.
14: Λίγο πιο πριν είχε έρθει ένα τεράστιο όχημα, πολύ μακρύ όχημα, και ήταν από το σημείο που είναι το συνεργείο στη γωνία, με ένα τεράστιο σωλήνα, και ακριβώς στο τέλος του μηχανήματος ήταν μια πολύ μεγάλη μπετονιέρα. Αυτή η μπετονιέρα ήταν στο φουλ, έδινε στροφές και έδινε τα μπετά.
13: Πριν ξεκινήσουν οι εξκαφές για τα θεμέλια, τα συνεργεία είχαν χτίσει 2 τοιχεία υποστήριξης για τα γειτονικά κτίρια. Όπως σημειώνουν αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση, τα στηρίγματα ήταν από συμβατικό τσιμέντο και όχι από ταχεία σπήξης. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν σε ποιο στάδιο των εργασιών επηρεάστηκε η στατικότητα της πολυκατοικίας και αν οι μηχανικοί είχαν αντιληφθεί τη ζημιά που είχε προκληθεί.
3: Δίπλα ακριβώς από αυτή την πολυκατοικία θα χτίζονταν κάποιο άλλο ακίνητο. Και σκάβανε μέχρι βαθιά. Όταν σκάβεις μέχρι βαθιά, το πρώτο πράγμα που κάνεις στηρίζεις το ήδη υπάρχον οργανισμό, το διπλάνο, για να μην φύγει. Αυτοί σκάψανε, βρήκαν τα πέδιλα. Και από ό,τι λέγανε τώρα, από ό,τι ακούσαμε σήμερα, θα αρχόντουσαν να βάζανε 2 στηρίγματα.
13: Το διόρροφο κτίσμα που βρισκόταν δίπλα από την πολυκατοικία είχε αγοραστεί το Δεκέμβριο του 2024 από νέο ιδιοκτήτη και περίπου ένα χρόνο αργότερα κατεδαφίστηκε, αφού υπήρξε η σχετική αδειοδότηση προκειμένου να ανεγερθεί νέα οικοδομή. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε τον Μάρτιο και οι εργασίες στην οδό Αλκμίνης ξεκίνησαν το Μάιο.
4: Εχθές πέρασα, το βράδυ πέρασα.
15: Χθες το βράδυ. Είδατε να γίνει πολυκατοικία.
4: Είδα ότι δεν τα κάνουν ωραία δουλειά αυτοί που δουλεύουν.
13: Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, 3 μηχανικοί και ένας μέτοχος της εταιρείας που είχαν αναλάβει το έργο οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων για να εξεταστούν από τις αρχές σε μια προσπάθεια να εξακριβωθεί εάν υπήρξαν παραλήψεις που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτηρίου. Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παραβίαση κανόνων οικοδομικής.
0: Ο ρεπόρτερ του Sky, ο Βαγγέλης Κοκολάκος, βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα όπου έχουν προσαχθεί 5 εργάτες καθώς και ο ιδιοκτήτης της οικοδομής όπου γίνονταν οι εργασίες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
16: Να θυμίσουμε, Ελένα, ότι 4 εκ των 5 συλληφθέντων πλέον, καθώς οι προσαγωγές έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων και αναμένεται να τους ασκηθεί ποινική δίωξη όταν οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ήταν στους πρώτους αγνοούμενους. Οι πρώτες αναφορές κάναν για 4 εργαζόμενους, 3 μηχανικούς και έναν επιβλέπων, όπου ανέφεραν οι πληροφορίες ότι ήταν μέσω εγκλεβισμένους. Τελικά οι αστυνομικές αρχές τους εντόπισαν και προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Εδώ από νωρίς το μεσημέρι δίνουν εξηγήσεις. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά ενός εκ των μηχανικών τουλάχιστον. Συνομιλήσαμε με τον δικηγόρο του, ο οποίος ανέφερε ότι η πολυκατοικία, η οικοδομή έπεσε στις 1 το μεσημέρι και οι εργαζόμενοι εκεί χτυπούσαν τα κουδούνια της πολυκατοικίας από τις 10 το πρωί. Με την δικαιολογία, όπως μας είπε, ότι ακούγαν θορύβους. Έτσι, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο ίδιος, σώθηκαν πολλές ζωές. Βέβαια, εδώ, στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, πέφτουν και ιδιοκτήτες διαμερισμάτων της πολυκατοικίας.
12: Θα κινηθούν και αυτοί
16: να δώσουν
12: νομικά
16: και αυτοί τις δικές τους καταθέσεις. Προτίθονται να καταθέσουν μηνύσεις φυσικά, αλλά αυτό που μας έλεγαν και τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, Λένα, είναι τι θα γίνει με τις περιουσίες τους. Έχουν μείνει στο δρόμο ουσιαστικά. Μιλάμε για 4 οικογένειες οι οποίες σήμερα δεν έχουν πού να μείνουν, αναζητούν μία στέγη, είτε σε συγγενικά τους πρόσωπα, είτε σε κάποιο ξενοδοχείο. Είχαμε μία πρώτη αντίδραση από το Δήμο Αθηναίων.
12: Εταιρεία, με συγχωρείς, γιατί υπάρχει προφανώς και ο Δήμος Αθηναίων, από την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο και την ανέγερση αυτής της οικοδομής. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, κάποια βοήθεια σε αυτές τις οικογένειες που, όπως μας είπες, είναι 4 στον αριθμό και έχουν μείνει εκτός σπιτιού, γιατί δεν υπάρχει σπίτι να μείνουν.
16: Αυτό που μας έλεγαν δικηγόροι των οικογενειών που διέμειναν στην πολυκατοικία, ψάχνουν τρόπους, δεν είχαν κάποια αντίδραση από την πλευρά των ιδιοκτητών, είτε του οικοπαίδου είτε της εταιρείας που είχε αναλάβει την ανέγερση της πολυκατοικίας. Αυτό που τους ενδιαφέρει και θα το δουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θέλουν να δουν, να έχουν στα χέρια τους όλα τα δεδομένα ουσιαστικά, προκειμένου να δουν πώς θα κινηθούν για να λάβουν τις αποζημιώσεις. Ακούσαμε και στα βίντεο που προηγήθηκαν ότι υπήρχαν κάποιες αναφορές και κάποια παράπονα ότι υπήρχε μια κλίση στην πολυκατοικία και είχαν αναφέρει αυτά τα παράπονα. Από την πλευρά του μηχανικού, ενός εκ των συλληφθέντων, δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο. Είπαν ότι δεν είχε έρθει σε γνώση τους μια τέτοια πληροφορία. Και όπως είπα, από την πρώτη στιγμή, όταν διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, ειδοποίησαν τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να αποχωρήσουν από την πολυκατοικία. Και όπως είπαμε, αυτό που τους ενδιαφέρει πλέον είναι πού θα μείνουν, τι θα γίνει με τις περιουσίες τους. Είχαμε μια πρώτη αντίδραση από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων. Έχει ανοίξει η λέσχη φύλων κάτω των πετραλώνων, προκειμένου εκεί αυτοί οι άνθρωποι να βρουν μια προσωρινή στέγη. Όλα θα φανούν από αύριο, όπως μας έλεγαν και οι δικηγόροι, όταν και θα τους ασκηθεί η ποινική δίωξη από τον αρμόδιο εισαγγελέα και θα έχουν και την δικογραφία στα χέρια τους, αλλά και τις καταθέσεις των 5 συλληφθέντων, προκειμένου να δουν τι έχει πάει στραβά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό που φαίνεται να έχουν υποστηρίξει είναι ότι είχαν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες.
0: Πάμε να ακούσουμε και τι δήλωσε στο μικρόφωνο του Sky ο δικηγόρος των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.
17: Μελέτη πεδάφους δεν υπήρχε, όχι. Η πεδάφους του κτηρίου που κατέρευσε, όχι το δικού μας. Το δικό μας υπήρχε. Το δικό μας υπήρχε. Στο διπλανό ήταν το πρόβλημα. Χτυπήσαν τα κουδούνια επί ώρες και φύγαν όλοι, ευτυχώς που συνέβη αυτό. Θα είχαμε πολλά θύματα.
0: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο για αυτήν την υπόθεση. Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή, ο Γιώργος Λιάλιος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
18: Στην περιοχή αυτή τα οικόπεδα είναι πολύ μικρά. Είναι των 100 τετραγωνικών τα οικόπεδα. Στο ένα οικόπεδο υπήρχε ένα κτίριο του 1953, ένα μικρό διόρροφο κτίριο για το οποίο εκδόθηκε μια άδεια κατεδάφισης. Το κτίριο αυτό καταδαφίστηκε και στη θέση του επρόκειτο να χτιστεί μια πενταόροφη πολυκατοικία με υπόγειο. Ακριβώς δίπλα είναι η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε, η οποία είναι μια πολυκατοικία του 1973. Τώρα, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η κατεδάφιση είχε ολοκληρωθεί και ότι είχαν ξεκινήσει οι εξκαφές για την κατασκευή του υπογείου και των θεμελίων. Μιλώντας με πολιτικούς μηχανικούς, αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και ιδίως στα μικρά οικόπεδα, ουσιαστικά γίνεται εξκαφή στο σύνολο του οικοπέδου, δηλαδή φτάνουν ΣΥΡΙΖΑ στα διπλανά κτίρια.
12: Είναι πολύ νωρίς για να έχουμε μια πλήρη εικόνα, μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες σοβαρές ενδείξεις που μας κατευθύνουν τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εάν υπήρχαν τα μέτρα αντιστήριξης, να το πω απλά, αν υπήρχε αυτό το τυχείο που να μπορέσει να στηρίξει, να προστατεύσει την διπλανή πολυκατοικία αυτή η οποία κατέρευσε, ή αν έγινε κάποιο λάθος στην εξκαφή, εκείνη την ώρα δηλαδή. Εάν μπορούσαν να το είχαν προβλέψει ή ήταν αστοχία.
18: Αυτό που υποστηρίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί μηχανικοί με τους οποίους έχω μιλήσει τις τελευταίες ώρες είναι ότι όλοι θεωρούν προφανές ότι δεν είχαν ληφθεί μέτρα αντιστήριξης επαρκή.
12: Γιατί είχε πάρει την κλίση.
18: Σωστά. Από εκεί και έπειτα, το να εκπονηθεί μια γεωτεχνική μελέτη δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και να ληφθούν μέτρα αντιστήριξης. Ωστόσο, όλοι οι μηχανικοί με βάση την εμπειρία τους ξέρουν, βλέποντας τα εδάφη, τι πρέπει να κάνουν ο καθένας και τι μέτρα πρέπει να λάβουν. Το συνηθέστερο είναι να φτιάξουν τα λεγόμενα ντουλάπια, όπως τα λέγονται στη γλώσσα των μηχανικών, τα οποία μπορούμε να τα φανταστούμε σαν βιβλιοστάτες σε μικρές αποστάσεις από τσιμέντο, από πλεισμένο σκυρόδεμα, που βρίσκονται στα σημεία τα οποία είναι πιο επικίνδυνα και στηρίζουν ουσιαστικά τα σημεία αυτά για να πραγματοποιηθεί η εξκαφή του υπολείπου οικοπαίδου.
12: Και αυτά, αν δεν γίνουν, είναι λόγω του κόστους ή για την ταχύτητα του έργου να περιοριστεί πιο γρήγορα.
18: Είναι καταρχήν υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Προφανώς υποεκτιμάται ο κίνδυνος. Από εκεί και έπειτα όλα αυτά γίνονται, όπως καταλαβαίνετε, και λίγο σε μια αγωνία να τελειώσουν γρηγορότερα οι εργασίες, να προχωρήσουν. Ίσως υποεκτιμώντας την επικινδυνότητα των εδαφών και το τι ακριβώς κτίριο βρίσκεται δίπλα.
12: Πάντως, το να γίνεται ένα κτίριο να είναι κοντά στο άλλο, να μην υπάρχει καμία απόσταση, αυτό είναι νομότυπο. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πρώτη
19: Όχι,
12: φορά.
19: Και
12: γιατί
19: και
12: αυτό υπήρξε ως απορία, ως ερώτημα, τουλάχιστον για εμάς που δεν ασχολούμαστε πολύ Όχι, μετά τις οικοδομές.
19: Στην Αθήνα είναι συνηθισμένο αυτό το συνεχές σύστημα, συνεχής δόμηση. Το ένα κτίριο ακουμπάει στο άλλο. Γι' αυτό ακόμα και στην κατεδάφιση ενός κτιρίου που ακουμπάει στα διπλανά πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέρημνα για να μην φύγουν μαζί και οι τείχοι και των δύο κτιρίων.
12: Εκ πρώτης έτσι. Άποψης και από την εικόνα που έχουμε, γιατί ξαναλέμε, επί τόπου δεν έχουμε βρεθεί, μετρήσεις δεν έχουμε κάνει, εικόνες βλέπουμε. Εσύ τι εκτιμάς ότι μπορεί να πήγε λάθος?
19: Θεωρώ ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Δεν είχε στηριχθεί σωστά το κτίριο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έγινε κάτι στιγμιαίο. Πώς ακούστηκε ότι μπορεί να χτύπησε μία ο εξκαφέας.
12: Τι περιθώριο χρονικό έχεις από τη στιγμή που πάρει κλίση ένα κτίριο μέχρι τη στιγμή που ενημερώνουν οι μηχανικοί, όπως ακούσαμε, ότι είχαν ένα περιθώριο χρονικό κάποιων ωρών μέχρι τελικώς το κτίριο να καταδαφιστεί?
19: Δεν ξέρω. Αυτό εξαρτάται φυσικά από την κατάσταση του κτιρίου, εξαρτάται από τα εδάφη, εξαρτάται από 1.002 παράγοντες. Ευτυχώς για τους ανθρώπους υπήρξε αρκετός χρόνος ώστε τώρα να συζητάμε μόνο για τις υλικές ζημιές.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
22: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
23: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
24: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
23: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
24: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
23: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
24: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
23: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
25: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
26: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
25: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
26: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
25: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
26: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
25: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
27: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
25: Σιγά μη τα άφηνα.
27: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 34 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη φωτιά που ξέσπασε στο Δερβένι Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Το πύρινο μέτωπο αυτήν την ώρα έχει περιοριστεί. Νωρίτερα όμως η φωτιά έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τα πρώτα σπίτια, τα οποία και απείλησε με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Στο σημείο βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Μόλις τώρα είχαμε μία πληροφορία ότι τελικά ένα παιδί που δηλώθηκε ότι αγνοήτο βρέθηκε σε καλή κατάσταση. Ήταν ένα παιδί το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες συνδέεται με κάποια συγγενική σχέση με τα δύο θύματα και ήταν μαζί τους. Για κάποιες στιγμές, για κάποιες ώρες έφυγε και χάθηκε κάθε επικοινωνία μαζί του. Με αποτέλεσμα να υπάρξει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Τελικά ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Εδώ βρισκόμαστε στο σημείο λίγα μέτρα έξω από τα τελευταία σπίτια του χωριού Λιτή. Εδώ όπου κατάφεραν κυρίως οι κάτοικοι του χωριού αλλά και πάρα πολλοί εθελοντές και πυροσβέστες να σταματήσουν τις πύρινες φλόγες. Εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο κατόρθωσαν κυρίως οι κάτοικοι του χωριού να σώσουν τα σπίτια τους. Καθώς έκοψαν το μέτωπο αυτό της φωτιάς στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, ήταν μια πάρα πολύ ύπουλη φωτιά. Μια φωτιά η οποία ήταν έρπουσα και δεν την έβλεπες. Βρεθήκαμε και εμείς εδώ σε αυτό το σημείο και πραγματικά έβλεπες μόνο κάποιους καπνούς και μικρές φλογίτσες. Ωστόσο, με το κάθε έτσι, τίναγμα του ανέμου, αυτές οι μικρές φλογίτσες γίνονταν τεράστιες εστίες πυρκαγιές. Με αποτέλεσμα να κάψουν εδώ το άλσος της Λιτής και να απειλήσουν τα πρώτα σπίτια. Κάει και μόνο ευτυχώς ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Ήταν τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντικών οργανώσεων. Ωστόσο η καταστροφή που έχουμε σε ένα πανέμορφο δάσος είναι μεγάλη.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι στενοί του συνεργάτες επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, όλος ο προγραμματισμός με νομοσχέδια μέχρι το Μάρτιο, οι περιοδίες και οι εξαγγελίες δείχνουν μια επιτάχυνση και μια εγρήγορση στα γαλάζια στελέχη. Στροφές ανεβάζουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί που επιλέγουν αντίπαλο και ατζέντα σύγκρουσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
5: Και το 19 και το 23 και στις επόμενες εκλογές θα είμαστε πάλι πρώτοι.
6: Με το πολιτικό κλίμα να θυμίζει τη μάχη του Μπαλκονιού στην τελική αντιστροφή μέτρηση για να στηθούν κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει σε στρατηγική εκλογές το 2027, βάζοντας μπροστά στο Υπουργικό Συμβούλιο τους στόχους για το δεύτερο εξάμηνο, αλλά θερμαίνοντας παράλληλα το δίπολο με τον Αλέξη Τσίπρα με αιχμή το φορολογικό πρόγραμμα.
7: Είναι πραγματικά αξιονοπορία προς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
6: Στη φθορά της κυβέρνησης για τα ζητήματα της καθημερινότητας ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος από την περιοδία του στην Κάρπαθο βάζει σε πρώτο πλάνο το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ, μεταξύ άλλων για το στεγαστικό.
8: Η στεγαστική πολιτική και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι δύο κρίσιμοι τομείς που η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά. Γι' αυτό είναι αναγκαία, το συντομότερο δυνατόν, η πολιτική αλλαγή. Και εγγυώμαι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα φέρει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό που θα βελτιώσει την καθημερινότητα όλου του ελληνικού λαού.
6: Εν μέσω εσωκομματικών αναταράξεων, το μέτωπο κατά της κυβέρνησης βάζει ως προτεραιότητα ο Σωκράτης Φάμελος.
9: Έχω πει και το έχω αποδείξει ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν με όσες υπερβάσεις χρειαστεί για να υπάρχει ενωτικό δυναμικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει το καθεστώς Μητσοτάκη.
6: Την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών συνάντησε ο Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Ελλάς να εκπέμπει το σήμα ότι οι διμερείς σχέσεις δεν μπορούν να στηρίζονται στη λευκή επιταγή και να φύγει και το ζήτημα της διαφαινόμενης εξοπλιστικής συμφωνίας Ουάσιγκτον Άγκυρας.
10: Επισήμανα στην πρέσβη την ανάγκη να σταλεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων.
6: Μέλη στο Πασόκ εξαπολύει η ζωή Κωνσταντοπούλου, βλέποντας άρωμα μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στη στήριξη της Χαριλάου Κούμπη για την άρση της ασυλίας της.
11: Γιατί είστε το μοναδικό κόμμα που συνέπραξε με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την επιχείρηση.
6: Τα κομματικά επιτελεία περιμένουν τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων για το καλοκαίρι για να καταστρώσουν την επόμενη φάση του στρατηγικού του σχεδιασμού.
0: Μέχρι να προκηρύξει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, όλες οι ημερομηνίες παίζουν. Σήμερα έπαιξε λίγο παραπάνω το σενάριο για κάλπες την Άνοιξη.
6: Όχι μόνο με τον τρόπο που τοποθετήθηκε δημόσια, και αφού έκλεισαν οι κάμερες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε ξανά το 2027. Λένε και δεν χρειάστηκε να πει και πολλά, γιατί τα έλεγαν όλα τα φύλλα πορείας που έδωσε με τις αποστολές ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Και μάλιστα, όπως έλεγε χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός των Sky νωρίτερα στη συνομιλία μας, ο Μητσοτάκης θα πάει ψηφίζοντας νομοσχέδια μέχρι το Μάρτιο του 2027. Τώρα, κακά τα ψέματα, λένε, δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς, γιατί υπάρχει και το κίνημα του «κατεβάζω τα μολύβια». Τώρα, από την άλλη, είναι βέβαιο ότι όλοι βλέπουν σημάδια ή μυρίζουν άρωμα κάλπης, όπως για παράδειγμα και στη σημερινή συνάντησή του με την πρόεδρο της Βουλής της Κύπρου, όπου εκτός από τις αναφορές στο Κυπριακό, συζητήθηκε τόσο η ελληνική προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσο και το εκλογικό αποτέλεσμα στην Κύπρο, με ιδιαίτερη αναφορά στις δημοσκοπήσεις.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Αυτό μας δίνει και εμάς το σωστό παράδειγμα και βάζει τον πύχη των προσδοκιών για τη δικιά μας προεδρία πολύ ψηλά. Αν εκλογήσου στο αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, έγινε πιο εύκολη, διότι με την ιδιότητά σου ως πρόεδρος του αδερφού κόμματος του Δημοκρατικού Συναγερμού πέτυχες ένα αποτέλεσμα το οποίο ξεπέρασε τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις των δημοσκόπων.
0: Το θέμα των τιμών του πετρελαίου βάζει σε πρώτο πλάνο η κυβέρνηση, που ενώ διεθνώς πέφτουν σε προπολεμικά επίπεδα, εδώ στη χώρα μας έχουν τη δική τους συμπεριφορά. Από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε εντατικούς ελέγχους στην αγορά, παραδοχή αποτυχίας, βλέπει αντιπολίτευση και αντιπροτείνει μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιου.
3: Με την ακρίβεια να μονοπολεί την προσοχή κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στα αναχώματα για την αντιμετώπιση της, ενώ με αφορμή την πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου προειδοποίησε με ελέγχους, αναμένοντας να αποτυπωθεί η πτώση στην αγορά.
2: Η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
3: Στο περιθώριο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με τους φορείς της εφοδιαστικής αλυσίδας και η δέσμευση να διατηρηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα μέχρι να μειωθούν από την 1η Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη από την Κάρπαθο να ζητά ελέγχους.
4: Ένα νέο επικοινωνιακό σοου. Μετά την επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν, μετά τα καλάθια, τώρα έχουμε τη συμφωνία κυρίων για να πέσουν οι τιμές. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Οι λύσεις είναι απλές. Έλεγχο στην ασυδοσία της αγοράς.
13: Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έρχονται και ετάζουν λαγούς με πετραχίλια, μαγικές συνταγές, που είναι οι αιτίες που οδήγησαν την Ελλάδα να έχει αναγκαστεί να πάρει όλα αυτά τα σκληρά μέτρα. Η δική μας λογική ποια είναι? Όσο παραπάνω έσοδα έχουμε, με λιγότερους φόρους, θα τα δίνουμε πίσω στον κόσμο.
3: Στη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα επιμένουν, εκτός από το ΠΑΣΟΚ, και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Ούτε μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, ούτε ουσιαστική έλεγχη στην αγορά, ούτε πρόστιμα στην εσωκέρδεια. Αντίθετα, η κυβέρνηση αποδυναμώνει ακόμη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
15: Η κυβέρνηση μιλάει για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα όμως που καταφέρνει είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας.
16: Απογοήτευση η εικόνα και αυτά που είδαμε να ανακοινώνονται μετά τη σύσκεψη. Η κυβέρνηση αιμονικά αρνείται να μειώσει το ΦΠΑ και το ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
3: Με βάση τη χθεσινή σύσκεψη στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναμένεται ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.
0: Στη Στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση η συζήτηση γίνεται για το άρθρο 86 που αφορά το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Εκεί η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά για την όποια παραπομπή να μην επιλαμβάνεται η Βουλή και να αποφασίζει ο φυσικός δικαστής. Θα μας πει περισσότερα η Άντση Κούκη.
12: Ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία προτείνει την κατάργηση της Προανακριτικής Επιτροπής και της αμελητή διαβίβασης στοιχείων στην Βουλή και ουσιαστικά η δικαιοσύνη θα είναι αυτή που θα αναλαμβάνει την διερεύνηση της υπόθεσης με την Βουλή να αποφασίζει για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή όχι. Η διαφορά στις δύο αυτές προτάσεις προκάλεσε και την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της Ντόρας Μπακογιάννη και του Παναγιώτη Δουδονή όταν η πρώτη προσκάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει το συγκεκριμένο άρθρο προκειμένου να πάει στην αναθεωρητική Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον χαρακτηριστικό διάλογο μεταξύ της κυρίας Μπακογιάννη και του κυρίου Δουδονή.
17: Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι το 86 θα αναθεωρηθεί στην επόμενη Βουλή. Εάν εγώ, κύριε Δουδονή, σας πω σήμερα ότι εγώ θα ψηφίσω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, εσείς θα την ψηφίσετε?
18: Κυρία Μπακογιάννη όμως έχει αναλάβει έναν άλλο ρόλο, των πεθερικών της Επιτροπής, διότι εκτοξεύει συνεχώς κακίες εις βάρος όλων. Τα προτινόμενα άρθρα θα περάσουν με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με βάση μια διαδικασία υπερπλειοψηφική θα αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή.
17: Πρώτα θεωρώ τίτλο τιμή στον τίτλο της πεθεράς, διότι είμαι καλή πεθερά, όπως δηλώνει η νύφη μου.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα η βροχή παρετήσεων, ο κίνδυνος αυτοδιάλυσης χωρίς ορίζοντα και κυρίως η δημόσια απόρριψη από τον Αλέξη Τσίπρα δρομολογούν εξελίξεις. Ο Σωκράτης Φάμελος ανέκρουσε πρίμναν και φωτογράφησε αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, ενώ ο Παύλος Πολάκης τράβηξε το χαλί, ζήτησε την παρέτηση Φάμελου και δεν απέκλεισε να μπει ο ίδιος στην κούρσα για την ηγεσία. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
19: Ο μήλος των ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται με τον Παύλο Πολάκη με ηγετική παρέμβαση να ζητεί παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και να δηλώνει παρόν σε ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής.
20: Φυσικά και σε αυτή τη μάχη δηλώνω ξανά παρόν.
0: Εσάς αρχηγό?
20: Νομίζω ναι.
0: Πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής. Άμεση επάνωδός μου στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, άμεση παρέτηση του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου και εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, διαδικασία στην οποία εννοείται θα είμαι παρόν.
19: Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου στη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, όπου αποδέχθηκε τη σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου. Έριξε καρφιά στη μειοψηφία ότι ναρκοθέτησε την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, ενώ άφησε αιχμές και για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα.
21: Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί απαξιωτικά σχόλια και άρνηση συνεργασιών και σύγκλησης από την πλευρά της Ελλάς. Σέβομαι την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα. Προσθέτω ότι ο αριστερός κόσμος μας ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθρηση δυνάμεων.
19: Ο Νίκος Παπάς έστειλε μήνυμα στους συντρόφους του που επιθυμούν να αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν στη νέα Κεντρική Επιτροπή.
22: Επειδή ξέρω και έχω ακούσει και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Ναι. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν επιθυμεί στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν την προσπάθειά τους να έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να σηκώσουν το χέρι τους για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο.
24: Έπρεπε ο ΣΥΡΙΖΑ να τολμήσει να πει ότι δεν θα λειτουργήσει και με ψηφοδέλτιο αντιπαραθετικά στο ψηφοδέλτιο του Τσίπρα. Αφού έχω αυτή την προσέγγιση, δεν θα είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ.
19: Τη στήριξή της στην Ελλάς δήλωσε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου μετά την παρέτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ.
28: Εγώ υποστηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Είναι σαφές αυτό. Για μένα η πολιτική στήριξη είναι αδιαμφισβήτητη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ο νέος φορέας θα κρίνει.
19: Κατηγορηματικά απέκλεισε το όποιο ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα ο Στέφανος Κασελάκης.
29: Έχω πει πάνω από το πτώμα μου και αυτό το εννοώ, διότι μετά από αυτό που έχω ζήσει, μιλάμε
30: με
29: για...
30: Πάνω
29: μιλάμε, από το πτώμα μιλάμε πέρα από ότι είναι αντιδημοκρατικές οι πρακτικές αυτές.
19: Η κεντροαριστερά θυμίζει κινούμενη άμμο με την κόντρα ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τη Θεόδωρα Τζάγκρη που αποχώρησε από τους Δημοκράτες να φουντώνει.
0: Πάμε να συνδεθούμε και πάλι με το ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έχουμε εξελίξεις αναφορικά με τη μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εκεί ο Χρήστος Νικολαίδης.
31: Αγνοείται, δυστυχώς πρόκειται για το γιο
1: της συντρόφου, της 40χρονης, η οποία είναι και εγκαυματίας και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όταν κλήθηκε η αστυνομία και προσέγγισε στο σπίτι, το οποίο αντιμετώπιζε τρομερό κίνδυνο από τις επερχόμενες φωτιές, η γυναίκα αυτή είπε στους αστυνομικούς ότι άφησε το παιδί της στο σύντροφό της. Δυστυχώς ο σύντροφός της βρέθηκε μετά από λίγη ώρα απανθρακωμένος. Και για το λόγο αυτό υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση αυτή τη στιγμή σε όλη την περιοχή. Βλέπετε ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίζονται, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά πεζοπόρα τμήματα τα οποία χτενίζουν αυτή τη στιγμή το λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το μικρό παιδί. Δυστυχώς πριν από λίγη ώρα δόθηκε σε κάποιες εθελοντικές ομάδες η είδηση ότι το παιδί εντοπίστηκε. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, αυτή η πληροφορία δεν ίσχυσε. Ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, το νεαρό παιδί, το ανήλικο παιδί θεωρείται αγνοούμενο. Υπάρχουν εκατοντάδες αυτή τη στιγμή εθελοντές και αστυνομικοί που το ψάχνουν χτενίζοντας όλη την περιοχή, αλλά δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μπορεί το παιδί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες
5: κάποιων κατοίκων, κάπου έχει πάει να κρυφτεί, να βρει ένα καταφύγιο λόγω της πυρκαγιάς, και ας ελπίσουμε.
1: Ωστόσο, υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, ανίποτη αγωνία στο χωριό.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων υποχωρεί ή τουλάχιστον γίνεται μία πρόοδος με στοχευμένες παρεμβάσεις και λουκέτα. Όλα αυτά όμως δεν έχουν ανακόψει την ορμή των αθέμητων πρακτικών όπως το κλέψιμο στην Αντλία. Όπως προκύπτει από έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ένα στα τέσσερα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμου, κοινώς βάζουν αέρα αντί για βενζίνη. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσια Γκανάρα.
7: Πληρώνουμε για καύσιμα, αλλά η ποσότητα που μπαίνει στο ρεζερβουάρ δεν αντιστοιχεί πάντα σε αυτή που έχει μετρήσει η Αντλία.
8: Φάνηκε ότι το σύστημα αυτό ήταν διάτρητο. Δηλαδή, είχε δημιουργηθεί ένα παράλληλο λογισμικό, το οποίο πηγαίνανε οι πωλήσεις εκείνες, οι οποίες δεν θέλανε οι πονηροί, σε εισαγωγικά συνάδελφοι, να φαίνονται προς την ΑΔΕ και χανόντουσαν μέσω ενός iCloud.
7: Γεμίζουμε το ρεζερβουάρ θεωρώντας ότι παίρνουμε ακριβώς την ποσότητα που πληρώνουμε. Η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου όμως για τις πειραγμένες αντλίες είναι αποκαλυπτική. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια που ελέγχθηκαν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εμφάνισε αποκλήσεις στην ποσότητα που παρέδιδε. Ενώ η ζημιά για τους καταναλωτές εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Για να περιοριστεί το φαινόμενο, η ΑΔΕ προχωρά στην εφαρμογή του νέου συστήματος εισρωών νεκρών για τον άμεσο εντοπισμό παράνομης παρέμβασης και την αυτόματη ειδοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.
8: Ο πρατηριώχος δεν έχει ούτε την εξειδίκευση, ούτε τις γνώσεις υπολογιστή και πληροφορικής, αλλά ούτε και το λογισμικό για να μπορέσει να παρέμβει. Άρα λοιπόν, κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν μέσα από τις εταιρείες που εγκαθιστούν το εισρωό νεκρών, κάποιοι που γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι παραποιούσαν το ίδιο σύστημα που ήδη δημιουργούσαν.
9: Βλέπω τα χιλιόμετρα τα οποία διανύω και δεν είναι η βενζίνη που είχα θεωρητικά στο ντεπόζιτο. Να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι να δουλεύουν σωστά.
10: Πολύ συχνό, πολύ συχνό. Και νοθευμένη έχει τύχει. Έχει ηλεκτρονικά το αυτοκίνητο, δείχνει πόσο υπόλοιπο της 100 έχει μείνει. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν.
7: Σύμφωνα με την έρευνα, στην Αττική το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων μειώθηκε στο 23,1% το 2026 από 33,1% το 2025, ενώ και οι ελληματικές ποσότητες εμφανίζονται μειωμένες κατά 10%.
23: Ότι είναι πειραγμένη η Αντλία, δηλαδή σε περίπτωση που δεν έχω καθόλου βενζίνη, βάλω 5 ευρώ ας πούμε σε ένα βενζινάδικο, ξέρω ότι θα με βγάλει τόσα χιλιόμετρα. Και το αντίστοιχο σε άλλο βενζινάδικο θα με βγάλει πολύ λιγότερα. Οπότε καταλαβαίνω και ότι κάτι συμβαίνει.
7: Η εικόνα εμφανίζεται μεν βελτιωμένη λόγω των αυστηρότερων μέτρων, αλλά το φαινόμενο δεν έχει εξαλειφθεί. Κατά τους ειδικούς, απαιτεί πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος εισρωών νεκρών.
0: Έχουμε όμως νεότερα, κυρίες και κύριοι, από την πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη. Νέα σύνδεση ο Χρήστος Νικολαίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Έχουμε αναζωπήρωση τα τελευταία λεπτά στα πρώτα σπίτια λίγο έξω από τη Λυτή. Όπως βλέπετε, οι φλόγες έχουν πλησιάσει σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από τα πρώτα σπίτια του χωριού. Εκεί αυτή τη στιγμή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ γίνονται συνεχώς ρήψεις νερού από ελικόπτερα. Ωστόσο, όπως βλέπετε, οι φλόγες κάθε λίγο και λιγάκι θεριεύουν και απειλούν ευθέως τα πρώτα σπίτια του χωριού. Είναι η κατάσταση εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλλά σε εκείνο το σημείο είναι τόσο δύσβατο το έδαφος και τόσο πυκνή η βλάστηση που είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση κατάσβεσης.
5: Ωστόσο είναι περιορισμένο, Χρήστο, αυτό που βλέπουμε από την εικόνα που μας δίνεται και τα σπίτια που είναι ακριβώς από κάτω φαντάζομαι έχουν εκενωθεί, δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα.
1: Όχι, όχι, εκεί σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν 3-4 σπίτια, έχουν φύγει οι κατοικοί τους, υπάρχουν μόνο εθελοντές οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στο έργο της κατάσβεσης. Αρκετός κόσμος, αρκετοί εθελοντές, αλλά όπως βλέπετε η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Υπάρχει και ισχυρός άνεμος εδώ στο σημείο, κάτι το οποίο κάνει το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο. Παρατηρούμε ότι κάθε περίπου 3-4 λεπτά υπάρχει ρήψη από ελικόπτερο, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα οι φλόγες ξαναφουντώνουν.
0: Έχοντας αρρώσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, ο καύσωνας μεταγεννείται προς τα Βαλκάνια, προκαλώντας αποπνικτικές συνθήκες, θα μας πει περισσότερα η Κορίνα Γεωργίου.
2: Με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν ρεκόρ για τις αρχές του θέρους και τις συνέπειες να γίνονται ήδη αισθητές στην καθημερινότητα και τις υποδομές. Στην Αλβανία, ντόπιοι και επισκέπτες αναζήτησαν καταφύγιο στις παραλίες, καθώς ακόμη και τις βραδινές ώρες ο υδράγυρος παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Βελιγράδιο, που οι πολίτες έσπευσαν στα δημόσια συντριβάνια αναζητώντας λίγη δροσιά. Την ίδια ώρα, οι αρχές στη Βουδαπέστη χρησιμοποίησαν κανόνια νερού προκειμένου να καταβρέξουν τους πολίτες στην πλατεία των Ηρών και βέβαια να τους δροσίσουν. Στο μεταξύ, στη Γαλλία, όπου κατεγράφησαν 1000 επιπλέον θάνατοι από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου, τα γραφεία τελετών στο Παρίσι έχουν φτάσει στα όρια τους, με τη χωρητικότητα των ψυκτικών θαλάμων να έχει εξαντληθεί και τα αποτεφρωτήρια να καταγράφουν καθυστερήσεις στα ραντεβού έως και τις 10 Ιουλίου.

0: στην αθλητική επικαιρότητα. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, με τη Νορβηγία στο ημίχρονο να προηγείται 0-1. Τα μεσανύχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνού Στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέλαβε ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Και στο τένις, με 2-0 σετ επικράτησε η Μαρία Σάκαρη της Κλάουρα Τάουσον στον πρώτο γύρο του Ουίμπλεντον.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας έφτασε στο τέλος του. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
9: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
8: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Μεγάλη κινητοποίηση αυτήν την ώρα πυροσβεστικής και αστυνομίας, καθώς ένα ανήλικο παιδί αγνοείται μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβένιο Ρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Πεζοπόρα τμήματα πραγματοποιούν έρευνες στον λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λυτής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με το σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα ο σύντροφός της βρέθηκε νεκρός σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα υπήρξε αναζωοπήρωση της φωτιάς στην περιοχή της Λυτής, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες οι οποίες απειλούν τα πρώτα σπίτια. Νωρίτερα το απόγευμα, οι κάτοικοι της κοινότητας Λυτής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλουνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακειμένου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόρροφης πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηναδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο, σε επίπεδο ύψιστης επιφυλακής. Από αύριο το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για τον μήνα Ιούνιο χθες με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλότερες θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το κοινοβούλιο στα Τίρανα, όπου γινόταν συνεδρίαση της Ολομέλειας, πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να προχωρούν σε συλλήψεις. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση Ράμα και την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Πραγματική μάχη για επιβίωση έδωσε 42χρονος ψαράς, ο οποίος έμεινε επί 8 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, αφού η μηχανή της μικρής αλλιευτικής βάρκας του παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Σύμφωνα με τον Guardian, ο ψαράς διασώθηκε στις 18 Ιουνίου, όταν εντοπίστηκε από αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας. Όπως ο ίδιος ανέφερε, κατάφερε να επιβιώσει έχοντας μαζί του μόνο 2 μπουκάλια νερό, έναν κουβά, αλλιευτικά εργαλεία, ένα μικρό ψυγείο και ένα σεντόνι. Τρεφόταν με μικρές ποσότητες ομού ψαριού και συνέλεγε νερό βροχής για να πιει. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση ακτή ελεφαντός του Νορβηγία, 0-1 το σκορ στο ημίχρονο. Τα μέσα ανοιχτά η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και

0: Το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ένα δύσκολο απόγευμα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα με την κίνηση στους δρόμους. Στο καθοδικό του Κηφισού προφανώς έχει γίνει κάποιο τροχαίο και είναι και για μεγάλο διάστημα. Στην ουσία δηλαδή πιάνει λίγο μετά το δαχτυλίδι στην μεταμόρφωση, στην διασταύρωση ας πούμε με την Αττική Οδό και πάει μέχρι χαμηλά, δηλαδή μέχρι Κυλιοσίων. Οπότε, αν υπάρχουν φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές στο συγκεκριμένο σημείο. Όπως επίσης στην Αλίμου Κατεχάκη επίσης υπάρχει πρόβλημα. Εκεί νομίζω ότι βλέπω δύο τροχεία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Χαλαρώνουν λίγο τα ήθη. Ίσως επειδή κάποιοι φεύγουν, νομίζουμε ότι οι πόλεις είναι πιο άδειες και γι' αυτό τρέχουμε λίγο περισσότερο. Έχουμε το κινητό στο χέρι και στέλνουμε μηνύματα. Αυτό το βλέπουμε πια μονίμως. Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σας. Και επειδή έχουμε και ώρες μπροστά μας, ας είμαστε λίγο χρήσιμοι τώρα στην αρχή. Και το λέω με την έννοια ότι αν είστε τώρα κολλημένοι, είτε στο καθοδικό του Κηφισού, είτε εκεί που είπα στην Αλίμου Κατεχάκη, μας δίνετε μια εικόνα τηλεφωνώντας την Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο και βεβαίως αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Ξαναλέω, βλέπουμε ότι έχουμε προβληματάκια σε αρκετά σημεία με την κίνηση στους δρόμους και λίγο στον Πειραιά τώρα φεύγουν τα πλοία, όπως επίσης βλέπω και στην Γρηγορίου Λαμπράκη στην Νίκαια. Αρκετή κίνηση κυρίως στο ρεύμα προς Κερατσίνη, προς Αμφιάλη, ας το πω έτσι. Ξαναλέω, 210-48-00-174, αφήνετε αριθμό κινητού και μερική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να καλωσορίσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη, γιατί είναι στο ρεπορτάζ. Έχουμε μια μεγάλη κινητοποίηση αυτή την ώρα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, καθώς ένα ανήλικο παιδί αγνοείται μετά την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβαίνι Ωραίο Κάστρου, στην Θεσσαλονίκη, και βεβαίως πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. Πεζοπόρα τμήματα πραγματοποιούν έρευνες στον λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί, τι πώς και τα λοιπά. Ο Χρήστος έχει όλο το ρεπορτάζ και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Χρήστο μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από τη Λυκή της Θεσσαλονίκης, της περιοχής του Ωραιοκάστρου. Δυστυχώς τα νέα εδώ δεν είναι καλά. Έχουμε τις έρευνες να συνεχίζονται και μέχρι αυτή την ώρα να είναι άκαρπες για αυτό το 12χρονο παιδί, το οποίο αγνοείται. Αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι όταν ξέσπασε η φωτιά και άρχισε να απειλεί τα πρώτα σπίτια του χωριού και πιο συγκεκριμένα το σπίτι στο οποίο κατοικούσε το συγκεκριμένο παιδί μαζί με τη μητέρα του και τον σύντροφό της, ο οποίος είναι και το θύμα της πυρκαγιάς, ο 62χρονος δάσκαλος του χωριού, ο οποίος δυστυχώς απατρακώθηκε. Αυτό το οποίο πληροφορούμαστε είναι ότι την ώρα που ανέβηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με ζητάδες και ομάδες βίας και περιπολικά για να πούν στους κατοίκους να φύγουν από το χωριό, εκείνη την ώρα τους δόθηκε η πληροφορία ότι υπάρχει μια γυναίκα τραυματισμένη λίγο παρακάτω. Αστυνομικοί λοιπόν πήγαν στο σημείο αυτό, μέσα στο δάσος, και εκεί βρήκαν με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια μια 40χρονη γυναίκα. Όταν την έβαλαν μέσα στο περιπολικό, αυτή η 40χρονη γυναίκα τους είπε ότι έχω αφήσει το παιδί μου μαζί με τον σύντροφό μου πάνω στο σπίτι. Τότε λοιπόν ξεκίνησε μια εναγώνια προσπάθεια και επιχείρηση από ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, από εθελοντές, από πυροσβέστες, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, κατοίκους του χωριού. Αλλά δυστυχώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάποιο νέο. Ο 62χρονος, ο οποίος κατοικούσε στο συγκεκριμένο πανέμορφο, όπως το περιγράφω, σπίτι έως πριν από λίγη ώρα, μέσα στο δάσος, λίγο έξω από τη Λυτή, κάποια στιγμή προσπάθησε ο ίδιος να αντιμετωπίσει τις φλόγες και κάτω από διευκρίνησης μέχρι
0: προφανώς
1: την ώρα.
0: Προφανώς εγκλωβίστηκε, τώρα κανείς δεν ξέρει. Το αποτέλεσμα βέβαια μετράει. Αυτό είναι το ότι έχασε ο άνθρωπος στη ζωή του.
1: Τώρα δεν ξέρω, πρέπει να ακούτε τα ελικόπτερα που πετάνε πάνω από
0: τα κεφάλια. Έχουμε αναζωπήρωση τώρα, Χρήστο.
1: Έχουμε μια αναζωπήρωση και αυτό το οποίο φοβόμαστε περισσότερο είναι ότι σε λίγη ώρα τα εναέρια θα σταματήσουν να πετάνε.
0: Ναι, νυχτώνει.
1: Επειδή νυχτώνει και αυτό φοβόμαστε ότι μπορεί να φέρει αναζωπηρώσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από αέρος.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα. Υπάρχει ισχυρότατη πυροσβεστική δύναμη στο σημείο.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση. Από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε την αναζωπηρώση που είχαμε πριν από λίγο, γιατί αυτή αντιμετωπίστηκε ευτυχώς από τις εναέριες ρήψεις. να δούμε τι μας επιφυλάσσει στη συνέχεια.
0: Αν χρειαστεί, είμαστε εννοείται σε επικοινωνία, γιατί είναι δύσκολο το βράδυ, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αμεσότητα και για το ρεπορτάζ. Άσχημα λοιπόν τα πράγματα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Σε ό,τι έχει να κάνει με το 12χρονο, με το ανήλικο παιδί, που αγνοείται μετά την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβαίνι, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Το παρακολουθεί και ο Θανάσης Καραγιάννης, οπότε με ενημερώνει και εμένα ταυτοχρόνως. Τώρα, επειδή θέλω με μια γέφυρα να πάμε στην Φωτεινή Πιπηλή και υπάρχει λόγος που θα την έχουμε κοντά μας, νομίζω ότι με αφορμή τα γενέθλια που έχει η Λίνα Νικολακοπούλου, θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια της. Έχει γράψει τους στίχους. Τραγούδια που σίγουρα κάτι μας λένε. Σίγουρα τα έχουμε συνδέσει με στιγμές της ζωής μας, γιατί αποκλείται να μην έχεις τραγουδήσει στίχους. Αποκλείται να μην έχεις κλάψει με κάποια από τα τραγούδια της, τις αμέτρητες επιτυχίες της. Αποκλείται να μην λατρεύεις τη Λίνα Νικολακοπούλου.

0: Κρατήστε το ανθρώπον έργα. Και το λέω αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς πολύχρονα είναι πάντα. Την αγαπάμε πάρα πολύ τη Λίνα Νικολακοπούλου που έχει γενέθλια σήμερα. Είναι μέρος της ζωής μας. Και δεν είναι, αν θέλετε, δεν είμαι σίγουρος αν γνωρίζει πόσο παρήγορο και λυτρωτικό είναι να λέει κάποιος με τόσο όμορφο τρόπο αυτά που σκέφτεται. Και δεν ξέρεις πώς να τα εκφράσεις. Και έρχονται οι στίχοι της και μας έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Είτε να μιλήσουμε για την αγάπη, είτε για την απελπισία μας. Γιατί όχι. Κρατήστε το ανθρώπον έργα. Και ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχτούμε τη φωτεινή πιπηλή, αυτή και αν την αγαπάμε. Γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το Ζάπιο. Έγραψε ένα φοβερό άρθρο υπό τον τίτλο «Ζάπιο, αυλαία και φύγαμε». Και μάλιστα είδα και φοβερές αναπαραγωγές. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πέρα από αυτό που είδαμε, δυστυχώς το Ζάπιο είναι και ένα απέραντο αυθαίρετο πάρκινγκ. Την ίδια στιγμή που συζητείται η θεσμική του θωράκιση, ένα από τα πιο προκλητικά προβλήματα της καθημερινότητας παραμένει η μετατροπή του ιστορικού κήπου σε ένα άτυπο αυθαίρετο πάρκινγκ. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υπάρχει μια επίσημη άδεια για τη λειτουργία δημόσιου χώρου στάθμευσης και η παρουσία των αυτοκινήτων είναι de facto παράνομη. Τέλος πάντων, Φωτεινή μου καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και έχω και λεπτομέρειες για το πάρκινγκ.
0: Αλήθεια.
1: Εκτός ότι το πάρκινγκ είναι για αξιωματούχους, δεν είναι για μας το λαό. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Τώρα τα τελευταία χρόνια γίνεται το εξής κωμικοτραγικό. Οι ντιλιβεράδες και διάφοροι άλλοι περαστικοί από τη Λεωφόρο Αμελίας σου λέει, γιατί να διατρέξω τώρα Βασιλής, Αμαλίας Βασιλής Σοφίας να κατέβω Ηρώδου Αττικού, αφού έχω τον κεντρικό διάδρομο του Ζαπίου
0: και περνάω από μέσα,
1: όπου βλέπεις μηχανάκια τρέχοντας, μοτοσικλέτες τρέχοντας στο διάδρομο που ανήκει μαμάδες, παππούδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες και παιδιά. Σε αυτόν ανήκει αυτός ο διάδρομος και περιπατητές. Αυτά.
0: Μάλιστα. Τι σου έκανε εντύπωση και ασχολήθηκες τόσο αναλυτικά και καυστικά με το συγκεκριμένο θέμα?
1: Εξαγριώθηκα.
0: Ναι, το κατάλαβα γιατί... από το μήνυμά σου εχθές το βράδυ.
1: Εξαγριώθηκα γιατί? Γιατί εγώ ανήκω στη γενιά των παιδιών που γαλουκηθήκαμε αφενός ταΐζοντας τις πάπιες στον εθνικό κήπο, τις οποίες ηρίστο εμπαρόδο πληροφορήθηκα και θα το ψάξω, τις έφαγαν οι αλεπούδες.
0: Αλήθεια?
1: Τις πάπιες. Ναι, είδα μία ανάρτηση όπου οι πάπιες έτσι κι αλλιώς, οι αλεπούδες πλέον είναι δικές μας. Πώς να σου πω, κυκλοφορούν, πάνε Κολωνάκι, Ρόδο Αττικού, τις έχουμε φωτογραφίσει, τις συναντάμε, δεν τίθεται θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ μεγάλωσα και στο Ζάπιο.
0: Ναι.
1: Ήμουνα στο ραδιοφωνικό σταθμό στη Θεία Λένα και έπαιρνα βραβεία.
0: Γιατί
1: ήμουνα νούμερο από τότε, καταλαβαίνεις, πρώτη ποίηματα, τραγούδια. Στο υπόγειο ήταν το στούντιο της ΕΡΤ, παλιά στο κτίριο το κεντρικό. Ήταν το στούντιο της ΕΡΤ και είχε εκεί η Θεία Λένα, η Αντιγόνη Μεταξά, είχε τη δική της εκπομπή που φιλοξενούσε παιδάκια.
0: Και ήσουν ένα από αυτά.
1: Κάποτε υπήρξε και εγώ παιδάκι, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ωραία.
1: Ήμουνα τακτική θαμώνα.
0: Α, την Πετριά πάντως την είχες από μικρή, έτσι.
1: Είναι εντάξει, το είναι αυτονόητο, ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, γενικότερα το Ζάπιο είναι το σημαντικότερο τοπόσημο της Αθήνας, γιατί συνδυάζει την ιστορική διαδρομή λόγω του κληροδοτήματος του Ευάγγελου Ζάπα, το εκπληκτικό κτίριο του Χάνσεν, είναι της εποχής του 1880 περίπου, τον άβλιο χώρο που η κάθε λεπτομέρειά του σε παραπέμπει στην αισθητική προηγούμενων αιώνων, το συντριβάνι, το αναβριτήριο, που το μοναδικό που εκεί θα γίνονταν και όλες οι εκδηλώσεις φρίκης, το οποίο δόρισε...
0: Αυτό το φεστιβάλ εννοείς, έτσι? Ναι.
1: Αυτό, ναι. Το οποίο αυτό συντριβάνει έχει τη δική του ιστορία, γιατί το εγγενίασε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήταν δωρεά της εταιρείας ιδρωδότης της περίφημης αμερικανικής εταιρείας Ulen. Εσύ είσαι μπορεί μικρός, μπορεί να μην πρόλαβες, που δεν λέγαμε ΙΔΑΠ, λέγαμε Ulen.
0: Την πρόλαβα εγώ.
1: Την Ulen.
0: Ναι.
1: Η Ulen λοιπόν, επειδή έφτιαξε το φράγμα του Μαραθώνα, έκανε δώρο, οικονόμησε εννοείται πάρα πολλά, δεν έχει σημασία, άφησε μεγαλειώδες έργο. Κατασκεύασε από μάρμαρο αυτό το υπέροχο αναβρυτήριο. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο, λαϊκή έκφραση αλλά ταιριάζει, είναι στη μνήμη και των Αθηναίων, αλλά διαιωνίζεται διότι είναι από τους λίγους χώρους που ανήκουν στους ανθρώπους τους κανονικούς. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, εξαγριώθηκα γιατί το κληροδότημα ΖΑΠΑ είναι αυτοδιοικούμενο ως κληροδότημα.
0: Ναι.
1: Ελέγχεται, εποπτεύεται, είναι η νομική λέξη, από το Υπουργείο Οικονομικών, και το Διοικητικό Συμβούλιο το τοποθετεί το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλα τα ιδρύματα. Ο νεότερος τοποθετηθής, μόλις το Φεβρουάριο του 2026, πρόεδρος, συνέπεσε να έχει ένα επάγγελμα που κατά την προσωπική μου άποψη δεν συνάδει με έναν CEO, manager δηλαδή, του ζαπίου κληροδοτήματος, να είναι σκηνοθέτης.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος μάλλον δεν είναι και Αθηναίος για να συνειδητοποιήσει τη σημασία αυτού του τοπόσιμου. Αποφάσισε λοιπόν ότι θα μεταφέρει το επιτυχημένο του έργο ως σκηνοθέτης ακριβώς στο χώρο του ζαπίου. Όπου μία συναυλία με πανσέλινο άπαξ θα ήταν ονειρική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Προφανώς. Το να καταλαμβάνεις όλο το ζάπιο με μία τεράστια σιδηροκατασκευή για χίλιους καθήμενους σε μπλε πλαστικές καρέκλες επί ένα μήνα.
0: Που σου θυμίζουν και λίγο το 80 από ό,τι κατάλαβα.
1: Εξοχικά είναι οι γνωστές καρέκλες, καλύτερες, εντάξει αισθητικά είναι καλύτερες, έχουν εξελιχθεί αυτές οι καρέκλες. Εξοχικό στο χωριό τη δεκαετία του 80.
0: Μάλιστα.
1: Όπου φαντάσου για να στηθεί μία μεγαλειώδηση επί ενός μήνα τέτοιου είδους εκδήλωση απαιτεί σιδηροκατασκευές μόνιμες για ένα μήνα, απαιτεί τεράστιες υποδομές για φωτισμό και ηχητικά μέσα σε ένα χώρο μνημιακό. Τι άλλο θέλεις να σου πω, Δημήτρη?
0: Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Καταλαβαίνεις
0: απόλυτα. Εγώ διάβασα το άρθρο, την άποψή σου. Κατάλαβα τον εκνευρισμό.
1: Στον Ελεύθερο Τύπο το έδωσα.
0: Στον Ελεύθερο Τύπο ακριβώς. Εγώ είδα και αναπαραγωγές.
1: Πολλές αναπαραγωγές και ίδια πήχηση.
0: Πολλές αναπαραγωγές.
1: Διότι αυτό που είναι το πιο ενοχλητικό, Δημήτρη, και πρέπει να το πολεμήσουμε όλοι μαζί με την κάθε ιδιότητα που έχει ο καθένας, είναι η ιδιοκτησιακή αντίληψη των κρατικών παραγόντων. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ο σκηνοθέτης πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν διάβασαν καν τη διαθήκη που κάθισα εγώ και διάβασα του Ευάγγελου Ζάπα.
0: Η οποία τι ορίζει?
1: Ο Ζάπας είχε μεγαλοκτήμων και ζάπλητο στη Ρουμανία, αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα και διέβλεπε σε αυτήν μία παντελή έλλειψη οργάνωσης στην ανάπτυξη και επίδειξη των τοπικών ελληνικών προϊόντων.
0: Μάλιστα.
1: Στη διαθήκη του λοιπόν λέει ότι το Ζάπιο Μέγαρο, που δεν λεγόταν Ζάπιο, λεγόταν Ολύμπιο, μετά το θάνατο του Ζάπα και το κληροδότημα ονομάστηκε Ζάπιο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και γι' αυτό οι αγώνες λέω, αυτό το φεστιβάλ θα είχε αυτή την ονομασία.
1: Των Ολυμπιών, φεστιβάλ των Ολυμπιών.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αφενός ήθελε τις αθλητικές δραστηριότητες και πολιτιστικές που συμπεριλάμβαναν και το δημιούργημά του από κοινού με τον Αβέροφ, τον Γεώργιο, το Καλλιμάρμαρο, το Παναθηναϊκό στάδιο, το δέκτηριο να φιλοξενεί εκθέσεις τοπικών προϊόντων, κρασιών, λαδιού, σταφίδας και καπνικών υποψιάζομαι.
0: Αυτό το τοπικών προϊόντων ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του.
1: Εννοείται, γιατί όλα αυτά τα έγραψε το 19ο αιώνα.
0: Πολύ μπροστά.
1: Και ήθελε ο άνθρωπος να γίνονται εκεί εκθέσεις τοπικών ελληνικών προϊόντων. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές στο Ζάμπιο πηγαίνουμε σε εξαιρετικά πετυχημένες αντίστοιχες στις διαθήκες εκδηλώσεις. Έχει, ας πούμε, για τον Νίνο που κάνει καταπληκτικά και άλλες. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια βέβηλη πράξη την οποία δεν τη συγχωρώ, με την έννοια καλά ούτε καν άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είχε πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Θεώρησε δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο ότι αυτό το μνημείο ανήκει, είναι ιδιοκτησία. Πώς βάζετε τα μπλε στην πολυκατοικία?
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι δικό μου το διαμέρισμα. Αυτό ήταν το πιο εξοργιστικό.
0: Που και εκεί υπάρχει και ένα πρωτόκολλο, υπάρχει και ένα καταστατικό της πολυκατοικίας που ορίζει τη χρωμαθανή τέντα.
1: Ότι θα είναι το ίδιο χρώμα,
0: ναι,
1: όλες.
0: Όχι,
1: βασικό δεν είναι βέβαια σε πολλές πολυκατοικίες. Είναι λοιπόν, ήταν μια πολύ βάρβαρη πράξη. Εξευτελίστηκε και εγώ στο τέλος του άρθρου μου λέω το εξής, ότι η καλύτερη συγγνώμη είναι η παρέτηση. Έχουν περάσει τόσες μέρες από τη γενική κατακραυγή που ξεκίνησε από την Καθημερινή και τον Νίκο Βατόπουλο.
0: Ναι.
1: Έτσι το πήραμε χαμπάρι άπαντες και συνεργήσαμε όπως και οι απλοί πολίτες στο κοινώς λεγόμενο ξεφωνητό.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σαν να μην, ξέρεις, σαν να μην έγινε τίποτα. Τόσο οικονομικό κόστος που επιβαρύνει το κληροδότημα τώρα, γιατί ήταν και με εισιτήριο κάποιες εκδηλώσεις.
0: Ή κάποιες θεατρικές παραστάσεις πρέπει να είχαν εισιτήριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όπου ο κόσμος προπλήρωσε και φαντάσου τώρα όλο αυτό το άγχος, ρε παιδί μου, των διοικητικών υπαλλήλων να επιστρέφουν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια και τον γενικό εξευτελισμό. Και να πω με την ευκαιρία, γιατί θα σε ενδιαφέρει και αυτό, σαν να ζήλεψε ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος Καρδαλιάς και υπερηφάνως μας ανακοίνωσε ότι αποφάσισε ότι πρέπει να διευρυνθεί η δραστηριότητα του πεδίων του Άρεως και να γίνονται καλοκαιρινές μουσικές, πολιτιστικές λέμε πάντα, πρόσεξε, εκδηλώσεις που στο πεδίο του Άρεως, που είναι πάρκο.
0: Ωραία, ερώτηση, πάρκο. Ερώτηση. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε κάποια στιγμή μόνο.
1: Οπότε θέλεις.
0: Τέλεια.
1: Θα γράψω άρθρο, μην ανησυχείς, έτοιμη με.
0: Γράψε το άρθρο σου και να μας το δώσεις εδώ.
1: Λοιπόν, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φωτίνη μου. Να είσαι καλά.
1: Για
0: χαρά,
1: Δημήτρη,
0: για χαρά.
1: Φιλιά πολλά.
0: Λοιπόν, θα έρθουμε με το πεδίο του Άρεως στην επόμενη κουβέντα μας με την Φωτίνη. Πάντα μιλάμε για την Αθήνα μαζί της. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει συστάσεις, Νότι μου. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Το ξαναλέω. Επειδή βλέπω προβληματάκια στην κίνηση στους δρόμους, η Ρούλα Βρετάκου σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-4. Έτσι ώστε, αν έχετε διάθεση, παρατηρώντας το τι συμβαίνει με την κίνηση, να μας δώσετε τη δική σας εικόνα. Απλά αφήνοντας αριθμό κινήτου και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί επίσης σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Είχαμε πολύ ωραία επικοινωνία χθες. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Κρατάμε εννοείται και τις όποιες παρατηρήσεις, γιατί μέσα από αυτές μπορεί να μας δώσετε ιδέες και για θέματα. Το ξαναλέω. Το χρειαζόμαστε αυτό και γι' αυτό έχουμε αυτή την επικοινωνία στο www.skyradio.gr. Εκεί που λέει πες την άποψή σου, δεν μας τη λέτε, απλώς την σημειώνετε. Κωνσταντίνα Βαρσάμιζου, μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και Θανάση Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Σε λιγάκι τίτλοι ειδήσεων, 9.30 και επιστρέφουμε παρέα εδώ στον Sky 100.3.
2: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Μεγάλη κινητοποίηση αυτή τη στιγμή πυροσβεστικής και αστυνομίας, καθώς ένα 12χρονο παιδί αγνοείται μετά τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στο Δερβένιο Ρέο Κάστρου στη Θεσσαλονίκη και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω και των δυνατών ανέμων. Πεζοπόρα τμήματα πραγματοποιούν έρευνες στο λόφο προκειμένου να εντοπίσουν το παιδί. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας στην κοινότητα της Λυτής και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της βρέθηκε νεκρός σε δασική έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πριν από λίγη ώρα, υπήρξε αναζωπήρωση της φωτιάς στην περιοχή της Λυτής, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες, οι οποίες απειλούν τα πρώτα σπιτιά. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταγραφεί στην Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία. Και για μήνα Ιούνιο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνης στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 συνεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Δευτυχουργός λοιπόν έχει τα γενέθλιά της, η Λίνα Νικολακοπούλου. Έχει συνδέσει το όνομά της με μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κοινού και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού και μέσα από τους στίχους της κατάφερε να δώσει φωνή σε συναισθήματα που συχνά μένουν ανίποτα, να περιγράψει προσωπικές στιγμές των ανθρώπων και να μετατρέψει τις καθημερινές εμπειρίες σε ποίηση. Απλώς ήθελα να θυμηθώ μια ιστορία, Νότι μου. Το λέω στον Νότι Παπαγιαννάκο. Πρέπει να ήταν 1993. Τότε ο Άρης Πρωτοσάλτη είχε δύο εκπομπές την ημέρα. Είχε και το πρωί, έκανε και το μεσημέρι την άλλη ματιά. Στα γεγονότα. Το θυμάσαι αυτό? Δεν το θυμάσαι? Νότι, πρέπει να το δούμε αυτό, το ότι δεν το θυμάσαι. Αστειεύομαι. Λοιπόν, και τότε κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα, μόλις είχε γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου το τραγούδι «Τα Λαϊκά». Θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Και ήμουν τότε και φοιτητής μα πολιτικών επιστημών, έτσι είχαμε μια άλλη, αν θέλετε, οπτική για το τι μπορεί να σημαίνει πολιτικοποίηση, πρόσεξε, όχι κομματικοποίηση, πολιτικοποίηση. Εντάξει, ήταν και 93, ήταν χρόνια τελείως διαφορετικά. Και λέω να ψάξω να βρω την Λίνα Νικολακοπούλου, να κάνουμε μια συνέντευξη, να αναλύσουμε τους στίχους του τραγουδιού. Γιατί το θεωρούσα έτσι ιδιαίτερως πολιτικό αυτό το τραγούδι, με την έννοια ότι είχε μια περιγραφή της μεταπολίτευσης εκείνης της γενιάς, ας πούμε. Μοσαϊκό και πάει λέγοντας. Και ήταν στο εξωτερικό, θυμάμαι. Εγώ λέω τώρα σιγά μη μου πει να αυτό και είπα αμέσως ναι. Και κάναμε μια εκπληκτική κουβέντα που την έπαιξε ο Άρης Πορτοσάλτε τότε στη μεσημεριανή του εκπομπή. Και έτσι ήταν μια πρώτη γνωριμία. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Η Λίνα Νικολακοπούλου έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις συνεντεύξεις. Και είναι ότι όσο και αν έχεις προετοιμαστεί, η κουβέντα θα πάει αλλού. Γιατί έχει τέτοια πυκνή σκέψη και τέτοια δυνατότητα ανάλυσης των θεμάτων με τα οποία καταπιάνεται, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε παρασύρει, αρκεί να είσαι έτοιμος να φεθείς. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε. Αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, να πούμε την καλησπέρα και σε έναν καλό φίλο που μας ακούει και σήμερα και μου έρθει το μήνυμα, στο Θωμά. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Και θα ακούσουμε και στη συνέχεια και άλλα τραγούδια της Λίνας Νικολακοπούλου, ακριβώς λόγω των γενεθλίων της. Προσέξτε τώρα, συνέβη κάτι το οποίο για έναν περίεργο λόγο είναι ένα από τα πολλά θέματα που ενδεχομένως πέρασε στα ψηλά. Αλλά έχω πολύ ξεκάθαρη άποψη για κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να μας αφορούν και να μην νομίζουμε τώρα για αυτό που θα ακούσετε, έλα μωρέ τώρα, ποιος ενδιαφέρεται για την αντιμετώπιση μιας εξάρτησης, για την απεξάρτηση, έτσι, αφού εμείς είμαστε εντάξει. Όταν χτυπάω την πόρτα, όχι το τραπέζι για να φύγει το κακό, χτυπάω την πόρτα. Όταν σου χτυπήσει την πόρτα και νιώθεις ότι χάνεις τη γη από τα πόδια, τότε έλα να το συζητήσουμε. Γιατί είναι ιδιαίτερος αλαζονικό να νομίζουμε ότι όλα είναι για τους άλλους. Είναι όλα για όλους. Ξεκάθαρα. Ένας λοιπόν θάνατος ενός άνδρα 45 ετών στην Κρήτη την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε πάρα πολλά ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση και λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια συγχωνεύοντας όλα τα θεραπευτικά προγράμματα όπως το ΚΕΘΕΑ, ο ΚΑΝΑ, 18 άνω και πάει λέγοντας. Και προσέξτε, φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Γιατί όταν μας έστελναν μηνύματα ότι αυτό που πάει να γίνει δεν είναι προς την σωστή κατεύθυνση, εμείς τα θεωρούσαμε ζητήματα χαμηλής πολιτικής. Το τι είναι υψηλή πολιτική και χαμηλή πολιτική είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από στενό συγγενικό του πρόσωπο, με την ιατροδικαστική έκθεση να δείχνει ανακοπή καρδιάς, από και τις τοξικολογικές εξετάσεις να βγαίνουν λίγο αργότερα. Από το περιβάλλον του άνδρα προκύπτει πως το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει ξανά να κάνει χρήση ουσιών, όντας σε πολύ δύσκολη ψυχολογική και σωματική κατάσταση. Στο παρελθόν είχε παρακολουθήσει προγράμματα απεξάρτησης στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, ενώ είχε απασχολείς και τις αρχές για χρήση ναρκωτικών. Τον Απρίλιο, μαζί με τη σύντροφό του, είχαν εντοπιστεί σε διαμέρισμα μετά από χρήση ουσιών. Όταν εντοπίστηκαν λοιπόν, η σύντροφός του ήταν ήδη νεκρή, ενώ εκείνος βρισκόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Προσέγγισε λοιπόν τις δομές 2 ημέρες πριν πεθάνει του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και δεν. Το θέμα το πιάσε η Βίβια Ευθυμιοπούλου. Α, η αποκάλυψη έγινε από το News 247. Η Βίβιαν είναι αρθρογράφος του News 247, είναι και εκδότης του ειδησιογραφικού newsletter Fact News και συζητάμε συχνά μαζί της. Πέρα από το φοβερό κοφτερό μυαλό, είναι και φοβερή πένα. Είναι από τα πρώτα πράγματα που ψάχνω εδώ αν έχει γράψει κάτι για να το διαβάσω. Και λοιπόν είδα ότι έχει γράψει σήμερα ένα άρθρο υπό τον τίτλο «Απεξάρτηση, η απεξάρτηση αφορά όλους μας». Βίβιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά. Γερή δυνατή.
1: Θέλω
0: πάλι
1: να πω ότι εγώ δεν έχω δοκιμάσει το χασίς ποτέ. Είμαι από αυτά τα ούφο.
0: Και εγώ.
1: Ποτέ.
0: Και εγώ.
1: Δηλαδή δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο των ναρκωτικών, ούτε για πλάκα, κοκαίνες, χαπάκια. Ποτέ.
0: Τα οποία βέβαια πρέπει να σου πω, το ξέρεις, κινείσαι μέσα στην πόλη ότι
1: ναι.
0: είναι παντού και πάντα, έτσι. Ναι. Είναι παντού και πάντα.
1: Γιατί λέμε ότι τώρα οι νέοι πίνουν λιγότερο, αλλά καταναλώνουν πολύ περισσότερα συνθετικά ναρκωτικά. Mm-hmm. Και κυρίως υπάρχει εξάρτηση από το διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Αυτό κανείς δεν το αρνείται, γιατί σε όλες τις χώρες προσπαθούν να πάρουν μέτρα, ναι. να δουν τι θα γίνει. Δηλαδή, η εξάρτηση είναι μία συμπεριφορά που έχει διάφορες εκφάνσεις. Mm-hmm. Είναι αλκοόλ, είναι ναρκωτικά. Είναι διαδίκτυο.
0: Και που τα άλλα είναι και νόμιμα με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Απολύτως. Ναι. Απολύτως.
0: Γιατί και αυτή η νομιμότητα είναι ένα τεράστιο θέμα.
1: Απολύτως. Και είναι το ίδιο θέμα. Και εμένα φτάνανε κατά καιρούς. Το έβλεπα από σοβαρούς ανθρώπους. Όταν είχα δει ένα βίντεο πάλι στο News 247 με την Κατερίνα Μάσα, που είναι μια θρηλυκή προσωπικότητα ναι. στον χώρο αυτόν της απεξάρτησης. Μαγκώθηκα και λέω: παιδί μου, πώς να ψάξω λίγο να το βρω. Δεν μπορεί τόσοι σοβαροί άνθρωποι να ξέρουν καλύτερα να μιλάνε έτσι. Καταρχάς, δεν έχουν λόγο. Έτσι, αυτοί έχουν μια πετυχημένη καριέρα. Μιλάμε πάντα για την απεξάρτηση, mm-hmm. την ξηρή, όπως λένε. Mm-hmm. Δηλαδή, με ψυχολογική υποστήριξη, με ψυχιατρική υποστήριξη, mm-hmm. με ιατρική φροντίδα, γιατί χρειάζεται ιατρική φροντίδα σε κάποια φάση ο τοξικομανής, ειδικά αν είναι προχωρημένος. Αλλά όχι με υποκατάστατα, mm-hmm. μεθαδόνες και τέτοια. Και εκεί ναι. ίσως υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ ειδικών, γι' αυτό και δεν ήθελα να μπω.
0: Στα ειδικά, ναι, σε επιστημονικά παιδεία, είναι, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, επειδή ρώτησα όμως, άρχισα να ρωτώ δεξιά-αριστερά, και του είπα: γιατί αυτό είναι μεμονωμένο περιστατικό στο Ηράκλειο, όπως λένε.
0: Ναι.
1: Και μου είπαν ότι από τότε που ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισμός,
0: πρόληψη και αντιμετώπιση εξαρτήσεων, έτσι.
1: Ακριβώς, σταμάτησαν να αυτοδικούνται οι κοινότητες. Και γιατί είναι κακό αυτό, του λέω. Είναι κακό, μου λέει, γιατί ένα κομμάτι της, μετά την απεξάρτηση της επανένταξης είναι εδώ, κυρία Βίβιαν, τώρα που αισθάνεσαι καλύτερα πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη της κοινότητας που ζεις. Mm-hmm. Να λαμβάνεις αποφάσεις, να ψηφίζεις, έχεις ευθύνες. Αυτό ναι. σημαίνει επανένταξη κιόλας. Η ευθύνη. Αυτό που αποστρέφεται ο άνθρωπος που πέφτει στα ναρκωτικά. Είναι ευθύνη και την πραγματικότητα αποστρέφεται στην πραγματικότητα. Έτσι. Και τότε μου εξήγησαν το σημαντικότερο, είναι ότι κάθε τόσο κάναν κάποιες τελετές αποφύτησης. Όποιος τελείωνε το πρόγραμμα, μαζεύονταν εκεί, έβγαιναν όποιος ήθελε, δεν είναι υποχρεωτικό. Και έλεγα, αυτό που λέγαμε και κολλήγαμε, με λένε Βίβιαν και είμαι καλά. Λοιπόν, και έβγαινε και μίλαγε και έλεγε για την εμπειρία του. Και το κυριότερο, ξέραμε πόσοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε φορά έβγαιναν απεξαρτημένοι από τα προγράμματα. Σήμερα δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει αξιολόγηση. Και αναρωτήθηκα στο άρθρο, ναι. σε μια κυβέρνηση που έχει κάνει σημαία την αξιολόγηση, είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό? Σκέψω και το άλλο, ότι στα προγράμματα αυτά, γιατί πήρα διάφορα μηνύματα σήμερα που μου λέγανε επιτέλους έγραψες, και ξέρεις, κάποια στιγμή, ρε Δημήτρη, λες να γράψω άλλο ένα άρθρο για τη δημοσκόπηση.
0: Ναι. Είναι αυτό που είπα, ότι είναι θέμα υψηλής πολιτικής και χαμηλής πολιτικής.
1: Ναι, δηλαδή έχω κάνει. Δηλαδή,
0: αυτό γιατί δεν είναι θέμα πολιτικής, αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: δηλαδή,
0: το μήνυμα που περνάς. Να σου πω κάτι, Βίβιαν, ως τίτλος, γιατί αυτό έχει σημασία για μένα. Ότι η απεξάρτηση μας αφορά όλους.
1: Η Κατερίνα Μάσα στο βίντεο στο News 247 λέει ότι κάποια στιγμή κάθε οικογένεια θα έχει έναν εξαρτημένο. Mm-hmm. Είτε από διαδίκτυο, είτε από αυτά τα συνθετικά ναρκωτικά. Έτσι που παίρνουν για την πλάκα τους, θα βγαίνουν έξω. Και μετά από αλκοόλ οι νεότεροι. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ. αλλά χαπακώνονται. Παίρνουν ό,τι βρουν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν διαβάζει το πρωί, και μιλάω για mainstream μέσα τώρα, εγώ δεν μπαίνω να ψάχνω αυτά που διαβάζουμε όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, συνεχώς ανακοινώσεις της αστυνομίας ότι κάνει κατασχέσεις συνθετικών ναρκωτικών που είναι πολύ επικίνδυνα.
0: Τώρα λέει προέκυψε από αυτό το ντου που έκανα στη Μύκονο και η ροζ κοκαίνη.
1: Ναι, μα είναι πάρα πολλά τα συνθετικά ναρκωτικά που τα θέλουν να είναι και φτηνά και γίνονται και οι ίδιοι. Και αυτό που μου εξήγησαν είναι ότι όταν γίνεσαι εξαρτημένος, η οικογένειά σου και η κοινωνία σου γίνεται η εξάρτηση και το εμπόριο.
0: Ναι.
1: Αποκτάς, η ζωή σου αποκτάει ένα νόημα μέσα από αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Δηλαδή, αυτό που σου έλειπε ως νόημα ζωής, το βρίσκεις εκεί. Φυσικά είναι νοσηρό και σε οδηγεί πολύ συχνά και στο θάνατο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτός είναι ένας λόγος που θέλουν να τους βάζουν στην κοινότητα, να περνάνε από μια διαδικασία και εκεί μετά να σποδικούνται να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους.
0: Τον άνθρωπο αυτό δεν τον δέχτηκαν και πέθανε δύο μέρες μετά.
1: Ακριβώς. Και μετά βγήκε στην αρχή το Υπουργείο και είπε ότι φταίνε οι τοπικές εκεί στο Ηράκλειο και αποδείχτηκε ότι δεν ήταν έτσι καθόλου. Και γιατί να πεθάνει ένας άνθρωπος από ναρκωτικά
0: πλήθεια. Να σου μεταφέρω μια εικόνα. Θυμάμαι πριν λίγο καιρό στην πλατεία Αυδή. Όχι, δεν είναι λίγος καιρός. Βίβια, πρέπει να είναι και πριν τον COVID. Λοιπόν, εκεί πριν γίνει μεγάλη περιοχή λόγω της... ότι μένει εκεί η κυρία Σακελαροπούλου.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Σε εκείνη την πολυκατοικία που είναι μίνιμα αρκετά, στο Μεταξουργείο, είναι ακριβώς η πλατεία Αυδή. Γιατί μετά, λόγω του ότι μένει εκεί η κυρία Σακελαροπούλου, είχε πολύ μεγάλη συνοδεία και αστυνόμευση περιοχή. Λοιπόν, ακριβώς πίσω από το σημείο που είναι το σπίτι της, μπαίνοντας στην πλατεία Αυδή, ήταν. Ό,τι ώρα και αν πήγαινες, 8-8.30 το πρωί, εμπόριο ηρωίνης. Και χρήση μαζί. Δεν ξεχάσω ποτέ ότι τρώγαμε με το βαφτιστήρι μου σε ένα μαγαζί εκεί στην περιοχή, στις Σεϊχέλες συγκεκριμένα, είναι πολύ γνωστό μαγαζί. Κάνοντας μια βόλτα τα πιτσιρίκια τότε, έβρισκαν κουταλάκια, σύριγγες και τα λοιπά και μας ρωτούσαν και το μόνο που τους είπα, μην αγγίξετε τίποτα. Μόνο αυτό. Λοιπόν, να πω το εξής. Εκεί λοιπόν ένα πρωί που περπατάω, με σταματάει ένας άνθρωπος Vivian, νέος άνθρωπος, ντυμένος, όπως είμαστε εμείς. Mm. Καθαρός.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου ζητάει χρήματα. Όχι τζάγκι. Μου ζητάει χρήματα. Ήταν σε κατάσταση normal. Λέω, φίλε μου, δεν έχω ψηλά, είμαι με κάρτα, το νατάλο και τα λοιπά. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάω στο κέντρο και γυρίζω και τον συναντώ ψηρή κάθε. Είχε υδρώσει Vivian, προφανώς είχε αρχίσει να του λείπει. Έναν άνθρωπο που ήταν στην αρχή μάλλον. Και τον έπιασα, τον έβαλα κάτω και του μίλησα. Δεν άντεξα. Του λέω, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Με βλέπεις, σε βλέπω. Είσαι σαν και εμένα. Είμαι σαν και σένα. Γιατί σε βλέπω σε αυτή την κατάσταση που καταλαβαίνω ότι είσαι στην αρχή. Ούτε βρώμικος ήταν πάρα πολύ περιποιημένος, σωματότυπος κανονικός, ούτε να έχει λιώσει, ούτε τίποτα. Ο δρόμος ποιος ήταν, ρε Vivian?
1: Είναι γνωστή η συμπεριφορά πάντως. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν χάνουν την επαφή με τον εαυτό τους σε πρώτη φάση.
0: Σε πρώτη φάση.
1: Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και με τα αισθήματά τους κυρίως. Και θέλουν να τα αποφύγουν.
0: Το σε πρώτη φάση.
1: Είναι πολύ γνωστή. Δεν μπαίνουν και καταλήγουν. Είναι γνωστή με έγκρωση. Αυτοί δεν καταλήγουν ως ναρκωτικά, αλλά κάποιοι είναι αυτή η πορεία. Ξεκινάς από ένα τραύμα που δεν σε επαφήνει να έχεις επαφή με τα αισθήματά σου, δεν τα αντέχεις. Είναι και παίρνεις για να μην σκέφτεσαι, για να μην αισθάνεσαι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό, στην επόμενο στάδιο, το βλέπεις στη βάση.
0: Ναι.
1: Στην πλατεία βάση. Λοιπόν, εκεί ήταν χίλια περίοδο να δουλέψω.
0: Ναι.
1: Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήρθα ένα γραφείο. Έκανα την επικοινωνία σε μια διοργάνωση σύγχρονης τέχνης, μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό που είδα εκεί ήταν το τέλος του πολιτισμού, το είχα βαφτίσει.
0: Α,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Ήταν εκεί ήταν η εξαχρίωση. Αυτή ήταν η ετοιμοθάνατη εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή η εικόνα με έχει στοιχειώσει. Αυτό το πράγμα. Αλλά και πάλι, για να μπουν εκεί στις κοινότητες, πρέπει να το θέλουν, περνάνε από διάφορες διαδικασίες. Δεν είναι αστείο αυτό. Η κοινότητα δεν είναι μια αστεία κατάσταση.
0: Όχι.
1: Είναι πάρα πολύ οργανωμένοι. Έχει όρους.
0: Πάνε ακόμα και συγγενείς και γονείς, αν χρειαστεί.
1: Ναι, μπράβο, καλά έκανες και το είπες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχουν και σύλλογοι γονέων.
0: Ακριβώς.
1: Και δουλεύουν και με το περιβάλλον του τοξικόμανου. Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Και οι σύλλογοι γονέων έχουν διαμαρτυρηθεί για αυτή την κατάσταση τώρα. Λοιπόν, και γίνεται μια πάρα πολύ οργανωμένη και σοβαρή δουλειά και επίπονη και που χρειάζεται και χρόνο. Και τώρα δεν την έκανε κανένας άλλος, εν πάση περιπτώσει. Και έρχεται το κράτος. Εγώ πιστεύω ότι γίνεται, υπάρχει μια κόντρα με την χρήση των φαρμάκων εκεί και στην πραγματικότητα ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα, γιατί σου λέει πήγαινε στην ιδιωτική κλινική, που στην ιδιωτική κλινική μπορείς να απεξαρτηθείς με φάρμακα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα μπω στη συζήτηση αν είναι αποτελεσματικότερο ή όχι, γιατί δεν ξέρω. Δεν
0: ναι, είμαστε ειδικοί.
1: Αλλά αν δεν έχει λεφτά, τι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό ρωτάω. Δηλαδή, γιατί να αποκτήσει άλλος ένας τομέας της υγείας ταξικό χαρακτήρα. Γιατί όπως ξέρεις και εσύ και εγώ λόγω οικογενειακής εμπειρίας, ξέρεις τι σημαίνει η υγεία στην Ελλάδα και τι σημαίνει ιδιωτικός τομέας και γιατί καταφεύγεις στον ιδιωτικό τομέα και τι συμβαίνει εκεί αν δεν έχεις χρήματα ή αν δεν έχεις μια καλή ασφάλεια.
0: Ισχύει.
1: Το έχεις ζήσει και το ζω.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν, εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις ότι η υγεία, αυτό είναι το διαφωτισμό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά για τη Λάιφο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα κάνει μια συνέντευξη με έναν που ήταν ειδικός σύμβουλος τότε του Γάλλου Προέδρου για θέματα δημόσιας υγείας, ένας φιλελεύθερος,
0: ναι.
1: Jean de Gervandoué, και μου έλεγε, φιλελεύθερος οικονομικά,
0: ναι,
1: κοιτάξτε,
0: ναι,
1: μου λέει, με ένα ύφος πολύ απαξιωτικό, δεν υπάρχει θέμα, μου λέει, αν η υγεία πρέπει να είναι δημόσια. Το έχουμε λύσει από το διαφωτισμό αυτό, από τον 18ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πεθαίνει κανείς γιατί δεν έχει λεφτά. Αυτό, μου λέει, στη Δύση, είναι απαράδεκτο.
0: Ναι.
1: Έχουμε συμφωνήσει. Και το έλεγε ένας φιλελεύθερος οικονομικά. Και σου έλεγε αυτός ο τύπος που τον είχαν συμβουλεύει τον Γάλλο Πρόεδρο, που έλεγε άλλα πράγματα που για τους αριστερούς είναι απαράδεκτα, αλλά για το θέμα της υγείας επέμενε στο δημόσιο χαρακτήρα της.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να πεθαίνει επειδή δεν έχει λεφτά. Δεν γίνεται αυτό να συμβαίνει.
0: Ξέρεις τι συμβαίνει. Όταν είναι ένας δημοσιογράφος τώρα εδώ στο μικρόφωνο και σε ακούει, το σημαντικό είναι ότι καταφέρνεις να του πας το μυαλό σε άλλα μονοπάτια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γι' αυτό χαίρομαι κάθε κουβέντα μαζί σου. Απλώς θέλω το εξής. Επειδή καλοκαιριάζει, κάτι βρήκα στο αρχείο μου για σένα κάποια στιγμή, τις προηγούμενες μέρες.
1: Το βίσινο,
0: Θέλω να πούμε κάτι για τα γαστρονομικά σου.
1: Με χαρά. Όλο σκέφτομαι να επιστρέψω στη γαστρονομία. Να
0: σου πει
1: γιατί έγραφα και στον αστρονόμο
0: ότι βρήκα,
1: δεν το ξέρανε.
0: Ότι βρήκα,
1: ότι έγραφα, ναι.
0: Ότι βρήκα κάτι στο αρχείο μου για τα γαστρονομικά σου. Είναι φοβερό πράγμα.
1: Γιατί είχαμε ξανακάνει τότε μια εκπομπή τότε,
0: ναι,
1: που ήταν για το Βύσσινο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ δεν το έχω ξεχάσει.
0: Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το ότι μας μίλησες για κάτι τόσο σημαντικό.
1: Να το συζητάμε.
0: Ό,τι θες, πρόσεξε να δεις. Δεν θέλω να σε ψάχνω. Μπορείς να μου στέλνεις ένα μήνυμα.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια. Πάντως, να ξέρεις ότι αναφερόμαστε σε σένα όποτε βγαίνει ο Κουκουέ Κολονακίου εδώ στην εκπομπή. Λέμε κάτι για τη Βίβιαν, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει. Να είσαι καλά, ρε Βίβιαν.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά. Όχι, ορίστε μου εσείς τι θέλετε. Με την έννοια, τι θεωρείτε ζήτημα υψηλής πολιτικής ή ζήτημα χαμηλής πολιτικής ή ζήτημα μη πολιτικής. Το λέω αυτό. Και γι' αυτό είπα το παράδειγμα με αυτό το νέο που είχα συναντήσει τότε στην πλατεία Αυδή. Ήταν ένας άνθρωπος νότιμο όπως είμαστε εμείς. Ήταν στην αρχή όμως. Ήταν στην αρχή. Όταν τον είδα επιστρέφοντας στον ιδρώτα, γιατί προφανώς άρχισε να του λείπει, τότε κατάλαβα τι γίνεται. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να σας πω, επειδή πιάσαμε το θέμα της υγείας, της δημόσιας υγείας. Κοίτα τώρα σύμπτωση, πώς το ένα φέρνει το άλλο. Νότιμο, σαν σήμερα, 30 Ιουνίου του 1939, γεννήθηκε ο Γιώργος Γεννηματάς. Ο πατέρας του ΕΣΥ, πολιτικό ιδρυτικό μέλος και ιδιωτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εμπνευστής του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μάλιστα ένας φοβερός άνθρωπος, από ό,τι θυμάμαι, γιατί κάτι θυμάμαι, επί της θητείας του στο Υπουργείο Εσωτερικών αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση. Ενώ το ηλικιακό όριο του εκλέγην κατέβηκε από τα 21 τότε στα 18. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Υγείας, επέφερε την τομή στην Δημόσια Υγεία με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με το νόμο 1397 του 1983. Τον Ιανουάριο του 1992, με αφορμή ένα κρυολόγημα, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ότι πάσχει από καρκίνο. Μάλιστα, είχε πει και το εξής: υπάρχουν μερικές στιγμές που το συνέστημα ξεχυλίζει. Δεν είμαι από μάρμαρο. Είναι γνωστό ότι έχω καρκίνο, αλλά θα προσπαθήσω. Τον Απρίλιο του 1992 υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη Νέα Υόρκη. Προσέξτε όμως, το ίδιο διάστημα η σύζυγός του υποβάλλονταν σε θεραπευτική αγωγή για την ίδια ασθένεια. Ο Γιώργος Γεννηματάς πέθανε στην Αθήνα 25 Απριλίου του 1994. Η σύζυγός του, η Κάκια Βέργου, είχε φύγει από τη ζωή 6 μήνες νωρίτερα. Και βεβαίως θυμόμαστε όλοι τι ακριβώς έγινε και με τη Φόφη Γεννηματά. Σταυρούλα μου, την καλησπέρα μου. Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου αρέσει το τετράωρο και σένα, έτσι. Σήμερα το βράδυ έχει πανσέλινο. Είναι το φεγγάρι της φράουλας. Τυχερός και ευλογημένος, μου λέει, όποιος είναι υγιής και μπορεί να απολαύσει το λόγιο μου φεγγάρι, έχοντας κοντά του ανθρώπους που τον αγαπούν και τον κάνουν να χαμογελά. Η ευτυχία κρύβεται πίσω από τα απλά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Τώρα κοίταξε, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Εγώ, αν δεν δούλευα, τι θα είχα κάνει, Νότι μου? Θα είχα πάρει το αυτοκίνητο και θα είχα πάει μέχρι το Σούνιο μια βόλτα. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Ας είχα και ένα ωραίο αναψυκτικό. Να κάτσεις εκεί να δεις, Νότι μου, το φεγγάρι που κάνει το δρόμο με στη θάλασσα. Έτσι. Αυτό το λαμπύρισμα το μοναδικό. Αυτό αξίζει. Αλλά τι να κάνουμε. Τζένι Πουπουλίδη είναι αυτή. Δεν προλαβαίνω μετά τη μία να πάω. Θα πάει πάλι ξημέρωμα. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ευστράτη, δεν το ξέρω ότι μέρος των Βρυλισσίων είναι χωρίς ρεύμα εδώ και περίπου μία ώρα. Δεν ξέρω, μήπως είναι στη γειτονιά σου, μήπως δεν το γνωρίζω. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 10, που θα το ακούσουμε από την Μαρία Γιώργαρη, και επιστρέφουμε να σας δώσω και μια γεύση για το τι θα κάνουμε μετά. Έχουμε καλεσμένο τον Γιώργο Τράπαλη, είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs, και θα μιλήσουμε για ωραία ζητήματα της πολιτικής, και εδώ θέλω και την άποψή σας στην συνέχεια. Οπότε θα έτσι αναφερθούμε σε τέτοιου είδους ζητήματα στην συνέχεια. Εδώ, συντονισμένοι εννοείται στον Sky 100,3.

0: αρχίσει και γεμίζουν τα social με φωτογραφίες του φεγγαριού και κυρίως όσες και όσοι τυχεροί είναι αυτή τη στιγμή σε κάποιο νησί. Είναι αυτός ο δρόμος νότιμο που σου λέω. Α, τώρα βλέπω από το Τολό Αργολίδας μια φωτογραφία. Τι ωραία φωτογραφία με το φεγγάρι σιγά σιγά να βγαίνει και να φαίνεται ήδη μέσα στη θάλασσα. Αυτά τα ολίγα.
1: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
2: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
1: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: και έκταση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, νωρίτερα υπήρξε αναζωπήρωση της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να μην φτάσουν στα πρώτα σπίτια. Νωρίς το απόγευμα, οι κάτοικοι της κοινότητας Λιτής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην περιοχή Κυραυρίση Κορινθίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του Δήμου Δελφών. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν ακόμη 8. Κύμα καύσωνα συνεχίζει και πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σήμερα, 25 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρέθηκαν στο κόκκινο σε επίπεδο ύψης της επιφυλακής. Από αύριο το απόγευμα, όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία. Και για μήνα Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιουνίου χθες, με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλότερες θερμοκρασίες, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων επί της οδού Αθηνοδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στην Αλβανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το Κοινοβούλιο στα Τυράννα, όπου γινόταν συνεδρίαση της Ολομέλειας, πέταξαν αυγά σε αυτοκίνητα βουλευτών, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να προχωρούν σε συλλήψεις. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση Ράμα και την κατάργηση ενός νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές. Μέτρηση αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε πριν από λίγο η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30.

0: 6 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου με την εκπομπή Ζούμε Αληθινά.

0: Λέγαμε λοιπόν για τη Λίνα Νικολακοπούλου και την προηγούμενη ώρα. Απλώς τώρα κάποιες και κάποιοι θα ήρθαν στην παρέα μας, μόλις θα άνοιξαν το ραδιοφωνό τους. Έχει γενέθλια λοιπόν η Λίνα Νικολακοπούλου και διάβαζα ένα φοβερό κείμενο του Γιάννη Πανταζόπουλου στη Λάιφο, που έγραφε για τη Λίνα ότι σε πολλούς στίχους της κρύβονται φράσεις που πέρασαν στη συλλογική μνήμη, υπενθυμίζουν την αξία της στιγμής, συμπυκνώνουν τη διάψευση των προσδοκιών που συχνά συνοδεύει την ανθρώπινη πορεία. Δεν έγραψε ποτέ απλώς κάποια ωραία τραγούδια. Μοιράστηκε στιχουργικά τις μικρές και μεγάλες εξομολογήσεις μιας ολόκληρης κοινωνίας. Έβαλε λέξεις εκεί που κυριαρχεί η σιωπή. Μίλησε για τον έρωτα, τη μοναξιά, το χρόνο που φεύγει, τις συναντήσεις που μας αλλάζουν και τις απουσίες που μας ακολουθούν. Κάπου ανάμεσα στο «Μαμά γερνάω» και στη σωτηρία της ψυχής βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος της. Η αγωνία του ανθρώπου μπροστά στον χρόνο και η ανάγκη του να σωθεί από ό,τι εννοείται τον βαραίνει. Να κρατήσει κάτι καθαρό μέσα του, να μην χάσει τον εαυτό του. Πολύχρονη η Λίνα Νικολακοπούλου και εδώ ένα τραγούδι που έτσι κι αλλιώς το θεωρώ, όπως σας έλεγα νωρίτερα, με αφορμή το ότι τότε το 93 της έκανα την πρώτη συνέντευξη και εγώ πιτσιρίκι, το θεωρώ ένα βαθύτατα πολιτικό τραγούδι. Με την έννοια ότι περιγράφει με κάποιο τρόπο, πολύ γλαφυρό και ωραίο και γλυκό τρόπο, τη γενιά της μεταπολίτευσης. Πολιτικό είπα. Και να λοιπόν πως θα υποδεχτούμε με κάποιο τρόπο τον Γιώργο Τράπαλη, είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs και μου έχει στείλει και αρκετό υλικό. Τα έχουμε πει τηλεφωνικώς άλλες φορές, αλλά ευκαιρία να τον έχουμε τώρα κοντά μας, γιατί εννοείται ότι θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, οπότε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Γιώργο, μιλάμε στον Νικό.
1: Μιλάμε στον Νικό.
0: Ωραία,
1: προφανώς.
0: Τέλεια. Τον ξέρεις τον δρόμο, τώρα θα έρχεσαι. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά.
1: Παραμένω πυραιώτης, εντάξει.
0: Εντάξει, εννοείται. Τράπαλης είναι ιστορικό επίθετο. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εγώ πρώτα ήξερα τον μπαμπά, πρέπει να σου πω. Ως
1: ναι,
0: όνομα.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι,
1: τον
0: ως όνομα ξέραμε. Η γενιά μου πρώτα τον μπαμπά. Κατάλαβες. Λοιπόν.
1: Εντάξει, ένας γιατρός του Πειραιά αρκετά γνωστός, είναι μια αλήθεια.
0: Εννοείται.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα. Επειδή είπα για τις εκλογές. Ως προς τον χρόνο των εκλογών, είναι ένα θέμα που σέρνεται και προφανώς παγώνει και πολλές άλλες διαδικασίες, μεταρρυθμίσεις, κυβερνητικό έργο και πάει λέγοντας. Τι βλέπεις εσύ για τον χρόνο των εκλογών, έτσι, η δική σου, αν θέλεις.
1: Αίσθηση.
0: Ναι, αίσθηση.
1: Μόνο αίσθηση μπορεί να είναι, γιατί καλώς ή κακώς και μπαίνει το δικό μας κομμάτι, ο Πρωθυπουργός και ο εκάστοτε Πρωθυπουργός έρχεται και αναλύει τα δεδομένα, βλέπει τα δεδομένα, βλέπει πότε είναι ο καλύτερος δυνατός χρόνος και για το κόμμα του, αλλά και για τη χώρα αντίστοιχα, να πάει σε μια εκλογική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι δεν θα πάμε τελικά στο τέλος της τριετίας, παρόλο που μπορώ να καταλάβω ότι ανεξαρτήτου γενικότερης στρατηγικής υπέρ της χώρας, η τακτική, που είναι δύο διαφορετικές λέξεις, δεν είναι ποτέ ίδιες, η τακτική μπορεί να λέει ότι μπορεί να πρέπει να γίνουν πολύ πιο γρήγορα εκλογές για τον ίδιο. Σε μια λογική ότι, για παράδειγμα, μπορούσε κάποιος να το είχε προτείνει να έχει κάνει ήδη εκλογές πρωτού δημιουργηθούν τα δύο νέα κόμματα. Το κόμμα ναι. της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα.
0: Έρχεται και το ενδεχόμενο του Σαμαρά.
1: Ναι. Με τη διαφορά βέβαια ότι ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά μπορεί να είναι ένα ad hoc κόμμα, να γίνει εκείνη τη στιγμή ίσα ίσα και να πάρει ένα ποστό από τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Είναι μια αλήθεια από την άλλη μεριά βέβαια ότι όσο πιο μεγάλη είναι η προεκλογική περίοδος, υπάρχει μια ισχυρή πιθανότητα τα νέα κόμματα, δεν μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα που ουσιαστικά είναι μια μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό και αυτό φαίνεται κυρίως από τις μετρήσεις, όχι από το τι πρεσβεύει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας και τα υπόλοιπα στελέχη του, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια μεταφορά του κόσμου περίπου στα 3/4 του ΣΥΡΙΖΑ των βουλευτικών εκλογών στο κόμμα Ελλάς. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι όσο πιο αργά πάνε οι εκλογές, τόσο καλύτερο για τον ίδιο. Όλα αυτά όμως είναι δεδομένα της καθημερινότητας, το τι συμβαίνει γενικά στην Ελλάδα, στον κόσμο γενικότερα και ο καθένας θα δει πότε πρέπει.
0: Ναι.
1: Καλώς κακώς, δύο είναι κάτι με τα σλότς. Είναι αμέσως μετά τις αμέσως τη ΔΕΘ και κανονικά στην ώρα τους. Ναι. Αυτό είναι το μόνο απλό.
0: Το μόνο κακό, επειδή το έλεγα και νωρίτερα, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ και κουραστικό για την κοινωνία να σέρνεται μια μεγάλη προεκλογική κουβέντα πάντα ή περίοδος και απ' την άλλη πάνε πίσω πολλά που θα έπρεπε να γίνονται. Έτσι, γιατί κατεβαίνουν, το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κατεβαίνουν τα μολύβια κάτω μόλις αρχίζει μια τέτοια κουβέντα. Δεν ξέρω τι γίνεται στα Υπουργεία. Είναι ένα θέμα. Η ακρίβεια, πιστεύεις ότι θα παίξει έναν ρόλο στις ερχόμενες εκλογές?
1: Πάντα παίζει ακρίβεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ζήτημα είναι από πού προκαλείται η ακρίβεια, πώς μπορεί και αν μπορεί να λυθεί σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, έβλεπα πάρα πολύ πρόσφατα προεκλογικές καμπάνιες του 1993. Μια ναι. τελείως διαφορετική Ελλάδα. πάλι μιλάγανε για την οικονομία, πάλι υπήρχαν προβλήματα με τις συντάξεις, πάλι ψηλή ακρίβεια. Όλα είναι αναλογικά. Mm. Και εικάζω ότι και μετά από 20 χρόνια πάλι το ίδιο πράγμα θα είναι. Το ζήτημα είναι ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με την κατάσταση, τι μπορεί να προτείνει το κάθε κόμμα, πόσο εφικτό μπορεί να είναι αυτό και αν τελικά η κυβέρνηση, γιατί αυτή κρίνεται σε πρώτη φάση, μπορεί να δώσει στους πολίτες να πιστέψουν σε αυτήν ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη ή εξίσου το ίδιο. Δηλαδή κάτι το οποίο εμείς βλέπουμε, ένα ερώτημα το οποίο κάνουμε σε όλες τις έρευνες είναι ένα κομμάτι, αν είναι, ποια φράση εκφράζει. Μία φράση από αυτές είναι ότι πρέπει να υπάρξει σταθερότητα και συνέχεια της κυβερνητικής πορείας. Αυτό έρχεται και δείχνει συνήθως το ταβάνι του κυβερνώντος κόμματος. Πού μπορεί να φτάσει υπό τις ιδανικές συνθήκες. Γιατί εκεί βλέπουμε ποσοστά περίπου στο 90% που στηρίζουν το κάθε κυβερνητικό σχήμα. Μετά υπάρχουν προφανώς οι ερωτήσεις αντίστοιχες που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ολική ρήξη με το πολιτικό σύστημα που είναι όλα τα υπόλοιπα. Να υπάρξουν άλλες κυβερνητικές λήξεις. Και υπάρχει και μια ακόμα ερωτησούλα η οποία λέει, καλό να τη λέμε και αυτή, η οποία. Ό,τι και να ψήφισω δεν αλλάξει τίποτα. Εκεί είναι αυτό που κλείνουν το μάτι οι αναποφάσιστοι, το κλείνουν το μάτι αυτοί που δεν θα ψηφίσουν τελικά και σιγά σιγά από εκεί, από αυτούς μπορούμε να ξεκινήσουμε την ανάλυση το τι μπορεί να ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι ώστε να δούμε πώς και ποιο κόμμα μπορεί να τους φέρει πιο κοντά.
0: Ωραία. Κρατάω μία λέξη από αυτά που είπες, να κάνουμε λίγο τις συστάσεις μας. Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο Γιώργος Τράπαλης, είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs. Και έχουμε κοντά μας και εμείς τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο πάντα στην διάθεσή σας. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά αυτό το βράδυ. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόκλου. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Εκεί που λέει πες την άποψή σου, δεν θα μας την πείτε. Απλώς θα τη σημειώσετε και εμείς με χαρά θα τη διαβάσουμε. Την καλησπέρα μου στην Φόφη. Σόφη, συγγνώμη. Έμεινε στη Φόφη γεννηματά γιατί έλεγα κάτι πριν. Στη Σόφη, γιατί μου έστειλε μια φωτογραφία, είχε μια σύσκεψη με κάτι από την Ιαπωνία. Δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, συσκέψη με Ιάπωνες θα έχει. Είναι τα καλά τα Ιαπωνέζικα. Νότι μου, δεν σπάνε, δεν χαλάνε. Έτσι. Πειράζουμε τον Νότι. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα υπόλοιπα. Είπες λοιπόν κάτι πριν για κάτι που μετράτε, Γιώργο, με την σταθερότητα κτλ. Το δίλημα όμως μεταξύ σταθερότητας και πολιτικής αλλαγής. Όταν ηλεκτριστεί το πολιτικό κλίμα, γιατί όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, στις εκλογές αυτό θα γίνει και λίγο πιο τοξικό. Ήδη το ζούμε. Μπορεί όταν διατυπωθεί ξεκάθαρα αυτό το δίλημα να αλλάξουν πολλά, το δίλημα σταθερότητα μεταξύ σταθερότητας και πολιτικής αλλαγής.
1: Η πολιτική αλλαγή το έχουμε δει και ακόμα και σε ισοκομματικές εκλογές. Ναι. Μπορεί να υπάρχει ως κυρίαρχο αίτημα πάρα πολλές φορές και σε ποσοστά αντίστοιχα πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά τελικά το θέμα είναι ότι πολιτική αλλαγή σημαίνει αλλαγή επικεφαλής κυβέρνησης, αλλαγή κυβερνητικού σχήματος. Και εκεί δεν μετρείται το ένα κόμμα, μετρούνται όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Δηλαδή σε μια πολύ πρόσφατη δημοσκόπηση, η οποία τρέξαμε πριν από ένα μήνα, μετρήσαμε 14 κόμματα και με τα ενδεχόμενα. Δηλαδή με ένα ενδεχόμενο, τη δυναμική ενός ενδεχόμενου κόμματος Αντώνη Σαμάρα, που προφανώς βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι όταν δεν έχει ανακοινωθεί. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν έχεις μια τέτοια πανσπερμία κομμάτων, καταλαβαίνουμε ότι μια φορά αυτό που λέμε ως σταθερότητα αφορά ένα κόμμα. Ναι. Και από εκεί μπορούμε να μαντέψουμε με πάρα πολύ ισχυρή πεποίθηση πού μπορεί να φτάσει θεωρητικά η Νέα Δημοκρατία, γιατί μιλάμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ όλο το υπόλοιπο είναι το αθρηστικό των υπόλοιπων κομμάτων. Άρα πρέπει να βρίσκουμε και πολλές και σύνθετες ακόμα ερωτήσεις, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε πού μπορούν να πάνε τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν αρκεί απλά να λέμε ότι υπάρχει αίτημα πολιτικής αλλαγής. Προφανώς πάντα αυτό είναι κυρίαρχο. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι ακόμα και στο 41% της Νέας Δημοκρατίας, αν κάποιος το πάει με όρους καθαρά μαθηματικούς, που είναι προφανώς λάθος, το υπόλοιπο κομμάτι είναι μεγαλύτερο. Πάντα είναι μεγαλύτερο, εκτός της εκλογής του 1974. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Το ζήτημα είναι να βλέπουμε πόσο είναι το ποσοστό που θέλει να συνεχιστεί η κυβερνητική θητεία. Και η σταθερότητα συνήθως αντικατοπτρίζει το όλον της κυβερνητικής θητείας.
0: Ωραία. Ποιοι είναι σήμερα οι απογοητευμένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας από το 2023, από τις τελευταίες εκλογές? Ποιοι πιστεύεις ότι είναι αυτοί που έχουν απογοητευτεί ενώ ψήφισαν Νέα Δημοκρατία?
1: Αυτοί που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πολύ απλά μέχρι και το 2023.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το πρώτο κομμάτι που είδαμε ήταν αυτό που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία και σε ευρωεκλογές του 2024, μόλις ένα χρόνο μετά. Όπου περίπου ένας στους τρεις ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας πήγε σε άλλα κόμματα ή απήχε. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια, μπορούμε να πούμε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας χώρος ο οποίος δεν πίστηκε σε ένα κυρίαρχο νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί, ήταν νομοσχέδιο το οποίο για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της βάσης της Νέας Δημοκρατίας, ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, ήταν κάτι αντίρροπο σε αυτό που περιμένανε.
0: Τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πέρα θέμα... από τις αξίες θεωρητικά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Φυσικά, εκεί είναι και θέμα επικοινωνίας, θα έλεγα. Δηλαδή, θα έλεγα πιο πολύ η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε ένα επικοινωνιακό πρόβλημα απέναντι στους βουλευτές της.
0: Δηλαδή, ή να βγουν οι ίδιοι να μιλήσουν γι' αυτό.
1: Θα έλεγα όχι μόνο αυτό. Θα έλεγα πρώτα απ' όλα ήταν η λέξη γάμος ήταν λίγο λάθος. Κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να ορίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, που και η προσωπική άποψη είναι προφανώς ήταν σωστό και το σύμφωνο συμβίωσης ή και ο δρόμος προς το γάμο ομοφύλων όσον αφορά το θέμα της εξορρόπησης δικαιωμάτων. Και τελείως διαφορετικό όμως να χρησιμοποιήσουμε κάποιες λέξεις. Για τον μέσο Έλληνα, και μιλάω ερευνητικά και μόνο, χωρίς καμία προσωπική άποψη αυτή τη στιγμή, ο γάμος σημαίνει. Έχει σχέση με τη θρησκεία, έχει σχέση με την εκκλησία, έχει σχέση με αυτά τα στοιχεία. Παρόλο που προφανώς οι πολιτικοί γάμοι συνεχώς αυξάνονται. Και εγώ μιλάω όντας σαν παιδί πολιτικού γάμου. Mm. Το ζήτημα όμως είναι ότι επειδή αυτό δεν τέθηκε σωστά στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, πόσο δε μάλλον στο σύνολο της συντηρητικής κοινωνίας που υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, αυτό προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στην συντηρητική παράταξη. Κάποιες μονάδες φύγανε, δηλαδή ένας κόσμος, δεν θα πω απογοητεύτηκε, θα πω όμως ότι είτε γιατί δεν το κατανόησε σωστά, είτε γιατί πίστεψε ότι αυτό αλλάζει την βάση της Νέας Δημοκρατίας, συζητιέται πάλι τώρα. Είδαμε μία δήλωση του κύριου Φεύγα, δεν κάνω λάθος, για αυτό το ζήτημα.
0: Εχθές. Μίλησε και αυτό και για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού, ας πούμε.
1: Είναι ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι και, και θα λέγαμε ότι το κυρίαρχο θέμα της Νέας Δημοκρατίας, για να το ξαναπώ, είναι το πώς δεν κατάφερε να το περάσει στον κόσμο της, ότι αυτό ήταν μια οδηγία ευρωπαϊκή, μια οδηγία εκτός Ελλάδος και κυρίαρχα αφορούσε την εξορρόπηση δικαιωμάτων. Και δεν ήταν ότι ξαφνικά θα πηγαίνουν στην εκκλησία, για παράδειγμα, τα ομόφυλα ζευγάρια. Νομίζω αυτό δεν τέθηκε πραγματικά ποτέ. Mm-hmm. Μετά δεν είναι προφανώς μόνο αυτό. Είναι γενικότερα ότι μια κυβέρνηση μετά από. Ενώ τελειώνει η δεύτερη θητεία και θα ήθελε να κάνει και τρίτη θητεία, πάντα δεν μπορεί να έχει ικανοποιήσει το σύνολο των ψηφοφόρων της. Αυτό είναι δεδομένο. Και νομίζω ότι. Παρόλα αυτά, το ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι, παραμένει πρώτο κόμμα, γιατί δεν υπήρχε ποτέ ένα αντίρροπο, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ο οποίος μπορεί να τη χτυπήσει. Και αυτό νομίζω φαίνεται ότι ακόμα και τώρα που το δεύτερο κόμμα το οποίο ξεπετιέται είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, που και αυτό όμως, παρόλο που ξεφεύγει από όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι. Έκανε κακό στη Νέα Δημοκρατία το ότι ένιωθε αυτή την μοναξιά. Τη πρωτιά και τη απόσταση.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε κακό. Γιατί από την άλλη μεριά, αν δεν υπάρχει κάποιο να πάρει τη θέση σου, δηλαδή αν ξαφνικά χορεύει μόνη τη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί κάποιο.
0: Να δημιουργεί ένα είδο αλαζονία για την εξουσία.
1: Ναι, αλλά σίγουρα δεν μπορούσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία κάτι γι' αυτό. Εκεί είναι το έλλειμμα τη αντιπολίτευση. Δηλαδή, από τη μια μεριά είχαμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και το πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα του 2023 δεν κατάφερε ποτέ να ισορροπήσει. Δηλαδή. Έγιναν όλα αυτά που έγιναν νοσοκομματικά που οδηγήσανε στην σχάση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις ευρωεκλογές. Το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα έβλεπε τον χρόνο να περνάει και δεν έκανε τίποτα, δηλαδή δρούσε πάρα πολύ αργά σε ένα τόσο σύνθετο, τόσο σύμπλοκο και τόσο γρήγορο πολιτικό περιβάλλον. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα κόμματα πέραν, θα λέγαμε, κυρίως η Πλεύση Ελευθερίας, για παράδειγμα, έπαιρνε δανεικές ψήφους εκείνη τη στιγμή από έναν κόσμο ο οποίος είχε απογοητευτεί πλήρως από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και πολύ δε παραπάνω από τους επικεφαλείς αυτών των δύο κομμάτων. Και έλεγε ότι ας ψηφίσουμε τον οποιονδήποτε άλλον. Και με το που εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, παίρνει αυτόν τον κόσμο. Το ζήτημα όμως είναι ότι ακόμα και έτσι ξαναγυρνάμε, σαν να λέμε ότι σαν να περάσαν αυτά τα τρία χρόνια. Σαν να μην γίνει τίποτα. Πάμε περίπου στο ίδιο εκλογικό σκηνικό με τους δύο μονομάχους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, και οι δύο σε σχετικά χαμηλά ποσοστά. Γιατί όταν ο δικοματισμός, ο διπολισμός, θα λέγαμε, είναι τόσο χαμηλός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι και οι δύο πέριξ του 50% και προς τα κάτω, ακόμα και μια εκτίμηση ψήφου που μπορεί να πάνε και πιο ψηλά αυτά τα δύο κόμματα, πάρα πολύ δύσκολα δεν θα φτάσουν με τίποτα αυτή τη στιγμή το 60%. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να οδηγήσει σε σκληρό διπολισμό, αλλά από την άλλη μεριά μας δείχνει ότι υπάρχει τέτοια πανσπερμία κομμάτων. 14 κόμματα, ξαναλέω, μετρήσαμε την προηγούμενη φορά. 7 κόμματα ανάμεσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στη Νέα Δημοκρατία, τα οποία κάποτε ήταν ένα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν. Δεν θα λέγαμε ότι μας οδηγούν συμπεράσματα ότι η Νέα Δημοκρατία έπαιζε μόνη της, άρα είχε μια αλαζονική διάθεση. Αλλά από την άλλη μεριά είναι δεδομένο ότι όταν υπάρχει μια αντιπολίτευση και ομάδες πίεσης να ελέγχουν την κυβέρνηση, να την πιέζουν ακόμα και προς το καλύτερο πολλές φορές με παρεμβάσεις, δεν μιλάμε προφανώς για τοξική αντιπολίτευση, κάπου είναι και λογικό.
0: Και απαραίτητο για τη δημοκρατία.
1: Και η δημοκρατία απαιτεί συμμετοχή.
0: Είναι.
1: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό επίσης.
0: Ωραία. Το κρατάμε αυτό για τη συνέχεια. Πώς βλέπεις γενικώς μέσα από τη δουλειά σου τις δημοσκοπήσεις? Γιατί νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη, έτσι κι αλλιώς.
1: Εκεί είναι η τελική δημοσκόπηση, η οποία μας κάνει το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει. Εμένα η άποψή μου είναι ότι ζούμε μια τεράστια ταινία, η οποία ξεκινάει από το 1974 και συνεχίζεται, mm-hmm. Και χωρίζεται σε πάρα πολλά μικρά βίντεο. Και τα βίντεο είναι όλες οι εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες ξεκινάνε από το 23 για παράδειγμα και θα τελειώσουν στις εκλογές του 26-27, από τη γίνουν, δεν ξέρει κανείς. Αυτό η περίφημη φωτογραφία της στιγμής, η οποία λέγεται, είναι μια πολύ ωραία φράση, η οποία έχετε να αποδείξει ότι αυτό είναι κομμάτι ενός βίντεο. Δηλαδή, ερχόμαστε και ψάχνουμε για περίπου 4 μέρες, 5 μέρες, ο καθένας κάνει διαφορετική, έχει διαφορετική δειγματοληψία και στις μέρες που ψάχνει και αναλόγως αποτυπώνει τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα προβολικό, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξαρτάται, για παράδειγμα, αν εκείνη την περίοδο συμβαίνουν συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, η περίφημη ερώτηση η οποία λέγανε πώς μπορείτε να ψάχνετε κόμματα που έχουν δημιουργηθεί ακόμα,
0: ναι.
1: Μα ίσα ίσα πρέπει να τα ψάχνεις, να έχεις μια ιστορικότητα σε απαντήσεις του καθενός, και δεν πάει να πει βέβαια ότι αυτό το οποίο βλέπεις όταν δεν έχει δημιουργηθεί κόμμα, σας είπα πριν λίγο για το κόμμα, το ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, απλά ξέρουμε περίπου το πώς, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να το ψηφίσουν θεωρητικά. Θα μπορέσουμε να το έχουμε πάνω σε μια έρευνα και να το αποκαλύψουμε τη στιγμή που θα δημιουργηθεί. Μέχρι τότε όμως πρέπει να υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Γι' αυτό και λέω και τονίζω ότι καλό είναι να λέμε ότι είναι μια φωτογραφία της στιγμής, όμως δεν μπορείς να μην έχεις υπόψη σου όχι μόνο τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να συγκρίνεις, αλλά και να συγκρίνεις τα αποτελέσματα και το πόσο κοντά ή μακριά ήταν μια εταιρεία, όχι για να την ελέγξεις, αλλά για να κατανοήσει ο καθένας τι διαφοροποιήθηκε.
0: Ακριβώς,
1: στον δρόμο προς την κάλπη.
0: Εξέλιξη. Λοιπόν, ο Γιώργος Τράπαλης είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs. Συνεχίζουμε μετά. Ωραία κουβέντα κάνουμε. Νομίζω ότι βάζουμε στοιχεία σκέψης. Και πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, 10:30, με την Αθηνά Μαράκη. Επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία. Όχι εσύ μέχρι τη μία. Εμείς μέχρι τη μία. Εντάξει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε πριν από λίγο και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λιτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών καταδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Τρίτης, τελειώνει και ο μοίρας. Μπαίνουμε σιγά σιγά στον Ιούλιο. Μια χαρά είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Έχω δει στα social γίνεται πανικός με το φεγγάρι. Και καλά να είστε σε ένα νησί, το καταλαβαίνω. Αλλά βλέπω ταράτσες, βλέπω μπαλκόνια, βλέπω ό,τι είναι. Μάλλον παρέες είστε και περνάτε και καλά και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τράπαλ, είναι αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs και έχουμε πιάσει μια πολύ ωραία κουβέντα. Είναι η πρώτη κουβέντα που κάνουμε έτσι από κοντά και μου έχει στείλει και πολύ ωραία στοιχεία. Τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε, Γιώργο. Λοιπόν, αναφέρθηκες πριν και στο θέμα της αποχής. Μπορεί να γυρίσει πίσω η αποχή και κάτω από ποιες προϋποθέσεις πιστεύεις, δηλαδή μέσα από αυτό που και εσύ εισπράττεις?
1: Για να γυρίσει πίσω η εποχή. Πρώτα απ' όλα, είπα και πριν λίγο κάτι για το βίντεο και τη φωτογραφία της στιγμής. Το 2004, εγώ πρωτοψήφισα. Τότε είχαμε όχι το ψηλότερο ποσοστό συμμετοχής, αλλά τους περισσότερους πολίτες που ψήφισαν ποτέ σε μια εκλογική διαδικασία. Να θυμίσω ότι το Πασόκ υπό τον Γιώργο Παπανδρέου έχασε περίπου πάνω από 3 εκατομμύρια ψήφους. Mm-hmm. Τώρα, αν το πρώτο κόμμα έπαιρνε 3 εκατομμύρια. Δεν θα μιλάγαμε για σαρωτική νίκη, δεν θα μιλάγαμε για αυτοδύναμη, θα μιλάγαμε για τη μεγαλύτερη νίκη που θα έχει καταγάγει ποτέ ένα κόμμα. Των πραγμάτων λοιπόν κατανοούμε. Ναι, μπορώ να ακούσω στην κουβέντα ότι υπάρχει ένα ποσοστό, δεν έχουν καθαριστεί εκλογικοί κατάλογοι κ.ο.κ. Ναι, ως ενός σημείου. Γιατί το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να συγκρίνουμε τον πληθυσμό, ο οποίος όσο κι αν έχει μικρύνει, σίγουρα αυτό μπορεί να πούμε ότι έχει γεράσει.
0: Ναι.
1: Όταν για παράδειγμα ο μέσος ψηφοφόρος είναι κοντά
0: στα... και ακόμα περισσότερο.
1: Ο μέσος ψηφοφόρος είναι κοντά είναι στα 57 έτη. Και αν δεν είναι 57 που είναι κάτι πολύ ακριβές, είναι σίγουρα πάνω από 55.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει πάρα πολύ απλά αυτό? Ότι όσοι ψηφίζουν και είναι πάνω από 55 είναι ίσοι ακριβώς με όσοι ψηφίζουν και είναι κάτω από 55. Καταλαβαίνουμε λοιπόν και τα ίδια τα κόμματα έχουν μια στρατηγική η οποία αφορά αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό μιλάμε για τη συντάξη συνέχεια, γι' αυτό μιλάμε για το τι θα κάνουν κάποιες ηλικίες από ένα σημείο και μετά. Και καλό είναι να πάψουν όλοι να υποκρίνονται. Και τα κόμματα και οι πολίτες ότι ενδιαφέρονται για τις νέες γενιές, ενδιαφέρονται για την ψήφο των νέων. Αν ενδιαφερόντουσαν, θα είχαμε άλλου είδους πολιτικές. Γιατί εν τέλει, και αυτό μπορώ να το καταλάβω κοινικά για όλα τα κόμματα, όταν για παράδειγμα οι ηλικίες 17-30 δεν μετέχουν παρά σε λιγότερο από 3-4% του συνολικού εκλογικού σώματος, 17-25 για παράδειγμα στο 2%, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ακόμα και κάπου να πάνε όλοι αυτοί μαζί, δεν μπορούν καν να βάλουν ακόμα στη Βουλή. Τώρα, αν η αποχή συνεχιστεί, η μοναδική εκλογική διαδικασία που ανέβηκε λίγο το ποσοστό της συμμετοχής είναι το 2023, όχι κάτι δραματικό.
0: Ναι.
1: Έχει πέσει η συμμετοχή δραματικά πάρα πολύ. Δηλαδή, ξαναλέμε, τα δύο από τα κόμματα είχαν πάρει 6,5 εκατομμύρια ψήφους το 2004 και τώρα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να θρήσει το 23, το 24 και το 23, το 24 και την προηγούμενη εκλογική διαδικασία για να προσεγγίσει αυτό το νούμερο. Δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν υπάρχουν λόγοι. Δεν υπάρχουν λόγοι κάποιος να έρθει στην κάλυπα από αυτούς που δεν ψηφίζει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν άλλα χαρακτηριστικά, δεν έχουν δεθεί με τα κόμματα. Η πρώτη ανάλυση είναι κάτι ιστορικό, ότι μετά την πτώση του τείχους αυτές οι φουρνιές των σημερινών 40-45 και κάτω, δεν έχουν καμία τεράστια ιδεολογική σχέση με έναν χώρο. Δεν έχουν την αγάπη και τη ζέση που είχαν οι προηγούμενες γενιές.
0: Τοποθέτηση, ναι.
1: Ναι. Ακόμα και ορίζουν τους όρους αριστερά-δεξιά με όρους δικαιωμάτων, με όρους θρησκευτικούς, με όρους άλλους, όχι με καθαρά ιδεολογικούς. Τουλάχιστον για την πλειοψηφία μιλάμε. Δεύτερον, δεν υπάρχει η άμεση σχέση των κομμάτων με τους πολίτες και πώς μπορεί να τους βοηθήσει στην αγορά εργασίας, όχι το περίφημο δημόσιο μόνο, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρχαν οι προτάσεις στο παρελθόν. Αυτό δεν υπάρχει. Και μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και ακόμα ένα λόγο, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι ότι στο όλον της διαχείρισης εξουσίας νιώθουν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός. Άρα, το είπα και πριν λίγο, ότι ό,τι και να ψηφίσω δεν θα αλλάξει η μοίρα μου. Άρα, είτε ψηφίσω είτε δεν ψηφίσω, το ίδιο και εμένα για το αυτό. Προφανώς εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα, αλλά απ' την άλλη δεν είμαι πλειοψηφία και αυτό φαίνεται από όλες τις εκλογικές διαδικασίες.
0: Τώρα, η μάχη για τη δεύτερη θέση νομίζω ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά επιβίωσης, έτσι, για τη δεύτερη θέση. Βλέπουμε ότι δημοσκοπικά κάπως πάει καλά ο Τσίπρας, ας πούμε, για τη δεύτερη θέση. Τι σημαίνει δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές?
1: Σημαίνει τι σημαίνει δεύτερη θέση. Πρώτα απ' όλα μας έχουν δείξει οι πολίτες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι καλό είναι να λέμε ότι ψηφίζουν πρόγραμμα, καλό είναι να λέμε ότι στηρίζουν υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς βουλευτές κτλ. End of the day ψηφίζουν πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει φανεί όχι μόνο τώρα που έχει ξεφύγει ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί μιλάμε για πρόσωπα, δεν μιλάμε για κόμματα. Αυτό έχει φανεί σε κάθε εκλογική διαδικασία.
0: Βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ο Τσίπρας είναι και ο μόνος που έχει υπάρξει πρωθυπουργός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι.
1: Μα σίγουρα. Μα και ο Αλέξης Τσίπρας, κάτι το οποίο είπαμε πριν λίγο και πάλι. Γενικά, η κουβέντα δεν είναι ότι κάνει κύκλους. Απλά όλα εξηγούνται,
0: ναι,
1: γιατί υπάρχει,
0: ναι, ναι,
1: μια,
0: ναι,
1: φυσική,
0: ναι,
1: ροή. Για τον Αλέξη Τσίπρα ήμασταν βέβαιο θα ήταν πάρα πολύ ψηλά και θα ήταν μάλλον και θα είχε σταθερά τη δεύτερη θέση, όπως και φαίνεται ότι μάλλον δεν μιλάμε για μάχη για τη δεύτερη θέση, διότι όλη αυτή την μετεκλογική διαδικασία από το 23 μέχρι και τώρα, όντας μη πρόεδρος κόμματος, είχε ένα 13-14% το οποίο τον έλεγε αυθόρμητα ως τον καλύτερο δυνατό πρωθυπουργό και το οποίο ήταν στο πρόσωπό του. Προφανώς έχει τεράστια ποσοστά αποδοκιμασίας απέναντί του, όπως και όλοι οι πρωθυπουργοί, οι πρώην πρωθυπουργοί. Αλλά εκεί πρέπει να δεις όχι το αν κάποιος συμπαθητικός ή όχι, ποιος μπορεί να φέρει το αυτόν τον κόσμο στην κάλπη. Αυτό υπήρχε για τον Αλέξη Τσίπρα. Το στίχημα όμως και τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι να πάρει ένα ποσοστό το οποίο θα τον κάνει καθαρά δεύτερο ή θα τον έχει στα ποσοστά που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, η επιτυχία του Αλέξη Τσίπρα είναι να πάρει ένα ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο από αυτό που άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν τελικά κάνει τον κύκλο, καθαρίσει το κόμμα το οποίο φτιάχνει, όταν λέμε καθαρίσει, ενώ να έχει το στελεχειακό δυναμικό το οποίο θέλει ο ίδιος, χωρίς κατά τον ίδιο βαρύδια.
0: Που δεν
1: υποστηρίζω
0: δεν είναι, ναι,
1: ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βαρύδια.
0: Καταλαβαίνω τι λέει.
1: Και τελικά πάρει ένα ποσοστό το οποίο ήταν ίσο με αυτό που άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το αν είναι επιτυχία ή όχι πρέπει να κριθεί μετά. Πάντως, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η μάχη για την δεύτερη θέση θα δείξει κάτι άλλο. Ποιος στην επόμενη μέρα, σε μια εκλογική διαδικασία η οποία θα είναι είτε μετά από ένα μήνα, ενάμιση, και εκεί θα δούμε αν αυτός ο δεύτερος πόλος μπορεί να έχει κυβερνητικά χαρακτηριστικά ή όχι. Mm-hmm. Δεν λέω απαραίτητα αν είναι πρώτος, αλλά τουλάχιστον να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία και να μην είναι αυτή η χαοτική διαφορά που υπάρχει. Και κυρίως το δρόμο προς το μέλλον, αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί κάτι αυτό έχουμε να το δούμε από το 2015 προς 2016. Mm-hmm. Κάποιος να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά από μόνη τη μάχη για δεύτερη θέση, εν τέλει σημασία έχει πιο πολύ για τον ίδιο τον χώρο της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, εάν τελικά μιλάμε για την προοδευτική παράταξη στη δεύτερη θέση, γιατί πάντα κυροφυλακτούν και άλλα κόμματα που έχουν δυναμική, δεν είναι μόνο η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, και υπάρχουν και άλλα κόμματα που δεν πάνε άσχημα και θα μπορούσαν να διεκδικήσουν αυτή τη θέση, με πολύ μικρότερες πιθανότητες λοιπόν. Και από την άλλη μεριά, στον δρόμο προς τις επόμενες εκλογές του 30-31, να δούμε αν θα μπορεί να υπάρξει ένας χώρος ο οποίος δεν έχει τη βάση του στην κεντροδεξιά.
0: Τη δημοσκοπική συρρήκνωση του ΠΑΣΟΚ, πώς την βλέπεις? Δηλαδή,
1: γιατί το θέμα είναι γιατί μας κάνει έκπληξη. Τουλάχιστον με όρους αμιγώς μαθηματικούς και με όρους αναλύσης δεδομένων, μόνο έκπληξη δεν μπορούσε να κάνει σε κάποιον, παρά μόνο εάν. Και βάζω λίγο από Μουντιάλ τώρα.
0: Θα το κάνουμε αυτό. Πολύ ωραίο το κομμάτι αυτό.
1: Ευχαριστώ. Χθες αποκλείστηκε η Γερμανία από την Παραγουάη και η Ιταλία δεν πήγε καν. Εάν για παράδειγμα πιστεύουμε σε το TEM και πιστεύουμε σε ισχυρές φανέλες και μόνο, προφανώς μετράει η παράδοση και η φανέλα, αλλά δεν βλέπουμε το στελεχειακό δυναμικό και τις ομάδες το λέω, το οποίο παίζει αυτή τη στιγμή, είναι απόλυτα λογικό να πέφτουμε σε λάθη. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με τελείως όρους δεδομένων είχε μια πρώτη χρυσή ευκαιρία το 2023, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σε παραζάλι είχε φέρει το 20%, δεν το περίμενε ποτέ κανείς, και αυτό το μήνα δεν τον εκμεταλλεύτηκε καθόλου για να είναι ξεκάθαρος και να φύγει μπροστά ή τουλάχιστον να μειώσει πάρα πολύ διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ τότε. Είχε μια δεύτερη ευκαιρία στο δρόμο προς ευρωεκλογές, που ήταν δεύτερο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, και μετά ο Στέφανος Κασελάκης και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ τον περάσαν και τον περάσανε καθαρά. Και είχε και μια τρίτη ευκαιρία μετά τις κομματικές του εκλογές να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο, πολύ πιο δύσκολα με την επιβεβαίωση του κόμματος στον ίδιο επικεφαλής, γιατί το λέγαμε και τότε, πριν λίγο λέγαμε για την αναλλαγή ηγεσίας. Δεν έγινε. Δημοκρατικά επανεκλέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ζήτημα όμως είναι, δεν είναι αν ήταν ζήτημα δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι αν η επιλογή αυτή θα μπορούσε να δώσει στο ΠΑΣΟΚ το κάτι παραπάνω. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό δεν γίνεται. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι χαμηλότερα από τις προσδοκίες τις οποίες είχε και μένει να δούμε αν τελικά η τρίτη θέση θα είναι αυτή η οποία θα είναι το πλέον πιθανό για το ΠΑΣΟΚ ή θα δούμε πιθανά και όχι καλύτερα σενάρια.
0: Ανοίγουμε μια παρένθεση και πάμε στην επικαιρότητα και ευχαριστώ τον Χρήστο Νικολαίδη για αυτή την άσχημη εξέλιξη που έχουμε από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Δεν φαίνεται ότι... Όχι φαίνεται, το ακούσαμε και στους στήλους, έχουμε ακριβώς και ένα δεύτερο θύμα. Χρήστο μου, καλησπέρα και πάλι από Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας από τη Λυτή. Πράγματι, πριν από λίγο η πρεσβευτική μας ενημέρωση ότι βρέθηκε το ροθ μέσα στο σπίτι της οικογένειας που έχει και το άλλο θύμα. Κάτι το οποίο δίνει έτσι μια νέα τραγική διάσταση σε αυτή την πυρκαγιά η οποία ξέσπασε 2,5 ώρα. Πρακτικά δεν έχει ανακοινωθεί από τις επίσημες αρχές ότι πρόκειται για το 12χρονο γιο της 42χρονης που είναι τραυματισμένη ήδη mm-hmm. και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Ωστόσο, αν επισήμως υπάρχει αυτή η πληροφορία, καθώς δεν υπάρχει άλλος αγνοούμενος από την πυρκαγιά αυτή. Το παράδοξο στην ιστορία είναι ότι η σωρός βρέθηκε μέσα στο σπίτι. Δεν έγινε δηλαδή κάποια προσπάθεια από το άτομο αυτό να διαφύγει όταν αντιλήφθηκε ότι οι φλόγες πλησιάζουν, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Θυμίζω ότι η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 2,5 ώρα το μεσημέρι. Δυστυχώς έχουμε έναν 62χρονο το δάσκαλο του χωριού εδώ, ο οποίος είναι νεκρός. Ο συγκεκριμένος μαζί με τη σύντροφό του διατηρούν ένα κατάλημα μέσα στο δάσος, ένα σπιτάκι εκεί δίπλα στο αμπέλι τους, ένα παράπηγμα ουσιαστικά. Και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν εδώ στο χωριό, κάποια στιγμή, επειδή αντιλήφθηκαν ότι πλησιάζουν οι φλόγες, προσπάθησαν να τις αντιμετωπίσουν μόνοι τους, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία καλούσε όλο το χωριό σε εκένωση. Κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς είχαμε τον τραυματισμό της γυναίκας, η γυναίκα συνάντησε τους αστυνομικούς στον κάτω δρόμο, οι οποίοι τη μετέφεραν σε ασθενοφόρο, και στους αστυνομικούς είπε ότι έχει αφήσει το παιδί στο σπίτι και ότι και ο σύντροφος είναι εκεί στην αυλή του σπιτιού. Έγιναν μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να προσεγγιστεί το σημείο. Εκείνη την ώρα η φωτιά ήταν πάρα πολύ δυνατή. Τελικά είχαμε και την αναζωπήρωση γύρω στις 8.30-9 παρά. Τώρα η κατάσταση είναι σαφώς πολύ καλύτερη, αλλά δυστυχώς τώρα
0: όμως είναι που έχουμε και το δεύτερο θύμα.
2: Έχουμε την τραγική αυτή εξέλιξη.
0: Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι για το δυσάρεστη είδηση, αλλά σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση. Γεια. Λοιπόν, κοντά μας Γιώργος Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων στην Good Affairs. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή μου έχει στείλει ένα φοβερό έτσι υλικό για το πού τοποθετείτε τον εαυτό σας στην κλίμακα, άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά και δεν ξέρω, δεν απαντώ ή δεν με εκφράζει αυτή η κλίμακα κτλ. Θέλω να μείνουμε, και έκανες καλά και μου το τόνισες νωρίτερα, συζητώντας μεταξύ μας, σε κάτι που το παρατηρείς και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ρωτάτε λοιπόν τον κόσμο κάποια στιγμή με ποια από τις παρακάτω χώρες ταυτίζονται τα συμφέροντα της Ελλάδος. Τι προκύπτει από αυτό που σου κάνει και εντύπωση?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό πρέπει να το δούμε στην ιστορική του συνέχεια. Πώς έχει ξεκινήσει και πώς έχουν αλλάξει. Είμαι βέβαιος, χωρίς να έχω στοιχεία προφανώς ερευνών από το μακρινό δεκαετία του 80, ότι αν για παράδειγμα θέταμε μέσα την Παλαιστίνη για παράδειγμα, ή θέταμε άλλο είδους χώρες, οι Γαλλοί ήταν πάντα ψηλά, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ή σίγουρα τη Σοβιετική Ένωση στην Αμερική, θα ήταν πολύ ψηλά τα ποσοστά τους. Και σίγουρα θα ήταν στον πάτο του Ισραήλ τότε. Τώρα βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Τώρα βλέπουμε σε κάθε ερευνητική διαδικασία το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ψηλά. Στην τελευταία που τρέξαμε, το Ισραήλ ήταν οριακά δεύτερο κάτω από τη Γαλλία. Αυτό δείχνει πρώτα απ' όλα ένα στοιχείο για τη Γαλλία και το Ισραήλ. Το γεγονός ότι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να σταθούν ούτε ιδεολογικά κοντά με κάποιον, Αμερική ή Ρωσία. Με Ρωσία, με ό,τι και αν
0: αυτό
1: σημαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Με το ιστορικό δίπολο, θα λέγαμε. Γιατί τώρα, μαδικά, η Ρωσία διαφέρει από αυτό από το παλαιό κομμουνιστικό καθεστώς. Αλλά θέλουν να είναι μαζί, να εκφράζονται από χώρες οι οποίες στρατιωτικά μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα, εάν ποτέ προκύψει κάποιο πρόβλημα. Γιατί μιλάμε για μια λεκάνη της Μεσογείου, η οποία πάντα είναι σε ανάφλεξη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι άλλαξαν οι συμμαχίες. Το βλέπουμε ότι από το 2009 και μετά το Ισραήλ είναι σταθερός σύμμαχος της Ελλάδας. Ανεξάρτητα αν κάποιος είχε μια διαφορετική άποψη ή όχι για το τι συμβαίνει εντός Ισραήλ, γιατί μπορούμε να κάνουμε και μια παρένθεση, όταν ρωτήσαμε για την άποψη που υπήρχε για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, ήταν πολύ χαμηλή η δημοτικά του στην Ελλάδα, με ό,τι και αν αυτό φυσικά σημαίνει, πώς μπορεί να έχει μια άποψη ένας πολίτης μιας ξένης χώρας γι' αυτό. Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό και το κλείνω με αυτό το κομμάτι, είναι ότι οι ηλικίες είναι που αλλάζουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλες ηλικίες, από 45-50 και πάνω, προφανώς σε μια άλλη ερευνητική διαδικασία που είχαμε κάνει, στο Ισραήλ η Παλαιστίνη ήταν πολύ, πολύ υπέρ, πολύ φιλοπαλαιστινιακά, ναι, οι απαντήσεις. Λογικό.
0: Σε μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Μεγαλύτερες. Ναι, γιατί έχουν ζήσει
0: έτσι. Προσλαμβάνουσες, άλλες,
1: Δηλαδή θα λέγαμε ότι ο πιο κοντινός σε απαντήσεις στην Παλαιστίνη ήταν μια γυναίκα άνω των 65, κυρίως αριστερών και κεντροαριστερών χαρακτηριστικών, ενώ το αντίρροπο ακριβώς λέμε στο Ισραήλ. Δηλαδή ένας άντρας κάτω από 40 και κυρίως να ανήκει στο δεξιό κεντροδεξιό χώρο. Αυτό όμως, ξαναλέω, ότι θα μπορούσαμε να το πούμε πριν από 2-3 χρόνια. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια ολική άνοδος του Ισραήλ και πως αυτή η χώρα, πλέον οι ίδιοι πολίτες της χώρας, τη βλέπουν πάρα πολύ θετικά.
0: Ωραία. Να πιάσουμε κανένα δύο ερωτήματα ακόμη από αυτά που βάζετε. Έχει ενδιαφέρον για το πού τοποθετείτε τον εαυτό σας, εννοείται, ιδεολογικά, πιάνοντας το μεγαλύτερο, τι εννοείς, για το δεν με εκφράζει αυτή η κλίμακα.
1: Επειδή προφανώς δεν μπορεί κανείς να δει τι κάναμε τώρα, απλά του έδειξε ο Δημήτρη κάτι. Ότι
0: το ποσοστό αυτό, έτσι.
1: Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση εμένα, ας τη διαβάσει ο Δημήτρης ερώτηση, γιατί έχω μακριά.
0: Γιατί πρόσεξε, λες από άκρα αριστερά, ένα ποσοστό 1%, αριστερά 11%, κέντρο αριστερά 20%, κέντρο ένα ποσοστό κτλ. Αλλά το δεν με εκφράζει αυτή η κλίμακα.
1: Είναι κοντά στο 1 πέμπτο. 18% αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι στο περίπου τι συγκεντρώνει και η κεντροαριστερά.
1: Ακριβώς. Η κεντροαριστερά, καλό είναι να λέμε ότι είναι θεωρητικά η πρώτη απάντηση ως αυτοπροσδιοριζόμενη. Όχι με πολύ μεγάλη διαφορά από την κεντροδεξιά, για παράδειγμα. Με πολύ κοντινά ποστά. Με τη διαφορά, βέβαια, ότι στην κεντροδεξιά έχουμε μία παράταξη η οποία παίρνει το όλον της κεντροδεξιάς. Ενώ στην κεντροαριστερά βλέπουμε ότι οι πολίτες μπορούν να απαντήσουν πολλά διαφορετικά κόμματα.
0: Ναι.
1: Τώρα, ας αφήσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό πραγματικά μας κάνει εντύπωση, εννοώντας ότι δεν είναι ότι το περιμέναμε, αλλά καλό είναι να το τονίζουμε, ότι περίπου 1-5 πολίτες δεν εκφράζονται από καμία ιδεολογική κλίμακα. Δηλαδή, στο ερώτημα αριστερά-δεξιά, πού ανήκεις, πού αυτοπροσδιορίζεσαι, όπως πιστεύει ο καθένας ότι αυτοπροσδιορίζεται. Δεν πάμε να πει ότι ο αυτοπροσδιορισμός είναι πάντα σωστός, αλλά παρόλα αυτά, 1-5 λέει δεν με ενδιαφέρει αυτή η κλίμακα. Ούτε αριστερός είμαι, ούτε δεξιός, ούτε κεντρός, ούτε καθεξής.
0: Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, με την αποχή. Είναι άλλο πράγμα, έτσι.
1: Όχι, αυτοί συμμετέχουν. Αυτοί συμμετέχουν.
0: Μπράβο,
1: αλλά σίγουρα όσο μεγαλώνει αυτό, τόσο πιο εύκολα μπορεί να βρίσκεις πολίτες οι οποίοι εύκολα μπορεί να μην συμμετάσχουν. Όταν, για παράδειγμα, τα νούμερα αυτά φαντάζομαι και τα ποσοστά συμμετοχή ήταν σαφώς μεγαλύτερα, κοντά στο 70-75%, θα ήταν πολύ πιο ψηλά τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του αυτοπροσδιορισμού. Δεν θα υπήρχε ποτέ 1-5 δεν με ενδιαφέρει αυτή η κλίμακα. Τώρα, όταν 1-5 που πάνε να ψηφίσουν το λένε αυτό, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει, τι συμβαίνει στον κόσμο ο οποίος δεν ψηφίζει, που είναι περίπου ισόρροπος.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα άσχετο. Τώρα μου ήρθε. Πιστεύεις ότι δυσκολεύεται κάποιος να απαντήσει ότι ανήκει στην άκρα δεξιά?
1: Όχι πλέον. Νομίζω όχι πλέον. Καλό είναι να λέμε ότι στην άκρα δεξιά δεν είναι, για παράδειγμα, δεν είναι όλα, θα το λέγαμε με όρους μαθηματικούς, συνεπαγόμενους. Δηλαδή, η Χρυσή Αυγή είναι στην άκρα δεξιά. Δεν πάει να πει όμως ότι η άκρα δεξιά είναι,
0: μόνο αυτό,
1: είναι χρυσαυγίτες, είναι δολοφόνοι και ούτω καθεξής. Καμία σχέση. Για πάρα πολλά χρόνια ο όρος δεξιός στην Ελλάδα, όχι ο άκρα δεξιός, ο όρος δεξιός ήταν ένας όρος ο οποίος αντιμετωπιζόταν με φόβο, αντιμετωπιζόταν άσχημα, αντιμετωπιζόταν, δεν μπορούσε κανείς να πει, ενώ υπήρχε μια απόλυτη περηφάνεια στον όρο αριστερό, στον όρο δεξιός το κρύβανε. Αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει τελειώσει. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, αφού έχει τελειώσει αυτό, σιγά σιγά τελειώνει και το κομμάτι της άκρας δεξιάς, της άκρας αριστεράς. Δηλαδή, το βλέπαμε για πάρα πολλά χρόνια ότι υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη ανοχή στον όρο ακροαριστερός από τον όρο ακροδεξιός. Και γι' αυτό και οι απαντήσεις πια, αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, είναι πολύ μικρές. Δηλαδή, πολύ λίγοι απαντάνε ακροαριστερά, ακροδεξιά. Πλέον είναι απαντήσεις οι οποίες θεωρούμε αρκετά φυσιολογικές.
0: Ωραία. Επειδή έχουμε μόνο 3 λεπτάκια, 3,5. Μου έστειλες ένα πολύ ωραίο κείμενο. το Μουντιάλ τα φαβορεί, οι εκπλήξεις και η ελληνική πολιτική σκηνή. Τι μπορείς να μας πεις από αυτόν τον ωραίο συσχετισμό που κάνεις?
1: Ήταν ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε λίγο μετά, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, αν ήταν λίγο μετά, λίγο πριν το Μουντιάλ, το οποίο θα λέγαμε ότι για να μπούμε και στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του κόσμου, μακράν του Δευτέρου, και ένα από τα κορυφαία οικονομικά γεγονότα, αυτό ένα μήνα, τα λεφτά τα οποία γυρίζουν γύρω από το Μουντιάλ είναι τεράστια, μόνο 871 εκατομμύρια θα μοιραστούν σε ομάδες, για να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει. Καλό είναι να δούμε με κάτι το οποίο ασχολούνται όσο με τον περισσότεροι άνθρωποι, τι συμβαίνει. Εγώ λοιπόν έκανα μια αντίστοιξη κάποιων ομάδων. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι αν κάποιος μπορούσε να πει ποιον είναι πιο κοντά, και με βάση τις απαντήσεις που δώσαν, Νέα Δημοκρατία θα λέγαμε με τη Γαλλία του Εμπαπέ. Είναι η Γαλλία η πρώτη στις.
0: Ο Μητσοτάκης στους... Εμπαπέ.
1: Μητσοτάκης, θα πω γιατί έχει στοιχεία Εμπαπέ. Γιατί είναι ο καταλληλότερος, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο hating από τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι και ο Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες αυτή τη στιγμή. Είναι βασικά στην ηλικία να είναι ο καλύτερος παίκτης. Δεν θα αφήνουμε το Μέση, για παράδειγμα, που είναι 40 χρονών, τον Κριστιανό Ρονάλντο. Δεν μπαίνω καν σύγκριση. Ο καθένας έχει μια άποψη. Αλλά ο Εμπαπέ έχει ένα από τα μεγαλύτερα ποστά hating, τόσο μεγάλο και κορυφαίο παίκτη. Χωρίς όμως κανείς να αναιρεί ότι αυτή τη στιγμή, ναι, μάλλον είναι το μεγαλύτερο ταλέντο. Μετά, η επόμενη σύγκριση ήταν μεταξύ Αργεντινής, καλή ώρα είπαμε για το Μέση, και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκεί μιλάμε για ένα one man show ακόμα και τώρα, ενώ υπάρχει μια ομάδα πάρα πολύ ισχυρή, αλλά το αστέρι ξεπερνάει το όλον της ομάδας. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, δεν είναι έτσι. Ο Εμπαπέ είναι ο καλύτερος παίκτης, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους. Και νομίζω το πιο τρίκ είναι στις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα ποια από τα καινούργια κόμματα ή από τα κόμματα που δεν είναι παραδοσιακά, όπως είναι η Ελληνική Λύση ή η Ελπίδα για Δημοκρατία, θα αποτελέσει το Μαρόκο. Το Μαρόκο που χθες απέκλεισε μια παραδοσιακή δύναμη, όπως είναι η Ολλανδία, και τα απέκλεισε δικαιότατα, όντας καλύτερη ομάδα. Το ζήτημα είναι, για παράδειγμα, το Πασόκ, αν θα μπορέσει να ξαναγίνει μια η υπερδύναμη που ήταν, γιατί αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά στην Ιταλία, για παράδειγμα, η οποία δεν μετέχει καν στο Μουντιάλ, ή στη Γερμανία που αποκλείστηκε πάρα πολύ νωρίς και πιο πολύ φέρει ένα πολύ σημαντικό όνομα, μια πολύ σημαντική φανέλα, αλλά δεν διεκδικεί τελικά καμία νίκη, και αυτό φαίνεται να γίνεται βίωμα στο Πασόκ, δηλαδή λειτουργεί μόνο ένα συγκυβερνητικό κόμμα. Και θα λέγαμε καλό Μουντιάλ να έχουμε, καλά ξενύχτια και ο καθένας σας χαρεί την ποιότητα της ποδοσφαίρου.
0: Λοιπόν, θα ξανάρθεις. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε και από εδώ και πέρα, εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Μουντιάλ.
1: Πες και η Γαλλία σήμερα, σε λίγο.
0: Εντάξει, άντε, προλαβαίνεις, έτσι.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Γιώργος Τράπαλης είναι αναλυτής δεδομένων στην Κουταφέρες. Δεν σε ρώτησα γιατί ασχολήθηκες με αυτό. Άστο. Με αυτό θα είναι το πρώτο ερώτημα που θα διατυπώσουμε όταν ξανάρθεις. Εντάξει.
1: Περιμένω.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Στις 11 έχουμε άλλες 2 ώρες εμείς. Μέχρι τη 1 θα είμαστε κοντά σας.

0: η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου στο Golden Hall.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Κοίτανε.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε πριν από λίγο και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία της, στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους Σπύρος Βέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην περιοχή Κυρά Βρύση Κορινθίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε

0: Από αύριο το απόγευμα, όπως σύμφωνα με τις προβλέψεις, σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ιταλίας θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία, η πρωτεύουσα Βελιγράδι βίωσε την πιο ζεστή ημέρα για το μήνα Ιούνιο χθες, με θερμοκρασία 38,9 βαθμούς Κελσίου. Στην Κροατία, η πόλη Σπλίτ κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας, με το θερμόμετρο να δείχνει 39,5 βαθμούς Κελσίου, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38,6 βαθμών από τον Ιούλιο του 1950. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα, κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα για την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αναφέρει ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, προσωρινή φιλοξενία στη Λέσχη Φιλίας κάτω Πετραλώνων, επί της οδού Αθηναδόρου 61, καθώς και κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Καλά στην υγεία τους είναι οι 2 αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφου, το οποίο βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 5 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι 2 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν εγκαίρως το σκάφος, επιβαζόμενοι αρχικά στη βοηθητική λέμβο του ιστιοφόρου. Στη συνέχεια, περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος που έσπευσε στην περιοχή και μεταφέρονται με ασφάλεια στην ακτή συνοδεία περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος. Τα αίτια της βύθισης του ιστιοφόρου διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές. Τουλάχιστον 1.900 είναι νεκροί και πάνω από 10.000 οι τραυματίες από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το πρόγραμμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Το εισιτήριο για τους 16 πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε 2-1 της ακτής Elephants 2. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό κοντράρεται με το Εκουαδόρ. Ο 34χρονος Ολλανδός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού με ελεύθερη μεταγραφή. Ο πολύπυρος στόπερ ανακοινώθηκε επίσημα από τον Παναθηναϊκό μέχρι και το 2027 και παρουσιάστηκε με την πράσινη φανέλα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Ανεμιβόρη, βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρωνα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα βόρειο-δυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα βόρεια τοπικά έως 38 και στα νησιά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο

0: sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαυτόγλου.

0: Έχει μείνει στο στούντιο η Αθηνά Μαράκη και διαβάζει κάτι βιβλία που έχω φέρει. Ο άλλος έχει κολλήσει με τα ιταλικά τραγούδια. Έχουμε κάνει ωραία παρέα, έτσι. Κάτσε, παιδί μου, εδώ, περίμενε ένα λεπτό.
1: Και έχω δουλειά, βέβαια, φτιάξω.
0: Τι σου άρεσε, γιατί σου άρεσε. Τη άρεσε ένα βιβλίο του Ανδρέα Παπά, τα γλωσσίδια. Κείμενα για τη γλώσσα και όχι μόνο. Ιδέες. Έχει να κάνει πάλι το βλέπει για τη δουλειά της να γίνει καλύτερη.
1: Καλά, λογικό δεν είναι.
0: Λογικότατο. Τι κάνεις?
1: Όλοι οι άνθρωποι έτσι θα πρέπει να είμαστε. Να είμαστε.
0: Να προσπαθούμε να βελτιωθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Μωρέ, βελτιωθούμε ως χαρακτήρες για στα γλωσσίδια. Έτσι.
1: Όλα παίζουν ρόλο, ακόμα και στο χαρακτήρα.
0: Μιλά πολύ άφτερε, γιατί.
1: Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο.
0: Πώς θέλεις νυχτερινή εκπομπή?
1: Όχι, όχι.
0: Παιδί μου, δεν είναι κακό να εκφράσεις τη θέλησή σου.
1: Όχι, λέω τα δελτία. Νυχτερινά δελτία, λέω.
0: Άλλο πράγμα να λες δελτία και άλλο πράγμα να κάνεις εκπομπή νύχτα.
1: Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι.
0: Τα μία θα σπαγες.
1: Θα μπορούσα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει καταρχήν ραδιόφωνο ποτέ.
0: Δεν έχει σημασία, γιατί όλοι γεννηθήκαμε στο μικρόφωνο.
1: Όχι, αλλά.
0: Εσύ θα κάνεις μια πολύ ωραία εκπομπή για μητέρες.
1: Με τα μεσονύχτια.
0: Ναι, ναι, καλά. Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα, γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει με όλους. Με όλους, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ποια μητέρα θα κάτσει να ακούσει εκπομπή ραδιοφωνική το βράδυ που η καημένη προσπαθεί να ξεκλέψει λίγες ώρες ύπνου?
0: Άσε να το προτείνουμε. Ωραίο, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Okay, δεν θα μιλάω μόνο μου. Για πες το αυτό στο αφεντικό.
0: Πιο απ' όλα.
1: Ότι δεν θα λέω δελτία.
0: Όχι από τα αφεντικά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, κάτσε. Θα έχει όντως μια μητέρα, σύγχρονη μητέρα, να μιλάει σε μητέρα το βράδυ.
1: Ναι,
0: αλλά
1: okay.
0: Να βάζει και τους άντρες στη διαδικασία. Θα έχει πολύ, πολύ πλάκα.
1: Ναι.
0: Ίντριγκα, θα έχει πολύ ίντριγκα. Θέλω το copyright. Έτσι.
1: Όχι, θα σε βοηθήσεις.
0: Άνετα. Αν είναι να την κάνουμε. Άνετα έρχομαι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, ας πούμε. Αν έκανες εκπομπή τώρα, ας πούμε, ποιο θέμα θα βάζεις ως πρώτο θέμα για μια μητέρα σήμερα?
1: Είναι τόσα πολλά.
0: Ένα ρε παιδί μου που σε καίει εσένα πάρα πολύ. Είσαι μητέρα, τι σε καίει πάρα πολύ?
1: Κοίτα, αυτό, μπορεί να είναι από το ωραία, πιο απλό όχι, μέχρι όχι, το πιο δύσκολο.
0: Χαίρομαι πολύ, ωραία
1: απάντηση. Πιο δύσκολο. Από το τι φαγητό θα φάνε κάθε μέρα μέχρι ωραία, το. Πρόσεξε.
0: Σου δίνω χρόνο, 12.30 που θα έχουμε το δικό σου δεκάλεπτο. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, αν είχες εκπομπή απόψε.
1: Να βγάλουμε θεματολόγιο δηλαδή.
0: Όχι. Ένα φλέγον ζήτημα. Δεν μου κάνεις θεματολόγιο.
1: Okay,
0: ένα φλέγον ζήτημα που αντιμετωπίζει μια μητέρα στα 40 της.
1: Ναι,
0: με τρία
1: okay.
0: παιδιά.
1: Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω.
0: Πάρα πολύ. Γιατί φαίνεσαι παραπάνω? Όχι. Δεν ξέρω πόσο είσαι και δεν ρωτάω. Δεν με νοιάζει. Αλλά και 40 φαίνεσαι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, οπότε να μου πεις. Α, τη 45 ρε παιδί μου.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Έλα,
1: γεια
0: σε
1: σας.
0: Περιμένω. Εσύ κανένα ιταλικό δεν έχεις άλλο? Κανένα ιταλικό άλλο δεν έχεις? Κάτι θα βρεις. Λοιπόν, το είδες αυτό το θέμα Ρενότη? Δηλαδή τώρα πας για βενζίνη και τους βλέπεις με μισό μάτι. Προκύπτει λοιπόν από αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα της Καθημερινής ότι η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων υποχωρεί. Οι καταναλωτές ωστόσο εξακολουθούν, λέει, να πληρώνουμε περίπου 400 εκατομμύρια το χρόνο για καύσιμα που δεν καταναλώνουμε. Αυτό το στοιχείο βγαίνει από υπολογισμούς που έχει κάνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος για τον ετήσιο τζίρο από το κλέψιμο στην Αγγλία. Σου έχει τύχει ποτέ, ρε Νότι, να βάλεις βενζίνη και να μην είναι αυτό που... Βάζεις από συγκεκριμένα πρατήρια. Κι εγώ. Οπότε δεν το έχουμε παρατηρήσει αυτό, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει εσείς. Περίπου 1 στα 4 πρατήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή. 1 στα 4. Είναι μεγάλος αριθμός. 1 στα 4. Δεν ξέρω, εγώ με τις άποψες ότι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο πρατήριο, όπως και συγκεκριμένο κρεοπόλι και συγκεκριμένο φαρμακοποιό, να μπορούμε να ζητάμε χωρίς ντροπές, έτσι. Τι άλλο πρέπει να έχουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, Πριν από λίγες μέρες που τα λέγαμε με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, του είπα κλείνοντας, ακριβώς επειδή είχαμε και την ιστορία στην Καλυθέα με το 15χρονο. Έχω κρατήσει στο αρχείο μου ένα θέμα στο οποίο είχε αναφερθεί και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές προφανώς δεν κάνουν κοινωνική πολιτική. Δεν νομοθετούν. Δεν εξαγγέλνουν μέτρα. Αλλά είναι εκείνοι που καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες. Αναφέρομαι βεβαίως στην βία μεταξύ ανηλίκων, εκεί όπου η κοινωνία προφανώς έχει αποτύχει, εκεί θα φτάσει στο ασθενοφόρο. Και έτσι λοιπόν, η βία ανηλίκων προφανώς και έχει προβληματίσει σε επίπεδο δημόσιας συζήτησης, στην πράξη όμως αντιμετωπίζεται κυρίως ως ζήτημα παραβατικότητας ή αστυνόμευσης. Για να δούμε λοιπόν πώς το βλέπουν οι άνθρωποι που είναι στα νοσοκομεία, γιατί εκεί θα φτάσει ένα παιδί στα επίγοντα με κακώσεις, με τραύματα. Η κοινωνία έχει ήδη αποτύχει να το προστατεύσει. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές, όπως είπα, δεν κάνουν κοινωνική πολιτική, αλλά αυτοί θα διαχειριστούν το θέμα. Πρόεδρε, τι κάνουμε?
2: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Με αυτή η διάσταση, δεν εννοώ ότι είναι καλό θέμα με την έννοια, αλλά είναι μια διάσταση που δεν πάει εύκολα το μυαλό μας. Η παραβατικότητα των ανηλίκων, στα νοσοκομεία καταλήγουν τα παιδιά.
2: Ναι, είναι δύο περιπτώσεις. Είναι η βία μεταξύ ανηλίκων που φέρνει πολλά παιδιά τραυματισμένα στα νοσοκομεία.
0: Ναι.
2: Έχω δώσει στοιχεία για το 2025 στα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας. 1000 παιδιά προσέρχονται στα επίγοντα από, με σοβαρούς ή λιγότερο σοβαρούς τραυματισμούς από βία μεταξύ ανηλίκων, και όταν λέμε παιδιατρικά νοσοκομεία νοσηλεύουν μέχρι 16 χρονών. Αν βάλουμε και αυτά που είναι 17 που πηγαίνουν σε γενικά νοσοκομεία.
0: Ναι, εκεί ο αριθμός μεγαλώνει πάρα πολύ.
2: Μεγαλώνει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
2: Εκ των οποίων τα 400 παιδιά εξ αυτών μεταφέρονται στα δύο παιδιατρικά, τα μεγάλα Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού.
0: Ναι.
2: Και συνήθως αυτά τα παιδιά είναι και πιο σοβαρά τραυματισμένα, γιατί εκεί είναι τα μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία, τα πιο εξειδικευμένα, και μεταφέρονται παιδιά από όλη τη χώρα.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, η βία μεταξύ ανηλίκων, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα στο οποίο πρέπει να ενσκύψουν οικογένειες, σχολεία, αλλά και το κράτος κοινωνικής προστασίας για να περιοριστεί.
0: Ναι.
2: Είναι μάστιγα, είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα. Εμείς τι κάνουμε? Όταν διαπιστώνουμε ότι να έρχονται παιδιά στα νοσοκομεία, αμέσως ειδοποιούμε την αστυνομία,
0: ναι,
2: και φυσικά τους συγγενείς, προκειμένου να επιληφθούν των περιστατικών. Όμως πρέπει να επισημάνουμε,
0: ναι,
2: και αυτό είναι λάθος κατά την άποψή μας, ότι πολλές φορές οι γονείς αποφεύγουν, πιέζουν να μην καλεστεί η αστυνομία, γιατί οι πρώτοι που διώκονται σε τέτοιες περιπτώσεις είναι οι γονείς για έκτηση ανηλίκων σε κίνδυνο.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη λεπτή γραμμή λοιπόν του προσωπικού, όταν σε πολλές περιπτώσεις είναι αντιμέτωποι και με τους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι δεν θέλουν να καλέσουμε την αστυνομία.
0: Ναι, είναι μια
2: και
0: πολύ
2: η δεύτερη
0: σημαντική
2: περίπτωση
0: δίκιο
2: που είπα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Και η δεύτερη περίπτωση. Και μιλάμε και για παιδιά δημοτικού πια, μέσα, ναι, από σχολεία, εκβιασμοί, μαχαίρια,
0: σιδερογοροφιές, ηλικίες μιλάμε και για τέτοιες ηλικίες.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
2: Μιλάμε δηλαδή για φοβερά πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε, είναι μέσα στο σχολείο μαχαιρώματα, σιδερογοροφιές, απειλές,
0: ναι,
2: χρήση ναρκωτικών ουσιών.
0: Mm-hmm.
2: Και η δεύτερη περίπτωση είναι η ενδοοικογενειακή βία, τα κακοποιημένα παιδιά, τα οποία έρχονται επίσης στα νοσοκομεία με πολύ σοβαρές, έτσι, με σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Και όπως, συγγνώμη που διακόπτω, είναι κοντά μας ο κ. Μιχάλης Γιαννακός, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Νομίζω ότι εκεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο, γιατί συνήθως οι γονείς θα προσπαθήσουν να κρύψουν τι έχει γίνει με τα παιδιά.
2: Ακριβώς.
0: Και εκεί θα έχει να κάνει με την εμπειρία και την παρατήρηση των γιατρών και των νοσηλευτών που θα διαχειριστούν αυτό το θέμα. Τότε θα καλέσουν πάλι ίδιο, την αστυνομία μόλις καταλάβουν τι έχει γίνει.
2: Το ίδιο συμβαίνει και στα κακοποιημένα παιδιά.
0: Α, ναι.
2: Όταν έρχονται.
0: Προφανώς.
2: Με σπάσιμο σε πόδια, χέρια, με γκάβματα. Να λένε δηλαδή διάφορα αστεία. Αστείες
0: επιχειρήματα.
2: Επιχειρήματα δηλαδή που δεν στέκουν. Φυσικά η εμπειρία του προσωπικού στα επίγοντα αμέσως έτσι αντιλαμβάνονται περί τίνος πρόκειται και πράττουν τα δέοντα. Αλλά το ζήτημα είναι ακόμα και στις κακοποιήσεις, εάν δείτε τι δικαιολογίες λένε οι γονείς, είναι πραγματικά δηλαδή να τρελαίνεσαι, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι ένα θέμα για εσάς καθημερινό πια. Και προφανώς, πέρα από την, αν θέλετε...
2: Και νομίζω ότι είναι ο καθοριστικός παράγοντας,
0: ναι,
2: για να εξιχνιάζονται οι υποθέσεις.
0: Ναι.
2: Για να προστατεύονται τα παιδιά. Για να προστατεύονται οι γυναίκες.
0: Και βλέπετε και δηλαδή... ποσοτική διαφοροποίηση. Είναι περισσότερα δηλαδή όσο περνάνε,
2: ναι,
0: τα περιστατικά.
2: Σαφώς γι' αυτό μίλησα ότι το 2025 είχαμε μια ραγδαία αύξηση των περιστατικών. Και συνεχώς έχουμε, και σας λέω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία παρότι τραυματίζονται δεν τα φέρνουν στο νοσοκομείο γιατί φοβούνται την αντίδρασή μας. Θα πάρουμε την αστυνομία,
0: ναι,
2: και θα πράξουμε τα δέοντα και θα πάνε σε γιατρούς ιδιώτες ή κάπου αλλού προκειμένου να μην ανακατευτεί η αστυνομία.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί φοβούνται για τους εαυτούς τους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μια πτυχή που δεν πάει εύκολα το μυαλό μας. Μια πτυχή που δεν πάει εύκολα. Λοιπόν, Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Χρήσιμη. Βέβαια, επειδή είπαμε αυτό,
0: ναι, ναι,
2: να αναφέρουμε ένα μείζον ζήτημα.
0: Ποιο?
2: Το παρκάρισμα των παιδιών των κακοποιημένων στα νοσοκομεία, επειδή δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες.
0: Α, μιλάμε για μεγάλο αριθμό, έτσι.
2: Ναι, ναι, μιλάμε για μόνο τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία έχουν σταθερά πάνω από 40 παιδιά και μάλιστα πολλά εξ αυτών, επειδή είναι 15 και 14 και 16 χρονών,
0: ναι,
2: λειτουργούν ως ομάδες,
0: ναι,
2: και δημιουργούν τεράστια επεισόδια και σε συνοδούς και σε νοσηλευόμενα παιδιά. Δεν φταίνε τα παιδιά γιατί ξαφνικά βρίσκονται φυλακισμένα.
0: Συγγνώμη,
2: σε ένα δωμάτιο.
0: Αυτά τα παιδιά είναι λοιπόν στα νοσοκομεία γιατί δεν υπάρχουν άλλες κοινωνικές δομές.
2: Δεν υπάρχουν.
0: Και πόσο καιρό δομές μπορεί να μείνουν κάποια παιδιά?
2: Ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο.
2: Ναι. Χωρίς σχολεία, χωρίς προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, χωρίς. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνει η πολιτεία είναι να προωθήσει προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής για τα νοσοκομεία, τέτοια δυνατότητα δεν έχουν.
0: Ναι.
2: Αυτά γίνονται από προνοιακές μονάδες.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω, ειλικρινά, αυτή είναι επίσης μια πολύ σημαντική. Είναι, μου είπατε στα δύο παιδιατρικά γύρω στα 40 παιδιά.
2: Πριν,
0: έτσι.
2: Από λίγες μέρες, ναι, πριν από λίγες μέρες υπήρχαν δύο 15χρονα παιδιά τα οποία μιλάμε τώρα ήταν 100 κιλά. Μιλάμε για ψηλά παιδιά, 100 κιλά το καθένα.
0: Ναι.
2: Και δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Λαμπόγιαλο τα κάνουν στο νοσοκομείο. Φώναζαν οι συνοδοί. Ερχόταν η αστυνομία, δεν μπορούσε να επιληφθεί. Τι να κάνει η αστυνομία, να συλλάβει τα παιδιά που είναι νοσηλευόμενα?
0: Ναι.
2: Και καλά, αντιλαμβάνομαι.
0: Πώς μπορούν να έρθουν αυτά τα παιδιά? Είναι παιδιά που έχουν κακοποιηθεί με κάποιο τρόπο.
2: Δύο κλινικές, φανταστείτε, δύο κλινικές,
0: ναι,
2: στα δύο αυτά νοσοκομεία. Που θα έπρεπε να είναι άρρωστα παιδιά,
0: ναι,
2: τα καταλαμβάνουν τα παιδιά αυτά.
0: Μια άτυπη φυλακή. Να ρωτήσω, είναι παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, τι παιδιά είναι?
2: Ναι, είναι εγκαταλειμμένα παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Είναι 8 αδέρφια, παράδειγμα, σε ένα εκ των δύο νοσοκομείων.
0: Μάλιστα.
2: Τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι παιδιά τα οποία έχουν κακοποιηθεί με το χειρότερο τρόπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τέρατα υπάρχουν εκεί έξω,
0: mm-hmm,
2: και τι μπορούν να κάνουν σε παιδάκια τα οποία είναι ανήμπορα. Δηλαδή. Είναι, αλλά και η παραμίληση όμως κακοποίηση είναι, πιστεύω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ήταν μια πτυχή πολύ σημαντική. Να είστε καλά, για χαρά.
2: Ναι.
0: Κύριε Γιώργο από τη Θεσσαλονίκη, επειδή σας έχω βαρεθεί λίγο, δεν σας το κρύβω, είστε πάντα με το γλυκό το λόγο και πάντα βρίσκετε και ψάχνετε κάτι πράγματα τα οποία ειλικρινά πρέπει να είστε λίγο άρρωστο μυαλό, τέλος πάντων. Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, σχολιάστε μου κάτι για αυτό το θέμα. Για αυτό το θέμα που ακούσατε. Κύριε Μαστοράκη, επειδή χαίρομαι που είναι ο γιατρός, ο διευθύντης του ΕΣΥ που θα τα πούμε λίγο αργότερα, είναι και μουσικός, θα μιλήσουμε και για τον Μάνο Χατζηδάκη, αλλά θέλει να μιλήσουμε και για τη βία των εφήβων. Εννοείται, και χαίρομαι πάρα πολύ που μου στείλατε το μήνυμα και θέλετε να το δείξουμε και αυτό. Δημήτρη μου, μου λες, νομίζω ότι μέσα από το σπίτι ξεκινούν όλα. Δεν διαφωνώ σε αυτό, γιατί τις προάλλες είχαμε λογοφέρει εδώ με κάποιον ακροατή που μου έλεγε «Όχι, οι γονείς, αυτό το σχολείο φταίει για όλα». Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Να κάνουμε συστάσεις. Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το κορίτσι μας, το 210-48-00-174. Είναι ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου μέχρι τη μία. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Θα πιάσουμε μετά το θέμα των πρατηρίων. Αυτό που είχε καθημερινή ως θέμα που λέει ότι το 1 στα 4 πρατήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή. Νότι μου, δικό σου. Ναι, τραγούδι.

0: καλησπέρα μου, κυρία Τριβιζά. Έχω μεταφέρει και στο Νότι την καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και για το προηγούμενο μήνυμα και είπατε το εξής, ότι δίνουμε φωνή στις εκπονήτριες ειδήσεων. Δεν είναι μια μηχανική φωνή, αλλά άνθρωποι. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και γι' αυτό έτσι τα λέμε όποτε μας δίνει τη δυνατότητα και με πολλούς από τους εκφωνητές μας και τις εκφωνήτριες. Μάλλον εκφωνήτριες είναι και ο Γιάννης το πρωί. Έτσι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε μετά στο Σύλλητο των Ειδήσεων.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόρροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Την καλησπέρα μου πρώτα απ' όλα. Και θα σας πω τι εννοώ. Ξέρετε κάτι, εδώ δεν είμαι λόγω μέσου. Αξιολογούμε. Και σας το λέω γιατί έλειψα πάρα πολλά χρόνια. Έκριναν ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια μου είπανε να, αν θέλω να επιστρέψω. Αλλά σας το ξαναλέω, δεν είστε αυθεντία. Ακροατής είστε. Αλλιώς ελάτε να κάνετε εσείς εκπομπή. Να κάνω κι εγώ τη δική σας δουλειά, που δεν ξέρω και τι δουλειά κάνετε δηλαδή. Αξιολογούμε. Και δόξα τω Θεώ, αξιολογούμε και πάρα πολύ καλά. Και από τους ακροάτρες και τους ακροατές μου, και προφανώς και από τη διοίκηση. Σας το λέω γιατί έχετε ένα ύφος αφιψηλού και μου κουνάτε συνέχεια το δάχτυλο. Αν δεν θέλετε, γυρίστε το. Σας το έχω πει 100 φορές. Και δεν θα μπω σε αυτή τη λογική. Κάντε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Είναι δικαίωμά σας. Με πολύ χαρά σας το λέω να το γυρίσετε. Γιατί δεν μπορώ την τοξικότητα. Και δεν μπορώ και τον άνθρωπο που νομίζω ότι τα ξέρει όλα. Εγώ δεν έχω κουνήσει το δάχτυλο ποτέ σε κανέναν. Λέω την άποψή μου, εννοείται, τα επιχειρήματά μου, αλλά δεν κουνάω το δάχτυλο. Μη μου κουνάτε το δάχτυλο λοιπόν. Αλλιώς, αν δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη λογική, γυρίστε το. Ειλικρινά, θα με υποχρεώσετε για να μην βλέπω κάτι τόσο τοξικό πια, τόσο τοξικό, στην οθόνη. Χαιρετώ. Καλώς ορίσατε αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Και πρέπει να σας πω, κύριε Γιώργο μου, τώρα μου ήρθε η φλασιά, ότι είμαι από τους ανθρώπους που προετοιμάζουν πάρα πολύ καλά τις εκπομπές τους. Και αυτό δεν σας το δίνω. Αυτό το χρωστάω στον εαυτό μου. Έτσι. Το ότι σηκώνομαι πρωί για να είμαι εντάξει στην εκπομπή και να έχω στείλει τα mail μου, να έχω ασχοληθεί και με τη μουσική, να έχω κάνει τα πάντα, το κάνω με κόπο. Και γι' αυτό με έχουν εδώ και 4 ώρες. Λίγοι κάνουν αντικατάσταση 4 ώρες. Και 6. Οπότε, γυρίστε το. Και να ένα πολύ ωραίο βιβλίο που ταιριάζει και στην περίπτωση. Αυτό θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή με τον εκδότη από τις εκδόσεις Books. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σταμάτα να λες ναι σε όλους εκτός από έναν, από εσένα. Πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά. Αυτός είναι ο τίτλος. Κοίτα νότι. Πώς να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά. Αυτό το βιβλίο λοιπόν κυκλοφορεί σε 35 χώρες. Το προτείνουν χιλιάδες αναγνώστες και είναι best seller στην Ισπανία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βάζουμε όρια? Φοβόμαστε μήπως χάσουμε τη δουλειά μας? Απομακρύνουμε κάποιον αγαπημένο ή θα γελιοποιηθούμε μπροστά στους φίλους μας? Και όταν τελικά μιλάμε, η ενοχή και το άγχος μας ακολουθούν σαν σκία. Η αλήθεια όμως είναι απλή. Τα όρια στις σχέσεις είναι τόσο απαραίτητα όσο και οι κανόνες κυκλοφορίας. Χωρίς αυτά, βεβαίως, όλα θα βγουν που εκτός ελέγχου. Για το πώς λοιπόν να τους λες να πάνε ένα μπιπ ευγενικά, υπάρχει μια ψυχολόγος, νευροεπιστήμονας, η Άλμπα Καρμπαλντά, και μας μαθαίνει να λέμε όχι με αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση. Να αναγνωρίζουμε πότε μας πιέζουν, να διαχειριστούμε τις ενοχές και να βάζουμε τα όρια χωρίς βεβαίως να απολογούμαστε. Αυτά εδώ τα ολίγα. Θα το παρουσιάσουμε αυτό το βιβλίο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κάποια στιγμή τον εκδότη. Λοιπόν, για να πάμε σε αυτό που έλεγα πριν από λίγο. Ακριβώς το ότι βγήκαν αυτά τα στοιχεία από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών Ελλάδος, επίσημος φορέας. Έβγαλε λοιπόν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, βεβαίως, πάει καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή. Οπότε ο άνθρωπός μας είναι ο Νίκος Παπαγεώργιου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Τζόγλου σε εσάς.
0: Νίκο μου, σε έχω κρατήσει μέχρι αργά πρώτα απ' όλα για να θαυμάσεις το υπέροχο φεγγάρι.
1: Έτσι. Σταματικά είναι υπέροχο.
0: Έτσι. Το υπέροχο. Και αφού ήξερα ότι θα σε. Πώς το λένε, θα βλέπεις το φεγγάρι, λέω ας τα πούμε κιόλας. Τι κάνουμε, καλά?
1: Όπως ξέρεις, είμαι και πρωινός τύπος, γιατί εμείς που εμπορευόμαστε καύσιμα από τις 6 ώρες είμαστε στις επάλξεις για να μπορέσουμε να προμηθευτούμε νωρίς, και ειδικά τέτοιες περιόδους όπου υπάρχει και ανεπάρκεια στην διανομή.
0: Κάτσε, αυτό θέλω να το συζητήσουμε, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πώς γίνεται, Νίκο μου, κάποια πρατήρια να γεμίζουν μεσημέρι Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνω ποτέ.
1: Γιατί δυστυχώς.
0: Δεν προλαβαίνουν, ναι, άλλες ώρες.
1: Το δίκτυο των εταιριών χοντρικής, ναι, δεν μπορεί να καλύψει τα πρατήρια μόνο το πρωί.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις μέχρι το βράδυ, ειδικά το καλοκαίρι, που ένας μεγάλος όγκος από πορτηγά, από βιτία, εξυπηρετεί τα λιμάνια, την ακτοπλοεία.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Άλλο το βράδυ. Άλλα μεσημέρι. Τι να κλείνει, ξέρω εγώ πόση ώρα θέλει να γεμίσει, ξέρω εγώ 2 ώρα το μεσημέρι. Το βράδυ το καταλαβαίνω. Και αργά. Αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει τέτοιες ώρες.
1: Δεν έχει ώρα, δεν μπορεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρετε, τα βιτία πια επαρκούν για πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή και τρεις και τέσσερις φορές πηγαίνουν και γεμίζουν στα δελιστήρια και προμηθεύουν τα πρατήρια, έχουν καυσίμου και την ακτοπλοεία ή την αεροπλοεία ή οπουδήποτε χρειάζεται.
0: Είναι και η ακτοπλοεία, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πώς το είδες, εσύ είσαι και εκπροσωπής θεσμικό φορέα, έτσι,
1: ναι,
0: ότι πληρώνουμε 400 εκατομμύρια το χρόνο για αέρα στο ρεζερβουάρ και ότι σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδουν ελλειμματικές ποσότητες στους καταναλωτές.
1: Δημήτρη, είναι κάτι που με πολύ μεγάλη τόλμη το έχεις αναδείξει και εσύ μέσα από τις εκπομπές σου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και ειδικά με την αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, πολλοί επιτίδιοι έχουν προσαρτηθεί στον κλάδο μας, οι οποίοι δεν είναι πρατηριούχοι, είναι καιροσκόποι, είναι άνθρωποι του υποκόσμου. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν τις υψηλές τιμές και τον υψηλό φόρο κατανάλωσης, αποκομίσουν τεράστια κέρδη. Κέρδη παρά πολλών εκατομμυρίων. Και είναι κάτι που το φωνάζαμε χρόνια.
0: Ναι.
1: Ήρθε πριν από 3 χρόνια μια ανάλογη έρευνα του Πολυτεχνείου Μετσόβιου, ναι, πάλι κατ' εντολή και συνεργασία με το Σύνδεσμο Εμπορίας Πετρελοειδών, uh-huh, με τις μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Κρατήστε το αυτό, ίσως να έχει, εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό στο τι αποτέλεσματα θέλουν να βγάζουν οι μεγάλες εταιρείες προς όφελός τους. Αλλά η ουσία είναι ότι είχε αναδειχθεί τότε ότι 1 στα 3 πρατήρια παρέδιδαν ελλειποβαρές ποσότητες στους καταναλωτές.
0: Το ότι ήταν ακόμα δηλαδή, περισσότερα δηλαδή, έτσι.
1: Επί της ουσίας των καταναλωτών.
0: Ναι. Ακόμα περισσότερα, γιατί άλλο 1 στα 4, άλλο 1 στα 3.
1: Έτσι. Ναι. Έρχεται λοιπόν τώρα η νέα έρευνα. Μάλιστα, εκείνη η έρευνα νομίζω ότι ήταν η αφορμή, θεωρώ, είναι η προσωπική εκτίμηση, ότι ήταν η αφορμή για την εξόρμηση της ΖΑΟΕ και της ΑΔΕ, όπου είχαμε τα πρόσφατα αποτελέσματα με, το κλεισίμα το, με τα κλεισίματα αρκετών πρατηρίων. Το βλέπουν και οι ακροατές οι δικοί σου, περνώντας από κεντρικούς δρόμους, πρατήρια, ναι, να είναι κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν αυτά τα οποία κλέβαν επί της ουσίας τους καταναλωτές.
0: Έλεγε πάντως στο δημοσίευμα ότι τα 2 τελευταία χρόνια 92 παραβατικά τέτοια πρατήρια έχουν σφραγιστεί. Τα 2 τελευταία χρόνια.
1: Και εκκρεμεί ο έλεγχος σε άλλα 170-180 περίπου.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αν αποδειχθεί ότι και αυτά κλέβανε ή νοθεύανε ή οτιδήποτε άλλο, θα κλείσουν και αυτά για 2 χρόνια και θα επιβληθεί πρόστιμο 150.000 ευρώ ως αρχικό, πέραν τους άλλους ελέγχους για ξύλο μαύρο χρημάτων κτλ.
0: Ερώτηση, για να μην το χάσουμε τώρα στο σημείο που είμαστε. Από αυτά που κλείνουν, όντως θα έχει το σφράγισμα αυτή την διάρκεια για 2 χρόνια, πέρα από το πρόστιμο που, εντάξει, αυτό, ναι, αλλά θα κλείσουν όντως για 2 χρόνια.
1: Ναι, είναι απόλυτο αυτό. Το λέω και από το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και από την άλλη ιδιότητά μου, Δημήτρη, ως αντιπεριφερειάρχης νήσων, όπου αρμοδιότητά μας είναι το μεταφορών.
0: Ναι.
1: Όπου το μεταφορών γνωστοποιεί στους πρατηριούχους ότι κλείνει το πρατήριό τους για 2 χρόνια και είναι διασφαλισμένο απόλυτα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στην έρευνα. Η έρευνα έδειξε μεν ότι 1 στα 4 πρατήρια παραδίδουν ελλειποβαρή καύσιμα, όμως αν την αναλύσουμε σωστά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έβγαλε,
0: ναι, ναι,
1: 1 στα 10 πρατήρια παραδίδουν τώρα ελλειποβαρή καύσιμα.
0: Mm-hmm.
1: Διότι τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο 15% περίπου,
0: ναι,
1: από το 25, το 15% λοιπόν αυτό, δίνει, ναι, παραδίδει μικρότερες ποσότητες, οι οποίες δεν ξέρουμε αν είναι βάση νόμου ή όχι, δεν το αποσαφηνίζει.
0: Τι μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε, γιατί δεν το καταλαβαίνω.
1: Ο νόμος, ναι, λέει ότι μέχρι 0,5% είναι η αστοχία του μηχανήματος, είναι,
0: ναι,
1: η αστοχία της αντλίας,
0: mm-hmm,
1: ή οι διαφορές θερμοκρασίας οι οποίες επιβαρύνουν.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, γιατί το καύσιμο είναι ρευστό, okay,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και ανάλογα με τη θερμοκρασία αλλάζει ο όγκος του σε μεγάλο ποσοστό.
0: Mm-hmm.
1: Το κράτος λοιπόν επιτρέπει αυτή την αλλαγή του όγκου μέχρι 0,5%, δηλαδή μέχρι εκεί θεωρεί ότι δεν κλέβει τον καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Αντίστοιχα, και έχει αξία να το πούμε, και περισσότερο να δίνεις βενζίνη στον καταναλωτή από αυτό που πληρώνει, πάνω από 0,5,
0: ναι,
1: πάλι έχεις τις ίδιες επιπτώσεις του νόμου όπως αυτές αν έκλεβες.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Μάλιστα πολλά βενζινάδικα τα οποία είχε χαλάσει το ο μετρητής, είχε φύγει από τα σημεία απόκληση που έχει. Βρέθηκαν με πρόστιμα αντίστοιχα σαν να κλέβανε παραπάνω από 0,5.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν το 12,3 παρουσίαζε μικρές αποκλήσεις, αναφέρει συγκεκριμένα η μελέτη. Έτσι, άρα εκεί δικαιολογούνται. Το σημαντικό λοιπόν κρατάμε ότι πια είναι στα 10 πρατήρια από τα 1 στα 3 μετά τους εντατικούς ελέγχους της ΑΔΕ και της ΔΑΟΕ και το κλείσιμο των πρατήριων. Είναι αυτά τα οποία δίνουν λιποβαρείς ποσότητες. Δηλαδή κλέγουν τον καταναλωτή. Και κοιτάξτε τώρα, εγώ
0: δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά τον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Δεν υποψιαζόμαστε πάντα τα πολύ φθηνά πρατήρια. Δηλαδή βλέπω στο δρόμο μου και αυτή την περίοδο πολλά πρατήρια, εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη ακρίβεια της βενζίνης, να πουλάνε ακόμα και κάτω από τις τιμές δηληστηρίου.
0: Ναι.
1: Ή ακόμα κάτω, πάνω από τις τιμές δηληστηρίου, αλλά να μην καλύπτουν τα λειτουργικά τους κόστη. Δηλαδή να αποκομίζουν ένα κέρδος πολύ ελάχιστο.
0: Εσύ ως θεσμικός φορέας, πρόσεξε τώρα, έχει λίγο ίντριγκα το ερώτημα. Θα καλέσεις κάποιον φορέα να τον ελέγξει? Όσο συνδικαλιστικό όργανο, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, εμάς μας γίνονται καταγγελίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, από διάφορους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Τις καταγγελίες αυτές τις προωθούμε στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
0: Ναι, αλλά η καταγγελία, Νίκο, που θα γίνει όταν θα πάθει μια ζημιά ένα αυτοκίνητο.
1: Θα είναι όταν καταλάβει ότι τον κλέβει.
0: Ναι, όταν καταλάβει ότι τον κλέβει. Εγώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω πότε με κλέβει ένα πρατήριο. Βέβαια, βάζω σε συγκεκριμένα πρατήρια. Προσπαθώ ένα-δύο να έχω.
1: Μπορείς να το καταλάβεις μόνο αν είναι άδειο το ρεζερβουάρ σου και το γεμίσεις, γνωρίζοντας ποια είναι η ποσότητα που χωράει, ο όγκος που έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλάζει κάθε μέρα η τιμή της βενζίνης και αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις εύκολα.
1: Κοιτάξτε, δεν θέλει πολύ μυαλό, ούτε πολύ προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ έχει εκείνα τα εργαλεία που μπορεί απομακρυσμένα να στοχεύσει αυτά τα πρατήρια τα οποία είναι υψηλού ρίσκου, high risk.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι παρόλο που οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι αποστεωμένοι, δεν έχουν τον κόσμο που έπρεπε να έχουν λόγω της κρίσης στην Ελλάδα των μνημονίων,
0: ναι,
1: πάλι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Mm-hmm. Και αυτό αποδείχτηκε με την πρόσφατη εξόρμηση.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Γιατί λες ότι κάνουν τη δουλειά τους σωστά, με την έννοια ότι πάλι δειγματοληπτική θα είναι η έλεγχη. Εκτός και αν, Νίκο μου, να παρατηρούν, ας πούμε, ποιο βενζινάδικο, ποιο πρατήριο έχει φθηνή βενζίνη, άρα αυτό είναι υποψήφιο.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Αυτό που λες, ότι δεν καλύπτει το κόστος, ρε παιδί μου, λειτουργίας του αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Εμείς ή μειωμένο ΦΠΑ. Γιατί ένας άνθρωπος, μια επιχείρηση, όταν αγοράζει και πουλάει στην ίδια τιμή, δεν αποδίδει ΦΠΑ στο κράτος.
0: Α, δίκιο έχεις.
1: Ότι δεν έχει κέρδη.
0: Ναι, δίκιο έχεις.
1: Και αυτό είναι, ένας δείχτης. Mm-hmm. Τώρα ήρθε στη ζωή μας το Ισρών Νεκρών 2. Αυτό για το οποίο.
0: Τι σημαίνει αυτό? Περίμενε. Γιατί λέμε 2, το 1 πώς πήγε και γιατί βγήκε και 2. Κάτσε να το εξηγήσουμε.
1: Σωστά, σωστή, πολύ σωστή ερώτηση.
0: Ναι, κάτσε.
1: Πολύ έξυπνη. Το 2013 λοιπόν είχε μπει στη ζωή των πρατηριούχων και των καταναλωτών το Ισρών Νεκρών, το αρχικό, το 1.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν μας είχαν διασφαλίσει τα συναρμόδια υπουργεία ότι αυτό θα έρθει για να καλύψει όλα τα κενά για τη λατρεμπορία, για το κλέψιμο, για την οφεία, για τα πάντα. Διότι θα ελέγχεται online 24 ώρες το πρατήριο.
0: Okay.
1: Μέχρι το 2020 περίπου τα πρατήρια στη χώρα δεν ελεγχόντουσαν. Το σύστημα αυτό υπήρχε μόνο για τα μάτια. Το πήραν χαμπάρι επιτίδη και πήραν λοιπόν ένα λογισμικό, φτιάξαν ένα λογισμικό που προφανώς δεν το φτιάξαν οι πρατηριούχοι. Το φτιάξαν κάποιοι οι οποίοι γνωρίζαν ποιο είναι το αρχικό λογισμικό του Ισρών Νεκρών. Και το δώσαν στους πρατηριούχους.
0: Και
1: οι πρατηριούχοι ήταν συμμέτοχοι στην απαταιωνιά. Έτσι, κάποιοι αυτοί οι κακοί πρατηριούχοι. Έρχεται λοιπόν μετά από τις παρενέσεις μας στο Υπουργείο και οι παρενέσεις μας ήταν απλή λογική. Φτιάξτε εσείς σαν Υπουργείο κάποιες προϋποθέσεις στο σύστημα Ισρών Νεκρών για να μην είναι διάτρητο. Για να μην είναι διαβλητό.
0: Ναι.
1: Και έρχεται το... λοιπόν το Υπουργείο και λέει: πάμε στο Ισρών Νεκρών 2.
0: Okay.
1: Κάθε πρατήριο λίγο υγρό καυσίμα πληρώσει άλλες 6.000 ευρώ από τις 20.000 που έχει πληρώσει για να βάλει.
0: Αναβάθμιση δηλαδή.
1: Για να κάνει αναβάθμιση του συστήματος.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει κάποιες προδιαγραφές συγκεκριμένες,
0: ναι,
1: που θεωρείται βάσει του Υπουργείου Οικονομικών ότι οι προδιαγραφές αυτές δεν υπάρχει παρεμβολή στις προδιαγραφές αυτές. Ή αν υπάρξει, θα χτυπήσει άμεσα αλάρμ στο Υπουργείο και θα ελεγχθεί το πρατήριο.
0: Δεν σημαίνει ότι θα βγει ένα καινούργιο λογισμικό, θα έχει χτυπήσει ένα αλάρμ. Έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Μένει
0: αυτό
1: να επαληθευτεί αυτό, έτσι.
0: Καλά, εννοείται.
1: Γιατί ξέρεις, στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια, η πονηρή σκέψη προτρέχει τη απονήρευση και τη νόμιμη.
0: Ναι. Γενικώς η δουλειά πώς πάει τώρα που σε έχω
1: Τώρα, το τελευταίο διάστημα,
0: ναι,
1: Πάει καλά. Πάει καλά υπό την έννοια ότι έχει ξεκινήσει η μετακίνηση του κόσμου για τις θερινές διακοπές. Κλείσαν τα σχολεία.
0: Για τα μπάνια το Σαββατοκύριακο κτλ.
1: Για τα μπάνια το Σαββατοκύριακο, τις βόλτες.
0: Η ζέστη. Τη φεγγαράδα τώρα στο Σούνιο.
1: Σωστό, πολύ σωστό. Ο κόσμος θέλει να ξεσκάσει. Δηλαδή είναι οι λίγες στιγμές ευχαρίστησης που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Και αυτό φέρνει μεγαλύτερες καταναλώσεις. Και όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλες τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης. Mm. Εκεί υπάρχει και το μυστικό όμως, Δημήτρη, τώρα επειδή έχουμε καιρό να το πούμε, να σου πω και αυτό. Εκεί είναι το μυστικό γιατί ενώ έχουμε 72 δολάρια το βαρέλι, όσα είχαμε πριν την έναρξη του πολέμου, τότε η μέση τιμή στην Ελλάδα ήταν 1,75 και σήμερα είναι 1,92.
0: Γιατί αυτό?
1: Είναι 17 λεπτά πιο ακριβή. Γιατί? Γιατί οι ποσότητες που διηλίζουν τα δηληστήρια δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της εχώριας αγοράς.
0: Μάλιστα. Πότε περίπου θα ομαλοποιηθεί αυτό το πράγμα?
1: Αυτό θα πάρει μήνες. Θα ομαλοποιηθεί σιγά σιγά όταν η διακίνηση του αργού πετρελαίου από τις χώρες της Μέσης Ανατολής έρθει στα επιτρεπτά επίπεδα που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου. Mm-hmm. Δηλαδή, δούμε ομαλή ροή. Υπάρχουν πολλές ποσότητες που αν πέσουν στην αγορά με τη ροή που πρέπει να πέσουν, mm-hmm. τη διακίνηση αυτή, τότε θα δούμε την τιμή πραγματικά και πιο χαμηλά από ό,τι την είχαμε στην αρχή του έτους.
0: Μάλιστα. Για να το δούμε.
1: Θεωρώ από το Σεπτέμβριο όμως θα γίνει.
0: Μια καλή τιμή για σήμερα.
1: Καλή τιμή για σήμερα. Πάνω από 1 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Περίμενε. Πότε ξαναγεμίζεται να ξέρω πότε να παραβάλω.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια περίοδος ομαλότητας. Okay. Οι πολιτικές εξελίξεις έχουν βραχύχρονη διάρκεια πια. Και φαίνεται ότι τις τελευταίες 3 εβδομάδες υπάρχει μια ομαλή εξέλιξη, μια ισορροπημένη αγορά. Έτσι λοιπόν δεν θα έχουμε πολλές διακυμάνσεις, τιμές θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Με τη διαφορά στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
1: Από τις 12 η ώρα σήμερα το βράδυ, τα δηληστήρια τιμολογούν με 15 λεπτά πιο ακριβά το πετρέλαιο κίνησης.
0: Γιατί πιο ακριβά?
1: Όσοι βάλαν πετρέλαιο κίνηση μέχρι σήμερα ήταν τυχεροί. Γιατί? Από αύριο θα δουν στα πρατήρια ρεύου καυσίμων.
0: Ωραία, τώρα το πιο...
1: 15 λεπτά πιο ακριβά.
0: Πώς εξηγείται αυτό τώρα, Νίκο?
1: Αυτό εξηγείται γιατί το κράτος επιδοτούσε στην αρχή κατά 20 λεπτά μέχρι τις 31 Μαΐου το πετρέλαιο κίνησης, mm-hmm. το οποίο είναι το καύσιμο εκείνο που διακινεί όλα τα προϊόντα, θέλουν να κρατήσει και τις τιμές στα ράφια πιο χαμηλά και σε όλα τα προϊόντα. Και από την 1η Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου κατά 15 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα λοιπόν λόγω του ότι η αγορά αποσύρει αυτή την επιδότηση στην τιμή της αντλίας, τιμή του δηληστηρίου, και έτσι λοιπόν από αύριο θα υπάρχει επιβάρηση 15 λεπτών.
0: 15 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πολύ χρήσιμη κουβέντα μας. Να τα λέμε.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, να σε
1: καλά. Καλό μήνα να απολαύσουν οι Έλληνες διακοπές ξεκούραστα χωρίς να σκέφτονται.
0: Για πες κανένα ωραίο μέρος για διακοπές.
1: Εγώ θα λόγω της και της θέσης μου στα νησιά, ως αντιπεριφερειάρχης νήσων, προτείνω τα νησιά του Αργοσαρονικού.
0: Ποιος αρέσει πιο πολύ?
1: Καιρός, καλές παραλίες,
0: ναι.
1: Καλές θάλασσες. Κλιματολογικές συνθήκες για να μπορέσουν να απολαύσουν τις λιγοήμερες διακοπές.
0: Ποιος αρέσει πιο πολύ?
1: Ενέργεια. Θετική ενέργεια η Αίγινα, έχει και την Αθρέα που είναι σημείο πολιτισμού, έχει εκκλησιαστικό τουρισμό, έχει καλές παραλίες. Πέτσες, Ίδρα, εντάξει, top, ξεχωριστές.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Είναι πάρα πολύ ωραία και στις Πέτσες και στην Ίδρα. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω παραπάνω από 5 ώρες σε καθένα. Με πιάνει μια κλειστοφοβία. Εγώ θέλω άπλα στα νησιά. Δεν μπορώ αυτό το κλειστό που έχει η Ίδρα.
1: Για σένα προτείνω τα Κύθυρα.
0: Τα Κύθυρα. Φίλε,
1: είναι
0: κύθυρα.
1: Λίγο μακριά, αλλά
0: όχι, τα κύθυρα. Τα κύθυρα δεν είναι πρόταση. Τα κύθυρα είναι έρωτας. Τα κύθυρα είναι έρωτας. Κοίτα, και η Αίγινα μου αρέσει πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Είναι πολύ ωραία να πας και Σαββατοκύριακο χειμώνα, είναι δίπλα.
1: Έτσι.
0: Να πας και στο σκοτάδι. Έτσι. Να πας εκεί πέρα.
1: Πολύ σωστά.
0: Από τις καλύτερες ψαροταβέρνες στην Ελλάδα. Αλλά τα κύθυρα. Τα κύθυρα δεν υπάρχουν. Αντικύθυρα έχεις πάει?
1: Όχι, δεν έχω πάει. Είναι ένα από τα ταξίδια που θέλω να κάνω άμεσα.
0: Να πας στα Αντικύθυρα. Για λίγο
1: έχει
0: είναι, αλλά αξίζουν.
1: 25 περίπου μόνιμους κατοίκους,
0: ναι.
1: Στα Αντικύθυρα. Έχει ένα οδικό δίκτυο πάρα πολύ ωραίο. Έχει ένα φάρο τρομερό.
0: Έχω πάει Αντικύθυρα, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Έχω πάει Αντικύθυρα, έχω πάει. Είναι τέλεια. Αλλά τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα είναι. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα, υπάρχει ένα φορτίο εκεί στον τόπο. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Είναι μαγεία τα Κύθυρα. Τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Καλό
0: και τα
1: βράδυ.
0: Λέμε. Εντάξει.
1: Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Κύθυρα έχεις πάει, Νότι? Καλά. Να πας. Δηλαδή, να πας. Είναι ένα εκπληκτικό μέρος. Εκπληκτικό μέρος. Νότι μου, Θα πάμε μουσικά. Εννοείται. Κάποιος μου πάτησε το. Τι έγινε? Την ενδοσυνεννόηση. Γιατί? Έγινε κάτι? Όχι. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά. Δεν πειράζει. Πολλά και δύο. Δεν τρέχει κάτι. Έχουμε μιλήσει. Έχει κλείσει φωνή μου πια. Δεν αντέχω. Ο κύριος που υπογράφει ως Κάμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ιόνιο μου λέει, παιδιά. Γιατί ποιο μέρος του Ιωνίου? Από το Ιόνιο μου αρέσει πάρα πολύ η Ιθάκη. Και η Παξή ήταν πολύ ωραία κάποτε, αλλά ρε παιδί μου, έχει παραγίνει πια. Ειδικά μετά το Μαέστρο. Πρώτα απ' όλα είναι πανάκριβο νησί. Όπως μ' άρεσε κάποτε και το Μεγανήσι. Και αυτό έχει γίνει τώρα λίγο έτσι κάπως in. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή Αύγουστο, δεν πας εύκολα. Φίλε που υπογράφεις Κάμο, πρώτα απ' όλα πες μου ένα όνομα ρε φίλε, Κάμο, τι Κάμο. Πώς το λένε, για ποιο από τα Ιόνια νησιά μιλάς? Φύγαμε.

0: συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Sky 89,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 89,4.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, καθίστε αναπαυτικά στις πολυθρόνες σας και ξεκινάμε.
2: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα, αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Απαραίτητη η γονική συνένεση.
5: Νους, υγιής, αν σώμα τη γη, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
6: Για την επόμενη ώρα, πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εσπέρα σας. Χαίρετε της εσπέρας. Ο φίλοι, πώς έχετε σήμερον? Καλώς, άπαντες παρόντες, εύχομαι ημάς είναι υγιείς. Χαίρετε σε όλους. Καλώς ήλθατε. Ως ευπαρέστητε.
0: Ακούτε Sky λοιπόν, 89 και 4 είναι η συχνότητα της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα είναι Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου, 30 έχει ο μήνας, το σωτήριον και ταραχώδες έτος 2026 διανύουμε. Είναι των Αγίων Αποστόλων, σήμερα γιορτάζει ο Αποστόλης και το κουτούκι του. Γιορτάζει ο Απόστολος, η Αποστολία, επίσης γιορτάζει και ο Μελίτων. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Ευχόμαστε πάνω απ' όλα να έχετε υγεία και όλα τα άλλα θα έρθουν.

0: Αποστολή.
1: Hey, η Μελάνα,
2: και σήμερα θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και θα σας κάνουμε το κεφάλι καζάνι εγγυημένα. Απέναντί μου στην πολυδιαβλική κονσόλα, ο Ρεξάτο σήμερα έχει πάρει τα βελτιωτικά του, τα αντιβιωτικά του, τις βιταμίνες του. Ο Έφα έχει κάνει και την ένεσή του. Ο έφεδρος γέροντας Κωνσταντίνος Γύρης στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
3: Είστε υπόδειγμα ευγένεια.
2: Και γιατί να το κρύψουμε ένα άλλο στα. Στο μικρόφωνο ο έφεδρος γέρον απεσιότατος.
4: Τι νοσείς εσύ?
2: Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου φτάνει η φωνή μας, ολούθε. Καλημέρα στην Αύπακτο, τη γενέτηρά μου, την αρχόντισσα του Κορινθιακού, την Πανέμορφη. Καλημέρα στη Δυτική Αχαΐα, στον Κάμπο. Καλημέρα στο Αίγιο και τα Καλάβρητα, στους φίλους μας, στο Ιερό Βουνό, στην όμορφη πόλη. Καλημέρα στο Διακοπτό, την Ακράτα, το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, το Δερβαίνι, την Κόνιθο, το Λουτράκι. Θερμή καλημέρα στην Έντολο Ακαρνανία, την πατρίδα μου, στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο. Από καρδιάς η καλημέρα σε εσάς που ξεκινήσατε την αναζήτηση του ιερού και δισεύρε του μεροκάματου σίδερο στη μέση και ατσάλισο στο μάχη σας.
5: Πού λεφτά!
2: Καλημέρα στο 18300 το ραδιοταξί Πάτρα, στον κορυφαίο πάροχο μετακίνηση στην πόλη που ακούει στο 261-0-205-205, στο πενταψήφιο 18300 φυσικά και στην εφαρμογή σε τάμπλετ και κινητά. Καλημέρα στους οδηγούς ταξί της πόλεως, της Αγίας Πόλεως των Πατρών. Καλά δρομολόγια, καλά τιμόνια, ιδιαίτερη καλημέρα στους οδηγούς του 18300. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα στους φίλους μας, τους αρχοντοκομμουνιστές. Στο κόκκινο δημαρχείο, στο μικρό Περισσό, εδώ, στην Πάτρα.
6: Εντάξει, εδώ είμαστε.
2: Οι οδηγοί, το νου σας στο δρόμο, ρε, το νου σας στο δρόμο. Ζώνει όλοι μέσα στο αυτοκίνητο και κράνει οι αναβάτες. Δεν τρέχουμε στους αστικούς και περιαστικούς δρόμους της Αγίας των Πατρών Πόλεως. Και πάμε όλοι Ευβίας 250. Ευβίας 250, λίγο πριν βγείτε στη Γλάφκου, είναι το βενζινάδικο με το σήμα της ΕΚΟ και είναι του συνεταιρισμού ταξί στην Πάτρα. Αλλά, μπαίνουμε όλοι μέσα, φορτώνουμε όλοι στα οχήματά μας καύσιμο. Έχει εγγύηση ανώτερης ποιότητας. Έχει αρκετά καλή τιμή αυτή την ώρα στην αγορά. Και το κυριότερο, έχουν αντλίες. Εκεί θα τις δείτε πιστοποιημένες, ελεγμένες, σφραγισμένες, μολύβια. Αυτά πέφτουν σφραγίδες απάνω τα πάντα όλα. Γιατί? Οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, γιατί δεν υπάρχει μέσα περίεργο λογισμικό που να τους κλέβει. Δεν το συζητάμε αυτό. Ειδικό τους είναι. Δεν κλέβονται και μεταξύ τους. Έτσι επωφελούμαστε κι εμείς, γιατί ό,τι πληρώσουμε θα πέσει στο ρεζερβουάρ. Κάντε τη δοκιμή και θα πιστείτε. Ευβίας 250. Λίγο πριν βγείτε στα φανάρια στην Γλάφκου, καμιά 50 μέτρα δεξιά, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ.
7: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

0: διεκδικεί τον τίτλο του πρωταθλητή της μαλακίας το 2026, παιδιά. Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος. Έχω πει ότι από μια ηλικία και πάνω πρέπει να μας παίρνουν και το δίπλωμα και να μας έχουν λίγο σε καταστολή, γιατί ανοίγουμε το στόμα μας ή κάνουμε πράγματα τα οποία προκαλούν κυριολεκτικά. Δηλαδή, ο τύπος αυτός, ας πούμε, ο τύπος αυτός, τι είπε δηλαδή, με συγχωρείτε και τον έχει στην κυβέρνηση, τι είπε? Είπε ότι οι ντελιβεράδες, οι άνθρωποι που δουλεύουν με τα μηχανάκια και είναι πολύ φίλοι μου, οι άνθρωποι αυτοί που παίζουν και τη ζωή τους κορώνα γράμματα και με δική τους ευθύνη φυσικά, για να προλάβουν τις παραγγελίες, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Έχετε δει κανένα ντελιβερά με βίλα? Έχετε δει κανένα ντελιβερά με βίλα και πισίνα? Έχετε δει κανένα ντελιβερά να αφήνει το παπί με το κουτί από πίσω και να μπαίνει στο Mercedes ή το Audi ή την τζιπάρα την τελευταία τεχνολογία? Γιατί αν έχετε δει, να μου το πείτε και εμένα, να πάω να δω πώς τα κατάφερε. Είναι, λέει, το πιο επικερδές επάγγελμα. Συμπληρώνουν το εισόδημά τους έτσι όπως μας καταντήσατε με την ακρίβεια, και όχι μόνο, που πρέπει να δουλεύουμε και δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα όλοι στην οικογένεια. Και το όχι μόνο αυτό, αλλά αυτοί που παραγγέλνουν, λέει, delivery, είναι και αυτοί πλούσιοι. Δεν του πάει στο μυαλό ότι δεν προλαβαίνουμε από τις δύο και τρεις δουλειές και από τα ωράρια τα εξαντλητικά, στον ιδιωτικό τομέα βεβαίως, γιατί στο δημόσιο είναι λίγο διαφορετικά, αρκετά διαφορετικά τα πράγματα. Και δεν έχουμε, έχουμε εξαφανιστεί, τα παιδιά έχουν πάρει δρόμους άλλους, είμαστε μόνοι μας, δεν συμφέρει να μαγειρέψει το σπίτι. Δεν τα ξέρει αυτά ο Λοβέρδος, αλλά ανοίγει το στόμα του και είπαμε, διεκδικεί τον τίτλο της μεγαλύτερης μαλακίας αυτού του 2026, του χρόνου που διανύουμε. Φυσικά τον τίτλο της καλύτερης επιχείρησης για αγορά κρέατος και προϊόντων του είναι η πατρινή εταιρεία, τον έχει η πατρινή εταιρεία η Κάρνα, τον έχει η Κάρνα, στην οποία πηγαίνουμε για να βάλουμε απόθεμα, για να φορτώσουμε στο ψυγείο μας για οτιδήποτε χρειαζόμαστε σε κρέας και προϊόντα του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίες, φρεσκάδες με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές. Η Κάρνα έχει πολλά καταστήματα στην πόλη μας. Τα λέω όλα και επιλέγετε ποιο είναι στην εμβέλειά σας. Δημοκρατίας 73 στην Οβριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρών Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών στα Μποζαέτικα και στο Ρίο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τον Ποτσιακό ποσοστό.
2: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
1: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop, εμείς μένουμε ροκ.
2: Είστε ροκάδες.
1: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
0: Σκληροί ροκάδες. Έπρεπε να δεις το βίντεο, τη φάτσα του Γιώργη του Παναγιωτόπουλου. Την Ηλία είναι, ρε, ο πρώην της πολιτιστικής εδώ, το θυμάσαι. Το θυμάσαι, τον ευτραφή, τον Γιώργο, τον σύντροφο. Έπρεπε να δεις τη φάτσα του όταν έλεγε για σκληρό ροκ. Δηλαδή αυτός ο τύπος, να πούμε, νομίζει ότι είναι σκληρός ροκάτ. Τέλος πάντων, να είναι καλά ο Γιώργης, τα χαιρετίσματά μας. Θα πάρει, λέει, ποσοστό μεγάλο. Θα πάρει ποσοστό μεγάλο. Να κάνουν καμιά συναυλία, είναι καμιά πενταριά. Έχουν μείνει σε όλη την Ελλάδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πόσοι να έχουν μείνει. Λοιπόν. Οπτικά Καραμούζης. Οπτικά Καραμούζης, το κορυφαίο κατάστημα οπτικών με παράδοση ετών και τεράστια εμπειρία στους πολυεστιακούς φακούς. Τώρα έχει και τη δυνατότητα δωρεάν επίδειξη στον πελάτη. Η πολυεστιακή φακή είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πολύ πρακτική, αλλά δεν είναι για όλους. Κάνεις τη δοκιμή σου, το δοκιμάζεις το υλικό και μετά λες προχώρα στην παραγγελία. Οπτικά Καραμούζης λοιπόν, και για τα γυαλιά ηλίου βεβαίως, που τώρα τα άλλα καλοκαίρι πρέπει να προστατεύουμε τα μάτια μας. Φροντίδα και εκπληκτικές τιμές. Βεβαίως είναι στη Μεζόνος 92 στην Πάτρα. Πού? Στο Καρακέντρο απέναντι από την πλατεία Γεωργίου. Μεζόνος 92 στην Πάτρα. Ο Καραμούζης είναι η πρότασή μας για τα μάτια σας μόνο.
1: Εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια. Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ. Είναι σαν τις παλιές καλές Χάρλεϊ Ντέιβιντσον. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου.
0: Τι είπε το άτομο, ρε? Τι είπες, ρε Γιώργη? Χάρλεϊ Ντέιβιντσον, ο Πολάκης. Κόψε κάτι, ρε παιδί μου. Προσβολή για τη μάρκα, τη θρηλυκή δηλαδή. Βέσπα, ρε, σκέτη. Τι, ούτε βέσπα. Φλωρέτα. Ούτε φλωρέτα. Λαμπρέτα, ξέρω. Από αυτά τα δίχρονα που πίσω, που πήγαμε παλιά, τα θυμάστε τα δίχρονα. Τα μηχανάκια, ρε, που πήγαινε με δικάβαλο από πίσω και το μπλουζάκι του αλουνού από πίσω είχε γίνει από τη βενζίνη που ξέρνα για την άκρη. Τέτοια. Τι Χάρλεϊ Ντέιβιντσον ο Πολάκης. Τα ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, στο Ρίο θα πάτε για να απολαύσετε φαγητό, γεύμα, δείπνο ή ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Και φυσικά μιλάμε για τις τέσσερις εποχές, με φιλική ατμόσφαιρα, με άψογη εξυπηρέτηση, μια κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα και το καλοκαίρι σε υπέροχο εξωτερικό χώρο. Οι τέσσερις εποχές στο Ρίο. Σας περιμένουν Somerset 65. Τηλέφωνο για να κλείσετε τον ταραβέρι σας 2610 910 950.
3: Θα μπορούσε κάποιος να πει κάτσε και εσύ Κωνσταντοπούλου, έχεις πέρασει δεύτερη αρκετές φορές
4: δημοσκοπήσεις. Με είδατε εμένα να αναφέρομαι ποτέ στις δημοσκοπήσεις. Είχες...
5: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα δείγμα αυτού που ζούμε εμείς μέσα στην κοινωνία. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις. Όλο αυτό τον καιρό δεν κάνουμε τίποτε παραπάνω από αυτό που υποσχεθήκαμε στους πολίτες. Δεν με είδατε εμένα ποτέ να αναφέρομαι στις δημοσκοπήσεις.
0: Όταν είχε περάσει δεύτερη για ένα διάστημα, αναφερόταν, όπως ακούσατε, στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες την κατέγραφαν. Δεν στην ζωή, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Είμαστε εδώ για την κοινωνία κτλ. Τώρα που είναι κάτω από το Πασόκ και κατεβαίνει ακόμα, γιατί την έχει αλώσει από τη μία η Καριστιανού και περισσότερο ο Τσίπρας, δεν ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις και δεν έχει ασχοληθεί ποτέ. Η πλάκα είναι ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει, και αυτό ισχύει και για το τοπικό επίπεδο, ότι οι δηλώσεις προ 5 ετών, ας πούμε, που εμείς έχουμε πόσα χρόνια δηλώσεις έχουμε, δεκαετίας έχουμε δηλώσεις εδώ φυλαγμένες στο διαδίκτυο και στα αρχεία τα ψηφιακά, είναι πολύ εύκολο να βρεθούν. Που παλιά με τις κασέτες που ψάχναμε τι έχει γραμμένο από έξω γραμμένα, τώρα είναι πολύ εύκολο. Τραβάς, ας πούμε, και λες να δούμε τι είπε ο κύρις πριν από 10 χρόνια για την πεζοδρόμηση, ας πούμε, ή για τον ποδηλατόδρομο θα γίνει. Γιατί τώρα μας λέει άλλα, παράδειγμα. Είναι πολύ εύκολο. Αλλά δυστυχώς μας θεωρούν πανίβλακες ορισμένοι, οι περισσότεροι θα έλεγα. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα θεματάκι. Αυτοί οι οποίοι πιάνονται και συλλαμβάνονται να βάζουν φωτιές θα πρέπει να αντιμετωπίζουν, το έχω πει πολλές φορές, την μεγαλύτερη ποινή που μπορεί να δώσει ο ποινικός κώδικας, που θεωρώ ότι ακόμα έπαιρνε βελτίωση ως προς την αυστηρότητα των ποινών. Δηλαδή η άλλη στην Κόρινθο έβαζε φωτιές την ώρα που βγαίνε με το σκυλάκι της, έτσι, και ήταν και υποψήφια βουλευτής και θα ξαναήταν σε αυτές τις εκλογές υποψήφια βουλευτής εκεί στην Κορινθία. Την περασμένη Κυριακή στην παραβόλα Αγρινίου άρπαξε μια φωτιά στα ξερά χόρτα, ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου τα ξερά χόρτα και μπήκε στα μαραμέσα και προκάλεσε ζημιές σε 4 στρέμματα χαμηλής βλάστησης και έκαψε και περιουσίες με ελαιόδεντρα ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν καμιά σχέση με την υπόθεση. Τους κάψανε τα δέντρα. 7 πυροσβεστικά, 20 πυροσβέστες, τα πάντα όλα. Έγινε της κακομοίρας, σβήστηκε η φωτιά, αλλά βρήκανε μέσω βίντεο έναν τύπο ο οποίος φαίνεται να περπατάει και να βάζει φωτιές. Φαίνεται κανονικά στο βίντεο. Το πιάσανε λοιπόν. Και τι είπε ρε σύντροφε κύριε? Με εκνευρίζουν οι θάμνοι. Και δεν μπορεί να τα ρίχνουμε όλα στην τρέλα, παιδιά. Δεν είναι όλα στην τρέλα. Παραδέχτηκε στην απολογία του ότι εμπλέκεται και σε 3 ακόμη πυρκαγιές που έγιναν στην ίδια περιοχή. Είχε βάλει μία που τον πιάσανε και 3 προηγούμενες. Όπου έβλεπε θάμνους σε έκταση, χαμηλή βλάστηση που λέμε, έβαζε φωτιά. Και σήμερα θα κάνει πολύ ζέστη, ο καιρός είναι ζεστός, έχουν κοπάσει άνεμοι, ο καιρός είναι ζεστός, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιοχή μας, να είμαστε όλοι προσεκτικοί και βέβαια το μυαλό μας να δουλεύει, απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στην περίοδο την αντιπυρική, δηλαδή κάτι τροχή, κάτι ηλεκτροκολλήσεις και κάτι τέτοια, συν η μελισσοκόμη με τη φωτιά, so με το καπνιστή. Πρωί πρωί μου στέλνετε φωτογραφίες από την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον πεζόδρομο της Μεζόνος, τα φορτηγά της τροφοδοσίας, το ένα πίσω από το άλλο. Δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να τροφοδοτηθούν τα καταστήματα, απλά να τηρείτε το ωράριο και να υπάρχει και μια ελάχιστη εφταξία, όχι μόνο για να χωράνε τα φορτηγά και να υπάρχει μια κίνηση που εν πάση περιπτώσει να μην είναι άναρχη, αλλά και για να προστατεύεται η υποδομή. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε στο τηλεφωνικό κέντρο του 18300 να δούμε πώς ξύπνησε από πλευράς κυκλοφοριακού η Αγία των Πατρών Πόλη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
6: Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Είμαι η Άντα το 18300.
0: Γεια σας.
6: Στα Ζαροκλέικα παραμένει το πρόβλημα γιατί σκάβουν ευείας αμφίας προς τα μέσα, προς την Αυλίδος. Σολομού και Βορύπηρου υπάρχουν έργα να αποφεύγει ο κόσμος. Στην Αγίου Ανδρέου έχει φτάσει το έργο στον Άγιο Διονύσιο, προς τη Φαυγέρου. Κατά τα άλλα, όπως καταλαβαίνετε τώρα αυτά τα προβλήματα, ειδικά μέσα στην πόλη, υπάρχει πρόβλημα. Η Αγίου Ανδρέου είναι φορτωμένη, η Κανακάρη επίσης, η Όφωνος είχε κίνηση πολύ πριν από μία ώρα.
0: Μάλιστα. Να πω επίσης, για να ακούνε και οι συνάδελφοί σας συνταξιτζίδες, ότι στη Σόμερσετ πρωί-πρωί που ξεκίναγα για το ραδιόφωνο, σκάβουνε και από την άλλη πλευρά τώρα για οπτικές ίνες κάτω από τις γραμμές. Έχουν φτάσει εκεί στο σταυροδρόμι και συνεχίζουν. Γίνεται της κακομοίρας στο κάγκελο, γιατί έχει και λαϊκή εντωμεταξύ σήμερα το Ρίο.
6: Ωραία. Να και κάτι που
0: να αποφεύγετε, όπως λέτε κι εσείς. Να αποφεύγετε.
6: Να αποφεύγετε.
0: Να αποφεύγετε. Λοιπόν, καλημέρα σας.
6: Ευχαριστούμε. Καλή
0: συνέχεια. Να αποφεύγετε. Αυτό που μας έχει μείνει τώρα που σιγά σιγά κλείνει η σεζόν με την επαφή μας καθημερινά με το ραδιοταξί 18300 είναι η λέξη να αποφεύγετε. Να αποφεύγετε. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με τον σύντροφο κύριε, γιατί έχουμε να πούμε και το θέμα με τη ζέστη και να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, αλλά και έχουμε μια σπουδαία εξέλιξη, πολύ σοβαρή εξέλιξη, και πρέπει να ακούσουν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στον Αλισό, στα Καμίνια και τα λοιπά, για την κυκλοφορία στον δρόμο. Είναι μια εξέλιξη η οποία θα φέρει όλους τους πολιτικούς εδώ και τους τοπικούς άρχοντες της αυτοδιοίκησης πρώτων ευθυνών τους στο πολιτικό δυναμικό της περιοχής για να βοηθήσουν και να απαλλάξουν σημαντικά τους κατοίκους εκεί από το πρόβλημα της φοβερής κίνησης που έχουν και κυρίως της φοβερής κίνησης με τα βαριά φορτηγά. Πάμε σε διάλειμμα, σύντροφοι, και επιστρέφω.
7: Πολιτική γυμναστική με τον Νίκο Ξανάλατο.
8: Sky 89,4.
9: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Γήπεδο ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
10: Κατάστημα! Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Απέρχε!
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
13: Κόζα.
12: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
10: ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7051. Delta360.gr.
15: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
16: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
17: Sky 89,4.
7: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
18: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Ζέστη,
20: Ναι. Ζέστη, Φόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
0: Τώρα ζέστη ή ζέστα. Εμείς απέναντι στα χωριά, όταν είναι απλώς ζέστη, έτσι ζεστός ο καιρός, λέμε ζέστη. Όταν όμως καίγεται ο αυτόμας μας, λέμε ζέστα. Ή αλλιώς θα ψήσει τα φίδια. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει, γιατί σήμερα είναι ζεστή μέρα, ίσως η πιο ζεστή μέρα θα δούμε της εβδομάδος, αλλά μιλάμε και για ζέστη σοβαρή, και αν θα μας αγγίξει ο ακραίος ευρωπαϊκός καύσωνας ή θα μας σώσει το Μελτέμι ή εν πάση περιπτώσει θα τη βγάλουμε φτηνά που λένε. Νικόλα Σερέτη στο τηλέφωνο, καλημέρα Νικόλα.
21: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
0: Σε ακούμε προσεκτικά.
21: Λοιπόν, ζέστα όπως σωστά είπες και εσύ και το λέμε σε όλα τα χωριά εδώ τριγύρω στην Δυτική Ελλάδα.
0: Ζέστα, όχι ζέστη, ζέστα.
21: Είναι, είναι αρκετά πάνω τα κλιματικά επίπεδα θερμοκρασία, παρόλο που την έχουμε γλιτώσει από τον ακραίο καύσωνα, είναι αλήθεια αυτή την έχουμε γλιτώσει, δεν έχουμε γλιτώσει την τη ζέστα. Και τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι ο σωτήρας μας από το καύσωνα είναι το Μελτέμι. Και εδώ, όπως γνωρίζουμε καλά, στην Δυτική Ελλάδα το Μελτέμι μας ανεβάζει ουσιαστικά τη θερμοκρασία αρκετά. Δηλαδή, είχαμε τις προηγούμενες μέρες τα 34 μας και τα 37 μας στην περιοχή της Πάτρας και θα τα έχουμε και σήμερα. Είναι αλήθεια, μια αρκετά ζεστή ημέρα μαζί με την χθεσινή, οι θερμότερες ημέρες της εβδομάδας που διανύουμε και του καλοκαιριού μέχρι τώρα ως εκ τούτου. Τώρα, φαίνεται από αύριο με την στροφή των ανέμων εδώ σε πιο δυτικούς να πέφτει η θερμοκρασία κάπως. Δηλαδή, να πηγαίνουμε.
0: Τέρμα ο βοριάς, δηλαδή ο καυτός, έτσι.
21: Έτσι ακριβώς τις τελευταίες μέρες και μας είχε ενοχλήσει αρκετά και όλες με εντάσεις 6 με 7 από φόρες. Είχαμε πιάσει αρκετά επικίνδυνες εντάσεις και για πυρκαγιές και για όλα. Έτσι, αυτές οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επωφελείς για πυρκαγιές. Γυρνάμε σε δυτικούς, οι οποίοι βέβαια θα αυξήσουν λίγο την υγρασία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι μία ή άλλη.
0: Θα αυξήσουν τη δυσφορία λοιπόν.
21: Ακριβώς. Η αισθητή θερμοκρασία θα είναι παραπάνω από αυτή που θα δείχνουν τα θερμόμετρά μας. και σε αυτοκίνητα και γενικότερα. Υποσκιά πάντα βλέπουμε θερμοκρασία, έτσι να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή θα πάμε εκεί στα 34-35 μέχρι τέλος της εβδομάδας και φαίνεται να πέφτουμε λίγο ακόμα, υπάρχει τάση να πέσουμε λίγο ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα και να είμαστε και πάλι τυχεροί της υπόθεσης και να αναλύσω λίγο τι εννοώ με αυτό. Όταν την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στην Πάτρα θα έχουμε μέγιστες 32-33 βαθμού, 31 εκεί στο μεσοδιάστημα αυτό, η Δυτική Ευρώπη, για όποιον έχει ανθρώπους δικούς και εκεί, για όποιον πρόκειται να ταξιδέψει, δεν ξέρω γενικότερα αν πηγαίνουν οι Έλληνες καλοκαίρι προς τα εκεί, θα βιώσει ένα ακόμη κύμα, μια ακόμη έξαρση, να το πω καλύτερα, στο καρσονικό αυτό διάστημα που βιώνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Δηλαδή θα ξαναχτυπήσει 40 εκεί.
21: Ναι, μιλάμε πάλι για επικίνδυνες θερμοκρασίες για περιοχές Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης. Τα 40 θεωρούνται δεδομένα. Και μην ξεχνάμε ότι 40 στις περιοχές αυτές είναι σαν να έχουμε εδώ πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι συνηθισμένοι, όπως και να το κάνουμε. Παράλληλα, βλέπω να πω και αυτό είναι κάτι δευτερεύον. Μια επαναφορά λίγο στις αστάθειες, στα βουνά τριγύρω, μπορεί να ρίξει κανένα νεράκι στον ερήματο, στο χελμό δεξιά-αριστερά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, περιοχές που δεν κατοικούνται, δεν κατοίκητες περιοχές πέριξ της πόλης, τα ορεινά της Αχαΐας, κάτι το οποίο είναι υποφελές για να εγγραφεί λίγο και το κινητήρι καύσιμη ύλη, γιατί παίζει ρόλο και αυτά, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες πολλές φορές. Να πούμε, επαναφορά του μελτενιού δεν φαίνεται στον άμεσο χρονικό ορίζοντα. Φαίνεται δηλαδή να πηγαίνουμε γενικά με μαΐστρο και δυτικούς ανέμους όσον αφορά την περιοχή.
0: Εντάσεις των δυτικών ανέμων.
21: Εντάσεις εκεί γύρω στα 3-4 από φόρτο το πολύ. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω από πλευράς ανέμων.
0: Ίσα που θα μας γεμίσει υγρασία δηλαδή και θα έχουμε δυσφορία τις μεσημεριανές ώρες. Αυτό είναι το θέμα.
21: Είναι το τίμημα για το γεγονός που γλιτώνουμε τον καύσωνα. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο, ουσιαστικά έτσι ώστε να λειτουργήσει σαν αλυσίδα. Δηλαδή, όταν έχουμε περιοχές της Δυτικής Ευρώπης καύσωνα ή θερμοκρασίες πολύ υψηλές, εμείς στην αντίπερα όχθη έχουμε πιο ευνοϊκές θερμοκρασίες και το ανάποδο. Ήταν η τυχερή της υπόθεσης εντός εισαγωγικών Δυτικοευρωπαίων, γιατί φαινόταν από την αρχή φέτος τα προγνωστικά δεδομένα που υπήρχαν, τα μακροπρόθεσμα, ότι η Ευρώπη θα είχε ένα δύσκολο καλοκαίρι και έκατσε η μπύλια στη Δυτική Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά ξεκίνησε πολύ νωρίς, από το Μάιο. Ξεκίνησε, νομίζω, πολύ νωρίς.
21: Η κλιματική αλλαγή, έχοντας θερμάνει τις αέριες μάζες, κάνει τα κύματα αυτά του καύσωνα πιο έντονα. Κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα μιλάγαμε για θερμοκρασίες πιο νορμάλ. Δηλαδή, αντίστοιχες σε αντίστοιχες περιπτώσεις, είμαστε τουλάχιστον 5 με 10 από τα νορμάλ επίπεδα, όπως θα είχαμε εγώ κλιματική αλλαγή.
0: Δεν φτάνει λοιπόν στα Βαλκάνια, ή μάλλον φτάνει στα Βαλκάνια ο καύσωνας, ο ακραίος, ο ευρωπαϊκός, αλλά δεν θα κουμπίσει στην Ελλάδα. Υπάρχει ο μέγα εμποδιστής.
21: Ναι, είναι ο αντικυκλώνας ο λεγόμενος, ο οποίος ουσιαστικά αυτός ο θόλος που πολύ συζητείται γενικότερα, και το έχει ακούσει και κλινικών προφανώς, αυτός ο θερμικός θόλος, ο οποίος δεν επιτρέπει ουσιαστικά τη ζέστη να ξεφύγει από τη Δυτική Ευρώπη και οριακά, όπως λες και εσύ, να γλύψει τα Βαλκάνια, δηλαδή τα κάποια εξελιγμένα κλίματά του, ουσιαστικά έχει παγιδευτεί, να το πω έτσι, να φανταστούμε μια παγίδα θερμού αέρα πάνω από τη Δυτική Κεντρική Βόρεια Ευρώπη, η οποία δεν τον αφήνει να ξεφύγει με τίποτα ουσιαστικά.
0: Είναι και γι' αυτό ταλαιπωρούνται αυτές οι χώρες πολύ, έτσι και έχουμε αυτά που έχουμε.
21: Είναι μια αιμονή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και οι αιμονές της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, δηλαδή το να επιμένει ο καιρός σε ένα μοτίβο συγκεκριμένο για πολλές εβδομάδες, είναι κάτι το οποίο παρατηρείται από τότε που η κλιματική αλλαγή έχει κάνει πιο εμφανείς τις επιδράσεις της. Είναι βασικό χαρακτηριστικό αυτό το καιρό.
0: Πάμε κλείνοντας. Μία ανακεφαλαίωση μέρα-μέρα για την Πάτρα μας. Θερμοκρασία μέγιστη και ελάχιστη.
21: Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε στον 30.
0: Διαμαρτύρεται το σκύλος.
21: 38. Ναι, με συγχωρείτε γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει θέμα, λίμωνο. Τι.
21: Είμαστε φιλόζωοι πάνω από.
0: Ναι, είμαστε. Και εγώ εδώ έχω τον κύριο. Είμαστε φιλόζωοι. Λοιπόν, πέστε με.
21: Ωραία. Λοιπόν, πηγαίνουμε με θερμοκρασία σήμερα γύρω στους 37 βαθμούς, όπως και χθες. Οι δύο πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού μέχρι τώρα, η χθεσινή και η σημερινή. Από αύριο μέχρι και τέλος της εβδομάδας πηγαίνουμε στα 35 μας, αλλά με λίγο πιο αυξημένη υγρασία. Και η ερχόμενη εβδομάδα θα κυλήσει αρκετά μετριοπαθώς, με θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 31 με 33 βαθμούς, όσον αφορά τις μέγιστες τιμές.
0: Η νύχτα
21: είναι ένα πρόβλημα, νύχτα, Νίκο μου, γιατί το τσιμέντο ως γνωστόν, όσο και να πέσει λίγο θερμοκρασία το καλοκαίρι, έχοντας παγιδεύσει θερμότητα, δεν μπορεί να την αποβάλει. Με αποτέλεσμα να γίνονται, όσο βαδίζουμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, πιο βαθιά να το πω καλύτερα, προς το καλοκαίρι, αυτό να επιβαρύνει την κατάσταση.
0: Που σημαίνει 22 δηλαδή, 23, 25.
21: Που σημαίνει 21 με 22 στα προάστια, τύπου Αβόβρια, Χαλανδρίτσα και τα Πέριξ, και όσο είμαστε προς το κέντρο της πόλης και σε περιοχές που έχουν τσιμεντοκάλυψη αρκετή, γύρω στο 24-25. Δεν είναι ακραίες τιμές.
0: Εντάξει, ναι. Έχει διαφορά από την ημέρα και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καύσωνας. Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά αυτή δεν μπορεί να
21: τη νύχτα, όσα φύγουμε και θα παράθα, αισθανόμαστε έτσι μια ακούφιση. Αρκετή είναι η αλήθεια ακόμα για την ναι. Το νιώθουμε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα Σερέτη. Καλημέρα σου.
21: Εγώ ευχαριστώ, Νικόλα. Καλημέρα σε όλους.
2: Και είναι αυτό το πράγμα πάλι φέτο, ρε παιδιά, Ιούνιος μήνας, να πούμε. Μια λάμη λιβακώθηκαμε, αδερφέ, ζηματίσκαμε, σκάσαμε, αντίπου να πούμε. Ανοίξει το παράθυρο να πάρεις λίγο αέρα, να πούμε, και σκάει ο λίβας μέσα, να πούμε, σε έρχεται μια αντράλα, ένας καύσουνας, ένας καυτός αέρα. Έχει έτσι μια υγρασία.
0: Τέσσερις εποχές μαζί μας. Εάν ψάχνετε έναν ιδιαίτερο χώρο για γεύμα ή δείπνο, είναι η επιλογή σας στη Somerset 65 στο Ρίο, με φιλική ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και μια κουζίνα που μυρίζει Ελλάδα. 261-0910-950. Η Κάρνα μαζί μας, η μεγάλη πατρινή εταιρεία εμπορίας κρέατος και προϊόντων του, μέσα από ένα περιβάλλον ποιότητας, ποικιλίας, φρεσκάδας, με πολύ καλές τιμές και δυνατές προσφορές για όλους μας. Ένα κατάστημά της κοντά μας, Δημοκρατίας 73 Αυριά, Ελευθερίου Βενιζέλου ψηλά στην Πατρόν Κλάους κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 και Σολομού, στην Αμερική σε απέναντι από το Βασιλόπουλο, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθνών, στα Μποζαρέτικα και στο Ρίο. Για σημείωστε Βίας 250, λίγο πριν βγείτε στην Γλάφκο, καμιά πενταριά μέτρα δεξιά. Η πρότασή μας για να βάλετε στο όχημά σας καύσιμο είναι το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα. Παιδιά, μπαίνουμε όλοι μέσα, δεν είναι ανάγκη να είσαι ταξιτζής, το λέω συνέχεια. Έχει σήμα ΕΚΟ, θα το δείτε. Εγγύηση για το καύσιμο που είναι ανώτερης ποιότητας. Καλή τιμή αυτή τη δύσκολη ώρα στην αγορά. Παραμένει δύσκολη, η πτώση είναι πολύ αργή στις τιμές. Αλλά το κυριότερο, αντλίες σφραγισμένες, πιστοποιημένες, ελεγμένες, χωρίς να παίζουν μέσα περίεργα λογισμικά, γιατί οι επαγγελματίες προστατεύουν την τσέπη τους, έτσι προστατεύεται και η δικιά μας. Ό,τι πληρώσετε θα πέσει στο ρεζερβουάρ, θα το δείτε στο δίχτυ, δεν το συζητάμε. Εβίες 250, το βενζινάδικο του συνεταιρισμού Ταξί στην Πάτρα με το σήμα της ΕΚΟ, είναι η πρότασή μας για καύσιμο στο όχημά σας. Και τα οπτικά Καραμούζης είναι η πρότασή μας για να προστατέψετε τα μάτια σας τώρα στον τάλα καλοκαίρι. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γυαλιών ηλίου είναι εκεί και είναι original, παιδιά, όχι τίποτα μαϊμούδες. Τα έχουμε πει αυτά, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Τι ζημιά μπορεί να κάνουν οι μαϊμούδες από τους συμπαθείς πλανόδιους πολιτές. Στη διάθεσή σας λοιπόν στον Καραμούζη όλες οι μεγάλες μάρκες γυαλιών ηλίου σε εκπληκτικές τιμές. Gucci, Prada, Burberry, Tom Ford, Ray-Ban, Persol, Garrett και άλλα και άλλα. Εκεί απίστευτα σχέδια. Με Ζώνος 92 στην Πάτρα, στο καρακέντρο της πόλεως, στην πλατεία Γεωργίου. Ο Καραμούζης είναι η πρότασή μας για τα μάτια σας μόνο. Λοιπόν, να πάμε να κάνω την διόρθωση, διευκρίνηση. Οφείλουμε στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Εγώ, επειδή μένω στα Βόρεια Προάστια, το έχω ζήσει το έργο. Στην περιοχή του Δρεπάνου των Αραχοβητίκων, στην παλιά Εθνική Οδό, εκεί όταν μετατοπίστηκαν τα διόδια από το Ρίο και πήγαν πιο πέρα και λειτουργήσε η Ολυμπία Οδό, το έχουμε ζήσει στο έργο και ρεπορταζιακά και βιωματικά, και καταλαβαίνω απολύτως τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι που από τη μία στιγμή στην άλλη καλούνται να αντιμετωπίσουν αυξημένη κίνηση, φοβερό θόρυβο, ατυχήματα, κίνδυνο για μεγάλο ατύχημα. Δεν αντολμάνε να πλώσουν το πόδι τους, να κατέβουν το πεζοδρόμιο, να περάσουν στο φούρνο απέναντι, μπορεί να τους πάρει παραμάζωμα ενταλίκα. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω τουλάχιστον περισσότερο, γιατί τα έχω ζήσει και βιωματικά, επαναλαμβάνω, και ρεπορταζιακά. Έλεγα λοιπόν σε όλες τις προηγούμενες εκπομπές, με φιλοξενούμενο κυρίως τον κύριο Πανίτσα, τον τοπικό πρόεδρο, τον οποίο και έχω ενημερώσει από χτες, ότι δεν είναι δυνατόν να απαγορευτεί η κίνηση στα βαριά οχήματα, στα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, διότι το 2017, παρακαλώ πολύ, όταν ξεκίνησαν να παραδίδονται οι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, τα φορτηγά άρχισαν να πηγαίνουν από την παλιά Εθνική. Τότε λοιπόν, από τις παλιές Εθνικές και από τους παρακαμπτηρίους, και όχι μόνο από την παλιά Εθνική. Τότε λοιπόν πηγαίνανε για τα δύο, όπως κάνουν και τώρα. Τότε λοιπόν οι παραχωρησιούχοι, δηλαδή αυτοί που διαχειρίζονται τους αυτοκινητόδρομους, είχαν προσφύγει στο δικαστήριο και είχαν βγάλει, όχι στο δικαστήριο, είχαν προσφύγει στο Υπουργείο και είχε βγάλει μια απόφαση στο Υπουργείο τότε και λέει απαγορεύεται κίνηση εκεί. Οι φορτηγατζίδες με κάποια σωματεία προσέφηγαν στα δικαστήρια και κέρδιζαν την υπόθεση. Και είχα μείνει με την εντύπωση ότι η υπόθεση είχε τελεσυνδικήσει και είχε κερδιθεί. Τα χρόνια πέρασαν, δεν παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δυστυχώς δεν γίνεται να τα παρακολουθείς όλα. Εχθές λοιπόν, μιλώντας με τον κύριο Κενανίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Φορτηγών Ελλάδος, ο άνθρωπος μου είπε ότι δυστυχώς η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας που κατέληξε χάθηκε για τα φορτηγά. Και μάλιστα υπήρξε τότε και μια διηχόνοια μεταξύ των σωματείων. Το ένα σωματείο έριχνε την ευθύνη στο άλλο για την απώλεια αυτή. Δεν πήγαν, λέει, προετοιμασμένοι σωστά. Εν πάση περιπτώσει, η υπόθεση χάθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και τελεσυδίκησε. Και έτσι ο Υπουργός άρχισε και έβγαζε αποφάσεις. Ο εκάστοτε Υπουργός, 6 Υπουργοί έχουν περάσει, μου λέει, από τότε. Έβγαζαν αποφάσεις απαγόρευσης τόσο στους παρακαμπτηρίους όσο και σε κομμάτια μεγάλα των παλαιών εθνικών δικτύων, των δευτερευόντων. Το ότι δεν έχει βγει απαγόρευση για την περιοχή των Καμινίων, του Αλυσού κτλ., για αυτή την περιοχή εκεί από την ΒΠΕ και κάτω, είναι διότι ο δρόμος είναι εντελώς καινούριος και δεν έχουν ιδέα, δεν το ξέρουν, δεν τους πάει στο μυαλό, δεν τους έχει ενοχλήσει κανένας. Είναι η ώρα λοιπόν, αφού έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν από 3,5 τόνους και πάνω την κυκλοφορία, με μια απόφαση του Υπουργού πλέον, έχουν τη δυνατότητα, άρα είναι η ώρα αυτή που πρέπει να μετρηθεί το πολιτικό και αυτοδιοικητικό δυναμικό της περιοχής. Για να ανακουφιστούν σε μεγάλο βαθμό, δεν θα λήξει το πρόβλημα, διότι θα περνάνε φορτηγά που θα έχουν την ειδική άδεια που βγαίνει μέσω GOV. Να μην σας τα πολυλογώ τώρα. Έχει μπει και γραφειοκρατία μεγάλη για να βγάλει άδεια ένα μεγάλο φορτηγό να περάσει από εκεί, ή θα πρέπει να μένει ο οδηγός του εκεί. Είναι η ώρα το προσωπικό, το πολιτικό και αυτοδιοικητικό της περιοχής να δράσει, να πιέσει τον Υπουργό για να βγει μια αριθμιστική, να βγει μια απόφαση που θα απαγορεύει. Τα μεγάλα φορτηγά από εκεί θα είναι μεγάλη ανακούφιση στα γιοταχή, ειδικά το καλοκαίρι. Πάντα κυκλοφορούσαν και πάντα θα κυκλοφορούν. Χαράλαμπος Μπονάνος, αντιπεριφερειάρχης, ο οποίος έχει και αυτός από την πλευρά του νεότερα. Καλημέρα σας, κύριε Μπονάνο.
1: Καλημέρα, κύριε Ξαναλάτε, και σε εσάς και τους ακροατές.
0: Όφυλα, σας καθυστέρησα. Να είστε καλά, σας καθυστέρησα,
1: ναι,
0: γιατί όφυλα. Όφυλα
1: το θέμα, ναι.
0: Να διευκρινίσω, γιατί ήμουν από αυτούς που φώναζα στο ραδιόφωνο, γνωρίζοντας μέχρι ενός σημείου τη δικαστική εξέλιξη, ότι δεν μπορεί να γίνει η απαγόρευση. Μπορεί να γίνει. Μπορεί. Σας ακούμε τώρα στο δικό σας κέρδος.
1: Στο διατάφτα, λοιπόν, έχουμε κάνει ήδη, έχει στείλει ο Φαρμάκης έγγραφο προς το Υπουργείο, για να, στον Υπουργό συγκεκριμένα, τον κύριο Δήμα. Ηρίστο εμπαρόδο ένας υπουργός με τον οποίο έχουμε καλή επαφή, ακούει δηλαδή. Γιατί μερικές φορές, ξέρετε, προσκρούμε και σε κλειστές πόρτες. Εδώ μιλάμε για έναν υπουργό ο οποίος ακούει, καταλαβαίνει το πρόβλημα, και όπως σωστά το είπατε, από τη μια μεριά φτιάχνουμε έναν εθνικό δρόμο που γλιτώνουμε από τα τροχαία ατυχήματα για την ασφάλεια όλων μας, για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της περιφέρειάς μας, και από την άλλη δημιουργούνται προβλήματα σε παράπλευρους δρόμους. Λοιπόν, για αυτό το δρόμο που οι παρεμβάσεις μας γίνονται με τη συνεργασία της Δημαρχίας, της Τροχέας, των τοπικών κοινοτήτων, δηλαδή με τον κύριο Πανίτσα, τον πρόεδρο που είπατε στα Καμίνια, πήραμε κάποια μέτρα τα οποία μπορεί να μιλήσουν το πρόβλημα, αλλά σε εκείνο στο οποίο ελπίζω και για μένα είναι σημαντικό, είναι ότι πρέπει να σταματήσει η διέλευση βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, δηλαδή που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους, αυξάνουν, πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο για δυστυχήματα. Και απευθυνθήκαμε λοιπόν στον Υπουργό και προσωπικά σας το λέω ξεκάθαρα, πριν 2 μέρες επικοινώνησα μαζί του τηλεφωνικά και του ζήτησα να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε και τα αντιπλημμυρικά, προσέξτε, έχουμε και άλλες διαδικασίες, οι οποίες εδώ στον εθνικό δρόμο των Πατρών Κορίνθου είχαμε σοβαρά θέματα στις κοινότητες αυτές που κατοικούμε εμείς που αναφέρατε. Τώρα λοιπόν, επειδή έχει υπογράψει ο Υπουργός τα 14 παρεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα, ζήτησα και σε αυτό το σημείο να επιταχύνουν οι διαδικασίες και φυσικά για την απαγόρευση αυτή για την οποία πολύ σωστά μιλήσατε στην εισαγωγή σας, με την ιστορικότητα και την όλη διαδικασία που υπάρχει. Άρα έχουμε.
0: Το μπαλάκι είναι στα χέρια σας. Το μπαλάκι, κακός ή καλός, είναι στα χέρια του τοπικού πολιτικού και αυτοδιοικητικού δυναμικού. Πρέπει να πιεστεί ο κύριος Δήμας ή ο αρμόδιος που έχει την αρμοδιότητα, υφυπουργός του ενδεχομένως, θα το βρείτε εσείς, να βγει μια νομοθετική ρύθμιση που να λέει όμοια με εκείνες που έχει βγάλει. Χτες ο κύριος Κινανίδης, και άμα μπει κάποιος στο GOV, στο Υπουργείο Μεταφορών, στο GOV, και χτυπήσει την απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων, έτσι λέγεται, θα δει μια πλειάδα περιοχών, πράγματι, που είναι και παράπλευρες οδοί και παλιά εθνική οδός, το δευτερεύον εθνικό δίκτυο, αναπεριοχές όπου υπάρχουν κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία. Αυτό γίνεται με... Μάλιστα ρώτησα τον κύριο Κινανίδη πόσο εύκολο είναι, προσέξτε, αυτό είναι σημαντικό, πόσο εύκολο είναι ο Υπουργός πλέον μετά το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση, και μου είπε αύριο το πρωί. Είναι τόσο απλό.
1: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό και σας λέω, υπάρχει αυτή η επαφή και η πίεση θα συνεχιστεί ώστε το συντομότερο δυνατό να υπάρξει, ναι, αυτή η απόφαση, η οποία θα δίνει μια κάποια λύση τέλος πάντων στο
0: θα
1: θέμα.
0: Θα ανακουφίσει σημαντικά. Θα ανακουφίσει σημαντικά.
1: Ακριβώς.
0: Και θα σας γλιτώσει από περαιτέρω βλάβες του οδοστρώματος, που είναι το άλλο μεγάλο κεφάλαιο.
1: Αφήστε αυτό. Ήδη είναι ο εργολάβος εκεί πέρα, κάνει διάφορες επισκευές, αλλά σε λίγο καιρό πάλι αυτές θα είναι άχρηστες. Αν συνεχιστεί αυτή η βαριά κυκλοφορία.
0: Βέβαια. Πρέπει να φύγει αυτός ο φόρτος από εκεί, να γλιτώσουμε τα ατυχήματα και σε δεύτερο χρόνο να γλιτώσουμε ως κάτοικοι της περιοχής, να γλιτώσουν και το οδόστρωμα, το δρόμο τους, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Και εσείς να μπορείτε να κάνετε τις επισκευές χωρίς να κινδυνεύετε την επόμενη μέρα να τα ξαναπάρετε στα χέρια.
1: Και είναι και δαπάνες, κύριε Ξανάλατε, καταλαβαίνετε ότι είναι δαπάνες, οι οποίες και εμείς είναι συγκεκριμένα τα λεφτά που έχουμε για τις διορθώσεις του οδοστρώματος, δρόμους.
0: Ναι, θα μπορούσατε. Κάποτε είχαμε συζητήσει με κάποιους αυτοδιοικητικούς, θα μπορούσατε, δεν ξέρω αν σας παίρνει με την έννοια, το λέω ότι του δίκαιου του αιτήματος, όχι, εντάξει, μπορείτε να το ρωτήσετε, δεν έχετε πρόβλημα, αλλά λόγω του αιτήματος, αν είναι δίκαιο ή όχι, να συμμετάσχει και ο παραχωρησιούχος σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Θα συμμετάσχει ήδη και σε κάποιες ασφαλτοστρώσεις θα το κάνει. Και μάλιστα έχουμε συμφωνήσει και σε δρόμους, ο οποίος με την κατασκευή δηλαδή της εθνικής οδού υπέστησαν φθορές. Σε αυτό έχουμε συμφωνήσει. Θα συμμετάσχει σε εκείνες τις κοινότητες, Άλυσου και Καμινιών κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά το ζήτημα παραμένει τώρα της κυκλοφορίας. Για μένα είναι το θέμα η προτεραιότητα, η οδική ασφάλεια που είναι σημαντικό.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Τώρα πλέον φαίνεται ότι έχει βάσει το αίτημα, φαίνεται ότι είναι στα χέρια του Υπουργού εδώ που τα λέμε, μπορεί να το κάνει. Γιατί είναι καινούριος, μου είπαν, ο δρόμος, δεν έχει πάει το μυαλό τους ακόμα σε αυτό. Εντάξει, είναι και προεκλογική περίοδος. Να τους το βάλετε
1: το
0: εσείς,
1: με
0: λογοτομή, δεν ξέρω τι θα κάνετε.
1: Το έχουμε θέσει και θα συνεχίζουμε να πιέζουμε για διαπόφαση.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Το καταγράφω και παρακολουθούμε τις εξελίξεις, οι οποίες πρέπει να είναι... Το συντομότερο δυνατό.
1: Βεβαίως και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα
1: πολύ,
0: σας. Πάνω. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
3: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
19: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα,
3: όχι,
19: πούμε,
3: για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
19: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
3: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Τι εννοείτε όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
19: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
3: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
19: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
3: Γι' αυτό έτσι το λέω.
19: Άρα δεν μπορώ.
3: Τι σημαίνει μεγάλος πλούτος?
19: Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
3: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο. Χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
19: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
3: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα.
19: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
3: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη?
19: Τι εννοείτε όταν λέτε μεσαία τάξη?
3: Και αυτό επίσης θέλω να μου το πείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
19: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
3: Δεν σας ρώτησα όμως αυτό, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
19: Είναι αποτέλεσμα.
3: Αν θα αλλάξετε τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
19: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα.
0: Αυτά τα καινούργια στελέχη του Τσίπρα είναι και ανενημέρωτα και αδιάβαστα και αγνοούν πράγματα σοβαρά. και δεν μπορούν να απαντήσουν και δεν απαντάνε επί της ουσίας στην πολύ απλή ερώτηση: τι θεωρείς πλούτο, ποιος είναι ο πλούσιος και ποιος είναι ο φτωχός. Δηλαδή ο Γιάννης ο Λοβέρδος, ο υφυπουργός εξωτερικών, είπε ποιος είναι ο πλούσιος. Δεν είπε. Ο Ντελιβεράς είναι ένας πλούσιος. Ο Ντελιβεράς είναι και αυτός που παραγγέλνει. Ο Γκύρης δηλαδή που παραγγέλνει συνέχεια delivery είναι πλούσιος. Εγώ το έχω πει αυτό, άλλο τώρα που δεν το παραδέχεται. Παραγγέλνει κάθε μέρα delivery. Βέβαια. Οικονομημένο σε βλέπω. Τελειώσαμε και σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Ο Αποστόλης που γιορτάζει σήμερα έχει το κουτούκι του και το έχουμε κάνει, έχει γίνει τραγούδι και εμείς εδώ το αφιερώνουμε σε όλους και όλες που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά. Καλημέρα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Πολιτική γυμναστική. Με τον Νίκο Ξανάλατο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sky 89,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Sky 89,4.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι. Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

με τον Κωνσταντίνο Γκύρη στην τεχνική επιμέλεια και τον Κωνσταντίνο Φλαμή στον αέρα. Τρομερή ατάκα του εμπριστή της Παραβόλας Αγρινίου που έβαζε φωτιές εκεί και είχε συλληφθεί φυσικά και ομολόγησε και άλλες φωτιές που είχε βάλει. Και όταν το ρώτησαν οι πυροβέστες, μα γιατί τα κάνεις αυτά πράγματα, και τι απάντησε, με εκνευρίζουν λέει οι θάμνοι. Τρομερή δικαιολογία κύριε κύριε. Δηλαδή εσύ αν με εκνευρίζεις θα έρθω και πέρα να σας σπάσω όλα. Σου βάλω και μια φωτιά να ξεμπερδεύουμε. Ε, μάλιστα. Ναι, και μιλάμε για φωτιές, καυτή ημέρα και σήμερα θα είναι, αλλά μας έχουν στο κίτρινο στην Αχαΐα, όχι πορτοκαλί όπως είχαμε προχθές και προπροχθές κλπ.

Και συνεχίζουμε φωτιές, γιατί είχαμε και μια πολύ περίεργη φωτιά σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί της Ζακύνθου. Εκεί λοιπόν έγινε και έκρηξη και αυτό έχει αναστατώσει πάρα πολύ τον κόσμο. Γιατί λένε ότι μπορεί να μην είναι τυχαία η έκρηξη και η φωτιά η οποία ακολούθησε, και φυσικά γίνεται έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία στο νησί της Ζακύνθου. Και να πούμε ότι χθες η περιοχή της Ολενίας στην Αχαΐα ήταν, κατέγραψε μάλλον, τη δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία στην Ελλάδα μετά την Ορεστιάδα του Εύρου. Η Ορεστιάδα είχε χθες 37,7 μέγιστη θερμοκρασία και η Ολενία, τα χωριά της Ολενίας, εκεί η βιομηχανική περιοχή κλπ. Είχαν 37,4. Στην Πάτρα το μεσημέρι έδειξε 36,5. Και στην Οβριά το ίδιο. Γιατί η Οβριά συνήθως καταγράφει πιο μεγάλες θερμοκρασίες από ότι η Πάτρα, από το κέντρο δηλαδή.

Λέγαμε χθες για την περίπτωση του εφετείου, τα θυμάστε, όπου είχαμε πραγματικά την αθώωση κάποιων εμπόρων ναρκωτικών. Τελικά η αστυνομία κατάφερε να πιάσει τον έναν, γιατί είχαμε την αθώωση το 23 όταν είχε γίνει η σύλληψή του μετά από ένα χρόνο. Τους αφήσαν ελεύθερους. Τελικά έγινε το εφετείο κατόπιν παρέμβαση των αστυνομικών στον Άγιο Πάγο. Φάουλ των πατρινών δικαστών, μέγα φάουλ. Άφησαν ελεύθερους εμπόρους ναρκωτικών. Τελικά το τριμελές εφετείο στην Πάτρα τους καταδίκασε εκ νέου σε 15 χρόνια κλπ. Και πιάσανε χθες οι αστυνομικοί τον Αλβανό που φέρεται ως ο εγκέφαλος του κυκλώματος αυτού.

0: Έχουμε ευχάριστα νέα για το κολυμβητήριο της Αγιάς. Σύμφωνα με τον Χάλαμπο Μπονάνο, Σεπτέμβρη θα έχουμε την υπογραφή της σύμβασης για να προχωρήσει το έργο. Άρα λοιπόν έχουμε αντένα, συγγνώμη, έχουμε υπογραφή σύμβασης για, για το κολυμβητήριο της Αγιάς και γενικότερα το χώρο, αλλά έχουμε και κάτι ακόμα, κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε και το θέμα του Λαδόπουλου, το οποίο μαθαίνω προχωρά καλά. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά πολύ σύντομα, γιατί και στο Λαδόπουλο έχει γίνει πολλή δουλειά για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, αλλά και για το θέμα του κολυμβητηρίου της Αγιάς. Εκεί στο κολυμβητήριο θα υπάρξει πραγματικά μια αλλαγή, θα αλλάξει όλο αυτό το πράγμα. Και μπράβο στον Χάλαμπο Μπονάνο, τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, που έχει δώσει πραγματικά, έχει αφιερώσει πολλές ώρες, και το ξέρω καλά αυτό, από την, από τον προσωπικό του χρόνο, για να παλεύει για το έργο αυτό. Τον έχω στη γραμμή, τον έχω, ναι. Καλημέρα κύριε Μπονάνε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Φλαμή. Να πω ότι τώρα στην εισαγωγή σας πειράξατε λίγο τις χορδές μου, δηλαδή τις ευαίσθητες του τοπικισμού. Έχω πει ότι όταν ασχολείσαι με τα δημόσια πράγματα, πρέπει, το είπε ωραία Αντρέας Ολοβέρδος, τουλάχιστον το σπίτι που κοιμάσαι να είναι στην περιφέρεια που πολιτεύεσαι ή στο Δήμο, ναι, που πολιτεύεσαι. Διότι γνωρίζεις την ιστορικότητα, γνωρίζεις τις ανάγκες, γνωρίζεις τους ανθρώπους, καταλαβαίνεις δηλαδή γιατί μιλάνε. Άρα όταν μιλάμε για το κολυμβητήριο, ένας κάτοικος πατρών και ένας άνθρωπος ο οποίος δηλαδή χρόνια
0: αγαπά τον τόπο αυτόν και παλεύει γι' αυτό.
1: Αγαπά τον τόπο, ναι, ακριβώς, και έχει γεννηθεί εδώ πέρα. Δεν ήρθε περπατώντας, όπως συνηθίζω να λέω, από τα σύνορα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ξέρει, γνωρίζει.

0: νομίζει ότι εκεί, σε εκείνο το σημείο, ήταν η παλιά δόξα του ναυταθλητισμού. Εκεί έχουμε πανηγυρίσει, εκεί έχουμε στεναχωρηθεί, εκεί έχουμε δει τα παιδιά μας να κολυμπάνε στην πισίνα. Και άρα, βλέποντας στο χώρο ένα σκουπιδότοπο και μια χαβούζα για χρόνια, πραγματικά οποιοδήποτε ασχολείται με τα δημόσια πράγματα έχει ευαισθητοποιηθεί για να αλλάξει τη φορά των πραγμάτων, τη φορά της κατάστασης όπως είχε παγιωθεί για αρκετά χρόνια. Αυτό κάναμε λοιπόν το 19-20, επειδή τη σκέψη είχαμε με τον Νεκτάριο Φαρμάκη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι την είχα θέσει εγώ, ότι πρέπει αυτό να το αλλάξουμε τον τόπο αυτόν, και πράγματι ευαισθητοποιήθηκε ο Περιφερειάρχης. Κάναμε αρκετά ταξίδια, συναντήσεις με τους τότε υπουργούς αθλητισμού. Λέω μια ιστορικότητα για τα πράγματα στην πολιτεία μας.
1: Δεν γίνονται πατώντας
0: ένα κουμπάκι. Ακριβώς. Δεν γίνονται πατώντας ένα κουμπάκι. Λοιπόν, τότε κάναμε την αρχική σκέψη ότι πρέπει πραγματικά. Ήταν τότε και ο πρόεδρος, μου αρέσει να τα λέω όλα, ο Νίκος ο Παπαδημάτος, ο οποίος και αυτός ευαισθητοποιήθηκε. Και είπαμε να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα, να αλλάξει αυτή η χαβούζα, να το φτιάξουμε ξανά το κολυμβητήριο, για να είναι μια προσφορά στην νεολαία μας. Από τη στιγμή λοιπόν που εμείς το σκεφτήκαμε, μιλάμε για το, τώρα σας πάω λίγο πίσω, στο 2020, μέχρι να πραγματοποιηθεί, πρώτα απ' όλα κατεβάσαμε υπουργούς αθλητισμού. Θα θυμόσαστε τις φωτογραφίες με τον κύριο Αβγενάκη τότε, εκείνη την εποχή. Πήραμε υποσχέσεις από διάφορους υπουργούς. Είχαμε την ατυχία να αλλάξουν τρεις υπουργοί αθλητισμού στο διάστημα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά κάναμε ένα αγώνα για να μπορέσουμε να πείσουμε
1: για την αναγκαιότητα,
0: ακριβώς την αναγκαιότητα και τη χρηματοδότηση, γιατί ψάχναμε χρηματοδότηση. Είχαμε συμφωνήσει, είχαμε υπογράψει το 20 και ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Αθλητισμού. Τέλος πάντων, αλλάξαν, όπως σας είπα, τρεις υπουργοί. Φτάσαμε στο 22, εμείς προχωρήσαμε τις μελέτες, οι δικές μας τεχνικές υπηρεσίες. Έγινε το 22 η έγκριση των μελετών. Το 23 λοιπόν, βλέποντας ότι περνάει ο χρόνος και δεν έχουμε αποφάσεις χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αθλητισμού, παίρνει τη γενναία απόφαση ο Νεκτάριος και το εντάσσει στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 9,9 εκατομμύρια ευρώ. Το 23 αυτό. Το 25 λοιπόν βγαίνει η δημοπράτηση του έργου, και εκεί έχουμε παράλληλα, μέχρι να βγει η δημοπράτηση του έργου, μισό λεπτό, υπάρχουν αδειοδοτήσεις. Να σκεφτείτε, το κολυμβητήριο εκεί, μόνο αυτό θα σας πω, ήταν αυθαίρετο. Πρέπει να κάνουμε δηλαδή τη διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτου, διάφορες αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Και το 25 επιτέλους βγαίνουμε στη δημοπράτηση του έργου. Και ό,τι έχουμε πει, και μάλιστα πολλές φορές εγώ εκτέθηκα και δημόσια και λέω, ναι, το 25 το ξεκινάμε. Και ό,τι έχουμε πει λοιπόν, ότι με τη δημοπράτηση του έργου ξεκινάει το έργο και θα δούμε εργολάβο, αρχίζουν οι 6 προσφορές που είχαμε, αρχίζουν να σκοτώνονται οι ανάδοχοι στα δικαστήρια με προσφυγές ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο 26, ξεμπερδεύσαμε από τις δικαστικές αποφάσεις, από τις ανεξάρτητες αρχές κτλ. Και φτάσαμε στο 26 τώρα και είμαστε στην τελική ευθεία. Και τη λέω τελική ευθεία γιατί τι απομένει. Ήδη το περάσαμε χτες, ήταν μια καλή μέρα, από την Περιφερειακή Επιτροπή που είμαι πρόεδρος. Το περάσαμε ομόφωνα, θα έλεγα, από όλες τις παρατάξεις. Την τελική τη σύμβαση δηλαδή, η οποία θα αποσταλεί στο ελεκτικό συνέδριο για τυπικούς λόγους, μέχρι, όπως λέει ο νόμος δηλαδή. Τυπικούς εννοώ ότι δεν περιμένουμε εκπλήξεις από το ελεκτικό συνέδριο. Και μετά την απόφαση του γύρω στις 10 Αυγούστου περίπου που την περιμένουμε, θα είμαστε έτοιμοι από Σεπτέμβρη να υπογράψουμε σύμβαση με τον ανάδοχο. Και αυτό σημαίνει ότι επιτέλους η σκέψη μας, το θυμικό μας, θα εκφραστεί με έργο που θα αλλάξει κυριολεκτικά την περιοχή εκεί. Γιατί το λέω θα αλλάξει? Γιατί δεν είναι μόνο οι δυο πισίνες που θα φτιάξουν, μια αγωνιστική και το προπονητήριο, αλλά η πισίνα προπονητήριου, αλλά θα είναι και μια παρέμβαση φιλική προς τους νέους μας και προς τα παιδιά, δηλαδή μια παιδική χαρά, ένα skate park. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας πραγματικά πηγαίνουν σε διάφορες πλατείες και σε διάφορους χώρους επικίνδυνους για να κάνουν αυτό το άθλημα, το skate. Άρα εκεί θα υπάρχει ένα συγκεκριμένος χώρος για skate park, θα υπάρξουν γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις, μια συνολική παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο, ώστε να γεμίσει από ζωή και να πάψει να είναι αυτή η ντροπή της, στην είσοδο της πόλης, που μας πονάει όλους. Τουλάχιστον, τουλάχιστον τους γηγενείς.
1: Ναι, και δεν μου λέτε κάτι κύριε Μπονάνε. Είπατε, ναι. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι και εσείς τα παιδιά σας εκεί πήγαν για γυμναστή, για κολύμβηση. Ήταν το φουσκωτό, το παλιό, το φουσκωτό που λέγαμε, την κουκούλα δηλαδή, το κολυμπητήριο.
0: Η οποία,
1: αλλά θέλω να πω το εξής. Μετά το Σεπτέμβρη, πότε θα το δει ο πατρινός αυτό έτοιμο, πιστεύετε, έτσι, με βάση τη δική σας εμπειρία και τις εκτιμήσεις που ίσως έχετε πάρει από τον εργολάβο? Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει καθόλου αυτό.
0: Κοιτάξτε, εάν ξεκινήσουν οι εργασίες, όπως σας λέω, με το χρονοδιάγραμμα αυτό που βλέπω να πηγαίνει, και δεν έχουμε τίποτα άλλα ζητήματα περίεργα, ξέρω εγώ, εδώ γίνονται πόλεμοι, ιστορίες, ενεργειακές κρίσεις. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε ζητήματα περίεργα, εννοώ δηλαδή να μας φέρνει προς κόμματα ο ανάδοχος για υλικά και τέτοια, μπορεί μέσα σε 2 χρόνια να είναι μια πραγματικότητα.
1: Μέσα σε 2 χρόνια, μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί μπορεί προβλέπετε, από ό,τι ξέρω, και
0: να το... ναι.
1: Προβλέπεται και η διαμόρφωση των γύρω χώρων, έτσι. Δηλαδή δεν θα είναι απλά ένα,
0: ναι,
1: ένα κτίριο.
0: Σας,
1: ένα,
0: αυτό που σας είπα, ναι. Αυτό που σας είπα, παρεμβάζει στον
1: περιβάλλοντα
0: χώρο.
1: Άρα θα αλλάξει όψη όλη η περιοχή εκεί.
0: Όλη η περιοχή, και θα συνδεθεί και με το πάρκο εκείνο το οποίο ο Δήμος έχει υλοποιήσει με λεφτά πάλι από ΕΣΠΑ, από την κονδύλια τα οποία εμείς τα είχαμε υπογράψει για να μπορέσουν να έρθουν στην πόλη μας. Άρα μιλάμε για μια ενοποιημένη παρέμβαση αλλαγής του χώρου, να είναι ένας χώρος επισκέψιμος, χαράς, ψυχαγωγίας, και κυρίως να επανέλθει η δόξα του ναυταθλητισμού στο μέρος από το οποίο ξεκίνησε.
1: Μάλιστα. Εκεί με Λαδόπουλο έχουμε κάτι, είπα για Λαδόπουλο, έχουμε κάτι νεότερο, κύριε Μπονάνε?
0: Νομίζω στο φθινόπωρο ή μέχρι τέλος του χρόνου, και εκεί θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
1: Άρα λοιπόν πάμε και εκεί καλά.
0: Και εκεί πάμε και εκεί καλά, καλά. Και εκεί πάμε καλά.
1: Ωραία, χαίρομαι.
0: Από Σεπτέμβρη και μετά στα μεγάλα έργα τα οποία τα έχουμε στοχεύσει, και τα οποία, αν εξαιρέσετε την παραλιακή που ήδη το βλέπουν και υλοποιείται το έργο, και τα υπόλοιπα έργα λοιπόν, θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
1: Θέλω να πω ότι η δουλειά πραγματικά απέδωσε, και η δική σας προσωπική, γιατί ξέρω ότι ήσασταν πάνω κατά πάνω και το χειμώνα. Να πω ότι φέτος το χειμώνα είχαμε, τουλάχιστον εγώ που κάνω ρεπορτάζ και είμαι έξω, δεν είχαμε καταρχάς πλημμύρες, δεν είχαμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα, άγρια φαινόμενα. Δηλαδή είχατε, κάνατε σωστές προβλέψεις και παρεμβάσεις, και τα καταφέραμε μια χαρά, κύριε Μπονάνε, και στους τρεις νομούς. Αν ξέρεις τώρα το φαινόμενο στα χωριά της Ηλίας, στα ορεινά, που εκεί δεν ήταν θέμα πρόβλεψης, πήγε πολύ καλά η ιστορία, έτσι?
0: Κοιτάξτε, γίνεται μια συνολική δουλειά από την Περιφερειακή Αρχή, από όλους τους συναδέλφους αντιπεριφερειάρχες με την καθοδήγηση του Νεκτάριου, και νομίζω ότι αυτή η δουλειά όχι μόνο εποπτεύεται, αλλά συνεχώς γίνονται επιθεωρήσεις στα έργα. Οχλείς στην τεχνική υπηρεσία, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, συνεργασίες με τους εργολάβους οι οποίοι μας βοηθάνε, ώστε να υπάρχει και η πρόληψη αλλά και άμεσες παρεμβάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Φλαμίκη. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Σήμερα λέει θα είναι τελευταία μέρα, γιατί από αύριο Τέμου και ΣΕΝ και άλλες εκεί εταιρείες, οι κινέζικες, θα είναι πιο ακριβές, μια και θα μπει ένα ενιαίο τέλος 3 ευρώ που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάνουν στον καταναλωτή οι αγορές από τις πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Το νέο τέλος λοιπόν των 3 ευρώ στα online δέματα χαμηλής αξίας φέρνει μια παγίδα που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Ακόμη και μια παλαιότερη παραγγελία μπορεί να χρεωθεί αν περάσει τελωνίο μετά την 1η Ιουλίου. Δηλαδή, όσοι έχετε παραγγείλει Τέμου, για παράδειγμα, προχθές ή πριν 3 μέρες και δεν έχει περάσει ακόμα τελωνίο το δέμα σας, θα έχουμε 3 ευρώ παραπάνω. Ήδη οι πλατφόρμες των Κινέζων έχουν ενεργοποιήσει την χρέωση των 3 ευρώ ανά είδος στο check-out. Όμως δεν ισχύει πάντα αυτό, διότι προσέξτε, μπορεί τότε που το πήρατε να μην έχει γίνει, να μην φαίνεται στο checkout το 3 ευρώ, αλλά να φανεί ότι το παραλάβετε. Το 3 ευρώ δεν παρουσιάζεται ως φόρο στον καταναλωτή, αλλά ως τελωνιακός δασμός που βαρύνει την πλατφόρμα. Και οι online καταναλωτές, όπως λέει η Κομισιόν, δεν είναι νομικά υπεύθυνοι για την πληρωμή του δασμού στις πιο πολλές περιπτώσεις. Άρα να πούμε επίσης ότι το τέλος δεν λειτουργεί αναδέμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάρετε το τέ μου μια ομπρέλα, ένα φορτιστή κινητού και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, που θέλετε, δεν πάει στο δέμα το 3 ευρώ. Ένα μπλουζάκι, μια ομπρέλα και ένα ζευγάρι παπούτσια και ένα κινητό είναι 4 ήδη. Άρα πάει 3 επί 4, δηλαδή 12. Προσέξτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Δεν πάει ένα δέμα, αλλά ένα αντικείμενο. Αν πάρετε λοιπόν 5 αντικείμενα, θα προσθέσετε στο λογαριασμό σας 15 ευρώ. Απλά πραγματάκια. Αντικείμενα, όχι, διαβάζω τον νόμο τώρα, αντικείμενα είναι. Δεν είναι κατηγορία, είναι αναντικείμενο. Λέει ο νόμος εδώ. Η απόφαση της Κομισιόν, τη διαβάζω τώρα. Λέει, ένα μπλουζάκι, μια ομπρέλα και ένα ζευγάρι παπούτσια, που το ζευγάρι παπούτσια και μπλουζάκι είναι ρούχα, θεωρούνται 3 αντικείμενα. Το 3 ευρώ λοιπόν πηγαίνει αναντικείμενο και όχι αναπακέτο. Το αν πάρεις τρία μπουζάκια δεν το ξέρω αυτό. Εδώ λέει ένα αντικείμενο. Δεν ξεχωρίζει αν είναι μπουζάκια ή παπούτσια. Λέει ότι αν πάρεις τρία αντικείμενα θα πληρώσεις 3 ευρώ το καθένα. Άρα αν πάρεις τρία μπουζάκια με βάση αυτό που λέει εδώ, δεν λέει κάτι διαφορετικό. Δεν το ξεχωρίζει ο νόμος εδώ που διαβάζει τις κομισιόν. Δεν λέει δηλαδή αν πάρεις τρία μπουζάκια ότι είναι ίδιο αντικείμενο. Το θεωρεί το κάθε μπλουζάκι διαφορετικό αντικείμενο. Έτσι λέει εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν το ξέρω σε ψηλά γράμματα, αλλά εδώ λέει ότι ανά αντικείμενο. Όσα αντικείμενα παραγγείλεις, 3 ευρώ σε κάθε αντικείμενο. Αυτό λέει η απόφαση της Κομισιόν. Όταν κάνεις λοιπόν το check out, θα σου λέει συν 3 ευρώ για το κάθε αντικείμενο.

0: Να πούμε ότι η Κομισιόν λέει ότι το 2025 για παράδειγμα μπήκαν στην ευρωπαϊκή αγορά 6 δισεκατομμύρια είδη χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες χωρίς δασμούς, ενώ καθημερινά γίνονταν τελωνιακές εκαθαρίσεις για πάνω από 16 εκατομμύρια πακέτα. Τα δέματα αυτά αντιστοιχούσαν περίπου στο 97% των εισαγωγών σε όγκο, αλλά μόλις στο 2% της αξίας. Άρα λοιπόν επιβαρύνονταν τα τελωνία της Ευρώπης για πολύ χαμηλή οικονομική απόδοση. Γιατί όταν ας πούμε το τελωνίο έχει 98% από τα άλλα και μόνο 2% από τα κινέζικα, αλλά σε τεράστιο αριθμό κινέζικων λόγω χαμηλής αξίας, αυτό λοιπόν επιβαρύνει πολύ, πάρα πολύ το τελωνίο. Είναι λογικό αυτό. Επίσης, σύμφωνα με το 60%, σύμφωνα με την Κομισιόν, το 60% των online αγορασμένων προϊόντων όπως καλλιτικά, ηλεκτρονικά, παιχνίδια και συμπληρώματα διατροφής δεν πληρούσαν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ήταν ό,τι να παίρνανε. Και παίρνουν ακόμα δηλαδή. Είτε αυτά διαφημίζονται. Π.χ. ας πούμε παίρνανε κάποιο καλλιτικό το οποίο το βάζανε πάνω στις γυναίκες και λέγανε «Α, το πήρα το τέ μου, τρομερό». Αλλά αυτό δεν είχε όμως τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα στάνταρ της Κίνας. Που εγώ τουλάχιστον προσωπικά, για να βάλω στο κορμί μου επάνω, δεν εμπιστεύομαι τα στάνταρ της Κίνας. Εγώ. Τώρα δεν ξέρω άλλοι. Έτσι λοιπόν τώρα, από Νοέμβριο του 26, οι κωδικοί της ποιότητας για κάθε προϊόν γίνονται υποχρεωτικοί. Δηλαδή, τι εννοούμε, δεν θα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Νοέμβριο αυτό όμως κάποιο προϊόν το οποίο δεν ανταποκρίνεται στα standards που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνεις π.χ. ένα καλλιτικό, ένα ξέρω εγώ καλλιτικό από την Κίνα, το τέμου, και είναι καλλιτικό για τον ήλιο, για ηλιοθεραπεία. Λοιπόν, εάν αυτό δεν έχει τα στοιχεία και την ποιότητα, ποιοτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε δεν μπαίνει μέσα, δεν το παραγγέλνεις, τέλος. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πουλάει ο άλλος κινέζικο αντιλιακό, να το παίρνεις εσύ με 5 ευρώ, να έχει το ευρωπαϊκό 15 λέγω τώρα μια τιμή, και το πεντάρο το κινέζικο να είναι μούφα, να είναι αλιφούλα, που εσύ βέβαια παραπλανήθηκες από τη διαφήμιση και είπες «Α, αντιλιακό φανε, τι ωραίο», και το βάζεις πάνω σου και βγαίνεις καμένος στον ήλιο. Λοιπόν, πάει και αυτό. Άνω τελεία, διαφημιστικά, μηνύματα, τα λέμε σε λίγο.
1: Sky 89,4.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
4: Atlas Arena, ο απόλυτος πολυχώρος διασκέδασης για όλη την οικογένεια. γήπεδα ποδοσφαίρου, μοντέρνος παιδότοπος και πάρτι για ατελείωτες ώρες χαράς στους μικρούς μας φίλους. Καντίνα με λαχταριστές γεύσεις, ρόλερς, καρουζέλ, μίνι γκολφ, μίνι σόκερ, μίνι φόρμουλα 1, γιατί η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Τραμπολίνο μπάντζι τζάμπινγκ για μοναδικές στιγμές αδρεναλίνης. Και φυσικά, ζωντανές μεταδόσεις αθλητικών αγώνων από Νόβα και Κοσμοτέ. Σας περιμένουμε στη διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη 34 στα Δεμένικα στην Πάτρα. Atlas Arena. Εκεί που το παιχνίδι, η διασκέδαση και η απόλαυση γίνονται εμπειρία.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέρχε.
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με την ακρίβεια και τις αυξήσεις. Είναι ο μεγάλος, μεγάλος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Χθες λοιπόν είχαμε τη σύσκεψη αυτή, τη διευρυμένη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με Μητσοτάκη, με Θεοδωρικάκο. Ανακοινώθηκε ότι το θεσμοθετημένο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους λύγει σήμερα και δεν θα παραταθεί, αλλά ανταυτού η κυβέρνηση προχωρά, λέει, σε πάγωμα τιμών για το καλοκαίρι και προετοιμάζει μια εθνική κοινωνική συμφωνία για μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά υπάρχει μια δέσμευση από το Μητσοτάκη για μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά, λέει, στο 5,9% σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Πώς θα το κάνει δεν ξέρω, γιατί μέχρι τώρα ό,τι και αν έχει κάνει έχει αποτύχει στην πράξη, γιατί οι τιμές συνεχίζουν και αυξάνονται. Στα λαχανικά π.χ. είχαμε μια αύξηση από τον προηγούμενο μήνα κατά μέσο όρο στο 8%. Είναι τρομερό. Θα πάω στον πλέον ειδικό στο είδος αυτό, στον Νίκο τον Καρακίτσο. Καλημέρα κύριε Καρακίτσο, καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές και σε όλο τον κόσμο.
0: Θα τα καταφέρει πιστεύετε η κυβέρνηση τώρα ή θα έχουμε πάλι εμπόδια? Δεν ξέρω, οι δικαιολογίες περί ανατιμήσεων στα καύσιμα λόγω πολέμου και το ένα φέρνει τ' άλλο και τα γνωστά που ακούμε κάθε φορά.
1: Κοίταξε, υπάρχει μια δικαιολογία, μάλλον πραγματική δικαιολογία, δηλαδή ότι ανέβηκα τα καύσιμα είναι ένα γεγονός. Όταν λέμε θέλει να κάνει χωράφι, να σπείρει, να κουβαλήσει, να μετακινήσει, να μεταφέρει, σίγουρα το κόστος του πετρελαίου έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι ένας λόγος να υπάρχει μια μικρή αναθύμηση. Όμως η αναθύμηση αυτή που θα έπρεπε να υπάρχει έπρεπε να είναι ανάλογη με το κόστος της αναθυμίσεως του πετρελαίου. Ένα. Δεύτερον, όντως υπάρχουν τα εργατικά χέρια τα οποία έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχουν εργάτες γης και σας λέω ότι εμείς αναγκαστήκαμε να φέρουμε εργάτες από το εξωτερικό. Δεν πηγαίνουμε στο εργοστάσιο, στο τριοκομείο, στο χωριό που είναι 35 χιλιόμετρα από την Πάτρα, με δικό μας λεωφορείο. Και πάλι παρόλα αυτά δεν πηγαίνουν διότι πρέπει να πάνε πρωί να πιάσουν δουλειά, διότι το τριοκομείο δεν ξέρει, μπορεί να ξεκινήσει το μεσημέρι. Είναι πρωί ξυλογή γάλακτος και πρωί πρέπει να ξεκινήσει να γίνει η πήξη του γάλακτος και στα παστερίες κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένας λόγος τέτοιος. Από την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείες, κυρίως και οι εταιρείες του εξωτερικού, εκμεταλλεύονται την Ελλάδα σε βαθμό κακουργήματος. Η ελευθερία των τιμών και η ανεξέλεκτη, ας πούμε, αύξηση των τιμών από πλευρά τους είναι μια πληγή που δεν είναι σημερινή, είναι πολύ παλιά. Τον καιρό που ήμασταν κι εμείς και τότε θυμάμαι, για να μπορέσουμε να τους αναγκάσουμε να μειώσουν τις τιμές που μας χρέωναν, φέρναμε παράλληλες εισαγωγές. Πρέπει λοιπόν εκεί να μπει ένα μαχαίρι πολύ δυνατό. Δεν είναι δυνατόν να κουβαλάμε τα απορριπαντικά εδώ των κυρίων αυτών και τώρα τον τελευταίο καιρό τα παράγουν και στην Ελλάδα μερικές εταιρείες σε διάφορα εργοστάσια. Εκεί λοιπόν υπάρχει μεγάλο περιθώριο και μπορεί να γίνει μείωση των τιμών στα καλλυντικά, στα χαρτικά, σε όλα αυτά τα προϊόντα, που είναι, ξέρεις, το περισσότερο κόστος στην οικογένεια είναι και αυτά τα δευτερεύοντα προϊόντα, τα οποία έχουν γίνει πρωτεύοντα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πάρει απορριπαντικό, δεν μπορεί να μην πάρει χαρτιά υγείας, δεν μπορεί να μην πάρει καλλυντικό, δεν μπορεί, δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, δεν θα κάνει μπάνιο, δεν θα πλύνει, δεν θα σκουπίσει, δεν θα βάλει χαρτοπετσέτα στο τραπέζι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν περιθώριο να μειωθούν οι τιμές. Και είναι ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων που μπορούν να μειωθούν οι τιμές. Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής. Μιλάνε όλοι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί κλπ. Και δεν ξέρω ποιον μπακάλι έχουν εκεί που να τους πει λεβέντες, έτσι δουλεύει η αγορά. Έχουν. Ξέρεις κάτι, nice. Κώστα μου. Ο καθένας είπα πάθη ζευγάς, λέει. Τους το έχω πει πολλές φορές. Ποιον έχετε, ρε παιδί μου, που σας συμβουλεύει για να μειωθούν οι τιμές? Έχετε κάποιον που έχει κάνει αγοραστή σε μια πολυεθνική εταιρεία σούπερ μάρκετ να σου πει πώς αγοράζει,
0: τα ξέρει,
1: τι κάνει,
0: καλά,
1: τι εκτόσεις παίρνει, πώς τις παίρνει, πώς τις παίρνει τις εκτόσεις, τις παίρνει πάνω στο τιμολόγιο, εκτός τιμολογίου, πιστωτικά, γαμώ το σπίτι του, πώς? Ποιον πήρανε? Φωνάζω λοιπόν και μια και με πήρες να πάρουν, να βρουν έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος έχει χρηματίσει, και υπάρχουν πολλοί, τελειώνουν τη φοιτεία τους στις εταιρείες και μετά δεν έχουν δουλειά και είναι ελεύθεροι. Δεν χρειάζεται να τον προσλάβει ως δημόσιο υπάλληλο, ως εξωτερικό συνεργάτη για ένα διάστημα. Να μάθει τι γίνεται, πώς λειτουργεί η αγορά και να τους βάλει χέρι. Και στις πολυεθνικές και στους κυρίους. Και να πω και κάτι άλλο, Κωνσταντίνε μου. Όταν εγώ όταν ήμουν πρόεδρος στα σούπερ μάρκετ, φώναζα μην κάνετε μεγάλα σούπερ μάρκετ στις περιοχές, μην κάνετε το εμπόριο μονοπόλιο. Μονοπόλιο έχει γίνει, το ξέρεις. Το έχεις καταλάβει. Πόσες εταιρείες είναι.
0: Πώς το καταλάβει.
1: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε και αμάν αμάν. Γιατί. Γιατί.
0: Μες.
1: Μία εταιρεία που ξέρω έχει 45% της ελληνικής αγοράς. Χαίρετε. Αναγκαστικά λοιπόν εκβιάζεται ο οποιοσδήποτε παραγωγός να κάνει οτιδήποτε τιμές και με όποιο τρόπο θέλει ο αγοραστής, ο πελάτης. Εκεί λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη δουλειά, θέλει γνώση για το θέμα πώς λειτουργεί η αγορά και για να την πάρει αυτή τη γνώση πρέπει να πάρει έναν άνθρωπο που είχε χρηματίσει την Καρφούρα ας πούμε επί 20 χρόνια, έκλεισε η Καρφούρα και έχει μείνει χωρίς δουλειά. Πάρε αυτόν τον άνθρωπο και πες, για πες μου ρε παιδί μου πώς λειτουργούσατε, πώς την παίρνανε την έκπτωση, πού πήγαινε, πού ήταν η πρώτη τιμή και πού έφτανε η τελευταία. Λοιπόν, για να έχει μια γνώση να μπορεί να ζητήσει ας πούμε, από αυτές τις κατηγορίες να μειωθεί η τιμή στο πλαίσιο. Βέβαια, πρόσεξε, να πω και κάτι άλλο. Τα γενικά έξοδα των εταιριών αυτή τη στιγμή με ενίκια, με εργατικά κλπ. Κλπ. Εγγίζει το 26, το 27 έως και 28%. Εντάξει. Μέχρι εκεί λοιπόν. Και πόσο θέλει να κερδίσει ακόμα, τόσο τα έξοδά σου. Θες και ένα 3% ακόμα. Που είναι πολύ. Όταν κάνεις ας πούμε 2 δισεκατομμύρια τζίρο, το 3% είναι πολύ.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, Κώστα. Είναι πολύ. Όταν κάνεις 2 δισεκατομμύρια τζίρο και ένα, το 3% είναι λεφτά. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως πρέπει να βρεθούν τέτοιοι άνθρωποι να συμβουλέσουν τον Υπουργό πώς γίνεται η δουλειά για να μπορέσει να γίνει η δουλειά.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι συνεχώς τα τελευταία χρόνια βλέπω ανακοινώσεις του Θεοδωρικάκου. Θα κάνω εκείνο, καλάθι νοικοκυριού, θα κάνω έκπτωση, θα κάνω πλαφόν, θα κάνω. Και τελικά δεν του βγαίνει τίποτα.
1: Η προσπάθειά του και η θέλησή του, ναι, να τη βαθμολογήσουμε και να πούμε μπράβο, ναι, κάνει, προσπαθείς. Ξέρεις όμως τι ακριβώς κάνεις, πώς θα το κάνεις και πού το κάνεις και από ποιον θα μειώσεις και σε ποιους κωδικούς. Ποιους. Μπορείς να ελέγξεις ας πούμε το προϊόν που αγόρασε, είπε σε μια τιμή για τα μαναβικά, μάλιστα. Πόσο το αγόρασε το προϊόν. Τι ποσοστό έχει βάλει επάνω. Ποια είναι τα έξοδά του. Και γιατί πρέπει να βάλει 40% και όχι 30%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν. Εγώ τώρα
0: θα ήθελα να ακούσω κάτι καταναλωτής από εσάς.
1: Πρέπει να βρει άνθρωπο.
0: Θα υπάρξει ελπίδα. Μια στιγμή. Θα υπάρξει ελπίδα από Σεπτέμβρη. Δηλαδή θα το πετύχει η κυβέρνηση αυτό το μήνυμα.
1: Πιστεύω ότι μια συμφωνία κυρίων μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω πόσο θα είναι, αλλά μπορεί να φέρει ένα αποτέλεσμα. Όλοι αυτοί που μιλάμε, αυτά που είπα εγώ, τα ξέρουν πολύ καλά. Διότι έχουν τους ανθρώπους τους, ξέρουν ας πούμε ποιο προϊόν μπορεί να μειωθεί, ξέρουν ποια προϊόντα τους έχουν υπερβολικό κέρδος που τους χρεώνουν και που αγοράζουν και μπορούν να ζητήσουν και από τις εταιρείες που αγοράζουν. Δηλαδή θα μπορούσαν να μειωθούν οι τιμές χωρίς να πληγωθεί το σούπερ μάρκετ. Ποιο πώς. Ναι. Πιέζοντας αυτούς που τους προσφέρουν τα προϊόντα να πει επειδή έχουμε μια δέσμευση με το Υπουργείο αυτό το καιρό σε αυτά και σε αυτά τα προϊόντα που έχετε υπερκέρδη θα μειώσετε τιμές.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και αυτοί το ξέρουν πού μπορούν να ζητήσουν να μειωθούν οι τιμές. Σε ποιες εταιρείες, ποια προϊόντα έχουν υπερκέρδη. Δεν μιλάμε για μικρό, μιλάμε τώρα για καλλιτικά.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνω.
1: Το εσωτερικό που γίνεται ένα όργιο εκεί πέρα, εντάξει. Μπορεί εκεί λοιπόν να ζητήσει να μειωθεί η τιμή χωρίς να πληγώσει ούτε το δικό του κέρδος, αλλά ούτε και τον καταναλωτή. Και από την άλλη μεριά, θα πω και κάτι άλλο, Κώστα μου.
0: Ναι, αμέ.
1: Ο καταναλωτής έχει άλλη μια ευκαιρία. Να σταματήσει και να τιμωρήσει τις πολυεθνικές και τα επώνυμα.
0: Αυτό πώς γίνεται στην Ελλάδα, δεν μπορεί να γίνει, κύριε Καλαγκητσόλη.
1: Να πάρει τα private label, να τη βάλει στη γωνία,
0: ναι,
1: να αναγκαστεί η εταιρεία να
0: αυτό,
1: κάνει μείωση τιμών.
0: Βλέπω ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν ξέρω, δεν το καταφέρνουμε σε αυτό. Δεν είμαστε καλοί σε αυτό.
1: Μπράβο, δεν είμαστε καλοί, μπράβο. Γιατί είσαι και εσύ καταναλωτής. Πας λοιπόν
0: στο.
1: Έχουμε ωραίο λάδι, εξαιρετικό χύμα. Δεν είναι οχήμα, λέμε για τοπικά λάδια, έτσι. Και τώρα μάλιστα γίνεται από το λάδι το δικό μας της Αχαΐας, γιατί είναι το εξαιρετικότερο της Ελλάδος. Το λάδι λοιπόν το δικό μας που έχει πολύ χαμηλή τιμή, νομίζω 8 ευρώ που λέτε το, και έχει, δεν θα πω επώνυμες εταιρείες, 11 και 12 και 10,5. Για ποιο λόγο αγοράζεται το επώνυμο?
0: Ναι, δεν σου λέω
1: να πάρει, να πάρει γνωστό λάδι, Τσαχαΐας, σε τιμή special. Γιατί παίρνει το επώνυμο? Θέλει λοιπόν, μην πω τίποτα, και ο καταναλωτής. Πώς η εκπαίδευση να του κάνουμε? Αυτό που λέμε σήμερα το λέγαμε από τον καιρό που γνωριζόμασταν, έτσι δεν λέγαμε?
0: Βέβαια. Λέγαμε,
1: μου, λέγαμε τα αρχαϊκά χέρι, προϊόντα. Και καλά στο προϊόντα του δίνει κι άλλη δύναμη, κι άλλη δύναμη, κι άλλη δύναμη. Διότι τι κάνει αυτός? Έχει τα κέρδη του και διαφημίζει το λάδι. Δες, κάτσε μια μέρα στην τηλεόραση να δεις πόσα λάδια διαφημίζονται. Γιατί το διαφημίζει το λάδι, δεν κατάλαβα. Γιατί αγοράζει το διαφημιζόμενο λάδι, δεν κατάλαβα. Γιατί του δίνει τα λεφτά σου? Άρα λοιπόν έχει ευθύνη ο καταναλωτής σε κάποια πράγματα. Τιμώρησε επιτέλους αυτή την εταιρεία που σε τιμωρεί εσένα με τις τιμές του.
0: Ναι, αλλά δεν το κάνουμε, κύριε Καραγκή.
1: Συνδυασμός είναι λοιπόν η ιστορία και όχι μόνο.
0: Δεν το κάνουμε. Και ξέρετε, νομίζω ότι στην Ελλάδα γενικότερα δεν έχουμε καλό καταναλωτικό κίνημα. Έχουμε κάποιες εκεί οργανώσεις, αλλά δεν βλέπω καλά.
1: Είχα βάλει μια έκθεση όταν ήμουν στο επιμελητήριο. Έβαλα μια έκθεση μαζί με τον Γιώργο τον Παναγιωτόπουλο, που ήταν τότε διευθυντής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και τώρα είναι αντιπρίτανης. Τι θα προέκυπτε για μας αν όλοι εμείς αγοράζαμε ελληνικά προϊόντα και στηρίζαμε τις επιχειρήσεις μας? Δεν αγοράζουμε πολυεθνικές. Μείωσε τις τιμές να αγοράσουμε για σένα. Λέγανε λοιπόν ότι είναι ακριβά, λέει. Ναι, αλλά είναι δόλωμα αυτό που λες, διότι έρχεται ο πολυεθνικός και σε εκμεταλλεύεται. Διαφημίζοντας τα προϊόντα του, εσύ την πέφτεις στα διαφημιζόμενα και πληρώνεις ακριβά τα προϊόντα. Τότε λοιπόν γράψανε 400 παιδιά, δεν θυμάμαι σου πω τον αριθμό, δώσαμε 7 βραβεία, 1000 ευρώ στο καθένα παιδί, και δώσαμε και 90 υπαίνους με αυτές που είχαν βαθμολογήσει καθηγητές τους. Αυτό το θέμα τώρα μέσω του επιμελητηρίου και μέσω του κυρίου Μπούρα το έχω βάλει πάλι να γίνει μελέτη από το Πανεπιστήμιο. Τι θα προέκυπτε για την Ελλάδα αν όλοι εμείς στηρίζαμε μόνο τα δικά μας προϊόντα? Γιατί να φας γκούντα, αδελφέ? Φάει τυράκι και κασέρι ελληνικό. Γιατί αγοράζεις ξένα προϊόντα? Γιατί, αυτό το γιατί το λέω, το φωνάζω και θα το φωνάζω πάντα. Έχω πει λοιπόν και τους παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην είναι, πώς το λένε, εκ του πονηρού ότι οι επιχειρήσεις κάνανε τη μελέτη αυτή και την έκθεση, να την κάνει το Πανεπιστήμιο, να την κάνουν μετά όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος και να πούν αν εμείς στηρίξουμε την κατανάλωσή μας και τα προϊόντα μας. Γιατί θα σου πω και κάτι άλλο, όταν μεγαλώνει η παραγωγή του κάθε παραγωγού, έχει και μείωση εξόδων. Δηλαδή, άλλο να καλλιεργείς ένα χωραφάκι 5 στρέμματα για να θες από 5 στρέμματα να ζήσεις και να κουβάλεις κενά, και άλλο να κάνεις παραγωγή 2 φορές το χρόνο και να αυξήσεις την παραγωγή σου και μέσα από την αύξηση του τζίρου σου να έχεις κέρδος. Αλλά να μειώσεις το κέρδος σου, διότι θα έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση. Έτσι λοιπόν, αν γίνει και αυτό, που πρέπει και οι Έλληνες να το καταλάβουν κάποια στιγμή και να πούνε, όπα, πρέπει να βάλουμε κι εμείς χέρι. Πρέπει να σταματήσουμε να στηρίζουμε αυτούς τους πολυεθνικούς επειδή διαφημίζουν το προϊόν τους.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να σου πω?
0: Ξέρετε, εγώ παρακολουθώ ειλικρινά... το σούπερ μάρκετ. Πλέον κοιτάνε όλοι το πιο φθηνό, δηλαδή ό,τι να είναι. Πραγματικά το έχω παρατηρήσει αυτό. Πρώτα κοιτάνε την τιμή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, πού θα πάμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Εύχομαι να το κάνουν, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρά και πολύ ωραία. Θυμάμαι, ας πούμε, όταν ήμουν εγώ και είχα τον Αστέρα, κάναμε 250 δισεκατομμύρια τζίρο. Είμαστε 80 επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα ενωμένοι.
0: Ναι.
1: Και κάναμε προϊόντα, ας πούμε, πρώτα-πρώτα εσφαζόμασταν για την ποιότητα. Δεν κάναμε ό,τι και ό,τι. Είχαμε πολύ καλά ζυμαρικά, είχαμε πολύ καλά χαρτικά, είχαμε πολύ καλά απορριπαντικό. Είχαμε εξαιρετικά προϊόντα. Δεν σημαίνει λοιπόν
0: ότι. Και τα οποία ήταν, παράγονταν εδώ, έτσι, Ελλάδα.
1: Ορίστε.
0: Τα οποία παράγονταν στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και γινόταν μεγάλο παζάρι. Και πετυχαίναμε τιμές τις οποίες στη συνέχεια προσεφέροντας στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν χρειάζεται, ναι, μία, πώς να το πω, είπες μία κουβέντα, να γίνει ένα καταναλωτικό κίνημα που να φωνάζει, να μην λαδώνεται από τις πολιτικές και να λέει ό,τι του λένε, να λέει αυτό που λέω εγώ, θυμωμένα και με πίστη και με δύναμη. Να καταλάβει ο καταναλωτής ότι πρέπει να αλλάξει λογική.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με πολύ αγάπη.
0: Καλημέρα.
1: Με πολύ αγάπη. Και να προσέξει. Καλημέρα. Ο κόσμος τι κάνει. Κώστα μου, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ξέρεις, τον πύργο της Βαβέλ τον εχτίζαν οι Έλληνες, γι' αυτό δεν τελείωσε ποτέ. Κράτησε το.
0: Καλημέρα.
1: Έχω γράψει ένα βιβλιάκι με περίπου 300 παροιμίες. Η πρώτη κουβέντα που λέω ότι όταν ξεκινάω είναι: όταν είμαι νύφη μου φταίει η πεθερά, και μόλις γίνω πεθερά ανάθεμα την νύφη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μόνο για την πεθερά και την νύφη.
0: Όχι, είναι για την κυβέρνηση
1: τη μία με την άλλη, είναι για το διευθυντή τον πρώτο με το δεύτερο. Όταν αναλαμβάνει τις δουλειές, εσύ είσαι εκεί τώρα. Αν είσαι κάποιος άλλος, θα μην τα έκανε καλά ο Φλαμής, εγώ θα τα κάνω καλά. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτό και να γίνουμε πιο σοβαροί. Κι άλλο ένα που λέω είναι ότι λευνία είδα είναι η ζωή, Κώστα μου. Ένα κεφάλι κοβωγό και δυο μου βγάζει αυτή. Δυστυχώς δεν μπορούσα να το
0: κάνω. Καλημέρα, ωραίες παροιμίες. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά το λίγο καλαγίσω τον πλέον ειδήμονα. Πραγματικά κρατάμε μικρό καλάθι για όλα αυτά. Και δεν κρατάμε μικρό καλάθι επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ο Θοδωρικάκος ή ο Μητσοτάκης. Είναι αυτό το θέμα μας. Είναι θέμα ότι στην πράξη πολλά από αυτά τα οποία έχουν αποφασιστεί και ελεγχθεί και υποθεί και εφαρμοστεί στην κοινωνία, βλέπουμε ότι τελικά δεν βγαίνουν. Δεν μας βγαίνουν. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν βγαίνουν. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να, εχθές πήγε για παράδειγμα κύριε κύριε στο νομό Ηλίας. Ακούς κύριε κύριε, πήγα νομό Ηλίας, φτάνω σε ένα χωράφι με καρπούζια στην Αετοράχη, η οποία είναι πάνω από τη Βάρδα στο βουνό. Μου λέει ο καρπουζάς: έχω, μου λέει, τα καλύτερα καρπούζια δέστα. Μου έδωσε και ένα να φάω σπίτι δώρο. Πεσκέση πήρα. Όχι, δύο μου έδωσε, συγγνώμη. Και λέει ότι φεύγει το καρπούζι από το χωράφι, κύριε κύριε, στα 11 λεπτά το κιλό. Άρα ένα καρπούζι 12 κιλά πάει περίπου 1,3 ευρώ. Μεγάλο καρπούζι. Πάω πιο κάτω, βρίσκω έμπορο, βρίσκω χοντρέμπορο, βρίσκω μεταφορέα και πολλούνται τα καρπούζια τελικά στην αγορά της Αθήνας, για παράδειγμα, 65 λεπτά, 70, 60, εξαρτάται την ποιότητα του καρπουζιού. Δηλαδή, φεύγει το καρπούζι με 11 λεπτά από τον νομό Ηλίας και τα αγοράζει ο Αθηναίος 65 λεπτά, 50 στην καλύτερη περίπτωση αν είναι β' ποιότητα. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε πάνω 600% από αυτό που αγόρασε ο πρώτος έμπορος από τον παραγωγό καρπουζά. 600% πάνω. Βγάλτε συμπέρασμα, βγάλτε άκρη, σας αφήνω. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί μετά τις 11, σκυτάλι στον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

Τελικά, όσο και αν ήθελαν να αποφύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, οι κυβερνώντες δεν κατάφεραν να μην έρθουν αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Αν και απροκάλυπτα, όπως είπαμε χθες, η ακρίβεια είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Συσκέψεις επί συσκέψεων, μαγικά δεν υπάρχουν, δύσκολο το θέμα, σχεδόν άλυτο εδώ και μία τετραετία, από τότε που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι το πρόβλημα είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Μετά πέρασε λίγο από Μέση Ανατολή και φτάσαμε στο σήμερα, για να αντιληφθούν αυτοί οι οποίοι επικοινωνιακά διαχειρίζονται πολλές φορές ανεπιτυχώς τα θέματα, ότι η ακρίβεια είναι εδώ, ο κόσμος την

0: οθήσει τα πράγματα σε μια θεραπεία, σε μια καλυτέρευση, απροκάλυπτα πάντα, από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τα τέλη του χρόνου. Γιατί? Γιατί εκεί είναι η περίοδος των κρίσιμων πολιτικών εξελίξεων. Και αν εδώ στον Όμιλο Sky λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την με υπογραφή του δημοσίευση στην Καθημερινή του Αλέξη Παπαχέλα, ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει προώρες εκλογές. Ποτέ, εκεί που είχαμε πει στο δεκαράκι του 2026, δηλαδή εκεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Καλό μεσημέρι να έχετε. 12 και 4 είστε στον Sky, εδώ από τα προσφυγικά της Πάτρας. Μέχρι τη μία θα μείνουμε. Θα δούμε τα επίκαιρα, θα δούμε και τοπικής, αν θέλετε, ενδιαφέρουσας, έτσι, παραμέτρου θέματα, πέραν των κεντρικών πολιτικών, που νομίζω σήμερα εσωκλείουν το ζήτημα της ακρίβειας. Κυβερνητικά μεν, αντιπολιτευτικά δε, για κάποιους άλλους. Κωνσταντίνος Γύρης στη ρύθμιση, την τεχνική, για να φτάνει η εκπομπή είτε στο ραδιοφωνό σας είτε στο διαδίκτυο όπως πρέπει. Θυμίζω και τους τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας, τηλεφωνικά στο κέντρο μας το τηλεφωνικό, στο 2610622 942 ή 943, όχι υποχρεωτικά και μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ό,τι θελήσετε και μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, φτάνει εδώ στην εκπομπή και αναλόγως το διαχειριζόμαστε. Στα social media είμαστε παρόντες, στη σελίδα της εκπομπής Δελτίου Τύπου στο Facebook, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, το ονοματεπώνυμό μου με ελληνικούς ορατήρες και τονισμό, Δημήτρης Τριανταφυλόπουλος, και στο πρώην Twitter με λατινική τη διεύθυνση υποχρεωτικά, Δελτίο Τύπου 894. Καλωσορίζουμε όλους και όλους, είτε είστε κλασικά ακροατές στο ραδιοφωνάκι σας, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή μέσω του διαδικτύου, ανεμπόδιστα, καθαρά, όπου κι αν είστε, στην Πάτρα, την Αχαΐα, την Δυτική Ελλάδα, τη χώρα, ανά τον κόσμο. Χαιρετισμούς πολλούς και σήμερα στην Ομογένεια. Χορηγικός μας ακόλουθος, η κυρία Δέσποινα Μυραράκη, και σήμερα την ακούμε.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας

έστω και για λόγους εκλογικούς, για λόγους δημοσκοπικούς επί του παρόντος, δεν είναι άσχημο το ότι η κυβέρνηση στο σύνολό της ασχολείται αυτές τις μέρες με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ξέρετε, από αυτές τις περιπτώσεις κάτι μένει στο τέλος. Πας δηλαδή στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις πράγματι μία γκάμα προϊόντων. Τώρα 1000 είναι, 500 είναι, για λίγο είναι, αλήθεια είναι, ψέμα είναι, μας κοροϊδεύουν, μας δουλεύουν. Ας είμαστε κι εμείς λίγο προσεκτικοί, συγκρατώντας τις τιμές σε είδη τα οποία συνήθως παίρνουμε στο σπίτι. Αλλά έλεγα ότι κάτι μένει, κάτι για να ελαφρύνει λίγο την τσέπη. Από αυτήν την γάγκρενα της τελευταίας περίπου τετραετίας δεν θα μπορέσει να ξεφύγει εύκολα κανένα κόμμα και καμία κυβέρνηση. Και αντιλαμβάνεται κανείς ότι την υποχρέωση να το κάνει, να ρίξει δηλαδή τις τιμές, και μάλιστα είναι εξωφρενικό ελληνικά προϊόντα τα οποία εξάγονται να είναι πιο ακριβά εδώ που παράγονται στη χώρα μας, στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ, και κατά πολύ πιο φθηνά

0: εκεί που εξάγονται στα σούπερ μάρκετ διαφόρων χωρών. Αυτά είναι τα παράλογα, και τα παράλογα δεν διαμορφώθηκαν από μόνα τους. Τα άφησε η κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Η αντιπολίτευση λέει ότι συντηρεί ένα καρτέλ. Στην πράξη θα φανεί. Από τον κυβερνητικό χώρο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουμε και θα πάρουμε έτσι μια πρώτη εικόνα για αυτή την προσπάθεια που καταβάλλεται με το στέλεχος του κόμματος εδώ στην Αχαία, τον κύριο Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο. Θα μιλήσω, είναι και οικονομολόγος, κατέχει και το ζήτημα. Νομίζω ότι η αποτελεσματικότητα θα μετρήσει σε τούτη τη φάση. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μεσημέρι.
0: Ξέρετε, ο κόσμος λέει, χωρίς να ξέρει τα παραμέσα, ότι δεν μπορεί ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να τα έχουν πάει εξαιρετικά σε πολύ πιο σοβαρά θέματα, σε περιόδους κρίσης, σε μεταρρυθμιστικό έργο, στην οικονομία, με το πλεόνασμα, με τη βοήθεια σε διάφορες κατηγορίες πολιτών, και να μην μπορεί να τη θασέψει αυτό το τέρας που λέγεται ακρίβεια. Γιατί, κύριε Ζαφυρόπουλο, τι λέτε εσείς?
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε πολλούς παράγοντες που θρέφουν αυτό το τέρας. Οι πιέσεις κυρίως είναι εξωγενείς, έρχονται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Τώρα έχουμε και άλλο ένα παράγοντα που παίζει αυτό το ρόλο, είναι ο πόλεμος με την πίεση που δέχονται τα στενά του Ορμούς, συν τη συνεχή πίεση που ασκούν οι πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα για μεγαλύτερα κέρδη. Καταλαβαίνετε ότι η δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά νομίζουμε ότι τώρα και με τη συμφωνία κυρίων που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, με τις εταιρείες στο σούπερ μάρκετ και με τις άλλες μεγάλες εταιρείες, θα μπορέσουμε να αντιθασέψουμε την ακρίβεια και να μειώσουμε τον πληθωρισμό σε επίπεδα που θα είναι ανεκτά για το εισόδημα του Έλληνα πολίτη.
0: Ναι. Εδώ, κατά την άποψή μου, βέβαια, δεν θέλω να είναι και δική σας, γίνεται κάτι απροκάλυπτα. Δηλαδή, βγαίνουν πράγματι και το λένε ότι αυτό γίνεται εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ότι θα πρέπει να επιτευχθούν χαμηλότερες τιμές προϊόντων από το Σεπτέμβριο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά. Τώρα φτάνει αυτό, ή μάλλον, γιατί να λέγεται αυτό? Δεν είναι δικαίωμα του Έλληνα καταναλωτή να πληρώνει αυτό που πρέπει, όσο πρέπει, αν έχει το πιο ακριβό, αν δεν έχει το κάτι της του για να το πάει στο νοικοκυριό του στο σπίτι? Γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα για λόγους προεκλογικούς και πολιτικούς να πρέπει να περιοριστεί η ακρίβεια, κύριε Ζαφυρόπουλε?
1: Όχι, κύριε Τριανταφυλόπουλο, θα διαφωνήσω. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα προηγούμενα 7 χρόνια έχει έρθει πολλές φορές σε συμφωνία με μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος, είτε σούπερ μάρκετ ή διαφόρων άλλων ειδών και πρώτης ανάγκης, όπου προσπαθούν να μειώσουν τις τιμές με το καλάθι, με προσφορές, και νομίζουμε ότι έχει δείξει κάποια σημάδια βελτίωσης στο πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη. Αλλά όπως σας είπα, αυτό το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Αυτό το αδιφάγο τέρας της ακρίβειας θρέφεται και στο εξωτερικό και στις μεγάλες και στις μικρότερες χώρες, και είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πρέπει κάθε κυβέρνηση να έχει τα κατάλληλα όπλα για να μπορέσει να το νικήσει και να μπορέσει να παλύνει τον πόνο από την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου.
0: Γιατί μου λέτε ότι... Γιατί μου λένε...
1: Όπως γνωρίζετε, ναι, ναι. Απλά τώρα πρέπει να δώσουμε το τελευταίο χτύπημα στην ακρίβεια για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη, και τώρα που δείχνει να τελειώνει και ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς.
0: Επιμένετε στον εξωγενή παράγοντα, ενώ εγώ βλέπω, πολλοί βλέπουν, ότι εδώ γίνεται ένα παιχνίδι μεγάλων παιχτών, να το πω έτσι, με την αγορά, και πολλοί λένε ότι τελικά δεν κυβερνάει Μητσοτάκης, κυβερνάνε τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, των βιομηχανιών, των εταιριών. Δεν σας βλέπω να προσεγγίζετε προς αυτή την κατεύθυνση το θέμα. Γιατί?
1: Αυτή η συνάντηση που έγινε χθες με αυτούς, δεν είναι? Αυτούς τους μεγάλους παίχτες, με τα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες εταιρείες.
0: Έχει ξαναγίνει, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Και έχει κατά διαστήματα στο παρελθόν έχει συναντηθεί και ο εκάστοτε υπουργός ανάπτυξης. Έχει δώσει μάχες, έχουμε μειώσει πολλές τιμές σε χιλιάδες προϊόντα. Έχουμε δώσει πολλές προσφορές με το καλάθι της νοικοκυράς, πάρα πολλές χρονιές. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλες μάχες. Δεν είναι ανεξέλεγκτη η αγορά. Απλά, όπως το είπα, και επιμένω σε αυτό ότι οι πιέσεις που δεχόμαστε είναι από το εξωτερικό, από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που πιέζουν για κέρδη. Εμείς σαν ελληνική κυβέρνηση δίνουμε τον αγώνα μας, ξέρουμε πού μπορούμε να φτάσουμε και προσπαθούμε να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Έλληνα πολίτη. Δεν είναι εύκολη μάχη, γιατί σας είπα, αυτές είναι πολύ μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και έχουν και διάφορους αντιπροσώπους εδώ στην Ελλάδα. Εμείς με αυτούς πολεμάμε, με αυτούς είμαστε σε σύγκρουση συνέχεια. Έχουμε δώσει πολλά εκατομμύρια σε πρόστιμα, τους έχουμε επιβάλει. Το γνωρίζετε αυτό, βγαίνουν και ανακοινώνονται κάθε μήνα σχεδόν μεγάλα προστήματα που δέχονται μεγάλες εταιρείες γιατί έχουν παραβεί τους κανόνες. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή την πολιτική. Χτες ο κύριος Μητσοτάκης έκανε και μια συνάντηση, δώσανε ένα λόγο κυρίων, κάνανε μια συμφωνία κυρίων να την τηρήσουν. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Δεν λέμε ότι θα λύσουμε εντελώς το πρόβλημα, γιατί σας είπα, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και όχι ελληνικό. Αυτό το διευκρινίζω για να το ξεκαθαρίσω και να το ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση κάθε χώρας να το αντιμετωπίσει με έξυπνα μέτρα και με διάφορες μεθόδους που θα μπορέσει να το διθασεύσει. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του έχουν κάνει καλή δουλειά, αλλά όπως ξέρετε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Συνεχίζουμε και πιστεύουμε από Σεπτέμβρη θα πάει πολύ καλύτερα η αγορά.
0: Τώρα το έχει γίνει καλή δουλειά. Πώς ακριβώς το εννοείτε, κύριε Ζεφυρόπουλο? Γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει, θα έλεγα, προκλητικές αυξήσεις. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσουν τα ντρόνους να πετάνε κάτω στο Ιράν και έσπευσαν οι ιδιοκτήτες να φουσκώσουν τις τιμές, λες και η επιρροή ήταν μέσα σε 24 ώρες. Αυτό δεν είναι εσχροκέρδεια?
1: Έχουμε επιβάλει πολλά πρόστιμα για εσχροκέρδεια και έχουμε επιβάλει και κανόνες πώς θα πρέπει να λειτουργεί η αγορά. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με τους ελεγκτές του είναι πάνω κατά πάνω. Και όπου μπορούμε και πιάνουμε αυτή την εσχροκέρδεια, την τιμωρούμε παραδειγματικά για να παραδειγματίζονται και οι υπόλοιποι, για να μην ξεφεύγουν από τους κανόνες. Αλλά σας είπα ότι αυτό το φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Όλες αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά και στις τιμές των προϊόντων έρχονται από το εξωτερικό, γιατί όπως ξέρετε η Ελλάδα κυρίως είναι εισαγωγική χώρα. Εισάγει προϊόντα, δεν εξάγει η χώρα μας, δυστυχώς.
0: Όλες
1: αυτές οι πιέσεις έρχονται από το εξωτερικό.
0: Καλά, επιμένετε εσείς τώρα να ρίχνετε τον μπαλάκι στους εξωγενείς παράγοντες, είναι δικαίωμά σας.
1: Κυρίως από εκεί, κυρίως από τους εξωγενείς. Δεν λέω ότι οι εξωγενείς παράγοντες δεν υπάρχουν. Κύριε Ζακρόπουλε,
0: μην εφελοτυφλείτε, γιατί δεν βοηθάει σε κάτι. Ξέρετε ότι παραγόμενα στην Ελλάδα προϊόντα είναι πιο ακριβά εδώ στα ράφια των σούπερ μάρκετ και πιο φθηνά εκεί που εξάγονται. Αυτό δεν σας θέει ούτε ο Νετανιάχου ούτε ο Πούτιν, ξέρετε.
1: Κύριε Τριανταφυλόπουλο, υπάρχουν διάφορες διαστάσεις στο θέμα. Μπορεί σε μερικά προϊόντα να έχει συμβεί και αυτό, έτσι, γιατί προσπαθούν μερικοί να βγάλουν μεγάλες ποσότητες στο εξωτερικό για να έχουν κέρδος η παραγωγή μας και να δημιουργείται αυτό το πρόβλημα που λέτε εσείς εδώ. Αλλά σας λέω και πάλι ότι η ελληνική κυβέρνηση, είτε σε εγχώριους παραγωγούς, είτε από εισαγωγής που δεχόμαστε προϊόντα, προσπαθεί να επιβάλλει τους νόμους που έχει νομοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος. Είναι δύσκολη η δουλειά αυτή, ειδικά του εκάστοτε Υπουργού Ανάπτυξης, αλλά πιστέψτε μας ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να γίνει. Αλλιώς η κατάσταση, αν δεν το είχαμε κάνει και αυτό, θα είχε εκτραχυνθεί πολύ περισσότερο.
0: Ναι. Με εντατικό τρόπο πάντως δεν το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή τώρα βγαίνουν ακόμα και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και λένε αυτό το οποίο σας έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή ότι εν ώψη διεθνούς έκθεσης, εν ώψη πρόωρων εκλογών ή εκλογών γενικότερα, πρέπει κάτι να γίνει με την ακρίβεια. Όχι γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω το μήνα ως καταναλωτής, αλλά γιατί πρέπει πολιτικά το κόμμα σας και η κυβέρνησή σας να το αντιμετωπίσει κάπως, μήπως και κερδίσει κάτι. Δεν συμφωνείτε με αυτό?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο να κερδίσουμε εμείς κάτι σαν κόμμα, είναι να μπορέσει ο ελληνικός λαός να αναπνεύσει. Σας είπα, έχουν γίνει πολλές κινήσεις. Έχουμε μειώσει πάρα πολλά προϊόντα, έχουμε δώσει καλάθι της νοικοκυράς, έχουμε κάνει ελέγχους, έχουμε βάλει πρόστιμα, αλλά αυτή η μάχη είναι πολύ δύσκολη, είναι συνεχής, καθημερινή. Ο εχθρός, σου είπα, του καλού είναι το καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε μέχρι και την έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά και από τη συμφωνία κυρίων που έγινε χθες, να μπορέσουμε να τηθασέψουμε τις τιμές. Και είναι και σύμμαχός μας ότι τελειώνει και ο πόλεμος στα στενά του Ορμούς, όπου οι πολυεθνικές θα αρχίσουν να ρίχνουν τόνους και να μην πιέζουν πληθωριστικά τις τιμές των προϊόντων. Και ειδικά αυτές που εξάγουν σε άλλες χώρες, σε τρίτες χώρες, όπως είναι και η χώρα μας. Mm-hmm. Πιστεύω, είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, ότι από το Σεπτέμβρη και μετά θα έχουμε μια μεγάλη αποπληθωροποίηση των προϊόντων και θα πέσουν οι τιμές προς τα κάτω.
0: Άλλωστε, ξέρετε, καλύτερα μου, ότι από την αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών και της συμφωνίας κυρίων τη χθεσινή θα κρυθείτε. Και τώρα πλέον, όσο κοντοζυγώνουν οι κάλπες, η κρίση θα είναι πραγματική. Δεν θα είναι...
1: Ναι. Αυτό που είπατε είναι η πλήρη αλήθεια. Όλοι θα κρυθούμε από τον ελληνικό λαό. Αν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προσφέρει έργο στη χώρα, θα κρυθεί καθαρά από τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Θα προσπαθήσουμε και με την τελευταία ηκμάδα των δυνάμεών μας να βελτιώσουμε το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη, να μπορέσουμε να μειώσουμε την εσκοροκέρδεια, να μειώσουμε ό,τι άλλο τον πιέζει, και θα κρυθούμε όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Πιστεύω ότι συγκριτικά με τους άλλους κομματικούς σχηματισμούς που υπάρχουν, μπορεί να κρίνει ξεκάθαρα ο Έλληνας πολίτης ποιος μπορεί να του δώσει ένα ευίωνο μέλλον για αυτόν και για την οικογένειά του.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που τα είπαμε, κύριε Ζαφερόπουλο.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στον πρόεδρο. Επίσης.
2: Sky 89,4. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Κατάστημα! Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσωρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας.
6: ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Sky 89,4.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Μένουμε στο θέμα της ακρίβειας, μιας και με αυτό αποφάσισε να ξαναπιαστεί η κυβέρνηση. Τώρα επιτυχώς, άκουσα πριν τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας να επιμένει στο ίδιο μοτίβο, στο ίδιο αφήγημα. Εξωγενής ο παράγοντας, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, δε φταίει ο Μητσοτάκης, δε φταίει ο Θοδωρικάκος. Πάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από την αγορά, από το εμπόριο, είναι όμως και πολιτικό πρόσωπο, είναι πολιτευτής με την ελληνική λύση, του Κυριάκου Βελόπουλου εδώ στην Αχαΐα, κύριος Δημήτρης Παλούμπης κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλε.
0: Εσείς έχετε καταλήξει, γιατί εσείς τώρα εκ των πραγμάτων τα πράγματα τα βλέπετε και από μέσα από την αγορά και πολιτικά, έχοντας τη δική σας κατεύθυνση και πρόταση με την ελληνική λύση. Απαντήστε μου στο ερώτημα, τελικά φταίει ο Πούτιν, φταίει ο Νετανιάχου, φταίνει η φρουρή της επανάστασης για την ακρίβεια των προϊόντων στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ, κύριε Παλούμπη?
11: Κατά την κυβέρνηση όλοι οι άλλοι φταίνουν εκτός η ίδια. Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλο, άκουσα πολύ προσεκτικά τον καλεσμένο σας προηγουμένως και μου έκανε αίσθηση μια συγκεκριμένη φράση που έκανε χρήση. Προσπαθεί, λέει η κυβέρνηση, να εφαρμόσει τον νόμο. Ξέρετε, όταν μια κυβέρνηση έχει φτάσει στο σημείο να προσπαθεί να εφαρμόσει τον νόμο, δηλώνει ανίκανη. Γιατί η κυβέρνηση οφείλει και είναι υποχρέωσή της να εφαρμόζει τον νόμο χωρίς δικαιολογίες. Και τώρα το ποιος φταίει. Να σας θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση που έβαλε μαχαίρι στις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή είναι η κυβέρνηση που υπερφορολόγησε τις μικρές επιχειρήσεις. Να σας θυμίσω ότι οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο φτάνει περίπου το 45%. Τι θέλω να πω? Μία πολυεθνική και μία ατομική επιχείρηση μπορεί να πουλάνε ακριβώς το ίδιο προϊόν. Ας πούμε ότι πουλάνε ένα παρπατικό. Η εταιρεία, η πολυεθνική, θα πληρώσει φόρο 22%, η μικρή ατομική επιχείρηση θα πληρώσει 45%. Να ποιος δημιουργεί τον αθέμητο ανταγωνισμό. Άνοιξε το δρόμο η κυβέρνηση αυτή στα καρτέλ, και τα καρτέλ τώρα, αφού καθαρίσανε όλους τους μικρούς από τη μέση, αυτό σημαίνει καρτέλ. Φτιάχνουμε τις τιμές και τις κρατάμε εκεί. Αν είχαμε ανταγωνισμό, αν είχαμε παραγωγή, που λέει δυστυχώς δεν έχουμε παραγωγή, μα ήδη το προκάλεσε να μην έχουμε παραγωγή με τις πολιτικές που ακολουθούν και με τις δυσκολίες που δημιουργούν σε κάθε μικρό επιχειρηματία να προσπαθήσει να επιβιώσει μέσα σε αυτή τη χώρα.
0: Εσείς πιστεύετε ότι ενώ υπάρχει λύση, δεν θέλει αυτήν τη λύση να την χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση, κάνοντας πλάτες σε αυτούς που προαναφέρατε?
11: Ένα κομμάτι σίγουρα είναι αυτό. Δεν μου το βγάζετε από το μυαλό αυτό. Αλλά το δεύτερο, να σας πω κάτι. Αν θέλανε πραγματικά να φέρουν μια λύση, το είδαμε και με τα καύσιμα. Θα μπορούσαν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αλλά κυριότερα για την καθημερινότητα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, έχουμε ευρωπαϊκή οδηγία που μας επιτρέπει να μηδενίσουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως έχουν κάνει πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς όχι. Κρατάμε το ΦΠΑ εκεί που το κρατάμε. Να γιατί έχουμε διαφορές σε τιμές. Άλλες χώρες έχουν άλλη φορολόγηση, εμείς έχουμε ακριβότερη φορολόγηση και ακριβότερο ΦΠΑ.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, κύριε Παλούμπη. Δηλαδή δεν διαψεύδει η κυβέρνηση αυτό που πολλά μέσα αναφέρουν το τελευταίο διήμερο. Δηλαδή επειδή πλησιάζει η ΔΕΘ, επειδή πλησιάζουν ακόμα και οι πρόωρες κάλπες, να πάμε να μετριάσουμε λίγο, γιατί για να επιλύσουμε δεν υπάρχει ούτε καν κουβέντα. Το ζήτημα της ακρίβειας δηλαδή, εμένα πώς μου έρχεται αυτό? Να ρίξουμε στάχτη στα μάτια του καταναλωτή με καμιά χιλιαριά προϊόντα που μία οι τιμές είναι πάνω, μία είναι κάτω, μπερδεύεται ο κοσμάκης, και δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται δομικά το ζήτημα της ακρίβειας από τη μία, της εσωροκέρδειας από την άλλη. Τι λέτε?
11: Δεν διαφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι έχετε πετύχει το θέμα ακριβώς όπως είναι. Ξέρετε, αυτές οι εκλογές θα κριθούν με την οικονομία, θα κριθούν με την τσέπη. Και ξέρετε, καθημερινά ο πολίτης, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, πληρώνει το ρεύμα του, και αυτά είναι κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα κάποια πράγματα, και άλλα είναι κάθε μέρα. Σημάται αμέσως τι είναι το πρόβλημα. Αυτό η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο να το αντιμετωπίσει. Θα πετάξει λίγη σκόνη τώρα, νομίζοντας ότι θα μπορέσει να τα μπερδέψει τα πράγματα. Δεν θα το καταφέρει αυτό, γιατί αν δεν λυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα, δεν μπορεί να καθησυχάσει τον ελληνικό λαό, γιατί το θυμάται κάθε μέρα. Πάει να πάρει έναν καφέ, το θυμάται. Πάει να πάρει το ψωμί του, το θυμάται. Πάει στο σούπερ μάρκετ, το θυμάται. Πάει να βάλει καύσιμα, το θυμάται. Άρα δεν μπορεί να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, θέλει οργάνωση, θέλει σχέδιο, και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση επιλέγει σε μια συγκεκριμένη περίοδο, που προεκλογικά προφανώς, να αλλάξει κάποια δεδομένα για να μπορέσει να ξεπεράσει τη δυσκολία της επανεκλογής. Δεν γίνεται έτσι. Αυτή δεν είναι πολιτική, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ούτε σχέδιο είναι αυτό, ούτε τίποτα. Είναι να προσπαθήσει να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό, να πάρει την ψήφο για να μπορεί να κυβερνήσει ξανά άλλα 4 χρόνια. Αυτό θέλουμε σαν πολίτες.
0: Καλά,
11: αυτό θέλει η Ελλάδα.
0: Σίγουρα όχι, γιατί δεν είναι χθεσινό το θέμα της ακρίβειας. Είναι μια τετραετία στο φουλ τώρα. Αλλά δεν ξέρω αυτή η στάχτη στα μάτια αν τούτη τη φορά θα κολλήσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Παλούμπη. Καλή συνέχεια.
11: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
12: Sky 89,4.
0: Διαβάζω καθημερινά τις ανακοινώσεις που εκδίδει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μια σειρά οικονομικών ενισχύσεων, αποζημιώσεων, όπως θέλετε τιτλοφορήστε, σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, σε αλλοίς, και κυριολεκτικά πιστέψτε με ότι μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλη αυτή την ανακατοσούρα που προκάλεσε στις κάθε λογής πληρωμές, κάπου τα έχω χάσει. Ο υπουργός κύριος Σχοινάς, ο υφυπουργός ο κύριος Ανδριανός και ο καινούριος ο υφυπουργός από την Λευκάδα λένε ότι η ροή των χρημάτων προς τον αγροτοκτηνοτρόφο έχει πλέον ομαλοποιηθεί. Μάλιστα προχτές και παλαιότερων ετών χρήματα εδόθησαν και στους κτηνοτρόφους εδώ στην Δυτική Αχαΐα και στα Καλάβρητα, με τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, τον αρχαίο, τον κύριο Θανάση Πετρόπουλο. Θα μιλήσω, τον ευχαριστώ γιατί είναι ήδη εδώ στην τηλεφωνική μου γραμμή. Τι κάνετε?
13: Καλή σας μέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Στην αρχή ήταν άντε και λίγο δικαιολογημένο το όποιο φάουλ, λάθος λόγω του σκανδάλου του ΠΚΠ και της μετάβασης του καθεστώτος και της λειτουργίας αυτού στην ΑΕΔΕ. Τώρα έχει περάσει πολλοί μήνες. Θα έλεγε κανείς ότι έχει περάσει μια περίοδος που από τα λάθη οι υπηρεσιακοί και οι πολιτικοί παράγοντες αγροτικής ανάπτυξης θα έπρεπε να έχουν μάθει. Έχουν πάει τα λεφτά στον κόσμο ή πάνε και δεν πάνε, πάνε και τραβιώνται και δεν τα παίρνουν? Δώστε μας μια εικόνα, ξέρω ότι τα παρακολουθείτε.
13: Ναι, καταρχάς πραγματοποιήθηκε η ΑΕΔΕ, έχει αναλάβει να διαχειρίζεται τις πληρωμές ουσιαστικά ένα χρόνο τώρα. από τον Ιούλιο του 2025. Οπότε μιλάμε για την πληρωμή του 2025 αυτή τη στιγμή. Αυτό που πληρώθηκε αφορά το έτος 2025. Στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε τη μοναδική πρωτοτυπία ως χώρα να πληρώνουμε πάντα τα περσινά, όχι αυτά που είναι να δώσουμε την τρέχουσα χρονιά. Και το λέω αυτό γιατί ενώ οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ολοκληρωθεί οι αιτήσεις για το 2026 του γνωστού ΟΣΔΕ, των αιτήσεων δηλαδή που κάνουν οι αγρότες για να πάρουν τις ενισχύσεις τους, στην Ελλάδα η διαδικασία δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
0: Αυτό υπάρχει... συνεχίζεται ή πάει να αλλάξει? Θα σας πω γιατί σας
13: ρωτώ. Αυτό είναι στην τρέχουσα χρονιά που μιλάμε, γίνεται και φέτος.
0: Όχι, είμαστε... εννοώ ότι το βλέπετε να αλλάζει σαν παράλογο καθεστώς. Γιατί σας ρωτάω, κύριε Πετρόπουλε. Ναι. Μου τηλεφώνησε ένας αγρότης από τη Λακόπετρα, όχι επί προσωπικού, και όταν άκουσα το πρόβλημά του, μου έλεγε ότι προσπαθεί μέσω του ΕΛΓΑ να βρει το δίκιο του για χρήματα του 2024. Και του λέω ότι 24. Ναι, μου λέει το 24 πληρώνομαστε. Είναι αυτό που είπατε, ότι πληρώνονται τώρα για παρελθόντα χρόνια.
13: Ναι, το ΕΛΓΑ είναι μια άλλη. Το ΕΛΓΑ δίνει αποζημιώσεις από καταστροφές, από ζημιές. Ο ΠΚΠ πληρώνει ενισχύσεις. Ισχύει και στις αποζημιώσεις και στις ενισχύσεις. Ισχύει δυστυχώς το ίδιο πρόβλημα της ελληνικής πραγματικότητας. Τα χρήματα να δίνονται ετεροχρονισμένα. Και το άσχημο είναι ότι, ξέρετε, όταν κάποιος θέλει να κάνει μια επένδυση στη γεωργία, να παίρνει τα χρήματα μετά από 2 και 3 χρόνια, και αυτό ήταν ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας. Λοιπόν, στην παρούσα φάση όμως έχουμε την πληρωμή του ΟΣΔΕ, δηλαδή της ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής. Οι αιτήσεις δεν έχουν ξεκινήσει φέτος, δυστυχώς, ενώ η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα ξεκινήσει το Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, είπε ο κύριος Πιτσιλής μαζί με τον κύριο Σκηνά, ανακοίνωσαν ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αναιτήσεων, και είμαστε σήμερα 30 Ιουνίου και δυστυχώς έχουμε πάει πίσω.
0: Να θυμίσω, γιατί, κύριε Πετρόπουλε, εσείς που το αποδίδετε?
13: Εγώ το αποδίδω σε μια ανικανότητα στη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και στην τήρηση αυτών που εξαγγέλνουν. Είναι πολιτική ευθύνη.
0: Ένα λεπτό τώρα. Να κάνω λίγο εγώ το συνήγορο του διαβόλου.
13: Βεβαίως.
0: Από ό,τι κατάλαβα, τα χρήματα υπάρχουν. Ποιος υπουργός και ποια κυβέρνηση, ενώ τα κονδύλια υπάρχουν, δεν τα δίνει στον δικαιούχο την ώρα που πρέπει και όσα πρέπει?
13: Θα σας πω. Δεν τα δίνει ο κύριος Σκηνάς, δεν τα έχει δώσει ο προηγούμενος προκάτοχός του, ο κύριος. Ποιος ήταν, το ξέχασα, και όταν έχουν δάξει 7 υπουργοί.
0: Ο Τσιάρας.
13: Αυτοί οι υπουργοί που έχουν περάσει, ο κύριος Γεωργαντάς, ο κύριος Αυγενάκης, όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, δεν δίνουν τα χρήματα στην ώρα τους. Αυτοί είναι που δεν τα δίνουν, και ο λόγος είναι ότι κάθε χρόνο αλλάζει υπουργός, αλλάζουν διευθυντές, αλλάζουν υπεύθυνοι, αλλάζουν μορφή. Από τον ΠΚΠ περνάμε στην ΑΕΔΕ, και αυτή η μεταβατική περίοδος που υπάρχει κάθε φορά δημιουργεί προβλήματα στο να έχουμε μια κανονικότητα στην Ελλάδα.
0: Άρα, με τις ευρωπαϊκές χώρες. Με τη βοήθειά σας, να δούμε λίγο την πραγματική εικόνα. Ναι. Γιατί ξέρω ότι ναι, μεν αντιπολιτεύεστε την κυβέρνηση, αλλά αν κάποια χρήματα έχουν δοθεί, δεν μπορείτε να μου πείτε ότι δεν έχουν δοθεί. Και σας ρωτώ, έχουν δοθεί τα χρήματα στον αγρότη του κάμπου, του Αχαϊκού, της Ηλίας? Έχουν δοθεί τα χρήματα στον φουκαρά των κτηνοτρόφων με την Ευλογιά και με τη θανάτωση των εγωπροβάντων του? Τι εικόνα έχουμε?
13: Δόθηκαν τα χρήματα που αφορούν την ΚΑΠ του 2025, δόθηκαν 617 εκατομμύρια από τα 685 εκατομμύρια που είχαμε υπόλοιπο. Ήταν από άποψη ποσού μια καλή πληρωμή αυτή που δόθηκε. Δόθηκε στο παραπέντε, 30 Ιουνίου, 28-29 Ιουνίου εχθές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν κατανεμήθηκαν σωστά, κατά την προσωπική μας εκτίμηση. Δηλαδή, χρήματα τα οποία έπρεπε να δοθούν σε αιτήσιες καλλιέργειες, κυρίως κτηνοτροφικών φυτών σε όλη τη χώρα μιλάω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει την εξατομίκευση, δηλαδή τη δίδεται στον κάθε παραγωγό, δεν έχει ανέβει ακόμα στο σύστημα. Χρήματα που έπρεπε να δοθούν σε αιτήσεις κτηνοτροφικές καλλιέργειες και βιολογικές καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών, κυρίως εκεί το εστιάζω, δεν έχουν γίνει καλές πληρωμές. Σωστές πληρωμές. Εκεί
0: δημιουργείται ένα πρόβλημα. Λάθος ποσά.
13: Δεν έχουν δοθεί τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν σε αυτούς τους παραγωγούς και θα υπάρξει μια
0: αναστάτωση στην Βόρεια
13: Ελλάδα. Έχουν δοθεί πολύ λιγότερα σε παραγωγούς αιτήσεων καλλιεργειών, που είναι Μυδική, Τριφύλλη, Αραβόσιτο, Σιτηρά, κυρίως στην Θεσσαλία και στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί θα υπάρξει ένα πρόβλημα, το οποίο ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί. Ξέρω όμως ότι δεν πληρώθηκαν, γιατί δεν έχει ανέβει στο σύστημα αναλυτικά η πληρωμή τους. Εκεί υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το διαχειριστούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Άρα τα κενά τα οικονομικά, κύριε Πετρόπουλε, αυτά δηλαδή τα οποία ταλανίζουν τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, γιατί όταν περιμένεις πώς και πώς να πας στην τράπεζα και να πάρεις κάποια χρήματα ενίσχυσης Και αυτό δεν γίνεται στην ώρα του ή δεν γίνεται και σε επίπεδο ποσού όσο πρέπει και όπως πρέπει, έχει δημιουργεί ένα πρόβλημα στην μονάδα, στην οικογένεια, στην καθημερινότητα.
13: Ο αγρότης, όπως και πολλοί άλλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, γιατί είναι επιχειρηματίας, δεν γνωρίζει πόσα χρώματα δικαιούται, πότε θα πληρωθεί και αν θα τα πάρει στην ώρα τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να ξέρεις πόσα θα πάρεις και πότε θα τα πάρεις για να κάνεις ένα προγραμματισμό επιχειρηματικό. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δυστυχώς στην Ελλάδα, και είναι μία από τις χρόνιες πλέον παθογένειες, το βιώνουμε τελευταία πενταετία τουλάχιστον, δεν λέω 7 χρόνια, αλλά πενταετία. Και είναι μία από τις παθογένειες, από τα διαρθρωτικά προβλήματα που θα πρέπει ως χώρα να αντιμετωπίσουμε.
0: Πείτε μου και κάτι ακόμα, γιατί το θεωρώ κομβική σημασία. Λέγαμε, όταν εξελισσόταν τραγικά εδώ στην Δυτική Αχαΐα κυρίως το ζήτημα της εμπλογιάς, ότι πέραν της αποθεραπείας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, θα πρέπει να δούμε και την αναδιάρθρωση του κοινοτροφικού τομέα. Βλέπετε εσείς καμιά κίνηση? Δηλαδή αυτός που έχασε το σύνολο των ζωντανών του, που καταστράφηκε ο στάβλος του και η μονάδα, υπάρχει κάποια κίνηση από το Υπουργείο πως αυτός ο άνθρωπος δεν θα εγκαταλείψει τον κλάδο? Και μιλάμε και για νεαρούς συντοπίτες.
13: Πολύ σωστά. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για την επιδοτούμενη γεωργία, δηλαδή πως θα πάρουμε χρήματα και επιδοτήσουμε. Η ουσία είναι πως θα μπορέσουμε να ξαναστήσουμε τις μονάδες. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ζώα. Στην Αχαΐα ειδικά έχουν θανατωθεί 50.000 ζώα από την ευλογιά. Αυτά τα ζώα δεν υπάρχουν στη χώρα για αντικατάσταση. Δεν υπάρχει αυτογενετικό υλικό να αγοράσουν οι κτηνοτρόφοι τα ζώα αυτά, υγιή ζώα, πιστοποιημένα ζώα, και να τα χρησιμοποιήσουν στις μονάδες τους όταν θα δοθεί το πράσινο φως που ακόμα δεν έχει δοθεί, για να μπορέσουν να κάνουν ανασύσταση του ζωικού τους κεφαλαίου, να φτιάξουν το στάβλο. Στη στιγμή απαγορεύεται να δημιουργήσουν νέο στάβλο στη Λακόπετρα, αυτοί που έχουν θανατώσει τα ζώα τους. Γιατί ακόμα είμαστε σε καθεστώς επιτήρησης στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη δεν έχει κάνει, από ό,τι κατάλαβα τα λεγόμενά σας, και κάτι δομικά το Υπουργείο να βάλει. Να ξεκινήσει μια προσπάθεια. Να ξέρει ο κτηνοτρόφος 40 ετών και 35 ότι κάποια στιγμή θα πάρει μια βοήθεια από το κράτος να ξαναστήσει την επιχείρηση του.
13: Έχουν δοθεί εν μέρη οικονομικές βοήθειες, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν μπορεί να βρει τα ζώα. Θα έπρεπε η χώρα, εδώ και δύο χρόνια, το έχουμε πει εμείς στο ΠΑΣΟΚ, να δημιουργήσει κέντρα γενετικής βελτίωσης, κέντρα αναπαραγωγής ζώων, για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Ακόμα και στο εξωτερικό είναι δύσκολο να βρεθούν αυτά τα ζώα. Γιατί είναι 550.000 ζώα που έχουν θανατωθεί από βιώσιμες μονάδες, νοοτροφικές μονάδες. Ναι. Αυτά πρέπει να βρούμε ζωικό κεφάλαιο να πληρώσουμε. Αυτό το λέω, φράζω για την αγωνία μου ως γεωτεχνικός, ως άνθρωπος του χώρου, που αγωνία πώς θα μπορέσουμε να στήσουμε πάλι αυτές τις μονάδες. Ακόμα και όταν περάσει η καραντίνα, όταν απολυμανθούν, όταν εξαλειφθεί η νόσος, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να στήσουμε πάλι τους κτηνοτρόφους.
0: Ομολογώ ότι δυσάρεστος ήσασταν, αλλά τι να κάνουμε, αν είναι έτσι τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πετρόπουλε.
13: Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
14: Sky 89,4.
0: Αλλάζω εντελώς θέμα και πάω σε κάτι το οποίο μια και δυο και τρεις φορές που μεταφέρθηκε. Κάποιοι είπαν κάτι θα γίνει. Ακόμα ορισμένοι εμπλεκόμενοι δεν έχουν καταλήξει από πού περιμένει η κοινωνία της Πάτρας, της Αχαΐας, της Δυτικής Αχαΐας, τη θεραπεία του οδικού δικτύου της λεγόμενης παλιάς εθνικής οδού Πατρών Πύργου, η οποία χρησιμοποιείται κατά κόρον, πρέπει να σας πω, γιατί ο κόσμος ο οποίος μπαινοβγαίνει στην Πάτρα δεν θέλει να πάει από τον αυτοκινητόδρομο, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει κάθε μέρα και το τίμημα των διοδίων. Και μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος και επικίνδυνος καθίσταται σε πολλά σημεία, όπως στα Καμίνια, στα Τσουκαλέικα, εκεί προς την είσοδο της Αχαΐας. Και έλεγα νωρίτερα ότι διαπιστώνω ότι δεν έχουν καταλήξει όσοι ενδιαφέρονται, όσοι, όχι όλοι, και κακώς όχι όλοι, ποιος θα το φτιάξει αυτό το δρόμο, η περιφέρεια, η Ολυμπία Οδός, με τον κύριο Θανάση Ραφτακόπουλο, πρώην αντιδήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, ο οποίος σηκώνει το θέμα και δημόσια θα μιλήσω. Για ακούστε λίγο την κατάσταση κι εσείς, γιατί κι εσείς κινείστε τώρα τα μπάνια σας στην Χαχαριά, στην Καλογριά, στο Γιανισκάρι, στη Λακόπετρα. Επικίνδυνη κατάσταση. Τι κάνετε, κύριε Ραφτακόπουλο?
15: Καλή σας μέρα, κύριε Τριανταφυλόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας, και εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια, έστω και με παλιόδρομο.
0: Ναι, παλιόδρομος ο οποίος όμως όλο το λέμε ότι κάτι θα γίνει, δεν γίνεται. Καταρχήν, απαντήστε μου σε αυτό το ερώτημα το οποίο έβαλα. Ποιος θα τον φτιάξει αυτό τον δρόμο, την παλιά δηλαδή Εθνική Πατρών Πύργου?
15: Εγώ προσωπικά που μίλησα με κάποιους παράγοντες της αυτοδιοίκησης, μου είπαν ότι από το Δεκέμβριο έχει αναλάβει ο εργολάβος της Εθνικής Οδού να το αποκαταστήσει. Αλλά
0: άρα η Ολυμπία Οδός.
15: Αυτό ναι, Ολυμπία Οδός. Με αποτέλεσμα να έχουν πάρει ναυτιάρι και να ρίχνουν σε γούβες αποσπασματικά. Λες και ούτε αγροτρόδρομος δεν είναι έτσι. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα αγροτρόδρομο, θα είναι πολύ καλύτερος από τον υπάρχον δρόμο της παλιάς Εθνικής Οδού. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και η επικινδυνότητα που αποτελεί για να μπορέσεις να διέλθεις σε αυτό το δρόμο. Είναι καλοκαίρι, υπάρχει τουρισμός, υπάρχει ολόκληρη Δυτική Αχαΐα που χρησιμοποιεί αυτό το κομμάτι για να αποφύγει τα αδειώδια, και ξέρετε πολύ καλά τι έχει γίνει με τα αδειώδια μέχρι σήμερα. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε φως. Και εγώ προσωπικά έχω μιλήσει και με τον κύριο Δήμαρχο. Μου είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι όντως έχει αναλάβει η Ολυμπία Οδός σε συνεργασία με την περιφέρεια. Έχω μιλήσει με αντιπεριφερειάρχες, το ίδιο μου έχουν πει. Φως όμως από το Δεκέμβριο δεν έχει δοθεί η λύση μέχρι σήμερα. Και σε καθημερινή βάση, δηλαδή, αν δείτε όλη την ημέρα, δεν είναι μόνο τις πρωινές ώρες που έχει κυκλοφορία για να πάνε στις δουλειές στο κόσμο, στη ΒΠΕ, στην Πάτρα και αντίστροφα, να πάει στην παραλία, να πάει στα εξοχικά τους, και να μην βλέπει σε καθημερινή βάση, να βλέπει σε καθημερινή βάση αυτό το φαχάλι. Αν το θεωρείτε εσείς και οι κύριοι αυτοί που έχουν την ευθύνη ότι είναι σωστό, τότε δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων και στα καμίνια και στην παραλία βλέπω ότι αυξάνονται, με αποτέλεσμα να γίνει κάποιο κλείσιμο του δρόμου και να την πληρώσει ο απλός κόσμος, αυτός που δεν φταίει σε τίποτα. Χθες προχθές ξεκίνησαν εδώ στην παραλία, είδα δηλαδή, σε πιάνει και απελπισία μερικές φορές, είδα σε ένα κομμάτι μπροστά εδώ στην παραλία, στην ακτή Δημαίων, ένα κομμάτι που δεν είχε καθόλου ανάγκη, έπεσε καινούριο στάπιτες, έγινε φρεζάρισμα και έπεσε καινούριο, χωρίς να υπάρχει. Και στα 200 μέτρα πίσω, δηλαδή στην Παναΐτσα, που τα φρεάτια εξέχουν, ο δρόμος είναι διαλυμένος, δεν έκαναν τίποτα, έκαναν 50 μέτρα πιο κάτω. Στα καμίνια το ίδιο, ένα φτιάρι με ένα 2-3 εργάτες πετάγανε πίσω στο δρόμο, λες και είναι μην πω που βρισκόμαστε. Στην Αχαγιά το ίδιο, δηλαδή βγαίνεις στον δρόμο και λες Παναγία μου, θα μας σκότωσε ένα αυτοκίνητο, αποφεύγοντας δηλαδή τα φρεάτια και τις γούβες. Αν σας πω δηλαδή αυτοί που έχουν παραλάβει το έργο που έγινε με τις οπτικές ίνες, απορώ πως είναι τυχερός ο κόσμος και τα παιδιά και οι δικυκλιστές, οι ποδηλάτες και οι δικυκλιστές όλοι, που δεν έχει σκοτωθεί άνθρωπος. Έχει φύγει αυτό που έχουν ρίξει το υλικό, το ψεύτο υλικό που πέρασαν τις οπτικές ίνες, και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή ο κάθε διερχόμενος. Δηλαδή έλεος, πού πρέπει να πάμε, τι πρέπει άλλο να κάνουν δηλαδή?
0: Δεν είμαι σίγουρος
15: αν αυτός ο κόσμος έχει άδικο.
0: Άδικο δεν έχει, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι οι αντιδράσεις είναι, κύριε Ραυτακόπουλε, στο μέγεθος που θα έπρεπε, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου όταν εγώ και εσείς κυκλοφορούμε καθημερινά με τα παιδιά μας, με τους συγγενείς μας, και πηγαίνουμε Αχαγιά, Πάτρα ως επί το πλήσον. Δεν έχω δει διαμαρτυρία. Μου πεις ο κόσμος τι να πρωτοκάνει και τι να πρωτοδεί.
15: Ο κόσμος κοιτάει τα δικά του προβλήματα πρώτα και μετά τα άλλα. Και ένα αυτό είναι ότι αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση, που βλέπουμε τον κίνδυνο δίπλα μας και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς μας συμβαίνει ανά πάση στιγμή.
0: Έτσι. Μένουμε σε αυτά. Ελπίζω να ακουστεί.
15: Ελπίζουμε οι αρμόδιοι που μας ακούν να δώσουν λύση για να αποφύγουμε αυτό το σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Και την επικίνδυνοτητα πάρα απ' όλα. Και να δούμε πάρα πολύ στενά αυτοί που οι επιβλέποντες που παρέλαβαν και παραλαμβάνουν ανά πάσα στιγμή τα έργα αυτά που γίνονται, με τις οπτικές έννοιες που έχουν γίνει το έργο, έχει ολοκληρωθεί, έχει παραδοθεί και πίσω είναι χάος. Και εύχομαι να μην τύχει σε κανέναν κακό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, αν και θέλω να πω την προσωπική μου άποψη. Έχει δείξει δείγματα καλής γραφής η Ολυμπία Οδός. Δεν είναι μια εταιρεία η οποία είναι μακριά από την κοινωνία, αλλά εδώ θα πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα. Δεν θέλω να επεκταθώ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που είχατε.
15: Και εγώ να είστε καλά.
16: Sky 89,4.
0: Για πάμε στην αγορά για το μήνυμα της κυρίας Μυραράκη και επιστρέφουμε.
16: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
0: Εδώ θα είμαστε και αύριο, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, με τα επίκαιρα, σύνδεση με το Sky 100.3 στην Αθήνα. Από μένα και από τον Κωνσταντίνο Γύρη και βέβαια την κυρία Δέσποινα Μυραράκη, είμαστε η Τρίαδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Χαίρετε.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα. Κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
19: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Sky 89,4.